0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίες, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα, χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, ανέφερε σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοσταβά Χαμενεϊ, προκαλούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, επικαλούμενοι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών, η ίδια πηγή αναφέρει πως ο Χαμενεϊ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιαφόρων, ενώ ακόμη και ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Νέα πλήγματα στον Λιβανό εξαπέλυσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο 2 ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Από την πλευρά της η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις χθες, οι οποίες είχαν ως στόχο Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο Νότιο Λιβανό. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης το νέο κόμμα Άλμα με 4 έδρες. Οι πολίτες απέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμ 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

0: καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλό πρωινό Δευτέρα. Είναι το πρωινό της 25ης Μαΐου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 και βεβαίως όλη η Ελλάδα πανηγυρίζει για την νίκη της ελληνικής ομάδας, του Ολυμπιακού, στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης στο μπάσκετ. Δημητρά μου, θέλεις λίγο να συνδεθούμε με τον Πειραιά και την ΕΡΤ?
1: Κυρίες και κύριοι, είμαστε συνδεδεμένοι.
0: Το λιμάνι του Πειραιά. Στο λιμάνι του Πειραιά έχει φτάσει η ομάδα του Ολυμπιακού. Εκεί είναι όλη η ομάδα. Μιλάνε στον κόσμο. Κατάμεστη η πλατεία θεάτρου, του Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά.
2: Δεύτερο, όλοι εσείς, μα όλοι και όλοι μα όσοι.
0: Να ακούσει Παπα-Νικολάου, αρχηγός του Ολυμπιακού.
2: Είδαν από τα σπίτια τους όλοι. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσα πολλά σημαίνετε για όλο αυτό εδώ το group. Μας έχετε σηκώσει αμέτρητες φορές. Και όλο αυτό που έχουμε καταφέρει, το έχουμε καταφέρει όλοι μαζί. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένα.
0: Στο λιμάνι λοιπόν, στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, ο πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της Ευρωλίγκας, καθώς νίκησε χθες τη Ρεάλ Μαδρίτης με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΟΑΚΑ. Μια γιορτή για το μπάσκετ, μια γιορτή για όλο τον αθλητισμό, όπου η ελληνική ομάδα κατακτά την πρώτη θέση και βεβαίως κατακτά το τρόπαιο. Και πολλά συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες και φυσικά στον πρωταθλητή Ευρώπης, στον Ολυμπιακό.

τα υπόλοιπα. Έχουμε. Ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ Κυριακής η καταμέτρηση των ψήφων για τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Με το Δημοκρατικό Συναγερμό να καταλαμβάνει την πρώτη θέση με 17 έδρες, το ΑΚΕΛ να ακολουθεί με 15 έδρες, το ΕΛΑΜ και το ΔΙΚΟ να εξασφαλίζουν 8 έδρες. Ενώ στην Βουλή, στη Νέα Βουλή που σχηματίστηκε, εισέρχονται επίσης το ΑΛΜΑ και η Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες το καθένα. Απ' την άλλη, έντονες διπλωματικές επαφές βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ Ουάσιγκτον αλλά και Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία που θα μπορούσε πραγματικά να μειώσει την ένταση στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, το Ιράν εμφανίζεται διατεθειμένο να παραδώσει αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού στο πλαίσιο μια ευρύτερη συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα και βεβαίως την ασφάλεια στην περιοχή. Από την άλλη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως αυτό το μνημόνιο, αν μπορούμε να το πούμε, κατανόησης με το Ιράν έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, αναφέροντας ότι απομένουν μόνο μερικές και κάποιες τελικές λεπτομέρειες. Κάτι όμως το οποίο δεν φαίνεται ακόμη να βρίσκεται και να βρισκόμαστε και να συμβαίνει δηλαδή. Είμαστε σε κρίσιμο σημείο που βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε τα πάντα. Δεν γίνεται να μην υπάρξει το Ιράν. Όλα αυτά βεβαίως έχουν τη σημασία τους. Και από την άλλη, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μουσταφά Χαμενεΐ, κρύβεται σε μια μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου διάβλου αγγελιαφόρων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, και αυτό είναι κάτι το οποίο δυσχεραίνει και καθυστερεί τις διαπραγματεύσεις και τη λήψη των σχετικών αποφάσεων. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως, πάντοτε δηλαδή για τη λήψη του πολέμου, και όλα αυτά βεβαίως συντελούν και συναποτελούν αυτό το puzzle αυτής της πολύ πολύ κρίσιμης για τα δεδομένα της κατάστασης που έχουμε και στο σημείο που έχουμε φτάσει διαδικασίας ειρήνευσης στη Μέση Ανατολή. Είμαστε στην διαδικασία βεβαίως των και εδώ των νέων κομμάτων. Είχαμε την Πέμπτη την κυρία Καριστιανού. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα στο Θησίο τον κύριο Αλέξη Τσίπρα με το νέο του κόμμα. Ένα προσκλητήριο προς όλους τους νέους να παρευρεθούν εκεί. Θα τα ακούσουμε φυσικά βεβαίως όλα αυτά τι ακριβώς συμβαίνει. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών έχει επιληφθεί του θέματος τι ακριβώς μυρίσαμε και τι ακριβώς είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, που ακόμη να αντιληφθούμε τι είναι. Δεν έχουν ακόμη βρει οι επιστήμονες τι είναι αυτό το οποίο προκάλεσε αυτήν την οσμή, αυτήν την δυσοσμή, πώς το λένε περισσότερο, σε μια μυρωδιά περισσότερο υγρα αερίου. Αλλά ξέρουμε τι δεν είναι. Πάντοτε με τις αρμόδιες αρχές και βεβαίως τους αρμόδιους φορείς της χώρας. Το τι είναι όμως ακόμα δεν το ξέρουμε. Περιμένουμε και βεβαίως τους ερευνητές του αστεροσκοπείου. Επίσης, έχουμε πολλά να συζητήσουμε και να ακούσουμε από τα υπόλοιπα ρεπορτάζ τα οποία έχουμε ετοιμάσει. Είναι εβδομάδα που τα παιδιά ξεκινάνε και την Παρασκευή τις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Καλή επιτυχία, καλή προετοιμασία. Οπότε, αντιλαμβάνεστε πως και εμείς οι υπόλοιποι θα πρέπει να φροντίζουμε για τις όρες κοινής ησυχίας και να φροντίζουμε γενικότερα για μια ηρεμία στις γειτονιές, γιατί και τα παράθυρα είναι ανοιχτά. Οπότε, αυτά τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα λέμε συνέχεια. Και βεβαίως, προφανώς, ο καθένας θα κάνει την προσπάθειά του και τίποτα δεν τελειώνει με αυτήν την διαδικασία. Αλλά όλα μπορούν να αρχίσουν ξανά και βεβαίως μπορούν να αρχίσουν και για μια νέα ζωή. Έτσι λοιπόν διαμορφώνει την επικαιρότητα στους μεγάλους τίτλους και στην μεγάλη εικόνα των δεδομένων. Θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 6 με όλη τη δημοσιογραφία, όλα τα ρεπορτάζ και φυσικά όλες τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι μαζί μας αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου. Φροντίζει για ό,τι καλύτερο φτάνει και κάνει για τα δικά σας τα αυτιά, από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Η Τζέσια Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στις μουσικές πηγές Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό μας κέντρο ο κύριος Πέτρος Μωραϊτης, στο 210-4800-170-174. Περιμένουμε δικές σας καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις. Επίσης, θα διαβάσουμε και ό,τι στείλετε μέσω του κινητού και του διαδικτύου στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε εδώ μπροστά μας και διαβάζουμε όλα αυτά τα οποία εσείς μας στέλνετε και έχουμε την επαφή αυτή εμείς εδώ από το ραδιοθάλαμο του Νέου Φαλήρου προς όλους και με όλους εσάς που είστε εδώ εκτός ραδιοφωνικού θαλάμου και εκτός Φαλήρου. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση όπως κάνουμε πάντα σε αυτό το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, το πρώτο ζωντανό του ραδιοφώνου του Sky στην διάρκεια της εβδομάδος 5 με 6 κάθε πρωί. Πρωταθλητής Ευρώπης λοιπόν στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό του ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού και στον Πειραιά, καθώς ξαλά σε μία της χώρας. Συγχαρητήρια τώρα μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτική και πολιτική ηγεσία της χώρας. Τα συγχαρητήρια του εξέφραζε ο πρόεδρος Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του ευρωπαϊκού κυπέλου, ενώ η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία των
τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα σχολίασε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την αστυνομία, κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γήπεδου έγιναν 12 συλλήψεις. Επίσης, προσήχθησαν 110 άτομα καθώς επιχείρησαν να περάσουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Οι διαπραγματεύσεις, τόσο για τα στενά του Ορμούζου όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν, παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ, που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Ανέφερε ότι μετά από αυτό θα ξεκινήσουν πολύ σοβαρές διαπραγματεύσεις για το ουράνιο, καθώς και για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Ο ίδιος έκανε λόγο σχετικά με αυτό για μια προθεσμία 60 ημερών και πρόσθεσε πως 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα πάντως, εχθές, ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς του εκπροσώπους να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Με σχετική τον άρτηση, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, λέει ότι η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί. Έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε τη δική του πλευρά Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν. Επισήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και στην αξιοπρέπεια της χώρας. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Μοτσταμπά Χαμενεΐ, κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιαφόρων, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, επικαλούμενοι πάντως Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον Χαμενεΐ προκαλούν και τις καθυστερήσεις της διαπραγματεύσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ. Προστίθεται και ότι ακόμη και οι ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του.

πτώση άνω του 5% καταγράψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες αναλλαγές σε ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο της διαπραγματεύσης των ΗΠΑ, Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Νέα πρίγματα πάντως στο Λίβανο εξαπέλυσαν εχθές οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσαν τον θάνατο δύο ανθρώπων στις Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης για τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Από την πλευρά της, η Χεσμπολά ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις εχθές, οι οποίες είχαν ως στόχο Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο Νότιο Λίβανο. Στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 έως το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε χθες με τον εβδομαδιαίο του απολογισμό του κυβερνητικού έργου Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, η Δευτέρα Ιουνίου του 2026 έχει οριστεί ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων, ώστε να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ακούσαμε όμως πρόσθετα τις ανησυχίες πολιτών που έχουν ήδη εγκριθεί για το πρόγραμμα, αλλά αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε συμβόλαια ελέγχου ή μεταβιβάσεις ακινήτων. Γι' αυτό δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου οι ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα, δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων, ξεκαθάρισε χθες ο Πρωθυπουργός. Στις 11 η ώρα το πρωί σήμερα θα συγκληθεί υπό την Προεδρία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίδη το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής με θέμα μεταξύ άλλων τα Δυτικά Βαλκάνια. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή της Κύπρου. Μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο του τώρα στην Βουλή της Κύπρου εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης και το νέο κόμμα Άλμα με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι υποψήφοι για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς την Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Όπως σημείωσε χθες μέσω του Sky η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκης, εξετάσεις θα λάβουν μέρος περίπου 100.000 μαθητές, 80.000 από γενικά λύκεια και 20.000 από επαγγελματικά. Κυρία Ζαχαράκη, τόνισε ότι οι εξετάσεις είναι σημαντικές, αλλά όχι οι πιο κρίσιμες και χαρακτήρισε τις πανελλαδικές εξετάσεις στάση και όχι τελικό σταθμό. Προανήγγειλε ότι σήμερα θα ανακοινωθεί και η ειδική τηλεφωνική γραμμή για την ψυχολογική υποστήριξη των μαθητών. Όπως είπε, θα τη στελεχώσουν οι ψυχολόγοι του Κεδασί. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάση στο πέραμα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 12 οχήματα. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα έπειτα από πολιετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η δολοφονία φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου, πολλές ώρες πριν βρει τον νεκρό πατέρα της χθες το μεσημέρι η κόρη του. Αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της Δημοκρατικής Οργάνωσης 17 Νοέμβρη εξέφρασε το State Department, ανασχολιάζοντας την ΕΡΤ την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιορτόπουλου. Στην απάντησή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιορτόπουλο καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τις ελληνικές διοικητικές αρχές για το ρόλο του στην εξάρθρωση 17 Νοέμβρη και την προσαγωγή των μελών του στη δικαιοσύνη. Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκή στην Κωνσταντινούπολη, του οποίου η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με την υπογραφή του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά μετά την απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως που καταργεί το διάταγμα Ερντογάν, έπειτα από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες.

0: κοινότητα συντρίμμη για τον εντοπισμό και τη διάσωση 21 ανθρώπων που θεωρούνται αγνοούμενοι. Η Κίνα άρχισε χθες Κυριακή την αποστολή του Σενζού 23, στην διάρκεια της οποίας ένας Κινέζος αστροναύτης θα παραμείνει για πρώτη φορά σε τροχιά σε έναν ολόκληρο χρόνο. Το πείραμα αυτό θα επιτρέψει κυρίως να μελετηθούν οι επιπτώσεις μιας μακράς παραμονής στις συνθήκες μικροβαρύτητας. Αποτελεί επίσης το πρώτο βήμα για να επιτευχθεί ο στόχος της Κίνας να προσελληνώσει αστροναύτες μέχρι το 2030. Τον ίδιο στόχο έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis έχουν στόχο να προχωρήσουν σε προσελήνωση αστροναυτών το 2028, 2 χρόνια νωρίτερα από την Κίνα. 5.23 Sky 100.3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση και πάμε να ξεκινήσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε και βέβαια με την μεγάλη γιορτή του μπάσκετ στα ελληνικά χέρια, στα χέρια του Ολυμπιακού. Είναι ο τίτλος της Ευρώπης, ο ευρωπαϊκός τίτλος του μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός λοιπόν βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών της ιστορίας της Ευρωλίγκας που νίκησε με 92-85 την μαχητική παρά της Real Madrid στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στο ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Ο κορυφαίος των παικτών, ο Άλεκ Πίτερς, που μέτρησε 16 πόντους και 7 rebound. Ο Εβαν Φουρνιέ αναδείχθηκε MVP του Final Four της Ευρωλίγκας, όντας καθοριστικός στην κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Πειραιάς παρέλυσε λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Χιλιάδες φίλοι των Ερυθρολεύκων ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Σημείο αναφοράς, το Δημοτικό Θέατρο, όπου αυτή την ώρα βρίσκεται η ομάδα του Ολυμπιακού, βρίσκεται πλήθος κόσμου, έχει κατακλείσει την πλατεία που βρίσκεται το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Όλη η ομάδα εκεί, ο προπονητής, οι ιδιοκτήτες, οι παίκτες, ο αρχηγός. Σε μια τώρα από τις ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν στη διαδρομή των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης.
1: Κοιτάξτε, ναι, κάποια πράγματα δεν εξηγούνται με τη λογική. Πρέπει να ήμασταν εκεί, νομίζω τα δύσκολα ήμασταν εκεί όρθιοι. Τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Οι παίκτες μας έδειξαν απίστευτη ψυχή για να καταφέρουν να γυρίσουν τις διαφορές σε βάρος μας και τελικά να προσπεράσουμε. Είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές, κυρίως πιστεύω εγώ από τη Ρεάλ. Αλλά ήταν μια μονομαχία, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός ο σημερινός. Δεν το πήραμε εύκολα.
0: Μίλησε στους δημοσιογράφους και προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, και αφιέρωσε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στους προέδρους, στους παίκτες και στον κόσμο του Ολυμπιακού, μιλώντας με συγκίνηση συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό. Ενώ φαίνεται ότι υπάρχει και προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του Ολυμπιακού Συλλόγου. Και στη συνέχεια, πάμε να τον ακούσουμε.
2: Από πλευρά μου, θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του Συλλόγου, πολύ σημαντικό. Που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτήτες που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν. Στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαφάλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή, και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου, ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Τα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας έδωσε μέσω του social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κορυφή της Ευρωλίγκας βαφτίστηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία και φυσικά αξίζουν πολλά. Μπράβο σε όλους όσους συνέβαλαν στην εξαιρετική διοργάνωση του Final Four στην πατρίδα μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στην φετινή σεζόν. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είχαμε δηλώσεις και από τον αναρτήσει και από τον πρόεδρο Δημοκρατίας και φυσικά και από τον κύριο αρχηγό της εξωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Αφήνουμε αυτά, συνεχίζεται το πανηγύριο

0: Ερυθρολεύκων και βεβαίως συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, στην Ελλάδα που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης στον μπάσκετ. Πάμε σε όλα αυτά που όμως έχουμε στη συμφωνία με το Ιράν, διότι φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε κρίσιμο σημείο και ιδιαίτερα εύθραυστο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις. Πολλά περισσότερα έδωσε χθες το βράδυ στο Δελτίο Ειδήσεων ο Γιώργος Φελίδης, να τον ακούσουμε.
1: Σε μακροσκελέστατη ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ κατακεραυνώνει καταρχήν τους προκατόχους του για την άθλια συμφωνία που έκανα με το Ιράν το 2015, ενώ δίνει και διαδικαστικές οδηγίες στους διαπραγματευτές. Όπως χαρακτηριστικά λέει, οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με τάξη και επικοδομητικό τρόπο και έχω ενημερώσει τους εκπροσώπους μου να μην βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία εφόσον ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να επιτευχθεί, να επικυρωθεί και να υπογραφεί συμφωνία. Και δύο πλευρές και οι δύο πλευρές πρέπει να αφιερώσουν χρόνο και να το κάνουν σωστά. Δεν μπορούν να γίνουν λάθη. Η σχέση μας με το Ιράν γίνεται πολύ πιο επαγγελματική και παραγωγική, σημειώνει. Πρέπει ωστόσο να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να αναπτύξουν ή να προμηθευτούν πυρηνικά όπλα ή βόμβες. Τέλος, ο Αμερικανός πρόεδρος για πρώτη φορά αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικής συμμετοχής του Ιράν στο πλαίσιο των συμφώνων του Αβραάμ, μεταξύ δηλαδή των συμφωνίων που έχουν γίνει μεταξύ αραβικών κρατών και Ισραήλ. Ενώ μιλώντας τηλεφωνικά στο δίκτυο ABC, δηλώνει πως η επίτευξη μιας συμφωνίας με το Ιράν εξαρτάται αποκλειστικά από τον ίδιο και διαβεβαιώνει ότι αυτός δεν κάνει κακές συμφωνίες.
2: Γιώργο, τι λένε οι πληροφορίες γύρω από τα πιθανά στάδια της κυοφορούμενης ειρηνευτικής συμφωνίας?
1: Η πιθανή συμφωνία φαίνεται να εξελίσσεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, το Ιράν θα επαναφέρει τα στενά του ορμού στην προπολεμική κατάστασή τους και θα δώσει διαβεβαιώσεις ότι δεν θα επιδιώξει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στη δεύτερη φάση, που θα διαρκέσει, όπως είδαμε και στο ρεπορτάζ, 30 έως 60 μέρες, θα ξεκινήσουν οι λεπτομερείς διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η Ιρανική πηγή πάντως δηλώνει στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Τασνίμ ότι παραμένουν διαφωνίες για μία ή δύο ρήτρες του πιθανού μνημονίου κατανόησης. Δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι δηλώνουν ανώνυμα στους New York Times πως το Ιράν έχει...
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: 82-85 στον μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά την τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμαστρο Κώστα, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρες, καλό πρωινό. 5 και 32 πρώτα λεπτά και 44 λεπτά στο πρωινό της Δευτέρας, 25 Μαΐου του 2026, εδώ στον Sky 100,3. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλους. Γιάννη Κολοκυθά, έχεις καλημέρες. Όταν και το Λαγόνισσα είναι αφιερωμένη, με λέει η μέρα σημερινή. Στου αγαπημένου μου, είσαι αγαπημένου μου Γιάννηδες, Κολοκυθά και Τζούνο. Ο Τζούνο δεν ακούει, κοιμάται ακόμα. Εσύ, Γιάννη Κολοκυθά, ακούς. Οπότε καλημέρα, έχεις από τον Τάκη το Λαγόνισσα. Και επίσης από τον Τάσο Σκάρλο, Δημήτρη Παπούτσια από τη Μελβούρνη, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, συγχαρητήρια για την επιτυχία του Ολυμπιακού, λέει ο Δημήτρης, αν και όχι ο ίδιος. Σωτήρης Αδαμελίσια, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα. Ολυμπιακός, οπότε καταλαβαίνω, η Τάνια. Οπότε καλημέρες, να σε καλά, διπλά χαρούμενη η Τάνια. Σήμερα λοιπόν είμαστε στο πρωινό της 25ης Μαΐου, σελήνη μάλλον ανατολή του ηλίου 6 και 7 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 36 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1834 ο Θεοδόρος Κολοκοτρώνης, παρακαλώ πάρα πολύ, και ο Δημήτρης Πλαπούτας καταδικάζονται σε θάνατο κατά τη διάρκεια της βαβαροκρατίας. Το 1932 κάνει τον τεμπούτο του το διάσημο καρτούν της Disney, ο Diddy Dog, γνωστότερος ως Goofy. Το 1935 ο θρυλικός σπρίντερ και άλτης Jesse Owens πάει 6 παγκόσμιο ρεκόρ σε μία ώρα. Μεταξύ άλλων γίνεται ο πρώτος άλτης που περνά το 8 μέτρο στο άλμα Ισμίκος με επίδοση 8-13. 1973 το αντιτορπιλικό βέλος με κυβερνήτη τον Νίκο Παπά αποχωρεί από την ανατολική άσκηση. Ο κυβερνήτης και 6 εκκρεμωτικοί και 25 επαξιωματικοί ζητούν πολιτικό άσυλο στην Ιταλία. Σε σήμερα το 1980 η Καστοριά κατακτά το κύπελο Ελλάδος νικώντας τον τελικό τον Ηρακλή με 5-2. Πάμε στο 1922 που σαν σήμερα γεννιέται ο Ενρίκο Μπερλίνγκουερ, γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το 1930 γεννιέται η Σόνια Ρίκελ, Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας, αποκαλούμενη και η Βασίλισσα του Πλεκτού. Το 1954 φεύγει από τη ζωή ο Ρόμπερτ Κάπα, Ούγγρο-Αμερικανός φωτορεπόρτερ και συνιδρυτής του φωτογραφικού πρακτορείου Magnum. Το 2001 φεύγει από τη ζωή ο Αλμπέρτο Κόρδα, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Αλμπέρτο Ντίας Γκουτιέρες, κουβανός φωτογράφος. Είναι και το γνωστότερο πορτρέτο του που έχει αποτυπώσει του Τσε Γκεβάρα. Ενώ σήμερα το 2009 φεύγει από τη ζωή μια πραγματικά μεγάλη μορφή και μια πολύ πολύ σημαντικός άνθρωπος της αριστεράς. Φεύγει από τη ζωή σήμερα ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης. Ενώ σαν σήμερα Θεοδόση Πάνου δυνάμωσε, θα σας αρέσει πάρα πολύ, σαν σήμερα.

0: από το Star Wars πάμε στον άλλον πόλεμο δυστυχώς, όπου υπάρχει και σε όλα αυτά τα οποία έχει και μετέφερε χθες το βράδυ, με τις συνομιλίες να βρίσκονται μάλλον σε μια κρίσιμη, πολύ κρίσιμη στιγμή, εννοώντας δηλαδή η διπλωματία να υπάρχει και να βρίσκεται σε μια πολύ λεπτή γραμμή για το τι ακριβώς συμβαίνει, σε πραγματικά θρίλερ όπως το αποτυπώνει και το διατυπώνει ο Μιχάλης Γνατίου από τις ΗΠΑ χθες στο κεντρικό δελτίο στην ανταπόκρισή του.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει επανάσταση. Ειλικρινά έτσι θα τη χαρακτηρίζα, από τα γεράκια του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος που διαφωνούν με τη συμφωνία, την οποία αναμένουμε να υπογράψει κάποια στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος, αν και προκύπτουν ήδη σοβαρές διαφωνίες. Όπως είπε και ο Γιώργος, απουσιάζουν από το μονοσέλι το κείμενο σημαντικοί όροι που είχε θέσει ο κύριος Τραμπ στην Τεχεράνη, και επειδή ο διάβολος, όπως λένε, κρύβεται πάντα στις λεπτομέρειες, χρειάζεται, Μάρκο, προσοχή και υπομονή. Είναι και αυτά τα περιστατικά βίας εναντίον του Προέδρου, όπως και το χθεσινό, που ξέρεις του προκαλούν φόβο, οπότε το μείγμα με λίγα λόγια είναι εκρηκτικό. Έσπευσε σήμερα ο Πρόεδρος να ενημερώσει τον λαό ότι τόνισε στους Αμερικανούς μεσολαβητές να μην βιαστούν να συνάψουν μια συμφωνία με τη Τεχεράνη, διότι όπως είπε ο χρόνος είναι με το μέρος μας. Χθες όμως τα είχε πει διαφορετικά. Προετοίμασε τον κόσμο για συμφωνία που θα υπογραφεί σήμερα. Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, υποκαθεστώς ανωνυμίας, έκανε μία δήλωση που αφήνει αφιβολίες όσον αφορά το πότε θα γίνει υπογραφή. Δήλωσε ότι υπόκειται στην τελική έκριση από τον πρώτο Τραμπ και τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, κάτι που θα μπορούσε, όπως είπε, να διαρκέσει ημέρες. Και χρησιμοποιώ με ακρίβεια τα λόγια του, δεν περιμένει σήμερα την υπογραφή της συμφωνίας μας.
2: Μιχάλη, οι αντιδράσεις των γερουσιαστών και ειδικά του κυρίου Γκράχαμ, που θυμίζουμε είναι ο πιο καλός φίλος και ο πιο μεγάλος υποστηρικτής του Προέδρου Τραμπ, θα μπορούσαν να αλλάξουν τη στάση του.
1: Όπως ξέρεις, ο κύριος Τραμπ είναι απρόβλεπτος άνθρωπος, ενθουσιάζεται εύκολα και όταν σκέφτεται ξανά τα δεδομένα και τα γεγονότα αλλάζει γνώμη. Το έχει κάνει πολλές φορές. Θεωρώ ότι η αντίδραση των νομοθετών ήδη το προβληματίζει. Είναι οι φίλοι του, αυτοί που περίμενε ότι θα στηρίξουν τη συμφωνία. Από το πρωί οι αξιωματούχοι προσπαθούν να δώσουν μια θετική εικόνα, αλλά παραδέχονται ότι απουσιάζουν σημαντικά στοιχεία των Αμερικανικών προτάσεων. Η συμφωνία δεν αφορά το πυραυλικό απόθεμα του Ιράν, ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Θυμάσαι, οι πύραυλοι του Ιράν έκαναν τις ζημιές στις άλλες χώρες. Ορίζει μεν μορατόριουμ στον εμπλουτισμό, αλλά δεν γίνεται αναφορά στη δέσμευση των 20 ετών για την αναστολή του πυρηνικού προγράμματος. Ήταν βασικό αίτημα του Προέδρου αυτό. Έχουμε πάντως ένα θετικό γεγονός. Η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν καταρχήν σε μια συμφωνία που θα ανοίξει ξανά τα στενά του ορμούς. Το Ιράν δεσμεύεται επίσης να απορρίψει το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού του, χωρίς να γίνεται αναφορά στο μονοσέλιδο κείμενο πώς αυτό θα συμβεί. Από εκεί και πέρα, Μάρκο, παραμένουν κάποιες χαόδεις διαφορές που αφέθηκαν για το μέλλον, για τις διαπραγματεύσεις που θα ακολουθήσουν.
2: Ποιο είναι το πραγματικό κέρδος της Ουάσιγκτον από αυτή τη συμφωνία, εάν τελικά υπογραφεί, διότι όντως απουσιάζουν οι βασικοί όροι του Προέδρου Τραμπ?
1: Ναι, λοιπόν, ο Πρόεδρος θεωρεί μεγάλη υπόθεση το άνοιγμα των στενών, διότι πιστεύει ότι θα τερματιστεί η οικονομική κρίση που ο ίδιος ξεκίνησε. Θέλει να μειωθούν οι τιμές του πετρελαίου, διότι πιστεύει ότι αυτό θα τον βοηθήσει στις ενδιάμεσες εκλογές. Οπότε προσπαθεί να πετύχει ένα συμφωνημένο πλαίσιο που θα οδηγήσει σε διαπραγματεύσεις για το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού, για τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα. Αυτά αφέθηκαν για μετά και είναι πρόβλημα. Αυτό που δεν είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος σήμερα το πρωί είναι τι θα συμβεί εάν η Τεχεράνη αθετήσει αυτό το συμφωνημένο πλαίσιο. Διότι στο μεταξύ το Ιράν συνεχίζει να ανανεώνει το προστάσιο του και οι μυστικές υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι είχε αποκτήσει ξανά το 75% των δυνατοτήτων του. Μιλάμε για ένα μήνα, μέσα σε ένα μήνα. Προς το παρόν είμαστε σε αναμονή για το πότε θα αποφασίσει ο Πρόεδρος να υπογράψει τη συμφωνία ή όχι. Όπως είπα στην αρχή, η αντίδραση των Ρεπουμπλικάνων νομοθετών είναι πολύ ισχυρή και ήδη επηρεάζονται οι οπαδοί του Προέδρου και αυτό θα το λάβει υπόψη.
0: Αυτά λοιπόν, και πτώση του ουρανού του 5% κατέγραψαν τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές για σήμερα, με φόντο την προσαρμογή και την προσμονή βεβαίως πως θα υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για να τερματιστεί ο πόλεμος. Ακούσαμε όμως τον Μιχάλη Γνατίου πως ακριβώς τα περιγράφει όλα και πως λέει το τι ακριβώς συμβαίνει. Όλα αυτά λοιπόν, βεβαίως η τιμή του Brent υποχώρησε κατά 5,14% αυτά γύρω στις 2 και 10 το πρωί και στα 98,22 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 5,21 και στα 91,7 δολάρια το βαρέλι. Νέα πρίγματα τώρα στο Λίβανο είχαμε, που εξαπέλυσαν χθες Κυριακή Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε ότι τον θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο, ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Τα νέα αυτά πλήγματα σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά και την Ισραηλινή επίθεση του Σαββάτου στην περιφέρεια Ναμπατίγια στο νότιο Λίβανο με 11 νεκρούς. Από πλευρά της, η Χεζμπολά ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις εχθές, οι οποίες είχαν ως στόχο τις Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο νότιο Λίβανο. Αφοπλισμός της Χεζμπολά θα σήμαινε ολοκληρωτική καταστροφή και δεν μπορούμε να το δεχτούμε, ανέφερε ο επικεφαλής οργάνωσης Ναΐμ Κασέμ, ενώ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να εγκαταλείψει τις απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ. Ο ίδιος ανέφερε ότι ελπίζει σε μια συμφωνία Ιράν-ΗΠΑ, όπου περιλαμβάνει και τον Λιβάνο. Εδώ, στα ελληνικά γενικότερα δεδομένα, και σε ό,τι έχουμε χθες τις εκλογές στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός Δυσσύ κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα τώρα καταλαμβάνουν έδρες στη νέα αυτή Βουλή που προέγυψε από τη χθεσινή ψηφοφορία. Μεταξύ αυτών, το ακροδεξιό ΕΛΑ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο τώρα στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία, του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου, με 4 έδρες, όπως επίσης και το νέο κόμμα Άλμα με επίσης 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών. Την κυρία Δημητρίου συνεχάρισαν τηλεφωνικός ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και μέλη της κυβέρνησης και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εξιπαρατέταρτο, καλημέρες, καλό πρωινό σε όλες και σε όλους και πάλι, και να έρθουμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα με τα προεκλογικά αυτά χαρακτηριστικά που διεξάγεται η αντιπαράθεση των κομμάτων, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη που έχει ξεκαθαρίσει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Στο κυριακάτικο απολογισμό του κυβερνητικού έργου εστιάζει στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Πάμε να ακούσουμε τι αναφέρει στο ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη.
3: Στην ολοκλήρωση του κυβερνητικού προγράμματος και την αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας εστιάζει ο κύριος Μητσοτάκης στους μήνες που απομένουν μέχρι τις εκλογές. Στην κυριακάτικη αναρτησή του ανακοίνωσε την παράταση του προγράμματος Σπίτι μου 2, ώστε να ολοκληρωθούν οι εγκεκριμένες αιτήσεις που έχουν κολλήσει για γραφειοκρατικούς λόγους.
4: Δίνουμε πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρωθούν έως το τέλος Αυγούστου ήδη εγκεκριμένες αιτήσεις με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. Με απλά λόγια, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση με αφορμή την απόρριψη από τη Βουλή την περασμένη εβδομάδα της πρότασης για προανακριτική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και του αιτήματος για εξεταστική για τις υποκλοπές.
5: Ως εδώ αυτός ο κατήφορος, δεν πρέπει να επιτρέψουμε τα αδιέξοδα του συστήματος Μητσοτάκη να μετατραπούν σε αδιέξοδα για το λαό και τη χώρα. Γιατί όποιος αναζητά μια καλύτερη ζωή δεν μπορεί να συμβιβάζεται με την αυθαιρεσία, τη διαφθορά και την ατιμορρησία.
3: Το προεκλογικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί οδηγεί σε σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ των κομμάτων.
6: Από τη μια, ακούω μια αντιπολίτευση η οποία προσπαθεί να επιβάλλει στην πολιτική ζωή αυτή την τοξικότητα, τη σκανδαλολογία, τη Βουλή που έχει μετατραπεί σε δικαστήριο. Και από την άλλη, αυτό που κάνει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, είναι η πραγματική ζωή και αυτό που βιώνουν οι πολίτες.
7: Το δίλημα Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης είναι το δίλημα μεταξύ της Ελλάδας των λίγων που πλουτίζουν και των πολλών που δεινοπαθούν, αγνοούνται και δικαιούνται να ζήσουν καλύτερα.
8: Το κρίσιμο για τον λαό είναι να απαλλαγεί τόσο από αυτήν την κυβέρνηση όσο και από κάθε δίθεν νέο ή αναπαλαιωμένο διαχειριστή της κυρίαρχης αντιλαϊκής πολιτικής.
3: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Αυτά λοιπόν, και όπως είπαμε και στην έναρξη του μαγκαζίνου, έχουμε και το είπε και το ανέφερε και ο Γιάννης, έχουμε και μια παρέταση του προγράμματος για το σπίτι, και όσοι ακριβώς έχετε ήδη εξασφαλίσει τους πόρους και απλά δεν προλαβαίνετε για το σπίτι μου 2, όλα αυτά θα γίνουν και θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν από την Ελληνική Ανάπτυξη και Τράπεζα. Οπότε λοιπόν, μην έχετε καμία αγωνία, έχει δοθεί αυτή η σχετική παράταση. Πάμε τώρα στα της αριστεράς, διότι με χρώματα της Μπαρτσελόνα προανήγγειλε το κόμμα του Αλέξη Τσίπρας λίγο πριν από τα επίσημα αποκαλυπτήρια στο Θησείο. Οι πληροφορίες για πιθανές μετακινήσεις τελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ απελθαίνουν με την πλευρά Τσίπρα να ξεκαθαρίζει ότι δεν επιδιώκει τη διάλυση άλλων πολιτικών χώρων. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
8: Με νέο βίντεο, ο Αλέξης Τσίπρας αποκαλύπτει τα χρώματα του νέου κόμματος που έχουν άρωμα Μπαρτσελόνα και απευθύνει νέο κάλεσμα για την ερχόμενη Τρίτη στην πλατεία Θησίου, οπότε και θα ανακοινώσει το νέο κόμμα.
9: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου. Την Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
8: Έντονο είναι το παρασκήνιο γύρω από τις πιθανές μετακινήσεις βουλευτών και στελεχών από το ΣΥΡΙΖΑ, με το στρατόπεδο Τσίπρα να διευκρινίζει πως δεν ζητά τη διάλυση άλλων πολιτικών χώρων.
10: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα.
11: Σεβόμαστε τους άλλους πολιτικούς χώρους, δεν τους ζητάμε να αναστείλουν τις διαδικασίες τους, δεν τους ζητούμε να διαλυθούν, δεν ζητάμε από κανένα να παραιτηθεί. Το τι θα κάνει κανένας με την έδρα του είναι ζήτημα προσωπικής συνείδησης, αλλά αυτός ο χώρος δεν μπορεί να δημιουργηθεί με βουλευτές.
8: Παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ ο Διονύσης Τεμπονέρας. Αναμένεται να είναι μεταξύ των προσώπων που θα υπογράψουν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του πρώην Πρωθυπουργού.
12: Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας. Όχι γιατί τις εκχωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα.
8: Καθώς η κλεψίδρα αδειάζει για την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον πρώην Πρωθυπουργό, το πολιτικό σκηνικό καταγράφει ήδη έντονες διεργασίες και αντιδράσεις.
6: Είτε έχει κόκκινο χρώμα, δεν ξέρω, είτε έχει φανέλα γκλαουγκράνα για να νομίζει ο κύριος Τσίπρας ότι είναι ίσως ο παλιός Μέση που παίζει στο γήπεδο της Μπαρτσελόνα, στο Camp Nou. Περισσότερο βλέπω μια προσωπική πολιτική επανεκκίνηση παρά μια πολιτική πρόταση.
13: Θα θυμίσω ότι η Μπαρτσελόνα δεν έφτασε καν στο Final Four. Τώρα νομίζω ότι υπερβαίνει κάθε λογική να λέμε ότι ο κύριος Τσίπρας θα φέρει την πολιτική αλλαγή για να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη.
8: Την εβδομάδα που πέρασε κατατέθηκαν 5 παραιτήσεις μελών από το όργανο της Νέας Αριστεράς, ενώ αναμένονται αποφάσεις από τα στελέχη της ομάδας Χαρίτση σε σχέση με την παραμονή του ημί στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Την αλληλεγγύη των ΗΠΑ προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της θρομοκρατικής οργάνωσης του 17 Νοέμβρη, εξέφρασε το State Department σχολιάζοντας την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στην αναρτησή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των ΗΠΑ προς τις ελληνικές ιδιοκτικές αρχές για το ρόλο τους στην εξάρθρωση του 17 Νοέμβρη και στην προσαγωγή των μελών της στη δικαιοσύνη. Είπαμε και στην έναρξή μας ότι έχουμε βρει τι δεν είναι. Το τι είναι ακόμη δεν έχει αναλυθεί, δεν έχει εντοπιστεί. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Έλενα Χελβατζόλου αναφορικά με τι μπορεί να ήταν αυτή η έντονη δυσοσμία που είχαμε από την προηγούμενη εβδομάδα.
14: Από πού ξεκίνησε η μυστηριώδη σωσμή που σκέπασε την Αττική την περασμένη Τρίτη? Το μυστήριο επιχειρεί να λύσει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την ερευνητική ομάδα AtmoHub. Ξεκινώντας από τη Νέα Σμύρνη, όπου καταγράφηκαν οι πιο έντονες αναφορές, οι επιστήμονες γύρισαν πίσω την πορεία των αέριων μαζών.
15: Τι κάναμε δηλαδή? Με βάση τη μετεωρολογία, υπολογίσαμε την πορεία που ακολούθησαν οι αέριες μάζες πριν φτάσουν εκεί που είχαμε αναφορές για δυσάρεστη οσμή.
14: Και εντόπισαν πιθανή προέλευση σε θαλάσσιες περιοχές γύρω από τη Σαλαμίνα. Το πρώτο σενάριο τοποθετεί την πηγή της ρύπανσης κοντά στο νησί. Το δεύτερο εντοπίζει πιθανή εστία νότιο-ανατολικά της Σαλαμίνας, σε περιοχή δυτικότερη από εκείνη του πρώτου μοντέλου. Υπήρξε και τρίτο σενάριο προσομοίωσης, το οποίο ωστόσο φαίνεται να έχει σε μεγάλο βαθμό απορριφθεί. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η δεύτερη εκδοχή εμφανίζεται προς το παρόν πιο συμβατή.
15: Η υπόθεση εργασίας είναι ότι αυτή η πηγή είναι σημειακή. βρίσκεται μέσα στη θάλασσα, επομένως πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για κάποιο πλοίο. Και οι ώρες της εκπομπής είναι γύρω στις 8 με 10 το πρωί. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών δεν είχε ενδείξεις κάποιας ασυνίσθητης υψηλής τιμής μεθανίου. Δεν έχει καταγραφεί ούτε έξαρση φυτοπλακτού στο Σαρωνικό, ούτε κάποιες μεγάλες συγκεντρώσεις υδρόθυου στον Πυθμένα, ώστε να έχουμε κάτι από τη θάλασσα. Επομένως, αυτό μας φέρει πιο κοντά στην υπόθεση ότι πρόκειται για κάποια ανθρωπογενή πηγή και δι πρόκειται για μερκατάνες, αυτό που λέγεται δηλαδή τις θειώδεις ενώσεις, οι οποίες αναμειγνύονται μαζί με το προπάνιο και το βουτάνιο, για να ανοιχνεύουμε πιθανή διαρροή γκαζιού.
14: Οι μαρτυρίες των πολιτών αποδείχθηκαν κρίσιμες για την ανάλυση των επιστημόνων.
16: Μένω στον Άλυμο και μου ήρθε μια έντονη μυρωδιά την ώρα που ετοιμαζόμουν να έρθω στη δουλειά μου. Σαν αέριο.
14: Φοβήθηκα ότι υπάρχει κάτι στην πολυκατοικία.
17: Μύριζε πολύ. Σε παραλιακή.
15: Δεν έχουμε πρόβλημα για την υγεία των πολιτών, μιας και οι ενώσεις αυτές δεν είναι τοξικές.
14: Από εβδομάδα οι επιστήμονες θα προχωρήσουν σε νέα πιο ακριβή προσομοίωση με στόχο τον καλύτερο εντοπισμό της πηγής και της ώρας εκπομπής. Τα στοιχεία θα δοθούν στις αρμόδιες αρχές, ενώ το μυστήριο παραμένει.
0: Καλημέρα κυρία Φροντίδη από τα Βρυλίσια, καλημέρα κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, Βούλα από το Παγκράτη, Στέφανος από τον Γερά, Κασπίρος από το Βοτανικό, κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδο, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και με την εξέλιξη της ενεργειακής κρίσης συνέδεσε το ενδεχόμενο αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, χτυπώντας ένα καμπανάκι για την επιτάχυνση του πληθωρισμού, ενώ δεν υπήρξε αποκλιμάκωση, εάν δεν υπάρχει, με συγχωρείτε, αποκλιμάκωση στα στενά του ορμούς. Κωνσταντίνος Ζαβλός στο ρεπορτάζ.
18: Τι δεν αυξάνεται για να μην αυξηθούν και τα επιτόκια? Είναι δύσκολο για όλους.
19: Προετοιμασμένοι για αύξηση των επιτοκίων εμφανίζονται οι πολίτες, οι οποίοι φαίνεται να περιμένουν την επερχόμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση του Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος προεξόφλησε την απόφαση της Φραγκφούρτης τον επόμενο μήνα.
4: Μια αύξηση επιτοκίων έχει κόστος για τους πολίτες, για την απασχόληση, και γι' αυτό εύχομαι να μην χρειαζόταν να το κάνουμε. Όμως αν η κατάσταση συνεχιστεί και δεν δράσουμε, τότε θα υπάρξει πρόβλημα. Πιθανότατα θα χρειαστεί να αυξήσουμε τα επιτόκια τον Ιούνιο.
19: Το πιθανότερο είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σε τριπλή αύξηση τους επόμενους μήνες, προσθέτοντας κάθε φορά 25 μονάδες βάσης, ώστε τα επιτόκια από το 2% σήμερα να φτάσουν στο 2,75% μέχρι το τέλος του έτους.
20: Θα αναμένεται αύξηση των επιτοκίων, τριπλή αύξηση των επιτοκίων. Το τελευταίο διάστημα με την ενεργειακή αύξηση, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, νομίζω ότι αυτό θα ήταν κατά κάποιο τρόπο αναμενόμενο.
21: Λογικό είναι. Μετά από μια πτώση που είχαν τα επιτόκια τα τελευταία δύο χρόνια λόγω του πληθωρισμού, πρέπει να γίνει κάτι για να συγκρατηθεί. Τα επιτόκια ακολουθούν τον πληθωρισμό.
19: Οι πρώτοι που θα αισθανθούν την αύξηση στην τσέπη τους θα είναι όσοι κατέχουν στεγαστικό δάνειο. Σήμερα ένα δάνειο 180.000 ευρώ με αποπληρωμή 25 ετών και 4% επιτόκιο έχει δώσει 950 ευρώ το μήνα. Με κάθε αύξηση 25 μονάδων βάσης, η δόση θα ανέβει στα 975 ευρώ, μετά στα 1.000 και τέλος στα 1.026 ευρώ, επιβαρύνοντας το κόστος στέγασης.
22: Να επιδοτηθούν τα δάνεια για πρώτη κατοικία. Αυτό θα έπρεπε να μπορεί να πάρει πρώτη κατοικία, να, επειδή υπάρχει υπογεννητικότητα, να κάνουν παιδιά, ας πούμε, οι άνθρωποι.
23: Κάτι πρέπει να γίνει. Να μειωθούν τουλάχιστον, όχι να αυξηθούν. Όσο έχουν ακριβεί και τα ενίκια και είναι δυσπρόσιτα όλα. Δεν μπορεί ο κόσμος να τα βγάλει.
19: Μόνη ελπίδα για να μην επιβληθούν οι προαναφερόμενες αυξήσεις είναι να ανοίξουν σύντομα τα στενά του ορμούς. Μια εξέλιξη που σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα θα αφήσει τα επιτόκια στο σημερινό τους επίπεδο.
0: Και κλείνουμε μια είδηση πραγματικά κάνει περήφανο στην Ελλάδα, κάνει περήφανη την χώρα μας, την ακαδημαϊκή κοινότητα, διότι εθνικά υπερήφανος μας έκανε η φοιτητική επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας που αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ρομποτικής για το 2026. Μαρία Δωροδί στο ρεπορτάζ.
24: Στιγμή που η επιστημονική ομάδα Υπήριον Robotics του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας παραλαμβάνει το πρώτο βραβείο στον παγκόσμιο τελικό του διαγωνισμού ρομποτικής Eurobot 2026 που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία με το ρομπότ τους, τον Άρκτο.
1: be more excited. Last year we were here with a second place, one number higher. Couldn't be happier, honestly. We are more than pleased. We're so happy.
2: Ladies and gentlemen, this is the first team, the winner.
24: Η ομάδα έλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα σε 160 φοιτητικές και ερευνητικές ομάδες σε μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις εκπαιδευτικής ρομποτικής.
3: Η ομάδα αποτελείται από φοιτητές της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη. Η προετοιμασία της ομάδας για το συγκεκριμένο διαγωνισμό ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο του 2025 και με αμέτρητες ώρες δουλειάς, καθημερινής ενασχόλησης με το project, από τη μελέτη των κανόνων του διαγωνισμού.
24: Οι φοιτητές της Hyperion Robotics σχεδίασαν και ανέπτυξαν αυτόνομο ρομποτικό σύστημα, τον Arcto, το οποίο μπορεί να εκτελεί σύνθετες αποστολές σε ειδικά διαμορφωμένη αγωνιστική πίστα και συγκεκριμένα να μαζεύει ξύλα.
1: Το ρομπότ αυτό που είναι ενός φίλου ρομπορεί στην πίστα με σκοπό να μαζέψει εδώ πέρα αυτά τα ξύλα που έχει μπροστά του. Είναι σχεδιασμένο να μπορεί να καρτήσει όσο περισσότερα μπορεί μέσα του, ενώ χωρίς να χρειάζεται να το αφήσει. Τελείως αυτόνομα, χωρίς εμείς να το πειράζουμε.
24: Οι συμμετέχουσες ομάδες κλήθηκαν να κατασκευάσουν και να προγραμματίσουν ένα πλήρως αυτόνομο ρομπότ, το οποίο είχε ως στόχο τη συλλογή αντικειμένων και την επανατοποθέτησή τους σε καθορισμένα σημεία της πίστας.
1: Είναι μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά παλεύω τα τελευταία δύο χρόνια. Είμαι δύο χρόνια σε αυτήν την ομάδα και ήταν κάτι αναπάντεχο, ήταν κάτι που μας απέδωσε όλη αυτή τη σκληρή δουλειά που είχαμε κάνει.
24: Ο κάθε αγώνας διαρκεί 100 δευτερόλεπτα και αναμετρώνται δύο ομάδες τη φορά με βασικό στόχο την αποφυγή του αντιπάλου και τη συλλογή των περισσότερων πόντων.
5: Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Ήταν απίστευτο. Δεν χαίρομαι γιατί η δουλειά ενός χρόνου επιτέλους είχε φέρει αποτέλεσμα.
1: Παρόλο που είχαμε και αναποδιές και μέσα στη χρονιά και στο διαγωνισμό, καταφέραμε να τις αναπηδήσουμε και να προχωρήσουμε για να καταφέρουμε να πιάσουμε κι εμείς μια.
24: Η ομάδα ρομποτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που ιδρύθηκε το 2014 μετά από σημαντικές διακρίσεις στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής και την κατάκτηση της δεύτερης θέσης στο Eurobot 2025 έφτασε φέτος στην κορυφή.
0: Αυτά από εμάς την πρώτη μέρα της εβδομάδος. Η Μαρία Γιώργα θα εκφωνήσει το δελτίο των 6 και μας μετά ο Γιώργος Φέλτης εδώ για δύο ώρες κοντά σας. 9 με 10 στο κεντρικό αεροδρόμιο του Sky, ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, ο κύριος Κυρανάκης, για όλα αυτά που έχουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ο Άρης περιμένει και τις ερωτήσεις σας και βεβαίως ό,τι άλλο εσείς επιθυμείτε. Κανονικά όλο το υπόλοιπο πρόγραμμα. Εμείς ραντεβού αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά.
7: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Η διαπραγμάτευση δεν έχει καν ολοκληρωθεί, έφερε σε αναρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Μπεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονήσει τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτσταμπά Χαμενεΐ, προκαλούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν στο CBS News, επικαλούμενοι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Η ίδια πηγή αναφέρει πως ο Χαμενεΐ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου αγγελιοφόρων, ενώ ακόμη και ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Πτώση άνω του 5% κατέγραψαν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ. Νέα πλήγματα στον Λιβάνο εξαπέλυσαν χθες Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε το θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για 28 ξεχωριστές στρατιωτικές επιχειρήσεις χθες, οι οποίες είχαν ως στόχο Ισραηλινές δυνάμεις και θέσεις που δραστηριοποιούνται στο Νότιο Λιβανό. Ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδό του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber Φίδια Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης το νέο κόμμα Άλμα με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου σχετικά με τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Η Υπηρεσία Κατασκοπίας των Ειδικών Επιχειρήσεων της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες ότι επιτέθηκε με ντρόουν εναντίον αντλιοαστασίου πετρελαίου στην περιφέρεια Βλαντίμιρ της Ρωσίας, υποδομή που τροφοδοτεί τη Μόσχα. Η εγκατάσταση αυτή είναι κέρια για την μεταφορά καυσίμων στη ρωσική πρωτεύουσα και στα αεροδρομιά της, σημείωσε η υπηρεσία μέσω Telegram, υποστηρίζοντας πως ξέσπασε πυρκαγιά σε έκταση 800 τετραγωνικών μέτρων στην εγκατάσταση αυτή. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμαστροκόστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι, και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Σεισμική δόνηση με μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 4.30 τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ανατολικής Μάγινης. Το επίκεντρο εντοπίζεται 7 χιλιόμετρα δυτικά του οικισμού Γερολιμένα και το εστιακό βάθος στα 17 χιλιόμετρα. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψαλτής.

πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε και καλή εβδομάδα. Μπράβο στους Ερυθρόλευκους για την επιτυχία τους χθες. Και βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία, να σας πω την αλήθεια, παρόλο που εγώ δεν είμαι ο ειδικός σου επί του μπάσκετ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Λοιπόν, στην κανονική περίοδο, νομίζω ότι φάνηκε ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος των αντιπάλων του. 30 νίκες, 12 ήττες. Πρώτος, περπάτησε και έφτασε εκεί που έφτασε. Η Ρεάλ, που η αλήθεια είναι ότι παρά τις αντικσότητες που είχε, 27 νίκες, 15 ήττες. Μάλιστα. Την ώρα που ήρθαμε, να ξέρετε, είχε κίνηση, παιδιά, στους δρόμους, γιατί πανηγύριζαν οι πάντες. Δηλαδή, είδα κόσμο, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Παντού, με φανέλες, με αυτά. Εντωμεταξύ, κάποιοι γυρίζανε με τα πόδια, κάτι πιτσιρικαρίες τώρα στη μέση του δρόμου κλπ. Μπράβο όμως. Ωραίο είναι αυτό. Παρά τα διάφορα που άκουσα, να σας πω την αλήθεια, και για τα εισιτήρια και για τη, τέλος πάντων, για κάποια ζητηματάκια μικρά και μεγάλα, τα οποία είχαν να κάνουν με τον τρόπο διαχείρισης. Και αυτό ήταν και λίγο προβληματικό, να σας πω την αλήθεια, αλλά αυτό δεν πάβει να δημιουργεί ζήτημα στη μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού, των Ερυθρολεύκων, που το έκαψαν στην κυριολεξία στο λιμάνι. Βέβαια, μπήκε και μια φωτιά, έμαθα, στο πέραμα εκεί στα Καζάνια, ανησύχησαν λιγάκι ο κόσμος, αλλά τέλος πάντων την προλάβανε την πυρκαγιά για αυτή. Πάρα πολύ ωραία. Είναι μια ενδιαφέρουσα και αισιόδοξη είδηση για τον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό, βεβαίως, αλλά δεν πάβει να είναι μια μεγάλη επιτυχία για την χώρα και για την ομάδα προφανώς. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ είχε και πάρα πολύ αστυνομία το πρωί που κατέβαινα. Παντού, παιδιά, ήταν, δηλαδή, πρώτη φορά τέτοια ώρα που κατεβαίνω εγώ, που όταν περνάω μεταξύ μας είναι κάνα δύο ταξί, κάνα δύο τρόλι, κάνα δύο λεωφορεία. Αυτά είναι όλα κιόλα. Σήμερα είχε κίνηση κανονικά, δηλαδή. Βέβαια, γιατί είναι επιτυχία μεγάλη. Πάρα πολύ ωραία. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ελπίζω τα καλύτερα. Είναι η τελευταία εβδομάδα, παιδιά, του μήνα που περπατάμε, του Μαΐου. Την Κυριακή 31, Δευτέρα, την άλλη Δευτέρα, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, Ιούνιος στη ζωή μας, Μάλιστα. Λοιπόν, και να πούμε για άλλη μια φορά, γιατί αυτή η εβδομάδα έχει διάφορα τα οποία θα κουβεντιάσουμε μέρα με τη μέρα, αλλά νομίζω το μεγαλύτερο και το ουσιαστικότερο και το σημαντικότερο είναι η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, οι οποίες γίνονται την ερχόμενη Παρασκευή, 29 του μηνός, ξεκινάνε τα παιδιά. Καλή επιτυχία, με ψυχραιμία. Τώρα φάγατε το γάιδαρο, φάγατε και την ουρά, έμεινε και η φούντα. Και η φούντα, η μισή είναι τελειωμένη. Με το καλό για τα αγόρια και τα κορίτσια που τέλος πάντων δίνουν έναν αγώνα, μια χρονιά που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη και σε κάποιες περιπτώσεις θα έλεγε κανείς ότι είναι και υπεράνω των δυνατοτήτων κάποιων παιδιών, γιατί και αυτό είναι αρκετά σημαντικό. Τι να κάνουμε όμως, υπομονή, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Η κυρία Δημήτρα Σταματίου απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων, ψύχρεμη τη βλέπω την κυρία Σταματίου, δεν καταλαβαίνει από τα αθλητικά τίποτα, δεν υπεράνω όλων αυτών. Ο κύριος Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε παιδιά, καλημέρα, σχόλια, σχολιανά, παρατηρήσεις, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε. 2-10-48-0-170-174. Τα μηνύματά σας τα περιμένω και στο skyradio.gr, πάνω δεξιά εκεί που λέει πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση και όλα αυτά έρχονται εδώ και τα βλέπω μπροστά μου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Διαμαντή στον Μπραχάμι. Γεια σου γειτόνισσα, καλημέρα. 1 ευρώ τα κολοκύθια γειτόνισσα, να ξέρεις, επειδή δεν είχε μπρόκολα και κουνουπίδια, πήρα κολοκύθια να έχω να πορεύομαι. Λοιπόν, μ' αρέσουν εμένα τα κολοκύθια, να ξέρετε. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει στη δουλειά στον Ασπρόπυργο. Ναι ρε παιδί μου, έχεις δίκιο ρε Δημήτρη, που στέλνει συλληπιτήρια στους συγγενείς της Μαστρο Κώστα. Είναι έρμη, 55 χρονών, μικρή, αλλά ταλαιπωρήθηκε από ό,τι καταλαβαίνω πολύ. Πολύ, δυστυχώς. Θα σου καρκίνος ρε παιδί μου. Πολύ πονεμένη ιστορία. Περιμένουν όλοι όσοι εμπλέκονται, και οι συγγενείς και οι ίδιοι οι ασθενείς βεβαίως, την υπόθεση που έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του καρκίνου. Η αλήθεια είναι ότι προχωράνε οι επιστήμονες, κάτι βρίσκουν, κάτι αντιμετωπίζουν, αλλά περιμένουμε την πλήρη ίαση όλης αυτής της ιστορίας. Και βεβαίως ο Δημήτρης δίνει συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, υποψιάζομαι ότι είναι και φανατικός. Πολύ ωραία, συγχαρητήρια Ερυθρόλευκοι φίλοι ακροατές, τα καλύτερα για την ομάδα σας. Λοιπόν, η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά που δεν θα ακούσουμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, μας τρώει πολυλογία. Η κυρία Βαρσάμις, μουσικές επιλογές.
Ο πολυλόγας Γιώργος Ψάλτης εδώ για να κουβεντιάσουμε και να συζητήσουμε και να τα πούμε τέλος πάντων 6 με 8 αυτό που κάνουμε καθημερινά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και για την επικοινωνία και για τα μηνύματα και όσα μοιράζεστε μαζί μας κλπ. Έχει ξημερώσει για τα καλά. Βεβαίως δεν χρειάζεται να σας πω. Ο ήλιος ξεκίνησε το δρομολόγιο του 6 και 8 πρώτα λεπτά. Να ξέρετε. Παρά 20, 6 παρά 20, 6 παρά τέταρτο, βαριά είναι μέρα. Έτσι. Λοιπόν, ο ήλιος θα μας κάνει παρέα μέχρι και τις 8 και 36, 9 παρά 24 πρώτα λεπτά. Πάλι και σήμερα, όπως είπε η κυρία Σούση και την Παρασκευή που τα λέγαμε μαζί, έχουμε αυτήν την μεσημεριανή αναμπουμπούλα. Ναι, δεν έχει ακόμα καθίσει μπίλια. Αν είμαστε μεταξύ. Θα μου πεις καλύτερα, Ψάλτη, γιατί εδώ που τα λέμε, τα μάθατε τα νέα στη Γαλλία, Στη Γαλλία λέει 34 βαθμούς, 34 βαθμούς και στη Βρετανία έχουν τρελαθεί. Εμείς εδώ, παιδιά, τελειώνει ο μήνας, μην το πείτε ούτε του παπά. Με αυτές και... Βέβαια, κάνει ζημιές. Όπου ρίχνει χαλάζι και λοιπά, κάνει ζημιές στις αγροτικές παραγωγές. Οκ, αλλά από την άλλη μεριά, λέω και ξαναλέω ότι... Για σκεφτείτε τι γίνεται τώρα στη Βρετανία, τι γίνεται στη Γαλλία, τι γινόταν στη Βόρεια Ισπανία που μου έλεγε φίλος ακροατής που βρέθηκε εκεί, κάτι 37, κάτι 38. Λοιπόν, νομίζω ότι καλύτερα είμαστε έτσι όπως είμαστε εμείς εδώ, κατά την άποψή μου. Θυμίζω πριν 2 ή 3 χρόνια ήταν Μάιο που είχε κάνει ένα Σαββατοκύριακο κάτι 40 και έκαψε όλες τις ελιές. Ό,τι η φύση είχε προετοιμάσει, τα κατέστρεψε σχεδόν στο σύνολό τους. Αλήθεια, η ρίση του εμπαρόδου, να σας το πω, γιατί το βλέπω εκεί στη γειτονιά. Έχω ένα φίλο ο οποίος μου φέρνει κάθε μέρα, αλλά δεν ξέρω τι τα κάνω. Μούσμουλα τρώτε. Όχι μουσμούσμουλα είναι αυτά. Μούσμουλα, ναι, μούσμουλα. Τρώτε μούσμουλα. Τρώγονται τα μούσμουλα, Δεν ξέρω. Σας λέω, έχω εκεί ένα στη γειτονιά, είναι σε ένα δρομάκι περίεργο. Γιατί μεταξύ πέφτουν αυτά τα μούσμουλα κάτω και γλιστράει εκεί. Ο μοναδικός που χαίρεται είναι ο σκύλος μου, ας πούμε. Αλλά. Τι να πω. Όπως επίσης έβλεπα χθες την καθημερινή. Να ξέρετε το αντιμετωπίζω. Δεν ξέρω πόσοι εξημών το αντιμετωπίζετε. Και από ό,τι έψαχνα λίγο στο διαδίκτυο, βλέπω ότι υπάρχει ένα θέμα με τα περιστέρια. Είναι το τραγούδι που λέει και χίλια περιστέρια να σου φιλούν τα χέρια. Λοιπόν, έχει ένα θέμα η καθημερινή που αναφέρεται στο γεγονός ότι τα περιστέρια ζουν και βασιλεύουν, λέει, στην Αθήνα αλλά και στις μεγάλες πόλεις. Εξαιτίας, λέει, πρώτον, ότι βρίσκουν, λέει, πάρα πολύ φαγητό και τρώνε. Δεύτερον, υπάρχουν, λέει, κλειστά διαμερίσματα τα οποία είναι ό,τι πρέπει, τα μπαλκόνια τους και τα κλιματιστικά τους για να πηγαίνουν τα περιστέρια εκεί. Έχουν, λέει, πολλά ζητήματα υπερήγηκοι των κλειστών διαμερισμάτων, είτε από τις κουτσουλιές των πουλιών, είτε ακόμα, λέει, και από ψήρες και διάφορα άλλα ζητήματα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι ασχολούνται, επαγγελματικά εννοώ, με την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Δηλαδή, να καθαρίσουν το συγκεκριμένο χώρο, το μπαλκόνι δηλαδή, το οποίο συνήθως είναι γεμάτο από ό,τι παράγουν τα περιστέρια. Μετά βάζουν, λέει, δίχτυα για να κλείσουν. Μιλάμε για κόσμος πολύς ο οποίος ασχολείται με την ιστορία αυτή. Στην Αθήνα, λέει, το πιο, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Ριγόπουλου, το πιο επιβαρημένο δημοτικό διαμέρισμα είναι, λέει, το έκτο. Κυψέλη, Πατήσια κλπ. Υπήρχαν, λέει, και εκτροφείς παλιότερα σε κάποιες περιοχές, κυρίως στα δυτικά, λέει, προάστια, τα οποία είχαν ικανό αριθμό, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς τα αφήσαν ελεύθερα. Προκαλούν, λέει, σοβαρή εστία μόλυνσης. Εμείς, να ξέρετε, στο μπαλκόνι μας στην κουζίνα εμφανίστηκε ένα ζευγάρι περιστέρια. Βρήκανε βέβαια να κάτσουν, γιατί είχαν διάφορα εκεί πέρα, τέλος πάντων. Κάποια στιγμή, να ξέρετε, μπήκανε και μέσα στην κουζίνα τα περιστέρια. Αλλά βρίσκουν και τρώνε. Τώρα θα μου πεις, αυτό σε μάρανε, Ψάλτη? Δεν είναι τόσο απλό να ξέρετε η ιστορία αυτή. Ξαναλέω, από ό,τι κατάλαβα στο ρεπορτάζ και χθες πήρα κάτι τηλέφωνα, υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος παρενοχλείται από την παρουσία των περιστεριών, ειδικά στις μεγάλες πόλεις. Ξαναλέω, μιλάμε για την Αθήνα που υπάρχει θέμα. Υπάρχουν διαμερίσματα, υπάρχουν χώροι, υπάρχουν, λέει, σε
πολυκατοικίες όπου τα περιστέρια όχι απλώς επιβιώνουν, κάνουν αποικίες κανονικές. Τέλος πάντων, θα το δούμε το θέμα αυτό και τις επόμενες μέρες. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα εξαφανισμένων παιδιών, εβδομάδα μικρών βιβλιοπωλείων που τείνουν να εξαφανιστούν τα βιβλιοπωλεία τα μικρά, ημέρα λέει της πετσέτας, παγκόσμια ημέρα θηρεοειδούς, άλλο μεγάλο ζήτημα, πρόβλημα με τον θηρεοειδή αδένα. Ιδιαίτερα στις γυναίκες, αλλά όχι μόνο στις γυναίκες. Σαν σήμερα είχαμε την απόφαση του δικαστηρίου εις βάρος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και του Δημήτριου Πλαπούτα του 1834. Κατηγορήθηκαν ότι συνωμοτούσαν κατά της αντιβασιλείας υπέρ της απαλλαγής τους οι δικαστές Τερτσέτης και Πολυζωήδης. Η ποινή τους μετατρέπεται σε κάθριξη και θα απελευθερωθούν μόλις ενηλικιωθεί ο Όθωνας το Μάιο του 1835. Ο Κολοκοτρώνης, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος ο οποίος ήταν η κεντρική φιγούρα της Ελληνικής Επανάστασης. Ρε, τι έχουν τραβήξει αυτοί οι ήρωες σε τούτο εδώ τον τόπο, μπορείτε να μου πείτε. Τι έχουν τραβήξει. Λοιπόν, αύριο Τρίτη. Καταρχήν να πω σήμερα ότι έχουμε ένα συνέδριο για το δημογραφικό. Θα πάει ο Πρωθυπουργός εκεί και μαθαίνω ότι θα πάει και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Ελπίζω για το ζήτημα το δημογραφικό να υπάρξει μια σοβαρότητα. Θα μου πεις ποιος την έχασε ψάλτη, σωστό και αυτό δεν είναι, αλλά επειδή το δημογραφικό είναι μείζον θέμα, το οποίο πρέπει να το δούμε με πάρα πολύ σοβαρότητα και με μακρόπνοες πολιτικές που να μην αλλάζουν ή τέλος πάντων να υπάρχουν κάποιες διορθωτικές κινήσεις για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Αύριο είναι η μέρα Τσίπρα με αφορμή την ανακοίνωση. Πάλι έβλεπα χθες, πάμε, πώς το είπε, είμαστε λέει ομάδα, πάμε λέει για πρωτάθλημα, είπε ο Αλέξης. Το μπλε της Ελλάδας και το κόκκινο του αίματος, είπε ο Αλέξης. Έμαθα ότι ο κύριος Τεμπονέρας εχθές σε μια μακροσκελή ανακοίνωσή του έφυγε από τον ΣΥΡΙΖΑ και προφανώς θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το ενδιαφέρον είναι ποιοι θα πάνε, ποιοι βουλευτές θα πάνε από την κεντροαριστερά στην παρουσίαση του νέου κόμματος που θα παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας. Εντάξει, κάποιοι οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι, ενδεχομένως, που είναι και φύλλα προσκύμενοι και το έχουν πει κιόλας, είναι πιο πιθανό. Αλλά θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να δούμε και βεβαίως τις εξελίξεις στην κέντρο αριστερά γύρω από την ανακοίνωση του Ιδρύματος, του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Για να δούμε. Για να δούμε την κινητικότητα αυτή.

0: αυτή η κινητικότητα έχει ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, για το όταν θα έρθει η ώρα της κάλπης. Κλείνοντας, γιατί δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, έχουμε αρκετές διαφημίσεις και σήμερα. Είχαμε εκλογές χθες στην Κύπρο. Από τα αποτελέσματα που βλέπω, ο Δημοκρατικός Συναγερμός πρώτος με μία υποχώρηση λίγο μικρότερη από μία ποσοστιαία μονάδα, με 17 έδρες. Δεύτερο το ΑΚΕΛ με μία άνοδο 1,4% με 15 έδρες. Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες, 8 και το Δημοκρατικό Κόμμα, το μοναδικό κόμμα το οποίο στηρίζει καθαρά τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Μετά το κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες, το κόμμα του influencer που είπε και η συνάδελφος νωρίτερα και ευρωβουλευτή, η Άμεση Δημοκρατία με 4 έδρες. Εν τω μεταξύ, ο συγκεκριμένος δεν ξεκαθάρισε, λέει, αν θα φύγει από το Ευρωκοινοβούλιο για να πάει στο Κοινοβούλιο της Κύπρου. Υποψιάζομαι ότι έχει να κάνει και το οικονομικό κομμάτι. Δεν θέλω να σας δυσαρεστήσω αν είσαστε κάποιοι οι οποίοι το στηρίζετε, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, το χρήμα ενδεχομένως να παίζει έναν ρόλο γύρω από αυτή την ιστορία. Λοιπόν, κατάφερε όμως και έπεισε ένα κομμάτι. 2 στους 3 Κύπριους ψήφισαν, και αυτό έχει ενδιαφέρον κατά την άποψή μου. Συνολικά οι εγγεγραμμένοι είναι περίπου 570.000 στην Κύπρο, ψήφισαν 381.000. Οι 2 στους 3. Είχε, ξαναλέω, ενδιαφέρον αυτή η ιστορία. Έχω και τα ονόματα, αλλά δεν έχει νόημα να τα πούμε τώρα. Βουλευτικές εκλογές, έτσι. Δεν ήταν προεδρικές εκλογές. Εκεί είναι προεδρικό το σύστημα. Δεν είναι προεδρευόμενη, είναι προεδρική δημοκρατία της Κύπρου. Λοιπόν, περισσότερα μετά. Προς το παρόν, πάμε σε διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων, Sky 100,3. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Εύχομαι σε όλους ψυχραιμία για όλα, μικρά και μεγάλα τα οποία αντιμετωπίζουμε. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολί για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Τρεις εργενείς.
6: Αχρηστή.
7: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
8: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
9: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
8: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
7: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
8: Ένα μωρό για τρεις.
10: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
8: Διονύσης Αντζαράκης,
7: Ζήσης Ρούμπος,
11: Χάρης Χιώτης,
7: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
10: και η Ελένη Καρακάς.
8: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
13: Ήρθα!
12: Ένας θείος.
14: Ήρθες.
12: Καμία αλλαγή.
14: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
12: Και μια μεγάλη ανατροπή.
15: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
14: Τι έκανες?
15: Έβαλα προτέρια.
14: Καλά έκανες. Μπράβο.
12: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
14: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
15: Έτσι.
14: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
15: Να, εδώ.
14: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
15: Ναι, ναι.
12: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις, και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
17: Αχ, μια

0: φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλή χώρο.
0: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε, τι ε!
3: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.

0: μουσική εμπειρία. 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρωμάρ.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
0: Την Τρίτη, στις 9 του βράδυ, στο Sky.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, νικώντας τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με την Τεχεράνη. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Στην Κύπρο, την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατηρήσε ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ξημέρωσε για τα καλά, ξημέρωσε εκεί, παιξιγέλα. 6:33 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Τα καλύτερα εύχομαι για την τελευταία εβδομάδα του Μαΐου, κυρίες και κύριοι. Ξαναλέω, την άλλη Δευτέρα, πρώτα Θεός να είμαστε καλά, είναι και του Αγίου Πνεύματος. Οι πνευματικοί άνθρωποι κλπ. Κλπ. Μ' αρέσουν αυτά. Λοιπόν, τον τρώμε και τον Μάιο. Είμαστε τρώοι, δεν έχει σημασία. Τώρα τι και πώς και διότι δεν έχει σημασία. Πριν ένα ημίωρο, γιατί μου στείλατε ένα μηνυματάκι, είχαμε μια σεισμική δόνηση 3,4. Την καταλάβατε κάποιοι φίλοι από τη Λίμνο. Ήταν ο σεισμός, ξαναλέω, 6:02 πρώτα λεπτά, 3,4, σε ένα εστιακό βάθος 15,3 χιλιόμετρων σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο της Αθήνας, 33 χιλιόμετρα βόρειο-βορειοδυτικά από τη Λίμνο. Ήταν ανάμεσα στη Λίμνο, τη Θάσο και το Άγιο Όρος. 3,4 επαναλαμβάνω. Εντάξει, αυτό τον δίνει το σεισμό η Αθήνα, μετρημένο έτσι. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, καταρχήν είδα 2.11, 2.12, 2.13 στην Αθήνα, ξαναλέω, που σημαίνει ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Βέβαια, με αφορμή την είδηση που ακούσατε και νωρίτερα στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι υπάρχει τέλος πάντων ένα κλίμα μεταξύ άλλων, γιατί αυτό το έχουμε ξαναδεί το έργο μέχρι τώρα από τις 28 Φεβρουαρίου μπόλικες φορές, ότι κάπου κάτι φαίνεται ότι μπορεί να υπάρξει μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Έχω κάποια στοιχεία παραπάνω από τα διεθνή ειδησιογραφικά αλλά και τα κυρίως αμερικανικά μέσα ενημέρωσης τα οποία παρακολουθώ. Βλέπω ότι έχουμε μία πτώση τώρα 6% στις τιμές των καυσίμων. 6,03 τώρα το Brent κάτω, είναι κάτω από τα 100 δολάρια, στα 97,2. Και το αμερικανικό, το WTI που λέμε, είναι στα 90,4, με μία μεγαλύτερη πτώση 6,4%. Αυτό δίνει, ξαναλέω, μία ανάσα για να δούμε. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, την Παρασκευή έκλεισε στα 45,9, ψηλά είναι το φυσικό αέριο, αυτό είναι ευρώ ή μεγαβατόρα. Είναι ψηλά, ξαναλέω, ακόμα. Όσον αφορά τα στενά του Ορμούς, κάτι ψηλό βλέπω, να σας πω την αλήθεια, σε πραγματικό χρόνο. Κάποια πλοιάρια πάνε και έρχονται και λοιπά. Ξαναλέω, αυτά τα οποία έχουν ανοιχτούς πομπούς, γιατί υπάρχουν και άλλα τα οποία έχουν κλειστούς πομπούς, περνάνε και δεν το καταλαβαίνουμε ή το μαθαίνουμε εκ των υστέρων. Ένας από τους όρους που βάζει, αλλά βλέπω ότι το βλέπει θετικά και η πλευρά του Ιράν, από αυτά που διαβάζω, ξαναλέω, είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, να μαζέψουν, λέει, και τις πώς θα λένε αυτά που έχουν βάλει μέσα, τις νάρκες οι Ιρανοί. Και φαίνεται, βέβαια, οι Ιρανοί λένε από τη δική τους πλευρά ότι κοίταξε, εμείς δεν θέλουμε τα γεγονότα να επανέλθουν πριν την 28η Φεβρουαρίου, θέλουμε να αλλάξει το καθεστώς και να είναι ελεγχόμενη η ιστορία προς όφελος του Ομάν και της Τεχεράνης. Βέβαια, η αμερικανική πλευρά διαφωνεί. Διαβάζω, λοιπόν, ότι η Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών αναφέρει, λέει, ότι ο Μοσδάμπα, αυτός ο ανώτατος ηγέτης, ο οποίος θυμάστε είχε τραυματιστεί την πρώτη μέρα κλπ. Κρύβεται, λέει, σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί, λέει, όχι με τη χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλων τρόπων, δηλαδή ακόμα και με σταθερά τηλέφωνα. Επικοινωνεί, λέει, μόνο μέσω αγγελιοφόρων, καθιστώντας τις συνομιλίες με την κυβέρνηση Τραμπ αργές και δύσκολες. Οι αξιωματούχοι, λοιπόν, της Αμερικανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών αναφέρουν ότι τα μηνύματα, λέει, χρειάζονται χρόνο για να φτάσουν εκεί και να επιστρέψουν εκεί που πρέπει να επιστρέψουν. Θυμίζω ότι ενεργό ρόλο στην διαδικασία αυτή παίζει το Πακιστάν. Παράλληλα, τις προκλήσεις στην επικοινωνία, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος λέει ότι η Χαμενεΐ έχει συμφωνήσει καταρχήν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας προμελέτης, ακόμα έχουμε δρόμο δηλαδή μπροστά μας, και ο Τραμπ αναμένει, λέει, οριστική απάντηση μέσα σε λίγες μέρες. Φαίνεται όμως ότι θα πάμε κατά πάσα πιθανότητα σε μια καινούργια εκεχηρία 60 ημερών, δύο ακόμα μηνών δηλαδή, ακόμα δύο μηνών. Βέβαια, θυμίζω ότι στην εκεχηρία, η οποία είναι σε εξέλιξη τώρα, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, μιλάγαμε για την ικανότητα της Τεχεράνης να μπορεί να παράξει καινούργια UAV, αυτά τα μηχανήματα τα οποία, τα υπτάμενα τα οποία κυκλοφορούν και κάνουν ζημιές στις γειτονικές χώρες. Κάτι λέει το οποίο δεν το περίμεναν οι Αμερικανοί. Θυμίζω ότι αυτό ήταν στα δημοσιεύματα της, στα τέλη της περασμένης εβδομάδας, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα θα μου πεις αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει πάντως ότι αν υπάρξει αρχική συμφωνία, άλλους δύο μήνες, και αν σταδιακά ανοίγουν και τα στενά του Ορμούς, που θέλει και το χρόνο για να έχουμε αποκατάσταση και της παραγωγής από τις ζημιές που ήδη έχουν γίνει, αν δεν υπάρξουν τίποτα έκτακτα χτυπήματα κλπ, μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να οδηγηθούμε σταδιακά σε μια επαναφορά της κατάστασης της προτέρας. Τώρα, οι ιρανικές πηγές, λέει, έχουν πει στο Reuters ότι σε μελλοντικά στάδια θα μπορούσαν να βρεθούν φόρμουλες, λέει, για την επίλυση της διαφοράς σε σχέση, λέει, με τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου, υψηλού εμπλουτισμού ουρανίου, συμπεριλαμβανομένης, λέει, της αραίωσης του υλικού υπό την εποπτεία του, των Ηνωμένων Εθνών και του πυρηνικού παρατηρητηρίου που έχουν τα Ηνωμένα Έθνη. Όλα αυτά, βέβαια, θα μου πείτε, αισιόδοξα μηνύματα, σωστό, και μακάρι, γιατί τα πράγματα και στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι τα καλύτερα, να ξέρετε. Το Σάββατο που είχαμε και εκπομπή, μίλησα με κάνα δυο ακροατές και μου λέγανε γενικότερα και για το κλίμα στους Ρεπουμπλικανούς εν όψη και της επιλογής των προσώπων για τις ενδιάμεσες εκλογές που ήδη έχουν ξεκινήσει κάποια πράγματα, αλλά και για την ακρίβεια που υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διότι και οι αποφάσεις οι αμερικανικές, να ξέρετε ότι επηρεάζονται από την κοινή γνώμη των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν είναι τυχαίο το ζήτημα αυτό. Καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα. Χαιρετισμού στον παππού Θοδωρή και στη Αγία Κατερίνα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την Ευρωπαϊκή Κούπα, λέει ο Παναγιώτης. Να σε καλά, Παναγιώτη μου. Γεια σου, Τάκη. Όλη τη χωδιόκτωση στο κόμμα Τσίπρα. Και βλέπω, περνά, Τάκη, γενναίες 14 το Τεμπονέρα. Ναι, αλλά δεν έχει ο καθένας το δικαίωμα της επιλογής του και αναλόγως των συνθήκων να προσαρμόζει και αυτός τις προτιμήσεις του. Οποιοδήποτε, δεν αναφέρομαι στο Τεμπονέρα, ο οποίος όμως εδώ και πάρα πολύ καιρό είχε πει ότι εγώ δεν θέλω κανένα αξίωμα, είχε κοντραριστεί και με τον Κασελάκη που είχε αναλάβει, ήταν ξεκάθαρος όσον αφορά κάποια ζητήματα που κάποια άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το έβλεπαν τότε διαφορετικά το θέμα. Έτσι δεν είναι? Αλλά γενικότερα δεν έχει δικαιωματάκι μου κάποιος να επιλέξει. Μπορεί να είναι ο Τσίπρας, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, τέλος πάντων, έχει σημασία, και να δρομολογήσει τις εξελίξεις που ο ίδιος πιστεύει ότι μπορεί κάτι να γίνουν στο χώρο που ο ίδιος εκπροσωπείται. Γιατί όχι? Μην γινόμαστε κακοί. Και οι πολιτικοί, να ξέρετε, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα μετά την κρίση που ήρθε σε τούτον εδώ τον τόπο, όχι όλοι, αλλά κάποιοι, τέλος πάντων, έχουν κάνει και διαφοροποιήσεις και έχουν πει και ορισμένα πράγματα κάνοντας και ένα είδος αυτοκριτικής. Όχι όλοι όμως, κάποιοι έχουν κάνει. Λοιπόν, ο Βασίλης εδώ μας λέει για τα Περιστέρια, και εδώ οι σκύλοι και οι γάτες, λέει, σε λίγο θα είναι πιο πολύ από τους ανθρώπους. Ναι, λέει Βασίλη, αλλά τους σκύλους και τις γάτες, ειδικά τους σκύλους, επειδή έχω και σκύλο, το σύστημα τους έχει βάλει με τσιπ, με μιπ, να αυτό και να τους αυτό και να μην πολλαπλασιάζονται. Και θα μου πεις, παντού γίνεται αυτό? Όχι, δεν γίνεται παντού, αλλά όσοι είναι δεσποζόμενοι έχουν πολύ αυστηρά δεδομένα. Εγώ το βλέπω σε μένα. Ο σκύλος μια φορά την εβδομάδα, συγγνώμη, μια φορά το μήνα πάει κτηνίατρο, και οτιδήποτε παίρνει δεν φτηνό. Και αντίστοιχα νομίζω ισχύει και αυτούς που είναι γατομπαμπάδες ή γατομαμάδες. Για τα Περιστέρια που κάποιοι άλλοι λένε δεν είναι Περιστέρια 18ρες, ό,τι και να είναι, δεν υπάρχει έλεγχος. Γεια σου, Ρέα. Α, τα τρως τα μουσμουλα. Καλημέρα, Ρέα, καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ο Μπάμπης μου λέει, ρε ψάλτη, ο ήλιος δεν κουνιέται, λέει, γη φέρνει γύρες. Εντάξει, ρε παιδί μου, εμένα μου αρέσει, το βλέπω πιο ποιητικό το ότι ξεκινάει το δρομολογιό του ο Άρης. Εμείς, προφανώς εμείς είμαστε, ο Άρης, λέω, ο ήλιος, προφανώς. Η γειτόνισσα μου λέει, εμένα, λέει, ο παραγωγός κάτω από το σπίτι μου, λέει, μου είπε, γέμισε την τσάντα, δεν θέλω τίποτα, μα και πολύ ωραία κολοκύθια, να ξέρετε. Βέβαια, είδα και άλλα προϊόντα τα οποία υπάρχουν στη Λαϊκή. Όμως ξαναλέω, επειδή άργησα γιατί είχαμε και εκπομπούλα εκτάκτως το Σάββατο και πήγα αργά στη Λαϊκή, είδα και τα καλοκαιρινά φρούτα τα οποία έχουν έρθει όλα πλέον. Όλα, βερίκο, καροδάκινα, πώς τα λένε τα άλλα που δεν έχουν αυτό που λέω, θα θυμάμαι πάλι τα ξεχνάω τα ονόματα τους. Λοιπόν, σε καλές τιμές γενικά, αλλά ξαναλέω, πήγα αργά σε σχέση με το σούπερ μάρκετ. Θα μου πεις αμέσως, θα πεις για το σούπερ μάρκετ. Ναι ρε παιδί μου, διότι είναι άλλες τιμές και άλλα προϊόντα, ξαναλέω παιδιά. Άλλα προϊόντα, άλλη η ποιότητα στα προϊόντα που παίρνεις και έρχονται από τον κάμπο του Μαραθώνα, και άλλα τα προϊόντα που ενδεχομένως υπάρχουν στις αποθήκες των σούπερ μάρκετ, που μπορεί να προέρχονται και από τον κάμπο, τέλος πάντων, αλλά με διαφοροποίηση, η αλήθεια είναι. Έτσι, να μην λέμε πάλι τα ίδια. Τώρα, φτάσαμε αισίως παρατέταρτο, Έβλεπα από δύο κουβέντες και θα πάμε σε διαφημίσεις. Επειδή σας είπα και νωρίτερα ότι και θα ασχοληθούμε λίγο με τα παιδιά που, και με το άγχος που έχουν εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων που ξεκινάνε την Παρασκευή. Λοιπόν, έβλεπα τι ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, πώς επιλέγονται τα παιδιά για να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Στην Ισπανία διαβάζω σε ένα ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά στην Κυριακάτικη Καθημερινή. Για την εισαγωγή, λέει, στα ΑΗ μετράει κατά 60% ο βαθμός του απολυτηρίου και κατά 40% η τελική εξέταση. Ενώ, λέει, στους απόφοιτους επαγγελματικών λυκείων δίνεται δυνατότητα εισαγωγή σε σχολές μόνο με το απολυτηρίο. Στη Φιλανδία έχει τελικές εξετάσεις όπως η Ελλάδα, αλλά οι μαθητές μπορούν να τις δώσουν δύο φορές. Επίσης τα θέματα, λέει, απαιτούν λιγότερη αποστήθηση και περισσότερο κριτική σκέψη. Γιατί εμείς εδώ είμαστε κόπια. Ακόμα θυμάμαι, σαν τώρα το θυμάμαι εγώ, πριν 40 χρόνια που έδωσα εξετάσεις, που έλεγε μια τότε συμμαθήτριά μου ότι εκεί ήθελε κόμμα, το βάλε στο κόμμα. Και λέω, τι λέει ρε παιδιά. Έχει φωτογραφική μνήμη η συγκεκριμένη. Στη Γαλλία, λέει, το 60% της επίδοσης των υποψηφίων προκύπτει από τις γραπτές και το 40% από τους βαθμούς τελευταίας διετίας. Για να μην γίνει φροντιστηριακή μόνο η τρίτη ηλικίου. Στην Ιρλανδία άλλαξε το σύστημα εισαγωγής, λέει. Ήταν παρόμοιο με το ελληνικό και πλέον το 40% της επίδοσης προκύπτει από τις επιδόσεις των μαθητών σε εργασίες και λοιπά στην τρίτη ηλικίου και το 60% από τις τελικές εξετάσεις. Και στην Ολλανδία, για να κλείσουμε, ο βαθμός απολυτηρίου διαμορφώνεται κατά 50% από σειρά γραπτών ενδοσχολικών εξετάσεων και από πανολλανδικές εξετάσεις για το υπόλοιπο 50%. Κάπου εκεί πάμε και εμείς από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά εμείς είμαστε της αποστήθησης. Βεβαίως. Όσο καλύτερα τα ξέρεις, όσο πιο, πώς το λένε, μνήμη έχεις, αλλά που και που μου μπαίνει και κανένα θέμα που έχει να κάνει και με την σκέψη, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Καλημέρα, Σοφία. Μπα, 2099 βλέπω εδώ πέρα η βενζίνη που βάλε σήμερα. Σε καλό δρόμο είσαι. Πόσο κοστίζει, ρε Σοφία, τώρα με δύο τόσο, το να πας και να έρχεσαι κάθε μέρα στην Τρίπολη, ρε πουλάκι μου. Τη βδομάδα, λέω. Για υπολόγιση και πες μας. Καλημέρα, Νίκο. Καλημέρα στο Μοσχάτο. Γεια σου, Σπύρο στο Βοτανικό. Καλημέρα στο Στέφανο στο Γέρακα. Την Έφη στη Ζωφριά. Τον Ευγένιο στην Νίκαια, τη Βασιλική. Στον Άγιο Μελέτη. Τη Χρύσα στην Αγία Παρασκευή. Την Ελπίδα στην Αργυρούπολη. Και τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι. Και σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά. Κλειδώνεις απ' έξω, για παράδειγμα, και περιμένεις τον κλειδαρά και περιμένεις. Όταν τελικά καταφέρνεις να μπεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχη φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική, με χρόνο φόρτισης μόλις τα 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις.
1: είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία.

0: απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
1: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
10: Πράγματα για να κλείσουμε, γιατί ξαναλέω διαφημίσεις, οπότε πρέπει να πάμε πάλι σε διαφημίσεις για να πάμε στο αναλυτικό πρωινό μαγκαζίνο εδώ στον Sky 100,3. Λοιπόν, σύμφωνα με το Axios, ακούστε το και αυτό γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, ειδικά για κάποιες χώρες. Ο Τραμπ, λέει, το Σάββατο συνομίλησε με ηγέτες της Μέσης Ανατολής και τους κάλεσε, λέει, να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ αν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, λέει, με το Ιράν. Ο Τραμπ συνομίλησε, λέει, το Σάββατο με τους ηγέτες Σαουδικής Αραβίας, Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Κατάρ, Πακιστάν, Τουρκίας, Αιγύπτου, Ιορδανίας και Μπαχρέιν. Μάλιστα, λέει, σύμφωνα με το Άξιος, όταν τους έλεγε αυτά ο Τραμπ στην τηλεφωνική τους επικοινωνία, η αντίδραση, λέει, φέρεται σε κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις να ήταν, λέει, αρκετά σιωπηλή, ώστε να παρεμβαίνει, λέει, ο Τραμπ και να τους λέει, είστε ακόμα εκεί. Ας πούμε, υποψιάζομαι ότι κενό θα άφησε ο κουμπάρος μας, ο Ταγί Περντογάν, ο οποίος με το ακούει Ισραήλ και γυρίζει το μάτι του ανάποδα, ε! Λοιπόν... Και θα πρέπει, λέει, να υπογράψουν και τις συμφωνίες του Αβραάμ οι χώρες αυτές, ούτως ώστε να μην χρειαστεί, λέει, το Ισραήλ να χτυπήσει. Γιατί μπορεί να έχει ανησυχία. Κλείνοντας, βλέπω σήμερα οι εφημερίδες ασχολούνται με αυτό που είπαμε το περασμένο Σάββατο εμείς, ότι υπάρχει ένα νομοσχέδιο το οποίο βρήκε σε δημόσια διαβούλευση και βλέπω ότι αντέδρασε και η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων, που φέρνει από την 1η Ιανουαρίου του 2027 δύο νέους φόρους στα ακίνητα, τους οποίους θα τους πληρώνουμε, λέει, πάλι μέσω των λογαριασμών του ρεύματος. Ο ένας είναι το τέλος τοπικής ανάπτυξης, ο οποίος αντικαθιστά το περίφημο TAP και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων, αλλά φαίνεται ότι θα είναι πιο ακριβώς ο καινούριος φόρος. Και ο δεύτερος φόρος που έρχεται θα είναι το τέλος, λέει, για την περιφέρεια περιφερειακής ανάπτυξης. σε καλό δρόμο είναι οι ιδιοκτήτες των ακινήτων. Ξαναλέω, είναι στη δημόσια διαβούλευση το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου και υπάρχουν και αυτοί οι δύο καινούργοι φόροι στα ακίνητα. Θυμίζω, τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα είναι οι ιερές αγελάδες σου. Παραδοσιακά δεν έχει αλλάξει αυτό. Κλείνοντας, και τώρα ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα έξοδά σας έως 30%, φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε ταχυφορτιστές, σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Πάμε.
11: Ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
12: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
13: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
14: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
13: Με πήραν άγνωστη!
15: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
13: Και τελείως άγνωστη!
16: Όλα, σενιόρ Μάκης!
13: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jet φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα. Μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Με τα ταχύπλοα της E-Jet. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
4: Στον Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μίδια του Ευρυπίδη.
9: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Η Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Πανηγυρισμοί από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο χρόνος είναι με το μέρος μας, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος. Στην Κύπρο την πρώτη θέση στην προτίμηση των ψηφοφόρων διατήρησε ο κεντροδεξιός δημοκρατικός συναγερμός στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές. Στη Βουλή των Αντιπροσώπων εισέρχονται συνολικά 6 κόμματα. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Την τελευταία της πνοήαυσης στα 56 της χρόνια, η γογό μας τροκόστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι. Μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από την κορυφαία διάκριση του Ολυμπιακού. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο ΆΚΑ. Έντονοι πανηγυρισμοί εκτελήθηκαν από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Σε μια από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι με τα αντικατάκτηση της EuroLeague απέναντι στη Real Madrid.
1: Δεν εξηγούνται με τη λογική. Ήμασταν εκεί, νομίζω στα δύσκολα ήμασταν εκεί όρθιοι. Τα καταφέραμε και ήρθε αυτή η τρομακτική δικαίωση και η τρομακτική χαρά για τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε πάρα πολύ. Ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός. Οι παίκτες μας έδειξαν απίστευτη ψυχή για να καταφέρουν να γυρίσουν τις διαφορές σε βάρος μας και τελικά να προσπεράσουμε. Είχε απίστευτο μπασκετικό ξύλο και από τις δύο πλευρές, κυρίως πιστεύω εγώ από τη Ριάλ. Αλλά ήταν μια μονομαχία, ήταν ένας συγκλονιστικός τελικός ο σημερινός. Δεν το πήραμε εύκολα.
0: Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, τους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού.
2: Στην πλευρά μου θα ήθελα μόνο να αφιερώσω τη σημερινή κατάκτηση του τίτλου σε έναν αγαπημένο μας άνθρωπο, την Κανέλα, μέλος του συλλόγου, πολύ σημαντικό, που είναι πολύ δυνατός άνθρωπος και να της ευχηθούμε να είναι καλά. Θα ήθελα να αφιερώσω την κατάκτηση του τροπέου στους ιδιοκτητές που επιμένουν να αγαπάνε τόσο πολύ την ομάδα, την υποστηρίζουν. Στους παίκτες όλης της ομάδας μας φέτος, που όλη τη χρονιά στη regular season ήταν πρώτη, η μόνη ομάδα που έκανε 3-0 στα play-off και κέρδισε τελικά το πρωτάθλημα, σπάζοντας και την κατάρα της πρώτης θέσης. Ιδιαίτερα όμως στους πιο παλιούς παίκτες της ομάδας, αυτούς που τα τελευταία 5 χρόνια είναι εδώ, συμπεριλαμβανομένου και του Μουσταφά Φαλ, οι οποίοι φτάσαν την ομάδα 5 φορές κοντά στην κορυφή. Και όλοι αυτοί αξίζουν λίγο παραπάνω από τους πιο νεοφερμένους. Αφιερωμένο λοιπόν και σε αυτούς. Και τέλος, στο φανταστικό κόσμο του Ολυμπιακού, έχουν τη μεγάλη αγάπη μου. Ξέρω τι χαρά τους δώσαμε και αυτοί μας τη δίνουν κάθε μέρα όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Τα συγχαρητήριά του εξέφρασε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Κυπέλου. Η κορυφή της EuroLeague βάφτηκε ερυθρόλευκη. Θερμά συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για τη μεγάλη επιτυχία, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, το τρόπαιο του Final Four της Αθήνας σε ελληνική ομάδα, σχολίασε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Πριν την έναρξη του τελικού, σημειώθηκε ένταση μεταξύ αστυνομικών και ατόμων που επιχείρησαν να μπουν στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο. Κατά τη διάρκεια ελέγχων στις εισόδους του γηπέδου έγιναν 12 συλλήψεις. Στο μέτωπο του πολέμου, στον Περσικό κόλπο, σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου. Οι διαβουλεύσεις, τόσο για τα στενά του Ορμούζ, όσο και για τα πυρηνικά του Ιράν, παραμένουν σε θολό τοπίο. Δεν μπορούμε να διευθετήσουμε ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες, δηλώσε ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, μιλώντας στους New York Times. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας ζήτησε να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ, που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε χθες ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των ΗΠΑ, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν. Επεσήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπρέπεια της χώρας. Τα μέτρα ασφαλείας που έχουν στόχο να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να δολοφονεί στον ανώτοτο ηγέτη του Ιράν Χαμενεΐ προκαλούν καθυστερήσεις στις διαπραγματεύσεις, αναφέρουν Αμερικανοί αξιωματούχοι που μίλησαν στο CBS News, επικαλούμενοι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, όμως, τον Ταμπά, Χαμενεΐ κρύβεται σε μυστική τοποθεσία και επικοινωνεί μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου εγγελιοφόρων, ενώ ακόμη και ανώτεροι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας μαζί του. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές σήμερα στις ασιατικές αγορές με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 97,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 90,8 δολάρια. Νέα πλήγματα στο Λίβανο εξαπέλυσαν χθες οι Ισραηλινές δυνάμεις. Το Υπουργείο Υγείας της χώρας ανακοίνωσε το θάνατο δύο ανθρώπων σε Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Νότο, ο ένας από τους οποίους ήταν διασώστης, και τον τραυματισμό 10 ανθρώπων. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Στην εσωτερική επικαιρότητα και πάλι, την παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2 μέχρι το τέλος Αυγούστου ανακοίνωσε στον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου ο Πρωθυπουργός. Όπως εξηγεί ο κ. Μητσοτάκης, όσοι έχουν ήδη μπει στο πρόγραμμα δεν θα χάσουν την ευκαιρία να αποκτήσουν το σπίτι τους λόγω διαδικαστικών καθυστερήσεων. Ο Πρωθυπουργός, υπό την πίεση της αντιπολίτευσης που άσκησε το Πασόκ για την αποτυχία του προγράμματος Σπίτι μου 2, ανέκρουσε πρίμναν, σχολίασε ο εκπρόσωπος του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, προσθέτοντας ωστόσο ότι αυτό δεν αρκεί για να αντιμετωπιστεί η στεγαστική κρίση στη χώρα μας. Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα, σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, κρατώντας μια ποδοσφαιρική μπάλα με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα σε νέο τηλεοπτικό σποτ που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα χρώματα τα βρήκαμε, το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας, τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη στις 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί, αναφέρει στο βίντεο του ο κύριος Τσίπρας.
3: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Το μπλε της πατρίδας μας, το κόκκινο των αγώνων μας. Τα υπόλοιπα στην πλατεία Θησίου την Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί.
0: Την παρέτησή του από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ επέβαλε ο Διονύσης Τεμπονέρας με επιστολή του προς την τοπική οργάνωση Σχολαργού Παπάγου, στην οποία ήταν ενταγμένος ως μέλος. Συμπορευόμαστε με την πολιτική πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα και κάνουμε μια πολιτική επιλογή που είναι συμβατή με τις αξίες και τις αρχές μας, όχι γιατί σε χωρούμε, αλλά γιατί εκτιμούμε ότι μπορούμε να τις υπερασπιστούμε καλύτερα, αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του.
4: Ο ΣΥΡΙΖΑ, στην υφιστάμενη μορφή του τουλάχιστον, έχει ήδη κλείσει το ιστορικό κύκλο από το 2023.
0: Βαρύ ποινικό παρελθόν και ο κακοποιός, ο οποίος τραυματίστηκε μετά από επεισόδιο με αστυνομικούς στα ξημερώματα του Σαββάτου στο Μικρολίμανο, σύμφωνα με δηλώσεις εκπροσώπου τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίας Δημοκλίδου. Όπως αποκάλυψε, εκκρεμούν ποινικές ποινές φυλάκισης και κάθειρξης που φτάνουν τα 73 χρόνια. Ο κακοποιός είχε συλληφθεί το 2019 και εξέτησε ποινή στη χώρα του μέχρι το 2025, ενώ στη συνέχεια, μέσα στο 2026, μπήκε παράνομα στη χώρα μας. Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο των αρχών έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προτάσσοντας όπλο με έναν από τους αστυνομικούς να τον πυροβολεί. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν τρία όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μια τσάντα με 6 χειροβομβίδες. Ο 42χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Αττικών, αφού υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι και η κατάσταση της υγείας του θεωρείται κρίσιμη. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για να διαπιστωθεί που είχε σκοπό να χρησιμοποιήσει τον οπλισμό που έφερε επάνω του. Να ακούσουμε την κυρία Δημοκλίδου.
5: Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, στην κατοχή του άνδρα βρέθηκαν δύο πιστόλια πλήρως οπλισμένα και έτοιμα για χρήση, καθώς και ένα περίστροφο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το πιστόλι προέταξε εναντίον του αστυνομικού, έφερε σφαίρα στη θαλάμη, καθώς και γεμιστήρα με 32 φυσίγγια.
0: την αλληλεγγύη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, εξέφρασε το State Department, σχολιάζοντας στην ΕΡΤ την πρόσφατη αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Στην απάντησή του, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο καταδικασμένο δολοφόνο και τρομοκράτη, υπογραμμίζοντας παράλληλα την ευγνωμοσύνη των Ηνωμένων Πολιτειών προς τις ελληνικές διοκτικές αρχές για το ρόλο του στην εξάρθρωση της 17 Νοέμβρη και στην προσαγωγή των μελών στη δικαιοσύνη. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Η δολοφονία φέρεται πως έγινε μετά από διαπληκτισμό πατέρα και γιου, πολλές ώρες πριν το βρει νεκρό το πατέρα της, χθες το μεσημέρι η κόρη του. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογομάστρο Κώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
6: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της EuroLeague. Νίκησε με σκορ 92-85 τη Real Madrid στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στον ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Alec Peters που μέτρησε 16 πόντους και 7 rebound. Ο Evan Fournier αναδύθηκε κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης EuroLeague, όντας καθοριστικός στην κατάκτηση του τροπέου από τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης και ο Πειραιάς παρέλυσε λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού απέναντι Real Madrid. Χιλιάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων ξεχύθηκαν στους δρόμους για να πανηγυρίσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας. Σημείο αναφορά στο Δημοτικό Θέατρο. Σε μία από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι στη Real Madrid. Οι διοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν στη διαδρομή των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας με συγκίνηση στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, αφιέρωσε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στους προέδρους, στους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του συλλόγου. Είμαι εξαιρετικά περήφανος για τους συμπαίκτες μου, εξαιρετικά περήφανος για κάθε άτομο αυτού του συλλόγου. Δείξαμε για ακόμη μια φορά τι σημαίνει να φοράς αυτή τη φανέλα του καλύτερου συλλόγου στον κόσμο, της Ρεάλ, δήλωσε ο Μάριο Χεζόνια. Τα συγχαρητήριά του στον Ολυμπιακό για την κατάκτηση της Ευρωλίγκας έδωσε μέσω social media ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στη φετινή σεζόν. Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ αναγνώρισε την επιτυχία των Ερυθρόλευκων και παράλληλα έκανε αυτοκριτική για τις αποφάσεις που πήρε, τονίζοντας πως δεν θα επαναληφθούν.
7: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους, στο λεκανοπεδίο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
9: Καλή ημέρα, Μεράνια, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι με το δεξί μπαίνει η εβδομάδα, γιατί δεν έχουμε κυκλοφοριακά. Γιατί δεν έχουμε κάποια έκτακτα προβλήματα. Έχουμε κίνηση δηλαδή στις δύο εθνικές οδούς, το περιμένουμε αυτό. Στην Λεωφόρο Σχιστού με κάτω από ένα χιλιόμετρο αναμονής και στην ανηφόρα της Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα. Αυτά είναι όλα, Μεράνια.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζ είναι εδώ στο στούντιο μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
10: Καλημέρα, Μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμη βόρη 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 27 βαθμούς. Και στην περιοχή της Θεσσαλονίκης το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, κυρίως στα γύρω Ρινά. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Δευτέρα, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός, δεν θα λείψουν όμως οι απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, μόνο την Τρίτη στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ρε παιδί μου, εντάξει, να βάζουμε και κανένα πιο παλιό λίγο τραγουδάκι, καταλάβατε τώρα, για να μας κάνει παρέα για την πρωινή μετακίνηση. 7 και 19, Sky 100,3, καλή εβδομάδα σε όλους, τελευταία ολόκληρη εβδομάδα του Μάη. Και η κυρία Σούζη μου λέει, η αστάθεια θα συνεχιστεί, δεν σταματάει με τίποτα. Καλύτερα να σας πω την αλήθεια μεταξύ μας, μην το πείτε παρά έξω.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κοίτα, είναι περιορισμένη, δεν θα είναι αυτό που ήταν με σύστημα μεγάλο του Σαββατοκύριακο, έπρεξε και σκυκλάδες, έπρεξε γενικώς. Όχι, είναι περιορισμένη αστάθεια στα υπηρετικά και κυρίως στα ορεινά. Και πιο λίγο περισσότερο θα είναι Τετάρτη και Πέμπτη. Μέχρι και το τέλος εβδομάδας φαίνεται ότι ο καιρός είναι σχετικά καλός με την περιορισμένη αστάθεια που σας λέω και τη θερμοκρασία να έρθει κοντά στα κανονικά για την εποχή.
0: Τώρα είναι πιο κάτω.
1: Είναι πιο κάτω. Ναι, ναι. Είναι 28 βαθμοί η κανονική για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Θα έρθει κοντά εκεί.
0: Τώρα είμαστε 27-26.
1: 26 ήταν το Σαββατοκύριακο, το Σάββατο ήταν 23-24.
0: Ναι,
1: μια σκρούλα.
0: Ξαναλέω, σε σχέση με αυτά που βλέπουμε στο Παρίσι ή το Λονδίνο. Ή ναι, τη Βόρεια Ισπανία που λέγανε ακροάτες.
1: Όχι μόνο Βόρεια, γενικά, γιατί είναι, έρχεται από κάτω.
0: Ναι,
1: είναι,
0: ναι.
1: Έχει ζέστη από εκεί, έχει πολύ ζέστη. Είναι το σύνδρομο της τραμπάλας.
0: Α, έτσι πάει, έτσι πάει πάνω
1: όταν
0: κάτω.
1: Όταν είναι η Δυτική Ευρώπη με υψηλές θερμοκρασίες, εμάς είναι χαμηλές από εδώ.
0: Και πέρυσι μας πήγε καλά. Και πέρυσι μας πήγε καλά ξανά.
1: Εγώ θυμάμαι, είχε ζέστη πέρυσι.
0: Δεν είχε τόσο πολύ ζέστη.
1: Και δεν είχε και βροχές καθόλου.
0: Νομίζω δεν μας πήγε όπως πριν από 2-3 χρόνια, 4 θυμάμαι που έκανε το. Ένα Σαββατοκύριακο κάτι σαραντάρια.
1: Κάτι σαραντάρια, όχι.
0: Αλλά
1: ήταν, είχε τη ζεστούλα του. Δεν ήταν το ίδιο πράγμα. Δηλαδή δεν είχε καταιγίδες καθόλου. Δεν είχε αστάθεια καθόλου πέρυσι. Αυτό θυμάμαι εγώ. Και ήταν,
0: μπορεί να τα θυμάσαι καλύτερα.
1: Όχι,
0: δεν έχω τέτοια εγώ. Και εγώ δεν ξέρω τι. Δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
1: Ναι, έτσι.
0: Να σα πω, κυρία Χριστίνα μα.
1: Οπότε άρα θα φτάσει η θερμοκρασία του 28-29 βαθμού. Και σε κάποιε περιοχέ Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή θα δούμε και τριαντάρια. 30-31, η Δυτική Ελλάδα.
0: Ναι, okay.
1: Τα υπηρετικά γενικότερα.
0: Δεν θα έχουμε τίποτα ανέμους και λοιπά.
1: Μέχρι 6 μποφόρ. Σήμερα έχει ένα εφταράκι.
0: Ναι.
1: Αύριο μέχρι 6 στο Αιγαίο μιλάω, βοριάδες. Και μετά δεν πρόκειται να ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ. Ανέμοι τις επόμενες όλες ημέρες.
0: Αυτό η προοπτική είναι μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
1: Μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Αμέσως σας θυμίζω η άλλη Δευτέρα πρώτα θέλω να μας
1: καλέσει. Το Αγίου Πνεύματος.
0: Ναι, πνευματικοί εμείς άνθρωποι κλπ.
1: Εμείς δεν δουλεύουμε.
0: Ούτε και εμείς θα δουλεύουμε.
1: Και δεν θα δουλεύω και την Παρασκευή εγώ.
0: Νατανάτα, αυτά είναι. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Γιατί, πάω να βαφτίσω τον εγγονό μου.
0: Α, ήρθε η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα. Άντε
0: με το καλό. Πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Ναι, Θεσσαλονίκη. Τι να κάνω.
0: Ερωτικός μετανάστης, δεν φεύγει.
1: Πού να πάει να φύγει, καλά, τι έπεσε.
0: Ρε μπλέξαμε. Ωραία, είπαμε, δεν λάσκε.
1: Πολύ ωραία, ναι, πολύ ωραία.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Χριστίνα, μας
1: καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τον καιρό, κανονίστε την πορεία σας. Και ναι, κύριε Σταυρακάκη, τη ηλικία σα το τραγούδι, το ξέρω. Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Ποθητή στη Σαντορίνη που μου στέλνει πάντοτε πολύ ωραίες φωτογραφίες και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Όπως επίσης, καλημέρα και σε όλους τους πρωινούς που έχετε στείλει εδώ τα μηνύματά σας και μου λέτε για τα νεκταρίνια, από όλο τα ξεχνάω. Ναι, δεν είναι παιδιά της ηλικίας, είναι να ξέρετε. Καλημέρα, Παναγιώτη. Άκουσα λέει για τη νέα φορολογία κινήτων. Είπαμε δύο νέοι φόροι. Ο ένας φόρος, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου το οποίο είναι σε δημόσια διαβούλευση, θα αντικαταστήσει δύο υπάρχοντες φόρους για τα ακίνητα. Και έρχεται ένας ακόμα φόρος, σύμφωνα πάντοτε με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, ο οποίος φόρος θα είναι φόρος για την περιφέρεια στα ακίνητα. Και θα τους πληρώνουμε τους δύο αυτούς φόρους, παρακαλώ πάρα πολύ, μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Ο ένας λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, αντικαθιστά το τέλος ακίνητης περιουσίας, το περίφημο TAP, και το φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Προσέξτε.

0: σχετικό σχέδιο νόμου ότι ακόμα θα πληρώνει ακόμα και κάποιος το δικαίωμα, λέει, υψούν ο αέρας. Αν είναι καταγεγραμμένος, λέει, σε συμβόλαιο μεταβίβασης ακινήτων, θα υπάρχει φόρος και για το δικαίωμα υψούν. Σε καλό δρόμο, ξαναλέω. Είμαστε εντάξει να πανηγυρίζουμε για τον Ολυμπιακό και μπράβο τον Παναολυμπιακό, τέταρτο αστέρι Ολυμπιακός κλπ. Αλλά να το δούμε λίγο αυτή την ιστορία με τους φόρους, γιατί κάποια στιγμή λέγαμε ότι μειώνονται οι φόροι. Ειδικά στα ακίνητα. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα ωραία ήθελα να σας πω για πρωί-πρωί. Καλημέρα, Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επισήμανση. Καλημέρα, Κατερίνα. Η Ελλάδα δεν έχει τέτοια συστήματα εισαγωγή σε πανεπιστήμια, λέει η Κατερίνα. Οι περισσότεροι καθηγητέ δεν θα βάλουν αντικειμενικού βαθμού ώστε να πλημοδοτήσουν του μαθητέ του. Δείτε και τώρα τι βαθμού παίρνουν πολλά παιδιά που δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει όμω, αγαπητή Κατερίνα. Κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να φύγουμε επίση από την αποστήθηση. Πρέπει να πάμε σε πιο κριτική ματιά ζητημάτων και θεμάτων ενδεχομένω. Τι λέει ο Σπύρος, τα περιστέρια μας πείραξαν. Η εκπομπή, λέει, εδώ στον Τζακό 20 μέτρα, λέει, από το τρίτο δημοτικό μας έχουν βγάλει τα μάτια οι γάτες, 20 τον αριθμό αδέσποτες, λέει, και συνεχίζουν να γεννάνε. Έχω απευθυνθεί, λέει, στο Δήμο, στο Υγειονομικό και κανένας δεν ενδιαφέρεται. Ανεβαίνουν στα μπαλκόνια μέχρι τον τρίτο όροφο, λέει, άσε, λέει, το γεγονός. Ναι, ρε παιδί μου, οι γάτες όμως γενικά είναι καθαρές, δεν είναι βρώμικες. Τουλάχιστον, αγαπητέ Σπύρο, από αυτά που ξέρουμε. Δηλαδή, ξαναλέω, επειδή εγώ απέκτησα την εμπειρία με το ζευγάρι των περιστεριών που ήρθε και φόλιασε εκεί πέρα, εμείς φταίμε, δεν ήταν τα περιστεριά, έτσι, γιατί είχαμε αφήσει το χώρο το κατάλληλο, εδώ και περίπου 1,5 μήνα, αλλά τα περιστέρια είναι μη ελέγξιμα, ξαναλέω. Και επειδή σας λέω, είδα και το δημοσίευμα χθες της Κυριακάτικης Καθημερινής και έκανα κανένα δύο τηλέφωνα, αλλά σας λέω, ψάχνοντας στο διαδίκτυο, βάλτε να δείτε στο διαδίκτυο εταιρείες που ασχολούνται με καθαρισμούς, κόστος κλπ. Δίχτυα που βάζουν περιφερειακά, λέει, στα μπαλκόνια ή τέλος πάντων σε σημεία που μπορεί να πάνε τα περιστέρια, τα οποία, λέει, πολλές φορές τα περιστέρια τα σκίζουν τα δίχτυα και πάνε οι 18ωρες οι λεγόμενες. Γιατί βρίσκουν φαγητό. Καταλάβατε. Βρίσκουν φαγητό, υπάρχει φαγητό. Τα ζώα, όπως είναι καλή ώρα οι αλεπούδες που κυκλοφορούν σε διάφορα σημεία. Βρίσκουν τα έρματα ζώα φαγητό και πάνε εκεί που έχει φαγητό. Λοιπόν, έλα, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ξέφυγα, σας ζητώ συγγνώμη, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στη Μαλίνη, κυρίες και κύριοι, η ΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμι έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την Κυριακή που μας έρχεται. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Ιζωμάτ έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Ιζωμάτ
1: Δουλειά, εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSB Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις.

0: για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
1: www.ktismabathandroom.gr. Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
1: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
1: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
1: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
1: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
1: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
1: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.
7: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
8: Υποδήματα STEP.
9: Μόδα.
8: Ποιότητα.
9: Επωνυμία.
8: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
10: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Tamaris,
8: Geox,
10: Lacoste,
8: Gant,
10: Replay,
8: Sakiris Malas,
10: US Polo,
8: Boss,
10: Cricket,
8: Damiani,
10: Skechers,
8: Versace,
10: Robinson
8: και πολλές άλλες.
10: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
8: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
10: Aerosola,
8: Piccadilly, Maxi Therapy,
10: Base Comfort,
8: Skechers Memory Foam.
10: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
8: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
10: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
8: και Σκουφά 24 στην Άρτα
10: και στο stepbrandshoes.gr.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Είναι λοιπόν την Παρασκευή ότι δυστυχώς υπήρξαν και άλλα κρούσματα σε άλλη περιοχή του νησιού, σωστά?
3: Ναι, και στον άλλο δήμο, στο δήμο Μυτιλίνης, στην περιοχή της Μόριας, που ήταν το περίφημο κάμπ.
2: Ναι.
3: Και
2: αυτό δεν είναι καλό, διότι απλώνεται η ιστορία, ενώ περιμέναμε με τα μέτρα τα
3: οποία... Όχι, δεν είναι καλό, και ενώ υπήρχε μια πρωτική πορεία.
2: Ναι.
3: Τώρα αυτά τα δύο κρούσματα μας ανησυχούν.
2: Ναι. Τα μέτρα είναι σε εξέλιξη, έτσι, τα μέτρα όσον αφορά την ιστορία του του Υπουργείου για τον Αυθόδη. Ναι.
3: Ναι, τα τυριά μόνο...
2: Έχουν ανοίξει
3: και φεύγουν, ναι. Σταδιακά.
2: Πηγαίνω
3: μόνο για τα μικρά θηροκομεία.
2: Υπάρχει θέμα ακόμα.
3: Ναι, υπάρχει θέμα.
2: Να σας πω, μου λέγατε ότι είναι, πόσο είναι, 250 τόνοι έχουν, πόσα τυριά έχουν περπατήσει. Έχουν φύγει.
3: Τα τυριά που έχουν περπατήσει, είναι που έχουν φύγει, είναι πάνω από 400 τόνοι τώρα.
2: Ναι, άρα λοιπόν είναι ένα μήνυμα
3: είναι
2: οικονομικό.
3: Σε μια κανονικότητα προς αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, που σημαίνει δηλαδή, κύριε Δερεδίνη, ότι το γάλα το μαζεύει δηλαδή ο κοινοτόφος και το δίνει στα μεγάλα κυροκομεία.
3: Κανονικά το γάλα μαζεύεται. Βέβαια το γάλα, λόγω της κατάστασης που επικρατούσε τον προηγούμενο καιρό, μια κλειστά, μια ανοιχτά τυροκομεία, πολλοί κτηνοτρόφοι άφησαν τα ζώα σιγά σιγά να στηρέψουν, που λέμε.
2: Ναι.
3: Και έχει μείνει στο μισό σχεδόν.
2: Α, η ποσότητα είναι μικρότερη, ε.
3: Ναι, ναι.
2: Και αυτό είναι πρόβλημα. Άρα θα μείνουμε από τυριά δηλαδή κάποια στιγμή.
3: Αν συνεχίσει έτσι και δεν έχουμε και ζώα, ναι, θα έχουμε πρόβλημα και αυτό.
2: Να σας πω, έβλεπα από τα στοιχεία ότι έχουν θανατωθεί πάνω από 32.000 εγωπρόβατα λόγω των κρουσμάτων τα οποία έχουν καταγραφεί, και μάλιστα την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, συγκροτήθηκε αυτή η περίφημη Επιτροπή Διαχείρισης στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, με τη συμμετοχή και του Δήμου του δικού σας, της Δυτικής Λέσβου, για να θάβονται σωστά τα ζώα τα οποία θανατώνονται.
3: Έγινε μια επιτροπή ώστε να ελέγχει κατά πόσο θάβονται σωστά.
2: Ναι.
3: Και κατά πόσο τηρείται η διαδικασία.
2: Γιατί μέχρι τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι δεν πήγαινε. Δηλαδή, θα μπορούσε ενδεχομένως να μην πάει καλά.
3: Σίγουρα είχαμε κάποια θέματα.
2: Ναι.
3: Με την ταφή, με τον τρόπο που γινόταν.
2: Μάλιστα. Οι αποζημιώσεις ξεκίνησαν, τρέχουνε, κύριε Δερεδίνη?
3: Οι αποζημιώσεις έχουν πληρωθεί πρώτη 21 κτηνοτρόφοι.
2: Ναι.
3: Εκεί που είχαμε μείνει. Περιμένουμε να αποζημιωθούν και οι άλλοι κτηνοτρόφοι που θανατώθηκαν τα ζώα.
2: Μάλιστα.
3: Οικία, ακόμα περιμένουμε την τροποποίηση.
2: Οικία εννοεί την κοινή υπουργική απόφαση.
3: Ναι,
2: για...
3: ναι, τα 8 εκατομμύρια αυτά.
2: Ναι.
3: Τα περιβόητα.
2: Ναι.
3: Γενικά, οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου έχουν αντιμετωπίζουν μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Έχουν να βγουν λεφτά εδώ και 3 μήνες. Γιατί δεν σφάγει η κανάρνια, το γάλα υπήρχε μια βεβαιότητα.
2: Ναι. Άρα είναι να πάρουν αποζημιώσεις και για το γάλα, για τις ζωοτροφές παίρνουν, έχουν πάρει τίποτα?
3: Τίποτα δεν έχουν πάρει. Είμαστε στο θα.
2: Ναι,
3: θα
2: πάρετε, το θυμίζω αυτό, κύριε Δερεδίνη, διότι εσείς ουσιαστικά έχετε κλείσει τα ζώα, σε στάνες, δεν βγαίνουν έξω.
3: Ναι, δεν μπορούμε. Υπάρχει και ένα θέμα με τη μεταφορά των ζωοτροφών τώρα. Δηλαδή είναι εποχή εδώ πέρα που θερίζουν τα χόρτα. Τριφύλλοι,
2: άρα δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε λόγω της ασθένειας, ας πούμε.
3: Ναι. Δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τη χορτονομή για να τασουμε τα ζώα μας. Τα ζώα μας είναι εγκλωβισμένα μέσα. Υπάρχει ένα θέμα σε αυτό.
2: Ναι. Και τι παίρνετε ζωοτροφές απ' έξω, δηλαδή έρχονται απ' έξω οι ζωοτροφές?
3: Ναι, οι ζωοτροφές έρχονται από την υπηρετική Ελλάδα.
2: Μάλιστα.
3: Εκτός από λίγες ζωοτροφές, τώρα παράγουμε και αυτά χορτονομή.
2: Ναι.
3: Δηλαδή τριφύλλοι και σανό. Τα υπόλοιπα έρχονται όλα από την υπηρετική Ελλάδα. Σέρες, Λάρισα.
2: Ναι, υποψιάζουμε με μέτρα ασφαλείας πάλι. Μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι. Υπάρχει, είναι. Μάλλον πριν πάω εκεί. Με τα εμβόλια έχουμε κανένα νεότερο?
3: Τίποτα. Με τα εμβόλια περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει. Μας έχουν πει η πορεία του ιού.
2: Των κρουσμάτων, ε.
3: ναι, της επιδημίας και... Αλλά είναι αρνητική η κυβέρνηση προς το πάνω για το εμβόλιο, είναι αρνητική.
2: Δεν θέλει.
3: Δεν θέλει, γιατί υπάρχουν εμπορικές κυρώσεις, μας είπε.
2: Ναι. Παρά το γεγονό ότι η Κύπρος το χρησιμοποίησε τον εμβολιασμό, βέβαια, με αυτό που είπατε.
3: Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο πέτυχε και στην Κύπρο.
2: Ναι. Οι κτηνοτρόφοι, για να κλείσω, το κλίμα στους κτηνοτρόφους είναι ανησυχία.
3: Το ανησυχία είναι το λιγότερο που μπορείτε να πείτε.
2: Ναι, φόβος. Απογοήτευση.
3: Φόβος, απογοήτευση, αν δεν ξέρεις τι σε ξημερώνει αύριο. Δηλαδή, ο κόσμος είναι ανήσυχος.
2: Προφανώς.
3: Κανείς δεν έχει όρεξη, τι να σου πω, ούτε έξω δεν βγαίνει κανείς πια.
2: Ναι, θυμίζω ότι η κτηνοτροφία είναι ένα ικανό κομμάτι στην οικονομία του νησιού.
3: Όχι ικανό, είναι κινητήριος μοχλός.
2: Ναι, ναι, εντάξει, δεν το πάω λίγο πιο ευγενικά εγώ, αλλά είναι αυτό που λέτε. Και επηρεάζει και άλλα επαγγέλματα προφανώς. Δεν είναι μόνο το κτηνοτρόφι.
3: Οι μεταφορείς στηρίζονται, δηλαδή οι μεταφορικές εταιρείες, μεταπτυτικές, όλη την κτηνοτροφία.
2: Για βέβαια. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες για μια ακόμα φορά, κύριε Δερεδίνη. Καλημέρα.
3: Καλή
2: δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρόλαμπος Δερεδίνης, αντιδήμαρχος Δυτικής Λέσβου και κτηνοτρόφος ο κύριος Δερεδίνης. Με αφορμή την ιστορία, γιατί καλό είναι να επανερχόμαστε. Μάλιστα, μου έλεγε την Παρασκευή, υπήρχε ένας φόβος για το ότι θα μείνουν και από τυριά. Τα τυριά τα οποία είναι διάσημα τα τυριά της Μυτιλήνης. Έτσι. Αν δεν υπάρχει πρώτη ύλη, δεν υπάρχει γάλα. Πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη γρήγορα για τα της κίνησης. Έλα, Δημήτρη μας.
0: Στα γρήγορα, καλή εβδομάδα, καλή ημέρα, χωρίς έκτακτα, αλλά έχει τα τελευταίο 10 λεπτό, 15 λεπτό το πολύ. Έχει φουντώσει η κίνηση στην Κηφισού. Όχι τόσο στην άνοδο που από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα είναι ακίνητη, όσο στην κάθοδο. Μετά την Αττική Οδό θα συναντήσετε πολλή κίνηση. Μέχρι να φτάσετε στα ΚΤΕΛ θα ανοίξει ο δρόμος και θα ξανακλείσει στη λαχαναγορά του Ρέντι,
2: ναι,
0: κατεβαίνοντας προς την Παραλιακή λόγω τροχαίου συμβάντος. Α. Εδώ πάνω στον Σαλίγαρο. Μάλι. Τα βλέπω και από το παράθυρό μου. Μάλι. Σταματημένα. Μάλι. Κάποια οχήματα. Τέλος πάντων, ο Σκαραμαγκάς, όπως τον περιμένετε, η ανηφόρα της Κατεχάκη προς το Βύρονα. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλιάς Κωνσταντίνου σχεδόν γεμάτος.
2: Ευχαριστώ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Όταν τίθεται θέμα στεγάνωση για να περάσουμε κυρίες και κύριοι σε διαφυσικό περιβάλλον, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρει στη ζωή μας το χρυσό στη στεγάνωση ταλατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταλατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση. Ταρατσών. Και για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για την οπτική ήρα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική ή να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Η
1: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου. Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
10: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάν Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιαν Γι Λου. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 8.30. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
11: Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
14: Είχε τη δική της ιστορία.
15: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με

0: άλλους τις ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη στις 9 του βράδυ, στο Sky.
2: Πάμε τώρα να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι γίνεται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τι γίνεται με βάση τα στοιχεία τα οποία δημοσιοποίησε η κυβέρνηση όσον αφορά το χώρο ταξικό των ανανεώσιμων, δηλαδή είτε αιωλικών είτε όχι μόνο των αιωλικών. Να σας πω πάντως ότι χθες είδα ένα πολύ ωραίο δημοσίευμα, το οποίο θα το κουβεντιάσουμε τώρα με τον καλεσμένο μας, ότι ενώ εμείς παράγουμε ρεύμα το οποίο το εξάγουμε και επειδή παράγουμε και αρκετό ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το στέλνουμε στη Βουλγαρία, η Βουλγαρία το αποθηκεύει γιατί έχει συστήματα, μπαταρίες δηλαδή, μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουν ισχύ 4 γιγαβάτ και το χρησιμοποιούν φτηνότερο όταν δεν υπάρχει παραγωγή ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό είναι ο κύριος Παναγιώτης Παπασταματίου, είναι Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιωλικής Ενέργειας. Καλή σας μέρα, κύριε Παπασταματίου, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, καταρχήν έχουμε απαγόρευση από ό,τι βλέπω. Να το πω αυτό για να ξεκινήσουμε έτσι. Πλήρης απαγόρευση της χωροθέτησης νέων αιωλικών πάρκων σε νησιά μικρότερα των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων και σε περιοχές με υψόμετρο άνω των 1200 μέτρων. Τι λέτε λοιπόν. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
3: Έχουμε πλήρης απαγόρευση νέων αιωλικών πάρκων στο 61% της επικράτησης χώρας.
2: Ναι, μήπως έπρεπε.
3: Τα νησιά και τα ψηλά βουνά.
2: Ναι, μήπως έπρεπε να γίνει αυτό, γιατί είχαμε αρκετές αντιδράσεις σε κάποιες περιοχές για τα αιωλικά, κύριε Παπασταματίου.
3: Αν ο λόγος είναι οι αντιδράσεις των μειοψηφιών που φωνάζουν και προσπαθεί το Υπουργείο να τις κάμψει, δεν είναι αυτός ο τρόπος. Αντιθέτως, η δική μου πρόβλεψη είναι ότι το κείμενο το οποίο έχει εμφανίσει θα εντείνει τις αντιδράσεις αυτές.
2: Γιατί το λέτε αυτό?
3: Να σας πω, υπάρχουν δύο ειδών αντιδράσεις. Η αντιδράση της μεγάλης, οι αντιρρήσεις μιας ικανής και σοβαρής, σιωπηρής όμως, κοινότητας ανθρώπων, ναι, οι οποίοι κατά περίπτωση μπορεί να έχουν αντιρρήσεις στα έργα και με αυτούς τους ανθρώπους διαρκώς συζητάμε στα χωριά και στις τοπικές κοινωνίες, αλλά δεν κάνουν θόρυβο στα social media. Υπάρχει και η μειοψηφία, η φωνασκούσα μειοψηφία των ισχυρών πράγματι αντιδράσεων, επειδή φωνάζουν στα social media και στα Facebook, οι οποίες έχουν προφανώς δημιουργήσει φοβία την κυβέρνηση και δεν έχει κάνει την ανάλυση ότι η πραγματική αιτία αυτών των αντιδράσεων είναι άλλες. Είναι πολιτικές, είναι συμφέροντα, είναι μικροκομματικά, είναι σχέσεις των αντιδρόντων αυτών με την κυβέρνηση, ενώ αντιθετικές σχέσεις. Αν λοιπόν νομίζει η κυβέρνηση ότι με αυτό το χωροταξικό θα κάμψει αυτές τις δεύτερες αντιδράσεις, οι οποίες δημιουργούν το θόρυβο, κάνει λάθος.
2: Ναι, κύριε Παπασταματίου, πέστε μου όμως κάτι, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί θέλω να το ακούσουν και οι ακροατές. Στην πρόταση που άνοιξε πάνω στο τραπέζι η κυβέρνηση για το νέο χωροταξικό, λέει όμως ότι κάποιες οι οποίες έχουν ήδη υποβάλει φάκελο κλπ, που θέλουν μπόλικο χρόνο μέχρι να φτάσουν στο τελικό σημείο να πάρουν σάρκα και οστά, αυτές θα πραγματοποιηθούν, θα υλοποιηθούν. Ισχύει αυτό?
3: Καταρχάς, τα όρημα έργα,
2: ναι,
3: είναι αυτονόητο και νομικά και με την κοινή λογική ότι δεν πρέπει να καταλαμβάνονται από τόσο δυσμενείς αλλαγές νομοθεσίας. Σύμφωνα με το κείμενο που έχει εμφανιστεί, τα όρημα έργα είναι όσα αυτά έχουν ξεκινήσει και έχουν πλήρη φάκελο, όπως είπατε,
2: ναι,
3: το οποίο δεν είναι ένα στάδιο απλό. Το να ετοιμάσεις πλήρη φάκελο περιβαλλοντικής αδειοδότησης, να τον υποβάλεις με όλες τις μελέτες, δεν είναι απλό στάδιο, σύν όσα έχουν περιβαλλοντική άδεια.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι το αυτονόητο, το ελάχιστο.
2: Πόσο χρόνο κάνει, κύριε Παπασταματίου, ένα έργο για να οριμάσει και να ολοκληρωθεί? Κάνει, μου είπατε, γύρω στα 10 χρόνια.
3: Ναι, αυτά τα έργα που συζητάμε μπορεί να πάρουν μια διαδικασία αδειοδότησης που θα ξεπερνάει και τα 10 χρόνια.
2: Μάλιστα. Ερώτημα τώρα για να κουβεντιάσουμε λίγο και για τη ΣΑΠΕ γενικότερα. Και για τα φωτοβολταϊκά, αλλά και για τα αιωλικά που εσείς ξέρετε καλύτερα.
3: Μου επιτρέπετε.
2: Παρακαλώ.
3: Θα ήθελα λίγο να το συνδυάσω με το αρχικό σας σχόλιο για τη Βουλγαρία.
2: Ναι.
3: Πράγματι, η Βουλγαρία έχει πάρα πολύ μεγάλη αποθήκευση και μάλιστα πριν από 3 ημέρες ο Υπουργός Ενέργειας της Βουλγαρίας έκανε και μια πανηγυρική ανάρτηση στο LinkedIn,
2: ναι,
3: που έδειχνε πόσο πολύ το απόγευμα παράγει ηλεκτρική ενέργεια η Βουλγαρία από τις μπαταρίες, από την αντισοταμίευση κτλ.
2: Ναι.
3: Αυτό γιατί για μας είναι σημαντικό, διότι υπάρχει ένα πακέτο εδώ από πλευράς πολιτικής στη χώρα. Η καθυστέρηση αποθήκευσης, το μαζικό κόψιμο των αιωλικών με το χωροταξικό που έρχεται.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
4: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
4: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
4: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
5: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος.
5: κόσμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
7: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
7: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
5: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 8, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα Κτέλ και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού, στην άνοδο Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βηρονά. Πρωταθλητής Ευρώπης τέθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκορ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλάθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι με την κατάκτηση της EuroLeague. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, τους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστη πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, από το Δελχείο που βρίσκεται για επίσημη επίσκεψη, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά την υποδιαπραγμάτευση σχέδιου συμφωνίας. Πρόσθεσε ταυτόχρονα ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται, ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί, ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του ορμούς που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Νωρίτερα, χθες, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των ΗΠΑ, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Πεζεσκιάν. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν για τα στενά του ορμούς. Η τιμή του Μπρέντ υποχωρεί στα 97,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. Έξι κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Μεταξύ αυτών, το ακροδεξιό ΕΛΑ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο του στη Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Την τελευταία της πνοϊάφησε στα 56 της χρόνια η γογό μας Τροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείο εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Συνελήφθη από τις αρχές 30χρονος, ο οποίος ομολόγησε τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του κατά τη διάρκεια καυγά μέσα στο σπίτι του στο Τριάδι Θεσσαλονίκης. Το Πανεπιστήμιο Μπιλγκής στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο η άδεια λειτουργίας είχε ανασταλεί με απόφαση του Τούρκου Προέδρου, άνοιξε ξανά μετά από απόφαση που δημοσιεύθηκε χθες το βράδυ στην εφημερίδα της κυβερνήσεως που καταργεί το διάταγμα Ερντογάν μετά από διαδηλώσεις φοιτητών που διήρκησαν αρκετές ημέρες.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας, ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
6: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
7: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

καλημέρα σε όλες και σε όλους. Και καλή εβδομάδα, λέμε σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο για Αθήνα Παπά θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-0-23-809 το τηλεφωνό μας. Θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό. Συνεδριάζει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας, αλλαγές στον ποδηλατόδρομο θα συζητηθούν. Διαμαρτυρία εκπαιδευτικών για τη μη ένταξη του επαγγελματικού λυκείου Πρέβεζας στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Διαδοχικές διασώσεις προσκυνητών στο μονοπάτι προς τη Μονή στο Μείο. Η Πρέβεζα στο επίκεντρο σειράς ιστορικών ντοκιμαντέρ. Πανηγυρισμοί για το Ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού και στην Πρέβεζα.

Η Εκκλησία τιμά σήμερα την τρίτη έβρεση της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου του Βαπτιστού. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες εορτές που συνδέονται με το μεγαλύτερο προφήτη της Καινής Διαθήκης και πρόδρομο του Χριστού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος κατέχει ξεχωριστή θέση στην Ορθοδοξία ως ο προφήτης που προετοίμασε το δρόμο για τον ερχομό του Χριστού και τον βάφτισε στον Ιορδάνη ποταμό. Η τίμια κεφαλή του γνώρισε περιπέτειες μέσα στους αιώνες εξαιτίας διωγμών, πολέμων και μετακινήσεων. Η Εκκλησία τιμά τρεις διαφορετικές ευρέσεις της με την σημερινή εορτή να αναφέρεται στην τρίτη εύρεση όταν το Ιερό Λείψανο εντοπίστηκε και μεταφέρθηκε με τιμές στην Κωνσταντινούπολη. Ακόμη σήμερα γιορτάζει ο Άγιος Ινοκέντιος και γι' αυτό λέμε χρόνια πολλά στον Ινοκέντιο και στην Ινοκεντία. Λεπτά μετά τις 8. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου. Και είναι η ώρα να ξεκινήσουμε την ενημέρωση στον Πρίσμα.

λίγες εμφώνσεις οι οποίες τα υπηρετικά θα είναι παροδικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως τα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Περιμένουμε σήμερα στην ευρύτερη περιοχή, σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ θα γίνουν βόρειοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στο εσωτερικό της Υπήρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Hello, it's me. Γενικά έθριος είναι ο καιρός αύριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στο Ιόνιο και τα υπηρετικά. Ανάλογα το σκηνικό του καιρού και την Τετάρτη. Ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία. Γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά την Πέμπτη. Περιορισμένη ορατότητα το πρωί, κυρίως στα δυτικά. Νέα μικρή άνοδο σημειώνει η θερμοκρασία στα υπηρετικά. Γενικά έθριος είναι ο καιρός και την Παρασκευή, με περιορισμένη ορατότητα το πρωί. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Στους 19 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στην Πρέβεζα θα επικρατεί κατά κύριο λόγο ηλιοφάνεια. Η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 24 βαθμοί.

20 βαθμούς η θερμοκρασία στη Λευκάδα. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική θερμοκρασία λόγω της υγρασίας. Το 83% είναι η υγρασία, θα μειωθεί το μεσημέρι. Δεκαεννιά βαθμούς Φιλιππιάδα, Λούρο, Πάργα.

Τώρα, αν ενδιαφέρεστε για τον καιρό του Αγίου Πνεύματος, τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος δείχνουν ότι η θερμοκρασία θα αρχίσει να υποχωρεί σταδιακά μετά την Πέμπτη. Η μέρα κατά την οποία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει τοπικά ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Για το επερχόμενο τρίμηνο δεν γίνεται λόγος για προκειμένες βολές και κακοκαιρίες. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως θα υπάρξει εκ νέου κάποιο είδους αστάθεια.

Η Πρέβεζαν βρίσκεται στο επίκεντρο σειράς ντοκιμαντέρ με τίτλο Πόλης, στη ΣΕΡΤ 3. Το ντοκιμαντέρ φωτίζει την ιδιαίτερη ταυτότητα, τη διαδρομή και τη σχέση της πόλης με τη θάλασσα, την ιστορία και τον πολιτισμό. Στην κάμερα της σειράς Πόλης θα μιλήσουν κατά σειρά που εμφανίζονται Νίκος Καράμπελας, Άνθη Αγγέλη, Κώστας Ορφέας Γενιάς, Ευάγγελος Τσόλης, Αθηνά Κωνσταντάκη, Λάζαρος Συνέσιος, Κώστας Σταματόπουλος, Ελένη Συνεσίου, Βαγγέλης Καινούριος, Νίκος Γιαννούλης και Θωμάς Ιωάννου. Η επίσημη πρεμιέρα θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στις 8 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Πρέβεζα, στην Όαση δηλαδή, ενώ η τηλεοπτική προβολή θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 3 την 5η 4 Ιουνίου στις 8. Η ιστορία μιας πόλης, Πρέβεζα, η νέα σειρά ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ Πόλης.

0: Αύριο, Τρίτη, κυρίες και κύριοι, 8 με 9 το βράδυ, στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης, θα τελεστεί παράκληση για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, στην οποία θα χωροστατήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης μας Χρυσόστομος και θα απευθύνει πατρικές ευχές για την επιτυχία των υποψηφίων. Μαζί μας στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, που προσφέρει υπηρεσίες εργοθεραπείας, λογοθεραπείας, μελέτης συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων από το ξεκίνημα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Στοχευμένη καθημερινή μελέτη σε μικρές ομάδες με εξατομικευμένο πρόγραμμα για κάθε παιδί. Φιλότα 4 βρίσκεται στο φόρο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, κοντά στα παιδιά και στους γονείς. Δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση. Στόχος να εντοπιστούν έγκαιρα οι δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα.

0: Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Φεστίνο, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρο Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρο Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
2: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
3: Άραξο.
2: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
3: Άραξον λέμε.
2: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
3: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
4: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
1: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
4: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
1: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
4: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
1: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
4: Στον Λούρο Πρέβεζας.
1: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
4: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
1: Άρα, Άξον.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
6: Τι να λέμε τώρα. Όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
8: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
9: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενο σκολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
10: Κάτσενε Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενε Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
11: Κάτσενε Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
12: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
13: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
14: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

41 λεπτά μετά τις 8 είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς κυρίες και κύριοι, με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Πολιτική, κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today και διαβάζω. Συγκινητικός αποχαιρετισμός στον Κυριάκο Σφέτσα, η τέφρα του στα νυχτά του Άι Γιάννη. Με σενάριο μεγάλης δασικής πυρκαγιάς πραγματοποιήθηκε η άσκηση διαπυρός 2026 στο κάθισμα Λευκάδας. Θάνος Καβαδάς για το έργο LED στη Λευκάδα. Ο μελετητής έχει ήδη κληθεί, θα δοθούν απαντήσεις μέχρι τελευταίας λεπτομέρειας.

Θανάσης Καβαδάς, καθοριστικό βήμα για την υποθαλάσσια ζεύξη Λευκάδας. Εξασφαλίστηκαν 800.000 ευρώ για τις τελευταίες μελέτες. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του PrevezaToday.gr και διαβάζω πάνω-πάνω ειδικό επιχειρησιακό σχέδιο στην Ήπειρο για την προστασία των ανηλίκων από τα ναρκωτικά. Μία σύλληψη στην Πρέβεζα. Εκδήλωση μνήμης για την καινοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στη Νέα Σαμψούντα. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποκατάστασης του οίκου Γεωργίου Εκδίκου στην Οικόπολη, 503.000 ο προϋπολογισμός του έργου. Διαμαρτυρία ΕΠΑΛ Πρέβεζας για τη μη ένταξη στο πρόγραμμα Μαριατέα Γιαννάκου. Γιάννενα, διακεκριμένος οικονομολόγος εντός εισαγωγικών, έπεισε ανηλίκους να του καταθέσουν ηλικιωμένους να του καταθέσουν 21.600 ευρώ. Με σεβασμό και συγκίνηση ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για την καινοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στην Πρέβεζα. Εξετάσεις για άδεια χειριστή πιταλιούχου ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πρέβεζας. Έκθεση με οικαστικές δημιουργίες μαθητών του Μουσικού Σχολείου της Πρέβεζας. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ. 24 ώρες το 24ωρο. Σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

29 θέματα συνεδριάζει σήμερα σε 6 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρεβέζας. Πρώτο θέμα είναι η έγκριση παρέμβασης και παρουσιάζει και ενδιαφέρον το συγκεκριμένο θέμα. Η έγκριση παρέμβασης και ο καθορισμός του δικτύου ποδηλατοδρόμων που αποτυπώνεται στην τροποποιημένη μελέτη του έργου κατασκευής κυρίας διαδρομής δικτύου ποδηλατοδρόμων περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας στο δικό δίκτυο αρμοδιότητας του Δήμου της Πρέβεζας. Ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει, οι αλλαγές αυτές έχουν περάσει, οι τροποποιήσεις μάλλον της μελέτης έχουν περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Άλλωστε οι προθεσμίες λήγουν, το Ταμείο Ανάκαμψης κλείνει στο τέλος Ιουνίου. Οι εργασίες εκτελούνται με γοργούς ρυθμούς. Να πούμε ότι η τροποποιημένη μελέτη της Ιόνιας δρομής αλλάζει ουσιαστικά τη χάραξη του έργου. Περισσότερα κυρίες και κύριοι θα πούμε αύριο. Μετά και τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, 29 θέματα είπαμε στην ημερήσια διάταξη.

Η αλήθεια είναι ότι φωνάξανε πολύ και τους ακούσαμε τους φιλάθλους του Ολυμπιακού χθες και στην Πρέβεζα. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης κατακτώντας για τέταρτη φορά στην ιστορία του την EuroLeague. Η ομάδα του Πειραιά επικράτησε τη Ρεάλ Μαδρίτη της με 92-85 στο μεγάλο τελικό. Αυτό όπως καταλαβαίνετε έφερε ξέφρενος πανηγυρισμό σε όλη τη χώρα αλλά και στην Πρέβεζα, όπου πολλοί ήταν οι φίλοι της ομάδας που συγκεντρώθηκαν στο τέρμα της Λεωφόρου Ειρήνης. Συνθήματα, τραγούδια, σημαίες δημιούργησαν έτσι μια εικόνα γιορτής. Είχαμε και μηχανοκίνητη πορεία στους δρόμους της πόλης, κορναρίσματα, συνθήματα. Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού πανηγύρισαν την επιστροφή της ομάδας τους στην κορυφή της Ευρώπης. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φύλλωτα 4 βρίσκεται, προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκυρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.

0: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
1: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
0: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
1: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαόλκης, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
3: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-33-33 και στο www.softwarelab.gr.
5: Software Lab, η viral επιλογή.
6: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
7: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
8: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες, ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
9: Στη σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
11: Στην Κιβωτό.
10: Και πού είναι αυτό?
11: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
12: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
13: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
12: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
13: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682026191.
12: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Που θα περιλαμβάνουν και το δικό του κόμμα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Όμως, κατά την άποψή μου, το μεγάλο ζήτημα είναι το ενδεχόμενο να δημιουργήσει κόμμα Αντώνη Σαμαράς. Μεγάλο ζήτημα, γιατί.
2: Πρώτον, γιατί, διότι... θα μου το εξηγήσεις μετά τις 9, σε παρακαλώ, στον
1: πολύ ευχαριστώ.
2: Αυτό μόνο, γιατί μετά θα καλημερίσουμε τον αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη. Λοιπόν, τα λέμε μετά το δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, διάλειμμα εδώ.

0: σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design, ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
6: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
5: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
6: Α, είπα κι εγώ. Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερίες στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από την Αττική οδό προς τα Κτέλ και από την περιοχή του Ρέντι προς την Παραλιακή λόγω τροχαίων συμβάντων. Στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Αρδιτού, στα δύο ρήματα της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στη λεωφόρο Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, στην Παραλιακή ανατμήματα και στα δύο ρήματα της Αττικής οδού προς τον κόμβο Κηφισίας. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της Euroleague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο τελικό του ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Ο προπονητής της ομάδος, Γιώργος Μπαρτζόκας, αφιέρωσε την κατάκτηση της Ευρωλίγκας στους προέδρους του, στους παίκτες και στον κόσμο του Ολυμπιακού. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτική και πολιτική ηγεσία. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο από το Δελχείο, που βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρόσθεσε ότι το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, απηχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε επίσης να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του Ορμούζ που είναι αποκλεισμένα από το Ιράν. Έκανε λόγο για μια προθεσμία 60 ημερών για την επίτευξη συμφωνίας, προσθέτοντας ότι 7 ή 8 χώρες στην περιοχή υποστηρίζουν αυτή την προσέγγιση. Νωρίτερα πάντως, εχθές, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι ο χρόνος είναι με το μέρος των ΗΠΑ, ζητώντας από τους διπλωματικούς εκπροσώπους του να μην βιαστούν να συνάψουν συμφωνία με το Ιράν. Είμαστε έτοιμοι να διαβεβαιώσουμε τον κόσμο πως δεν επιδιώκουμε πυρηνικά όπλα, ανέφερε από την πλευρά του ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούτ Παζασκιάν. Επισήμανε ωστόσο ότι η διαπραγματευτική του ομάδα δεν πρόκειται να συμβιβαστεί σε ό,τι αφορά στην τιμή και την αξιοπιστία της χώρας. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή της Κύπρου, μεταξύ αυτών το ακροδεξιό ΕΛΑΜ με 8 έδρες και το ΔΙΚΟ με επίσης με 8 έδρες. Την είσοδο στην Βουλή εξασφαλίζει το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου με 4 έδρες, όπως επίσης και το νέο κόμμα ΑΛΜΑ με 4 έδρες. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Ανίτα Δημητρίου, σχετικά με τα αποτελέσματα των χθεσινών βουλευτικών εκλογών στην Κύπρο. Καλή επιτυχία στα μέλη της Νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, εξέφρασε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει την άρτησή του. Την τελευταία της πνοή άφησε 56 χρόνια η γογόμας Τροκώστα έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μεσονάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων θα βρεθούν το πρωί οι γονείς του τρίχρονου κοριτσιού που νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου εξαιτίας σοβαρών κακώσεων στο κεφάλι. Και οι δύο βρίσκονται αντιμέτωποι με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, η έρευνα έγινε έπειτα από πληροφορίες για μεταφορά όπλων μέσω της Θράκης. Στο όχημα στο οποίο επέβαιναν οι συλληφθέντες, εντοπίστηκαν 22 πιστόλια συσκευασμένα και λαδωμένα έτοιμα προς διακίνηση. Για την υπόθεση έχει ήδη ενημερωθεί η Ιντερπολ, καθώς εξετάζεται διεθνές δίκτυο διακίνησης όπλων. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 30χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αν ψάχνετε ποιότητα και στυλ για το χώρο σας, το θέμα της σκίασης, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Γκαρτζονίκας εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, και εκεί θα ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε απέτηση. Πέργολες για εξωτερικούς χώρους με μοντέρνο σχεδιασμό, τέντες ανακλινόμενες αυτόματες για κάθε ανάγκη, ζαλατίνες και ομπρέλες για παραλίες και καφέ, συστήματα εσωτερικής σκίασης που ενσωματώνονται με το χώρο σας. Γιατί η σκίαση, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό θέμα και ίσως τη σκίαση μπορεί να κάνει τη διαφορά.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Γκαρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο gardzonikastendes.gr. GSP Gardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Πέντε λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Είναι Δευτέρα, 25 Μαΐου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Υπήρου πραγματοποίησε κινητοποίηση το Σάββατο στο κτίριο της Περιφέρειας Υπήρου στα Γιάννενα με βασικά αιτήματα καλύτερες συνθήκες στην ειδική αγωγή, σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, καθώς και ενίσχυση των δομών στήριξης για παιδιά με αναπηρία και μαθησιακές δυσκολίες. Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Πανελλαδικής ημέρας δράσης για την ειδική αγωγή. Εκπρόσωποι εκπαιδευτικών γονέων και σωματείων υπογράμμισαν ότι η σχολική χρονιά κλείνει με σημαντικές ελλείψεις σε επιστημονικό, εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό. Όπως τόνισαν, οι ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών τους παραμένουν μεγάλες, ενώ η οικονομική επιβάρηση για θεραπείες, δραστηριότητες και υποστηρικτικές υπηρεσίες είναι πλέον δυσβάστακτη. Ο Σύλλογος Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ειδικής Αγωγής Υπήρου διεκδικεί κλαδική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους στην ειδική αγωγή, να διαρριστεί όλο το απαραίτητο προσωπικό, εκπαιδευτικό και ειδικό επιστημονικό και βοηθητικό σε όλα τα δημόσια σχολεία της Υπήρου, να μονιμοποιηθούν όλοι οι νεοδιόριστοι με βάση και τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Όχι στην αξιολόγηση, στελέχωση των κεδασί της Υπήρου με όλο το αναγκαίο προσωπικό. Να ικανοποιηθούν τα αιτήματα για την παράλληλη στήριξη όλων διαγνωσμένων από τα κεδασί μαθητών. Να μην συγχωνευτούν σχολεία και τμήματα. Όλα τα σχολεία, ειδικά και γενικά, να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό, δημόσια και δωρεάν εξειδικευμένη σχολιατρική υποστήριξη των ειδικών σχολείων, δημόσιο και δωρεάν σύστημα μεταφοράς με ασφαλή μέσα, και να εκπονηθεί άμεσα σχέδιο βελτίωσης των κτηριακών υποδομών των ειδικών σχολείων της Υπήρου.

σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα βρέθηκε χθες το πρωί η πυροσβεστική υπηρεσία Κόνιτσας εξαιτίας συνεχόμενων περιστατικών εξάντλησης περιστατικών στη διαδρομή προς τη Μονή στο Μείο. Δεν είναι εύκολη, κυρίες και κύριοι. Πραγματοποιήθηκαν 4 μεταφορές ατόμων ηλικίας 62 έως 73 ετών, οι οποίοι αδυνατούσαν να συνεχίσουν ή να επιστρέψουν από το δύσβατο μονοπάτι λόγω κόπωσης και καταπώνησης. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν 3 πυροσβέστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κόνιτσας με αυτοκίνητο, οι οποίοι μετέφεραν τους περιπατητές ως το σημείο πρόσβασης της διαδρομής. Εκεί τους παρέλαβε ασθενοφόρο, διακομίστηκαν στο κέντρο υγείας Κόνιτσας και έλαβαν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Τα φαινόμενα είναι συχνά. Τα φαινόμενα της εξάντλησης περιπατητών στη διαδρομή προς τη Μονή στο Μείο είναι συχνά. Το βλέπουμε και από τις σχετικές ανακοινώσεις που γίνονται από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες. Γι' αυτό χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Μπορεί η διαδρομή να είναι μικρή για κάποιους, να λένε ότι θα περπατήσουμε 20 λεπτά, 40 λεπτά. Οπότε είναι εύκολο. Όμως η συγκεκριμένη διαδρομή είναι δύσκολη. Γι' αυτό πριν πάτε εκεί, κάντε το απαραίτητο περπάτημα στην περιοχή σας. Δεν μπορεί ξαφνικά από τον καναπέ μας να βρισκόμαστε στο δύσκολο μονοπάτι της Μονής στο Μείο στην Κόνιτσα, γιατί θα καταλήξουμε και εμείς εκεί στο κέντρο υγείας.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: InfoNet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές,

0: φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΝ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPE Therm από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
6: Βάλε MAPE Therm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPE Therm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPE Therm από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
7: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: να ζητάτε την τέλεια σκίαση, δεν έχετε παρά να πάτε εδώ στην Πρέβεζα, στη λεωφόρο Ιωαννίνων 165, στην GSP Καρζονίκας, και να ανακαλύψετε την απόλυτη εμπειρία. Με περισσότερα από 30 χρόνια στον χώρο της σκίασης, είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών, από πέρκολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες. Διαθέτουν ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Η σκίαση, κυρίες και κύριοι, είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί μπορεί να κάνει τη διαφορά.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων, και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.

Έχουμε πει πολλές φορές ότι χρειάζεται προσοχή για τα τηλεφωνήματα τα οποία γίνονται από ειδικούς, και το λέω με αφορμή ότι παρίσταναν στα Γιάννα τους οικονομολόγους και εξαπάτησαν ηλικιωμένους και τους πήρανε 21.600 ευρώ για να διευκολύνουν δήθεν στην ελάφρυνση των χρεών τους. Ένας από τους δύο κατηγορούμενους προσέγγισε δύο ηλικιωμένους στα Γιάννενα, και αφού του συστήθηκε ως διακεκριμένος οικονομολόγος που θα τους βοηθούσε δήθεν να μειωθούν τα δραστικά χρέη που είχαν μέσω διαδικασίας εξοδικαστικού συμβιβασμού, οι ηλικιωμένοι πίστηκαν και κατέθεσαν τραπεζικό λογαριασμό του δεύτερου κατηγορουμένου το συνολικό ποσό των 21.600 ευρώ.

Στο Πρέβεζα Today διαβάζω, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ευσταθίου, ότι στο πλαίσιο του ειδικού επιχειρησιακού σχεδίου για την προστασία ανηλίκων από τα ναρκωτικά, πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της Παρασκευής από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Υπήρου 4 συλλήψεις ανηλίκων σε ισάριθμες διαφορετικές περιπτώσεις που κατηγορούνται για παραβάσεις περί ναρκωτικών. Στα Γιάννενα συνέλαβαν ένα 17χρονο που στην κατοχή του βρέθηκε μικροποσότητα κάναβης. Σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του βρέθηκε συνολική ποσότητα κατέργαστης κάναβης 16,2 γραμμαρίων. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία. Ένας 17χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του τμήματος δίωξης ναρκωτικών Ιγουμενίτσας. Στην Άρτα και στην Πρέβεζα εντοπίστηκαν ένας 17χρονος και ένας 16χρονος, στην κατοχή των οποίων βρέθηκε μικροποσότητα κατέργαστης κάναβης. Για τις παραπάνω περιπτώσεις συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας τους, ενώ οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Αύριο Τρίτη, κυρίες και κύριοι, συνεδριάζει η Περιφερειακή Επιτροπή Ηπείρου. Να πούμε ότι είναι 76 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ των θεμάτων είναι και η έγκριση του πρακτικού διαγωνισμού για την πρόσληψη τεχνικού συμβούλου, ο οποίος θα αναλάβει τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας στο τμήμα Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Άρτα, στο δρόμο δηλαδή που διασχίζει τον οικισμό της Νέας Φιλιππιάδας.

ένα άλλο θέμα είναι οι εργασίες αποκατάστασης ζημιών και διαμόρφωσης χώρων στους οικισμούς Δριόφυτου και Αγίου Γεωργίου, οι οποίοι πλήγησαν από τις πυρκαγιές τον περασμένο Αύγουστο.

Και κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, και σήμερα Δευτέρα, 25 Μαΐου, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωση στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματα σας, τα σχόλιά σας, τις πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Μείνετε εδώ, έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Ακολουθεί άλλωστε η εκπομπή με τον Βασίλη Ιωάννου, καλεσμένη στην εκπομπή ο Αντιπεριφερειάρχης Πρέβεζας Στράτος Ιωάννου και ο βουλευτής του Πασόκ Κιλκής Στέφανος Παραστατίδης. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 2681079341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
4: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
4: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
6: Τώρα στην Κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην Κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
7: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
8: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
7: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
8: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
7: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Πίνω στις 5 το απόγευμα, στις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: Παστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
12: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line.
11: Δηλαδή δεν θα ξανασκιάσει.
12: Είναι κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Ακολουθεί το σπίτι και δεν σκάει. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια. Λειτουργεί και ως ψυχρή βαφή για τείχους.
13: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
15: Μπούπι, φέρε το λουρί.
16: Πάμε να δούμε σπίτια.
17: Ναι καλά, στο κτηνί.

0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
1: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
3: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα Κτέλ, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, στον άξονα Καρόλου Μάρνη, στα δύο ρεύματα Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, στη Βασιλή Σοφίας προς τη Βουλή και στον ανωδικό άξονα Συγκρού Βασιλής Αμαλίας. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρηση των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνηση οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα τη τουρκική μαφία. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τη αστυνομία, στο πλαίσιο τη επιχείρηση εντοπίστηκε και κινητοποιήθηκε αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα εκ των κατηγορουμένων. Στο πόρ μπαγκάζ του αυτοκίνητου εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκο που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα, καθώ και οι αντίστοιχοι γεμιστήρε του δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλε ενδείξει αναγνώριση. Οι αρχέ εκτιμούν ότι μέρο του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα όπλα ενδέχεται να είχαν τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές καταγράφεται αυξημένη παρουσία και δράση τουρκικών κυκλωμάτων μαφίας. Σε κρίσιμο σημείο βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη συμφωνίας και τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, από το δελτίο που βρίσκεται, εξέφρασε συγκρατημένη αισιοδοξία για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρόσθεσε πως το Ισραήλ θα έχει πάντα το δικαίωμα να αμήνεται, ανεξαρτήτως της όποιας συμφωνίας μπορεί να συναφθεί, ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη, απειχώντας τη θέση που διατύπωσε χθες ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Πάντως, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σε άλλες δηλώσεις του νωρίτερα τόνισε ότι δεν μπορεί να διευθετηθεί ένα πυρηνικό ζήτημα σε 72 ώρες. Ζήτησε ακόμη να ανοίξουν και πάλι άμεσα τα στενά του ορμούς. Πτώση άνω του 5% καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές σήμερα, με φόντο τις διαπραγματεύσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Η τιμή του Brent υποχωρεί στα 98 δολάρια το βαρέλι, το αμερικανικό αργό στα 91 δολάρια. Στην Κύπρο, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κερδίζει τις βουλευτικές εκλογές με 27,1% των ψήφων και 17 έδρες. Το αριστερό ΑΚΕΛ καταγράφει αύξηση στα ποσοστά του, εξασφαλίζοντας 23,9% και 15 έδρες. 6 κόμματα καταλαμβάνουν έδρες στη Νέα Βουλή. Στην είσοδό του εξασφαλίζει και το νέο κόμμα Άμεση Δημοκρατία του γνωστού YouTuber και ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα, η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Την τελευταία της πνοή άφησε στα 56 της χρόνια η γογόμα Στροκώστα μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Την τραγική είδηση έκανε γνωστή η κόρη της μέσω ανάρτησής της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Ολυμπιακός βγήκε θριαμβευτής από έναν εκ των κορυφαίων τελικών στην ιστορία της EuroLeague. Νίκησε με σκορ 92-85 τη Real Madrid στο κατάμεστο Telecom Center και ανέβηκε στον ευρωπαϊκό θρόνο για τέταρτη φορά στην ιστορία του. Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Alec Peters που πέντησε 16 πόντους και 7 rebound. Ο Evan Fournier αναδείχθηκε κορυφαίος αθλητής της διοργάνωσης, όντας καθοριστικός στην κατάκτηση του τροπαίου από τον Ολυμπιακό. Λίγη ώρα μετά τη λήξη του τελικού, χιλιάδες φίλοι των Ερυθρόλευκων βγήκαν στους δρόμους για να επαναγυρίσουν το τέταρτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της ομάδας, σημείο αναφοράς στο Δημοτικό Θέατρο στον Πειραιά. Σε μία από τις πιο ιστορικές βραδιές του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης και ο Γιώργος Αγγελόπουλος εμφανίστηκαν συγκινημένοι και δικαιωμένοι μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ στάθηκαν στη διαδρομή των τελευταίων ετών, τονίζοντας πως οι Ερυθρόλευκοι άξιζαν εδώ και καιρό να επιστρέψουν στην κορυφή της Ευρώπης. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας, μιλώντας με συγκίνηση στη συνέντευξη τύπου μετά τον τελικό, αφιέρωσε την κατάκτηση της EuroLeague στους προέδρους, στους παίκτες και τον κόσμο του Ολυμπιακού, ενώ φαίνεται ότι υπάρχει προφορική συμφωνία ώστε να παραμείνει στο τιμόνι του συλλόγου. Ο Σάσα Βεζένκοφ βρίσκεται στο επίκεντρο των πανηγυρισμών μετά την κατάκτηση της EuroLeague και τα μηνύματα αποθέωσης συνεχίζουν να φθάνουν από κάθε πλευρά. Ανάμεσά τους και εκείνο της Ντάρα, της τραγουδίστρια που κατέκτησε τη φετινή Eurovision. Με χαρακτηριστική ανάρτηση στα social media, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έδωσε συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, ενώ στάθηκε και στα δικά του λάθη στη φωτεινή σεζόν.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο Sky.
6: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
7: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
8: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
7: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Νηπτήρας από 26 ευρώ.
9: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

φίλες και φίλοι. Καλημέρα από τον Πρίσμα και την εκπομπή Δευτέρα στις 10. Χθες βράδυ νομίζω ότι ζήσαμε μια αξέχαστη νύχτα. Όχι μόνο οι φίλοι του Ολυμπιακού, αλλά θα έλεγα όλοι οι φιλαθλοί σε όλη τη χώρα, μετά τη μεγαλειώδη νίκη επί της Ρεάλ με 92-85 στον τελικό της EuroLeague. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Ερυθρόλευκοι να κατακτήσουν το 4ο ευρωπαϊκό τρόπαιο στην ιστορία της. Νομίζω ότι ήταν ένας δραματικός τελικός, πραγματικά έσπασε καρδιές. Πολλοί από εμάς που είμαστε και εν πάση περιπτώσει παιδιώθεν φίλοι του Ολυμπιακού, περάσαμε δύσκολη νύχτα. Ήταν ένας τελικός πραγματικά αμφίρροπος. Όπως έλεγε ο παρουσιαστής, πάνω από 10 φορές άλλαξε αυτός που εν πάση περιπτώσει προηγούνταν στο σκορ. Δεν συμβαίνει πολλές φορές αυτό. Πάντως αυτό έδωσε την ευκαιρία σε εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο να βγουν στους δρόμους, με αποκορύφωμα βεβαίως στην πλατεία στο θέατρο του Πειραιά, αλλά και στην Πρέβεζα και στα Γιάννα και στην Άρτα και αλλού. Είχαμε πανηγυρισμούς. Πάντα λοιπόν τέτοια, να βλέπουμε την νεολαία μας να πανηγυρίζει, να βλέπουμε τους οπαδούς των ομάδων ειρηνικά να γιορτάζουν για νίκες των ομάδων μας στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, στο βολί και όχι μόνο. Και βεβαίως ας καθίσουν και οι πολιτικοί μας να αναλογιστούν γιατί πράγματι τόσες εκατοντάδες χιλιάδες νέων προσπαθεί να βρει μία αφορμή για να βγει στους δρόμους και να πανηγυρίσει, να χαρεί. Γιατί δεν το καταφέρουν αυτό οι πολιτικοί μας στην Ελλάδα? Αυτό είναι ένα ζήτημα που χρειάζεται όχι μόνο κοινωνιολογική αλλά και μια πολιτική ανάλυση.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε στον Πρίσμα 91,6. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο, στην βδομαδιάτικη εκπομπή Δευτέρα στις 10. Μια εκπομπή που, όπως πλέον το έχετε χωνέψει, είναι ευγενική χορηγία από τα κοτόπουλα Πίνδος.
1: Πίνδος. Στις μικρές τις φάρμες μεγαλώνουν ελεύθερα τα πιο θρεπτικά και γευστικά ορεινά κοτόπουλα. Όταν βλέπεις την Πίνδο από ψηλά, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσεις το περιβάλλον. Γι' αυτό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Πίνδος δημιούργησε τη νέα συσκευασία Eco Safety Pack, που προστατεύει το περιβάλλον, αλλά και εσάς και την οικογένειά σας. Κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής Πίνδος σε συσκευασία Eco Safety Pack. Πρώτη φορά ένα τόσο νόστιμο κοτόπουλο είναι και τόσο προστατευμένο. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
0: Δευτέρα στις 10 στο Πρίσμα 91,6, ο Βασίλης Ιωάννου, όπως κάθε Δευτέρα, στην συχνότητα του Πρίσμα. Και σήμερα έχουμε, πέρα από τους πανηγυρισμούς για την νίκη, τη χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού, έχουμε και τα συνηθισμένα θέματα, τοπικά θέματα, πολιτικό σχολιασμό, το σχόλιο της εβδομάδας που είναι αφιερωμένο στο πρώτο καινούριο κόμμα που ιδρύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα από την Μαρία Καριστιανού, και βεβαίως σχολιασμό για το τι πρόκειται να συμβεί στο επόμενο διάστημα. Έχουμε όμως και τη χαρά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής να φιλοξενούμε στο στούντιο του σταθμού τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, τον κύριο Στράτο Ιωάννου, για να σχολιάσουμε ζητήματα που αναδείξαμε το τελευταίο διάστημα μέσω του ραδιοφώνου αλλά και της αρθρογραφίας μας στο Πρέβεζα του ΝΤΕΙ και όχι μόνο. Ενώ γύρω στις 11:40 θα έχουμε στην τηλεφωνική σύνδεση τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον Στέφανο Παραστατίδη, βουλευτή του νομού Κιλκής, υπεύθυνο του τομέα παιδείας του ΠΑΣΟΚ, για να πούμε και για την συγκυρία. Μην ξεχνάτε ότι στο ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά βεβαίως να κουβεντιάσουμε και για την πολιτική συγκυρία. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, ενδιαφέροντα θέματα και σήμερα, και όπως πάντα σας καλούμε να είστε στην παρέα μας μέχρι και τις 12. Εδώ είμαστε λοιπόν. Όπως σας έχουμε πει εδώ και πολλούς μήνες, ίσως και πάνω από ένα χρόνο, το Υπουργείο Εσωτερικών, με κατεύθυνση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη βεβαίως, έχει ολοκληρώσει πλέον το σχέδιο νόμου για τον κώδικα της αυτοδιοίκησης, και όπως έχω πει και έχω γράψει, ετοιμάζουν μεταξύ των άλλων και αλλαγή στο εκλογικό σύστημα για την εκλογή των αυτοδιοικητικών, δημάρχων, περιφερειάρχων κλπ. Αυτό που έχει ως καινοτομία ο νέος κώδικας είναι ότι πλέον οι αυτοδιοικητικές εκλογές μοιάζουν κάτι σαν ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Γιατί η βασική φιλοσοφία είναι ότι οι αιρετοί θα εκλέγονται από την πρώτη Κυριακή με 42% και μία ψήφο, αλλά όσοι δεν το πιάνουν αυτό το ποσοστό θα εκλέγονται πάλι από την πρώτη Κυριακή με τη δεύτερη ψήφο, με την εναλλακτική ψήφο που θα έχει τη δυνατότητα ο ψηφοφόρος να επιλέξει. Θα έχουμε την ευκαιρία στις επόμενες εκπομπές να πούμε αναλυτικά τι συμβαίνει. Πάντως, επειδή είναι ένα εκλογικό σύστημα που κάποτε είχε αξιοποιηθεί, είχε χρησιμοποιηθεί για 1-2 φορές στην Αγγλία και σε κάποια 1-2 ακόμα κράτη, στην Αυστραλία νομίζω, αποδείχθηκε στην πράξη ότι δεν έφερε τα ποθητά αποτελέσματα και το καταργήσανε. Λοιπόν, το παίρνουμε και εμείς τώρα να το δοκιμάσουμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι η κυβερνώσα παράταξη θέλει να βρει ένα εκλογικό σύστημα τέτοιο που να μην συνενώνονται στη δεύτερη Κυριακή όλες οι αντικυβερνητικές δυνάμεις, να μην συνασπίζονται και να προσπαθήσει με αυτό το τέχνασμα της εναλλακτικής ψήφου να κρατήσει μερικούς δήμους υπό την επιρροή του. Θα δούμε, θα το κουβεντιάσουμε, θα σας ξαναθυμίσω τι έχω αρθρογραφήσει για αυτό το θέμα εδώ και πάρα πολύ καιρό και βεβαίως θα τα πούμε. Πάντως ήδη δόθηκε στην δημοσιότητα για διαβούλευση, έγινε συνάντηση με την ΚΕΔΕ, έγιναν συζητήσεις στις περιφερειακές ενότητες δήμων. Θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχα στην εκπομπή μου τον πρόεδρο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων, τον κύριο Νταΐ, είπε και αυτός τις απόψεις. Θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει μεταξύ των άλλων πολιτικών εξελίξεων για το επόμενο διάστημα. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι ήδη το χωροταξικό που αφορά τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκεται στη διαβούλευση. Ο Σονούπο και αυτό θα έρθει στη Βουλή μαζί και με το χωροταξικό για τον τουρισμό. Είναι δύο πολύ σημαντικά νομοθετήματα. Έχει υπάρξει μια σχετική διαβούλευση, θα συνεχιστεί. Πολύ σοβαρό θέμα για να ξέρουμε αύριο μεθαύριο σε ποιες περιοχές μπορούμε να εγκαταστήσουμε και πού απογορεύεται βασικά να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά πάρκα ή ανεμογεννήτριες, για να μην υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός των τοπικών κοινωνιών, αυτές τις συγκρούσεις με διάφορους επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν στο χώρο των ανανεώσιμων πηγών. Όπως παραδείγματος χάρη έχουμε αναδείξει το θέμα με αυτό το φωτοβολταϊκό μαμούθ 26.000 πάνελ στο Ζάλογκο, ή για αυτές τις ανεμογεννήτριες των 200 μέτρων ύψους στην Πάργα και στην περιοχή της Αγιάς. Αυτά κανονικά και τα δύο μεταξύ των άλλων προτάσεων που υπάρχουν σε όλη τη χώρα θα πρέπει να παραμείνουν σε εκκρεμότητα, να μην προχωρήσουν δηλαδή, γνώμη εκφέρω, οι υπογραφές και οι εγκρίσεις αυτών των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέχρι ότου καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις από το νομοθέτημα της χωροθέτησης. Νομίζω ότι αυτό είναι και το πιο σωστό. Δεν ξέρω βέβαια γιατί η αποκεντρωμένη διοίκηση Υπήρου, παρότι έχει γίνει αυτή η αντίδραση, έχουν υπάρξει κινητοποιήσεις για το φωτοβολταϊκό πάρκο στο Ζάλογκο, το ότι επιμένει και μάλιστα έχει εγκρίνει την τροποποιημένη μελέτη, αλλά νομίζω η τελική έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου δεν θα δοθεί, θα περιμένουν τρόπους, αν σέβονται τον εαυτό τους. Γιατί αν πάνε πριν ψηφιστεί το συγκεκριμένο χωροταξικό να υπογράψουν στο άψες βίσε όλες τις εκκρεμότητες, καταλαβαίνετε ότι αυτό ενέχει σκοπιμότητες και άρα το χωροταξικό θα μείνει μετά στα χαρτιά. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε εξελίξεις στον ποδηλατόδρομο, εξελίξεις και νέες χρηματοδοτήσεις.

φέτος τα χρονοδιαγράμματα. Εγώ έχω πει την άποψή μου, έχω κουραστεί να το λέω, ότι ήταν τελικά ένα έτσι όπως εξελίχθηκε. Ένα έργο το οποίο γίνεται κολοβό, γίνεται στραβό και εν πάση περιπτώσει η περιφέρεια επιμένει. Άνοιξε πάλι ο αντιπεριφερειάρχης μια βεντέτα με τις παρατάξεις του αριστερού προοδευτικού χώρου. Αχρίαστα νομίζω αυτές οι αντιπαραθέσεις. Νομίζω ότι κάποιοι έθεσαν τις ενστάσεις τους, κάναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Ο καθένας παίρνει την ευθύνη των πράξεων και μια τέτοια ευθύνη ανήκει στην περιφέρεια. Θα θυμάστε, φαντάζομαι, ότι κατ' επανάληψη έχω πει από αυτό το μικρόφωνο και έχω γράψει για τις μεγάλες καθυστερήσεις για το έργο της ενεργειακής αναβάθμισης του οδικού δικτύου στο Δήμο Πρέβεζης. Ήταν από τα πρώτα έργα που είχε ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα τότε με τη σύμπραξη των παρατάξεων του κυρίου Ροπόκη και του κυρίου Νίτσα, οι οποίες παρατάξεις μετά εκ των υστέρων διαφοροποιήθηκαν, αλλά το πέραν του Ταμείου δεν λάθος αναγνωρίστε. Εν πάση περιπτώσει, έχουν περάσει 5-6 χρόνια. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει κάτι. Ήδη το Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε παράταση προθεσμίας περαίωσης και παράδοσης του έργου. Ο λόγος ήταν ότι αυτός ο οχτάμενος, εννιάμενος, αυτή η οχτάμενη, εννιάμενη παράταση ζητήθηκε διότι υπάρχει πρόβλημα, όπως δήλωσε ο ανάδοχος, στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα από τα προβλήματα που υπάρχουν στην αυσιπλοεία. Εν πάση περιπτώσει, η αντιπολίτευση καταψήφισε αυτή την αιτιολογία. Πέρασε όμως μέχρι το Γενάρη του 27 και βλέπουμε δεν θα έχει παραδοθεί το έργο, για να δούμε και αν και κατά πόσο η δέσμευση, η δήλωση του Νίκου του Γεωργάκου, του Δημάρχου, ότι θα υπάρχει εξοικονόμηση της τάξης του 60-70%, αν αυτό θα μπορέσει να υλοποιηθεί. Θα υπάρχει ή απλά θα είναι μέσα στα πολλά πολλά κούφια λόγια και μεγάλα που καμιά φορά μας λέει ο κύριος Δήμαρχος. Να πω, φίλες και φίλοι, ότι συμφωνώ απόλυτα και προσυπογράφω τη διαμαρτυρία των εκπαιδευτικών από το ΕΠΑΛ Πρέβεζας για το ότι δεν εντάχθηκε το κτίριο στο πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Δεν ξέρω ποιος έχει κάνει το σχεδιασμό. Φαντάζομαι ότι έχει λόγο ο Δήμος, γιατί ο Δήμος προτείνει. Δεν ξέρω αν έχουν πάει οι αρμόδιοι του Δήμου να επισκεφτούν κάποια στιγμή τις εγκαταστάσεις που στεγάζεται το ΕΠΑΛ, στεγάζεται η ΕΠΑΣ, πρωί, απόγευμα εκεί περνάνε εκατοντάδες παιδιά. Δεν ξέρω αν έχουν δει σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτό το κτηριακό συγκρότημα. Νομίζω ότι το πρώτο σχολείο που χρειαζόταν ανακαίνιση και αναβάθμιση ήταν το κτηριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ. Δεν μπήκε. Και δικαιολογημένα αντιδρούν οι καθηγητές, οι μαθητές, οι γονείς, διότι πολλές φορές όταν βρέχει στάζουν και βάζουν κουβάδες. Τι να πω, επειδή είναι θέματα που τα γνωρίζω και στενοχωριέμαι ιδιαίτερα για τις προτεραιότητες που θέτει η Δημοτική Αρχή μερικές φορές. Θεωρώ πραγματικά πάρα πολύ λάθος και δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμη περιθώριο να αλλάξουν τις προτεραιότητες και να εντάξουν το συγκεκριμένο κτίριο στο σχεδιασμό για τις ανακαινήσεις. Κλείνοντας το σχολιασμό των τοπικών θεμάτων, γιατί είναι πάρα πολλά, να πω ότι υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, με το κομμάτι του δρόμου Αμβρακία Άκτιο. Αυτό το τμήμα παραδόθηκε, πολύ χρησιμοποιείται, γιατί ήταν πραγματικά μια σύνδεση άκρως απαραίτητη για την ευρύτερη περιοχή, αλλά ξέρετε ότι κανένα

0: δεν έχει την ευθύνη της διαχείρισης αυτού του οδικού τμήματος. Με αποτέλεσμα, όσοι περνάτε να βλέπετε, έχει γεμίσει χόρτα, έχουν φυτρώσει δέντρα μέχρι και σικές. Σε λίγο θα πηγαίνουμε να μαζεύουμε σίκα στην Ιόνια Οδό, θα σταματάμε και θα καταμούσε και στον ίσιο από τις σικές. Λοιπόν, βρωμάει ο τόπος σε όλη τη διαδρομή. Κάτι πρέπει να γίνει, γιατί η περιφέρεια Αιτωλοακρανίας που διασχίζει ουσιαστικά όλο το τμήμα, το οδικό αυτό τμήμα βρίσκεται στα όρια της, δεν έχει καμιά αρμοδιότητα και δεν έχει και πόρους και δεν έχει και το προσωπικό. Μήπως πρέπει να το δούνε? Ας το δούνε λοιπόν οι αρμόδιοι του Υπουργείου αυτό, γιατί καλά είναι να φτιάχνουμε υποδομές στη χώρα, σύγχρονες υποδομές, αλλά μερικές φορές αυτές οι υποδομές χρήζουν και συντήρηση. Και για να γίνεται η συντήρηση και να μην έχουμε το χάλι που έχουμε στην Εγνατία Οδό, που τόσα χρόνια λειτουργούσε χωρίς όλους τους όρους ασφαλείας. Βλέπετε τι τραβάμε στην Εγνατία. Όσοι έχουν περάσει το τελευταίο διάστημα, είναι σαν να σου θυμίζει την παλιά Κατάρα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε μετά και το σχόλιο της εβδομάδας και το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα με πολιτικά σχόλια και ό,τι άλλο προκύψει.
1: Και τώρα το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου.
0: Κυρίες και κύριοι, τελικά λίγο πρόωρα και πριν καλά μας έρθει ο θεριστής, ξεκίνησαν τα αποκαλυπτήρια των νέων και πολυσυζητημένων πολιτικών εγχειρημάτων. Ο βασικός λόγος αυτής της βιασύνης είναι το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών του φθινοπόρου. Εγώ είμαι από αυτούς που επιμένουν εδώ και πολύ καιρό ότι τα υποδιαμόρφωση νέα κόμματα θα είναι τουλάχιστον τρία. Αυτό της Μαρίας Χαριστιανού που ήδη ανακοινώθηκε, θα ακολουθήσει του Αλέξη Τσίπρα αύριο, Τρίτη 26 του Μάη, και έπεται και ο Αντώνης Σαμαράς με τη δικιά του πολιτική πρωτοβουλία, παρότι η κυβερνητική προπαγάνδα διακινεί τη φήμη ότι τελικά δεν θα το ρισκάρει. Βέβαια, όποιος άκουσε τα πειρά που εξαπέλυσε προχθές ο πρώην Πρωθυπουργός από το Βήμα της Βουλής κατά της κυβέρνησης και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη, νομίζω ότι πήρε το μήνυμα. Εκφράσεις του τύπου ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο φρενοκομείο με ευθύνη σας δεν αφήνουν την παραμικρή αμφιβολία ότι οι αποφάσεις είναι ηλυμένες. Τρία λοιπόν τα κόμματα που είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε ανατροπή του σημερινού πολιτικού κομματικού σχηματισμού. Μια πρώτη γεύση θα την πάρουμε σύντομα από τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Η Μαρία Χαριστιανού έκανε πρώτη το βήμα και πλέον μπήκε επίσημα στην αρένα της πολιτικής. Ολοκληρώνεται έτσι μια διαδρομή που στην πραγματικότητα είχε αρχίσει να σχεδιάζεται εδώ και πολύ καιρό, παρότι η ίδια στην αρχή διέψευδε ότι έχει πολιτικές φιλοδοξίες. Όμως, ίσως η μεγάλη συμπαράσταση του κόσμου, οι πρωτόγνωρες για τη μαζικότητα συγκεντρώσεις και τα πολιτικά συλλαλητήρια για το έγκλημα των Τεμπών, ίσως οι διάφοροι πολιτικοί καιροσκόποι και οι συνήθεις αγανακτισμένοι που την πλησίασαν για ιδιωτικούς λόγους, τελικά την έπεισαν να ακολουθήσει το δρόμο της πολιτικής. Για το φαινόμενο Χαριστιανού δεν είναι άμυρη ευθυνών και επώνυμη πολιτική και καλλιτέχνης και μάλιστα με αριστερό πρόσημο που την κανάκευαν προκειμένου να εκμεταλλευτούν τη δημοφιλία της. Ποιος ξεχνάει τις δηλώσεις του Νίκου Κουτζά ή της Μαρίας Λινού ότι ήταν κατάλληλοι για πρωθυπουργός, είχαν πει. Του Λάκη Λαζόπουλου ότι η γυναίκα θα έπρεπε να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, ή ακόμη και την πιο πρόσφατη δήλωση του Δημήτρη Παπαδημούλη, το θυμάσαι, πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, που καλούσε σε συνεργασία όλη τη δημοκρατική αντιπολίτευση συμπεριλαμβάνοντας και τα υποίδρυση κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Ποιος μπορεί να ξεχάσει τη στενή συνεργασία που είχαν ο Κώστας Αρβανίδης και ο Νίκος Φαραντούρης ως ευρωβουλευτές τότε του ΣΥΡΙΖΑ με την κυρία Καριστιανού και τις συχνές εμφανίσεις τους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όλοι αυτοί άραγε και πολλοί άλλοι τι έχουν να πούν μετά τα προχθεσινά αποκαλυπτήρια. Η Μαρία λοιπόν των Τεμπών είναι από προχθές αρχηγός κόμματος με ό,τι ευθύνες και υποχρεώσεις πηγάζουν από τη νέα της ιδιότητα. Ανακοίνωσε τον πολιτικό φορέα Ελπίδα για Δημοκρατία, παρουσιάζοντας και την ιδρυτική του διακήρυξη. Τώρα όμως, φίλες και φίλοι, αρχίζουν τα δύσκολα. Καθώς ενώ το έγκλημα των Τεμπών ένωνε, η πολιτική συνείδος διχάζει. Παρότι απομένει να αποσαφινιστούν διάφορες πτυχές του εγχειρήματός της, όπως η οργανωτική δομή, η στελέχωση και κυρίως η στρατηγική του, μπορώ να ισχυριστώ ότι πολλά από όσα παρακολουθούμε τις τελευταίες μέρες τα είχα προβλέψει με σχετικό μου άρθρο πριν από 6 μήνες. Ένα άρθρο μπορείτε να το βρείτε στο Πρέβεζα Today με τίτλο «Μπορεί η κυρία Καριστιανού». Σημείωνα τότε μεταξύ άλλων ότι αντισυστημικά κομματικά μορφώματα δεν μπορούν να αποτελέσουν αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση. Πολύ περισσότερο ένα προσωποπαγές κίνημα σαν και αυτό που εξυφαίνεται γύρω από την κυρία Καριστιανού και που στηρίζεται κατά βάση στην οργή, στο θυμό και στην αγανάκτηση της κοινωνίας δεν μπορεί να απαντήσει στα σημερινά πολιτικά αδίέξοδο. Και νομίζω ότι οι εξελίξεις με δικαιώνουν. Αν δεχτώ ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός, θεωρώ ότι το όλο σκηνικό της εκδήλωσης παρουσίασης ήταν κατώτερο του αναμενωμένου, ακόμη και για τους ίδιους τους διοργανωτές. Ήταν χωρίς υπερβολή απογοητευτικό. Χωρίς την απαραίτητη σε τέτοιες περιπτώσεις μαζικότητα, χωρίς ιδιαίτερο παλμό, χωρίς να παρουσιαστεί κάποια αξιόλογη ηγετική ομάδα πέριξ της κυρίας Καριστιανού, ενώ κατά τη γνώμη μου η ιδρυτική διακήρυξη ήταν μια έκθεση ιδεών συντηρητικού παύλα λαϊκίστικου περιεχομένου, που αμφιβάλλω ανέπεισε και τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση ότι υπάρχει αξιόπιστο πρόγραμμα και κυβερνητική πρόταση για το μέλλον. Είδαμε πρόσωπα που τα είχαμε συναντήσει και σε άλλες παλιότερες πρωτοβουλίες, ενώ εκφράσεις του τύπου «ούτε δεξιά ούτε αριστερά» ή «το κόμμα μας υπερβαίνει τις πολιτικές ιδεολογίες» ούτε φρέσκες είναι ούτε καινοτόμες. Με άλλα λόγια, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καμιά έκπληξη. Και συμφωνώ απόλυτα με όσους ισχυρίζονται ότι η Μαρία Καριστιανού με τα όσα έχει πει και έχει κάνει το τελευταίο διάστημα από μητέρα σύμβολο έχει μετατραπεί σε αρχηγό ενός αντισυστημικού κόμματος και αντί για το φόβετρο του Μητσοτάκη θα καταλήξει να διαγωνίζεται με τον Βελόπουλο, τον Ατσό και την Κωνσταντοπούλου. Σε κάθε περίπτωση οι επόμενοι μήνες αναμένονται ενδιαφέρουσες. Καλή σας μέρα.
1: Ήταν το σχόλιο της εβδομάδας από τον Βασίλη Ιωάννου.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε. αδυναμία μου.
1: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
3: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλα

0: από Τέβη Πλακίτσος, τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Εγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Onirom. Η επιλογή που ξεχωρίζει. Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3. Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Τι να λέμε τώρα. Όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
0: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Πρίσμα 91,6, ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και όπως σας έχουμε πει, σήμερα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα έχουμε δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Στις, λίγο μετά τις δελτίο ειδήσεων των 11 θα έχουμε στο στούντιο τον κύριο Στράτο Ιωάννου, αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, και αμέσως μετά γύρω στις 11:40 τηλεφωνικά θα συνομιλήσουμε με τον Στέφανο Παραστατίδη, βουλευτή ΠΑΣΟΚ νομού Κιλκής, για να κουβεντιάσουμε για την πολιτική συγκυρία, για τις εξελίξεις και γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με την τρέχουσα περίοδο. Να πούμε, ξεκινώντας κατά κάποιο τρόπο έναν πολιτικό σχολιασμό για τα όσα συμβαίνουν αυτή την περίοδο, ότι ήδη, όπως είπα και στο σχόλιο της εβδομάδας, μπήκαμε στον αστερισμό των νέων κομμάτων. Τα θυρανίξια τα ξεκίνησε η κυρία Μαρία Καριστιανού. Αύριο αναμένεται να ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας το δικό του πολιτικό εγχείρημα από το Θησίο στις 9, στις 8 λάθος ώρα Ελλάδος, και επιμένω, κάποιοι διαφωνούν, πολύ σύντομα και ο Αντώνης Σαμαράς, εκτός κι αν έχει εκτιμήσει διαφορετικά τις προθέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και το πάει λίγο παραπίσω. Πάντως, ο πολυκερματισμός των δυνάμεων της αντιπολίτευσης συνεχίζεται και θα εντείνεται. Η δημοσκοπική απόσταση της Νέας Δημοκρατίας από τον πύχη της αυτοδυναμίας συνεχώς μεγαλώνει και όλα θα φανούν και στις δημοσκοπήσεις του Ιουνίου. Μην τις πάρετε όλες τις μετρητές. Ξέρετε, συνήθως οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν κατά κάποιο τρόπο φουσκωμένα τα νέα κόμματα, και όσο αυτές θα επαναλαμβάνονται, σιγά σιγά θα αποκτούν και μια έτσι πιο στέρεη μορφή. Αυτό που έλεγα και πριν με έναν συνομιλητή μου είναι πόσο θα καταφέρουν οι νέοι κομματικοί μηχανισμοί, οι νέοι κομματικοί σχηματισμοί, να σηκώσουν κόσμο από τους καναπέδες. Θυμηθείτε, συγγνώμη, ότι μεταξύ των εκλογών των εθνικών και των ευρωεκλογών υπήρχε μία διαφορά περίπου 1.000.000 ψηφοφόρων. Αν αυτοί ξαναεπιστρέψουν, και γιατί όχι και πολύ περισσότεροι, διότι όσοι συγκρίνουν τη συμμετοχή σε τελευταίες εθνικές εκλογές με αυτές του 19, η διαφορά είναι τεράστια, αγγίζει τα 2.000.000 ψηφοφόρων, καταλαβαίνετε ότι όλα μπορούν να ανατραπούν. Αύριο λοιπόν το νέο κόμμα Τσίπρα, έχω πληροφορίες για το όνομα αλλά δεν θέλω να προκαταλάβω γιατί όλα είναι κατά κάποιο τρόπο ρευστά, το χρώμα του νέου κόμματος το παρουσίασε ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας, τα χρώματα της Μπαρσελόνα, το είπε το μπλε της θάλασσας και το κόκκινο των αγώνων της αριστεράς. Ήδη ο φίλος μου ο Διονύσης ο Τεμπονέρας, τον οποίο το φιλοξενούσαμε την προηγούμενη Δευτέρα εδώ στο σταθμό μας, ήδη παραιτήθηκε από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο λόγος εμφανώς για να υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη. Στόχος στο στρατηγείο του Αλέξη Τσίπρα εκεί στην Αμαλίας είναι να συγκεντρωθούν οι απαραίτητες 300 υπογραφές από νέους αξιόλογους πολίτες, από προσωπικότητες που στηρίζουν το εγχείρημα του πρώην Πρωθυπουργού. Από ό,τι μου έλεγαν συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα, με τους οποίους επικοινωνώ είτε για να τους βγάλω στο ραδιόφωνο είτε για να μάθουμε καμιά είδηση, δεν θα πάνε με χιλιάδες υπογραφές, δεν είναι αυτός ο στόχος, αλλά θέλουν οι 300-400 υπογραφές να είναι έτσι προσωπικότητες ευρείας αποδοχής και όχι μόνο της αριστεράς. Το μεγάλο πρόβλημα όμως από αύριο, φίλες και φίλοι, βρίσκεται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Την ερχόμενη Κυριακή θα πραγματοποιηθεί η Κεντρική Επιτροπή που θα λάβει τις οριστικές αποφάσεις. Είναι όμως πολύ πιθανό οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ να ξεκινήσουν πολύ νωρίς, ίσως από Τετάρτη, Πέμπτη, από την επόμενη, δηλαδή μεθεπόμενη, από τις ανακοίνωσεις του κόμματος. Εδώ πλέον τα πράγματα είναι πολύ μπερδεμένα. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι εισηγούνται ο ΣΥΡΙΖΑ ουσιαστικά να αναστείλει τη λειτουργία του, όχι να αυτοδιαλυθεί και να συνεργαστεί με έναν τρόπο, εν πάση περιπτώσει, που θα τον βρουν οι μηχανισμοί με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αλλά υπάρχει και μια μειοψηφούσα δύναμη, ισχυρή, με τον Παύλο Πολάκη, τον Νίκο Παπάτη, Ρένα Δούρο και το καθεξής, που εκτιμούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να παραμείνει ως κόμμα, να κατέβει στις εκλογές και να βρούνε και τρόπο να συνεργαστούν, όπως παραδείγματος χάρη με τον Νίκο Κουτζά ή τη Λούκα Κατσέλη ή κάποιους άλλους, ή ακόμα και με αυτούς που θα απομείνουν στη Νέα Αριστερά. Γιατί ό,τι πρόβλημα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, έχει και η Νέα Αριστερά, γιατί και από εκεί θα φύγουν κορυφαία στελέχη. Εν πάση περιπτώσει, πραγματικά δεν ήθελα να είμαι στη θέση των βουλευτών, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Γιατί από τη μια μεριά ανήκουν σε ένα κομματικό σχηματισμό και από την άλλη λοξοκοιτάνε προς την πλευρά Τσίπρα. Πολύ. Ο Κώστας ο Μπάρκας στην Πρέβεζα. Η Μερόπη Τζούφη που ανήκει στη Νέα Αριστερά από τα Γιάννα. Βεβαίως η βουλευτής Άρτας που είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής, που είναι πολύ στενή συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα, η Όλγα Γεωργοβασίλη, ο Αλέξης Χαρίσης, η Έφη Αχτσόγλου, ο Ηλιόπουλος, ο Τζανακόπουλος και πολλοί άλλοι από τη Νέα Αριστερά. Λοιπόν, είναι πραγματικά πολύ δύσκολη η θέση τους, όπως πολύ πιο δύσκολη η θέση, φίλες και φίλοι, είναι αυτή του Σοκράτη Φάμελου, ενός αξιοπρεπούς πολιτικού, του οποίου έμεινε ο ΣΥΡΙΖΑ στα χέρια, του βάλαν τη βόμβα στα χέρια, τον ανέβασαν, όπως έλεγα παλιότερα, σε μια διόρροφη οικοδομή, του πήραν τη σκάλα και τώρα δεν μπορεί να κατέβει. Τι να κάνει? Δεν υπάρχει ούτε ασανσέρ. Τι να κάνει? Να πηδήξει? Γιατί το να διαλύσεις ένα κόμμα και να μετακινηθείς προς το Τσίπρα είναι σαν να πηδάς από το δεύτερο όρφο. Να μείνεις εκεί πάνω, θα σε φάει το αγιάζει. Λοιπόν, δεν ήθελα να είμαι στη θέση αυτών των στελεχών, πολλά από τα οποία είναι, όχι όλοι, πολλοί από αυτούς τους βουλευτές και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς πραγματικά είναι χρειαζόμενοι στην επόμενη περίοδο, είναι απαραίτητη στις πολιτικές εξελίξεις. Να δούμε. Τώρα, επιμένω, σας το λέω, ότι ένα μεγάλο ερωτηματικό είναι και τι θα κάνει ο Αντώνης Σαμαράς και πότε θα το κάνει, για να είμαι πιο ακριβής. Ότι θα κάνει κόμμα, έχω κουραστεί να το λέω. Μαλώνω με διάφορους φίλους, αυτοί έχουν τα δικά τους επιχειρήματα, εγώ τα δικά. Θα δούμε ποιος θα δικαιωθεί. Έχω βάλει και κάποιες μπύρες στοίχημα για να δούμε από ποιον θα τις κερδίσω. Λοιπόν, ο Αντώνης Σαμαράς θα το τολμήσει. Είναι θέμα εβδομάδων, λένε κάποιοι άλλοι. Κάποιοι άλλοι λένε ότι παρακολουθεί τις διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία προκειμένου να πάει την ανακοίνωση του κόμματος όσο πιο κοντά στην προκήρυξη των εκλογών. Μην ξεχνάμε ότι μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του στη Βουλή έχει διαβεί το Ροβίκονα. Από εκεί και πέρα εσείς βγάλτε τα συμπεράσματά σας για το αν και κατά πόσο είναι οι λυμμένες αποφάσεις ή όχι. Τέλος, για το Πασόκ δείχνει προς τα έξω με τις πρωτοβουλίες ότι δεν είναι τον αποσχολούν τα νέα κόμματα και κυρίως η επιστροφή, το rebranding Τσίπρα, αλλά στην ηγετική ομάδα σας διαβεβαιώνω από το πρωί μέχρι το μεσημέρι δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να συζητούν τι πρόκειται, τι ζημιά μάλλον θα υποστεί το Πασόκ από την κάθοδο του Αλέξη Τσίπρα με νέο κόμ. Ό,τι και να ακούτε, ακούστε τι σας λέω εγώ. Με αυτό ξυπνάει και με αυτό κοιμάται ο Νίκος Ανδρουλάκης. Προσπαθούν βεβαίως με κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες να δείξουν στην κοινωνία ότι ασχολούνται με την καθημερινότητα, με πολλά ζητήματα, αναδεικνύοντας προτεραιότητες που αφορούν την κοινωνία. Θα μας τα πει και ο Στέφανος ο Παραστατίδης μετά, αλλά κατηδίαν όταν βρίσκονται οι 5-10 από την ηγετική ομάδα, μόνο αυτό συζητούν. Πώς θα κάνουν διεύρυνση, σαν τη διεύρυνση, σαν τα τελευταία ονόματα που ανακοίνωσε ο φίλος μου Κώστας ο Σκανδαλίδης, που οι μόνοι οι οποίοι φαίνονται έτσι αξιόλογοι είναι 2-3 που ήταν υποψήφιοι βουλευτές, λέει, του Μέρα 25. Λες και είχε πάρα πολλούς το Μέρα 25 που έψαχναν για να συμπληρώσουν τα ψηφοδέλτια, αυτούς τους θεωρούν μεγαλοστελέχη. Αυτούς τα υπάρχοντα στελέχη του Πασόκ που καταθέτουν μια αγωνία για τη λαθεμένη στρατηγική δεν τα παίρνουν σοβαρά. Την αγωνία που εκφράζεται στην Πρέβεζα για τις επιλογές του ψηφοδελτίου δεν τις παίρνουν στα σοβαρά. Ήδη από ό,τι έμαθα κυκλοφορεί και μια επιστολή, χωρίς βέβαια υπογραφές, μελών και στελεχών του Πασόκ προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Κατάρτισης Ψηφοδελτίων. Δεν ξέρω ποιοι το έχουν συγγράψει αυτό το κείμενο. Δεν έχω καμιά συμμετοχή, δεν με ενδιαφέρει, δεν θεωρώ ότι έτσι γίνονται, παίρνονται οι αποφάσεις. Εγώ έχω πάρει τις δικές μου αποφάσεις και δεν με αφορούν. Ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Υπάρχει τέτοια απογοήτευση στο στελεχειακό δυναμικό της Πρέβεζας που δεν ξέρω πού αυτό θα καταλήξει. Εδώ όμως είμαστε και θα τα λέμε. Να σας πω, φίλες και φίλοι, για να μην το ξεχάσω, ότι την άλλη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος. Δεν θα κάνουμε εκπομπή, εκτός και αν οι εξελίξεις είναι πάρα πολύ ραγδαίες και μπορεί να κάνουμε μια έτσι εμβόλυμη στην Τρίτη ή την Τετάρτη. Θα σας ενημερώσουμε όμως μέσα από τα social media. Πάμε λοιπόν σε δελτίο ειδήσεων και επανερχόμαστε με την ζωντανή συζήτηση με τον Αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Στράτο Ιόνο. Σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Γεια, θεία! Δεν το γιατρό μη κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το γιατρό μη το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
2: Κλιματιστικά το γιατρό μη. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Βασιλής Σοφίας και Αμαλίας προς την Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού και στην κάθοδο της Κυκλοφόρου Κηφισίας στο ύψος του ΆΚΑ. Σε εξέλιξη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι οι δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Δύο Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στην Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης, το πορτ μπαγκάζ του αυτοκίνητου στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων εντοπίστηκε ταξιδιωτικό σάκος και περιείχε 25 όπλα. Τα εν λόγω όπλα, καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους, δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Οι αρχές εκτιμούν ότι μέρος του οπλισμού προοριζόταν για μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα όπλα ενδέχεται να είχαν τελικό προορισμό την Ισπανία, όπου σύμφωνα με αστυνομικές πηγές καταγράφεται αυξημένη παρουσία και δράση τουρκικών κυκλωμάτων μαφίας. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξο για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα για μια συμφωνία ίσως ακόμη και εντός της ημέρας. Διεμήνυσε ωστόσο ότι οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε μια καλή συμφωνία με το Ιράν είτε θα χρειαστεί να αντιμετωπίσει με άλλον τρόπο. Το Ιράν δεν υποκύπτει στην βία ή στις απειλές, απάντησε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Κλιμακώντας ακόμη περισσότερο τη ρητορική του, ο Ιρανός αξιωματούχος χλέβασε την δήλωση Τραμπ ότι δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνία, καθώς ο χρόνος λειτουργεί υπέρ των ΗΠΑ. Μην πιστεύετε την πλόφα του αποτυχημένου Προέδρου ότι ο χρόνος είναι εναντίον των Αμερικανών. Αν θέλουν συμφωνία, ας διαπραγματευτούν. Αν θέλουν βενζίνη στα 6 δολάρια, ας μείνουν αμετακίνητοι, ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, ράμπες αναπηρών και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανέφερε πριν από λίγο στον Σκάι ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διευκρίνησε ότι σήμερα έχουν έρθει στην Αθήνα 1076 καινούργια λεωφορεία, τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν, με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1700 καινούργια λεωφορεία. Σημείωσε ότι ήδη λειτουργούν 35 κάμερες σε λεωφορεία, όπου οι κλήσεις έρχονται μέσω του gov.gr, με στόχο ο αριθμός αυτός να επεκταθεί σταδιακά σε περίπου 400 λεωφορεία που κινούνται εντός λεωφορειολωρίδων. Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο, ο κ. Κυρανάκης δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων σειρμών, καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγράφητη μεμβράνες, ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνιση αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς. Στην Κύπρο τώρα, ο κεντροδεξιός Δημοκρατικός Συναγερμός κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές λαμβάνοντας 17 έδρες. Δεύτερη δύναμη αναδείχθηκε το ΑΚΕΛ με 15. Η Νέα Κυπριακή Βουλή θα έχει 6 κόμματα, ενώ σε αυτήν εισέρχεται και το κόμμα Άμεση Δημοκρατία του Φιδία Παναγιώτου. Οι πολίτες επέλεξαν ασφάλεια και σταθερότητα, δήλωσε η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Ανίτα Δημητρίου. Οι Κύπροι επέλεξαν σταθερότητα. Η Ελλάδα βρίσκεται σταθερά δίπλα σας, τονίζει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ληστεία σημειώθηκε σε 11 χθες το πρωί στη Συμβολή των Δόνων Ηλιουσίων και Αριστοτέλους στις Αχαρνές, όταν τρία άτομα επιβιβάστηκαν σε ταξί προσποιούμενα τους πελάτες και συνέχεια προχώρησαν στα ένοπλη επίθεση σε βάρος του οδηγού. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες απείλησαν τον οδηγό με πιστόλι και μαχαίρι, απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό του ΟΑΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φιλαθλητές του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και σε άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας για την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα θα έχουμε στη χώρα μας. Παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμοι 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στούμπο.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στον Πρίσμα 91,6. Είναι η εκπομπή Δευτέρα στις 10. Ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο. Και όπως σας έχω προαναγγείλει, έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο του σταθμού τον Αντιπεριφερειάρχη Πρέβεζας, τον κύριο Στράτο Ιωάννου. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, κατά παράβαση βέβαια της ραδιοφωνικής διοντολογίας, επειδή και οι δυο είμαστε συνεπίθετοι, θα χρησιμοποιούμε και οι δύο τα μικρά μας ονόματα. Ο Στράτος λοιπόν και ο Βασίλης θα συνομιλήσουν για θέματα που αφορούν την περιοχή. Παρακάλεσα τον Στράτο να έρθει, γιατί αυτή την περίοδο έχω αναδείξει διάφορα ζητήματα και ήθελα να ακούσω και τον αντίλογο, αλλά να μάθω και περισσότερες πληροφορίες. Καλημέρα, Στράτο, καλώς όρισες και ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα σε εσένα και στους ακροατές σου. Να είστε καλά.
1: Έγραφα λοιπόν πριν από δύο εβδομάδες για το θέμα της παράκαμψης της Νικόπολης και για τη νέα σύγχρονη είσοδο που αποκτά η πόλη. Και είπα πραγματικά ότι πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο. Αλλά έκανα και μια-δυο παρατηρήσεις και θέλω γενικότερα την άποψή σου και τα νεότερα που έχουμε για το αρχαιολογικό πάρκο της Νικόπολης. Έλεγα λοιπόν ότι πρώτον, ένα ακόμα έργο έκανε περίπου 10 χρόνια από όταν πήραμε την έγκριση από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο μέχρι να τελειώσει. Καλώς εχόντων το πράγμα του τελειών φέτος. Και ένα δεύτερο είναι ότι έχουμε συνεχείς εκπτώσεις στην ποιότητα των έργων. Αναφέρθηκα χαρακτηριστικά ότι ο ανισόπεδος κόμβος στο Μύτικα έγινε και αυτός κυκλικός. Ήθελα τις απόψεις.
2: Ναι, πάμε πρώτα όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Όπως γνωρίζεις, γιατί ήσουν και εσύ τότε νομάρχης, η μελέτη έκανε 10 χρόνια να τελειώσει. Πρώτον, η μελέτη. Όταν τέλειωσε η μελέτη, ήμουν εγώ αυτός που πήγα στο ΚΑΣ το 2016 και παρευρέθηκα εκεί και την υποστήριξα, γιατί υπήρχαν πολλές μεγάλες δυσκολίες όσον αφορά στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο, στο ότι περνάει στα όρια της Β' ζώνης. Βέβαια, το αντιστάθμισμα του ότι θα σταματήσω να υπήρχε ένα εθνικό δίκτυο το οποίο περνούσε μέσα στην καρδιά, διέσχιζε το Αρχαιολογικό Πάρκο της Νικόπολης, βοήθησε αρκετά. Σύνοτικη μελέτη ήταν σε καλά επίπεδα και έτσι καταφέραμε και πήραμε την έγκριση τότε. Όμως, όπως γνωρίζεις πολύ καλά εσύ, αλλά και φαντάζομαι και οι ακροατές μας, δεν φτάνει να έχεις μόνο τη μελέτη. Η μελέτη είναι η απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη. Όπως λέω πολλές φορές, είναι το πιθανόν όταν έχεις μια όρημη και εγκεκριμένη μελέτη από όλες τις υπηρεσίες, είναι το 60% του έργου. Μετά πρέπει να βρεις τη χρηματοδότηση. Δόξα τω Θεώ, χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν πάντα. Εμείς έχουμε το ΠΕΠ Υπήρου, να καταλάβουν αυτοί που μας ακούνε, είναι το ΕΣΠΑ, θα λέγαμε, της Υπήρου, από όπου μπορούμε να βρούμε χρήματα. Επειδή όμως τότε, όταν πήραμε την έγκριση μελέτης, ήταν προς το τελείωμα του ΕΣΠΑ, του ΠΕΠ Υπήρου, και θα ξεκινούσε το καινούριο, πρέπει να εδώ να μην λησμονήσουμε ένα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί εμείς οι Έλληνες ξεχνάμε και κάποια πράγματα πολύ ουσιώδη. Το 2020 είχαμε τον κορονοϊό, ο οποίος μας κράτησε 3 χρόνια και μας δημιούργησε πολλά προβλήματα και πολλές αναβολές σε πάρα πολλά πράγματα και πολλές δυσκολίες. Άρα λοιπόν, όλα αυτά συντελέσαν μέχρι να μπορέσουμε να βρούμε τη χρηματοδότηση. Βρήκαμε τη χρηματοδότηση 15 εκατομμύρια και κάτι. Το έργο δημοπρατήθηκε. Υπήρχαν θέματα απολωτριώσεων πρώτον.
1: Τον ενετικό ελαιόνα κυρίως.
2: Όχι, απολωτριώσεων γενικά. Πριν φτάσουμε στον ενετικό ελαιόνα, υπήρχαν θέματα απολωτριώσεων. Πρέπει να βρεθούν τα χρήματα των απολωτριώσεων, να γίνουν τα δικαστήρια για τις απολωτριώσεις, να καθοριστεί η τιμή μονάδος. Αυτό έγινε, καθορίστηκε το 20. Και μετά έγινε η δημοπράτηση του έργου του 21 και το 22, τον Μάρτιο του 22, έγινε υπογράφηκε τελική σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία, η οποία ήταν η αδερφή Παπαϊωάννου, νομίζω, κτλ. Έτσι λοιπόν, το 22 έχουμε υπογεγραμμένη σύμβαση. Αλλά μέχρι να φτάσουμε στο 22, σας λέω ότι περάσαμε να βρούμε τα χρήματα για τις απολωτριώσεις, να γίνουν τα δικαστήρια για τις απολωτριώσεις, να καθοριστεί η τιμή μονάδος και να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε το 21 να κάνουμε τη δημοπράτηση. Στο 22 λοιπόν, που πλέον υπογράψαμε, το καλοκαίρι του 22, νομίζω τον Αύγουστο του 22, υπογράφει μια συμπληρωματική σύμβαση για το έργο από, ενώ ήταν 15 εκατομμύρια, με την έκπτωση κατέβηκε στα 10, αλλά μετά ξανανέβηκε στα 17 εκατομμύρια για διάφορες άλλες.
1: Γιατί έγιναν ανακεφαλαιωτική τροποποιήσεις,
2: μελέτες, θα αναφέρω
1: ο ανισόπεδος, γιατί χάθηκε.
2: Θα αναφέρω ορισμένα. Γιατί μέσα από το Κεντρικό Αρχικό Συμβούλιο, σε δεύτερη φάση όταν ξαναπήγαμε, αλλά και μέσα και από το κόστος του συλλογικού έργου που δεν μας έβγαινε, εκρίθη και χωρίς να υπάρχουν προβλήματα κυκλοφοριακά ιδιαίτερα, ότι θα πρέπει να μετατραπεί σε ισόπεδο κόμμα. Θα
1: συμφωνείς όμως και εσύ, Στράτο μου, ότι κυκλοφοριακά προβλήματα υπάρχουν στην περιοχή. Υπάρχει και αυξημένη κίνηση. Το έχεις αναγνωρίσει δημόσια.
2: Σαφώς. Ο ισόπεδος όμως κόμβος δεν είναι. Σαφώς και υπολείπεται ενός ανισόπεδου κόμβου. Από την άλλη μεριά όμως, ένας ανισόπεδος κόμβος θα εκτείνασε το έργο σε τέτοια κοστολόγια που δεν ξέρω αν θα τελειώνει ποτέ το έργο. Άρα πρέπει να δούμε το με ρεαλισμό τι μπορούσαμε να καταφέρουμε εκείνη τη στιγμή και για να τελειώσουμε και γρήγορα. Γιατί όταν μιλάμε ότι 22 και αυτή τη στιγμή έχουμε 26 και το έργο ολοκληρώνεται, ουσιαστικά πιστεύω το επόμενο διάστημα θα δοθεί σε κυκλοφορία. Λείπουν κάποια άλλα στοιχεία όσον αφορά ο φωτισμός και αυτά, τα οποία πιστεύω θα τα τελειώσει η ανάδοχος εταιρεία και αυτά μέχρι το καλοκαίρι, και έτσι θα παραδοθεί το έργο που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όμως πρέπει να πω και ένα άλλο στοιχείο.
1: Μην φάμε όμως μόνο γι' αυτό, γιατί έχω 3-4 θέματα.
2: Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι μας καθυστερεί. Ουσιαστικά δεν μας καθυστερεί. Ένα έργο το οποίο συμβασιοποιείται, δηλαδή υπογράφεται.
1: Συμβασιοποιείται και το 22,
2: το 22 και τελειώνει το 26, 4 χρόνια. Δεν είναι καμιά καθυστέρηση τρελή, ας πούμε. Έτσι. Όταν λάβετε υπόψη σας ότι είχαμε και προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας για αναστολή των εργασιών, η οποία μας καθυστέρησε, και μετά για να μην γίνει το έργο. Δηλαδή, εγώ με ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με αυτό το έργο. Παρ' όλα αυτά, τρέχοντας πάρα πολύ, μέσα σε 4 χρόνια θα το τελειώσουμε, λοιπόν, και είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Τελειώνει αυτό το έργο.
2: Και βάλαμε και ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα που ήταν ότι είναι μέσα στην Α ζώνη αρχαιολογική.
1: Ναι. Έτσι. Είναι
2: και καταλαβαίνετε, κάθε βήμα βρίσκαμε αρχαία. Σταματούσε το έργο, προχωρούσε και επιπλέον είναι πολύ σημαντικό αυτό ότι δεν υπήρχε κόμβος στο μονολίθι. Στο μονολίθι έγινε μετά με την τροποποίηση που κάναμε, γι' αυτό και η αλλαγή.
1: Μα είναι δυνατόν, τι μελέτη ήταν αυτή χωρίς κόμβος στο μονολίθι?
2: Ήταν με φανάρια. Με φανάρια. Ξαναπήγαμε παλικάς για να πάρουμε έγκριση
1: για κυκλικό.
2: Γιατί το κυκλικό εκεί και τα λοιπά, γιατί είναι μέσα στην αλφαζόνη.
1: Πάντως τώρα ανοίγει ο δρόμος ώστε να κατατεθεί ο φάκελος για την UNESCO.
2: Και ο φάκελος για την UNESCO ήδη προετοιμάζεται, είναι ευθύνη του Υπουργείου.
1: Συμφωνώ.
2: Είμαστε σε επαφή.
1: Και νομίζω ότι πάμε καλά.
2: Ό,τι βοήθεια θέλουν από μένα, του τη δίνω συνέχεια. Είμαστε σε επαφή με την Υπουργό, αλλά και γενικότερα τις υπηρεσίες του Υπουργείου. Αλλά είναι καθαρά ευθύνη δικιά τους, τον ετοιμάζουν αυτοί.
1: Διάβασα, Στράτο μου, ότι ήδη υπάρχουν δύο χρηματοδοτήσεις. Μία 500.000 για μονοπάτια για διαδρομές μέσα στο πάρκο και κάτι για το αρχαίο στάδιο. Πέστε μας δύο λόγια. Όσο πιο μπορείτε συνοπτικά.
2: Υπάρχουν ακριβώς μια χρηματοδότηση που έχει κάνει 500.000 για τις διαδρομές μέσα, όχι μονοπάτια, διαδρομές για να μπορούν να πηγαίνουν έστω ακόμα και ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, για να επισκέπτονται τα διάφορα μνημεία του αρχαιολογικού χώρου που έχουν ήδη αναδειχθεί, όπως είναι διάφορα μνημεία τέλος πάντων. Και υπάρχει 1,7 εκατομμύρια που μέσα από το ΠΕΠΗ Πύρου, και αυτά δεν είναι χρήματα από αλλού, είναι χρήματα δικά μας της περιφέρειας Υπήρου για το αρχαιολογικό στάδιο, και το επόμενο διάστημα θα βγουν περίπου. Αυτό ακόμα δεν έχει καθοριστεί το ποσό. Πιστεύω θα είναι κοντά στο 1,6 με 1,7 έως 2,4.
1: Για το θέατρο.
2: Γιατί όχι, είναι άλλο αυτό. Για το κτίριο υποδοχής. Το οποίο ήδη έχουμε κατασκευάσει το χώρο στάθμευσης με το δρόμο που είναι από τον Ακρίβη μέχρι το Μονολίθι. Θα το έχουν παρατηρήσει όσοι πηγαίνουν από Ακρίβη Μονολίθι στο αριστερό χέρι. Που έχουμε κατασκευάσει το χώρο στάθμευσης και μένει το κτίριο υποδοχής, όπου από εκεί θα έρχονται όλοι, θα παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους εκεί και μετά θα κάνουν αυτές τις διαδρομές που λέμε με 500.000.
1: Με το καλό, ξέρω, λοιπόν.
2: Θέλω όμως να πω κάτι. Όπως είπατε στην αρχή, θέλω να το τονίσω κι εγώ. Είναι το πιο εμβληματικό έργο που μπορεί να γίνει στο νομό Πρέβεζας. Μια καινούρια είσοδος για την πρωτεύουσα του νομού, για την πόλη της Πρέβεζας. 2+2 λωρίδες και ταυτόχρονα και βοηθητικούς δρόμους δεξιά-αριστερά. Αλλά και ταυτόχρονα αυτό που είπατε, ότι θα απομακρυνθεί το εθνικό δίκτυο μέσα από το αρχαιολογικό πάρκο της Νικόπολης. Και πλέον πάμε με ισχυρό χαρτί και ισχυρές πιθανότητες να διεκδικήσουμε να γίνει.
1: Είπα σε μια τελευταία συνομιλία που είχαμε τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Καχρημάνη, του είπα ότι αυτό το κομμάτι, Στράτο μου, από τον κόμβο στο Μονολίθι μέχρι τον κόμβο στο Μύτικα, έπρεπε να αναβαθμιστεί. Να γίνει τετράεχνος και αυτός, αφού ήδη η κυκλική κόμβη είναι με προδιαγραφές τετράεχνου.
2: Έχουμε ξεκινήσει τις προμελέτες για να πάμε στις οριστικές από τη Φραξίλα. Φραξίλα είναι, για όσους μας ακούν, είναι στο Πρέβεζα Beach, ο κόμβος αυτός. Μέχρι την Πρέβεζα, αυτός ο δρόμος να είναι τετράεχνος. Και αυτό φέτος και από την, από το, από τη Φραξίλα, δηλαδή από το δρόμο του Πρέβεζα Μπιτς μέχρι την γέφυρα Καμπής, πάλι τετράγυχνος. Και από τη Φραξίλα προς την Ιγουμενίτσα να είναι τρίγυχνος. Αυτές οι μελέτες έχουν ξεκινήσει και οι προμελέτες στο κομμάτι αυτό που σας ανέφερα, με αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε όρημες στις μελέτες για να μπορέσουμε να βρούμε τη χρηματοδότηση για ένα, για ένα σύγχρονο οδικό δίκτυο στην περιοχή.
1: Επειδή πολλές φορές από την περιφέρεια με κατηγορούν ότι είμαι έτσι λίγο αυστηρό στην κριτική για την περιφέρεια, στο τελευταίο άρθρο μου ήμουν ιδιαίτερα, θα έλεγα, κολακευτικός για την περιφέρεια. Έλεγα ότι έχουμε για πρώτη φορά θετικές εξελίξεις για τη σύνδεση Πρέβεζα Φιλιππιάδα στο ύψος της Καμπής, τουλάχιστον για το τμήμα από την Καμπή μέχρι τη Στεφάνη. Το επιβεβαίωσα και μέσω των μελετητών και μέσω των στελεχών του διαχειριστικής αρχής του ΕΣΠΑ, αλλά μου το επιβεβαίωσε και ο κύριος Περιφερειάρχης. Ήθελα λοιπόν να το επιβεβαιώσετε και εσείς. Πράγματι, στους επόμενους μήνες μπορεί αυτό το κομμάτι να δημοπρατηθεί?
2: Είναι έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Φθινόπωρο με χειμώνα, πιστεύω, με αρχές χειμώνα, πιστεύω να δημοπρατηθεί και αυτό το έργο, αν δεν μας κράτησε κάποια άλλη δυσκολία. Γιατί βρίσκουμε σε ένα και δυσκολία, να καταλάβετε τώρα στην περιβαλλοντική μελέτη, μας ζητήσαν να κάνουμε και ιχθυολογική μελέτη, γιατί κάπου λέει εντοπίστηκαν κάτι χέλια, ας πούμε, δεν ξέρω τι κτλ. Εν πάση περιπτώσει, η ουσία είναι ότι ο στόχος μας και το τρέξιμο όλο που γίνεται είναι να, οι μελέτες είναι σχεδόν έτοιμες όλες. Αυτό που λείπει αυτή τη στιγμή είναι κάποιες εγκρίσεις για τα περιβαλλοντικά κτλ. Είναι ένα σημαντικό και αυτό έργο.
1: Εκεί δεν έχουμε τουλάχιστον απολωτριώσεις. Ή έχουμε στο τμήμα από Καμπή μέχρι γέφυρα Καλογύρου. Αλλά νομίζω ότι είναι εύκολες απολωτριώσεις.
2: Και φτηνές.
1: Ωραία. Λοιπόν, άρα εγώ το κρατάω, γι' αυτό θέλω και τη δικιά σας δέσμευση, ότι Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να έχουμε μια δημοπράτηση και βεβαίως για το λίγο διάστημα που θα είστε ακόμα περιφερειακή αρχή, να μην το κάνουμε και αυτό άλλα 10 χρόνια. Γι' αυτό ξεκίνησα με αυτό, ότι τα έργα, όχι μόνο με δικιά σας ευθύνη, αλλά γενικότερα τα έργα του δημοσίου, τραβάνε πολλά χρόνια. Αλλάζουν οι συνθήκες σε στράτο, οι μελέτες πλέον μερικές φορές βγαίνουν off.
2: Μέσο όρο μεταξύ, από τη στιγμή που θα το συλλάβει στην Ελλάδα, όχι μόνο στην Πρέβεζα, για το δημόσιο μιλάω, από τη στιγμή που θα το συλλάβει
1: ως ιδέα,
2: ως ιδέα ο νομάρχης τότε, ο περιφερειάρχης ή ο δήμαρχος, μέχρι τη στιγμή που θα έχει τελειώσει είναι μια 20ετία. Από σήμερα, δηλαδή, που υπάρχει απόφαση από ένα δημοτικό συμβούλιο, από ένα περιφερειακό συμβούλιο, ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα, μέχρι να ανατεθεί η μελέτη, ο διαγωνισμός για τη μελέτη, να το πάρει κάποιος μελετητής, να κάνει τη μελέτη, μετά να βρεθούν τα χρήματα.
1: Αυτό το τμήμα τουλάχιστον την έχει κλείσει την 20ετία. Γιατί θυμάμαι, η πρώτη μελέτη ήταν το 6 το 7.
2: Το 2006. Ακριβώς 20ετία. Αυτό σου λέω.
1: Πάμε όμως ένα.
2: Αλλά εδώ αυτό το έργο δεν καθυστέρησε. Μιλάμε 22 με 26, 4 χρόνια.
1: Να δούμε πότε θα τελειώσει. Μην φτάσει το 30. Να πάμε όμως σε ένα ακαθόδες ζήτημα που είναι ο ποδηλατόδρομος. Δεν θέλω να πάμε ιστορία. Ο κόσμος πλέον στην Πρέβεζα και τις δικιά σου απόψεις τις ξέρει, και τις περιφέρειες και των φορέων και τις δικιάς μου. Ο ποδηλατόδρομος λοιπόν ξεκίνησε στη νέα του χάραξη, βλέπω ασφαλτοστρώσεις και μάλιστα με εντατικό ρυθμό. Δύο λόγια, μια περιγραφή και κυρίως γιατί δεν γίνεται η αποκατάσταση στο Μύτικα, στο Μονολίθι. Από το Μύτικα μέχρι το Μονολίθι.
2: Λοιπόν, να πούμε κάτι. Εντάχει, τα ξέρουν όλοι, τα έχουν ακούσει, είναι χιλιοϊπωμένα, πιστεύω, ας πούμε. Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι εμείς, επειδή, αυτό το ξεκαθαρίζω, όχι επειδή πιστεύαμε ότι η διαδρομή από το Μονολίθι κάτω παραλιακά δεν είναι σωστή, αλλά επειδή υπήρχαν αντιδράσεις από φορείς και σε εισαγωγικά το αναφέρω, απειλές ότι θα προσφύγουν κάπου στη δικαστική αρχή, με φόβο, γιατί ήταν πολύ σφιχτά τα χρονικά περιθώρια.
1: Να ακυρωθεί το έργο.
2: Να ακυρωθεί το έργο. Δεν είναι ένα ΕΣΠΑ το οποίο έχει 7 χρόνια διάρκεια, μετά τον μπορεί να το κάνει γέφυρα, να το πας και στο επόμενο ΕΣΠΑ. Είναι το Ταμείο Ανάκαμψη που έχει 36 ή 38 ή 31-8, έχει deadline, τελειώνει.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε έπρεπε εμείς μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Αν πήγαινε σε κάποια δικαστική αρχή, θα μπλοκάριζε. Έτσι λοιπόν.
1: Αλλάξατε χάραξη.
2: Δεχτήκαμε και αλλάξαμε χάραξη όπου υπήρχαν αντιδράσεις από κάποιους πολλούς ή λίγους. Δεν κάθομαι αυτή τη στιγμή να το ξεκαθαρίσω. Για μένα ήταν λίγοι. Εν πάση περιπτώσει, για άλλους μπορεί να φαίνεται ότι είναι πολλοί. Τι κάναμε λοιπόν, αλλάξαμε τη χάραξη. Δεν περνάμε από μονολίθ, περνάμε από μέσα, ήδη ασφαλτοστρώσουμε. Αν περάσετε, θα δείτε.
1: Ναι, ναι, τα έχω δει.
2: Το τμήμα μέσα από το δάσο, στι παρυφέ του δάσου, μάλλον όχι μέσα από το δάσο, στι παρυφέ του δάσου. Και ήδη προχωράμε με δαδικού γραμμού όπω θα
1: δείτε. Ένα ερώτημα εδώ. Ρίχνετε άσφαλτο στράτο. Το ίδιο άσφαλτο είναι και στου αυτοκινητόδρομου και στου εθνικού δρόμου. Θα το χρησιμοποιούν.
2: Όχι, όχι, καταρχάς.
1: Τι θα βάλετε, σήμανση?
2: Θα μπει σήμανση. Αρκείς, ναι,
1: δεν θα βάλετε ένα διαφορετικό χρώμα?
2: Υπάρχει μελέτη σήμανσης, όχι. Υπάρχει μελέτη σήμανσης. Παράδειγμα, στην Λασκαρά του θα μπουν κολονάκια.
1: Μάλιστα.
2: Θα μπουν κολονάκια.
1: Γιατί δεν βάζετε παντού κολονάκια και βάλετε και τα μπετά που θυμίζουν σινικό τείχος?
2: Μισό λεπτό. Αυτά τα μπετά δεν θυμίζουν κανένα σινικό τείχος. Θα πω. Αυτή είναι κάποιες αιτιάσεις αυτών που δεν θέλανε και θα σας αποδείξω γιατί δεν το θέλανε το έργο. Όχι, δεν τους πείραζε το μονολίθι. Και θα σας πω γιατί. Την τροποποίηση που δεν περνάει μέσα από το μονολίθι δεν την ψήφισαν οι αντιπολίτες του Περιφερειακού Συμβουλίου.
1: Ναι, το διάβασε αυτό, αλλά ίσως.
2: Δεν το ψήφισε. Δεν υπάρχει ίσως.
1: Η δικαιολογία είναι το ίσως. Δεν αποκαθιστάται το μονολίθι.
2: Η δικαιολογία είναι το ίσως. Ακούστε με κάτι. Εδώ το θέμα ήταν καθαρά τροποποίηση.

0: Σημαίνει, γιατί έχει στροφές, γιατί έχει έτσι.
1: Ναι, στη λεωφόρου Νιάρχου στα Γιάννενα, που είναι ένας εξαιρετικός ποδηλατόδρομος στράτου που περνάς και το βλέπεις, δεν έχει τέτοια. Έχει κάτι όμορφα στη Θέα. Που δεν είναι αυτό.
0: Μέσα σε αστικό ιστό ούτε εμείς έχουμε.
1: Πώς δεν έχετε, έχετε πέρα στο μονοπέδιο.
0: Η Νιάρχου είναι αστικό ιστό εκεί που αναφέρεστε τώρα. Μέσα σε αστικό ιστό δεν έχουμε.
1: Στράτο έχετε από το Παντοκράτορα προς το
0: Νιάρχου. Στον αστικό ιστό είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Στο έξω είναι 90. Είναι τελείως διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτά λένε οι μελετές, αυτό κάνανε και δεν υπάρχει θέμα εκτρώματος ή όχι. Εκεί ξέρετε τι πρόβλημα υπήρχε, αγαπητέ μου Βασίλη, να το πούμε έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι θίγουμε συμφέροντα και πολλές φορές. Θα σας πω τι πια συμφέρει.
1: Όχι, δεν τα υιοθετώ αυτά και δεν θέλω να πούμε. Κάνετε.
0: Θα σας πω. Να τελειώσω.
1: Παρακαλώ.
0: Θέλω να το ακούσουν οι συμπολίτες μας και ας κρίνουν.
1: Αλλά εγώ σας συμβουλεύω, ας σταματήσετε τις αντιπαραθέσεις.
0: Προσέξτε με κάτι. Αυτοί που είχαν ιδιοκτησίες επί της Εθνικής Οδού. Μισό λεπτό. Ναι. Δεν είπα εγώ ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι το κάνουν εν γνώση τους, αλλά θίγονται κάποια συμφέροντα. Και υπάρχουν κάποιες φωνές για αυτό το λόγο. Όταν έχεις μια ιδιοκτησία επί της Εθνικής Οδού και ο νόμος απαγορεύει να μπεις κατευθείαν, αλλά εσύ έμπαινες κατευθείαν στην Εθνική Οδό με κίνδυνο να προκληθούν ατυχήματα, αυτά τα νιώθεις έρισε τώρα, σου απαγορεύουν να το κάνεις. Αυτό ήταν ένα από τα στοιχεία που δημιουργεί μια αρνητική κατάσταση. Όπως και ο δρόμος στο Μονολίθι, όπου χρησιμοποιούνταν, εσείς το ξέρετε, μην πει τώρα δεν το ξέρουν οι υπερβεζάνοι όλοι, ότι το κομμάτι που κάναμε τον ποδηλατόδρομο στο Μονολίθι, κάτω στη, δίπλα από το ασφαλιστρωμένο κομμάτι, χρησιμοποιούνταν για πάρκινγκ. Δεν τους πειράζει το πάρκινγκ. Τους πειράζει τώρα το ποδηλατόδρομο. Λοιπόν, έλαξε. Ακούστε με κάτι. Κάποιοι άνθρωποι είναι μια ζωή φρένο εδώ στην Πρέβεζα. Είναι φρένο.
1: Το επαναλαμβάνετε αυτό
0: και το επαναλαμβάνω, γιατί είμαι σε μια ηλικία και μετά από τόσα χρόνια.
1: Αυτό.
0: Δεν με
1: αδικεί.
0: Όχι, ακούστε με, άκουσε με λίγο.
1: Σας αδικεί ως περιφέρεια, λέω συνολικά.
0: Ναι, ακριβώς. Δεν νομίζω ότι αδικεί, γιατί πρέπει σε κάποια στιγμή να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Μπας και ενεργοποιηθούν και οι υπόλοιποι πολίτες που αυτή τη στιγμή με βρίσκουν στον δρόμο και μου λένε Στράτο, προχώρα. Αλλά αυτοί που λένε προχώρα. Δεν γράφουν ποτέ ένα σχόλιο και διαβάζουμε τα 10 σχόλια ή 20-30 που επαναλαμβάνονται συνέχεια από τους ίδιους και από τους ίδιους. Έτσι, κάποιοι το παίζουν και δημοσιογράφοι, κάποιοι το παίζουν και έτσι. Και επαναλαμβάνονται από αυτά με αποτέλεσμα να δημιουργούν μια αρνητική εντύπωση στον κόσμο. Θα σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα το είπα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Άγουγα συνέχεια με την αντιπολίτευση, είναι μακριά από εδώ, αλλά για τον κόμβο στο επισκοπικό. Τι πράγμα είναι αυτό, έλεγαν στον Περιφερειάρχη, πώς το έκανε, τι έκανε, τι έκτρωμα είναι αυτό κτλ. Εγώ επειδή περνούσα από την Ιωνία εδώ για να πάω στα Γιάννα, δεν είχα περάσει να το δω. Μια μέρα έπρεπε να πάω σε μια επιχείρηση και μια αντιπροσωπεία για ένα σέρβις και μπήκα από το δρόμο και βλέπω τον κόμβο στο επισκοπικό και παθαίνω πλάκα. Παθαίνω πλάκα. Και μετά. Ένα
1: τόσο καλός ήταν δηλαδή.
0: Ένα στολίδημα, επειδή ήξερα το δρόμο, ένα στολίδι. Εκεί ήταν ένα πρόβλημα και ένα στολίδι. Έγινε και τετράχνος και μια χαρά όλα αυτά. Όπως και με την Νιάρχου. Φωνάζανε για την Νιάρχου και χρειάστηκε να πάω στο νοσοκομείο να επισκεφτώ ένα φίλο μου από τα Γιάννενα μέσα για να πάω μέσω της Νιάρχου, όπως είπες και εσύ με τον ποδηλατόδρομο. Και βλέπω ένα άλλο στολίδι.
1: Δηλαδή θέλεις να πεις Στράτο ότι.
0: Τα μηδενίζουν όλα. Αυτό ότι, θέλω να πω.
1: Εγώ δεν είμαι αυτή τη άποψη, αλλά μια και είπες για τους κόμβους, θα σου πω κάτι και πολύ σύντομα, γιατί θέλω να προλάβω στα επόμενα 5 λεπτά να πούμε και δύο λόγια για τον Άγιο Αντρέα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ναι. Λοιπόν, κάνετε κόμβους κυκλικούς. Είναι επιλογή σας, πολύ καλά κάνετε. Και εγώ συμφωνώ ότι εν μέρη βοηθάνε στην οδική ασφάλεια, αλλά δημιουργούν καθυστερήσεις, σε πάση περιπτώσει. Τους έχετε όμως παρατήσει σε όλη την Ήπειρο. Όπου βρίσκεις κόμβους, όλοι το σχολιάζουμε. Έχουν ανέβει τα στάχια στο ένα μέτρο. Αλλού δεν υπάρχει.
0: Αλλού
1: καβαλάνε τα αυτοκίνητα. Κάτι πρέπει να κάνετε με αυτό.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό. Γιατί καθυστέρησε η εργολαβία. Αυτό συζητούσαμε με τον Περιφερειάρχη. Καθυστέρησε η εργολαβία. Είχε υπήρχαν κάποια διαδικαστικά προβλήματα.
1: Θα βάλετε συντηρητή, δηλαδή.
0: Συντηρητή. Ξεκίνησαν με κάποιους ήδη κόμβους και θα συνεχίσουν και με τους επόμενους, γιατί καθυστέρησε αυτή η εργολαβία για συντήρηση. Μας πήρε το καλοκαίρι.
1: Εγώ συμφωνώ απόλυτα.
0: Θα αναλάβει συντηρητή, γιατί η υπηρεσία
1: που η περιφέρεια δεν έχει στελέχωση.
0: Δεν έχει προσωπικό. Δεν είναι δήμος, δεν έχουμε προσωπικό καθόλου να κάνει αυτή τη δουλειά.
1: Και παρακαλώ, Στράτο, το είπα σήμερα, δεν θέλω να το σχολιάσει. Η Αμβραχία Οδός είναι χωρίς διαχειριστή. Ποιος καθαρίζει, ποιος κόβει την βλάστηση στην Αυραχία. Δεν έχει κάποιον που να το κάνει.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Είχαμε κάνει μια συνάντηση, το λέω εντάχει αφού με είπες βιάζεσαι. Όταν είχαμε μια συνάντηση με τον Ταχιάου και με τον Περιφερειάρχη, του το θέσαμε σαν θέμα να μας φτιάξει τον παραλιακό άξονα με σύμβαση παραχώρησης. Και αυτός που θα αναλάβει, γιατί του λέω, αυτό το ακριβώς είπαμε, ότι σε ένα-δύο χρόνια θα έχει προβλήματα η Αμβραχία Οδός. Άρα, γιατί θέλει συντήρηση, θέλει αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει κανένας φορέας. Και να πάρει τα διόδια του ακτίου και τη συντήρηση της Αμβραχίας Οδού και τα,

0: μας φτιάξει το ένα κομμάτι τουλάχιστον του παραλιακού άξονα πρέβαζε σιγουμένη.
1: Και νομίζω ότι συμφωνούν όλοι με αυτό το στράτο. Ναι. Προχθές μιλούσα με τον πρόεδρο της ΠΕΔ, τον κύριο Νταΐ, ο οποίος είπε ότι η μόνη λύση πλέον για το τμήμα είναι, αλλά από την Πρέβεζα να φτάσουμε στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Όλο πρέπει να το πάρει. Όλο πρέπει να το πάρει να τελειώνουμε.
0: Θα πω κάτι, συμφωνώ. Πρέπει να φτάσουμε μέχρι την Πάργα, από την Πάργα μέχρι το Καρτέρι και μέχρι την Εγνατία οδό είναι εντάξει, και μετά μένει το κομμάτι από την Ιγουμενίσσα Μαυρομάτι.
1: Έτσι. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, κλείνουμε με εξελίξεις στον Άγιο Ανδρέα. Και εκεί βέβαια δεν αναφέρω από πότε το συλλάβαμε, από πότε το ξεκινήσαμε, και εκεί έχει περάσει μια δεκαετία. Εν πάση περιπτώσει, από πέρυσι μπήκατε μέσα με εργολαβία. Πού είμαστε και τι ουσιαστικά φτιάχνουμε και τι σχεδιάζεται?
0: Αυτή τη στιγμή είναι η πρώτη φάση, γιατί θα έχουμε δύο ή τρεις φάσεις, για τρεις το βλέπω, στην οποία έχουν δημοπρατηθεί τα δύο μεγάλα κτίρια, δύο μεγάλα κτίρια που θα κατασκευάζουμε από αρχής. Καταρχάς κατεδαφίσαμε τα πάντα, και εκτός από το μεταξικό κτίριο, το μεγάλο, το πέτρινο κτίριο, το τριώροφο, και κατασκευάζουμε τα δύο κτίρια όπου θα στεγαστούν οι υπηρεσίες.
1: Μέσα στο 26 τελειώνει αυτά.
0: Στο 26 όχι.
1: Όχι. Μέσα στο 27 λοιπόν.
0: Μέσα στο 27.
1: Και θα μετακινήσετε
0: πάλι
1: εκεί.
0: Πάλι εκεί είχαμε μεγάλες καθυστερήσεις.
1: Θα μεταφέρετε εκεί οι υπηρεσίες.
0: Εκεί υπάρχουν πάρα πολλά μνημεία, όπως τα βλέπετε. Υπάρχουν και ανακοινώσεις αρχαιολογίας. Κάνουν τομές διάφορες σε διάφορα σημεία που εμείς κάβουμε. Αναδεικνύουν διάφορα μάρια. Φτιάχνουν και την πύλη που, αν έχετε δει, δίπλα από το κτίριο της Πολεοδομίας που λέμε, που γίνεται εκεί. Και ταυτόχρονα γίνεται και από την άλλη πλευρά που έγινε ο πεζόδρομος γύρω από το κάστρο.
1: Η διαμόρφωση της
0: Σταύρου, που είναι πολύ σημαντικό έργο και αυτό. Και είχαμε πάλι μια τροποποίηση της μελέτης εκεί, γιατί συνοηθήκαμε πάλι με την Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Και τώρα αυτή τη στιγμή προχωράει με γρογά βήματα να ολοκληρωθεί ο φέροντας οργανισμός και να αρχίσουν μετά οι τείχοι πλήρωσης. Πιστεύω μέσα στο 27 να έχει ολοκληρωθεί αυτό. Ταυτόχρονα μελετάμε και το κτίριο το μεταξικό.
1: Για να... Ναι, αλλά και τη διαμόρφωση χώρου. Πώς θα πηγαίνουν οι υπάλληλοι και οι πολίτες εκεί, αν είναι έτσι όπως είναι η κατάσταση?
0: Εννοείται. Μα πρέπει να τελειώσει για να κάνουμε διαμόρφωση. Αλλά μελετάμε και το μεταξικό κτίριο για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε και να δημοκρατήσουμε.
1: Άρα ολοκλήρωση μετά από 5-6 χρόνια. Άλλοι θα τα ολοκληρώσουν, φαντάζομαι. Ή σκέφτεστε να κάνετε μία ακόμα θητεία ως περιφερειακή αρχή για να τα τελειώσετε?
0: Εγώ είμαι σε μια συνεργασία και αν ασχολήθηκα και πρώτη στιγμή ασχολήθηκα, γιατί έχω μια άριστη σχέση με τον Περιφερειάρχη. Άρα είμαι μαζί με.
1: Καλά, δεν χρειάζεται όμως κάθε τόσο που δίνει χρήματα για την Πρέβεζα να τον ευχαριστείς. Υποχρέωσή του είναι να κοιτάει και την Πρέβεζα. Δεν είμαστε έτσι φτωχοί συγγενείς.
0: Κανόνες ευγένειας.
1: Εντάξει.
0: Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ευγένειας. Κανόνες ευγένειας.
1: Εντάξει.
0: Και όταν πάω και μου φέρουν ένα καφέ που είναι υποχρεωτικό να το φέρω, του λέω ευχαριστώ που μου φέρνει τον καφέ.
1: Ωραία,
0: έτσι
1: ωραία.
0: Δεν έχει σχέση να κάνει με το υποχρέωση ο Περιφερειάρχης. Όπως τα έχετε δει. Γιατί μάλιστα το είπε ο κύριος ο Ζούμπας.
1: Ο Στέφανος ο Ζούμπας.
0: Ο Ζούμπας το είπε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Λέει, είστε πάνω στα πέντε πηγάδια εκεί για Τζουμέρκα, είστε στην Πρέβεζα.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πότε τα προλαβαίνετε όλα?
1: Το έχω αναγνωρίσει δημόσια, Στράτο, ότι είναι αϊκίνητος. Το θέμα είναι.
0: Δεν μπορώ να το παρακολουθήσω εγώ, πραγματικά. Δηλαδή, ξεκινάει από τις 6 ώρα το πρωί και μέχρι το βράδυ στις 10 η ώρα έχει γυρίσει όλη την Ήπειρο, αλλά ένα χρόνο από αυτό τον έχει στην Πρέβεζα.
1: Να σε ρωτήσω και κάτι τώρα και να το πλήσουμε.
0: Και λεφτά ρίχνει στην Πρέβεζα και παίρνουμε πάρα πολλά λεφτά με αποτέλεσμα να γκρινιάζουν οι αλληνομοί της.
1: Και αν θες, απαντάς. Με όλες αυτές τις δικαστικές περιπέτειες, πιστεύετε ότι
0: εννοείται.
1: Δεν θα τον αγγίξει τίποτα?
0: Βασίλη, τώρα είσαι αυτοδιοικητικός παλιός και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά. Με τόσα που του καταλογίζανε και του βάλανε ένα μήνα αργία.
1: Δεν βγήκαν όλα. Έχει ουρά.
0: Μα όχι, αυτά αποκρίθηκαν. Αυτά αποκρίθηκαν. Ήταν 15 πράγματα. Ξέρεις τι κρίθηκε. Γιατί του βάλανε? Γιατί λέει το κλειστό που ήταν 2.300.000 έκανε μια συμπληρωματική σύμβαση 20.000. Γιατί όταν πήγε εκεί, είχε βγει το ένταλμα για τα 2.300. Του είπε, λένε, έχουμε και αυτά εδώ που είναι συνοδά. Δίνεις άλλες 20.000 να πάρεις και αυτά, ας πούμε. Και λέει ναι. Γιατί δηλαδή ήταν χάιδεμα αυτό. Ήταν χάιδεμα. Γιατί ακριβώς δεν ίσχυε τίποτα από όλα αυτά που λέγανε. Απλά γίνεται μια μεγάλη ιστορία για να του δημιουργήσουμε μια φθορά, η οποία όμως δεν το αξίζει. Γιατί αυτόν, τον άλλον τον κυνηγάς πολιτικά. Δεν τον κυνηγάς.
1: Θέλω να πιστεύω ότι τώρα που ολοκληρώνει τη θητεία του.
0: Δηλαδή δεν έχουν πολιτικό λόγο να πούνε ότι αυτό που έκανες το έκανες λάθος και αρχίζουν και χτυπάνε σου πράγματα τα οποία είναι σωστά. Όπως κάνουν εμένα με τον ποδηλατόδρομο. Δηλαδή, ενώ αντί να πούνε τι σωστό πράγμα είναι ο ποδηλατόδρομο, γράφω άλλο. Μα δεν έχουμε δρόμο, θα κάνουμε ποδηλατόδρομο. Ένα άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Λοιπόν. Επειδή έχω και δεύτερο συνομιλητή, δεν θα ήθελες να τον στήσω στο τηλέφωνο του κ. Παραστατίδη. Θέλω να σε ευχαριστήσω. Πραγματικά κάναμε μια ενδιαφέρουσα κουβέντα. Πιεστικά βέβαια, γιατί ο χρόνος ο ραδιοφωνικός είναι συγκεκριμένος. Αλλά νομίζω πήραμε απαντήσεις. Οι ακροατές θα κρίνουν αν αυτά που είπατε είναι σε θετική κατεύθυνση ή όχι. Εγώ πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και εύχομαι καλή εβδομάδα.
0: Να καταλάβουν οι συμπολίτες μας ότι εμείς εδώ πέρα δουλεύουμε στην περιφέρεια για όλα τα πράγματα. Και ένα άλλο σημαντικό που δουλεύουμε, δεν το αναφέραμε, αλλά πρέπει να αναφερθεί, είναι και ο τουρισμός. Αυτή η τεράστια τουριστική ανάπτυξη που χαίρεται στην περιοχή, που το ξέρουν και το βλέπουν όλοι. Αλλά θέλει λίγο προσοχή σε αυτό. Πρέπει.
1: Κινδυνεύουμε φέτος ως σεζόν στρατό.
0: Όχι, καθόλου. Όχι.
1: Άρα καθώς. Η περιοχή, Πρέβεζα, Πάργα, Λευκάδα, θα κινηθεί.
0: Αντίθετα, θα βγει και ενισχυμένη. Γιατί κινδυνεύουν κάποιες άλλες περιοχές που είναι πιο κοντά.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή μέρα. Φίλες και φίλοι, ακούσαμε τον κύριο Στράτο Ιωάννου, Περιφερειάρχη Πρέβεζας. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε 3-4 λεπτά θα συνεχίσουμε τη συνομιλία μας με τον κύριο Στέφανο Παραστατήθη. Να είστε καλά.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί... πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Η νέα εποχή έφτασε.
4: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στον Πρίσμα, είναι εκπομπή Δευτέρα στις 10, ο Βασίλης Ιωάννου στο μικρόφωνο και όπως σας έχω προαναγγείλει, έχω τη χαρά να έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής τον κύριο Στέφανο Παραστατίδη, βουλευτή Πασόκ Νομού Κιλκής, με τον οποίον θα κουβεντιάσουμε για τις πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα κύριε Παραστατίδη.
1: Καλή σας μέρα κύριε Ιωάννου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή συνομιλία μας.
1: Χαρά μου.
0: Λοιπόν, υπεύθυνος παιδείας του ΠΑΣΟΚ, με έναν ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα, και ήθελα με αυτό να ξεκινήσουμε, κύριε βουλευτά. Μεθαύριο το Σάββατο ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Πέρα από τις ευχές στους μαθητές, εσείς ως βουλευτής και οι αρμόδιος, εγώ ως παλιός εκπαιδευτικός, έχει ανοίξει και μια κουβέντα ότι οι πανελλαδικές φαίνεται να έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ήθελα την γνώμη σας γι' αυτό.
1: Την κουβέντα αυτή την ανοίξαμε εμείς εδώ και πολύ καιρό. Ως ΠΑΣΟΚ και ως τομέας παιδείας, θεωρώντας ότι υπάρχουν τρία ζητήματα τα οποία χρήζουν αλλαγής στο πεδίο αυτό. Το ένα είναι η άπαξ αξιολόγηση, δηλαδή οι πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι εξ ορισμού άδικες και δεν υπάρχουν σε καμία χώρα της Ευρώπης ή γενικότερα στον δυτικό κόσμο. Νομίζω οι Τούρκοι, οι Κινέζοι και άλλες δύο χώρες στον υπόλοιπο κόσμο έχουν αυτό το μοντέλο της άπαξ αξιολόγησης, δηλαδή των πανελλαδικών εξετάσεων. Το δεύτερο είναι ότι το λίτιο δεν λειτουργεί πια, κυρίως προθάλαμος για το πανεπιστήμιο. Τα παιδιά πηγαίνουν και κάνουν τις απουσίες τους φτάνοντας στα όρια και προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές. Και το τρίτο είναι παραπαιδεία. Είναι δηλαδή τρία ζητήματα, εγώ τα είχα βάλει στο τραπέζι και ουσιαστικά ζήτησα εθνικό διάλογο και να πάμε σε ένα νέο μοντέλο.
0: Και είχατε από προτείνει, και κύριε βουλευτά, με συγχωρείτε, είχατε προτείνει το εθνικό απολυτήριο που σας το έκλεψε ως ιδέα και ως πρόταση η κυβέρνηση, η οποία όμως πού το πάει, έχετε αντιληφθεί πού το πάει.
1: Ο καθένας μπορεί να κλέβει, άλλος το ευρωπολιτήριο, άλλος τις πανελλήνες και τα λοιπά, το θέμα δεν είναι, ξέρετε, ποιος κλέβει από ποιον. Ούτε διεκδικούμε κάτι. Το εθνικό πολιτήριο πρώτα απ' όλα είναι δηλαδή μια μεταρρύθμιση η οποία χρειάζεται στη χώρα. Έχει μια, έτσι, εφαρμόζεται σε κάθε χώρα με διαφορετικό τρόπο και με βάση τέλος πάντων τα δεδομένα της χώρας. Αυτό που προϋποθέτει είναι μια σοβαρή συζήτηση και να καταλήξει σε ένα νέο μοντέλο το οποίο ουσιαστικά θα αντιμετωπίζει και θα απαντά σε αυτά τα τρία ζητήματα που εμείς βάλαμε, δηλαδή την άπαξ αξιολόγηση, το λύκειο που δεν επιτελεί το ρόλο του και την αντιμετώπιση.
0: Αυτός ο διάλογος, κύριε Παραστατίδη, αυτός ο διάλογος που ξεκίνησε η κυβέρνηση με αυτό το θέμα, φαίνεται να οδηγεί κάπου ή είναι και αυτό στα πλαίσια έτσι τα επικοινωνιακά, τα προεκλογικά?
1: Δεν μπορώ να σας το απαντήσω αυτό, αλλά θα σας πω ότι η κυβέρνηση είχε το εθνικό απολυτήριο στο πρόγραμμά της από το 19. Δηλαδή ήταν μια συζήτηση την οποία ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, σας θυμίζω, πολύ παλιά, έτσι, δεκαετία του
0: 90. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ όταν κυβέρνησε άνοιξε το ζήτημα το 16, αλλά το παράτησε. Δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ έβαλε ένα ζήτημα για το να μεταβούμε στο εθνικό απολυτήριο, αλλά έγινε επίσης μια επιτροπή που έκανε μια σοβαρή δουλειά, αλλά έμεινε εκεί. Δηλαδή δεν το υιοθέτησε η ηγεσία του. Και μετά έρχεται η Νέα Δημοκρατία, η οποία επίσης το βάζει, αλλά το αφήνει στις καλένδες. Λοιπόν, εμείς παρακινήσαμε και σύραμε, θα έλεγα, την κυβέρνηση να οδηγηθεί σε ένα τέτοιο διάλογο. Από εκεί πέρα, το πού μπορεί αυτό να οδηγήσει δεν μπορώ να το απαντήσω, αλλά σίγουρα ούτε οι προϋποθέσεις είναι οι καλύτερες δυνατές. Εμείς κάνουμε κριτική και επί του τρόπου που γίνεται ο διάλογος. Αλλά τέλος πάντων, ας κρατήσουμε ότι ξεκινά μια συζήτηση. Δεν θέλω να γίνεται με όρους εφήμερους, με όρους έτσι. Δηλαδή,
0: ένα τέτοιο, κύριε βουλευτά μου, ένα τέτοιο κεφαλαιόδες ζήτημα δεν μπορεί να συζητιέται λίγους μήνες πριν από τις εθνικές εκλογές. Δεν μπορεί να έχει συνένεση. Είναι λογικό. Για όσους καταλαβαίνουμε στοιχειώδη από την πολιτική συγκυρία, δεν μπορεί αυτό να καταλήξει σε μια ομόφωνη.
1: Άρα λοιπόν, εδώ έχω μια κυβέρνηση την οποία δεν την ενδιαφέρει ουσιαστικά το εθνικό απολυτήριο. Αυτό δηλαδή έτσι βγαίνει συμπέρασμα αν δεν προχωρήσουμε σε κάτι. Και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ξέρω τώρα, ο καθένας κοιτάζει ότι με συνθήματα και με εύκολα λόγια. Δηλαδή, ειλικρινά, είναι πάρα πολλά τα χρόνια πια που θα έπρεπε αυτό να αντιμετωπιστεί. Εγώ έτσι με πολύ όριμο τρόπο και μάλιστα προκαλώντας τον διάλογο, όχι λέγοντας τις δικές μας απόψεις και καταθέτοντας τη δική μας και μόνο πρόταση, δηλαδή έβαλε και τις προϋποθέσεις του διαλόγου, σε τι πρέπει να απαντά μια μεταρρύθμιση του τομέα της παιδείας. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να κάνουμε και μάλιστα το εντυπωσιακό είναι ότι συμφώνησαν όλα τα κόμματα.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα κόμματα να πάμε σε εθνικό διάλογο. Κλείνει κουκουέ, έτσι.
0: Δυστυχώς όμως δεν φαίνεται να οδηγούμαστε προς τα εκεί. Πάμε λοιπόν λίγο να δούμε.
1: Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Θέλω να ελπίζω, πραγματικά δεν θέλω να προδικάσω, αλλά θέλω να ελπίζω ότι θα οδηγηθούμε κάπου το όπου. Δηλαδή δεν έχει να κάνει με τα κόμματα.
0: Είναι κρίμα γιατί είναι κρίμα για τα παιδιά μας, είναι κρίμα για το χώρο της εκπαίδευσης να δαπανώνται ένα δισεκατομμύριο σε κάθε φουρνιά.
1: Εμείς τολμήσαμε και είπαμε για τις πανελλαδικές ότι είναι εξορισμού άδικες. Το είπαμε δηλαδή και αντίστοιχα πέρσι και τέτοιον καιρό. Εξηγήσαμε γιατί συμβαίνει αυτό. Και εντάξει, δεν θέλω να επαναλαμβάνω να το κάνουμε με όρους επικοινωνίας, αλλά με όρους ουσίας.
0: Πάμε λοιπόν λίγο στη συγκυρία, την πολιτική συγκυρία, κύριε Παραστατίδη. Νέα κόμματα. Ήδη τα θυρανίξια της κυρίας Καρισιανού έγιναν προχτές στη Θεσσαλονίκη. Αύριο στο Θησίο το κόμμα Τσίπρα. Τι λέει το Πασόκ για αυτές τις εξελίξεις? Το επηρεάζουν? Θα υπάρχουν έτσι προβλήματα στις επόμενες δημοσκοπήσεις? Πώς το αξιολογείτε?
1: Καταρχάς είναι εξελίξεις που επηρεάζουν όλο το πολιτικό σύστημα. Κόμματα τα οποία δημιουργούνται, κάθε κόμμα το οποίο δημιουργείται επηρεάζει τις εξελίξεις. Το Πασόκ δεν πρέπει να μείνει, κατά την άποψή μου, και να εστιάσει στο τι κάνουν οι άλλοι, αλλά στο τι κάνει το ίδιο. Καθένας έχει δικαίωμα να κάνει. Η δημοκρατία, τέλος πάντων, τι επιτρέπει να κάνει και να παίρνει οποιαδήποτε πρωτοβουλία για να εκφράσει αυτό που θεωρεί ότι λείπει από το πολιτικό σύστημα. Ο καθένας έχει και την ευθύνη αυτού που κάνει, γιατί καταλαβαίνετε ότι κάθε παρέμβαση, κάθε κόμμα κτλ. Αλλάζει τις ισορροπίες, αλλάζει τους ισχυρισμούς. Υπάρχει ένα αίτημα ανατροπής αυτής της κυβέρνησης, το οποίο φαίνεται ότι ισχυροποιείται μήνα το μήνα πια το τελευταίο διάστημα. Και εάν τέλος πάντων ο στόχος είναι αυτός, θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να επιτευχθεί. Αν δηλαδή όλες αυτές οι παρεμβάσεις βοηθούν σε αυτή την κατεύθυνση ή τελικά βοηθούν την ίδια την κυβέρνηση, για παράδειγμα, να παραμείνει στην εξουσία. Αυτά εγώ θα έβλεπα αξιολογικά, αλλά ξαναλέω ότι το Πασόκ, η δική του δουλειά δεν είναι να καθίσει και να κάνει κριτική στο ποιος λέει τι, στο ποιος δημιουργεί κόμμα κτλ. Αλλά να αποδομήσει την κυβέρνηση και να χτίσει τις συνθήκες πολιτικής αλλαγής.
0: Πολύ σωστά. Σε αυτό όμως που συμφωνούμε, το είπατε και εσείς, ότι θα ρευστοποιήσει περαιτέρω το πολιτικό σύστημα και ιδιαίτερα την αντιπολίτευση. Αυτό μήπως αλλάζει και τη στρατηγική του Πασόκ, ανεξάρτητα αν το αποδέχεστε, αν το υιοθετείτε ή αν το εκφράζετε δημόσια? Πολλοί από εμάς θεωρούμε ότι τελικά έχετε στρέψει το ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση, εκεί θα παιχτεί η μάχη και όχι για πρώτο κόμμα με μία ψήφο. Τι λέτε?
1: Εγώ θα σας πω ότι η εικόνα μου θυμίζει αρκετά τις εκλογές του 2012. Όχι ως προς την ένταση, αλλά ως προς το πολυκομματικό τοπίο, τα πολλά κόμματα δηλαδή, ως προς την πόλωση, η οποία φαίνεται ότι υπάρχει σε σχέση με τις προηγούμενες φορές και το ενδιαφέρον. Αυτό τότε, σας θυμίζω αντίστοιχα και όπως και τώρα, το πρώτο κόμμα τώρα φαίνεται ότι δημιουργούνται συνθήκες ακόμη και κατάρρευσής του. Δηλαδή από ένα κόμμα από το 41% τώρα πια μιλάμε για ένα ποσοστό 21-22 κτλ. Ως πρόθεση.
0: Λοιπόν, και δεν έχει εμφανιστεί ακόμα το κόμμα Σαμαρά. Ίσως να είναι και κάτω από 20 πιθανά, κύριε Παραστατίδη.
1: Εγώ λέω λοιπόν, η δική μου η εκτίμηση είναι ότι το 12, σας θυμίζω, το Μάιο του 12 είχαμε το πρώτο κόμμα που ήταν η Νέα Δημοκρατία, είχε 18,85%. Δεύτερο κόμμα τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ 16,8, τρίτο το Πασόκ 13,5 κτλ. Η αίσθηση δική μου είναι ότι η πρωθιά μπορεί να δεχτεί, ας πούμε, ακόμη και σε τέτοια νούμερα. Αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν είναι, δηλαδή μπορεί να έχει μια δημοσκοπική εικόνα η οποία να δείχνει ένα πρώτο κόμμα το οποίο έχει μια απόσταση, αλλά στην πράξη και στην πραγματικότητα όλα αλλάζουν. Άρα εγώ δεν θα άφηνα σε καμία περίπτωση τον στόχο της πρώτης θέσης, θα τον υποστήριζα ακόμη και αν τώρα φαίνεται ότι είναι μακριά. Δεν είναι διόλου μακριά, είναι ένα κόμμα το οποίο, επαναλαμβάνω, δημιουργούνται προϋποθέσεις και συνθήκες κατάρρευσης και από εκεί πέρα μπορεί με μια ελάχιστη άνοδο, να το πω έτσι, για το Πασόκ
0: μιλώντας. Είπατε για το 12 στις εκλογές, ναι. Επειδή τις έχω πολύ ζωντανές, ήταν τότε που εξελέγει βουλευτής και εγώ το Μάιο και χάσαμε την έδρα στο νομό τον Ιούνιο, τις θυμάμαι πολύ καλά και πράγματι έτσι ήταν τότε η κατάσταση. Όμως Έλεγα πριν σε ένα σχόλιο μου, αγαπητέ κύριε Παναστατίδη, ότι αν καταφέρουν τα νέα κόμματα και σηκώσουν από τους καναπέδες όλο αυτό το ποσοστό της αποχής από τις εθνικές ευρωεκλογές, δεν ανατρέπονται όλοι οι σημερινοί συσχετισμοί.
1: Θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμη και αυτό, έτσι, θα μπορούσαμε να έχουμε και πραγματικά είναι τόσο ρευστό το τοπίο που κανείς δεν είναι εύκολο να προβλέψει. Εγώ γι' αυτό λέω ότι τα πάντα μπορεί να συμβούν. Ο καθένας έχει ένα στόχο λοιπόν και θα πρέπει να δει με βάση τις συνθήκες και να υπηρετήσει το στόχο του. Υπάρχει ένα ρεύμα αντισυστημισμού, έτσι, το οποίο κατά την άποψή μου δημιουργήθηκε από αυτή την κυβέρνηση. Όλη αυτή, όλο αυτό το δίπολο του Μητσοτάκη χάος είναι κάτι το οποίο ευφυώς και με έναν τρόπο η ίδια η κυβέρνηση το έχει χτίσει, τη Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκης, και αυτό είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, και αυτό θα έπρεπε να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Φέρνω παράδειγμα. Εάν η κυρία Καριστιανού, για παράδειγμα, δεν θα γνωρίζαμε ούτε το όνομά της, έτσι, εάν ο κ. Καραμαλής είχε οδηγηθεί στη δικαιοσύνη. Δηλαδή τα Τέμπη, το γεγονός έγινε στις 28 Φλεβάρι του 23. Μεσολάβησαν εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία πήρε 41%. Λοιπόν, εκ των υστέρων όμως, εδώ έχουμε μια κυβέρνηση η οποία παρεμποδίζει από στελέχη της να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Και αυτό δημιουργεί ευλόγως αντίδραση από τον κόσμο, από τη βάση. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού λοιπόν εμφανίζεται στην Ευρωβουλή, σας θυμίζω, η πρώτη της ομιλία. Εκεί γίνεται πια γνωστή. Γιατί? Διεκδικεί το αυτονόητο. Το να, ένα πόρισμα της δικαιοσύνης της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ουσιαστικά το οποίο μιλάει για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του κ. Καραμαλή, να οδηγήσει τον κ. Καραμαλή στη δικαιοσύνη. Αυτό δεν έγινε. Όπως και μια σειρά, αν θέλετε, αποφάσεων που έχουν πάρθει με όρους πλειοψηφίας από την κυβέρνηση, παρεμπόδισαν από στελέχη της να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη. Αυτό λοιπόν δημιούργησε αντίδραση. Και εδώ πάμε σε μια ξανά, ζούμε δηλαδή στιγμές οι οποίες είναι κρίσιμες για το που μπορούμε να οδηγηθούμε. Εδώ λοιπόν, κατά την άποψη τη δική μας ως ΠΑΣΟΚ, έτσι, η οποιαδήποτε αλλαγή προϋποθέτει μια κυβέρνηση στιβαρή, σταθερή, με στελέχη που μπορούν να φτάσουν στο τιμόνι και γνωρίζουν πώς μπορεί η χώρα να οδηγηθεί σε ένα καλύτερο αύριο. Γιατί υπάρχει και η συνθήκη του γκρεμού, έτσι.
0: Έχεις δίκιο.
1: Καμιά φορά αντιδρούμε, αλλάζουμε, αλλά
0: ένα, τελευταίο γκρεμού, ερώτημα στον Στέφανο Παραστατίδη, γιατί εκτός από βουλευτής παλιότερα έχει κάνει και γραμματέας οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ. Πώς βλέπεις, αγαπητέ μου Στέφανε, όλα αυτά τις ιστορίες της διεύρυνσης των προσχωρήσεων στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς αρχές, χωρίς να στηρείται έτσι στοιχειωδώς η δέσμευση που έχει αναλάβει το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο πρόεδρος του τα προηγούμενα χρόνια. Είσαι ικανοποιημένος με όλη αυτή, αυτό το πηγενέλα πρώην βουλευτών, νυν βουλευτών, ή θα δούμε και τις επόμενες μέρες?
1: Γενικά ο καθένας έτσι έχει και το δικό του παράδειγμα. Εγώ έχω μια προσωπική διαδρομή και το δικό μου παράδειγμα, από το οποίο κρίνομαι και από τους συμπολίτες μου και από τους πολίτες εδώ πάνω στις εκλογές. Το ΠΑΣΟΚ έχει δημιουργήσει θεσμικά μια επιτροπή διεύρυνσης. Υπάρχουν πρόσωπα τα οποία έρχονται. Εγώ θα πω ότι, ξέρετε, το να κάνουμε, δηλαδή ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια. Έτσι. Εγώ έχω τα δικά μου, εσείς κύριε Ιωάννου πιθανώς τα δικά σας και ο καθένας τα δικά του. Κάποιοι δηλαδή μπορεί να θέλουν με τον Α, άλλη τον Β, άλλη τον Γ. Αν είμαι υπέρ τη διεύρυνση επί τη αρχή, θα σας απαντήσω σαφώς πως ναι. Προφανώς θέλουμε όλο αυτό να γίνεται με πολιτικούς όρους και συνθήκες και προϋποθέσεις. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η συστράτευση και η αυτό, δηλαδή, προϋποθέτει, να το πω, να υπάρξει διεύρυνση. Τώρα, ξαναλέω, υπάρχουν θεσμικά όργανα τα οποία αξιολογούνται για αυτό το οποίο κάνουν, έτσι. Για το πώς γίνεται κτλ. Επί της αρχής πάντως είναι υπέρ της διεύρυνσης, έτσι.
0: Νομίζω ότι πράγματι είναι καθαρή η θέση και ξέρετε να πω, κύριε βουλευτά, γι' αυτό και στο Κιλκής που το γνωρίζετε ότι πηγαίνω πολύ τακτικά, χαίρεται εκτίμησης από τους συμπολίτες σας. Εύχομαι καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο έργο και πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε. Καλή μέρα, εμείς ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Στέφανο Παραστατίδη, καθαρές κουβέντες. Χρειάζεται από τους πολιτικούς μας να λένε παστρικές κουβέντες και ο καθένας να βγάζει τα συμπεράσματά του. Έχουμε κουραστεί από λαϊκίστικες κορώνες, από γυρολόγους της πολιτικής που τη μία μέρα είναι από εδώ, την άλλη από εκεί. Γι' αυτό το έθεσα στον κύριο Παραστατίδη. Πραγματικά διαφωνώ καθέτος και οριζοντίως με αυτού του είδους τις διευρύσεις των κομμάτων, με προσχωρήσεις βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο, χωρίς να παραδίδουν τις έδρες στα όργανα, στα κόμματα στα οποία έχουν θητεύσει. Άλλο να ανεξαρτοποιηθείς, είναι δικαίωμά σου και να κρατήσεις και την έδρα σου. Αλλά το να φεύγεις τώρα από το ΣΥΡΙΖΑ, να πηγαίνεις στο ΠΑΣΟΚ ή από το ΠΑΣΟΚ να πας στη Νέα Δημοκρατία ως ενεργός βουλευτής, νομίζω ότι δεν είναι συμβατό, τουλάχιστον με τις δικές μου τις αρχές. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ξαναπώ ότι η ερχόμενη Δευτέρα είναι το Αγίου Πνεύματος. Καταρχήν είναι αργία και δεν θα κάνω εκπομπή. Θα δούμε όμως, επαναλαμβάνω, τι ακριβώς θα εξελιχθεί αυτή την εβδομάδα, γιατί μπορεί να έχουμε πολύ ραγδαίες εξελίξεις και μπορεί να συμφωνήσουμε εδώ με την διεύθυνση του σταθμού να χρειαστεί να κάνουμε την Τρίτη ή την Τετάρτη κάποια εκπομπή. Έχουμε πολλά θέματα ανοιχτά που αφορούν τοπικά ζητήματα. Έχω υποσχεθεί σε κάποιους φίλους που μου έχουν στείλει ερωτήματα να μιλήσουμε για τη λέσχη αξιωματικών, για το παλιό Τελωνείο, να μιλήσουμε για το τι γίνεται με τις στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο στρατόπεδο Σολομού. Προσπαθώ, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, να έρθω σε επικοινωνία για να ακούσουμε τις απόψεις του βουλευτή του κυρίου Κυριάκη, αλλά με κάθε φορά με διάφορα προσχήματα το αποφεύγει, δεν ξέρω γιατί, ίσως είναι η κοινοβουλευτική του τακτική, μεγά του, με χαρά του. Αλλά επειδή αυτός το είχε αναδείξει αυτό το ζήτημα για αυτά τα κτίρια που είναι ερείπια, που έρχεται κάποιος από μακρινά μέρη και βλέπει τις τεράστιες ομορφιές αυτής της πόλης και φεύγοντας λέει, μα είναι δυνατόν να αφήνετε αυτό το κτίριο εκεί ή να αφήνετε το άλλο κτίριο εκεί? Λοιπόν, γιατί να δίνουμε, να έχουμε κάποιους χώρους εμβληματικούς με την αρνητική τους όψη? Εάν πράγματι αυτοί οι χώροι, αν γκρεμιστούν, πρέπει να γίνουν πράσινο, ας τα γκρεμίσετε και ας τα φτιάξετε πάρκα. Δεν ξέρω ρε αδερφέ, αν δεν μπορείτε να τα αξιοποιήσετε, κύριε δήμαρχε, κύριε βουλευτά, που όλο αναλαμβάνετε πρωτοβουλίες, να το δείτε. Πήρα επίσης μήνυμα για να ξαναδούμε, καλά ανακοινώνονται προσλήψεις ιατρών. Πόσες από αυτές τις θέσεις καλύπτονται? Και αυτό μέσα στον Ιούνιο, και πριν κλείσω την σεζόν θα έχω μια νέα επικοινωνία με τη διοικήτρια του νοσοκομείου. Και σας υπενθυμίζω, με την επιστροφή, άντε 2-3 εκπομπές ακόμα. Παίρνω τις καλοκαιρινές μου διακοπές, διότι δεν ξεχνάω ότι προϋπήρξα εκπαιδευτικός. Να είστε λοιπόν καλά, να χαμογελάτε και να έχετε μια καλή εβδομάδα. Και μην ξεχνάτε, πάντα νίκες, όχι μόνο στον Ολυμπιακό, σε όλους τους αθλητικούς συλλόγους, νίκες, και να πανηγυρίζουμε, γιατί δεν έχουμε και πολλές αφορμές για να βγαίνουμε στους δρόμους και να ζητοκραυγάζουμε. Γεια σας και καλή εβδομάδα.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Προστατεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Η ώρα είναι 12.

0: σε Eurobank με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 2 Τούρκοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Θράκη στο πλαίσιο επιχείρησης των ελληνικών αρχών για υπόθεση διακίνησης οπλισμού που φέρεται να συνδέεται με κυκλώματα της τουρκικής μαφίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της επιχείρησης, το πόρπα γκάζ αυτοκινήτου, στο οποίο επέβαινε ο ένας εκ των κατηγορουμένων, εντοπίστηκε ταξιδιωτικός σάκος που περιείχε 25 πιστόλια. Τα εν λόγω όπλα, καθώς και οι αντίστοιχοι γεμιστήρες τους, δεν έφεραν διακριτικά στοιχεία κατασκευαστή ή άλλες ενδείξεις αναγνώρισης. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει αλλά δεν βρίσκονται ακόμη σε σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκάι. Τόνισε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον έχουν καταλήξει σε μια κοινή βάση για μεγάλο μέρος των θεμάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως επίκειται υπογραφή συμφωνίας. Διευκρίνησε ότι σε αυτή τη φάση δεν συζητούν το πυρηνικό πρόγραμμα, το οποίο θα τεθεί υπό διαπραγμάτευση εάν οριστικοποιηθεί ένα μνημόνιο κατανόησης. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον έχει νέα, ίσως και ακόμη εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Πρωτογενές πλεόνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός στο πρώτο τετράμινο του έτους, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας αύξηση έναντι του στόχου που ήταν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο και σε σχέση με πέρυσι. Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 559 εκατομμύρια. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Παιδείας σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους. Με πρωτοβουλία της αρμόδιας Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, δημιουργήθηκε τηλεφωνική γραμμή με τον αριθμό 1550 με ψυχολόγους των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης της Επικράτειας και του Υπουργείου Υγείας. Οι κλήσεις για το σύνολο των συνδρομητών των εταιριών τηλεπικοινωνίας είναι δωρεάν και η γραμμή λειτουργεί από σήμερα Δευτέρα 25 Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου. Αυτό θα είναι το πρώτο καλοκαίρι που το σύνολο του στόλου των λεωφορείων θα έχει λειτουργικό κλιματισμό, ράμπες αναπήρων και εκπαιδευμένο προσωπικό, ανέφερε νωρίτερα σήμερα στον Sky ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Διευκρίνησε ότι έχουν έρθει στην Αθήνα 1076 καινούργια λεωφορεία, τα οποία τον Ιούνιο θα μπορούν οι πολίτες να τα χρησιμοποιούν, με προοπτική το 2028 να έχουμε φτάσει στα 1700 καινούργια λεωφορεία. Για τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο δεσμεύτηκε ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε ένα μείγμα καινούριων σειρμών καθαρών και εξοπλισμένων με αντιγράφητη μεμβράνες, ενώ το ίδιο πρόγραμμα ανακαίνησης αναμένεται να εφαρμοστεί και στους σταθμούς. Στο Τόκιο, περίπου 20 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο καθώς ένας άνδρας ψέκασε ουσία σε πολυτελές εμπορικό κέντρο στην καρδιά της πόλης. Οι δρόμοι γύρω από το συγκεκριμένο εμπορικό κέντρο που βρίσκεται στη συνοικία Γκίνζα έχουν αποκλειστεί. Η αστυνομία διερευνά τα αίτια του συμβάντος.
0: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, πρωταθλητής Ευρώπης στέφθηκε ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, ο οποίος κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το τρόπαιο της EuroLeague, καθώς νίκησε τη Real Madrid με σκόρ 92-85 στο μεγάλο τελικό στο ΆΚΑ. Στους δρόμους βγήκαν όλη τη νύχτα για να πανηγυρίσουν οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού σε Αθήνα, Πειραιά, καθώς και άλλα σημεία της χώρας. Συγχαρητήρια μηνύματα στον Ολυμπιακό απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευάς Άντζας, παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας, ενώ μέτρησε 26 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Συλληπιτήρια στην οικογένειά του απίφθινε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμ 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
8: Τι κάνεις?
9: Καλά, με χαρά.
8: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
10: Συμμαχητές, σύνεδροι, παρατηρητές, νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες.
11: Για το χεράτα σημαίνει ότι εγώ που το πάω χέρι-χέρι για να πάει πιο γρήγορα για να μην ακολουθεί η υπηρεσιακή διαδικασία, είναι μια εμπίστευση.
12: Όπα!
13: Άκου και Γιάκο Μητσοτάκη.
14: Λίγου και Ζουλούλου, Γιώνα και Καντεφέ μου.
15: Βεβαίως υπήρξε ένα κοινό ασφαλείας. Χρόνια τα λέμε, χρόνια φωνάζουμε, δεν ασχολείται κανείς.
16: Μύρο Ζωνάρης Αλουνού και κακοφαίνεται μου.
13: Άκου Κυριάκο Μητσοτάκη.
17: Έχω ευθύνη να συμβάλλω για να επιστρέψει το πολιτικό σύστημα η κανονικότητα και στη χώρα η σταθερότητα.
18: Να πω στον κύριο Τσίπρα να λουστεί κανένα δύο φορές, έχει βάψει το μαλλί και είναι αρκετά έντονη μπογιά.
19: Πασόκ ωραία χρόνια. Αυτό είναι το σύνθημα.

φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που σήμερα ξεκινάει όπως τέλειωσε η λαϊβάρα του Σαββάτου. Που να έχει και καλό ήχο το Σάββατο, αλλά και έτσι κι αλλιώς είναι αυτό. Είναι τόσο μεγάλο live που λες, οκ, δεν έχει καλό ήχο, δεν πειράζει. Γιατί 2 ώρες οι Maiden τα δώσαν όλα και δώσανε πολλά. Δεν είναι γιατί κι άλλοι τα δίνουν όλα, αλλά έχουν λίγα να δώσουν. Αυτοί εδώ τα δώσαν όλα και είχαν να δώσουν πάρα πολλά. Τι ωραία που περάσαμε. Βέβαια, να το πω, δεν ακούσαμε κάτι.

τρομερό τέλος σε, σε ένα live που έλειπε μία φωνή. Μία φωνή που έπρεπε, κατά την ταπεινή μου άποψη, την ήθελα, εγώ την περίμενα. Η φωνή της Θεοδόρας.

Ο Τζίζος Κασέλ, στο Άρες Animate δεν είχε πάει ο μικρός γιος μου και ήταν η πρώτη του συναυλία. Μου άρεσαν πάρα πολύ, ρε παιδιά. Ήταν αυτό που λέμε, πάω να δω κάτι συγκεκριμένο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε οποιαδήποτε, σε μια παράσταση, σε ένα κονσέρτο, σε οτιδήποτε, να πας να δεις αυτό που θέλεις να δεις και παραπάνω. Δηλαδή είχα στο μυαλό μου κάτι, θέλω να δω Maiden, άρα έχω στο μυαλό μου τι θέλω να δω. Και είδα αυτό που ήθελα να δω, αλλά στην καλύτερη του εκδοχή. Δεν είχε συρτάκια, δεν είχε τρίχες, δεν είχε μπλα μπλα με το κοινό ατελείωτα και εσείς και εμείς και πόσο σας αγαπάμε και πόσο μας αγαπάτε. Είχε 2 ώρες Maiden μόνο.

Παναγιώτης, πολύ σωστά. Ποιος γάβρος και πρωταθλητής Ευρώπης, ο Μαξ στο πόντιουμ ξανά μετά από καιρό. Αν δεν παρακολουθείτε Φόρμουλα 1, όλα αυτά είναι κινέζικα, δεν τα μεταφράζω. Όχι και να κερδίσει Παναγιώτη, στο πόντιουμ, τρίτη ήρθαμε. Εντάξει, είπαμε, θα έχουμε φούρνους να φάμε, δεν θα...

0: Ιτό Vampire λέει, μα να σας κλέψουμε και το σύνθημα, αυτό δεν το περίμενα, νομίζω πάει πολύ. Βουντού, βουντού και κόκκινη μαγεία, την κούπα τη σηκώσαμε μέσα στη 13. Ο Κούνα Μούτα λέει, ρε βουλαρίν, είναι εντάξει ο ήχος ήταν χάλια, αλλά πού να ακούσεις εσύ καλά εκεί κάτω. Καλά κάνεις και παίρνεις απόσταση από το σχολείο σου. Πιγκουίνος, δηλαδή οι Maiden έκαναν την καλύτερη παράσταση τη σεζόν μετά την αρπαχτή. Ακριβώς έτσι, Πιγκουίνε. Μην τις βάλω και στα ίσα, μιλάμε τόσο καλά πέρασα. Ότι είδα εξώφυλλο ελεύθερη ώρα, κάναμε. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πήγαμε να κάνουμε μια σατανιστική τελετή. Δεν μπορούμε δηλαδή να καλέσουμε τον Σατανά. Μαζευτήκαμε μερικές χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες σατανιστές και καλέσαμε το. Εντάξει, δεν ήρθε. Όπως συνήθως. Λέει, δεν έπαιξε το Alexander the Great. Τώρα εδώ δεν ήρθε ο Σατανάς. Τώρα το Alexander the Great να παίξει. Τέλος πάντων, περάσαμε ωραία, περάσαν ωραία και στην Κύπρο και θα περάσουν ακόμα ωραιότερα. Ο κυπριακός ελληνισμός ή τουλάχιστον ένα μικρό κομμάτι του είναι καλή. Έχουν κάποιο πρόβλημα ή έχουν λυμμένα όλα τους τα προβλήματα, οπότε χρησιμοποιούν τις εκλογές για να κάνουν χαβαλέ και έτσι.
1: Το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου.
0: Μπράβο, εντάξει, 5% πήρε. Δεν είναι πολύ, είναι πολύ λιγότερο από όσο περιμέναν οι δημοσκοπήσεις, οι προσδοκίες που είχαν οι ψεκασμένοι. Αλλά 5% τόσο ψεκασμένοι ώστε να πάνε και να ψηφίσουν, ή τόσο χαβαλέδες, γιατί δεν μπορείς να διακρίνεις πάντοτε εύκολα. Εξαιτίας αυτού του δυσδιάκριτου, κάποια στιγμή θυμίζω, πήγε και ο Βασίλης ο Λεβέντης στην Ελληνική Βουλή. 5% είναι κάπως πολύ, μπορεί να πει κάποιος. Ίσως έχει έρθει η ώρα να ανέβει αρκετά το ποσοστό που οδηγεί κόμματα στη Βουλή, διότι με τα χαμηλά ποσοστά έχει γίνει, πώς να το πούμε, γίνεται αντικείμενο χαβαλέ η Βουλή. Και όχι πως είναι κακός ο χαβαλές, αλλά λέμε να μην καθορίζεται το μέλλον χωρών ολόκληρων από το χαβαλέ, ιδιαίτερα αν αυτές τις χώρες τις κατοικούμε.
1: Είμαστε πάρα πολλά χαρούμενοι. Ευχαριστούμε όλον τον κόσμο που επέμεινε να μας ψηφίζει. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, επειδή έχει πάρα πολλά άτομα που δουλέψασαι για τον το ποσοστό και για τον τη στιγμή και τον νύχτα και πάρα πολύ καιρό. Έχει 6 μήνες περίπου που ανακοινώσαμε το κόμμα και δουλεύουμε εδώ και πολύ καιρό για τον το πράγμα.
0: Και εμείς λίγο βοηθάμε, παίζουμε φιδεία, γελάμε, πάνε οι χαβαλέδες, ψηφίζουν, αφού τους αφήνουν να ψηφίζουν, τα κάνουμε, δεν θα παίξουμε εμείς, δεν θα γελάζουμε εμείς, επειδή υπάρχουν χαβαλέδες. Βέβαια τώρα μένει μια, πώς να το πω, πρόταση ανέρεσης της αποφυλάκησης Γιωτόπουλου. Βλέπω εδώ έκτακτη είδηση και λοιπόν τι, να βγεις ένα χρόνο. Παιδιά, σκοπός είναι οι δολοφόνοι και οι εγκληματίες να μην βγαίνουν. Τώρα, αν θα βγουν στα 24 ή στα 25, δεν κάνει διαφορά. Σκοπός είναι οι επικίνδυνοι άνθρωποι, οι άνθρωποι που έχουν σκοτώσει, μπορεί και να σκοτώσουν, οι άνθρωποι που κατηγορούνται, που έχουν καταδικαστεί για 17 ειδικοί αυτούργες σε 17 δολοφονίες, ούτε μία, ούτε δύο, 17 δολοφονίες, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να βγαίνει. Τι να κάνουμε. Δεν είναι λογικό για μια κοινωνία να του λέει, εντάξει, εσύ βγες. Εντάξει, μωρέ, 17, σιγά, τι έγινε, είμαστε 10 εκατομμύρια. 17 πάνω, 17 κάτω, σιγά. Δεν είναι λογικό και ακόμα πιο παράλογο είναι οι δικαστικοί, οι ποινές που επιβάλλονται να μην έχουν καμία σχέση με αυτές που εκτείονται. Δηλαδή είναι... Δεν μπορεί η έκτηση της ποινής, πώς τη λένε, η εκτιταία ποινή να είναι άσχετη με την επιβαλλόμενη. Δεν μπορείς ταυτοχρόνως δηλαδή, να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, η δικαιοσύνη να ρίχνει 17 φορές ισόβια και ο άλλος να βγαίνει στα 24 και στα 25. Καλύτερα να του ρίξεις κατευθείαν 25. Σου λέει, ποιο είναι το μεγαλύτερο που μπορεί να φάει να μείνει στη φυλακή, 25. Ρίχνει 25. Να ξέρουμε από πριν, γιατί το άλλο είναι καραγκιοζηλίκη. Δηλαδή, κανονικά αυτές οι ποινές των ισοβίων πρέπει πριν ανακοινωθούν να βγαίνει ένας μπερδές και οι δικαστές να τους ανακοινώνουν, η σκιά των δικαστών να φαίνεται πίσω από τον μπερδέ. Και να κουνάνε και πολύ το χέρι και να λένε 17 φορές ισόβια και να ακούγεται ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν ταν. Δεν γίνεται, δηλαδή δεν είναι λογικό, πώς να το κάνουμε. Ούτε να βγαίνει ένας άνθρωπος 17, καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 φόνους να βλέπει ξανά το φως της ημέρας ελεύθερος. Δεν είναι λογικό. Αντιστοίχως δεν είναι λογικό να λες μέχρι 25 χρόνια είναι το περισσότερο που μπορεί να κάτσει κάποιος, αλλά ρίχνε ισόβια, ρίχνε. Τσάμπα είναι έτσι κι αλλιώς, τι έγινε. Δεν είναι καλό για την ίδια τη δικαιοσύνη. Το ένα δεν είναι καλό για την κοινωνία, το άλλο δεν είναι καλό για τη δικαιοσύνη, και άμα δεν είναι καλό για τη δικαιοσύνη, και αυτό δεν είναι καλό για την κοινωνία. Τέλος πάντων, τώρα μας διακόψανε γιατί μιλούσαμε για πολύ πιο σοβαρά θέματα. Το μεγάλο δίλημα και τη μεγάλη αγωνία που θα έχουν στην μαρτυρική μεγαλώνισον.
1: Θα μείνω στην Ευρωβουλή στο Ευρωκοινοβουλίο της Κύπρου ή στο Βουλή της Κύπρου. Ακόμα δεν θα το ανακοινώσω. Έχω άλλο λίγο χρόνο να το σκεφτώ. Θα διαβουλευτώ μαζί με την ομάδα μου, μαζί με την οικογένεια μου και θα αποφασίσουμε.

0: τον Τζακωμό Μαρινάκη Δημητριάδη. Δεν θέλω να σχολιάσω. Εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ παίρνω τα popcorn μου και χαζεύω. Εντάξει, μη με βάζετε να σχολιάσω τέτοια πράγματα. Δεν έχω καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική κυβέρνηση και στην ασφάλεια που παρέχει στους πολίτες. Και μάλιστα εκνευρίζομαι όταν ακούω υπουργούς όπως η Ζαχαράκη να λένε τέτοια πράγματα.
1: Αν κάποιος φοβάται ή αν κάποιος έχει συμφωνήσει, πρώτα απ' όλα δεν πρέπει να φοβάται, γιατί έχει την πλήρη στήριξή μας και ο περσινός νόμος έχει εξαντλήσει την αυστηρότητα.
0: Δεν πρέπει να φοβάται, λέει η έχουσα, δεν ξέρω κι εγώ πόσους να τη συνοδεύουν και να τη φυλάνε Ζαχαράκη. Δεν πρέπει να φοβάται κανείς σε μια χώρα που κάποιοι τραμπούκοι απαγάγουν ένα πρίτανη, του βάζουν ένα πανό μπροστά, μια κάρτα. Του κρεμάνε μάλλον, τον φωτογραφίζουνε, τον διαπομπεύουνε και δεν τιμωρείται κανείς. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, λέει η υπουργός, μιας κυβέρνησης που επιτρέπει να μπαίνουν μπόμπες μέσα στα πανεπιστήμια, μέσα στις πανεπιστημιοπόλεις, να καίγεται αυτοκίνητο, να πυρπολείται το αυτοκίνητο ενός καθηγητή επειδή δεν υποστήριξε το παραμύθι του ξυλολίου. Σε μας, υπουργέ μου, φοβόμαστε. Και ο λόγος που φοβόμαστε και ο λόγος που φοβούνται και οι Πριτάνης είστε εσείς. Είναι η αδυναμία σας, η ανεπάρκειά σας, η απροθυμία σας να επιβάλλετε τον νόμο και να απομονώσετε τους τραμπούκους, να τους βγάλετε μέσα από την κοινωνία με το τσιμπιδάκι και να τους βάλετε στη φυσική τους θέση που είναι η φυλακή. Τώρα θα μου πει κάποιος πολύ σωστά, άμα φοβάσαι να μην είσαι Πρίτανης. Έχει μια λογική αυτό, που είναι λογικό να φοβάσαι, αλλά δεν χρειάζεται να είσαι Πρίτανης. Ναι, αλήθεια είναι και αυτό. Οι Πρίτανης που είναι, πώς να το πούμε, είναι πολύ στριμωγμένοι. Γιατί απ' τη μία έχουν τους τραμπούκους που αλωνίζουν ελεύθεροι στα πανεπιστήμια και κυρίως ατιμόρυτοι, παιδιά. Μην ακούτε τα παραμύθια που σας λένε. Έναν είχαν τιμωρήσει, θα το βλέπαμε πέντε μέρες στις ειδήσεις. Καταδικάστηκε, θα το διαφημίζανε. Ούτε μισός δεν έχει τιμωρηθεί για τα ξύλα για τους τραμπουκισμούς στα πανεπιστήμια. Και απ' τη μία είναι αυτό. Απ' την άλλη, οι Πριτάνης θα τιμωρηθούν οι ίδιοι άμα δεν τους κυνηγήσουν.
1: Έχει εξαντλήσει την αυστηρότητα, η οποία έρχεται και στο πρόσωπο του Πριτάνεως. Αν δηλαδή κάποιος γίνουν σημαντικές καταστροφές μέσα στο πανεπιστήμιο ή υπάρχει σημαντική σωματική βλάβη και δεν γίνει το πειθαρχικό ή δεν αποδοθεί ευθύνη ή δεν διαγραφεί ο φοιτητής, ξέρετε ότι πλέον η ευθύνη έρχεται στον Πρίτανη.
0: Οπότε, απ' τη μία, ο Πρίτανης εντελώς απροστάτευτος, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες από την κυβέρνηση και την ελληνική αστυνομία. Απ' την άλλη, υπεύθυνος, άμα δεν κυνηγηθούν οι τραμπούκοι, τους οποίους η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική αστυνομία δίνει απλόχερα ελευθερία κινήσεων. Και η ελληνική νομοθεσία και η ελληνική δικαιοσύνη, όλο μαζί. Ο Γιάννης, δεν μπορώ να το πω έτσι, ρε ομοφιλοφιλοκαλαμαράδες, κοροϊδεύε και μας ή κάπως έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, ξεκινάω εγώ. Δεν ξέρω αν τα μάθατε, ακούσατε ή διαβάσατε, αλλά η επικοινωνία γίνεται ακόμη καλύτερη, γιατί τώρα το άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ, το ΔΕΗ Fiber, έχει και σταθερό. Για να έχετε εγγυημένα υψηλή ταχύτητα 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Μπείτε στο ΔΕΗ.gr / Fiber και μάθετε όλα όσα θέλετε για αυτή τη νέα εποχή στην επικοινωνία. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
2: Το κόμμα της Αμέσως Δημοκρατίας είναι επίσημα

0: Ναι, έλα Γιώργο.
1: Έλα, λέ.
0: Μ' ακούς?
1: Σ' ακούω.
0: Ο μικρός.
1: Τι?
0: Είπε την πρώτη του λέξη.
1: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
0: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
1: Είπε μπα.
0: Όχι.
1: Είπε μπα το καμπάρι μου.
0: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
1: Μπάλα.
0: Ναι.
1: Είπε μπάλα.
0: Είπε μπάλα.
1: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
3: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
4: Πομποδέκτη, τι είναι αυτό? Πομπό ή δέκτη? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
3: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
2: Τώρα δεν έχει καμία δικαιολογία. Μπε στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησε το χωρί καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβή και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώ δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πει, πέρασε. Νέα Αττική Οδός.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο...
7: Ωχ, μείναμε από καύσιμα.
8: Άραξον.
7: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
8: Άραξον λέμε.
7: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον, αλλά δεν ακούς.
9: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
10: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
9: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
10: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
9: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
10: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
9: Στον Λούρο Πρέβεζας.
10: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγριμίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
9: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
10: Άρα, Άξον.
11: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
12: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες? Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
13: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450 23500.
12: Κάτσενες κολετσιόνε.

0: Αδυναμία μου.
1: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
2: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
3: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπόρ.
2: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 35-734 και 2682-302027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Που κάθε οργανισμός για να επιβιώσει πρέπει να έχει το ένστικτο της αυτοσυντήρησης και να το βάζει πάνω απ' όλα το ένστικτο της αυτοσυντήρησης. Αλλά ναι, δεν είναι λίγο. Εγώ δεν λέω τι είναι, ποιος φταίει, ποιος δεν φταίει. Εγώ περιγράφω κάτι που είναι φανερά παράλογο. Ο Βουλαρίνος και ξερό ψωμί λέει και... Δεν χρειαζόταν να το πει, το ξέραμε όλοι από πριν. Είχες δίκιο και πάλι και μπράβο σου. Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για τις 1000 κάμερες στους δρόμους. Ο διαγωνισμός των 88 εκατομμυρίων ακυρώθηκε ύστερα από προσφυγές που έκαναν λόγο για φωτογραφικούς όρους, αντιφάσεις και αδιαφανείς προδιαγραφές. Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου κατέπεσε ο πολυδιαφημισμένος διαγωνισμός δημιουργίας δικτύου καμερών ελέγχου καμερών ελέγχου της κυκλοφορίας. Το έργο με τίτλο «Ενιαίο Εθνικό Σύστημα Ψηφιακής Καταγραφής και Διαχείρισης Ελέγχων και Προστήμων Τροχείας Ελληνικής Αστυνομίας και προϋπολογισμό περίπου 90 μοίρια» ματαιώθηκε την περασμένη Πέμπτη, αφού πριν ακόμα υποβληθούν οι προσφυγές. Οι όροι του διαγωνισμού δέχτηκαν τουλάχιστον 3 προσφυγές. Πριν υποβληθούν οι προσφορές, ήθελα να πω. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, τα ξέρουμε αυτά από πριν τώρα. Τα έχουμε πει 150.000 φορές. Δεν ξέρω γιατί εμφανίζεται ως είδηση αυτό. Δεν θα λειτουργήσουν οι κάμερες. Σας το έχω πει από την πρώτη μέρα. Ακόμα και αυτές οι πιλωτικές δεν ακούω πολύ για πρόστιμα. Εάν πέφταν τα πρόστιμα, θα έσπευδε η κυβέρνηση να διαφημίσει να ορίστε τόσα και τόσα και τόγια. Τι τρίχες κατσαρές, παιδιά. Δούλεμα ψηλό γαζί, και το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν υπάρχει μισό κόμμα από την αντιπολίτευση που να βγει να πει «Ρε κουφάλες, εμείς θα τις βάλουμε τις κάμερες». Είναι η κυβέρνηση που υποτίθεται ότι είναι υπέρ των καμερών, αλλά δεν πολύ κάνει όσα πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσουν οι κάμερες, και όλη η αντιπολίτευση που είναι κατά των καμερών. Είναι τρομερό πράγμα αυτό. Αν αναρωτιούνται στο Πασόκ γιατί τους ρίχνει διπλάσια στο κεφάλι ο Μητσοτάκης, να μία από τις απαντήσεις. Ένα σοβαρό Πασόκ, ένα σοβαρό κόμμα που δεν θέλει να είναι γραφική αριστερά ή γραφική δεξιά, θα έβγαινε και θα έλεγε «Με εμάς οι κάμερες θα μπουν παντού και θα λειτουργήσουν». Θα υποσχόταν επιβολή του νόμου σοβαρή.
0: Δεν θα κλαψούριζε που παρακολούθησαν τον αρχηγό του.
5: Μια ιδέα δίνω τώρα, άμα θέλουν στο Πασόκ. Εν πάση περιπτώσει, αύριο έχουμε και την ανακοίνωση της ελληνικής Μπαρτσελόνα. Είναι ο Έλληνας Μέση. Εγώ νόμιζα ότι ήταν ο Κουτσιανικούλης. Τελικά είναι ο Τσίπρας ο Έλληνας Μέση, ο οποίος θα παρουσιάσει το κόμμα του. Είναι Μπάρτσα τελικά το όνομα. Μπούρδες αριστερές τσαπατσούλικες είναι το. Εντάξει, το αποκάλυψε. Δεν θα το αποκάλυπτα κανονικά, αλλά αφού το αποκάλυψε εκείνος, δεν έχω λόγο κι εγώ να το κρύψω. Κατά τα άλλο, καταδικασμένος σε 2 χρόνια φυλάκιση, από τα οποία δεν εξέτησε ούτε μισή ώρα, Νικόλας ο σύντροφος, ο παπάς, απειλεί.
6: Όποιος έχει στο μυαλό του σενάρια αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα τον καλούσα να μην χαλά ούτε φαιά ουσία ούτε μυϊκό ιστό. Αυτά δεν υπάρχουν.
5: Και γιατί μας τα λες εμάς, ρε Νίκο, ρε σύντροφε, γιατί δεν τα λες στο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Παναγιωτόπουλο?
7: Δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα τελευταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει? Δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
5: Ο σύντροφος Νίκος συνεχίζει.
6: Άκουσα ότι κάποιοι ετοιμάζονται να πουλήσουν και την περιουσία του κόμματος. Δεν ξέρω ποιο χέρι μπορεί να πάρει αυτή την πρωτοβουλία χωρίς να του κοπεί από τη ρίζα που λέμε. Πολιτικά μιλάω πάντα, έτσι δεν είναι?
5: Πολιτικά, τι του κόψει του ανθρώπου τη ρίζα επειδή θέλει τέτοιο, για όνομα του Θεού? Ίσως έχει μείνει στα αζήτητα ο σύντροφος ο παπάς και θέλει να κρατήσει το ΣΥΡΙΖΑ, να έχει ένα σωσίβιο, μια σκεδία ας πούμε πάνω του, να μην πληγεί, ρε παιδί μου, πολιτικά μιλώντας πάντα βέβαια. Ο Νίκος πολύ σωστά ρωτά, είναι καλά η συντρόφισσα Βάσια? Την έφαγα μαρμάγκα μετά τη δήλωσή της για τη βαφή του Τσίπρα? Πραγματικά και εγώ έχω να τη δω καιρό. Εκεί που τη βλέπαμε συνέχεια τη Βάσια, ξαφνικά εξαφανίστηκε. Έκλεισε στο Πανελλήνιο. Όχι ότι δεν είναι αστεία η υπόλοιπη σύντροφη, δεν λέω. Αλλά αφήστε ρε παιδιά τη Βάσια, σιγά, τι έγινε? Χειρότερα από όσο τα κάνετε εσείς από μόνοι σας, δεν μπορεί να τα κάνει, ό,τι και να πει. Ο Νίκος δεν απαγορεύει τα ισόβια το Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Λέει όμως ότι πρέπει να υπάρχει μηχανισμός επανεξέτασης της ισόβιας κάθειρξης, δηλαδή αν κάποιος μπορεί να απολυθεί από τις φυλακές. Εμείς έχουμε περάσει νόμο που λέμε μέχρι 25 χρόνια τους κρατάμε, ό,τι και αν έχουν κάνει. Εγώ τα διαβάζω, δεν ξέρω τι ισχύει και τι δεν ισχύει από αυτά. Ξέρω ότι οι εγκληματίες αφήνονται ελεύθεροι έτσι. Επειδή δεν έχουμε χώρο, επειδή πέρασαν τα χρόνια, επειδή. Ένας άνθρωπος να πει, ρε εσείς τι σημαίνει δεν έχει χώρο στις φυλακές, φτιάχτε μια φυλακή. Μη ανησυχείτε και από εκεί θα έχει φάγωμα. Ενώ θα κινηθεί χρήμα, ενώ δεν εννοώ κάτι για όνομα του Θεού. Που είναι. Α, ναι. Λοιπόν, το πιγκουίνος λέει: το Ισραήλ το έβριζαν και μου το έχουν στείλει κι άλλοι αυτό. Οι ευαίσθητοι συμπολίτες, επειδή είχαν τους όσους πήγαν να εισβάλλουν στο Ισραήλ με τα καραβάκια τους, τους είχαν δεμένους πιστά αγκονά, αλλά τελικά ξύλο έφαγαν στη φιλιρινική Ισπανία. Και ήταν τρικούβερτο το ξύλο. Πραγματικά, παιδιά, δεν θα το έχετε δει στις ειδήσεις, γιατί δεν δέρνουν Εβραίοι. Άμα δεν δέρνουν Εβραίοι, δεν είναι θέμα για τα δελτία ειδήσεων, δεν είναι θέμα για τις ενημερωτικές εκπομπές. Μιλώ, θυμάστε που έγινε χαμός και δικαίως έγινε χαμός, γιατί αυτός ήταν παλαβός. Ο ένας υπουργός του Ισραήλ που πήγαινε και είχαν μαζέψει τους φλωτήλες και τους έβριζε, τους έκανε. Okay. Γυρίσανε στην Ισπανία κάποιοι από αυτούς οι Ισπανοί και τους κάνανε ασύγχροντους, παιδιά. Τους κοπανούσαν η αστυνομία του Μπιλμάου. Ξύλο, όχι με τα γκλοπ, τίποτα στο Ισραήλ, τους είχαν κυρίους. Ξύλο. Είδατε κάπου μια είδη να παίζει, ρε παιδί μου? Στο ίδιο σημείο. Τι στο ίδιο σημείο, δεν παίζει πουθενά. Αλλά λέμε. Γιατί άμα τα γκλοπ δεν είναι εβραϊκά, δεν ενοχλούν τους ευαίσθητους πολίτες. Και άμα δεν είναι και σοσιαλιστικά όπως στην Ισπανία, ογωγό! Εκείνο που δεν πειράζει καθόλου. Στέλνετε, παιδιά, πολύ συχνά αντίστοιχα μηνύματα. Μου λέει ο Δημοσθένης, έχει πει για κάμερες παντού η δημιουργία ξανά, αλλά τους έβριζες. Καταρχήν, εγώ δεν έβριζα κανέναν, κοροϊδεύω. Αυτή είναι η δουλειά μου. Παιδιά, αν κάποιος παλαβός, δεν λέω τώρα γι' αυτό, γενικά, πει κάτι σωστό, δεν θα πούμε στον παλαβό, α, τι φανταστικός είσαι, θα σε κάνουμε πρωθυπουργό. Πρέπει συνολικά κάποιος να έχει μία στάση που να λες, εντάξει, τον εμπιστεύομαι. Έχει, δηλαδή, είναι OK. Απόστολος από τη Θεσσαλονίκη, πολύ σωστά. Και γιατί νομίζεις ότι κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης και ιδίως το Πασόκ θέλει να κυβερνήσει? Αυτό είναι σωστό, Απόστολε. Είναι πάρα πολύ στο Πασόκ και γι' αυτό έχει αυτά τα χάλια και γι' αυτό ψηφίζουν και τον Ανδρουλάκη αρχηγό, που η σκέψη τους είναι καλύτερα δεύτερη στο χωριό, καλύτερα πρώτη στο χωριό παρά δεύτερη στην πόλη. Γιατί πολλά από τα στελέχη που τώρα είναι πρωτημούρη στο Πασόκ του 12%, αν το Πασόκ πάει στα 25 και στα 30, θα τους στέλνουν για να τους φέρουν καφέδες. Τα στελέχη που θα έρθουν και θα είναι πιο του 30% στελέχη, οπότε τους λέει, άσε εδώ στο 12-13 να κάνουμε εμείς κουμάντα. Μα ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί, ναι, αλλά είναι ο δικός μας Ανδρουλάκης. Δημήτρης Κολιομιχάλης.
8: Λοιπόν, ενώ έχει χαλαρώσει γενικά η κίνηση, εάν είστε στην παραλιακή προς τον Πειραιά, μη στρίψετε δεξιά στην Αμφιθέας για να πάτε προς τη Συγκρού. Κάντε το κυκλάκι από το Φαλιρικό Δέλτα. Συνεχίστε δηλαδή την παραλιακή και κάντε δεξιά στη Συγκρού. Μην μπείτε στην Αμφιθέας. Με πήρε τώρα ο Φώτης, μου λέει είμαστε κινητοποιημένοι στην αρχή. Δεν έχω μαρτυρίες για κάποιο τροχαίο. Θα δούμε τι γίνεται εκεί. Όσοι θέλετε να πάτε στο λιμάνι του Πειραιά και μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα στη Μικρά Ασία, στην παραλιακή δηλαδή, ή στην Πειραιός, πηγαίνετε από την πρώτη, από την παραλιακή, την Μικράς Ασίας Αλιπέδου, και όχι από την Πειραιός που έχει το τελείωμά της μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας, προσέξτε τη σταδίου. Γεια σου, Μάνε.
5: Γεια σου, Δημήτρη. Μάξουελ, περίμενες κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να ήταν υπέρ των Καμερών? Περίμενα, από αυτούς έτσι όπως τους βλέπω, όχι, τελείως άχρηστη. Περίμενα όμως κάποιο κόμμα της αντιπολίτευσης να έχει το Πασόκ εν προκειμένου, δεν περίμενα από τους άλλους, να έχουν οι άνθρωποι τη στοιχειώδη ευφυΐα να πούν, εσείς πρέπει να είμαστε εναλλακτικοί στην κυβέρνηση. Όχι εναλλακτικοί στο Τσίπρα και στο Βελόπουλο και στην Κωνσταντοπούλου. Αυτοί θέλουν να είναι εναλλακτικοί στο Τσίπρα, το Βελόπουλο και την Κωνσταντοπούλου. Και όπως είπαμε, μπορεί να τους βολεύει κιόλας αυτούς που είναι πρωτοκλασάτοι τώρα. Διότι αν το κόμμα πάει πολύ καλά, δεν θα είναι πρωτοκλασάτοι πλέον. Εν πάση περιπτώσει, διαφημίσεις μετά και πάλι μαζί.
9: Το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου.
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε
10: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα
10: σωπαίνουμε. ζούμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
15: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
16: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
17: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
18: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Enoforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
17: Με Enoforce.
18: Και Προσταζάν
17: από τη Vogel.
19: Vogel, υγιέναι φυσικά.
18: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
20: Στο Γαλατάψιλι.
21: Στο Γαλατάψιλι βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4 ευρώ και 5 λεπτά. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: Πόσο κάνει 50 επί 200?
25: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
26: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουρά.
28: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνα. σας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίς με άποψη και διαχρονικό design.
0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697. 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
5: Στην Κιβωτό.
4: Και πού είναι αυτό?
5: Περίμενε να πάρω τον ΝΟΕ τηλέφωνο.
4: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
6: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
4: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
6: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
4: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
7: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
8: Κυλάκι δεις, γιατί εμφανίζει ο Ζάχος, δεν είναι τεράστιος, μπορώ να τον έχω στα πόδια μου. Δεν είναι εύκολο. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσα, ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε ή το βράδυ στην τηλεόραση πριν το δελτίο ειδήσεων ή αύριο στις 12 στο ραδιόφωνο. Καλό μεσημέρι.
29: Το κόμμα της Αμέσης Δημοκρατίας είναι επίσημα στη Βουλή της Κύπρου.
30: Παίζει να βγει και πρώτος.
31: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
30: Ενισχυτικό και φυσικό.
31: Οστεομούφ.
30: Οστεομούφ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
32: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ.

0: μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα.

0: καθαρίσουν το τοπίο. Επανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer. Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός. Ένας θείος.
1: Ήρθες.
0: Καμία αλλαγή.
1: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
0: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
1: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέρια.
1: Καλά έκανες. Μπράβο.
0: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
1: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
1: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
1: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Υποκράτους 33.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Η ώρα είναι μία.

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Ελφαντή. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη για ηθική αυτουργία σε 17 ανθρωποκτονίες. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που η πρόταση γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Τον επόμενο μήνα θα καταβληθεί το έκτακτο βοήθημα σε οικογένειες με παιδιά, ανέφερε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα στο πλαίσιο συνεδρίου για το Δημογραφικό. Τόνισε ότι το συγκεκριμένο επίδομα, το οποίο αντλείται από το πλεώνασμα που δημιούργησε η ελληνική οικονομία το 2025, έρχεται να προσθεθεί στο επίδομα τέκνο και μία σειρά άλλων παρεμβάσεων για τη στήριξη της οικογένειας. Για το στεγαστικό, ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι μέσα από το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και Σπίτι μου 2, 25.000 οικογένειες μπόρεσαν να αποκτήσουν το δικό του σπίτι. Ανακοίνωσε επίσης ότι η κυβέρνηση εργάζεται προς την κατεύθυνση να υπάρξει ένα ακόμη αντίστοιχο πρόγραμμα στο μέλλον. Πρωτογενές πλεώνασμα 5,2 δισεκατομμυρίων ευρώ παρουσίασε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο τετράμινο του έτους, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Οικονομικών, σημειώνοντας αύξηση έναντι του στόχου που ήταν 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 9,9 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένα έναντι του στόχου κατά 559 εκατομμύρια. Σε εξέλιξη είναι από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα επιχείρηση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υπόθεση απάτης σε βάρος οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Με καταδικαστική απόφαση για 13 από τους 25 κατηγορουμένους ολοκληρώθηκε η δίκη στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Αθηνών που αφορούσε υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών συνολικού ύψους περίπου 250.000 ευρώ. Στους καταδικαστέντες αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 5 έως 26 μήνες με τριετή αναστολή. Παράλληλα, το δικαστήριο επέβαλε σε καθέναν από αυτούς δικαστικά έξοδα ύψους 1.200 ευρώ. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής. Έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Τόνισε ότι η Τεχεράνη και Ουάσιγκτον έχουν καταλήξει σε κοινή βάση για μεγάλο μέρος των θεμάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση. Ξεκαθάρισε ωστόσο ότι αυτό δεν σημαίνει πως επίκειται υπογραφή συμφωνίας. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα, ίσως ακόμη και εντός της ημέρας, όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Σε εφαρμογή θέτει το Υπουργείο Παιδείας σύστημα δωρεάν ψυχολογικής υποστήριξης και συμβουλευτικής ενδυνάμωσης για τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων και τις οικογένειές τους. Με πρωτοβουλία της αρμόδιας Υπουργού Σοφίας Ζαχαράκη, ξεκινά να λειτουργεί από 25 Μαΐου μέχρι και 30 Ιουνίου η τηλεφωνική γραμμή 1550 με ψυχολόγους των κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης της επικράτειας, καθώς και του Υπουργείου Υγείας. Με μια συγκινητική ανάρτηση, ο Τραϊανός Δέλλας αποχαιρετά τη σύζυγό του, Γογό Μαστροκώστα, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή τις πρώτες πρωινές ώρες σε ηλικία 56 ετών, μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η κηδεία θα τελεστεί την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στο Ελληνικό. Η ταφή θα γίνει στο οξοκλήσι του Αγίου Γεωργίου στο Ευηνοχώρι Μεσολογγίου, που αποτελεί και τον τόπο καταγωγής της.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
4: Αυτό. Είναι ο κόσμος της
3: της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα υπηρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
5: Κοίτα Προκόπη μου, τέτοια υλικά μόνο σε νησιά τα βρίσκεις. Και τι μεράκι, ε!
6: Λες για την πατητή τσιμεντοκονία. Την πατητή τη βλέπεις παντού. Σε εμπορικά, σε καφέ, σε ξενοδοχεία. Αρκεί να έχεις καλό τεχνίτη και πατητή της Ντουροστίκ.
5: Πατητή για κάθε χώρο, για κάθε εφαρμογή και για το δικό μας σπίτι.
6: Εννοείται.
5: Κοίτα, κοίτα Προκόπη μου. Και στους τοίχους και στο πάτωμα και στο χτιστό παγκάκι και στο τραπέζι, παντού.
6: Ο Μάστορα ζωγράφησε. Σίγουρα είναι και αυτός της σχολής Ντουροστίκ.
7: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
6: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
9: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
10: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
9: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
11: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο Sky και στους 100,3. Είστε συντονισμένοι. Ο Νότης Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
2: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρυθμίση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίδης στη μεσογραφική επιμέλεια. Μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωραήτης. 210-48-00-170-4.
1: Συγγνώμη, σου μοιάζει για τον Κώστα Σπανό.
2: Όχι, έλατε.
1: Είπαμε, είναι Δευτέρα, ρε Συνότη, αλλά κοίτα και λίγο απέναντι. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης είναι στη ρύθμιση του ήχου, κυρίες και κύριοι. Αλλάξανε με τον Κώστα Σπανό. Έμεινε το ενημερωτικό όπως έπρεπε να είναι. Τα μπερδέψαμε. Ωραία, ξεκίνησε η εβδομάδα.
2: Πολύ καλά, πάμε από την αρχή.
1: Γεια σου, Νότη.
2: Όλα καλά.
1: Καλά. Καλά.
2: Συγχαρητήρια στους Ολυμπιακούς.
1: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό. Πρέπει να πω ότι ήταν μεγάλη επιτυχία, γιατί κάποιοι δεν το πίστευαν. Ο Ολυμπιακός έχει μια κακή παράδοση, όταν φτάνει στην πηγή να μην πίνει νερό. Χτες ήπια και με το παραπάνω.
2: Κάποια στιγμή ζορίστηκε πολύ. Δηλαδή,
1: μα έπαιζε με καλή ομάδα.
2: Ευτυχώς.
1: Δεν έπαιζε με όποια να είναι. Τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος έπαιζε. Αλλά εγώ έχω να πω κάτι άλλο. Επειδή ακούω διάφορους εκεί, κυρίως από την κυβέρνηση, που λέει το πρόβλημα των χούλιγκαν το λύσαμε. Βάλαμε τάξη στα γήπεδα. Θα τους συνιστούσα κάποια στιγμή να μην κάθονται μόνο στις εξέδρες των επισήμων, ας πάνε να κάτσουν και λίγο παραπέρα να δουν τι γίνεται, γιατί εγώ είχα το προνόμιο να πάω να τους δω τους αγώνες. Είπα Final Four στην πατρίδα μου είναι, δεν με νοιάζει ποιος θα περάσει, θα πάω να το δω. Τα είχα κλείσει εδώ και καιρό τα εισιτήρια και πήγα και τα είδα. Αυτό που είδα δείχνει ότι είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε βάλαμε τάξη.
2: Τι έγινε, δηλαδή, για πες μας, κάνε μας μια περιγραφή, ρε παιδί μου.
1: Να σου πω, την Παρασκευή που ήταν η ημιτελική, μπήκαμε να καθίσουμε στις θέσεις μας και διαπιστώσαμε ότι ένα μπουλούκι φιλάθλων του Ολυμπιακού, από αυτούς τους ένθερμους, αυτούς που ξέρεις δεν καταλαβαίνουν ούτε από κανόνες ούτε από τέτοια, είχαν μπει από το πουθενά.
2: Δεν είχαν θέσεις.
1: Όχι. Διότι όταν μπαίνεις σε τέτοια μάτς, σου φοράνε διάφορα βραχιολάκια για να ξέρουν και οι security ότι καλώς έχεις μπει στη θύρα που έχεις μπει να καθίσεις. Ήταν μπροστά καμιά τρακοσαριά άτομα.
2: 300.
1: Ναι.
2: Δεν φωνάξατε την αστυνομία, επειδή αυτή δεν φοράνε βραχιολάκια και κάτω μπροστά μου.
1: Τι φωνάξαμε.
2: Και.
1: Δεν είμαστε εμείς αρμόδιοι, μας λέγανε. Ποιος είναι, ρε παιδιά, λέει η Ευρωλίγκα. Πού είναι, ρε παιδιά, η Ευρωλίγκα.
2: Η αστυνομική όμως πρέπει να κάνει, εντάξει. Δηλαδή, εσύ έχεις δώσει δύο κατοστάρικα.
1: Τι θες να κάνει τώρα, κάτσε τώρα για να τα λέμε όλα, εγώ τα καταλαβαίνω. Να μπει ο αστυνομικός ανάμεσα σε 300 θερμόαιμους να βάλει τάξη.
2: Τότε δεν λέτε το
1: θέμα. Νότι, να μην στα πολυλογώ, γιατί αυτό που θα πω ακούγεται απίστευτο, αλλά δεν είναι. Είδαμε τον ημιτελικό όρθιοι πάνω στα καθίσματα. Διότι αν ήσουν απλώς όρθιος δεν έβλεπες τίποτα, επειδή αυτοί οι αρκουδόμαγκες είχαν ανέβει πάνω στα κάγκελα. Και άνθρωποι που είχαν πληρώσει πανάκριβα για ένα εισιτήριο, όταν διαμαρτυρόντουσαν τους έλεγαν, έλα μωρέ, έχει ένα βίντεο γουόλ πάνω πάνω, δες το από το βίντεο γουόλ. Επειδή δεν κάθομαι και σπίτι.
2: Όχι, σπίτι δεν το βλέπεις καλύτερα, αλλά...
1: Έγινε φασαρία γι' αυτό. Και βγήκαν 40 ανακοινώσεις που έλεγε την Κυριακή τέρμα τα ψέματα, τέρμα τα αστεία, θα έχουμε αυστηρούς ελέγχους. Πράγματι, την Κυριακή στο τελικό υπήρχαν πιο αυστηροί έλεγχοι. Δηλαδή, την Παρασκευή δεν σου ζητούσαν ταυτότητα για να δουν αν το εισιτήριο αντιστοιχεί σε σένα.
2: Προφανώς λοιπόν κάποια ομάδα έχει αφήσει τους παλαβούς να μπουν μέσα.
1: Κάποια ομάδα, μια ομάδα 200. Υπήρχε μέσα. Λοιπόν, την Κυριακή πράγματι υπήρχαν έλεγχοι ταυτοπροσωπίας. Σου ζητούσαν τρεις φορές να δείξεις την ταυτότητά σου μαζί με το εισιτήριό σου για να εισέλθεις. Είπαμε και εμείς μπράβο, έστω και αργά τακτοποιήθηκε. Αν δεν που τακτοποιήθηκε, πάλι το μπουλούκι ήταν μέσα. Λοιπόν, δεν είμαστε χώρα. Δεν είμαστε. Ήταν η διοργάνωση, ως διοργάνωση ήταν αρτιότατη. Ο περισσότερος κόσμος που δεν ήταν εκεί που ήταν αυτοί οι τύποι που μπουκάρανε, είδανε μια χαρά το μάτς και το χαρήκανε, όλοι το χαρήκαμε. Αλλά κοίταγα και τα πλάγια μου και λέω, αν αυτά γίνονται σε έναν τελικό της Ευρωλίγκας, τώρα που αρχίζουν οι τελικοί του πρωταθλήματος.
2: Στην Ελλάδα. Δεν γινόταν στην Αγγλία.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται στην Αγγλία. Δεν έχω πάει. Μπορεί να γίνεται και στην Αγγλία. Δεν ξέρω. Στην Ελλάδα πάντως αυτά γίνονται. Αν δε.
2: Πάντως, άμα εσύ έχεις πληρώσει τα 200-300 ευρώ για να βρεις το εισιτήριο.
1: Πόσα?
2: Δεν ξέρω. Πόσα?
1: Ένας έλεγε ότι έδωσε 2.000.
2: Καλά, πήγε στη μαύρη αυτή.
1: Στη μαύρη αγορά, ναι.
2: Εντάξει.
1: Αλλά θέλω να σου πω. Στους τελικούς.
2: Αν δεν πούμε εμείς στον αστυνομικό ότι αυτός δεν φοράει βραχιολάκι και πάρει τον πιο ξέρετε, δεν βλέπω μπροστά μου.
1: Το είπα.
2: Δεν θα γίνει ποτέ τίποτα.
1: Και μην κοίταγε, γιατί σου λέει τι να κάνω τώρα εγώ. Άμα μπω μέσα με τη στολή, μέσα στο τσούρμο με τους φανατικούς. Θα πέσει ξύλο, θα αναγκαστώ να φωνάξω βοήθεια, δεν θα γίνει το μάτς. Οπότε φας και λοκουκούλουστα να γίνει το μάτς και δεν βαριέσαι. Αυτά έχω να συμβάλλω σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό που επαναλαμβάνω. Κατά τα άλλα.
2: Εγώ το είδα πιο καλά, κάτσα στην ώρα στη σπάνια.
1: Ναι, ναι.
2: Είπα τον καφέ.
1: Μα και εγώ έτσι κάνω συνήθως. Αλλά είπα, στην πατρίδα είναι. Δεν ήξερα ποιες ομάδες θα περάσουν όταν πάρει η κρατή εισιτήρια. Λέω, ακόμα και δύο ξένες να παίζουν είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα επίπεδου. Απά να το δω, ρε παιδί μου, να το ευχαριστηθώ με την παρέα μου. Το ευχαριστήθηκα και έτσι. Πόνεσαν λίγο τα πόδια μου γιατί ήμουν όρθιο σε μια καρέκλα.
2: Είσαι και μεγάλο παιδί.
1: Επειδή είναι και ανακλινόμενες αυτές, άμα πατήσεις λίγο παραπίσω, έχεις φύγει ανάσκελα. Έφυγε πολλοίς κόσμος ανάσκελα. Αλλά εμείς, δόξα τω Θεώ, καλά περάσαμε.
2: Συγχαρητήρια πάντως.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα, διότι έχουμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είναι η συνάδελφός μας η Άννα Κανδύλη, η δικαστική συντάκτης μας από την τηλεόραση του Sky, να μας πει, διότι τελικώς ασκήθηκε ανέρεση στην απόφαση με την οποία αποφυλακίστηκε ο Γιωτόπουλος. Γεια σου Άννα.
2: Γεια σου Άννα.
3: Καλώς σας μεσημέρι. Ναι, ασκήθηκε και θα σας έλεγα ότι ήταν και μάλλον αναμενόμενο.
1: Μετά την παρένεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, φαντάζομαι ότι ο εισαγγελέας είχε καθήκον να το πράξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει
3: ότι
1: θα γίνει.
3: Όχι, δεν είπαμε απαραίτητο. Μόνο αν είχαμε εσφαλμένη εφαρμογή νόμου όπως εν προκειμένου.
1: Ναι.
3: Γιατί αυτό ήταν το σκεπτικό της εισαγγελίας.
1: Αυτό είχαμε τελικά.
3: Αυτό είχαμε. Ότι ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος δεν έχει πληρώσει 25 έτη, και όταν λέμε 25 έτη πραγματικής ποινής, δηλαδή να έχει μείνει στη φυλακή, όχι με ευνοϊκό υπολογισμό, με μεροκάματα, με στοιχεία, με τέτοια, 25 πραγματικής ποινής στη φυλακή, ότι δεν τα έχει συμπληρώσει αυτά και πώς μας προκύπτει. Το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά πήγε με τον προηγούμενο νόμο, ο 19, που προέβλεπε ότι όποιος έχει εκτίσει 19 έτη πραγματικής ποινής και τα υπόλοιπα μέχρι τα 25, και μιλάμε για πολλοί ιστοποιητές, και τα υπόλοιπα μέχρι τα 25 ευνοϊκός υπολογισμός, βγαίνει με υφόρον απόλυση. Μπορεί να βγει με υφόρον απόλυση. Εδώ λοιπόν όμως τι λέει ο εισαγγελέας του Άριου Πάγου? Ότι στο προηγούμενο ευμενέστερο νόμο, που πάντα ξέρουμε ότι
1: αυτό δεν υπερτερεί ο ευμενέστερος του κατηγορουμένου νόμου,
3: δεν υπήρχε πρόβλεψη σαφής για τους πολυεισοβήτες. Στο νόμο του 21 μπήκε αυτή η διάταξη που λέει ότι όσοι έχουν πολλαπλά εισόδια θα πρέπει να 25 έτη να μένουν στη φυλακή, θα πρέπει να τα εκτείουν και τα 25 μέσα στη φυλακή. Συνεπώς λοιπόν πάει με τον νόμο του 21. Άρα δεν μπορεί να
1: καλά, αυτό δεν το ήξερε το δικαστικό συμβούλιο που έκρινε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί?
3: Α, τι να σου πω τώρα.
1: Γιατί πάλι δικαστικό συμβούλιο έκρινε την αποφυλάκησή του.
3: Και το λέω, γιατί στο λέω τώρα, τι να σου πω τώρα. Γιατί από ό,τι το ψέξα λίγο, έχουμε αποφάσεις σχετικές. Δηλαδή που έχουν απορριφθεί αιτήματα υφόρων απόλυσης κλπ. Ακριβώς για αυτό το λόγο από πολλοί ισοβίτες που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια. Και μάλιστα υπάρχει, από ό,τι με ενημέρωσαν, και νομολογία του Αρείου Πάγου, που λέει ότι δεν ισχύει ο ευμενέστερος σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά ο νόμος του 21, καθώς εκεί μόνο υπήρχε πρόβλεψη.
1: Άρα είναι ξεκάθαρος ο νόμος, απλώς το συμβούλιο που έκρινε ότι πρέπει να αποφυλακιστεί προφανώς δεν τον γνώριζε.
3: Δεν τον γνώριζε ή τέλος πάντων ακολούθησε αυτό.
1: Είπε, δεν βαριέσαι ρε παιδιά, τείχους 5, τείχους 4, είναι και 82 χρονών.
2: Επέστρεψε στη φυλακή ο Γιωτόπουλος λέει τώρα.
3: Όχι. Το τελευταίο λόγο τον έχει το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου που θα συνεδριάσει ένα συμβουλίο και αυτό θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, δηλαδή εκτιμώ ότι με την επόμενη εβδομάδα θα συνεδριάσει για να πει αν όντως αναιρείται το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Αν αναιρεθεί το βούλευμα, βεβαίως επιστρέφει στη φυλακή. Κοίταξε, να μην πω ότι δεν το ξέρε το Συμβούλιο. Θα πω ότι υπάρχει και μερίδα νομικών που λέει ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμος που είναι ευμενέστερος. Όμως ξαναλέω, υπάρχει και νομολογία του Αρείου Πάγου που λέει ότι εκείνος ο νόμος δεν προέβλεπε κάτι για πολυισοβήτες συγκεκριμένα.
2: Τα 25 χρόνια είναι συγκεκριμένα, δηλαδή.
3: Φυλακή. Χωρίς στοιχεία, χωρίς εργασία.
2: Μπορεί να βγει κάποιος και να πει ότι εγώ δεν θέλω να βγει στα 25, αλλά πρέπει να κάτσεις πάλι μέσα του χρόνου, δηλαδή να το πει κάποιος.
3: Θα εξεταστεί, αλλά
1: μετά
3: πρέπει
1: τα 25,
3: εδώ δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες, έτσι. Γιατί έχουμε και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει για τα 25 χρόνια ότι πρέπει να υπάρχει και μία προοπτική στον κρατούμενο, ότι τα πέρα των 25 ετών αποτελεί βασανιστήριο. Δηλαδή όλα αυτά θα ληφθούν λοιπόν.
2: Ένας ο οποίος έχει πάει, είναι πολυεσοβίτης επειδή είναι τρομοκράτης και ένας ο οποίος είναι δολοφόνος του ποινικού δικαίου έχουν τα ίδια χρόνια.
3: Βεβαίως, αν είναι πολυεσοβίτης και μάλιστα η νομολογία του Αρείου Πάγου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, έχει να κάνει με ποινικό. Έχει να κάνει και νομίζω με τον Αλκέτε Ριτζάι, αν δεν κάνω λάθος. Ο οποίος είχε και αυτός πολλαπλά εισόδια. Αλλά δεν το έκανα τελικά.
1: Άρα έτσι όπως τα λες, όπως τα περιγράφεις και με βάση τον νόμο που λες, το πιθανότερο είναι ότι την άλλη εβδομάδα ο Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Σωστά.
3: Αν ακολουθήσει το ίδιο βεβαίως και το ποινικό του Αρείου Πάγου, βεβαίως. Ναι.
1: Αλλά
3: ναι,
1: και να επιστρέψει στη φυλακή, του χρόνου θα βγει.
2: Το 27 θα βγουν όλοι τους.
3: Ναι. Ναι.
1: Γιατί δεν μιλάμε μόνο για την ίδια κατηγορία, είναι και ο Κουφοντίνας και τα αδέλφια Ξηρών.
3: Είναι ο Κουφοντίνας και τα αδέλφια Ξηρή. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Ο νόμος δεν λέει ότι η Σόνη και δεν πρέπει να βγει στα 25. Λέει ότι τότε έχει δικαίωμα για υφόρον απόλυση. Σας ξαναλέω όμως ότι επειδή υπάρχει και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να κρατηθεί πάνω από τα 25.
1: Μάλιστα. Ωραία. Αυτό λοιπόν θα το γνωρίζουμε την άλλη εβδομάδα.
3: Τις επόμενες ημέρες, ναι, τις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα. Άννα, σε ευχαριστούμε πολύ για την πληροφόρηση.
3: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Κάπως έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, και εμείς από ό,τι καταλαβαίνουμε αλλά και από τις ενέργειες της ηγεσίας του Αρείου Πάγου θεωρούν ότι ο Γιωτόπουλος κακός αποφυλακίστηκε και το πιθανότερο είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα επιστρέψει στη φυλακή.
2: Μάλιστα.
1: Πριν πάμε στις διαφημίσεις,
2: να πω ότι είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε τον deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Ξύπνα!
2: Τι?
4: Ήρθε! Είναι απ' έξω!
2: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι,
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις ανδενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
5: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία.

0: και απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας.

0: χρειάζεται την κατοίκον φροντίδα.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν, εδώ να ξέρετε τα λέμε όλα σε αυτή την εκπομπή. Μου λέτε γιατί δεν αναφέρουμε στο επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη.
5: Το είδες?
4: Το είδα, από μακριά όμως. Και δεν αναφέρθηκα για έναν και μοναδικό λόγο. Δεν ξέρω ποιος το προκάλεσε πρώτος. Αυτό ήταν ένα δυσάρεστο επεισόδιο, ασφαλώς. Τώρα, προσπάθησα κι εγώ να καταλάβω τι έγινε, αλλά όταν διαβάζεις τα site, τα μισά γράφουν άλλα και τα μισά άλλα. Δηλαδή τα μισά γράφουν ότι ο Δημητριάδης προκάλεσε τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τα άλλα μισά γράφουν ότι το περιβάλλον του πρόεδρου του Ολυμπιακού προκάλεσε τον Δημητριάδη και αυτός απάντησε. Δεν έχω κάτι να προσθέσω στην πληροφόρησή σας. Γι' αυτό δεν το ανέφερα. Δεν είναι ότι κρύβουμε καμιά είδηση και γιατί να την κρύψουμε. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα περιστατικό δυσάρεστο. Σκίασε τις πρώτες στιγμές του τελικού. Αλλά αν δεν μιλήσουν οι πρωταγωνιστές να πούν τη δική τους εκδοχή, τι να πούμε εμείς παραπάνω. Δεν έχω κάτι να πω. Στεναχωρήθηκα. Δεν είναι ωραίες οι εικόνες και οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα site. Αλλά μέχρι εκεί. Σημασία έχει να μάθουμε.
5: Οι επώνυμοι άνθρωποι, αυτοί οι οποίοι τους ξέρει ο κόσμος και κάποιος τους γνωρίζει και μπορεί να είναι και για αυτούς, ας πούμε, το ενδάλματα ή δεν ξέρω, τους θαυμάζει, ναι. Θα πρέπει να προσέχουν πώς συμπεριφέρονται.
4: Εντάξει, αλλά το θέμα είναι ποιος προκάλεσε ποιον. Γιατί δεν... και εμένα, αν με προκαλέσει κάποιος με τέτοιο βάναυσο τρόπο, δεν ξέρω πώς θα αντιδράσω, παρότι είμαι φύση αντίθετο σε κάθε λεκτική επίθεση και αυτά και συνήθως είμαι πολύ συγκρατημένος, αλλά δεν ξέρω τι θα γίνει αν έρθεις και με βρήσεις τα καλά καθούμενα. Γι' αυτό δεν το ανέφερα. Δεν είναι ότι θέλουμε να κρύψουμε κάτι και γιατί να το κρύψουμε, στις ειδήσεις το παίζαμε. Τίτλοι ειδήσεων αμέσως τώρα με την κυρία Μαρία Λιφαντή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.
6: Δουλειά, εγώ... θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
7: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
8: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με Super.

0: και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδασταol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: Infonet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Ναι, εκτός αν θεωρεί ότι πρέπει να περιμένουμε και τους τελικούς του πρωταθλήματος του μπάσκετ ή και το Μουντιάλ που ακολουθεί και μετά να την κάνετε. Δεν ξέρω.
10: Η πρόταση δυσπιστίας είναι ένα εργαλείο που ξέρετε έχει έναν περιορισμό χρονικό στην άσκησή του. δεν μπορείς συνεχώς να το ασκείς.
9: Όχι, έχει περάσει το προβλεπόμενο.
10: Άρα, άρα έχει σημασία η συγκυρία που επιλέγεις να το κάνεις, αν το κάνεις. Εμείς έχουμε πει ότι κάθε εργαλείο κοινοβουλευτικό που μας δίνει το Σύνταγμα είναι στη φαρέτρα μας, αλλά κάθε τι θα αξιολογηθεί αν πρέπει να ασκηθεί και πότε πρέπει να ασκηθεί.
5: Το συνέδεαν με την ανακοίνωση του κόμματος του κύριου Τσίπρα, ότι όλη η Βουλή θα ήταν και θα συζητούσε τρεις μέρες για αυτή την πρόταση. Και
9: ο Τσίπρας θα ήταν από και θα μιλούγε μόνο στους
10: Πασόκ. Το Πασόκ δεν λειτουργεί με μια λογική τακτικισμών. Ούτε ο Νίκος Αυλέξης έχει αποδείξει.
9: Ναι, βέβαια, είναι γνωστό αυτό.
10: Λειτουργεί με μια συγκεκριμένη και συγκροτημένη λογική. Άρα εμείς δεν πηγαίναμε ποτέ, είτε δεν ήταν ποτέ λογική, να κάνουμε κάτι για να μην έχει τη δημοσιότητα που θέλει ο κύριος Τσίπρας. Δεν είναι αυτή η λογική μας. Αυτές οι λογικές μπορεί να ανήκουν σε άλλες παρατάξεις.
9: Άρα παραμένει στο οπλοστάσιό σου, αλλά προς το παρόν δεν είναι σε πρώτη χρήση.
10: Νομίζω ότι κανένα δεν μπορεί.
5: Την κυβέρνηση στηρίζει, ξέρετε εσείς.
10: Νομίζω ότι κανένα. Μα το λέτε και μόνο. Νομίζω ότι κανένα δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν ασκούμε τα κοινοβουλευτικά εργαλεία. Την προηγούμενη Πέμπτη συζητούσαμε την πρότασή μας για να συσταθεί προ ανακριτική. Που κούλωμα από την κυβέρνηση. Την Παρασκευή ή την Εξεστική Επιτροπή. Νομίζω ότι και στα δύο, αν δούμε τις αιτιολογίες της κυβέρνησης για την άρνησή της, δεν αντέχουν στην κριτική. Η κυβέρνηση την Πέμπτη εφήβρε ότι τελικά έκανε λάθος ένα χρόνο πριν που έλεγε ότι δεν μπορεί να κρυφτεί το 86 και ακόμα κι αν διαφωνεί με τις υπάρχουν ποινικές ευθύνες για Τριαντόπουλο και Καραμαλή, έλεγε να πάνε fast track στο φυσικό δικαστή. Θυμάστε την κουβέντα τότε. Ναι, μας έλεγε ότι για ποιο λόγο δεν θέλετε το φυσικό δικαστή. Τώρα η κυβέρνηση δεν ήθελε το φυσικό δικαστή. Γιατί είπε, πρέπει να αξιολογήσουμε σαν κριτές και ανακριτές την υπόθεση και να εμποδίσουμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που μας ζητάει τη διερεύνηση. Mm-hmm. Αντίστοιχα στην Εξεστική, χωρίς να μας εξηγήσουν για ποιο λόγο μετέβαλαν άποψη από το 22 που αποδεχόντουσαν ότι η Εξεστική μειοψηφία θέλει 120. Τώρα είπαν 151. Ενώ ήταν όμοιες οι προτάσεις. Ακριβώς οι δικές μας. 22 ναι. και 26.
5: Κύριε Τσουκαλά, εγώ ακούω από τον κόσμο που λένε ότι έχετε δίκιο ότι η κυβέρνηση έχει κάνει μεγάλα θεσμικά φάουλ σε πολλά θέματα. Εν τούτης λένε υπάρχει μία. Πώς να το πούμε. Το κυνήγι των υποκλοπών είναι το κύριο θέμα του ΠΑΣΟΚ, ενώ υπάρχουν τεράστια θέματα ανοιχτά, όπως είναι η ακρίβεια, η στέγη,
10: δείτε αύριο την απάντησή μας. Ναι. Την απάντηση που εγώ υπέγραψα, εκπροσωπώντας το ΠΑΣΟΚ στην ανάπτυξη του Πρωθυπουργού, βάζει ακριβώς στο κάδρο το θέμα της ακρίβειας και κάνουμε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Τι είπα χθες στον Πρωθυπουργό, όταν λέω τι είπα, δεν το λέω. Δεν το είπα εγώ, το είπα το ΠΑΣΟΚ, το οποίο προσωπώ.
5: Αν μετρήσετε όμως πόσες φορές έχετε μιλήσει για τις υποκλοπές και πόσες φορές έχετε μιλήσει για την ακρίβεια, θα δείτε ότι το ένα είναι 10%
10: και το άλλο είναι. Είναι η υποχρέωσή μας να δώσουμε μια μάχη για τους δημοκρατικούς θεσμούς. Είναι υποχρέωσή μας ως δημοκράτες. Απ' την άλλη, εγώ χθες είπα το εξής. Ο Σάντιες στην Ισπανία μείωσε φόρους σε καύσιμα, ενέργεια και τρόφιμα έμεσους το Μάρτιο και τον Απρίλιο στην Ισπανία. Ήταν από τις λίγες χώρες που ο πληθωρισμός μειώθηκε έστω και λίγο. Αντίθετα, ο δικός μας, που ο Πρωθυπουργός επέλεξε να μην τα κάνει όλα αυτά, αυξήθηκε 1,5%. Και τον ρωτώ, για ποιο λόγο δεν προχωράει σε ελέγχους σε όλους τους κρίκους της προμηθευτικής αλυσίδας και μένει μόνο σε γραφειοκρατικούς ελέγχους στο τελευταίο κρίκο που είναι τα ράφια του σούπερ μάρκετ. Για ποιο λόγο δεν ελέγχει τις υπερτιμολογήσεις των πολυεθνικών, τις εσωτερικές. Για ποιο λόγο δεν δίνει πιο πολλές αρμοδιότητες στην Επιτροπή Ανταγωνισμού. Για ποιο λόγο δεν μειώνει, όπως έκανε ο Σάντσες, την έμεση φορολογία, έστω και προσωρινά. Ξέρετε, έρχεται ένα κοκτέιλ πληθωριστικών πιέσεων, γεωπολιτικών ανακατατάξεων, νομισματικών συσφίξεων και υπερχρεώσεων σε όλη την Ευρώπη. Στο οποίο, αν πάλι ακολουθήσουμε την παλιά τακτική Μητσοτάκη στην προηγούμενη κρίση, θα βγούμε ξανά χαμένοι. Ο Πρωθυπουργός φαίνεται να μην το αντιλαμβάνεται αυτό και να επιμένει σε μια παρακτική και τακτική που ακολούθησε το 22 και στην οποία χάσαμε σαν χώρα.
9: Μπορώ να σας ρωτήσω εγώ κάτι άλλο, γιατί τώρα πριν λέγατε για το πόσο υπεύθυνα λειτουργείτε. Πριν από λίγο η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ενέκρινε την ανανέωση της θητείας του κυρίου Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος και από ό,τι με πληροφορούν συνάδελφοι, το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν. Γιατί ψηφίσατε παρόν σε μια ανανέωση θητείας ενός προσώπου το οποίο είχε νευραλγική θέση και στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου? Γιατί το κάνετε αυτό, θεωρείτε ότι δεν είναι καλός διοικητής της τράπεζας?
10: Θεωρούμε ότι έχει υπάρξει μια προσπάθεια εκ μέρους της κυβέρνησης κομματικοποίησης του θεσμού. Δεν είναι τυχαίο ότι εμείς είχαμε επισημάνει και την κριτική μας και εμένουμε σε αυτήν. Στο ότι έφτασε να δίνει διοικητή τράπεζα της Ελλάδος, τον οποίο τον αξιολογούμε γενικά ότι είναι ένα πρόσωπο που έχει στο παρελθόν παίξει έναν κεντρικό ρόλο. Αλλά το να πήγαινε και το να πάει
9: και
10: να
9: δίνει
10: στην ομάδα αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ μεγάλη λάθος κίνηση.
9: Επειδή έδωσε μια συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας, αποφασίσατε να μην στηρίξετε με την ψήφο σας
10: ένα
9: τέτοιο θεσμό και ένα πρόσωπο το οποίο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει τέτοια αναγνώριση.
10: Θεωρούμε ότι η Τράπεζα της Ελλάδας, για παράδειγμα, έπρεπε να παίζει έναν πιο κεντρικό ρόλο στην καταπολέμηση των αθέμητων πρακτικών των ΦΑΝΣ, που είναι ένα μέρος της αρμοδιότητάς της. Βλέπουμε αποφάσεις δικαστηρίων, είδατε πριν λίγο καιρό, για τις χρεώσεις που είχε μια τράπεζα. Ή βλέπουμε καθημερινά αποφάσεις που βάζουν και πρόστιμα στις τράπεζες ή στα funds, και αυτό θα έπρεπε αντί να πηγαίνουν στα δικαστήρια οι δανειολήπτες να τα λύνει η Τράπεζα της Ελλάδος με τους συνεκτικούς μηχανισμούς.
9: Ναι, αλλά αυτό. Μισό λεπτό, κύριε Τσουκαλά, για να τα λέμε όλα. Ο κύριος Τουρνάρας.
10: Δεν παρόν και όχι κατά.
9: Ο κύριος Τουρνάρας δέχθηκε μια φοβερή επίθεση από τον ΣΥΡΙΖΑ που προσπάθησε να τον αποκαθιλώσει. Με κάθε τρόπο δεν τα κατάφερε και θα περίμενε κανείς ένα κόμμα που δεν θέλει να του λένε ότι φλερτάρει με τον ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον αυτό το πρόσωπο να το στηρίζει.
10: Νομίζω ότι στη συγκυρία εκείνη το ΠΑΣΟΚ είχε πολύ καθαρή θέση, στη συγκυρία που μου λέτε. Το ότι ένα πρόσωπο μπορεί να παίζει έναν ρόλο και να χτυπιέται στο παρελθόν αδίκως, που ισχύει ότι χτυπήθηκε αδίκως, δεν σημαίνει ότι στην αιωνιότητα δεν θα αξιολογείται.
9: Μήπως το κάνετε
10: το
9: λοιπόν για να πείτε κι εσείς ότι κινείστε αριστερότερα από ό,τι στο παρελθόν?
10: Προσέξτε, εμείς το θέμα μας δεν είναι πιο αριστερά ή πιο δεξιά. Το ζήτημά μας είναι η υποχρέωση που έχουμε να υπερασπιστούμε τους θεσμούς, να πολεμήσουμε τις ανισότητες. Δεν χρειάζεται να κάνουμε μεγάλο κοπό. Το πρόγραμμά μας είναι αρκετά πιο ριζοσπαστικό από το μανιφέστο του κυρίου Τσίπρα. Όχι επειδή εμείς μεταβάλαμε στάση, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει μεταβάλει στάση ενδεχομένως. Άρα δεν έχουμε κανένα άγχος αριστερόμετρο ή προοδευτικόμετρο, με την έννοια ότι έχουμε ένα πολύ καθαρό σχέδιο. Βέβαια όμως είναι ταυτόχρονα και ρεαλιστικό και αξιόπιστο.
5: Αύριο ο κύριος Τσίπρας θα μιλήσει για το καινούργιο του κόμμα. Βλέπω μια μηχανία στο ΠΑΣΟΚ και πολύ λογικά, γιατί πολλές δημοσκοπήσεις το δείχνουν ήδη πιο ψηλά από το ΠΑΣΟΚ.
10: Εγώ έχω δει μια δημοσκόπηση. Αλλά ακούω εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες, να προαναγγέλλονται αποτελέσματα δημοσκοπήσεων πριν καν αυτές διενεργηθούν. Βλέπω τους βουλευτές.
5: Τώρα είναι λογικό, τα καινούργια κόμματα ανεβαίνουν στις πρώτες δημοσκοπήσεις πιο πολύ από τα.
10: Βλέπω τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να παρακαλάνε να κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Άκουγα τον κύριο Κερίδη να λέει τον προτιμούμε γιατί διχάζει και έτσι μπορούμε να συσπηρώσουμε.
5: Βέβαια, λογικό είναι αυτό.
10: Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές σε όλους τους πολίτες που θέλουν την πολιτική αλλαγή. Για ποιο λόγο στοχοποιείται το ΠΑΣΟΚ? Εμείς δεν έχουμε καμιά μηχανία. Δεν χάνουμε τον προσανατολισμό μας, που είναι η πρώτη θέση και όχι η δεύτερη. Και ξέρουμε ότι μπορεί, όπως γίνεται κάθε φορά, γιατί είστε πάρα πολύ έμπειροι και οι δύο, πολύ εμπειρότεροι εμού, στα πολιτικά και στην ιστορία, ότι κάθε φορά όταν έχουμε νέα κόμματα, υπάρχει έτσι προσωρινά μια αναδιάταξη.
5: Σωστό.
10: Αυτή λοιπόν η αναδιάταξη μπορεί στη συγκυρία να εμφανιστεί δημοσκοπικά. Είτε κανονικά είτε και μη κανονικά μπορεί να εμφανιστεί.
5: Ναι.
10: Επειδή και εμείς όμως είμαστε ένα κόμμα το οποίο έχει διαδρομή παρελθόν και συλλογική μνήμη, δεν χάνουμε τον προσανατολισμό μας, που είναι πώς θα νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Για εμάς είναι καταστροφικό να υπάρξει μια επόμενη τετραετία Μητσοτάκη. Ξέρουμε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει μια τετραετία Τσίπρα. Οπότε δεν είναι αυτό το άγχος μας. Το άγχος μας είναι να
9: εργαστούμε. Υπάρχει ο κίνδυνος να χάσετε τη δεύτερη θέση, το αξίωμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
10: Εμείς πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει αυτός ο κίνδυνος στην κάρτα να χαθεί. Αυτή είναι η αίσθησή μας. Γι' αυτό δεν έχουμε και καμιά μηχανία.
5: Το ότι τόσο ψεκασμένα κόμματα βγαίνουν από εδώ και από εκεί, δηλαδή τώρα είδαμε ξαφνικά στην Κύπρο να γίνονται εκλογές και αυτός ο περίφημος Φιδίας έβγαλε 4 ευρωβουλευτές.
10: Να σας πω, έχετε δίκιο.
5: Ναι.
10: Έχετε δίκιο, ξέρετε τι όμως είναι. Όταν γίνεται mainstream ο ανορθολογισμός, για παράδειγμα στη χώρα μας.
5: Έτσι ακριβώς.
10: Ο κύριος Γεωργιάδης που ήταν κατά της χάρτας του πολίτη και μόνο που δεν μας έλεγε ήταν αρνητής του ολοκαυτώματος, σήμερα είναι κορυφαίος υπουργός. Άρα όταν τα ίδια τα κόμματα εξουσίας έχουν ενσωματώσει και εγκυβωτήσει τον ανορθολογισμό, την συνωμοσιολογία και τα άκρα, αυτό προφανώς διαχέεται.
9: Κύριε Τσουκαλά, ευχαριστούμε πολύ για τη συζήτηση
10: που είχατε.
5: Ευχαριστούμε.
9: Ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ήταν στη τηλεφωνική γραμμή.
5: Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
13: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
13: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
15: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι, 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό 25% φθηνότερα 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα συσκευασία 2 τεμαχίων 25% φθηνότερα 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό 20% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
18: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
17: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
18: Και οι επιστροφές?
17: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
18: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
17: Φυσικά. Μα πού πας?
18: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
17: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Masters και στην ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ΕΚΟ VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ΕΚΟ App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης.
1: Επιτέλους, τα φάρμακα υψηλού κόστους, τα οποία για χρόνια διέθεται.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύση.

0: 6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 265-10-9900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
2: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.ecosdecor.gr.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία
0: και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
0: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
8: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστη.
10: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστη.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: All Win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μελή χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα εύχομαι να έχετε. Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με Παναγιώτη Παπακαλούση. Αρχίζει η εβδομάδα, ρυθμίζει τον ήχο Παναγιώτη. Η Τζέση Αμπτουλάη, όπως πάντοτε, στην αρχισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, Πέρσα Μπόλια, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Αυτά εντάχει, γιατί έχουμε αρκετά πραγματάκια, κάποια μάλιστα τη τελευταία στιγμή. Σήματα προόδου στις διαπραγματεύσεις εκπέμπονται τα τελευταία 24 ώρα από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Παρότι οι διπλωμάτες χαμηλώνουν τον πύχη για την επίτευξη σύντομα μιας συνολικής συμφωνίας με αγκάθι κυρίως στα πυρηνικά του Ιράν, φαίνεται ότι και οι δύο πλευρές δέχονται ισχυρές πιέσεις από φίλους και αντιπάλους για να ανοίξουν τα στενά του ορμού.
1: Είναι η πρώτη φορά που και οι δύο πλευρές παραδέχονται ότι υπάρχει προόδος. Αυτό το προεξοφλούν οι αγορές, αν θέλετε, θεωρούν. Μάλιστα. Όπως και εμείς θεωρούμε ότι μάλλον αυτή τη φορά μπορούμε να είμαστε περισσότερο αισιόδοξοι.
2: Η κατάσταση λέει ως εξής: πολιτική επικοινωνία μεγαλύτερου βαθμού δυνατού, απειλές από κάτω το τραπέζι και μυστικές υπηρεσίες σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια κάποια λύση.
0: Είναι περισσότερο πολύπλοκο το πράγμα, όπως αντιλαμβάνεστε. Στην Τουρκία έχουμε σκηνές διάλυσης της αντιπολίτευσης, εισβολή των τουρκικών ΜΑΤ στα γραφεία του κόμματος της αντιπολίτευσης μετά την καθαίρεση της ηγεσίας με δικαστική απόφαση. Θα δούμε τι μπορεί να σηματοδοτεί μια τέτοια εξέλιξη για την Τουρκία και πώς διαμορφώνονται με βάση αυτό και τα σχέδια του Ερντογάν.
3: Εισβάλλει η τουρκική αστυνομία οι δυνάμεις των τουρκικών ΜΑΤ με πλαστικές σφαίρες με δακρυγόνα, μπαίνουν μέσα, βγάζουν έξω τον ηγέτη του κόμματος, ο οποίος τώρα πήγε στο τουρκικό κοινοβούλιο και λέει ότι εκεί ήταν η έδρα μου.
4: Πρέπει να έχει τους Κούρδους από κοντά, yeah. Πρέπει να έχει μια αξιωματική αντιπολίτευση η οποία θα είναι κατακαιρματισμένη, η αντιπολίτευση συνολικά, ειδικότερα δε η αξιωματική, και αυτό προσπαθεί να το καταφέρει με τρόπους οι οποίοι είναι αντισυνταγματικοί.
0: Και για τους περισσότερους από εμάς μπορεί να είναι κάποιες μπόρες που μας χαλάνε το μπάνιο στη θάλασσα το μεσημέρι και το απόγευμα. Για κάποιους συμπολίτες μας όλων όμως μπορεί να τους καταστρέψουν όλη τη χρονιά. Όπως στον Τύρναβο βρίσκονται σε απόγνωση οι αγρότες από το χαλάζι που έπληξε τις καλλιεργίες τους. Μια πολύ κρίσιμη χρονική στιγμή για την παραγωγή. Ουσιαστικά πολλοί από αυτούς δεν θα μπορέσουν όχι να βγάλουν, όπως λέμε, όσα ξόδεψαν για λιπάσματα και άλλα πράγματα, ούτε καν να καλύψουν τις.
5: Έριξε χαλάζι μεγαλύτερο από ρεβίθι δύο φορές σε δύο δόσεις, περίπου στις 12-12.30 το μεσημέρι και ξανά το απόγευμα ακριβώς στην ίδια περιοχή. Η καταστροφή εδώ είναι 80%.
6: Από ό,τι βλέπετε η καταστροφή είναι 100%.
7: Αν δεν μαζεύεις.
6: Γιατί όταν θα μεγαλώσει το φρόντο όσο θα ανοίγει θα σαπίζει. Οπότε ούτε εμπορεύσουμε για τίποτα, ούτε για χυμό, ούτε για τίποτα, είναι για πέταμα.
0: Φανταστείτε ένας άνθρωπος να έχει κοπιάσει, να έχει ξοδέψει και να σου λέει τώρα να κρατάει τους καρπούς στα χέρια. Νομίζω αχλάδια κρατούσε ο συγκεκριμένος, θα το δούμε και στη συνέχεια. Και να σου λέει ότι τώρα πρέπει να τα πετάξω όλα. Ο Δημήτρης Κολιομιχάλης θα μας βοηθήσει να δούμε πώς ξεκινάει η μέρα. Γεια σου, Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Σπύρο. Και θα ήταν ένα κυκλοφοριακά ήρεμο μεσημέρι, εάν δεν είχε γίνει ένα γεγονός στη λεωφόρο Κηφισού. Πού αλλού θα μου πεις, ναι, στην Κηφισού γίνονται σχεδόν τα πάντα όλα. Στην άνοδο λοιπόν της Κηφισού, αμέσως μετά τη γέφυρα της Αχαρνών, έπεσαν φερτά υλικά από ένα φορτηγό και έχει δημιουργηθεί πολύ γρήγορα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Με το που περνάτε, φίλες και φίλοι, την Πέτρου Ράλη, ακινητοποιήστε και πηγαίνετε έτσι μέχρι πάνω τη Νέα Χαλκιδόνα, μέχρι τη γέφυρα της Αχαρνών. Δεν ξεμπερδεύεται, όπως καταλαβαίνετε, εύκολα, ακόμα και να μεταφερθούν, να απομακρυνθούν τα υλικά αυτά. Είναι το λαιμομπούγκαλο της Αχαρνών, δεν πρόκειται να φύγει κίνηση. Οπότε, εάν είστε στο κέντρο, ανεβείτε Καλλιρόη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου Βασιλής Σοφίας για να πιάσετε είτε την Κηφισίας είτε τη Μεσογείων. Θα φτάσετε πάρα πολύ γρήγορα μέσω αυτής της διαδρομής. Εάν είστε στο κέντρο της Αθήνας και σας εξυπηρετεί καλύτερα, πιάστε την Πατησίων και βγείτε από τη γέφυρα της Αχαρνών. Θα το έχετε περάσει όλο αυτό το μεγάλο μποτιλιάρισμα. Εάν είστε στα δυτικά προάστια, ανεβείτε την Λεωφόρο Θηβών, που είναι αρκετά καλή, πολύ πολύ καλύτερη από την Κηφισού, έτσι. Ανεβείτε τη Θηβών ετών και στρίψτε δεξιά στους Αγίους Αναργύρους, Κύπρου, Αγίων Αναργύρων, να βγείτε κι εσείς στη γέφυρα Σαχαρνών να γλιτώσετε αυτό πολύ μεγάλο μπουτιλιάρισμα. Τι προσέχουμε στο κέντρο της Αθήνας, τη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή και την κάθοδο της Αρδιτού, πηγαίνοντας δηλαδή προς την Συγκρού. Μικρές καθυστερήσεις στους Καραμαγκά, αυτά είχα να σας πω σπυρώμα.
0: Σε ευχαριστούμε Δημήτρη, όχι μόνο εγώ, νομίζω και όσοι σε άκουσαν τώρα και θα αναζητήσουν μια διέξοδο που προσέφερες από τις εναλλακτικές. Να είσαι καλά, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, και εμείς θα αρχίσουμε. Είναι, όπως σας είπαμε, είναι πολλά αυτά που έσκασαν την τελευταία ώρα και αυτά που εξελίσσονται επίσης. Έχουν ξεκινήσει και βρίσκονται σε εξέλιξη. Με αυτά λοιπόν θα αρχίσουμε. Πρώτον, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ζητεί να επιστρέψει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Ερμηνεία κάνω, αλλά δεν νομίζω να απέχω πολύ από την πραγματικότητα. Η Καθήλυνα Αρμόδια, η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Τέσσερις ημέρες μετά την αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, έχουμε πρόταση του αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος μετά από παραγγελία του εισαγγελέα του Ανώτατου Δικαστηρίου, μελέτησε την απόφαση του Συμβουλίου Εθετών Πειραιά και έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, διότι δεν είχε εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος την ποινή που είναι τα 25 χρόνια. Τι θα γίνει τώρα λοιπόν από εδώ και στο εξής? Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που γίνει δεκτή, τότε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Θυμίζουμε ότι έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισοβίας κάθετη ως ηθικός αυτουργός και επιπλέον σε 25 έτη για διάφορες άλλες πράξεις. Η αίτηση της αποφυλάκησης του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου ήταν η πέμπτη κατά σειρά. Είχε υποβληθεί στις 23 Οκτωβρίου του 2025, ενώ από το 2022 ο Λάμπρος της 17 Νοέμβρη είχε καταδικαστεί για διάφορες, ως ειδικός αυτουργός εγκλημάτων της οργάνωσης, λάμβανε τακτικές άδειες τις οποίες και είχε τηρήσει. Είχε συλληφθεί το 2002, μέχρι στιγμής Σπύρο δεν έχει αποδεχτεί τίποτα, έχει αρνηθεί όλες τις πράξεις που του έχουν αποδοθεί. Έχει αρνηθεί ότι είχε την οποιαδήποτε σχέση με τις 17 Νοέμβρη.
0: Παρόλα αυτά τον βαραίνει ένα πολύ μεγάλο κατηγορητήριο. Έχει καταδικαστεί για σχεδόν ή εν το συνόλο τις δολοφονίες και τις εγκληματικές ενέργειες της 17 Νοέμβρη σε κάποιες υποθέσεις.
7: Ως
0: ηθικός, σε κάποιες υποθέσεις, νομίζω και ως φυσικός αυτουργός, ως συνεργός. Και εδώ πρέπει να σημειώσω ότι μετά την αποφυλάκησή του υπήρχαν και έντονες αντιδράσεις που εκφράστηκαν και από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, γιατί γνωρίζεις καλύτερα, πολλά από τα θύματα της 17 Νοέμβρη ήταν Αμερικανοί και Τούρκοι.
7: Τούρκοι
0: πολίτες. Χρονικά μπορείς να μας το προσδιορίσεις? Είναι εφικτό αυτό, Έλληνα, δηλαδή πόσο θα τρέξει αυτή η υπόθεση αυτό με τον Άριο Πάγου,
7: άμεσα,
0: το διαδικαστικό άμεσα, θέλω να πω.
7: Άμεσα θα γίνει, το διαδικαστικό θα είναι άμεσα, δηλαδή κάποιοι λένε ότι είναι το πρώτο δεκαήμερο, κάποιοι λένε ότι θα είναι και το πρώτο πενθήμερο του Ιουνίου που θα αποφασιστεί από τον Άριο Πάγο, εάν θα γίνει η πρόταση του εισαγγελέα δεκτή ή όχι. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα γίνει άμεσα, οπότε άμεσα θα έχουμε και την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, εξέλιξη επαναλαμβάνω της τελευταίας στιγμής. Σε εξέλιξη εκτιμώ πως είναι ακόμα οι έρευνες των αρχών μετά από μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας. Έχω την εντύπωση και άλλων υπηρεσιών, ευαίσθητων υπηρεσιών της χώρας, όχι μόνο της αστυνομίας, για τη σύλληψη Τούρκων που μετέφεραν στην Ελλάδα μεγάλο αριθμό όπλων. Έχει πολλές διαστάσεις όλη αυτή η υπόθεση, γιατί θα μας θυμίσει, το θυμάται σίγουρα, γιατί έχει κάνει ρεπορτάζ και στον Εύρο ο Χρήστος Νικολαίδης και αυτή την υπόθεση την είχαμε ξανασυζητήσει. Πριν από 4, 5, 6 μήνες, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε, είχαν συλληφθεί πάλι Τούρκοι με ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες όπλων. Και βεβαίως είναι ένα θέμα που καταλήγουν αυτά τα όπλα, ποιοι τα χρησιμοποιούν, είναι στο επίκεντρο των ερευνών. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
9: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Αυτό το οποίο πονοκεφαλιάζει περισσότερο τις ελληνικές αστυνομικές αρχές είναι η προέλευση των όπλων. Γιατί αυτά τα συγκεκριμένα όπλα που δεσμεύτηκαν το Σάββατο στην Αλεξανδρούπολη δεν έχουν χαρακτηριστικά τα οποία προσδίδουν την ταυτότητά τους. Δηλαδή δεν έχουν το serial number, δεν έχουν τον αριθμό κατασκευής. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς παράδοξο, ακόμα και για το παγκόσμιο εμπόριο όπλων, καθώς κάθε εργοστάσιο παραγωγής, ακόμα και φορητών όπλων, είναι υποχρεωμένο να σημειώνει με ανεξίτηλο τρόπο το serial number του συγκεκριμένου αντικειμένου, το οποίο παραμένει μέχρι να, αυτό να αποσυρθεί. Αυτά λοιπόν τα 25 πιστόλια τα οποία δεσμεύτηκαν μετά από μια συνδυαστική επιχείρηση των αστυνομικών αρχών στη Θράκη δεν έχουν αυτό το χαρακτηριστικό. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχουν κάποια μικρά, όχι εργοστάσια, κάποιες μικρές βιοτεχνικές μονάδες εντελώς παράνομες που προχωρούν στην παρασκευή τέτοιων φορητών όπλων στο εσωτερικό της Τουρκίας, και από εκεί και πέρα με απόλυτα παράνομο τρόπο διοχετεύουν την παραγωγή τους σε διάφορες εγκληματικές ομάδες. Οι πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για τη δράση της περίφημης τουρκικής μαφίας, η οποία έχει επεκταθεί δυστυχώς και στην Ελλάδα, όπως έχουμε παρακολουθήσει όλους τους τελευταίους μήνες με το ξεκαθάρισμα λογαριασμών που δυστυχώς είχαμε και στη Θεσσαλονίκη και στην Αθήνα. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η παραγωγή αυτή, η παράνομη αυτών των όπλων, κατευθυνόταν μέσω της Θράκης προς τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα προκειμένου να εξοπλίσει τους, τα στελέχη της μαφίας.
0: Ναι.
9: Αυτές τις τιμωρίες ακριβώς.
0: Μάλλον το ερώτημα είναι ρητορικό, γιατί ήθελα να πω αν σχετίζεται και με την άλλη υπόθεση που είχαμε νομίζω τον περασμένο Οκτώβριο με άλλα 120-125 πάλι όπλα που είχαν εντοπιστεί πάλι σε Τούρκους στην περιοχή του Εύρου, πάλι προερχόμενα από την Τουρκία.
9: Ναι, οι αστυνομικές πηγές δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε μια τέτοια διασύνδεση των περιστατικών. Ναι. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, είναι πάρα πολλά τα κοινά στοιχεία τα οποία υπάρχουν. Δηλαδή, τα όπλα, το διαμέτρημα των όπλων, το γεγονός ότι είναι περίστροφα, το γεγονός ότι διακινούνται μέσω της Τράκης, το γεγονός ότι δεν έχουν serial number, το γεγονός ότι διακινούνται από την Τουρκία προς την Ελλάδα, προς τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, είναι στοιχεία τα οποία πραγματικά είναι κοινά. Οπότε, χωρίς να έχουν γίνει μέχρι στιγμής επίσημες ανακοινώσεις, το μυαλό όλων μας πηγαίνει στο ίδιο κύκλωμα. Ωστόσο, αυτό θέλει ακόμα πολύ μεγάλη έρευνα προκειμένου να ανακοινωθεί.
0: Σωστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χρήστος Νικολαίδης είναι και αυτό αντικείμενο των ερώτων της αστυνομίας κατά πόσο οι δύο υποθέσεις σχετίζονται. Αλλά πρόκειται για τον ίδιο τύπο όπλου. Πρόκειται και πάλι για Τούρκους. Τα μετέφεραν από τη χώρα τους. Και μάλιστα στην προηγούμενη υπόθεση των 125 περιστρόφων, πιστολιών, οι εκτιμήσεις ήταν ότι δεν θα πήγαιναν μόνο, δεν κατέληγαν μόνο στην τουρκική μαφία που δράσει στην Ελλάδα, αλλά και και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ακόμα και στην Ισπανία. Συνέχεια των επιχειρήσεων της αστυνομίας. Αυτή τη φορά όχι για όπλα, αλλά για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαμε ακόμη ένα σάρωμα των διοκτικών αρχών στην Κρήτη. Ο Χάρης Λεοντάκης, ο ανταποκριτής μας. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Μια μεγάλη επιχείρηση από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος. Μια επιχείρηση σε τρεις νομούς πάλι, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη, 20 συλλήψεις και όπως είπες και εσύ, στο επίκεντρο αυτή τη φορά είναι ο ΠΚΠΕ. Πρόκειται για τουλάχιστον δύο λογιστές και τρεις ιδιοκτήτες και υπευθύνους κέντρων υποδοχής δηλώσεων, οι οποίοι φέρονται ότι είχαν οργανώσει όλη αυτή την απάτη σε βάρος του ΠΚΠ, μια απάτη που σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από πηγές της αστυνομίας ζημίωσε τον ΠΚΠ με περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι έκαναν? Μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων έβρισκαν αδήλωτες εκτάσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα. Οι λογιστές αναλάμβαναν, σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, να συντάξουν τα εικονικά μισθωτήρια και τα εικονικά συμβόλαια. Έβρισκαν παράλληλα κτηνοτρόφους και αγρότες, οι οποίοι τα δήλωναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, και έτσι κάποιοι έπαιρναν μεγάλα ποσά από επιδοτήσεις χωρίς ουσιαστικά να τα δικαιούνται. Αυτό προέκυψε από την πολύμηνη έρευνα που βρισκόταν σε εξέλιξη από το οργανωμένο έγκλημα, για να φτάσουμε στη σημερινή επιχείρηση τις 20 συλλήψεις, οι οποίοι αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα για την άσκηση των ποινικών διώξεων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Ο Χάρης Λεοντάκης για την επιχείρηση αυτή της αστυνομίας. Εγώ μόνο να προσθέσω ότι για παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαμε σήμερα και μία απόφαση δικαστηρίου. Το τριμελές εφετείο κακουργημάτων καταδίκασε σε ποινές φυλάξεις από 5 μήνες έως 26 μήνες με αναστολή 13 άτομα που κατηγορούνταν για παράνομες επιδοτήσεις στις ΣΕΡΕΣ. 25 ήταν συνολικά οι κατηγορούμενοι. Κατά δικαστική απόφαση είχαμε για 13 από τους 25. Αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του σύνομου βίου και αυτές οι ποινές είναι με τριετή αναστολή, επειδή οι κατηγορούμενοι δήλωσαν ένοχοι και επέστρεψαν ποσό περίπου 165.000 ευρώ που είχαν λάβει ως επιδότηση. Δηλαδή έδειξαν με αυτόν τον τρόπο μεταμέλεια και πήραν και την, και πήραν και την αναστολή. Θα περάσουμε τώρα στη Μέση Ανατολή, στην κρίση στη Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι δύο πλευρές, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν, εκπέμπουν σήματα προόδου στις προσπάθειες τερματισμού της σύγκρουσης. Ωστόσο, διπλωμάτες και από τις δύο χώρες λένε ότι δεν είμαστε ακόμη, όχι δεν έχουμε φτάσει, αλλά δεν είμαστε και ούτε καν κοντά σε μια συνολική συμφωνία. Είναι όλα υποδιαπραγμάτευση. Το πλαίσιο που θα δώσει στους διαπραγματευτές 60 ημέρες για να καταλήξουν σε μια μακροχρόνια, μακροπρόθεσμη συμφωνία, είναι αυτό τώρα που συζητούν αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από το Ιράν. Όλο αυτό έχει μια θετική επίπτωση, πρέπει να σας πω, στις αγορές. Σε λίγο θα μας πει ο Νίκος Φιλιππίδης τι σημαίνει και σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά και στο πρατήριο βενζίνης που συναντάμε στο δρόμο μας. Αλλά βεβαίως θα προηγηθεί η ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
11: Μας έστειλε εδώ σε πάμε τις δηλώσεις του Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος είναι στην Ινδία. Λέει ότι είναι ακόμα σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις. Είπε ότι νομίζαμε ότι μπορεί να είχαμε κάποια νέα το βράδυ της Κυριακής. Δεν είχαμε. Δεν θα δώσω μεγάλη σημασία σε αυτό προς το παρόν. Χρειάζεται λίγος χρόνος για να ακούσουμε νέα. Αυτή είναι η δήλωσή του. Προέκυψε ένα θέμα, λέει, στο τραπέζι όσον αφορά την ικανότητα του Ιράν να ανοίξει τα στενά του Ορμούς, διότι υπάρχει και ο όρος να μαζέψουν τις νάρκες οι Ιρανοί, που μπορεί να τους πάρει και, ξέρω εγώ, μερικούς μήνες. Ο υπουργός εξωτερικών λέει, εννοεί ο πρόεδρος ότι δεν βιάζεται. Δεν πρόκειται να κάνει μια κακή συμφωνία. Είτε θα έχουμε μια καλή συμφωνία, είτε θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα με άλλο τρόπο. Το άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος Τραμπ, και είναι πολύ πιο σοβαρό, ξέρετε, είναι το γεγονός ότι επικρίθηκε σφοδρότατα από τους συμμάχους του στη Ιερουσία και αυτή τη συμφωνία. Έλπιζε ότι θα στηριζόταν σε αυτούς για να περάσει τη συμφωνία αυτή. Διότι τώρα οι φίλοι του, έτσι, οι Ρεπουμπλικάνοι, απαιτούν να περάσει από το Κογκρέσο η συμφωνία. Πώς θα περάσει
12: περίπτωση
11: από το
12: Κογκρέσο?
0: Βεβαίως, τα κρίσιμα σημεία για την επίτευξη μιας συμφωνίας είναι τα στενά του Ορμούς και το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Πριν από λίγο, το CNN, το αμερικανικό CNN, μετέδωσε πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους σε ό,τι αφορά τα πυρηνικά. Λέει ότι η συμφωνία, μια συμφωνία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα μπορέσει ποτέ να έχει πυρηνικά όπλα. Θα δεσμεύεται να εγκαταλείψει, να διώξει το ουράνιο από την χώρα του και να εγκαταλείψει το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι Ιρανοί την ίδια στιγμή λένε ότι η χώρα μας, οι Ιρανοί αξιωματούχοι, όπως μεταδίνουν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η χώρα μας δεν έχει αναλάβει καμία δέσμευση για παράδοση πυρηνικών αποθεμάτων, ακόμη δεν έχει αναλάβει τη δέσμευση για μη κατασκευή πυρηνικής βόμβας. Γι' αυτό λέμε ότι οι δύο πλευρές εκπέμπουν σήματα προόδου, ωστόσο το να καταλήξουν μια συμφωνία είναι πάρα πολύ μακρινό. Εκεί που φαίνεται να είναι κοντά είναι στα στενά του Ορμούς, όπου το Ιράν φαίνεται να κάνει ένα βήμα πίσω, να μην ζητάει πια διόδια για τη διέλευση πλοίων από τα στενά, αλλά να μιλάει για έναν έλεγχο προκειμένου να έχουμε ασφαλή διέλευση των πλοίων. Με όλα τα υπόλοιπα να παραμένουν βέβαια ως ερωτήματα για τις κυρώσεις, για το πρόγραμμα των βαλιστικών πυράβλων, για το Λίβανο, και αυτό, όλα αυτά παραμένουν σε εκκρεμότητα. Σίγουρα πάντως, επαναλαμβάνω, δημιουργείται ένα θετικό κλίμα στην αγορά. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Αττικής, αλλά εδώ βεβαίως με την ιδιότητα του Προέδρου των Βενζινοπολών, ήταν στην ΕΡΤ.
12: Από τα μέσα της εβδομάδας θα δούμε σταδιακά στα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων την τιμή να πέφτει κάτω από 2-10 ευρώ. Αντίστοιχα στην επαρχία, στην νησιωτική χώρα, λίγο αργότερα προς τα τέλη της εβδομάδας, ίσως και μετά το Σαββατοκύριακο το επόμενο. Προς το τέλος της εβδομάδας θα δούμε τη μέση τιμή γύρω στο 2,09 για τη βενζίνη και στο 1,78 περίπου για το πετρέλαιο κίνηση, δηλαδή 4-5 λεπτά κάτω.
0: Λοιπόν, θα κάνουμε εδώ μια στάση. Μετά τις διαφημίσεις, θα έχουμε Νίκο Φιλιππίδη να μας πει αυτή τη στιγμή πού έχει φτάσει η διεθνής τιμή του πετρελαίου, αφενός. Και αφετέρου, θα πάμε και στον Μανώλη Κωστίδη στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί οι σκηνές, οι εικόνες που έρχονται από την Τουρκία με την εισβολή τουρκικών ΜΑΤ στα γραφεία της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν έχουν προηγούμενο. Μετά τις διαφημίσεις.
13: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
14: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
13: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
14: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
13: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
15: Ο φούρνος έψησε τέλεια το κέικ. Το είδες με InstaView χωρίς ανοίγμα πόρτας και καθάρισε μόνος του με Easy Clean. Οι εστίες έβρασαν σε δευτερόλεπτα με ασφάλεια. Ο απορροφητήρας κράτησε την ατμόσφαιρα καθαρή. Ο φούρνος μικροκυμάτων ζέστανε με φωνητική εντολή. Και εσύ, χωρίς να κουραστείς, έκανες το σπουδαιότερο. Επέλεξες ενδυχιζόμενες συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
13: Τρεις ευγενείς.
16: Άχρηστη.
13: Ένα μωρό.
16: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους και όλα ανατρέπονται
14: από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
14: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
13: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
14: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα. Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
13: Διονύσης Αντζαράκης.
18: Ζήσης Ρούμπος.
19: Χάρης Χιώτης.
20: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
21: Και η Ελένη Καρακάς.
13: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
22: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
23: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας.

0: Επίσης αυτημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν για να δούμε όσα πρωτοφανή. Δεν είναι υπερβολικός ο χαρακτηρισμός, συμβαίνουν στην Τουρκία, ειδικά σε ό,τι αφορά το κομμάτι της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του κόμματος που αντιπολιτεύεται τον Ερντογάν και όσα συμβαίνουν εκεί. Όλα ξεκίνησαν με μία δικαστική απόφαση, μάλλον το νήμα το πιάνω πολύ πρόσφατα. Όλα αυτά έχουν ξεκινήσει από πολύ πιο νωρίς. Θα θυμάστε, η Μάμογλου στην φυλακή, διώξεις σε άλλα στελέχη. Οπότε, μάλλον τώρα φτάσαμε στην κορύφωση. Ο Μανώλης Κωστίδης ασφαλώς τα γνωρίζει καλύτερα. Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχει μεσημεριάσει, έχει πάει 2.30 το μεσημέρι. Και επειδή έχουν γίνει τόσα γεγονότα που θα τα αναφέρουμε αναλυτικά.
0: Ναι.
1: Έχει δει κάποια αντίδραση σκληρή από την Ευρώπη?
0: Όχι.
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες έχω δει μια αντίδραση με Τραμπ, με Τραμπ που λέει πόσο μεγάλος ηγέτης είναι ο Ερντογάν.
1: Είναι μπέρδεμα, αυτό λέω. Είναι
0: μια
1: κατάσταση που. Για να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνουν αυτά τα γεγονότα. Καθώ αυτή τη στιγμή η Τουρκία διαπιστώνει ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι την έχουν ανάγκη για λόγους, άμυνας, αμυντικής βιομηχανίας, και κάνει ό,τι μπορεί τώρα μέσω δικαστικών αποφάσεων. Να θυμίσουμε ότι με δικαστική απόφαση ουσιαστικά απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του και ο Γιουροζέλ, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και όλη η ηγεσία του κόμματος, και διορίστηκε στην Προεδρία ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου, ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος έχει μετράει 13

0: χρησιμοποίησαν δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και εισέβαλαν στο κτίριο του κόμματος που ίδρυσε ο Κεμάλ Ατατούρκ πριν από 100 χρόνια, του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκόμματος, και απομάκρυναν μέσα από τα γραφεία όλη την ηγεσία του κόμματος. Ο Σγιούρο Ζέν περπάτησε για πολλά χιλόμετρα από εκεί μέχρι το κοινοβούλιο και είπε ότι εκεί είναι πια τα γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκόμματος. Και έρχεται ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου να πει ότι από την Τετάρτη θα βρίσκεται στα γραφεία για να δεχτεί κόσμο στη γιορτή των θυσιών. Μια μεγάλη διχόνοια μέσω κυβερνητικής βοήθειας, θα έλεγα, όπου αυτό θα οδηγήσει ουσιαστικά τον Ερντογάν για πάντα στην εξουσία. Το λέω αυτό με τέτοια σιγουριά, διότι καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, ενστάσεις, εφέσεις. Μπορεί να ιδρυθεί ένα άλλο κόμμα, οτιδήποτε, και έτσι δεν θα υπάρχει ένας αντίπαλος απέναντι στον Ερντογάν. Υπήρχε μια ελπίδα για τον Μανσούρ διαβάσει τον δήμαρχο της Άγκυρας, αλλά τώρα με αυτή τη διχόνοια, ποιος θα τον στηρίξει? Οι μισοί θα τον στηρίξουν, οι μισοί δεν θα τον στηρίξουν. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
1: Και ο έτερος που διεκδικούσε την ηγεσία της αντιπολίτευσης είναι στη φυλακή, και ο Ιμάμουγλου.
0: Λοιπόν, είναι, για να θυμίζουμε και πολύ σωστά, ο Εκρέμ Ιμάμουγλου πέρυσι το Μάρτιο προφυλακίστηκε στην αρχή, μετά συνελήφθη, δεν έχει καταδικαστεί ακόμη, συνεχίζεται η δίκη, άρα μέχρι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία θα παραμείνει στη φυλακή, μάλλον μετά το 2028. Να θυμίσουμε επίσης, επί 10 χρόνια παραμένει στη φυλακή ένας άλλος ηγέτης του κόμματος, του φιλοκουρδικού Χαντεπέ, ο Σελατίν Ντεμίρτας, ο οποίος ήταν βασικός αντίπαλος του Ερντογάν το 2015-16. Και εκείνος είναι στη φυλακή και παραμένει στη φυλακή.
1: Εκλογές στην Τουρκία κανονικά πότε γίνονται, και έχει δικαίωμα ο Ερντογάν να συμμετέχει σε αυτές?
0: Κανονικά ή, δηλαδή, το λέω με μια έννοια, κανονικά όχι. Το 2028 είναι, δύο θητείες κτλ. Ωστόσο, αν πάει πρόορες εκλογές, μπορεί. Άρα, νομίζω θα πάει σε πρόορες εκλογές. Δεν σημαίνει, και ένα μήνα πριν προκήρυξη μπορεί να επανεκλεγεί. Ωστόσο, μαζί με τον Κεμάλ Κιλιστάρογλου και τον Ντεβλέτ Μπαχτσελή, όλοι αυτοί που μιλάμε είναι πάνω από τον Ερντογάν. Ο Μπαχτσελή πρέπει να είναι 80, ο Κεμάλ Κιλιστάρογλου 78 ετών, μια παλιά Τουρκία. Μαζί όλοι αυτοί μπορεί να αλλάξουν το Σύνταγμα, με ένα νέο Σύνταγμα μπορούν να δώσουν και άλλες πολλές θητείες στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.
1: Και το άνοιγμα που γίνεται στους Κούρδους δεν είναι τυχαίο. Και επειδή και στις αναλύσεις δικές σου, σε ακούω το πρωί στην τηλεόραση του Sky να μιλάς με πολύ μεγάλη, έτσι, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, συγκεντρώνει πολύ μεγάλες πιθανότητες στο ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών. Ποια?
0: Νομίζω ναι, γιατί με μια διαλυμένη αντιπολίτευση μπορεί να κάνει οτιδήποτε θέλει. Να πούμε, πριν από λίγη ώρα ο Τελίκ, ο εκπρόσωπος του κυβέρνητος κόμματος, κατηγόρησε τον Γκυροζέρα ότι ξεπερνάει τα όρια, ότι η κόκκινη γραμμή μας είναι ο Ερντογάν, επειδή μίλησε για πραξικόπημα ο Ζέλ. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης λέει ότι με αυτό που συνέβη με την απόφαση των δικαστηρίων προστατεύεται η δημοκρατία και τα δημοκρατικά δικαιώματα όλων των πολιτών. Σε αυτά τα πλαίσια νομίζω προχωράει η Τουρκία, όπου νομίζω, σας είπα, όλα αυτά συμβαίνουν με μια ανοχή. Ο Ναμίκταν, ο αντιπρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκόμματος, χαρακτηριστικά αναφέρει μία ημέρα πριν τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου στις 18 Μαρτίου είχε γίνει τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. 19 Μαρτίου συνελήφθη ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο υποψήφιος για την Προεδρία της Τουρκίας και Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Μία μέρα πριν η δικαστική απόφαση για τον Οσγκούρο Ζέλ και το κόμμα του, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ. Αυτά.
1: Ναι. Με αυτά και με αυτά, έχουν φύγει από τους τηλεοπτικούς δέκτες οι χάρτες της γαλάζιας πατρίδας, Μανώλη, ή κινείται παράλληλα η επικαιρότητα σε αυτά τα δύο πολιτικές εξελίξεις, αλλά και από την άλλη η γαλάζια πατρίδα?
0: Στα μεγάλα τηλεοπτικά, πολύ μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα έχει χαθεί τώρα, γιατί όπως καταλαβαίνετε όλη μέρα είναι το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα στην ατζέντα, κάτι το οποίο συμφέρει την τουρκική κυβέρνηση, κάνετε ένα σκότι με την ακρίβεια, με οτιδήποτε, τι γίνεται στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα. Αλλά σε πολύ φιλεκυβερνητικά δίκτυα συνεχίζεται, και μάλιστα ακόμα συνεχίζουν τις θεωρίες των γκρίζων ζωνών. Δεν είναι τυχαίο. δεν μπορεί να είναι τυχαίο.

0: δίκαιο 15 μέρες μετά σε φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης να αναφέρουν ότι θα υπάρχει εκεί γκρίζες ζώνες. Θα μπορούσε κάποιος να σηκώσει το τηλέφωνο, στην Τουρκία μιλάμε, να πει ηρεμήστε, σταματήστε. Ναι. Κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί.
1: Μανώλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Έχουμε ο Μανώλης Κωστίδης με τις εικόνες που μας στέλνει από την Τουρκία, με το ρεπορτάζ, τις πληροφορίες του, αντιλαμβανόμαστε τι γίνεται σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος Φίλης, ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του Sky.
2: Είναι δύσκολο σε ένα καθεστώς τύπου Ερντογάν να κατασκευάσεις σκάνδαλα? Προφανώς και όχι. Ο Ερντογάν έχει εκλογές το 2028. Με βάση την αλλαγή του συντάγματος, δεν μπορεί να κατέλθει για τρίτη φορά το 2028. Άρα, ή θα πρέπει να ξαναλλάξει το σύνταγμα για να μπορέσει να κατέβει για τρίτη φορά, ή θα πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές το 2027, ή θα πρέπει να βρει μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία στο εσωτερικό για να μπορέσει να εξασφαλίσει.
3: Μήπως τον βολεύει ο Κιλιτζάραγλου σε αυτή την προοπτική?
2: Καλά, αυτό είναι δεδομένο.
1: Στην Κύπρο τώρα είχαμε βουλευτικές εκλογές. Βεβαίως το σύστημα είναι προεδρικό. Στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας συγκεντρώνει τις εξουσίες. Βεβαίως όμως ο συσχετισμός των κοινοβουλευτικών δυνάμεων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα ή να δώσει όθηση σε διάφορες αποφάσεις του Προέδρου. Όπως έδειξαν λοιπόν τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών, τα δύο παραδοσιακά μεγάλα κόμματα της Κύπρου έδειξαν ότι αντέχουν. Ο δικοματισμός άντεξε, κερδισμένο των βουλευτικών είναι αναμφίβολα Δυσί και Ακέλ, τα οποία παρά τις περί του αντιθέτου ενδείξεις, προεκλογικές ενδείξεις, κατάφεραν να διατηρήσουν τις έδρες τους στο κοινοβούλιο. Κερδισμένο θεωρείται το ΕΛΑΜ, το οποίο έλαβε ποσοστό 10,9% στην τρίτη θέση. Κερδισμένο και το ΔΙΚΟ, το οποίο παρά την απώλεια μιας έδρας έλαβε και αυτό ποσοστό 10%. Ο κύριος Τσουρούλης, Χρήσανθος Τσουρούλης, είναι ο διευθυντής του ΣΥΓΜΑ TV της Κύπρου, που συνεργάζεται με το Sky, και είπε:
4: η κάλπη τελικά εδώ στην Κύπρο δεν γκρέμισε το σύστημα, στην ουσία το σταθεροποίησε. Είχε χτιστεί εικόνα για μήνες μιας κοινοβουλευτικής επανάστασης, δημοσιοποίησης, social media, γενικευμένη κοινωνική κόπωση δημιούργησαν την αίσθηση ότι το σύστημα βρισκόταν σε μια πολιτική αποδόμηση. Πολλοί μάλιστα προεξοφλούσαν και σαρωτικές αλλαγές, κατάρρευση των παραδοσιακών κομμάτων, εκτόξευση νέων σχηματισμών στη Βουλή, χωρίς να υπάρχει κάποιο κέντρο βάρους, και δημιουργείται η πεποίθηση ότι θα πηγαίναμε σε μια Βουλή πολλών σχηματισμών που θα ήταν πολύ δύσκολο να συνεννοηθεί την επόμενη μέρα. Κάτι τέτοιο τελικά δεν συνέβη. Η οργή ψήφισε, αλλά το σύστημα επιβίωσε. Άρα έχουμε δικοματισμό στην Κύπρο, ο οποίος αύξησε και τα ποσοστά του. Έχουμε αύξηση επίσης των ποσοστών της ακροδεξιάς στην Κύπρο, του κόμματος ΕΛΑΜ, το οποίο γίνεται πια ο τρίτος πόλος και καλείται να παίξει και ένα ρόλο διαμεσολαβητή. Και επίσης και το κεντρό κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα, άντεξε, συμπλήρωσε και αυτό τα ποσοστά του. Και άρα έχουμε μια βουλή 6 κομματικών σχηματισμών.
1: Από αυτά από τον Χρήσανθο Τσουρούλη, τον διευθυντή του ΣΥΓΜΑ TV της Κύπρου. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
6: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
7: Διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
9: Ιζωμά Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
11: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε τώρα στο κομμάτι των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Το πιάσαμε από την πλευρά των διαπραγματεύσεων. Να δούμε τώρα τι επιπτώσεις έχει όλο αυτό στην οικονομία. Θα μας βοηθήσει όπως πάντοτε όλο αυτό το χρονικό διάστημα ο Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
12: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα και σε σένα. Εντάξει, αλήθεια είναι ότι υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου από πολύ νωρίς, από τις πρώτες ώρες των συνεδριάσεων που ξεκίνησε αυτή η εβδομάδα. Είδαμε το κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, που έχουμε πολύ καιρό να το δούμε, αλήθεια είναι. Κοντά σε 98-97 δολάρια το βαρέλι. Είναι η πρώτη συγκρατημένη σε ένα βαθμό πτώση, αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουν γίνει τόσα που είναι πολύ φυσιολογικό να υπάρχει μια κάποιο είδους για την ώρα καχυποψία. Παρόλα αυτά, είναι μια βαθιά ανάσα, η οποία θα περιμένουμε να τη δούμε να μπαίνει και στα ελληνικά πρατήρια, που πλέον είχε γίνει κανόνας το 2014 στην Αμόλυβδη και το 2015, να δούμε να υποχωρεί προς το 2010 εντός της εβδομάδας. Αυτό είναι το κλειδί της υπόθεσης. Το πρώτο, να πάρει μία ανάσα, να μην πηγαίνει κάποιος και τρέμει στο τι θα πληρώσει στο ελληνικό πρατήριο. Αν συνεχιστεί αυτή η τάση, οι αναλύσεις κάνουν λόγο ότι θα δούμε τιμές που θα προσεγγίζουν πολύ σύντομα στην ελληνική αγορά τα 2 ευρώ που στην αμόλυβδη και αρκετά κάτω από τα 1,80 στο πετρέλαιο κίνησης, το οποίο να θυμίσουμε βέβαια ότι λίγη στο τέλος της εβδομάδας η επιδότηση.
11: Αυτό έτσι ήθελα να σου πω. Με την επιδότηση χωρίς. Με την επιδότηση.
12: Κοιτάξτε, στο πλάνο, όπως μαθαίνουμε τώρα από το ρεπορτάζ της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομικών, είναι το βλέποντας και κάνοντας ως τακτική, όπως και όλες οι άλλες χώρες. Αλλά αυτή τη στιγμή το μέτρο που έχει περισσότερες πιθανότητες να πάρει παράταση σε πρώτη φάση για ένα μήνα είναι η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Δηλαδή κάποιο fuel pass δεν πρέπει να περιμένουμε σε αυτή τη φάση. Έχουν αποφασίσει να κρατήσουν δυνάμεις, γιατί φοβούνται ότι μπορεί να έχει και άλλες καμπές αυτή η υπόθεση. Δηλαδή να μην είναι ακριβώς το τέλος αυτό που επιχειρείται αυτή τη στιγμή σε επίπεδο εκεχηρίας ή συμφωνίας των δύο πλευρών. Γι' αυτό και συζητάνε ώστε να παραμείνει χαμηλό το κόστος ενέργειας, το μεταφορικό κόστος που επηρεάζει πάρα πολύ την ελληνική οικονομία, να παραμείνει η επιδότηση. Αυτό θα το έχουμε ως εικόνα σίγουρα μέσα στην εβδομάδα. Δηλαδή μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε την πλήρη επιβεβαίωση ή τη διάψευση. Τελικά θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό και το πόσο γρήγορη θα είναι η αποκλιμάκωση των διεθνών τιμών.
11: Άρα έβαλες πάρα πολλούς αστερίσκους και πώς αλλιώς δηλαδή να γίνει. Βλέπουμε ότι κάθε μέρα αλλάζει η κατάσταση. Αλλά φαίνεται ότι τις περισσότερες πιθανότητες έχει να μείνει η επιδότηση στο πετρέλαιο. Φαίνεται ότι περισσότερες πιθανότητες είναι να μην έχουμε νέο ΠΑΣ.
12: Αυτή τη στιγμή το Fuel Pass και πριν από την εκεχηρία με την κατάσταση που είχαμε παγιωμένη σε $108-110 την προηγούμενη εβδομάδα, είχε φύγει από το τραπέζι ως εξέλιξη. Και η επιλογή ήταν να πάμε αρκετά ήπια, δηλαδή με συνέχιση επί της ουσίας αυτής της επιδότησης στην Αντλία, αλλά και τέλος Ιουνίου τελειώνει η υπόθεση του πλαφών, να θυμίσουμε. Ναι. Η αρχική σκέψη που υπάρχει ακόμα είναι να παραμείνει κάποιο είδους πλαφών. Ναι. Θα δούμε, γιατί η αγορά φωνάζει και πολλοί κλάδοι έχουν γυρίσει στο ζημιογόνο εξ αυτού του λόγου.
11: Πλαφών όχι μόνο στα παρατήρια, έχουμε και το πλαφόν στα... και στο σούπερ μάρκετ, θα τρώει σε ένα σε πάρα πολύ
12: σωστά. Σε κλάδους που η αλήθεια είναι ότι το κόστος τους από τη στιγμή που αποφασίστηκε το πλαφόν έχει επιβαρυνθεί. Έχει επιβαρυνθεί τόσο με την αύξηση του κατώτου μισθού, όσο και με το ίδιο το μεταφορικό κόστος με το οποίο επιβαρύνονται οι ίδιες εταιρείες.
11: Επειδή θέλω να σε ρωτήσω κάτι για τον τουρισμό, μου διαφεύγει κάτι σοβαρό που πρέπει να μεταφέρουμε.
12: Πρέπει να πούμε σήμερα για την υπόθεση των ακινήτων.
11: Ναι.
12: Υπάρχει αυτό το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο βρίσκεται στη δημόσια διαβούλευση. Mm-hmm. Υπάρχει το περίφημο τέλος ακίνησης περιουσίας, ο TAP, ο οποίος είναι μέσα στο οριασμό του ρεύματος. Το πληρώνουμε όλοι.
11: Ναι.
12: Προβλέπεται, είναι υπερδήμων αυτός ο χώρος. Προβλέπεται να διπλασιαστεί το ποσοστό που θα παίρνουν επί της συνολικής αξίας του ακινήτου οι δήμοι και να μπει και ένα που θα αναβεί περίπου στο όσο ήταν το παλιό TAP υπέρ περιφέρειας. Δηλαδή συνολικά τριπλασιασμός του TAP που πληρώνουμε μέσω του ηλεκτρικού. Πράγμα που σε απλά λεφτά, όσο για να το πω πιο απλά, αν ένα σπίτι με 250.000 ευρώ αντικειμενική αξία, από εκεί που πλήρωνε κοντά στα 70-80 ευρώ ετησίως για τον TAP μέσω του λογαριασμού, σε δόσεις των 8-10 ευρώ το μήνα, αυτό πλέον θα ανέβει στα 250 ευρώ. Και αυτό αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλεί και μεγάλες αντιδράσεις, μεγάλο ευθυνδιασμό στην αγορά ακινήτων. Έχει ήδη παρέμβει με ανακοίνωση της Υπομοιδά, η οποία διαμαρτύρεται, καθώς μιλάμε και για ένα φόρο επιπλέον, ο οποίος κανονικά θυμίζει πολύ στα χαρακτηριστικά του πλέον, από τη στιγμή που αυξάνει τον προκάτοχο του έμφυα, έτσι, το τέλος ακίνησης της περιουσίας που, αν θυμάσαι καλά, εισπράττονταν μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ, το περίφημο χαράτσι το λέγαμε τότε.
11: Δεν θυμάμαι κιόλας.
12: Ακριβώς, τη ΔΕΗ κατέληξε.
11: Ναι.
12: Το οποίο η αλήθεια είναι το είχαμε απλοποιήσει στη λέξη χαράτσι, το οποίο δεν είναι σε αυτό το ύψος, αλλά είναι μια απότομη αύξηση.
11: Η αναγκαιότητα αυτού του μέτρου ποια είναι, Νίκο?
12: Από όσο καταλαβαίνουμε, επειδή είναι νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, είναι η ενίσχυση των οικονομικών των Δήμων και επιπρόσθετα ένας νέος πόρος για την περιφέρεια. Το ερώτημα το πολύ μεγάλο είναι αν έχουν πρώτα απ' όλα εξαντληθεί όλα τα περιθώρια εσόδων για τους Δήμους, δηλαδή αν οι ίδιοι με δικαίως προσπάθειες έχουν εκμεταλλευτεί ό,τι δυνατότητα είχαν, όπως για παράδειγμα τη ανακύκλωση που είναι μια βασική πηγή εσόδων, την οποία ελάχιστα οι πιο πολλοί Δήμοι την εκμεταλλεύονται στο έπακρο, αλλά και άλλες πηγές, το τέλος παρεπιδημούντο, υπάρχουν τέλη.
11: Καταλαβαίνω. Το τι πόσο νοικοκύρεμα παίρνει σε ένα Δήμο, ούτως ώστε να πει μετά δεν μου φτάνουν.
12: Το οποίο όμως ξέρει που είναι το πρόβλημα. Σε αυτά που ανέφερα, θα πρέπει να ασχοληθούν οι ίδιοι και να επιβαρύνουν τους πολίτες τους οι ίδιοι οι Δήμοι και οι περιφέρειες. Ενώ τώρα το Υπουργείο με αυτό το νομοσχέδιο που παραλαμβάνω ακόμα δεν έχει πάει προς τη Βουλή, είναι σε στάδιο διαβούλευσης, έρχεται και τους διευκολύνει.
11: Ναι, γιατί έχουν και δημοτικές εκλογές σε κάνα δύο χρόνια, οπότε θα είναι πιο
12: και μεταφέρει
11: πιο
12: στο κράτος. Και μεταφέρει βέβαια και στις εταιρείες ηλεκτρισμού, οι οποίες έχουν ήδη υψηλά ανίσπρακτα δεδομένες κατάστασης.
11: Εξαιρετικά σοβαρό, αναβάλω τον τουρισμό για αύριο, γιατί πράγματι αυτό ήταν το σοβαρό σήμερα. Ένα ένας επιπλέον φόρος ουσιαστικά που μπαίνει για τα κινητά. Και αύριο, άμα θέλεις να, που θα έχουμε περισσότερες αντιδράσεις,
12: θα πούμε κι άλλα,
11: πούμε κι άλλα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Νίκος Φιλιππίδης, για το, για τα της οικονομίας και για αυτή την είδηση, δηλαδή την αύξηση του τόλου που πληρώνουμε για τα κινητά στους Δήμους. Μια επιπλέον, ένα επιπλέον κόστος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Θα πάμε τώρα στον Πάνο Γαρφαλιά. Είδα το ρεπορτάζ του από τον Τύρναβο με αγρότες οι οποίοι ήταν πραγματικά σε απόγνωση άνθρωποι μετά το χαλάζι που δέχθηκαν οι καλλιέργειές τους και υπέστησαν πολύ μεγάλη ζημιά οι άνθρωποι. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, πραγματικά. Έριξε χαλάζι χθες σε δύο φάσεις. Λίγο πριν το μεσημέρι και ακριβώς στην ίδια περιοχή μετά το απόγευμα. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η καταστροφή ήταν τεράστια, κυρίως σε Ροδάκινα που ήδη ξεκίνησαν να μαζεύονται, σε Βερίκοκα, στο Αμπέλι σε πολλές περιπτώσεις, αλλά και στα Αχλάδια. Κυρίως στην περίπτωση των Βερίκοκων και όλων αυτών των συναφών φρούτων, είχαμε πολλές φορές και το φαινόμενο ο καρπός να έχει πέσει στο έδαφος. Είναι πάρα πολύ χτυπημένα, είναι στην ουσία κατάλληλα, διότι μιλάμε μια καταστροφή 80 και 100%. Στο Αμπέλι έχει τρυπήσει το χαλάζι που ήταν μέγεθος ρεβιθιού, ακόμη και τα φύλλα, ακόμη και τα πρώτα τσαμπιά που βγήκανε με τα πολύ μικρά σταφύλια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η καταστροφή είναι τεράστια και έρχεται σε μια περίοδο όπου πέρυσι ακριβώς στην ίδια περιοχή οι ίδιοι οι καλλιεργητές είχαν χάσει ανάλογες καλλιέργειες από παγετό. Ήταν ένα φαινόμενο που κράτησε μεν πολύ λίγο, αλλά η καταστροφή ήταν τεράστια. Και το ζήτημα είναι ότι πλέον ο ΕΛΓΑ πρέπει να κάνει γρήγορα τις εκτιμήσεις. Βρέθηκε σήμερα στο σημείο, ξεκίνησαν οι εκτιμήσεις. Φαίνεται ότι είμαστε περίπου στο 80 έως και 100% καταστροφή σε αυτές τις καλλιέργειες.
11: Ναι, σε καλά Πάνο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό λέει και ο ένας αγρότης που ήταν μαζί με τον Πάνο Γαρφαλιά. Ο άνθρωπος ήταν σε απόγνωση δηλαδή.
13: Δεν έχει μείνει τίποτα. Από ό,τι βλέπετε η καταστροφή είναι 100%. Γιατί όταν θα μεγαλώσει το φρούτο όσο θα ανοίγει θα σαπίζει. Οπότε για... δεν ούτε εμπορεύσουμε για τίποτα, ούτε για χυμό, ούτε για τίποτα. Είναι για πέταμα.
11: Και αμέσως τώρα διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
14: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
15: Με τοπική επίθεση Ερντογάν στην αντιπολίτευση, έφοδο στα γραφεία των κεμαλιστών, διαδηλώσεις για το Πανεπιστήμιο Μπιλγκί. Δυσί και Ακέλη κερδισμένη στις βουλευτικές εκλογές της Κύπρου εκλέγεται, αλλά παραμένει στο Ευρωκοινοβούλιο ο Φιδίας Παναγιώτου. Νουθεσίες από τον Πάπα Λέοντα για την τεχνητή νοημοσύνη. Προέχει η ανθρώπινη φύση, δεν είμαστε εργαλεία του αλγόριθμου. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Στη Βίνη μιας νέας πολιτικής κρίσης πλησιάζει η Τουρκία μετά τη χθεσινή έφοδο της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία του Κεμαλικού Κόμματος της Αντιπολίτευσης στην Άγκυρα. Την ίδια στιγμή ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν με διάταγμά του ζητούσε να κλείσει το φιλελεύθερο πανεπιστήμιο Μπιλγκίμ στην Κωνσταντινούπολη. Ωστόσο, με άλλη απόφαση, λίγες ώρες αργότερα και ενώ είχαν μεσολαβήσει φοιτητικές κινητοποιήσεις, ανακάλεσε την απαγόρευση. Τώρα όλοι διερωτώνται ποια απόφαση θα υπερισχύσει τελικά. Στασιμότητα και σήμερα στο ζήτημα του Ιράν. Θέλουμε διπλωματική λύση, αλλά δεν αποκλείουμε και άλλες λύσεις, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Ή θα επιτύχουμε μια σημαντική συμφωνία με το Ιράν, ή δεν θα υπάρξει συμφωνία, δηλώνει λίγο αργότερα ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Οι μεταβολές στη στάση των Αμερικανών εκπροσώπων δυσχεραίνουν την εξέβρεση λύσης, δηλώνει στην Τεχεράνη εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Στον Λίβανο, ένας 19χρονος Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά, δήλωσε σήμερα το μεσημέρι εκπρόσωπος του Ισραηλινού στρατού. Στην Κύπρο ολοκληρώθηκαν οι βουλευτικές εκλογές χωρίς τεράστιες εκπλήξεις. Πρώτο κόμμα το κέντρο-δεξιό Δύση, ωστόσο και άλλα πολιτικά κόμματα έχουν λόγους να πανηγυρίζουν.
11: Και επιστρέφουμε εδώ από τη Βόνη Νέο Φάλιρο. Με τι άλλο, τι αθλητική είδηση να έχει σήμερα Νίκο Σταματέλο?
16: Ό,τι άλλο και να έχει Σπύρο, το επισκιάζει η τεράστια επιτυχία του Ολυμπιακού, ο οποίος νίκησε χθες 92-85 την Real Madrid στο τελικό της EuroLeague. Και για τέταρτη φορά στην ιστορία του στέφτηκε πρωταθλητής Ευρώπης, επιβεβαιώνοντας αυτό που έβλεπαν οι περισσότεροι, ότι είχε την καλύτερη ομάδα την εφετινή σεζόν. Τερμάτισε πρώτος και έσπασε και αυτή την κατάρα. Γιατί ποτέ ομάδα που είχε τερματίσει πρώτη στην κανονική περίοδο δεν είχε καταφέρει να φτάσει μέχρι το τρόπαιο.
11: Σόρκησε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας στους δαιμονές του, νομίζω.
16: Ναι, παρά το γεγονός ξεχνάμε ότι το 2013 που το πήρε ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο προπονητής ο Μπαρτζόκας ήταν. Ναι, αλλά ήταν τα συνεχόμενα χαμένα Final Four. Ναι, ναι, ναι. Είχαν προηγηθεί 4
11: χρόνια. Δεν μόνο εννοώ και με την. Γιατί αυτό που μου είχε μείνει στο μυαλό ήταν Γιούλ στο πρόπερση.
16: Αυτό δεν ήταν μόνο του Μπαρτζόκα, ήταν σε όλη την, σε όλη την ομάδα. Και τώρα κακά τα ψέματα και στο τέλος, τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα.
11: Τι ήταν γι' αυτό.
16: Όταν ο Φελίθη σηκώθηκε μόνο του, ήρθαν στο μυαλό μνήμες από το Τελαβίβ μέχρι το Κάουνας. Από τον Κορνίλιους Τόμσον μέχρι το Γιούλ που ανέφερε.
11: Εντάξει, πάντως δεν νομίζω ότι ο υγιός σκεπτόμενος φιλάθλος μπορεί να πώς να σου πω, να μην χαίρεται σήμερα. Ελληνική ομάδα σου σήκωσε το κύπελο, όποια και αν ήταν, δηλαδή δεν το συζητάμε.
16: Πολύ ρομαντικός είσαι.
11: Και καταλαβαίνω, το ξέρω και από φίλους, από γνωστούς, καταλαβαίνω. Δεν πετάω στα σύννεφα, αντιλαμβάνομαι τι γίνεται. Αλλά λέω πώς κανονικά θα έπρεπε να είναι το πράγμα και πόσο μάλλον για μια ομάδα, το είπες και εσύ πριν, που αντικειμενικά έπαιξε το καλύτερο μπάσκετ.
16: Απλά δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος.
11: Ναι. Ειδικά όταν είναι και ένας αγώνας.
16: Γιατί ο αντίπαλος ήταν την Παρασκευή Φενέρμπαχτσε και χθες η Ρεάλ Μαδρίτης.
11: Μισό λεπτό, γιατί θέλω να σε ρωτήσω κάτι και για την επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό. Είδα να γράφονται κάποια πράγματα για Μπαρτζόκα ή για μεταγραφές. Μισό λεπτό, θα επιστρέψουμε στο αμυγός αθλητικό, γιατί χθες, όχι ο αγώνας, το εξωαγωνιστικό είχε και κάποια παρατράγουδα. Ο Γιάννης Σουλιώτης μας περιμένει ήδη και μάλιστα παρατράγουδα και στην κερκίδα των επισήμων, Γιάννη,
17: Ναι, ναι. Συχνά οι κερκίδες των επισήμων δίνουν ενδιαφέροντα παρατράγουδα. Προφανώς αναφέρεσαι στο γκαβγά, στον διαπληκτισμό, ναι, ναι. Που σημειώθηκε ανάμεσα στον πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργικού Γραφείου, τον Γρηγόρη Δημητριάδη, με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Τι προκύπτει από το ρεπορτάζ? Το συγκεκριμένο περιστατικό έχει καταγραφεί και μάλιστα σπίρω με μεγάλη ευκρίνεια από τις κάμερες ασφαλείας του κλειστού γηπέδου μπάσκετ. Το σχετικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια της ελληνικής αστυνομίας και τι προκύπτει από αυτό. Σύμφωνα τώρα με απόλυτα επιβεβαιωμένες πληροφορίες, στο γήπεδο και τη σειρά των επισήμων βρισκόταν με κάποια οικία πρόσωπα του πρώην Γενικός Γραμματέας, ο κ. Δημητριάδης. Στην ίδια θύρα κάνει την εμφάνισή του ο πρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Αγγέλης Μαρινάκης, συνοδευόμενος και από μέλη της προσωπικής του φρουράς και όχι μόνο. Αντικρίζοντας τον Γρηγόρη Δημητριάδη, έγνεψε προς το μέρος του, κάνοντας του νόημα να τον πλησιάσει προκειμένου να του πει κάτι. Ο Γρηγόρης Δημητριάδης τότε, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ανταποκρίθηκε και πλησίασε τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος εκείνη τη στιγμή, απρόκλητα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, χειροδίκησε εναντίον του χτυπώντας τον στο πρόσωπο. Τότε, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που έχουμε συγκεντρώσει, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργικού Γραφείου απάντησε βροθοκοπώντας τον Ευαγγέλη Μαρινάκη στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, τους δύο άντρες χώρισαν τα μέλη της προσωπικής φρουράς και είναι η κατάληξη του επεισοδίου που λίγο πολύ το έχουμε δει όλοι στα αεραστεχνικά βίντεο που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο. Τώρα, το βίντεο της κάμερας ασφαλείας, όπως και τα αεραστεχνικά βίντεο που κυκλοφόρησαν, συγκεντρώνονται από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Βίας στους αθλητικούς χώρους. Θα συνταχθεί μια έκθεση ανάλυσης και θα υποβληθεί το αργότερο εντός τριημέρου στον αθλητικό εισαγγελέα, ο οποίος και θα είναι αρμόδιος να
11: αξιολογήσει
17: ποινικά. Ναι. Συγκεκριμένη υπόθεση.
11: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Γιάννη Σουλιώτη. Αλλά θα επιμείνουμε λιγάκι στα αθλητικά με Νίκο Σταματέλο. Δεν μπορεί να σκεφτώ ότι δεν έμεινε η Μπαρτζόκας.
16: Εδώ έμεινε τις χρονιές που το έχασε. Μόνο όταν, αν θελήσει ο ίδιος να φύγει, θα υπάρξει αλλαγή στη τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού. Που κατά πως φαίνεται η πρώτη κίνηση ενίσχυσης είναι ο Μοντέρο που...
11: της Βαλένθια.
16: Της Βαλένθια.
11: Της Βαλένθια. Και μην ξεχνάμε ότι έρχονται και οι τελικοί για το ελληνικό πρωτάθλημα με τον Παναθηναϊκό. Που φαντάζομαι και ο Παναθηναϊκός απέναντι σε μια ομάδα που σήκωσε κύπελο στην έδρα του, που με την αντιπαλότητα που
16: να δώσει κάποιες απαντήσεις.
11: Έχει ένα πολύ ισχυρό κίνητρο κι αυτός. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
18: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε!
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
20: ισοπαίνουμε.
21: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται Αναστασοπούλου Κολοκυδά στα παιδιά της αλλαγής. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή εβδομάδα να έχετε.
23: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
24: Hertz Leasing.
23: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
24: Hertz Leasing.
23: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
24: Hertz Leasing.
23: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
25: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
26: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
27: Θυμάμαι πόσο άγχος είχε. Τις ατέλειωτες ώρες που διάβαζε. Δεν ήθελε ιδιαίτερα, αλλά ούτε και φροντίστηκε. Μέχρι που βρήκα τα φροντιστήρια Βασιλάτος και πέρασε.
28: Πώς? Ολοκληρώνοντας την ύλη της 3ης Λυκείου από τις 10 Φεβρουαρίου στα φροντιστήρια Βασιλάτος. Με ομοιογενή τμήματα 4 έως 6 μαθητών από τη Δευτέρα Λυκείου, προετοιμάζουμε τους επόμενους αριστούχους της θεωρητικής κατεύθυνσης. Κλείστε τώρα ένα προσωπικό ραντεβού στο 210-3805-915. Φροντιστήρια Βασιλάτος. Αθήνα, Κηφισιά, Λιφάδα, Βάρη. Η χρυσή τομή ιδιαιτέρου φροντιστηρίου.
29: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
30: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
31: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
32: Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
33: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
34: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
33: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
35: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το Μοσχάτο στη Νέα Φιλαδέλφια, λόγω πτώσης υλικών νωρίτερα από διερχόμενο φορτηγό. Καθυστερήσεις καταγράφονται και στην κάθοδο από την Κηφισιά ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως ο βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργεία αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των κέντρων που εργάζονταν και το κύκλωμα ήταν αυτοί που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση και έδιναν την πληροφορία στους λογιστές που ήταν στο Ηράκλειο για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 μήνες έως και 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. Πασόκ και Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας σε μια εποχή που η αβεβαιότητα έχει μετατραπεί σε μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς πραγματικότητας, τόνισε κατά την τοποθέτησή του ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας έστειλε νωρίτερα ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί η εισαγγελία του Αριού Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου για να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που η πρόταση γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Εξαιρετικά ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν τις τελευταίες ημέρες. Σαφές μήνυμα ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, έστειλε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Νωρίτερα σήμερα, ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξο για το ενδεχόμενο η Ουάσιγκτον να έχει νέα ίσως και ακόμη εντός της ημέρας όσον αφορά το υποδιαπραγμάτευση σχέδιο συμφωνίας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός εχθές το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με το γιο του. Ο 30χρονος διώκεται πλέον για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών. Ζήτησε και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Ξεκινά από σήμερα ως και τις 30 Ιουνίου η λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής 1550 για τη δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε και δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί μπόρα κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, ίσως και παροδική καταιγίδα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στην ανατολική και την νότια νησιωτική χώρα έως 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές έως 25 με 27 βαθμούς. Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη 3 με 5 μποφόρ, την Τρίτη στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία σε άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Γυρίσατε.
5: Όχι.
6: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα

0: σας, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε.
1: Καλή εβδομαδούλα.
0: Τι γίνεται, πώς είμαστε, παιδιά?
1: Τα καλά είναι μπροστά.
0: Εννοείται. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε.
1: Πώς το λέει ένας γνωστός, φύγε Μάιε, να χαθείς Μάιε, φύγε Μάιε.
0: Ο Μάιος μας φταίει τώρα.
1: Όχι, το λέει ένας επιχειρηματίας γνωστός, ο οποίος έχει διευθυνσία ομάδας. Φύγε Μάιε.
0: Να σου πω κάτι, εγώ δεν την πήγα καθόλου εκεί την κουβέντα. Έλεγα δηλαδή σήμερα να μην ασχοληθούμε
1: όχι
0: καθόλου με το θέμα.
1: Είπα και το Μάιο. Απλά ο Μάιος επειδή είναι, μιλάς μεγάλος, γι' αυτό.
0: Επειδή όμως πάρα πολλοί φίλοι μας ακροατές περίμεναν πώς και πώς την έναρξη σημερινής εκπομπής.

0: ακόμα ένα δευτερόλεπτο.
1: Τελείωσε
0: αυτό το κύπελο. Σε αυτή την πλατεία, πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Coach.
1: Ποιος?

0: Να σε ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Σήμερα φορούσε μαύρα το πρωί.
1: Ναι.
0: Ισχύει. Μου το στέλνει τώρα η Βάσια, δεν το πρόσεξα.
1: Άλλαξα μαύρα, ναι. Άλλαξα τα ρούχα που είχα, τα φορούσα μαύρα.
0: Γιατί?
1: Είχα χαρούμενα χρώματα. Δεν είναι κάτι χαρούμενο σήμερα.
0: Διάβασε το μήνυμα του Γιώργου.
1: Ο Γιώργος μου λέει: Αχ, Γιάννη μου, Γιαννάκη μου, αδερφέ μου, τον ήπιαμε που θα έλεγε και η συντρόφισσα Θεοδώρα.
0: Ότι θα αγνοήσει εσύ σήμερα. Αγνοείται στο ματέλος για την ώρα. Αλλά θα έρθει, δεν τη γλιτώνει.
1: Ακόμα στον Πειραιά είναι,
0: τι. Γλιτώνει, θα πρέπει να είναι πριν από εμάς εδώ.
1: Τι είναι, ακόμα στον Πειραιά, στο Δημοτικό Θέατρο.
0: Το πρωί που βγήκε στους συναδέλφους, στον Δημήτρη και τον Άκη,
1: φωνή
0: μας,
1: είχε.
0: Είπε ότι έχει κοιμηθεί μισή ώρα.
1: Ναι.
0: Γιατί ήταν πολύ εντυπωσιακό αυτό που έγινε χθες στον Πειραιά. 130.000 κόσμο.
1: Τόσο μας έσκανε,
0: ναι. Ναι, ήταν εκεί και λέει δεν έφευγαν. Μου έλεγαν οι συνάδελφοι που ήρθαν την πολύ πολύ πρωινή βάρδια, 4, 4:30, δεν έβρισκες να παρκάρεις πέριξ του Sky. Προσέξτε, άφηναν τα αυτοκίνητά τους εδώ για να πάνε με τα πόδια μέχρι το Δημοτικό Θέατρο.
1: Ναι.
0: Επειδή όμως ξέρεις ότι σου έχουμε αγάπη μεγάλη,
1: ναι, ναι,
0: θέλουμε να καθαρίσει λίγο το αυτάκι σου.
1: Τι άλλο έχουμε.
0: Είσαι έτοιμος.
1: Ναι, ναι, ναι, πάμε.
2: Και θέλω όλη τη χρονιά του χρόνου να παίζεις το ΆΚΑ από το πρωί μέχρι το βράδυ.

0: Από τραγούδια και τέτοια είστε εντάξει.
1: Τέλεια, τέλεια. Με τα τραγούδια έχουμε μείνει. Μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί έχουμε μπροστά μας το πρωτάθλημα. Και αυτός είναι ο στόχος από εδώ και πέρα. Οπότε το τραγούδι αυτό ταιριάζει. Μια χαρά.

0: Είδες, παρακολούθησες τον αγώνα?
1: Φυσικά ολόκληρο.
0: Από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Από την αρχή μέχρι το τέλος. Είχε πολύ ενδιαφέρον ο τελικός. Είχε και στο τέλος πολύ ενδιαφέρον.
0: Ωραίος τελικός όμως.
1: Ωραίος τελικός, ναι.
0: Ήταν, παιδιά. Βέβαια οι Ολυμπιακοί έπαθαν. Ειδικά στο τέλος.
1: Τσότσο που λέγει η νεολαία.
0: Εκεί που είχαν περάσει

0: Γεια σου, Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Τι κάνετε?
3: Γεια σας.
2: Πώς είστε?
0: Πριν από όλα, μισό λεπτό. Πριν μιλήσει ο Νίκος, θα τα πει όλα.
2: Το έχει καλεσμένο τον Νίκο και θα μιλήσει άλλος.
0: Η Ζανέτ λέει: φορούσες και μοβ μαντιλάκι εκτός των μαύρων. Έβαλες και μαύρα. Και μοβ.
2: Και η ψυχολογία μου ήταν για μαύρα. Τι να φορέσω τώρα, πορτοκαλί.
0: Τελικά ο Σπύρος στέλνει μήνυμα που ήταν χθες μέσα στο ΑΚΑ. Τελικά λέει: χθες κάθισε εκείνο στην καρέκλα του και εσύ στη δικιά του. Στην καρέκλα σου και εσύ στη δικιά του.
2: Είχε ωραία επαφή με τον ποπό του.
0: Νίκο.
3: Ναι.
0: Να αρχίσουμε έτσι όπως πρέπει.
3: Εσύ ξέρεις, εσύ είσαι οικοδεσπότης.
0: Σε περίμενα.
3: Εσύ
0: είσαι οικοδεσπότης σήμερα, γιατί βγαίνεις από τις 6 το πρωί.
3: Όλα
0: και
3: αυτό.
0: Από ό,τι βλέπω δεν τελειώνει. Παρακαλώ.

0: Δώστε μου ένα δευτερόλεπτο.
1: Τελείωσε.
0: Αυτό το κύπελο σε αυτή την πλατεία, πρώτος να το σηκώσει δεν είμαι εγώ. Coach.
1: Ποιος?

0: κλείστε ή δεν θα κοιτάζεστε καν.
1: Παίζει το τραγούδι τόση ώρα. Το τραγούδι.
2: Όχι, δεν είναι τραγούδι, όλο το ωραίο το μοντάζ που έχει κάνει, φαντάζομαι. Αποκλείεται να το έχει κάνει ο Γιάννης.
0: Να σου πω κάτι, του είχε πει ότι θα πιει το μικρό ποτήρι μέχρι τέλος.
1: Εδώ και πολλούς μήνες.
0: Το έχει πει εδώ και το ήπιε όλο.
1: Και μάλιστα είχε πει όταν είχε αποκριστεί από τη Βαλένθια, εντάξει, τελείωσε. Και του λέω, δεν τελείωσε. Το τέλος το γράφουν οι νικητές. Και ακόμα δεν έχει τελειώσει.
2: Δεν έχει τελειώσει ακόμα.
0: Τώρα είναι που λες συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό.
2: Υπάρχει το 80% από συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, εντάξει, αυτονόητο ήταν αυτό. Εντάξει, τώρα,
1: αυτονόητο δεν είναι τίποτα.
2: Ήταν πολύ καλύτερο ο Ολυμπιακό.
1: Αυτονόητο δεν είναι τίποτα.
2: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, να το πούμε αυτό. Κάτσε. Θέλω να απολογήσει κάτι. Πόσο έχουμε φέτος, 2026, έτσι.
1: Ναι. Θα κάνει μάθημα ιστορία γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πει.
2: Θα κάνει μάθημα ιστορία γιατί δεν έχει τίποτα άλλο να πει. Το 2007 είναι πόσα χρόνια πίσω.
1: Τα βλέπει. Κάνει μάθημα ιστορία.
2: Περίμενε από κάτι θέλω.
1: Μπορώ
2: να μιλήσω.
0: Απλά να σε προλάβω τα ίδια. Έλεγε και ο Κούτρας ακριβώς το πρωί.
2: Ας το Κούτρας, δεν πάθει να είκος. Λοιπόν, ναι. 2026-2007.
1: Μπράβο.
2: Πριν 20 χρόνια δηλαδή, ναι, ήμουν 19. 27 χρονών ακόμη παιδί. Ναι. Λοιπόν, πήρα το τέταρτο αστέρι.
1: Μπράβο.
2: Άρα, έχεις πολύ μπροστά ιστορίας, ακόμη. Έχετε πολύ μπροστά, αυτό λέω.
1: Κάνεις για καλό μάθημα το λέω. Ιστορίας.
2: Μα για καλό το λέω.
1: Κάνεις μάθημα
2: μπορεί να τα πάρει
1: ιστορίας.
2: Από μετά Ολυμπιακά μας.
1: Γιατί.
2: Θα πάρει και του χρόνου και σε 2 χρόνια και 3 χρόνια.
1: Μπορεί, ναι, μπορεί.
2: Χειρότερο από το φετινό μπορεί να γίνει. Δεν πάω ξανά στο ΆΚΑ.
1: Ήδη.
2: Πολύ
1: ωραίο. Καλύτερη διοργάνωση.
2: Δεν μπορεί να ξαναγίνει χρόνο να στο ΆΚΑ. Είναι... αυτό λέμε, άρα χειρότερο μπορεί να γίνει.
0: Τη απόλαυση. Πάντως χθες, αλλά ο αγώνας αυτός ήταν. Εντάξει.
1: Δεν ήταν.
0: Ειδικά αυτό πήγα να πω λίγο πριν μπει. Ειδικά όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός διαφορά στο τέλος και χαλάρωσαν οι πάντες ότι εντάξει τελείωσε. Και ρίχνει το τρίποντο, δεν θυμάμαι ποιο.
1: Ο Φελής.
0: Ο Φελής. Και λέω τώρα θα ισοφαρίσουν και κοίτα να δει που θα γίνει στραβή.
1: Για να είμαι ειλικρινής.
0: Τι σου συνέβη εκείνη τη στιγμή.
1: Ξυπνήσανε μνήμες από το Τελαβίβ μέχρι το Κάουνας. Μου διάσανε λίγο τα χέρια, ένα εγκεφαλικό πρέπει να ξύρισε λίγο. Ναι, εντάξει, πήραμε το rebound και ηρεμήσαμε.
0: Ναι. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής της Ρεάλ είχε διαβάσει το παιχνίδι πάρα πολύ καλά.
2: Ναι, προπονητής κανονικός.
1: Ναι, κανονικός προπονητής.
2: Και ξέρει,
0: δηλαδή,
2: ναι. Και ξέρει,
0: δηλαδή τον στρίμωξε τον Μπαρτζόκα.
1: Μιλάμε για τη Ρεάλ. Δεν μιλάμε για μια παιδί.
0: Με απώλειες.
1: Με απώλειες.
0: Λέγατε εσείς.
1: Με απώλειες.
2: Όχι, ισχύει, αλλά είναι η πιο βαριά φανέλα της Ευρώπης.
0: Αν δεν είχε απώλειες, τι θα έκανε δηλαδή.
2: Είναι η πιο βαριά φανέλα της Ευρώπης και παίχτης όχι του διαμετρήματος του Βαζένκοφ, του Νάνα, του Πόλου τώρα να είσαι. Όταν φοράς φανέλα, ανεβαίνει τρία σκαλοπάτια. Και επίσης έχεις προπονητή. Μεγάλο προπονητή.
1: Προπονητή κανονικό.
2: Κανονικό, ο οποίος ξέρει σε ποια ομάδα παίζει.
1: Ξέρω και αυτό. Γιατί είναι χρόνια στην Ισπανία, Ιταλο-Ισπανός πλέον.
2: Ναι, ναι.
1: Ναι, και ξέρει τις απαιτήσεις της Real Madrid.
2: Είναι πολύ σημαντικό να έχεις ένα προπονητή που ξέρει τι ομάδα παίζει, όπως είναι ο Μπαρτζόκας, ας πούμε. Ο Μπαρτζόκας αγαπάει πολύ τον Ολυμπιακό, είναι Ολυμπιακός, αλλά ξέρει ποια ομάδα προπονεί. Ποια ομάδα κοτσάρει, ποια ομάδα είναι μπροστά.
1: Τις απαιτήσεις της ομάδας. Δεν θα κάτσει να σου πει ότι ξέρει κάτι, OK, χάσαμε το τρόπαιο, αλλά νικήσαμε τότε τον Τάδε και περάσαμε.
2: Ναι, μπράβο. Σε αντίθεση με κάποιους άλλους προπονητές, ονόματα δεν λέμε και ιστορίες, δεν μπορώ να θίξω ούτε πρώτε. Ο τύπος βρίζει τον παίχτη μετά τον αγώνα, λέει ότι μην βρίζετε τον
0: καταλάβαμε.
2: Μην βρίζετε την Τουρκία, βρίζετε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αυτά που έχουμε ανεχθεί, δεν ξέρω για πόσο καιρό. Αυτό μόνο.
0: Και φυσικά μία κουβέντα να πούμε για τον superstar της βραδιάς. Πήρε όλη την ομάδα πάνω το από ένα σημείο και μετά, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ξεκίνησε καθόλου καλά στην αρχή.
1: Καθόλου καλά. Και τα βάζαν και όλα Ισπανία και ευτυχώς ήταν ο Φουρνιέ και κουβάλισε τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα στα δύσκολα. Έρωτας από το 10 του Φουρνιέ με τον Ολυμπιακό. Ναι. Από το Final Four στο Παρίσι.
0: Θυμάμαι πέρυσι πάντως αυτό το κλασικό στιγμιότυπο που έπαιζε συνέχεια με το Φουρνιέ να κλαίει όταν ο Ολυμπιακός δεν πέρασε. Και τώρα σπλήττει η εικόνα με τον Φουρνιέ να είναι ο απόλυτος παίκτης για το Final Four, έτσι.
1: Αν βάλουμε Final Four, δεν ξέρω Γιάννη αν θα συμφωνήσει. Ο Πίτερς νομίζω ήταν ένα κλικ στο Final Four, όχι στο τελικό.
2: Όχι, όχι. Το Final Four είναι του Πίτερς.
1: Ναι.
2: Ένας παίκτης πραγματικά αποτελεσματικός. Ελαφώς αδικημένος στο φετινό Ολυμπιακό. Γιατί...
1: Και όχι μόνο φέτος.
2: Και όχι μόνο φέτος. Ο οποίος όμως όταν καίει η μπάλα είναι ο πιο ψύχρεμος από όλους.
1: Πάντα. Ένα σουτ.
2: Ένα σουτ. Σε όλο Final Four. Σε Final Four.
0: Αυτός τη Ρεάλ που έβαλε στην πρώτη περίοδο. Ό,τι χτυπούσε το έμπαινε μέσα.
1: Ναι.
0: Τρίποντα.
1: Τρίποντα, ναι, γιατί δεν τον έπαιξε ποτέ άμυνα Ολυμπιακός.
2: Το λέγαμε και χθες. Δηλαδή τα βάζει και δεν παίζει άμυνα κανένας. Ναι. Έτσι συμβαίνει.
1: Όταν άρχισε ο Ολυμπιακός να έστω να σηκώνει ένα χέρι. Έστω να σηκώσει ένα χέρι, να τον δυσκολέψει το σουτ. Δεν έβαλε άλλους 20 δεύτερο χρόνο.
0: Overall από εσάς τους ειδικούς ακούω ότι ο Ολυμπιακός ήταν φέτος η καλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Από την άλλη.
1: Από τους ειδικούς, όχι από εμάς.
0: Ωραία. Παρακολουθώντας τον αγώνα, θα έλεγε κανείς ότι ήταν εντελώς 50-50 το ποιος θα τους σηκώσει.
2: Τελικός είναι.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι τελικός
0: ήταν τελικός με τα όλα του αυτός δηλαδή.
1: 100%.
2: τελικό που
0: καμία μπορούμε... σχέση με τον ημιτελικό.
1: Όχι, όχι, όχι, ο ημιτελικός ήταν επίδειξη ισχύως. Χθες ήταν εδώ. Θα έρθουν τα κεφαλικά, θα έρθουν τα καρδιακά. Το ΕΚΑΟ θα έχει έξτρα δουλειά.
2: Να σου δώσω αυτό που έχω πάρει εγώ σήμερα το πρωί και τα βλέπω όλα διαφορετικά.
1: Μια χαρά είμαι εγώ.
0: Μετά... Έτσι εξηγείται.
2: Ναι, από το πρωί. Είμαι πάρα πολύ χαλαρός. Δίνω συγχαρητήρια. Λέω να απολαύσουμε. Το πρωί λέγαμε να δουν οι φίλοι του Ολυμπιακού την εκπομπή μας και να γουστάρουν αυτό θέλω. Καταλαβές.
0: Άρα σίγουρα κάτι έχεις πάρει.
2: Τι να πω δηλαδή. Μα είναι το αυτονόητο αυτό τώρα.
0: Πώς ήταν η ατμόσφαιρα στο ΑΚΑ μέσα.
1: Φανταστική και την Παρασκευή και χθες.
0: Χθες περισσότερο.
1: Χθες λιγότερο.
0: Επειδή είχε καρδιοχτύπη πολύ.
1: Ενώ τις Ισπανίες
2: υπήρχαν πουθενά, όχι. Ισπανίοι υπήρχαν πουθενά. Δεν ακούστηκαν ποτέ.
1: Επειδή το. Ναι, πού να ακούστηκαν, 500 ήταν σειρά. Τόσοι πάνε σε κάθε Final Four είναι το ταβάνι του.
2: Είναι συγκλονιστικό να έχει τη μεγαλύτερη ομάδα στον πλανήτη και να στο μπάσκετ σου να πηγαίνουν 500
1: άτομα. Δεν ζήτησαν εισιτήριο παραπάνω.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Ήταν στο πάνω διάζωμα από τη μεριά που είναι οι κάμερες, γι' αυτό δεν φάνηκαν ποτέ. Πάνω και αριστερά. Στον περιστερό να τερμαγωνία.
2: Ούτω ή άλλω δεν είναι και πολύ καλά πάνω. Να βλέπει το.
0: Βλέπω φίλου αεξίδε που σε στηρίζουν σήμερα.
2: Γιατί?
0: Λένε η ΑΕΚ σε στηρίζει δυνατά για
2: να. Να είναι καλά τα παιδιά. Σα ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω στήριξη καμία. Κοίτα, επειδή το γελάμε, το ξαναγελάμε. Επειδή Παναθηναϊκό είμαι, δεν θέλω στήριξη καμία. Ναι. Παναθηναϊκό είναι μεγάλη ομάδα.
0: Ο Βασίλη πάντω λέει, κύριε Κολοκυθά, σα ενημερώνουμε ότι μπορείτε να κρατήσετε εφόσον το επιθυμείτε το κάθισμά σα, γιατί οι νέοι ένικοι αποφάσισαν να προβούν σε ριζική ανακαίνιση.
2: Α, πολύ ρε. Πάρα πολύ ρε. Τι ανακαίνιση θα κάνουν.
0: Παιδιά, σήμερα. Βγάλαμε τον Δημήτρη Παπανικολάου, που είναι πάντα πολύ μεγάλη μας χαρά να μιλάμε με τον Δημήτρη έτσι κι αλλιώς. Και λέει, βλέπω λέει αυτήν την αντιπαράθεση τώρα Ολυμπιακών Παναθηναϊκών. Εντάξει, την κάνω χάζη. Μακάρι αυτά είναι τα προβλήματά μας στη ζωή. Υπάρχουν σίγουρα πολύ σοβαρότερα. Αλλά μάλλον δεν έχουμε σκεφτεί, λέει, αναλογικά με το μέγεθός μας ως χώρα, ότι έχουμε δύο ελληνικές ομάδες που είναι πυλώνες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το θεωρούμε ψιλοαυτονόητο. Δεν έχει καμία σχέση το επίπεδό μας στο μπάσκετ σε σχέση με το ποδόσφαιρο. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
2: Όχι, δεν έχει καμία σχέση.
1: Δίκιο έχει σε αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι έχουμε δύο ομάδες και το θεωρούμε αυτονόητο ότι θα είναι ψηλά πάντα.
0: Ναι,
2: όχι,
0: ναι.
2: Θεωρούμε αυτονόητο θα το
0: είμαστε
2: πάρουμε.
0: Είμαστε η Ελλάδα. Ναι.
2: Ότι θα το πάρουν το ευρωπαϊκό. Πέρυσι το θεωρούσαμε αυτονόητο, φάγαν τα μούτρα του. Ευτυχώς φάγαν τα μούτρα του. Σοβαρεύτηκε η μία από τις δύο ομάδες, σοβαρεύτηκε η άλλη όχι τόσο.
1: Και η άλλη έκανε βήματα προς τα πίσω.
2: Η άλλη έκανε βήματα προς τα πίσω, ναι. Και είπε ότι του χρόνου θα είμαι πρώτος και θα το πάρω. Και το έκανε ο Ολυμπιακός. Σοβαρεύτηκε. Το πρεσιόν ήταν χαστούκι. Γιατί πήγαμε στο Αμπου Ντάμπι μόνο εμείς.
1: Δεν υπάρχει κανένας και οι δύο.
2: Και εμείς επηρεαστήκαμε όλοι
1: προφανώς. Με το ίδιο ύφος. Μέχρι να δούμε τα τελικά αποτελέσματα.
0: Ακούγα γκρίνια χθες για τον Σάσα πάντως. Αρκετοί από φίλους του Ολυμπιακού. Δεν ήταν η βραδιά του.
1: Όχι. Η βραδιά ήταν του Πίτερς και του Εβάν και του Γόκαπ. Υπήρχαν παίχτες να σταθούν στην πρώτη γραμμή. Ο Σάσα προσπαθεί να διώξει από πάνω του την τραγική εικόνα πέρσι στον ημιτελικό. Και την παραφιλολογία που ακούγεται, δεν μπορεί στα δύσκολα, δεν μπορεί στα δύσκολα, δεν μπορεί στα δύσκολα. Όταν λέμε δύσκολα, εννοούμε.
0: Μεγάλου αγώνε, κρίσιμου αγώνε.
2: Ναι, αλλά πες όλη τη χρονιά τι μέσο όρο ποντών έχει.
1: 20 κάτι πόντου.
2: Ωραία, άρα όλη τη χρονιά.
0: Το να δικεί λίγο αυτό.
2: Ακριβώς. Όλη τη χρονιά σε 50 αγώνε πόσου είναι στην Ευρωλίγκα, δεν ξέρω πόσοι είναι, θυμάμαι. Σε έχει κουβαλήσει ο Βαζένκοφ.
0: Ναι, βέβαια το υπερόπλο σου θε να είναι αποτελεσματικό και στον κρίσιμο αγώνα.
2: Θέλει, αλλά όταν έχει φτάσει αυτό μέχρι εκεί, οφείλει να το σεβαστεί αυτό.
1: Να σεβαστεί. Να μην ζητήσει και στο ημιτελικό και στο τελικό.
2: Ναι, αυτό όμω είναι το παδού. Δεν είναι του φιλάθλου.
1: Όχι, είναι του προπονητή.
2: Και επίση ο προπονητή έχει λύσει.
1: Ναι.
2: Όπω είδαμε με τον Μπαρτζόκα.
1: Μόνο που χθε ο Μπαρτζόκα.
2: Υπάρχει άλλο προπονητή που κολλάει στον παίχτη και λέει: όχι, αυτό θα τα βάλει τελικά.
1: Το έκανε πέρσι ο Μπαρτζόκα. Δεν έβαλε το Πίτερ καθόλου.
2: Λέω για κάποιο φίλο μου.
1: Ναι.
0: Δεν φεύγει. Θα μείνει εδώ, Νίκο.
1: Να μείνω εδώ.
0: Εδώ είσαι άλλε και άλλε μέρε. Δεν θα είσαι σήμερα.
2: Αν είναι
0: θέλετε, κύριε Γιάννη.
2: Θέλω πάρα πολύ και με τον κύριο Νίκο.
0: Είσαι πάντω κύριο. Σου δίνω το χέρι. Κύριος, με όλα τα γράμματα κεφαλαία.
2: Εφτά αστέρια στο φανέλα, αν δεν είμαι εγώ κύριος, ποιος θα είναι κύριος. Λοιπόν,
1: πες κι άλλα από μάθημα ιστορίας, βγάλε τον πόνο σου.
2: Δεν είναι μάθημα ιστορίας, δεν έχει βάρος η φανέλα μιας ομάδας.
0: Μήπως έχει βάρος για περισσότερα από ένα το χθεσινό όμως.
2: Όχι. Δεν έχει βάρος η φανέλα.
1: Άλλα έλεγε παλιότερα.
2: Άλλα έλεγα παλιότερα, ναι, το φιλοσόφισα.
0: Όχι.
2: Δεν κατάλαβα δηλαδή. Άλλα έλεγα παλιότερα γιατί με πονούσε.
0: Παλιότερα
2: έλεγα. Και δεν το πίστευα καν ότι μπορεί να γίνει αυτό.
0: Ότι αυτό που έγινε χθες δεν υπήρχε πιθανότητα.
2: Εντάξει, είναι λίγο ντροπιαστικό.
0: Εντάξει. Πάμε παρακάτω όμως.
2: Πάμε
0: για
2: παρακάτω. Τώρα υπάρχει πρωτάθλημα. Άμα μείνουμε σε αυτό και λέμε α και Ολυμπιακός και εμείς και τα λοιπά, τελειώσαμε.
0: Πρωτάθλημα πότε?
2: Τώρα ξεκινάει πώς. Όχι, έχουμε πρώτα τους ημιτελικούς.
1: Έχει σήμερα τον τελευταίο προημιτελικό ΑΕΚ Άρης. Ο Ρασνικής παίζει με τον Ολυμπιακό και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ.
2: Πρέπει να περάσουμε πρώτα αυτούς. Και μετά να παίξουμε ναι. μεταξύ μας, γιατί τα έχουμε όλα δεδομένα. Εμείς ότι πάμε καρφί και οι δύο για τελικό.
1: Αλήθεια, ναι. Γιατί αν μιλήσει για τελικούς Α1, λες παίζει Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Ναι, πότε ξεκινάει η τελική, αυτό που λέμε όλοι. Ναι.
0: Επίσης, απλώς να πω, γιατί μας το στείλε ο Γιώργος, ότι εντάξει, και ο Ολυμπιακός να πούμε 4 έχει, αλλά κέρδισε μια ομάδα που είχε 11.
2: Ναι,
1: και ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, άμα είσαι Παναθηναϊκός, έχει 7.
1: Ναι, όταν είχε 6, κέρδισε τη Ρεάλ που είχε επίσης 11.
0: Που είχε 11, ναι.
1: Να είμαστε τίμοι τώρα.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, πήγαινε μας μια βολτίτσα με τον Νίκο, γιατί θέλουμε να πάμε να αγοράσουμε τα ωραιότερα αρώματα στις πιο καλές τιμές στην αγορά.
2: Θα πάτε σε Honda Center. 35% θα έχετε λοιπόν προσφορά σε Ζάμπολ, Κοτιέ, Κλοέ, Calvin Klein και Boss μόνο στα Honda Center.

0: Είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχεις στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
0: Φυσικά, BioClima.
2: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μένει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του κλαμπ Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με NoForce.
7: Και Προσταζάν
6: από τη Vogel.
8: Vogel,
7: ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ τη. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε
13: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Λαζάνια Μπολονές 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 4,29. Πίτσα μοτσαρέλα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 25% φθηνότερα, 4,05 €. Και ρύζι τζάσμιν 1 κιλό, 20% φθηνότερα, 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
16: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
15: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
17: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
18: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
19: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην άνοδο της Κηφισού από Μοσχάτος Νέα Χαλκιδόνα λόγω πτώσης υλικών νωρίτερα από διερχόμενο φορτηγό στο ύψος της Αχαρνών. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο από τη μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τον κόμβο Ανθούσας ως τον κόμβο Κηφισίας. Εν ενεργεία, αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης είναι μεταξύ των μελών του κυκλώματος που εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί μέχρι στιγμής 20 μέλη της οργάνωσης, Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στις ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός στις 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος

0: Διωτόπουλος ζητεί η εισαγγελία του Αριουπάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 ετή. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνυσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη ζήτησε και έλαβε ο 30χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του πατέρα του στο χωριό Τριάδη στη Θεσσαλονίκη. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Σε εκτήρω, Φλόρα, σε εκτήρω. Αλλά τι να περιμένει κανείς από μια γυναίκα που πρωτοείδε παρκέ διαρκείας στα 35.
2: Μιλάς τι σίγουρη, Βελέντζα, που αν δεν είναι τόσο χορεμένος θα ψήνεις ακόμα τον καφέ στο τηγάνι.
3: Τα σου!
1: Μωραίνει ο κύριος, όμβουλεται από λες.
2: Καλά, θα σου απαντούσα, αλλά θα μου παπαριάσει το ρεβίθι.
3: Ου!

0: Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ πέρα στα παιδιά της αλλαγής και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα μεγάλα μηνύματά σας. Skyradio.gr στο μπανεράκι που λέει πες την άποψή σου. Γιατί είσαι αυτό το πονηρό και σατανικό.
1: Όχι, χαμόγελο. Σήμερα σε καμαρώνω. Είσαι πραγματικά πάνω από το ύψος της περίστασης.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αυτό. Μπράβο σου και μπράβο σου, αναγνωρίζεις την κατάσταση.
0: Θα το πω σαλονικιώτικα, ότι καπάνω θα είναι εγώ σου μαφού.
1: Ναι. Λοιπόν, θα μου πεις μπορούσα να κάνεις και τίποτα άλλο.
0: Γεια σου Χριστίνα μας. Καλώς την άνθρωπο.
1: Μπορούσα να κάνεις κάτι άλλο.
0: Όχι, δεν μπορούσα.
2: Άρα, μονόδρομο.
1: Λοιπόν, θέλω να πω και από το ραδιόφωνο ότι με αφορμή ανησυχία που υπήρχε για το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, τι θα κάνει, πότε βρέχει κλπ. Λόγω γάμων, βαπτίσεων και λοιπόν καταστάσεων που είχαμε να ζήσουμε, η Χριστίνα Σούζη μου στέλνει να μείνουμε Σάββατο πουρνόπουρνο. 8 η ώρα.
3: Εκεί την ώρα, ναι.
1: Το παρά.
3: Μάλλον πρέπει να κοιμώσουν εκείνη την ώρα.
1: Σίγουρο αυτό. 100%.
3: Αλλά εγώ το έστειλα.
1: Μου στέλνει μήνυμα και μου λέει θα πάνε όλα καλά απόψε. Παίρνω τηλέφωνο την Ήφη, Αλέξια και Άλ που τους παντρέψαμε. Υπέροχο ζευγάρι, πιο κομψό ζευγάρι δεν υπήρχε. Εδώ στα νότια, δεν υπάρχει.
0: Να
1: εδώ στα νότια
0: πράστια,
1: να ζήσουν τα παιδιά. Περάσαμε υπέροχα.
3: Να ζήσουνε.
1: Παίρνω την Ήφη. Η Ήφη κοιμότανε. Μου λέει τι έγινε. Λέω με πήρε η Χριστίνα Σούζη, μου είπε ότι δεν θα γίνεται τίποτα. Α, μπορώ να ξανακοιμηθώ. Πιο cool ζευγάρι δεν έχω δει.
3: Μπράβο.
1: Γιατί κοιμόντουσαν ενώ παντρεύονται την ίδια μέρα.
0: Και πες τι να κάνω, να ξυπνήσω από 6. Και πες τι καιρό σας έκανε, υπάρχει να άγχος πάντα.
1: Έκανε τον πιο ωραίο, τον ιδανικό καιρό.
3: Πολύ χάρηκα.
1: Παρότι σήκω στην καρέκλα σου, είσαι σαν παιδί.
3: Δεν πειράζει.
1: Αν τη βλέπατε, δηλαδή. Δεν
3: ποιος καθόταν εδώ.
1: Πότε ερχόταν το θρανίο στο σπίτι. Από το
0: Δευτέρα Δημοτικού. Φέραν κάποιο καλεσμένο νωρίτερα για τιμωρία και του βάλανε.
3: Ναι, το βάλανε εκεί, έλα ντε.
1: Ήρθε ο Φασούλα.
2: Ναι, και εγώ το Φασούλα.
0: Και Φασούλα. Όχι,
2: δεν κάτσε καρέκλα για να.
0: Του λε κάτω να κάτσω.
2: Καλά, στο ταβάνι.
0: Το πάτωμα θα είναι πιο ψηλό.
3: Ψηλά θα είναι πάλι.
1: Επίση να πούμε κάτι που μα πει η Χριστίνα για αυτή τη βδομάδα. Έρχεται με καλά νέα και για το τρίμερο, θα σα τα πει τώρα. Σχολίαζαν οι συνάδελφοι το πρωί στην τηλεόραση κάτι πολύ ενδιαφέρον. Ο Δημήτρης μας και ο Άκης μας.
0: Καλύτερη.
1: Φυσικά. Με τεράστια διαφορά.
0: Μακράν.
1: Λοιπόν, οι οποίοι έλεγαν ότι. Βλέπαμε χθες το Γιάννη το κούμπο, ρε παιδί μου, που ήταν στο γήπεδο. Προσκεκλημένες φυσικά.
0: Ναι.
1: Οκ, γιατί
0: δεν θέλω.
1: Ναι, άσε με να πω όμως αυτό.
0: Και
1: μετά θα πεις ότι καμία ιστορία δεν έχω. Μας φαίνεται πολύ αυτονόητο ότι θα είναι ο Αντετοκούμπο αυτή τη στιγμή είναι σούπερ στάρ σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και εμείς τον είδαμε χθες και λέμε. Α, είναι και ο Γιάννης εδώ. Δεν είναι τόσο απλό, παιδιά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Το ότι το κούμπο ήταν εχθές μπροστά και παρακολουθούσε τον τελικό με στο ΆΚΑ. Τον κυνηγάνε τον Αντετοκούμπο για ένα πλάνο. Και εμείς τον θεωρούμε δικός μας είναι μόνο.
0: Εντάξει, επειδή ξεκίνησα την Ελλάδα. Ναι. Έκανε μια πρόταση να γίνει το Final Four κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Γιατί του άρεσε πάρα πολύ η ατμόσφαιρα του ΆΚΑ.
2: Ναι.
0: Δεν το είχε ξαναπεί αυτό βέβαια για το ΆΚΑ.
1: Έχετε φτιάξει στολίδι, αυτό είναι δεδομένο. Δεν
0: έχουμε φτιάξει, αλλά το κούμπο το είπε μόνο που είναι τώρα κόκκινο. Και με τον Τζόκοβιτς έχουν κακό παρελθόν πια.
1: Δεν μ' αρέσει αυτό που λες.
0: Έχουν παραγίνει Ολυμπιακοί.
2: Τι εννοείς.
0: Παραγίνει Ολυμπιακοί.
2: Τι θέλεις να γίνουν.
0: Απάχησαμε.
1: Γιατί έχει πει ότι το κούμπο είναι Ολυμπιακό.
0: Είναι φιλολυμπιακό να το έχει πει.
2: Τσιρκά ήταν Ολυμπιακό τώρα, δεν ξέρω.
0: Έχει φανέλε Ολυμπιακού και τέτοια ήταν.
2: Τσιρκά Ολυμπιακό.
0: Ναι, αλλά οφείλω να παραδεχθώ.
1: Και αυτό τι σε κάνει να.
0: Τι πράγμα κάνω. Οφείλω να παραδεχθώ όμω ότι πηγαίνει σε όλα τα γήπεδα και πανηγυρίζει άλλε ομάδε. Δηλαδή και στη Δόξα Λευκάδα θα πάει που λέει λόγο. Θα πάει και θα πει.
1: Χθες το νιώθε.
0: Είμαι Δόξα Λευκάδα σαν παιδί.
1: Τον έπιαναν κάτι καρέ. Όταν δεν έπιαναν αυτά τα καρέ, το Μπαρτσόκα που ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές χθες. Και είχαμε και παιδάκια στην παρέα.
2: Ο Μπαρτσόκας, μην ξεχνάμε κάτι. Οκ, okay, προπονητής, αλλά είναι οπαδός.
1: Ναι, ναι.
2: Όταν λέμε οπαδός, οπαδός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο Μπαρτσόκας ήταν χθες στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και ήταν και το 88, οπότε ήταν ο Ντέταρη.
0: Ναι.
1: Και έκανε και σαν παιδί. Και έκανε και σαν παιδί.
2: Στην υποδοχή του Ντέταρη ο Μπαρτσόκας ήταν εκεί.
0: Και το τιμό που είπε σύνθημα. Δεν είπε τίποτα άλλο. Πήρε το μικρόφωνο στο Δημοτικό Θέατρο και είπε ένα σύνθημα για το τραγούδι σου. Το οποίο το ξέρω όλο.
1: Περιμένετε.
0: Πάμε.
1: Χριστίνα Σούζη. Ξεκινάμε, Χριστίνακη.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι περιορισμένη αστάθεια αυτή την εβδομάδα. Δεν θα λείψει τελείως. Αλλά είναι περιορισμένη στα ορεινά της Ιμπριωτικής χώρας. Την Τετάρτη και στα ορεινά της Κρήτης, ίσως και στη Ρόδο. Να βγάλει έτσι το μεσημέρι και το απόγευμα μπόρα ή καμιά καταιγίδα. Μέχρι και την Παρασκευή παρόμοιος ο καιρός και το ίδιο και το Σαββατοκύριακο. Δεν αλλάζει δηλαδή και το τρίμερο. Ίσως έχει κάποιες μπόρες στα υπηρετικά, κυρίως στα δυτικά υπηρετικά το Σαββατοκύριακο και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα αγγίξει τους 31 με 32 βαθμούς στα υπηρετικά. Εδώ στην Αττική μέχρι 30. Θα πέσει λίγο το Σάββατο, Παρασκευή και Σάββατο, για να ξανανεύει πάλι από την Κυριακή.
1: Κυριακή Δευτέρα.
3: Και ρωτάνε, ναι. Και επειδή ρωτάνε αρκετοί αν θα έρθει ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης εδώ, τουλάχιστον μέχρι και την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου δεν φαίνεται να έχει καύσωνα.
1: Έχουμε καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη αυτή τη στιγμή?
3: Δεν έχουμε.
1: Έχουμε.
2: Έχουμε.
3: 30, ναι. Φοβερές θερμοκρασίες. Okay.
2: 39 κάπου.
3: Όχι, όχι. Δεν ξέρω αν έχει 33-34 βαθμούς Μάιο μήνα στη Δυτική Ευρώπη, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Αγγλία, πώς το λένε, και η Ισπανία. Είναι καύσωνας για αυτούς. Okay. Γιατί όταν η κανονική θερμοκρασία, μάλλον όχι, αυτοί λένε καύσωνα από 28 βαθμούς και πάνω. Μάιο μήνα, λέω πάλι. Μάιο μήνα μιλάω, ναι, ναι, έτσι. Ενώ εμείς πάμε στους 37 βαθμούς για να πούμε ότι έχουμε κάτι. 37-38.
2: Και
3: παρατεταμένο και τα λοιπά. Δεν είναι το ίδιο, γιατί εμείς έχουμε έτσι κι αλλιώς ψηλές. Δηλαδή τα τριαντάρια τώρα είναι κανονικά. Σχεδόν κανονικά για την εποχή. Για αυτούς όμως οι 31 και 32 βαθμοί είναι καύσωνας. Δεν έχουν μάθει σε τέτοιες θερμοκρασίες. Και ιδιαίτερα.
2: Δεν κάνουν κλιματιστικά, τι
3: για Μάιο μήνα, ακριβώς. Για Μάιο μήνα, όπου η θερμοκρασία τους είναι 15 βαθμούς πάνω από τα κανονικά για την εποχή.
1: Τρελό, ναι.
3: Για Μάιο μήνα. Αυτό. Είναι τρελό τελείως. Αχρίαστο, τρελό. Αλλά όταν εκεί είναι η τραμπάλα, όταν εκεί έχει μεγάλες. Η Δυτική Ευρώπη έχει ψηλές θερμοκρασίες. Εμείς από εδώ έχουμε τις κανονικές ή λίγο κάτω από τα κανονικά ή
1: ισχύει
3: λίγο πάνω.
1: Και σε εκείνους για τον καύσωνα αυτό που ισχύει σε εμάς, ότι για να ονομάσουν ένα φαινόμενο ως καύσωνα πρέπει να κρατήσει και κάποιες μέρες.
3: Προφανώς δεν αλλάζει. Οι τιμές αλλάζουν.
1: Μάλιστα.
3: Και είναι τώρα 4 μέρες, 5 και ακόμα δεν έχει τελειώσει.
1: 28 άρια παίζει, εμείς έχουμε από το Μάρτιο.
3: Ναι.
2: Αν εκεί έχει και νεκρό. Δηλαδή,
3: ναι, ναι, μια γυναίκα κάτι.
2: Εντελώς διαφορετικές, ναι, συνθήκες για αυτούς από εμάς. Δηλαδή, ναι, είναι δύσκολες, ναι, συνθήκες.
3: Γι' αυτό λέω ότι για αυτούς η θερμοκρασία 28 και απάνω, 28, πρόσεξε να δεις, που εμείς τα έχουμε τα 20 εκτάρια τώρα στο τσεπάκι, είναι καύσωνας. Κατά τα άλλα, ναι, ό,τι ισχύει για τον καύσωνα ισχύει και για εκείνους. Αλλά αλλάζουν οι τιμές.
2: Σκεφτείτε όμως σε μια χώρα που, όπως λέει, σε χώρες που λέει η Χριστίνα, όπου δεν έχουν κλιματιστικά και κάνει ξαφνικά 35 άρια.
3: Ναι.
2: Σκέψτε το, σκέψτε το.
1: Εννοείται,
2: δεν παλεύετε καθόλου. Και εκεί είναι άλλες συνθήκες τελείως υγρασία και τα λοιπά. Δεν είναι σαν
3: και την Ελλάδα.
1: Δεν είναι και εκπαιδευμένο το σώμα, ο οργανισμός να ανταπεξέλθει.
3: Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία λίγα χρόνια, όχι πολλά, έχουν αρχίσει και βάζουν και κλιματιστικά και αυτά. Το δέλον δίνω με όλα αυτά τα παλιά σπίτια που έχει και που είναι ψηλοτάβανα και με παράθυρα, χωρίς πολύ μεγάλα παράθυρα και όλα αυτά, είναι πολύ δύσκολο να μπουν. Μου έλεγαν δηλαδή φίλοι μου που μένουν μόνιμα στο Λονδίνο ότι είναι πολύ δύσκολο μέσα στο Λονδίνο να μπουν κλιματιστικά και τέτοια.
1: Σε ευχαριστούμε, Χριστίνα.
2: Αυτό που λέει, Λονδίνο, 3 μέρες έχουμε 30 διάρια και θα συνεχιστεί για ακόμα 4 μέρες, λέει, ναι, χωρίς θάλασσα, χωρίς καρπούζι και air condition. Ελαδάρα, λέει.
3: Σωστά.
2: Γεια σου Χρήστο.
3: Όπως το λες. Ακριβώς, ακριβώς.
2: Λοιπόν, συνεφαστούν πάρα πολύ.
1: Θέλω να σου πω ότι ήταν κάπως γραφικό ότι έβαλε σήμερα μαύρα με. Σιγά, να κλείσουμε το μικρόφωνο, μην μας το κεράσεις όλο.
2: Δεν έχω κάτι.
1: Δεν χρειάζεται όλο.
3: Το πνίξαμε.
1: Που έβαλε σήμερα μαύρο με μοβ μαντιλάκι, ας πούμε.
3: Πού είναι το μοβ μαντιλάκι,
2: απλά έβαλα σήμερα.
3: Α, το πρωί στη τηλεόραση.
2: Για να τονίσει το πένθος.
3: Να σου πω, να πω. Να
1: φαίνεται από την
3: να πω χαιρετίσματα στη μάνα Αναστασοπούλου και να της πω ότι η πίτα της ήταν το
1: κέικ. Η μιλόπιτα
3: ήταν εξαιρετική.
1: Και υγιεινή. Πάνω απ' όλα.
2: Και πανηγυρίζει κιόλας.
1: Ναι,
2: βέβαια.
4: Πολύ καλά κάνει.
2: Το ευρωπαϊκό. Μην κάνεις έτσι εσύ αμέσως.
1: Ήρθε το πρωί και μου λέει την ψυχή μας έβγαλαν.
3: Ωραία, ωραία.
1: Δίκιο έχεις, κυρία Μαρία, δίκιο έχεις. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, θα πάμε, συνάδελφοι, μία βολτίτσα για ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε για να κλείσουμε αυτόν τον ωραίο κύκλο. Με νευριάζει υπερβολικά που είστε τόσο ήρεμοι σήμερα σε αντίθεση με άλλες μέρες.
2: Κατεβάζουμε λίγο.
1: Είστε ανάποδοι εντελώς.
2: Κατεβάζουμε λίγο αριθμούς γιατί έρχονται τελική. Όπως είπες και εσύ.
4: Ναι, τώρα δεν είναι. Άμα δεν ανεβάσει και ο Γιάννης ρυθμούς.
1: Ο Γιάννης είναι σε καταστολή, όπως
2: βλέπετε. Γι' αυτό ανέβασα. Είπα, το τέταρτο αστέρι το πήρε το αν ήμουν 27.
4: Ναι,
2: τελείωσε.
4: Γι' αυτό είναι το μάθημα ιστορίας.
2: Αυτό, okay. Μάθημα ιστορίας, ναι.
4: Μπράβο, καλώς.
2: Μάθημα σολφές.
4: Μπράβο. Αβάντι. Το φαφαφά, ναι. Εντάξει, καλώς είσαι. Ναι. Στα μαθήματα ιστορίας καλείστε.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Αυτό γιατί αφού με βλέπεις ήρεμο, γιατί θες να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Ωραία, πάμε σε διάλειμμα έτσι όπως είμαστε. Καρφώσε το, Κωστάκη.
5: Πωλείται και το σπίτι μου.

0: εισαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασύνδεστε

0: Hat Beyond Borders. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
1: Ήρθες.
0: Ένας θείος. Ήρθες. Καμία αλλαγή. Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές. Και μια μεγάλη ανατροπή.
1: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
0: Τι έκανες?
1: Έβαλα πρωτεύγια.
0: Καλά έκανες. Μπράβο. Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει. Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
1: Έτσι.
0: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
1: Να, εδώ.
0: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτεργία. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική είναι. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Το thrill

0: μέρες και στην ΕΚΟ Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές ΕΚΟ VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το ΕΚΟ App και μάθε περισσότερα. ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
2: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
1: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
2: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
3: Μάριος Φραγκούλης, Ντέμπορα Μάιερς, Send the Clown.

0: ελληνικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς που όλοι μαζί μπορούμε.
1: Εντάξει, μικρή είναι, λίγο ανεβασμένη, αλλά... Αμάν βρε πουλάκι μου, μου κάτσεσαι στο χέρι με την πίεση. Μια χαρά είμαι, τίποτα δεν έχω.
2: Βιντεοκλήση έχουμε από το Θοδωρή.
1: Όπο τίγκα στους Έλληνες, καλή στο Παρίσι. Πες αγάπη μου, τι γίνεται εκεί ο Μακρόν, τι γίνει η Μπριζίτ. Λέει ότι η Μπριζίτ με τον Μακρόν είναι μαζί μας, με τους Έλληνες, όχι με τους Τούρκους. Μας υποστηρίζουν. Με εμάς, με τον ΝΑΤΟ. Ο ρεβουάρ, μας υποχρέωσες.
3: Ένα κράτος που λειτουργούσε ως απλά ως πολλά ξεχωριστά φέοδα σε όλα τα μέτωπα που θα αξιοποιήσει στο έκρο έπακρο. I've been watching you. Ποια είσαι η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Ποια είσαι η συνεισφορά της αντιπολίτευσης? Η δικιά μας εκτίμηση είναι η διαφάνεια στη δημόσια δοή. Η οποία θα διεκδικήσει, οπλίζει το πολιτικό σύστημα με δεσμούς. Πού καθατέθετε τα οικονομικά αποτελέσματα της παγκοσμιοποίησης.

0: Γι' αυτό που συζητούσαμε, συνάδελφοι, πριν από λίγο. Συνάδελφοι και φίλοι.
1: Ναι, συναδέλφοι.
0: Πάνω απ' όλα είμαστε φίλοι.
1: Ναι, για ναι. Πες.
0: Έχω ζήσει, λέει η Μαρία, στις Βρυξέλλες 3 χρόνια. Το 28 με 30 εκεί δεν έχει καμία σχέση με εδώ. Δεν αναπνέει, φταίει η υγρασία προφανώς πολύ.
1: Καλά, η υγρασία πήγαινε στη Σιγκαπούρη μια βόλτα και μετά λέω να μου πει η υγρασία.
0: Και ο Γεράσιμος λέει για τον καύσωνα και τα air condition στη Μάλτα δεν υπάρχουν υδραυλικά καλοριφέρ πουθενά. Το χειμώνα για 2 μήνες έχουμε από 0 έως 10 βαθμούς με αίσθηση μείον 5, μείον 1. Άντε 5 βαθμούς την καλύτερη και με υγρασία 60-80%. Άντε να ζεσταθείς με το air condition.
1: Είναι ακριβώς αυτό. Εμείς με τις συνθήκες που ζούμε εδώ, όχι δεν το καταλαβαίνω. Το air condition το ανάβουμε από τώρα μέχρι τον Οκτώβριο. Δεν μπορεί να αντιληφθούμε. Απορώ πως ζούσαμε χωρίς air condition παλιά. Απορώ.
0: Τώρα πρέπει να πείτε το ελληναράδικο, γι' αυτό είμαστε η καλύτερη χώρα που υπάρχει.
1: Μα είμαστε, δεν είναι ελληναράδικο. Επίσης κάτι που μου, μου έχει μείνει κενό από όσα λέμε όλη αυτή την ώρα. Με ποιον έχει πάει Σιγκαπούρη?
2: Δουλεύει ο κουμπάρος μου που ασχολείται με τα ναυτιλιακά.
1: Εντάξει. Νόμιζα, έχει πάει με πρόσωπο, ρε φίλε. Τώρα άρχισε να μου λέει τον κουμπάρο που δούλευε από εδώ δεξιά-αριστερά.
2: Δούλευε στη Σιγκαπούρη.
1: Ναι, εντάξει, εγώ νόμιζα.
2: Από τα καλύτερα ταξίδια.
1: Λοιπόν, πότε θα πάρει τα μπουζούκια? Δεν πήγαμε μπουζούκια χθε, γιατί ήταν στο Δημοτικό Θέατρο με 6 το πρωί.
2: Ναι, θα πάνε μπουζούκια. Τι ακάθαρα.
0: Επίση, πού θα πάνε, ναι.
1: Ο Αργυρός είναι Παναθηναϊκό, αλλά δεν έχει πρόβλημα ο Αργυρός, εντάξει. Αυτά δεν είναι.
2: Πάνε στην Λιόλιο.
1: Δεν καταλαβαίνει.
2: Πάνε στην Λιόλιο.
1: Τραγουδάει Λιόλιο κάπου. Νομίζω ότι Θεσσαλονίκη έχει Λιόλιο.
2: Θα τραγουδήσει. Λες να έχει πρόβλημα να κατέβει για ένα βράδυ.
0: Να μην μπορεί να κατέβει.
1: Δεν πας στον Λιόπουλο. Πού τραγουδάει στην περίοδο.
2: Πάνε στην Λιόλιο.
1: Στην Λιόλιο λες. Α, το ξέρεις.
2: Όχι.
0: Ή στον Αντίπα.
1: Ο Φέρης πού είναι?
0: Είναι δεν έχει ούτε το Πολύτοπο συνδεδεμένο Φέρης ούτε τον Νοικιάστη.
1: Ο Γάβραρος ο Οικονομόπουλος.
2: Α, μπράβο, σωστό και αυτό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, ρωτάς άνθρωπο για τη νύχτα, δεν είσαι λάθος άνθρωπο.
1: Α, συγγνώμη, Μαρία, ποιοι τραγουδάνε εδώ?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Α, σε ρε.
0: Δεν ξέρω καθόλου.
1: Ο Μαζονάκης που πει είναι γάβρος, τι είναι λεφτά.
0: Ρε, άνθρωπε, δεν ξέρουμε. Όταν ενημερωθούμε, θα πει ο Νίκος. Θες να πας μαζί, δηλαδή.
1: Όχι, δεν
0: είναι. Να κάτσεις διπλά.
1: Μια φορά έχει τύχει και δυστυχώς ήμουνα στο ρέμα, αλλά δεν ήξερα ότι θα έρθει η ομάδα του Ολυμπιακού και πέρασα πολύ άσχημα. Και έφυγα.
0: Έφυγες νωρίτερα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Φαντάζομαι καθόντουσαν σε καλύτερο τραπέζι από σένα. Τι σε ενοχλούσαν?
1: Όχι, ακριβώς. Ήτανε.
0: Δίπλα-δίπλα.
1: Εντάξει, όχι, δεν είναι αυτό.
2: Δίπλα-δίπλα.
1: Το θέμα είναι ναι.
0: Αυτά δεν μπορώ.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Είναι ότι μπήκε ένα λεφούσι μαζί τους. Δεν ότι μπήκε ομάδα. Μπήκε ένα λεφούσι 500 ατόμων μέσα. Και έχει τελειώσει το θέμα. Έχει τελειώσει το μαγαζί. Λες τζάμπα πλήρωσα σήμερα. Τζάμπα ήρθα εδώ πέρα. Όλο.
0: Και επειδή μας λένε οι φίλοι ότι δεν έχουμε σχολιάσει, εντάχει θα το κάνουμε γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, το περιστατικό που είχαμε μεταξύ του κυρίου Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη. Για μένα είναι πάρα πολύ απλή αυτή η ιστορία, μόνο ένα σχόλιο. Σίγουρα έχει καταγραφεί το περιστατικό από τις κάμερες του γηπέδου. Ας δοθεί αυτό το βίντεο στη δημοσιότητα και στις αρχές, προκειμένου να δούμε τι ακριβώς έχει. Ναι, ενώ επειδή ήδη έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλά. Και είναι μισά.
2: Γι' αυτό λέω.
0: Φυσικά.
2: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Κοπτεραπτική.
1: Έχουν κυκλοφορήσει από όλες τις πλευρές, από όλες τις μπάντες που λένε. 50 βίντεο σχεδόν.
0: Και με τα γαλλικά και με τα ελληνικά και με τις κινήσεις και με τις χειρονομίες και με όλα. Ας δοθεί αυτό το βίντεο. Υπάρχει το βίντεο, είναι δεδομένο. Και μετά από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ο δικαστικός δρόμος είναι δεδομένο ότι θα ακολουθηθεί.
1: Δεν νομίζω ότι Καμάρος κάνει αυτή την εικόνα.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό και μόνο προφανώς.
0: Ναι. Νίκο, μας ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Τα ξαναλέμε στους τελικούς.
0: Τα ξαναλέμε αύριο, αν χρειαστεί. Μισό λεπτό. Η Πέρσα Μπόλια έρχεται με Λιόλιου. Τη βλέπουμε εδώ. Ποιος πήγε? Ποιος πήγε, πες το.
1: Πήγε κόσμος του Ολυμπιακού.
0: Πήγε κόσμος του Ολυμπιακού.
1: Ναι, οπαδοί πήγανε.
0: Οπαδοί, λέμε.
1: Η ομάδα δεν πήγε. Οπαδοί βγήκανε χθες αφού ήταν.
0: Συνειδητοποιείς βίντεο από Λιόλιου και το χάσεις.
2: Στο Χίλτον ήταν. Όπως το λένε τώρα το Χίλτον.
1: Ήταν μέχρι τις 3 και κάτι στο Χίλτον. Αφού 5 ώρα σου λέω. Εγώ ακούω τον Παπα-Νικολάου από το Δημοτικό Θέατρο. Τι λέμε τώρα. Πού να πάνε άνθρωποι. Δεν έχει μπουζούκια εκείνη ώρα.
0: Αν είσαι πάντως φίλος του Ολυμπιακού αυτές τις μέρες και πρέπει να διαλέξεις. Όχι αυτές τις μέρες φίλος του Ολυμπιακού. Αν είσαι οπαδός του Ολυμπιακού και θέλεις να διαλέξεις που θα πας αυτές τις μέρες, θα έλεγες Λιόλιου με τη μία. Σωστά, Νίκο μου. Διαφημίσεις τώρα. Το δικό μας το

0: Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Ζεις γλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πόσο κάνει 50 επί 200?
2: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
0: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
3: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
4: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.

0: μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can. Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr Υποκράτους 33. Τρεις εργένικες.
1: Αχρηστή.
0: Ένα μωρό.
1: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
0: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
2: και όλα ανατρέπονται
0: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
3: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
0: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
4: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Αντζαράκης.
0: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
0: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
4: Και η Ελένη Καρακάς.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
0: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
6: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Enter Soft One.
10: Η Ελφόρος είχε τη δική της ιστορία.
11: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με

0: 100,3.
1: Στην Eurobank, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, 5 χρόνια στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο του Κηφισού από Παραλιακή έως Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση επίσης έως Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις έως 30 λεπτά και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Κόμβο Κάντζας έως Κόμβο Κηφισίας. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Σάλιμο. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργεία αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, ιδιοκτήτες κέντρων που εργάζονταν για το κύκλωμα ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση και έδιναν την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Αρχικά για την υπόθεση είχαν παραπεμφθεί σε δίκη 32 άτομα, ωστόσο 7 εκ των κατηγορουμένων είχαν προχωρήσει σε ποινική διαπραγμάτευση επιστρέφοντας τα χρήματα που είχαν λάβει ως επιδότηση. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών κ. Πιερακάκης. Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, έστειλε νωρίτερα ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι 25 χρόνια. Η Προεδρία του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου, προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα. Σε περίπτωση που πρόταση γίνει δεκτή, ο Αλεξανδρός Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, δήμενησε νωρίτερο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου στο Reuters, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, καθώς και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε η εισαγγελέα σε βάρος του 30χρονου που συνελήφθη για τη δολοφονία του 67χρονου πατέρα του στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Ο 67χρονος εντοπίστηκε νεκρός χθες το μεσημέρι στη μονοκατοικία όπου διέμενε με το γιο του. Ο 30χρονος που διώκεται επιπλέον για παραβάσεις των νόμων περί όπλων και ναρκωτικών ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τετάρτη. Μέχρι τότε παραμένει υποκράτηση. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο νωρίτερα σε ιστιοφόρο σκάφος σημαίας Πολωνίας στην θαλάσσια περιοχή Πετρίτης Λευκύμης στην Κέρκυρα. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο αλλοδαποί επιβαίνοντες, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από το σκάφος. Στο σημείο βρίσκονται σκάφη του λιμενικού και της πυροσβεστικής, καθώς και ένα ιδιωτικό σκάφος.
1: Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr / μπροστά.
2: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
3: Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Γι' αυτό πολλοί ζηλεύουν εμέ το πεταγμά μου.

0: 12 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5. Έρχονται κούβεντος τώρα, ετοιμαστείτε, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε.
1: Σε πολύ λίγο, πες μια καλησπέρα στην κυρία Μαρία Καρακλιού που είναι στην παρέα μας.
0: Είναι πάνω στην ώρα η Μαρία.
1: Ναι, ναι.
0: Η Μαρία πάντα με τις πάρα πολύ έγκυρες και περιστατωμένες διατυπώσεις για το που βρισκόμαστε πολιτικά.
1: Δεν έχει συναντήσει πιο φανατική Ολυμπιακό από την Καρακλιού.
0: Το ξέρω.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Σε γλέντισε.
1: Ναι, ναι.
0: Okay.
1: Αρκετά και, και αύριο, επειδή θα βρεθούμε το πρωί, νομίζω θα με γλεντήσει και από κοντά. Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν.
0: Βλέπω αρκετά προσωπάκια έτσι θλιμμένα, για να είμαι ειλικρινής, και εδώ και συναδέλφων. Και τώρα στο διάλειμμα που πήγα να πάρω κάτι από το γραφείο μέσα, λέω: καλά, δεν σας έχει περάσει ακόμη. Ρεμίστε, τελείωσε. Πάμε παρακάτω.
1: Η καζούρα θα κρατήσει για καιρό. Okay. Επίσης, τον κύριο Σταυρακάκη, το φίλο μας εδώ πέρα, μου λέει:
0: ο Δημήτρης μας, ο αγαπημένος.
1: Το γήπεδο, και να πω μια καλή κουβέντα. Λέω: μια ώρα δεν ακούγες καθόλου. Μια ώρα αυτό κάνουμε. Δεν κάνω κάτι άλλο, είπαμε.
0: Από τις 3 και 10 τώρα, μην το τεντώσουμε άλλο.
1: Θα περάσει λίγο η πείρα του χαπιού.
0: Λοιπόν, άκου να σου πω. Θα συμβεί κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην Κρήτη και θέλω να το ακούσετε πρώτα από εμάς, από τα παιδιά της αλλαγής.
1: Ωραία.
0: Έχω ένα φίλο πάρα πολύ αγαπημένο, τον Κωστή. Δεν λέω το επιθετό του γιατί δεν ξέρω αν το θέλει. Με τον οποίο έχουμε σχέση μέσω social media εδώ και πάρα πολλά χρόνια και συμπορευόμαστε με έναν τρόπο και μας στέλνει τις υπέροχες νοστιμιές της Κρήτης και οργανώνεται ένα beach festival που όμοιό του δεν ξέρω αν μπορείτε να βρείτε. Μπράβο ρε Κωστάκη, μπράβο ρε Κωστάκη. Μάταλα Beach Festival, παρακαλώ πολύ.
1: Έλα,
0: η μεγάλη γιορτή στο μέρος που πηγαίνεις και ξέρεις ότι θα βρεις μόνο χαρά. Δεν έχει εκεί Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς κλπ. Όλοι χαίρονται.
1: Όχι,
0: δεν έχει
1: φίλε.
0: Σημασία.
1: Ρε, τι ωραίο που είναι αυτό που είπες τώρα.
0: 19, 20 και 21 Ιουνίου στα Μάταλα θα ζήσετε μοναδικές και αξέχαστες στιγμές, συναυλίες live, πολλές δραστηριότητες και για τα παιδιά, όσοι θα πάτε με τις οικογένειές σας δηλαδή. Θα τιμήσουν το φεστιβάλ με τις παρουσίες τους. Είσαι έτοιμος?
1: Ναι.
0: Έλενα Παπαρίζου.
1: Αχα.
0: Τόνις Φίνος.
1: Ναι.
0: Βούλα Στρατάκη, Γεωργία Νταγάκη, Αναστασία, Rides on the Storm, πάρα πολλοί καλλιτέχνες και DJs όλου του μουσικού ρεπερτορίου. Μία εμπειρία μοναδική. Εμείς έχουμε λάβει ήδη πρόσκληση. Θέλω όσο τίποτα να πάω στα Μάταλα.
1: Μάταλα Beach Festival,
0: για αυτό το λόγο.
1: Μπείτε στο site που υπάρχει, matalabeachfestival.org. Είναι φανταστικό.
0: Λουλούδια παντού.
1: Ναι, τρομερή εικόνα από τα Μάταλα προφανώς. Today's life, λέει. Tomorrow never. Αυτό που γράφει μου τα Μάταλα. Today's life, σήμερα είναι η ζωή. Όχι αύριο.
0: Η Νανσού μας.
1: Ναι,
0: Νανσού,
1: φίλη μου Νανσού.
0: Παρακαλώ, μπράβο. Η Νανσού έχει σπίτι στο συγκεκριμένο σημείο. Είναι δίπλα στο σπίτι της στα Μάταλα. Οπότε φαντάζομαι θα επισκεφθεί και το Μάταλα Beach Festival.
1: Αλήθεια.
0: Είναι δυνατόν να μην λείπει το κορίτσι των λουλουδιών? Δεν γίνεται.
1: Το κορίτσι κέφι, γενικώς.
0: Εμένα κάπως, επειδή μου τη δίνει τώρα Bob Marley, με την καλή έννοια, μήπως και τα κούβεντος να πάνε κάπως έτσι, Κωστάκη?
1: Εμένα μου αρέσουν πολύ έτσι.
0: Ταιριάζουν τέλεια με την
1: κατάσταση.
0: Απόλυτα. Get up, stand up. Stand up for your right. Λοιπόν, αύριο έχουμε τις ανακοινώσεις του κόμματος Τσίπρα.
1: Ναι, ναι.
0: Μας έχει μπερδέψει πάρα πολύ τώρα με αυτή την μπάλα, με τα χρώματα της Μπαρτσελόνα. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί κλπ. Γίνονται ολόκληρες αναλύσεις τώρα για το αν το μπλε είναι το σωστό μπλε ή το κόκκινο είναι το σωστό κόκκινο.
1: Να πούμε ότι
0: βαριέμαι πάρα πολύ.
1: Για μένα, λίγο στην προηγούμενη συζήτηση, Παναθηναϊκός και Μπαρτσελόνα δεν γίνεται. Δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Κανένας.
0: Είναι λίγο, δεν ξέρω τι.
1: Δεν υπάρχει κανένας. Πώ το πω, παιδί μου.
0: Τέλος πάντων, το Μητσοτάκη ποιος θα το κερδίσει τελικά?
1: Ποιος μπορεί ή ποιος θέλει?
0: Ποιος μπορεί.
1: Όλοι μαζί μπορούν.
2: Δεν θέλουμε, αυτό συμβαίνει.
3: Ποιος μπορεί να κερδίσει το Μητσοτάκη αυτή τη στιγμή? Ο Ανδρουλάκης, η Καϊστιανού ή ο Τσίπρας?
2: Όλοι αυτοί ενωμένοι, ανενωθούν.
3: Δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα.
2: Γιατί υπάρχει η δυνατότητα της ενεργασίας μετά τις προσεκτικές.
1: Όλοι μαζί μπορούν, λέει η κυρία Τζάκρη.
0: Να σου πω πάντως κάτι.
1: Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Καριστιανού.
0: Ωραία.
1: Δεν το σκέφτομαι καθόλου.
0: Θα το συζητήσουμε και μετά.
1: Ναι,
0: αλλά πρόσεξε. άκουσε τώρα. Επειδή λέμε για τις συνεργασίες, εγώ δεν μπαίνω τώρα στο κομμάτι. Γιατί από ό,τι φαίνεται την πρώτη Κυριακή μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να έχουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Εκτός
0: συγκλονιστικού
1: απλά. Για να ολοκληρώσω σκεπτικό σου, επειδή λένε στην Ελλάδα για συνεργασίες.
0: Ναι.
1: Ξέρεις, επειδή δεν το έχουμε στο DNA μας.
0: Οκ, ναι. Άλλο λέω. Πρακτικά, αν βάλουμε τα κουκιά κάτω, να δούμε τι μπορεί να βγει. Ωραία. Ενδεχόμενη συνεργασία. Τσίπρα, Πασόκ, Καριστιανού, Κωνσταντοπούλου και Βαρουφάκη, για να καταλάβετε, όλοι αυτοί μαζί. Δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, μην με ρωτήσετε, απλά πάω λίγο τυπικά να δούμε τι έχουμε. Βγάζουν 136 βουλευτές με βάση τα ποσοστά που έχουμε τώρα στις μετρήσεις.
1: Με τρομάζεις όμως.
0: Ναι, δηλαδή για να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις 150 έδρες πρέπει να προσταθεί και ο Βελόπουλος εδώ. Για να φτάσουμε, ας πούμε, στις 150 τόσες.
1: Προσθέτω αυτό που μου περιέγραψε ένα χρονικό βολόμενο, είναι λίγο να πει.
0: Μοιάζει λίγο, ίσως.
1: Όχι, δεν με πειράζει καθόλου, δηλαδή να το δω και αυτό. Δεν...
0: Ωραία. Στη δεύτερη θέση τώρα τι θα γίνει, για να καταλάβουμε.
1: Ότι.
0: Θα δούμε μάχη.
1: Όχι, όχι. Ο Τσίπρας είναι ήδη δεύτερος.
0: Πριν ανακοινώσει το κόμμα.
1: Ναι, πριν ανακοινώσει, είναι δεύτερος.
0: Άρα αύριο που θα το ανακοινώσει θα είναι λογικά πρώτος.
3: Στο επόμενο διάστημα θα έχουμε έναν αμήλικτο αγώνα στα κόμματα της κέντρο αριστεράς και του Πασόκ συμπεριλαμβάνει. Για το, καθόλου, αλλά νομίζω ότι θα είναι ένας αμήλικτος, μια μάχη αμήλικτη, στο ποιος θα καταλάβει τη δεύτερη θέση.
0: Ο κύριος που ακούσαμε.
1: Ο κύριος Κελέτσι, είναι Νέα Δημοκρατία.
0: Πολύ ωραία. Μπορούμε να κάνουμε και ένα Final Four με τα κόμματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα καινούργια ίσως κόμματα.
1: Και να γίνει Final Four τύπου reality, ρε παιδί.
0: Αυτό
1: μου.
0: Μπορεί να υπάρχει ήδη.
3: Είναι ευσεβής πόθος για τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Μητσοτάκη προσωπικά να καταδικαστούν οι δυνάμεις αντιπολίτευσης σε μια μίζερη μάχη δεύτερης θέσης, ένα μίζερο μικρό τελικό. Να το πούμε όρους Final Four. Δεν είναι αυτό.
1: It's up to you.
3: Δεν είναι αυτό το οποίο θέλουμε εμείς. Είναι αυτό το οποίο θέλετε εσείς από εμάς.
0: Η κυβέρνηση έχει διαλέξει τον αντίπαλο που θέλει. Τσίπρα, καταλαβαίνουμε.
1: Ξεκάθαρα.
0: Από όλη την στρατηγική
1: τελευταία.
0: Ναι, αν με ρωτάτε.
1: Έτσι έχει δώσει και πολλές χαρές γι' αυτό.
4: Ο κύριος Τσίπρας βολεύει το Μαξίμο.
3: Έτσι λένε οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ από τον κύριο Κερίδη να λέει μας βολεύει γιατί διχάζει και έτσι μπορούμε να
4: ξεφύγουμε. Αφήστε τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ τι λέει.
3: Κάποιος ο οποίος έχει ιτηθεί με τη μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων 50-60 ετών ως αντιπολίτευση από το Μητσοτάκη και έχει χάσει 4-5 φορές, προφανώς υπάρχει η αίσθηση στη Νέα Δημοκρατία ότι με αυτόν τον αντίπολο έχουμε άνεση.
0: Άρα η εκτίμηση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας, και αυτό το καταλαβαίνουμε, το λέει λογική, δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σκέψη, θα διαλύσει και τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά, με τα κόμματα σίγουρα.
1: Ο Τσίπρας γενικώς θα ηγηθεί του χώρου και μετά θα κυβερνήσει.
0: Τι έπαθες, είσαι στο κόμμα εσύ?
1: Όχι, είναι το ίδιο χάρτη που έχω πάρει τον Ολυμπιακό.
5: Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί η κυβερνός αριστερά, να δημιουργηθεί μια νέα κοινωνική πλειοψηφία.
1: Μάλιστα.
5: Η οποία θα εκφραστεί και στο κοινοβουλευτικό επίπεδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα, έχει τις διαδικασίες του, έχει τα οργανά του, έχει τα στελέχη του. Από εκεί και πέρα οι αποφάσεις είναι δικές του. Τη στιγμή ασχολούμαστε με το νέο φορέα, ασχολούμαστε με την κοινωνική υγείωση που πρέπει να πετύχουμε, ασχολούμαστε με το πρόγραμμά μας. Δεν επεμβαίνουμε στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ ολόκληρος, έτσι όπως τον βλέπουμε τώρα, είναι έτοιμος για προσχώρηση. Δηλαδή, περιμένει ο Τσίπρας να ανακοινώσει το κόμμα αύριο στο Θησίο και θα μαζευτούν όλοι έξω από το, από το χώρο εκεί και θα πούν: Πρόεδρε, εδώ είμαστε. Μπαίνουμε.
1: Όχι όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο μισός.
0: Πόσος είναι πια ο ΣΥΡΙΖΑ για να έχει και μισό τώρα?
3: Σε έχει κάνει μια επιλογή ο Αλέξης Τσίπρας, η οποία κατά τη γνώμη μου και κατά τη γνώμη πολλών δεν είναι αυτή η οποία μπορεί να οδηγήσει. Γιατί άκουσα και την εκπρόσωπο τύπου του Ιδρύματος. Ότι εμείς θέλουμε όχι πρόσθεση αλλά πολλαπλασιασμό. Είναι προφανές ότι αυτό δεν πολλαπλασιάζει.
0: Η Νέα Δημοκρατία από την άλλη λέει ότι παρακολουθεί με popcorn. Όχι, δίνει αίσθηση παιδί μου ότι είναι cool, χαλάρη.
1: Εντάξει,
0: τώρα,
1: παιδί, πολύ cool είναι γενικώς. Εντάξει, της βγαίνει κιόλας μέχρι τώρα.
3: Ο κύριος Τσίπρας, για να είμαστε δίκαιοι, δεν έφυγε ποτέ. Η αποχώρησή του ήταν, όπως απεδείχθη, παντελώς fake news. Παρετήθηκε μετά τη συντριβή του το Μητσοτάκη, κυρίως για να αποφύγει να έρθει στη Βουλή και να μιλάει στα κανάλια και συνεντεύξεις και να αντιμετωπίσει τον Πρωθυπουργό που του είχε ρίξει τότε 23 μονάδες στο κεφάλι. Άρα αντί να αντιμετωπίσουμε
6: θάρρος στην είδα του έφυγε. Όπως απεδείχθη, δεν έφυγε. Διότι αμέσως μετά είναι πλάκη διαδικασία διαδοχής στο ΣΥΡΙΖΑ, όπου κατέβασε ο ίδιος τον κύριο Κασελάκη για να εμποδίσει την εκλογή Αχτσιόγλου. Μετά στήριξε τον Κασελάκη εναντίον της ομάδας Χαρίτση Αχτσιόγλου, όπου έκανα τη Νέα Αριστερά. Mm-hmm. Μετά εκπαραθύρωσε τον Κασελάκη μέσα από τον Μπουζουτζίδικο για να ξαναπάρει το κόμμα πίσω.
0: Γιατί τον κόβετε έτσι? Δεν ολοκλήρωσα.
1: Έλεγε πολλά μετά. Μετά έκανε αυτό, μετά έκανε εκείνο. Μετά έκανε εκείνο, μετά έκανε
0: τα λεφτά.
1: Το πήρα του καλπό.
0: Λοιπόν, υπάρχει πάρα πολλή αγωνία τώρα για τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τις ανακοινώσεις των κομμάτων. Ήδη η Καριστιανού το έκανε στο Ολύμπιον πριν από λίγες μέρες. Αύριο ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Έχω τεράστια αγωνία πραγματικά. Αλλά νομίζω ότι τα έχουν μοιράσει όλα τελείως.
0: Άρα να μην κάνουμε δημοσκοπήσεις καθόλου.
7: Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιο από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελόνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες, και σίγουρα όταν μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό, γιατί το έχω πει πολλές φορές, ο κ. Τσίπρας είχε την απόλυτη τιμή με την ψήφα των πολιτών να κυβερνήσει τη χώρα αυτή για 5 χρόνια. Δεν είναι ένας νέος πολιτικός που θα του δοθεί μια ευκαιρία. Και κατά γενική ομολογία και κατά την ετοιμιγωρία των πολιτών, κάθε άρρο παρά πετυχημένος πρωθυπουργός ή αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν.
0: Ακούω πάντως δεξιά και αριστερά τώρα παντού. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας βγαίνει και λέει την αποψούλα του τώρα.
1: Την παρόλα του που λέμε.
0: Σε σχέση με το τι θα συμβεί στις εκλογές όταν αυτές γίνουν.
1: Πριν γίνουν δημοσκοπήσεις και πριν πάρουμε ένα κλίμα.
0: Άκουγα σήμερα τον κύριο Δρυμιώτη το πρωί στο Δημήτρη και τον Άκη να λέει ο κύριος Δρυμιώτης. Τώρα δεν πιστεύει ότι θα μπει στη Βουλή Καριστιανού. Ναι, λέει, πιστεύει ότι θα μπει. Λογικά θα μπει. Μπορεί να έχει και διψήφιο ποσοστό. Ναι, μπορεί να έχει και διψήφιο ποσοστό. Το 3 από το 10% έχει μια τεράστια απόκληση για να συζητάμε με αυτούς τους όρους, πιστεύω. Αλλά ο κύριος Δρυμιώτης λογικά ξέρει κάτι παραπάνω.
8: Μετά από όλο αυτό το διεθνή διαστηρισμό της χώρας και την έκθεσή της στον κίνδυνο διακοπής των ευρωπαϊκών κονδυλίων, θα συνεχίσετε να διορίζετε τους αρεστούς σας στην ηγεσία της δικαστικής εξουσίας? Θα θέσετε για ακόμη μια φορά τη χώρα στον κίνδυνο παραβίασης της αιρεσιμότητας πέρα από τη διεθνή διαπόπευση, προκειμένου να γλιτώσετε τους ποινικά υπόλογους υπουργούς των δικογραφιών από την ποινική έρευνα, τη λογοδοσία και την τιμωρία?
1: Μάλλον δεν βγαίνει το αφήγημα του Τσίπρα και βάζουν την Καριστιανού μπροστά.
0: Που είπε ο κύριος Δρυμιώτης για διψήφιο ποσοστό Καριστιανού.
1: Δεν βγαίνει το αφήγημα για Τσίπρα.
0: Σε λίγο πονηρός. Πάντως ο Σύλλογος των Συγγενών δεν πολύ συμφωνεί, όπως καταλάβαμε, με το νέο κόμμα. Και το γεγονός ότι το πρόσωπο το οποίο έχουμε συνδέσει απολύτως με την τραγωδία των Τεμπών και είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού, η οποία εμείς οι δύο τουλάχιστον έχουμε διατυπώσει την άποψή μας εδώ, ότι παραμένει και μητέρα της Μάρθης, ενός παιδιού που χάθηκε στα Τέμπη τόσο άδικα. Το γεγονός ότι σε αυτή την εκδήλωση δεν υπήρχε κανένας από τους γονείς, κάτι δείχνει κατά την άποψή μου. Κανένας από τους υπόλοιπους 56.
1: Κανένας. Και το σχολίασαν πολλοί συγγενείς. Τώρα σήμερα μια συνέντευξη τύπου ο κ. Σλανίδης, ο πρόεδρος του Συλλόγου. Τώρα ποια είναι η ελπίδα για τη δημοκρατία? Έτσι, να τη σχολιάσουμε για την ελπίδα για τη δημοκρατία. Δεν πάβει, δεν φεύγει το Τέμπι. Τα Τέμπι είναι στο δικαστήριο όμως τώρα.
0: Τα Τέμπι είναι στο δικαστήριο. Η ελπίδα για τη δημοκρατία είναι στην πολιτική.
9: Είναι δικαίωμα του καθενός, όπως της κυρίας Καριστιανού, αφού αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα, είναι δικαίωμά της. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έγινε στο σωστό timing από τη δικιά μου την εκτίμηση. Γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας απροσανατολισμός.

0: μπαίνοντας σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, άλλαξαν τώρα λίγο τα πράγματα. Θα το καταλάβετε όσοι μας ακούτε καθημερινά. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, περήφανα πανηγυρίζει την κατάκτηση της EuroLeague από την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Big Win και Ολυμπιακός μαζί στην κορυφή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Την προηγούμενη εβδομάδα λέγαμε ότι οι ελληνικές ομάδες, η ελληνική ομάδα, ο Ολυμπιακός εν προκειμένου, θα έδινε τη μάχη. Τελικά σήκωσε την κούπα και η Big Win είναι μεγάλος χορηγός της ομάδας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
4: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τη

0: Έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
1: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζα. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Βέβαια, παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνησε νωρίτερο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια, μέχρι 29 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

0: θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.

0: ή σε ένα κατάστημα. Πυραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Παλέτα έχει.
2: Τι να την κάνεις.
1: Πένα πει να την κάνω καλή μου. Έχω πει του κόσμου τους καφέδες από το πρωί.
2: Γι' αυτό είσαι νευρικός.
1: Εγώ.
2: Είσαι χρυσέ μου, είσαι.

0: Λοιπόν, επιστρέφοντας και το αφήσαμε για να έχουμε όλο το χρόνο και να πούμε όλα όσα θέλουμε και να διαβάσουμε και τα δικά σας μηνύματα. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην έχει στενοχωρηθεί με την είδηση του θανάτου της γωγός μας Τροκώστα. Γνωρίζαμε τις τελευταίες μέρες ότι περνάει την πιο δύσκολη φάση σε ό,τι αφορά την υγεία της.
1: Δεν περνάει χρόνια αυτό, ναι.
0: Πριν από 18 χρόνια διαγνώστηκε για πρώτη φορά, 3 ημέρες μετά τη γέννηση της Βικτόριας, της 18χρονης πια κόρης της. Έχουν συμβεί διάφορα από το πρωί που θα ήθελα πολύ να τα συζητήσουμε. Πρώτα όμως βρήκα όσα έλεγε η γωγό μας Τροκώστα όταν είχε πάρει βραβείο γυναίκες της χρονιάς, ναι, το 2009. Είχε ήδη μιλήσει για το καρκίνο και για το πώς η ίδια βίωσε όλη αυτή τη δοκιμασία.
1: Το λέμε μάχη γιατί είναι η πιο κακιά ασθένεια. Δεν το συζητήσουμε τώρα.
0: Καλά, υπάρχουν τόσες ασθένειες που ταλαιπωρούν τους ανθρώπους. Κάποτε δεν λέγαμε καν τη λέξη καρκίνος, τώρα το λέμε. Είναι καρκίνος. Έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα. Η πρόληψη και το να προλαμβάνουμε αυτό που μπορεί να έχει ξεκινήσει να συμβαίνει στο σώμα μας είναι ό,τι σημαντικότερο υπάρχει. Πρώτα όμως λέω να ξεκινήσουμε με όσα έλεγε η ίδια. Ξαναλέω, το 2009, μόλις έχει πάρει στα χέρια της πάνω στη σκηνή το βραβείο Γυναίκα της Χρονιάς, από κάτω είναι ο φύλακας αγγελός της, ο Τραϊανός Δέλλας, με τον οποίο συμπορεύτηκαν πάρα πολλά χρόνια και έφεραν στον κόσμο και την Βικτόρια. Για πάμε να το θυμηθούμε.
2: Πώς αναρωτήθηκα. Λέω, ωραία τώρα, ωραία όλη αυτή η βαρύγδουπη τίτλη. Είμαι νικήτρια. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το απαντήσω. Ούτε θα μπορέσω να το απαντήσω στο μέλλον, ούτε εγώ, ούτε πολλές γυναίκες, όλες που βρισκόμαστε στην ίδια θέση. Κατέληξα όμως το εξής, ότι θα πρέπει να μάθω να ζω με αυτό και ότι η νίκη δεν έχει σχέση, η νίκη μάλλον έχει σχέση με τον τρόπο που αντιμετωπίζεις την νόσο και όχι, και δεν μετριέται με τις ημέρες και τα χρόνια επιβίωσης. Ο άντρας μου είπε ότι, ο φίλικας αγγελός μου, ότι εάν έστω και μια γυναίκα βοηθηθεί μέσα από αυτό, τότε θα έχω πετύχει το δικό μου το στόχο. Ο στόχος ο δικός μου είναι αυτός πραγματικά μέσα από την καρδιά μου.
0: Η γωγό δηλαδή και σε μια χρονική περίοδο που δεν έβγαιναν γυναίκες να μιλήσουν εύκολα για αυτό που τους έχει συμβεί, βγήκε και το έκανε σε συνεννόηση με τον σύζυγό της. Αυτό ήταν ο στόχος, αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν, ότι ο καρκίνος αντιμετωπίζεται, τον καρκίνο μπορείς να τον κοιτάξεις κατάματα και να τον αντιμετωπίσεις με τη βοήθεια της επιστήμης και των γιατρών σου.
1: Το κακό είναι ότι κερδίζει πολλές φορές ο καρκίνος.
0: Ναι, κερδίζει πολλές φορές, υπάρχουν όμως και άλλες που δεν κερδίζει. Ναι. Και σήμερα το μήνυμα, και είναι πολλές αυτές, το μήνυμα που ήθελε η Βικτόρια να περάσει και μίλησε έξω από το νοσοκομείο με τους δημοσιογράφους, είναι ότι δεν θέλει σε καμία περίπτωση να συσχετίσουμε τον καρκίνο στο στήθος από τον οποίο νόσησε η μητέρα της όταν ήταν έγκυος, όταν έφερε στον κόσμο τη Βικτόρια, με αυτή την τελευταία της μάχη. Δεν θέλει να απογοητευτούν οι γυναίκες που επιθυμούν να κάνουν παιδιά, οι γυναίκες που τώρα βρίσκονται μπροστά σε μια τέτοια κατάσταση. Από τη Βικτόρια μάθαμε την είδηση του θανάτου της γωγός.
1: Η κόρη της ήταν εγώ.
0: Και θα ακούσουμε τώρα την ανάρτηση.
3: Μου άνθρωπος, η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγησε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει.
1: Συγκλονιστικό το μήνυμα, εντάξει, το παιδί είναι.
0: Λόγια εδώ.
1: Το παιδί της οικογένειας και μιλάει για για τη μαμά της που παίδινε τόσα χρόνια αυτή τη μάχη. Και την
0: να σου πω κάτι. Είχα ακούσει τον κορυφαίο γιατρό, τον κύριο Ξεπαπαδάκη, σε μια συνέντευξη που είχε δώσει στο Σταύρο Θεοδωράκη και μου έχει μείνει τόσο πολύ αυτό. Και από τότε προσπαθώ να το τηρώ. Όχι, προσπαθώ, το τηρώ. Επειδή λέμε πόσο σημαντική είναι μια μαστογραφία κάθε χρόνο που κάνουμε εμείς οι γυναίκες, έλεγε ο κύριος Ξεπαπαδάκης ότι αυτό πρέπει να το συνδυάσετε όλες οι γυναίκες ως ένα δώρο στον εαυτό σας. Μπορείτε να το βάλετε την ημέρα των γενεθλίων σας. Τη μέρα των γενεθλίων σας να κλείνετε το ραντεβού και να πηγαίνετε να κάνετε αυτή τη μαστογραφία. Δεν υπάρχει πολύτιμότερο δώρο που να αξίζει περισσότερο από αυτό.
1: Ξέρεις τι είναι το κακό, ότι όλα αυτά που λέμε για την πρόληψη, δυστυχώς τα λέμε μόνο όταν παθαίνουμε ένα σοκ. Μικρότερο περισσότερο σοκ ή μεγαλύτερο σοκ από κάτι.
0: Πια έχουν γίνει αρκετά βήματα.
1: Όχι, έχουν γίνει. Κάποιοι είναι συνεπεί σε αυτό. Αλλά και καλά, η επιστήμη έχει κάνει τρομερήματα. Αλλά αυτό με την πρόληψη το λέμε. Θα το κάνω, θα το κάνω. Ειδικά όταν σοκάρε από κάτι που
0: έχει γίνει. Λέγε, όμω λειτουργεί.
1: Ναι, λέγε σε κάποιου μένει.
0: Πριν κάποια χρόνια το test pap και ο υπέρηχο μαστού ή η μαστογραφία.
1: Πολύ τέλεια, ναι.
0: Όχι, δεν ήταν πολύ τέλεια, αλλά σίγουρα δεν ήταν στάνταρ στο πρόγραμμα κάθε γυναίκα. Τώρα πια είναι πολύ λίγε οι περιπτώσει, ελπίζω, γυναικών που δεν κάνουν αυτόν τον προληπτικό έλεγχο. Είναι σαν το φαγητό. Πώς τρως για να ζήσεις. Κάτι αντίστοιχο είναι και αυτές οι προληπτικές εξετάσεις για τις οποίες συζητάμε. Πάντως, η γογόμαστρο Κώστα αντιμετώπισε το σκοτάδι της όχι απλώς παλικαρίσια. 18 ολόκληρα χρόνια έδινε αυτή τη μάχη. Έχασε την ανεμελιά της. Το έχει πει και η ίδια. Δεν μπορούμε καν να διανοηθούμε. Και επειδή είμαι βέβαια ότι μας ακούνε άνθρωποι τώρα οι οποίοι μπορεί να είναι στο σπίτι τους και να αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Μπορεί να κάνουν τις χημειοθεραπείες τους και να μας ακούνε αυτή τη στιγμή από οποιοδήποτε νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε αυτό. Το οικογενειακό περιβάλλον παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στο πώς ένας ασθενής θα μπορέσει να προχωρήσει σε αυτό το μονοπάτι, σε αυτή τη διαδρομή.
1: Υπάρχει και κάτι άλλο. Πρέπει να έχεις τη δύναμη να ασχοληθείς πραγματικά με τον εαυτό σου, αυτό με το δώρο που είπες είναι σοκ, όπως το λέει ο κορυφαίος γιατρός, γιατί αυτά τα βάζουμε στην άκρη πολλές φορές. Τα βάζουμε στην άκρη γιατί μπαίνουν οι προτεραιότητες της ζωής πρώτα, πάνω απ' όλα.
0: Αλλά αν δεν υπάρχει αυτή η προτεραιότητα, όλες οι άλλες προτεραιότητες δεν έχουν καμία απολύτως σημασία.
1: Αυτό είναι το θέμα. Και αν ένα σοκ στο περιβάλλον σου ή κάτι που έχεις ακούσει σε έναν διπλανό σου δεν σε συνεφέρει, κάπως πρέπει κάποιος να το κάνει διαφορετικά. Και νομίζω ότι πια έχουν δοθεί όλες οι δυνατότητες αυτό που λέμε. Δεν είναι πια τόσο μεγάλη πολυτέλεια το να προσέχεις τον εαυτό σου ή να πληρώνεις τα πάντα, να δίνεις πολλά περισσότερα χρήματα. Γίνονται όλα και πιο οικονομικά πια.
0: Επειδή όμως η γογό ήταν τόσο γενναία, θεωρείται ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι η κόρη της μόλις 18, μιλάμε για ένα παιδί, βγαίνει και αντιμετωπίζει με τόση ωριμότητα το θάνατο της μητέρας της, που δεν υπάρχει τίποτα πιο σοκαριστικό για ένα παιδί. Και βγαίνει και ζητά διακριτικότητα από τους δημοσιογράφους και να μην περάσει το λάθος μήνυμα με αφορμή το θάνατο της μητέρας της. Υποκλεινόμαστε, συλληπιτήρια σε αυτή την οικογένεια. Την Τετάρτη θα γίνει η κηδεία της γογός και καλό της ταξίδι. It's just great balls of fire. Πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο.

0: σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα. Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Όλα, σενιόρ Μάκης!
2: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε!

0: Πέτριτσα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands.

Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και

0: ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να ανακαλύψουμε.
1: Την Τρίτη στις 9 του βράδυ, στο Sky.
2: Επειδή παρεύει στα εσκαμμένα, μου φαίνεται ότι θα επανεκτιμήσω τη φιλία μας για τουλάχιστον 30 μέρες.
3: 30 μέρες!
2: Εργάσιμες.
3: Μπαίνει.
2: 40 εργάσιμες. Και θα φέρω και την Ινέτα να κοιμάται εδώ.
4: Ουδέποτε θα ήμουν εναντίον της υγείας των πολιτών.
5: Έχετε κατάθλιψη, έχετε προβλήματα άνοιας ή Αλτσχάιμερ. Τελοπών και τελειώστε με το πρόβλημα.
6: Λοιπόν, εσείς εκεί έξω στα κανάλια. Γιατρούς που να βγάζουν την αντίθετη πλευρά. Γιατί δεν τη βγάζετε?
4: Μόλις διαφωνείς με το σύστημα, σε αποκαλούν ψεκασμένο.
6: Γιατί δεν βγάζετε τόσους γιατρούς που έχουν βγει στο εξωτερικό?
4: Μόλις τους λες ότι έχω μια άλλη άποψη και πρέπει να επιχειρηματολογήσω, είσαι πυροβολημένος.
7: Για τα πρόβατα! Τι να βάλω?
8: Αντισηπτικό θα
7: βάλω.
8: Όπως βάζει όλος ο κόσμος.
7: Αντισηπτικό θα βάλω.
8: Εσύ είσαι κάτι διαφορετικό.
7: Γιατί θα βάλω αντισηπτικό?
8: Είσαι κάτι διαφορετικό από όλους αυτούς
7: εδώ. Γιατί θα βάλω αντισηπτικό?
8: Για να μην κολλήσεις όλους αυτούς
7: που βάλανε. Ποιος δεν θα κολλήσει με ποιο το κορονοϊό?

0: Έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλυση.
1: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
0: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρίμε άποψη και διαχρονικό design.
1: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα.today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά. Ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
0: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
0: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
0: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
0: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
0: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή. Παρέχος, φιγουράδος, κλάρο, κολοράδο, μαυρούρο, χειροποίητο ή μηχανής. Κάθε πουρο έχει τον δικό του χαρακτήρα που ταιριάζει με το δικό σας. Κάθε πουρο βρίσκει τη θέση που το αξίζει. Στην Κάβα Γκάφας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820 60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 0 31 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26 45 0 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: www.ktismabathandroom.gr.
4: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψεκτική ζητά τεχνικό ψεκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψήξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
5: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
6: Όχι, όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
7: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
8: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
9: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
10: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26 45 0 23 500.
9: Κάτσενες Κολετσιόνε, αδυναμία μου.
11: Είναι ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο, υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
12: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 5.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σοβαρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από παραλιακή έως Λένορμαν λόγω τροχαίου με τραυματίες στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στην κάθοδο καθυστερήσεις σημειώνονται από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, από τον κόμβο Πλακεντίας έως τον κόμβο Κηφισίας. Προβλήματα σημειώνονται αυτή την ώρα και στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠ. Πρόκειται για έναν ενεργή αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ανάμεσα τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποβολής δηλώσεων ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αβίλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση. Έδιναν την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΚΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατατάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα τη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας έστειλε νωρίτερα ο κ. Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του, που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε στο Truth Social ο Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνησε νωρίτερα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Σύμφωνα πάντως με δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου στο Reuters, ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής καθώς και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών βρίσκονται στην Ντόχα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. 8 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 3 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, πραγματοποιήθηκαν σε κεντρικούς δρόμους της Αττικής. Σε 4.500 ελέγχους αλκομέτρησης βεβαιώθηκαν 111 παραβάσεις με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 2,4% επί του συνόλου. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 21 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα να είστε όλες και όλοι καλά. Ακούτε Sky 100,3, 5 και 9 πρώτα λεπτά. Η μέρα είναι σήμερα Δευτέρα, ο Μάιος έχει 25 και είναι το σωτήριον έτος 2026.
1: Ναι, μια χαρά.
0: Μας ζαλίσατε από το πρωί με τον Ολυμπιακό.
1: Μας έχετε ζαλίσει.
0: Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, κέρδισε την Ευρωλίγκα. Επισφράγησε την καλή του πορεία σε όλη τη σεζόν. Και έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει και αυτό που έγινε τέλος πάντων. Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος, κέρδισε. Για να μην λέμε τώρα επιμέρους, μπορούμε να κάνουμε πολλές συζητήσεις, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερη ομάδα της σεζόν. Και ως καλύτερη ομάδα της σεζόν εμφάνισε ένα σύνολο με βάθος, με άριστο κοουτσάρισμα στα περισσότερα παιχνίδια και δικαιωματικά πήρε την Ευρωλίγκα όσο κι αν μας τις πάει. Ο Παναθηναϊκός σας πρόσεχε, είχε 0-2 τη Βαλένθια, θα έπρεπε να είναι στο σπίτι του και να παίζει χθες το βράδυ στον τελικό και να λύσουν και τις διαφορές τους επί ελληνικού εδάφους, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο κύριος Κώστας Πανός είναι εδώ μαζί μας στα Dex. Γεια σας κύριε Κώστα. Δεν πήγε στο heavy metal που λέει ο.
1: Δεν πήγε στο heavy metal. Ούτε ο Παναθηναϊκός πήγε στο άκρο, γι' αυτό γίνανε αυτά που γίνανε.
0: Στο 2-10-48-0-170-174. Η κυρία Ρούλα Βρετάκου, η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη Μοσκή Επιμέλεια, skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια θυμίζει φουρνιέ σήμερα, είναι σε τέτοια κατάσταση. Είναι στην αρχισυνταξία αυτή τη εκπομπή. Στα μικρόφωνα του Sky μέχρι τις 6 Τζούνο Κούτρα. Πριν ξεκινήσουμε με τον. Πριν ξεκινήσουμε με τον κύριο Σταματέλο εδώ, γιατί υπήρχαν πανηγυρισμοί, δεν το συζητάμε και πρέπει να μας ακούνε και Ολυμπιακοί.
1: Τι κάνουμε. Πανηγυρισμοί και
0: με μεγάλη αγάπη και όλα αυτά.
1: Και η χαρά του.
0: Να πούμε ότι έχει προβλήματα ο Κηφισός. Η άνοδος έχει πρόβλημα από την παραλία εδώ κάτω χαμηλά μέχρι και το κτέλ. Σοβαρό πρόβλημα, δηλαδή δεν είναι κόκκινο, είναι μόβο χάρτης.
1: Γιατί είχε γίνει μια σύγκρουση στο ύψος του κτέλ με τραυματίες. Οπότε είχε κλείσει ο δρόμος.
0: Και τώρα μόλις ενημερωθήκαμε από εσάς ότι έχουμε στην κάθοδο πριν την έξοδο για το ΣΕΦ καραμπόλα. Εδώ οπότε δείτε. Αντιμετωπίζει πρόβλημα και η κάθοδος, έχει αρχίσει ήδη να φαίνεται. Κατά τα λοιπά, προβληματάκια άλλα σοβαρά δεν υπάρχουν στο λεκανοπέδιο. Εντάξει, κολλάει εκεί στη μεταμόρφωση όπως
1: κλασικά,
0: πάντα.
1: Κλασικά.
0: Ναι. Είναι όλοι από τα πανηγύρια, κύριε Σταματέλο.
1: Γεια σου, Νίκο. Κοιμήθηκες εσύ?
2: Λίγο.
1: Λίγο,
2: Ξενύχτησες δηλαδή.
1: Μεγάλη βραδιά.
2: Μεγάλη βραδιά.
1: Για πες.
2: Τι θες να σου πει.
1: Εδώ στο Δημοτικό Θέατρο ή στο Πασαλιμάνι που.
2: Δημοτικό Θέατρο Πασαλιμάνι δεν είναι. Ένα τσιγάρο δρόμος. Για τους πυρώτες που ξέρουν.
1: Μάλιστα. Το πανηγύρισατε το τέταρτο.
2: Λογικό δεν είναι. Και όπως είπε και ο Χρήστος, ήταν η καλύτερη ομάδα στη σεζόν. Πέρασε 3-0 τη Μονακό. Και είχε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στη Φενέρ. Και απέναντι στη Ρεάλ φάνηκε ότι ξέρεις, υπάρχουν. Αυτό που λέμε ότι κάποια ομάδα έχει βαριά φανέλα, νομίζω παίζει ρόλο. Η Ρεάλ είναι σε αυτή την κατηγορία, είναι η πιο βαριά φανέλα του πλανήτη.
0: Και έχει και έναν καταπληκτικό προπονητή. Mm.
2: Και προπονητή και παίχτες μπαρουτοκαπνισμένους σε τέτοιες καταστάσεις.
1: Καταρχήν το έδειξα με τη Βαλένθια, έτσι.
2: Θυμάσαι Πέμπτη τα προγνωστικά μου ήταν θα περάσει Ρεάλ.
0: Καλά, τη Βαλένθια την πέρασε η Χαβαλέ τώρα, παιδιά.
1: Το λέμε, ναι. Δεν πάβει όμως να είσαι ένα ημιτελικό έτσι. Ναι. Και το μάτς με τη Χαβαλέ.
2: Με τη Βαλένθια.
0: Με τη Χαβαλέ.
1: Με τη Βαλένθια. Ναι. Που την πέρασε η Χαβαλέ.
2: Δεν περίμενα τον Ολυμπιακό τόσο άνετα απέναντι στη Φένερ.
1: Ναι.
2: Περίμενα αυτό που είδαμε χθες στον τελικό, δηλαδή να είναι ντέρμπι. Αυτά που μου λέγανε θα κερδίσει περίπατο 20 πόντους, δεν υπάρχει Ρεάλ, τις λείπουν όλοι ψηλοί. Τα κόβερεσε.
1: Εντάξει, τις έλειπαν οι ψηλοί.
2: Αλλά είναι η Ρεάλ.
1: Παρά τα αυτά, όντως το μάτσα
0: ήταν. Άμα έπαιρνε καμιά βολή στο πρώτο ημίχρονο.
2: Πώς ήταν η Ρεάλ. Αφού στάλαν τρίποντα
0: συνέχεια. Μηδέν.
2: Αφού στάλαν τρίποντα συνέχεια.
0: Όλα.
2: Όλα καλά. Όχι, ναι, μωρέ, όλα. Όχι, κοίταξε. Γκεμπελισμού αλλού.
0: Ναι, ναι.
2: Τι γκεμπελισμού αλλού.
0: Μόνο τρίποντα τώρα δεν έγινε να φάω για βολέ.
2: Πόσε φορέ σου βγήκαν για τρίποντα.
0: Έχει βάλει τρία γκολ. Δεν είμαι από αυτού που μιλάω πολύ για τη διαιτησία.
2: Ναι.
0: Το μάτς δεν κρίθηκε από τη διαιτησία χθε.
2: Ναι.
0: Υπήρχαν κάποια σφυρίγματα που θα μπορούσαν να έχουν δοθεί ανάποδα. Δηλαδή υπέρ της Ρεάλ.
2: Και υπέρ του Ολυμπιακού.
0: Και υπέρ του Ολυμπιακού. Οι διαιτητές σε αυτό το Final Four άφησαν το σκληρό παιχνίδι. Φάνηκε και στο μάτι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ.
2: Ήταν και δύο ομάδες που παίζαν ξύλο. Μασκετικό ξύλο.
0: Ξύλο κανονικό.
2: Και χθες και δύο ομάδες
0: και φάνηκε και με την Παρασκευή που η Ρεάλ πλάκωσε το ξύλο τη Βαλένθια. Και η Βαλένθια, επειδή είναι soft ομάδα.
2: Είναι άλλη ομάδα.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι πιο soft δυστυχώς από τη Βαλένθια. Κάνανε αυτό. Τελειώσαν τα παραμύθια.
2: Μπλόκαρα.
0: Υπήρχε ωραίο μπασκετικό ξύλο. Χθες έπαιξε. Υπήρχε μπασκετικό ξύλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά στα δικά μου τα μάτια, για τον μπάσκετ που βλέπω εγώ και έτσι όπως το ξέρω εγώ, νομίζω ότι ο Μακίσεκ έχει κάνει φάουλ στον Καπάτσο. Πριν τσακωθούν οι δυο τους. Αυτό πιστεύω εγώ. Αυτό είδα. Ναι.
1: Όπως και στο 82-80, εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν φάουλ στο walk-up.
2: Στο walk-up.
1: Ναι, στο 82-80.
0: Αυτά είναι επιμέρους τώρα συζητήσεις.
1: Ναι, παιδί μου, για να πούμε δύο πράγματα για να κάνουμε
0: διαφορετική συζήτηση. Σήμερα, αν ο Φέλιξ, που Φέλιξ.
2: Έβαζε το τρίποντο στο τέλος. Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, όταν είδα αυτό το τρίποντο έτσι όπως έχει κυλήσει το παιχνίδι. Μου ήρθε στο μυαλό από Κόρνιλς Τόμσον μέχρι Γιούλ. Πέρασαν όλα μαζί.
0: Πέρασε όλη η ζωή του.
2: Πόσο κάνει μπάλα από το τρίποντο στο καλάθι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τώρα για να είμαστε δίκαιοι, δεν θα κουράσουμε πάρα πολύ τον κόσμο με τα μπασκετικά. Ο Ολυμπιακός είχε το πληρέστερο ρόστερ. Βάθος καταπληκτικό στον πάγκο. Σωστή διαχείριση όλη τη χρονιά.
2: Πρέπει να είναι, Χρήστο, το πρώτο Final Four που παίζουν και οι 12.
0: Ναι.
2: Και στους δύο μάτς.
0: Γενικά φαίνεται ότι ο Μπαρτζόκας, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα όπως είναι, και με τις προσθήκες που διαβάζω ότι κάνει ήδη Μοντέρο και τον Μακιντάερ, μπαίνει στο σύγχρονο μπάσκετ, μπαίνει στο άλλο επίπεδο. Και αυτό σημαίνει ότι κάνουν ένα σωστό σχεδιασμό. Δεν παίρνω ό,τι κυκλοφορεί στην αγορά, δεν παίρνω όποιον να είναι, βάζω κομμάτια στο παζλ μου, έχω μια δομημένη ομάδα και κολλάω δίπλα διάφορα πράγματα. Δεν πάω να πάρω διάφορους τύπους οι οποίοι έχουν φωτογραφηθεί μια φορά και πήγαν καταπληκτικά. Παίρνω παίκτες που έχουν προοπτική, παίκτες που νομίζω ότι κολλάνε στην ομάδα μου.
2: Όχι επειδή ήταν καλή στην ομάδα τους μόνο.
0: Όχι επειδή ήταν καλή μόνο. Πρέπει να κολλάνε και στη δικιά μου ομάδα. Δηλαδή, εγώ με τις άποψεις ότι αν φέρεις 12 All Star σε μια ομάδα, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι ομάδα.
2: Συμφωνούμε μέχρι τώρα.
1: Αρέσει, λες, για τον Παναθηναϊκό, για παράδειγμα.
0: Ο Παναθηναϊκός πριν από 3 χρόνια πήρε την Ευρωλίγκα γιατί είχε 12 παίκτες με καταπληκτική χημεία μεταξύ τους. Ήταν μια ομάδα που διψούσε και ήταν και μια ομάδα η οποία δεν είχε τραυματισμούς. Σε αυτή την ομάδα χτίζεις επάνω.
2: Συγγνώμη, και το Σλούκα στα καλύτερα του.
0: Και το Σλούκα στα καλύτερα
2: του. Και στέκομαι στο Σλούκα, γιατί είναι ο προπονητής του γηπέδου.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν είχε το Σλούκα.
0: Γενικά δεν ξέρω.
1: Δεν είχε το Σλούκα στο Final Four.
0: Ναι.
1: Και σε ό,τι αφορά στο άλλο που λέει ο Χρήστος, προφανώς είναι οι μεταγραφές του, η αγορά μάλλον του Χέις Ντέιβις και του Σόρτς, οι οποίες δεν κόλλησαν.
0: Ο Πράσινος Πάνος λέει όποιος λέει ότι ο Ολυμπιακός ήταν η καλύτερη ομάδα όλη τη χρονιά, άρα δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα, είναι άσχετος και κάνει ζημιά στην αντίληψη των φιλάθλων για τον αθλητισμό. Σε ένα μάτς μπορεί να νικήσει και το outsider. Αυτό τι αποκλείει ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο καλύτερος όλη τη χρονιά. Τι, παιδιά, είναι.
2: Όχι, το δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα δεν σημαίνει ότι επειδή ήταν καλύτερο στην κανονική περίοδο, δίκαια πήρε την Ευρωλίγκα. Και στο Κάουνας καλύτερο ήταν σε όλη την περίοδο, δεν το χάσε.
0: Ότι ήταν και στο Final Four καλύτερο.
2: Αυτό λέμε.
0: Αποδεδειγμένα. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Πρέπει να. Το μπάσκετ είναι ένα άλλο άθλημα. Πρέπει να το βλέπουμε λίγο. Είναι δίκαιο το άθλημα. Για μένα. Κάποιο άλλο μπορεί να λέει ότι είναι άδικο. Για μένα είναι δίκαιο άθλημα. Ας πει ο καθένας τι θέλει. Μπας περιπτώσει, ο καθένας έχει τις απόψεις του. Έτσι. Τέλος πάντων, τίποτα άλλο έχουμε στα μεταγραφικά. Μπενίτεθ, τέλος, έρχεται ο.
2: Ινστρούπ. Ναι, ο προπονητής που έχει περάσει από την Κοπεχάγη. Περιμένουμε το πότε θα μπουν υπογραφές, να ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό. Αλλά τώρα κακά τα ψέματα. Έχει τελειώσει το ποδόσφαιρο. Περιμένουμε Μουντιάλ να αρχίσει και μπάσκετ.
1: Εντάξει, μεσολαβεί και ένα τελικό.
2: Ναι, ναι, εντάξει, έχουμε ευρωπαϊκούς τελικούς.
0: Και ο Σταύρος είναι σωστό αυτό που λέει, αλλά το βλέπω από μια λάθος πλευρά. Θα σου πω τι εννοώ. Καλησπέρα κύριε και καλή εβδομάδα. Επειδή ρωτάω από το πρωί, μπορείτε να μου απαντήσετε εσείς παρακαλώ. Εάν στη θέση του Μαρινάκη βρισκόταν ο Γιαννακόπουλος και έκανε ό,τι έκανε, τι θα γινόταν χθες το βράδυ. Θα είχε ξεκινήσει το μάτς, πόσα εκατομμύρια θα έβαζαν πρόστιμο. Τώρα, για να μην ρίξει την κυβέρνηση ο Βαγγέλας, όλοι οι οποίοι κυβέρνηση, δημοσιογράφοι, κανάλια, όλο το κύκλο μας, σωστά.
2: Όχι.
0: Όχι. Ο κύριος Μαρινάκης δεν είναι πρόεδρος του μπασκετικού Ολυμπιακού, είναι πρόεδρος του Ολυμπιακού του ποδοσφαιρικού. Και χθες υποθέτω πήγε εκεί ως φίλαθλος, ως κάτι, ξέρω και εγώ, ως υποστηρικτής του Ολυμπιακού.
2: Ως Ολυμπιακός.
0: Από εκεί και πέρα υπάρχει εισαγγελική έρευνα από τον κύριο Κορέα. Οπότε θα τα δούμε. και πρέπει να εμφανιστεί και το βίντεο για να δούμε πώς ξεκίνησαν. Αν η μία από τις δύο πλευρές κινηθεί νομικά εναντίον της άλλης, θα έχει συνέχεια το θέμα. Κατά την ταπεινή μου άποψη, πρέπει να έχει συνέχεια το θέμα. Είναι δύο παράγοντες του δημοσίου βίου που είναι ανεπίτρεπτες αυτές οι εικόνες, και αυτό, φίλε μου, Πάνω Πράσινε, κάνει κακό στην αντίληψη των φιλάθλων για τον αθλητισμό. Όχι να λέμε ότι μια ομάδα ήταν καλύτερη,
1: και το πήρε.
0: Και ήταν και καλύτερη και στο Final Four και το πήρε. Αυτό. Με αγάπη. Ναι. Αν ο Παναθηναϊκός είχε κάνει τα στοιχειώδη, θα ήταν στο Final Four. Δεν τα έκανε τα στοιχειώδη. Τα έκανε μέχρι ένα σημείο. Πήγε, έριξε με τη φανέλα του και τη μαγιά του 0-2 στη Βαλένθια και μετά έχασε δύο μάτς. Εδώ είναι ανεπίτρεπτο για μια ομάδα στον Παναθηναϊκό. Η Ρεάλ θα μπορούσε να το πάθει αυτό? Όχι.
1: Νομίζω πως
0: ο Σκαριόλο, ο οποίος κέρδισε χθες το βράδυ, μπασκετικά, μπορεί να το πάθει αυτό? Όχι.
1: Τέλος πάντων. Παναθηναϊκός το έκανε. Με τρία σερή μάτς τα οποία...
0: Σώθηκε και η Τότεναμ.
1: Για πες τώρα.
2: Από το άγχος μου.
1: Ναι. Για την Τότεναμ.
2: Όχι, πιάντε για τον Ολυμπιακό, για τον τελικό. Έχω πάει από νωρίς στο κλειστό και δεν περνάει η ώρα.
1: Ναι.
2: Και έχω ανοίξει το κινητό και βλέπω Τότεναμ.
1: Δεν πέσανε οι παλμοί. Το κλείσα και αυτό. Με το που το κλείνω, βάζουμε και τον γκολ. Λέω εντάξει, δεν το ξανανοίγω ποτέ.
2: Για να μην πάει.
1: Και πήγε.
2: Μην πάει στραβά.
0: Ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Νάσια, δεν ξέρουμε ούτε ποιο ξεκίνησε. Υπάρχουν διάφορα. Εγώ δεν ήμουν παρόν, ο Γιάννης δεν ήταν παρόν. Δεν ξέρουμε πώ ξεκίνησε το σκηνικό. Γι' αυτό λέω περιμένουμε το βίντεο που θα μα λύσει όλε τι απορίε. Και σένα, Γιώργο, κτλ. Το χθεσινό πρόβλημα. Το πρόβλημα, λέει, με τη διαιτησία, λέει ο Χρήστος, ήταν άφησε και ορθώς τον μπασκετικό ξύλο για 37 λεπτά και μετά άλλαζαν τη στάση τους. Τέλος πάντων, παιδιά, δεν μπορούν
1: να φταίνουν. Μπορεί να τον
0: δεν
1: να
0: μπορούν
1: τον...
0: να φταίνουν πάντα οι διαιτητές. Τέλος πάντων.
1: Μέσα περιπτώσει υπάρχει αποτέλεσμα.
0: Δηλαδή, βγήκε ο Σκαριόλο και είπε συγχαρητήρια. Τώρα θα παίζουμε εμείς, θα λέμε εμείς τώρα τι. Βγήκε ο προπονητής της αντίπαλης ομάδας. Βάλαν κάποια θέματα, δύο-τρεις
1: φάσεις εκεί.
0: Ναι, αλλά βγήκε και έδωσε συγχαρητήρια. Δεν είπε ο άνθρωπος μας το κλέψαν διαιτητές. Γιατί έχει ρίξει ξύλο και η Ρεάλ. Ξέρουν αυτοί καλύτερα από εμάς. Το Σκαριόλο, τι να πούμε εμείς στο Σκαριόλο για μπάσκετ. Καθίστε ρε παιδί.
1: Κάτι ξέρει.
0: Ηρεμήστε δηλαδή.
1: Κάτι δεν ξέρει και ο Σκαριόλο.
0: Ο GBU57, καλησπέρα παιδιά. Χρήστο, δεν είναι μόνο οι τοιχογραφίες των Αζντέκων που απεικονίζουν οι πίνακες του Μεσαίωνα και της Αναγέννησης. Απεικονίζουν με πιο πολλές λεπτομέρειες ούφο. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν το Σαββατοκύριακο πάρα πολλά βίντεο.
1: Αφορούν πάρα πολλά
0: βίντεο.
1: Αφορούν και στη χώρα μας.
0: Αφορούν και στη χώρα μας, ναι. Και αφορούν διάφορα περίεργα τα οποία έχουν καταγραφεί στον ουρανό. Τώρα, μάλιστα, κάπου διάβαζα στο Reuters, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, ότι το ένα έχει καταρριφθεί ή έγινε προσπάθεια να καταρριφθεί. Κάποιο F-16 λέει το πυροβόλησε.
1: Το πυροβόλησε, αλλά δεν κατάφερε να το να πιαστεί.
0: Τι να πιαστεί, Ρίγε. Με απόχη.
1: Τα συντρίμια, Χριστιανέ μου.
0: Βρέθηκα. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ούτε τα συντρίμια, ούτε τι ήταν, ούτε τι.
0: Ο Γιώργος λέει: τι γέλιο έβγαλε η πρίτανη Καριστιανό ότι θα φορολογήσει τα εισοδήματα των 250.000 και θα μας σώσει. Ναι, ήταν καταπληκτικό αυτό. 60% λέει. Πρίτανη, ναι. Τι να πω, ρε παιδί.
1: Οικονομικό μοντέλο που θέλει να υπηρετήσει, φαντάζομαι.
0: Δεν ξέρω τι. Έχουμε να ακούσουμε. Τώρα έχουμε να ακούσουμε. Ο Φιδίας, ας πούμε, κατάφερε και έβγαλε 4 βουλευτές στην Κύπρο.
1: Ναι.
0: Στις 3 Μαΐου μας ξέφυγε εμάς, το παίξαμε σήμερα στη τηλεόραση. Στις 3 Μαΐου τον ρωτάει Κύπριος δημοσιογράφος στην Ευρωβουλή και τον προϋπολογισμό λέει που τον είδατε και τα λοιπά και λέει δεν το διάβασα. Τον διάβασε η ομάδα μου και αυτή και τα λοιπά. Το ρωτάει για την πράσινη μετάβαση. Πράσινη τι, του λέει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εσείς ψηφίζετε. Ναι, είχε το γάμο, σωστό.
1: Ναι, αλλά 4.
0: Ένας λέει βγήκε βουλευτής στην Πάφων με 280 σταυρούς και παράτησε το πανεπιστήμιο για να κάνει βιντεούθκια που του θέλεγε ο Φιδίας. Οπότε, δεν ξέρω τι να σας πω. Προσέξτε τι ψηφίζετε και ας προσέξουμε όλοι τι θα ψηφίσουμε. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Έχουμε κατακρίνει πάρα πολύ τους πολιτικούς. Δεν είναι ακριβώς έτσι.
1: Ναι, επίσης εμείς τους επιλέγουμε.
0: Δεν είναι εύκολη η δουλειά.
1: Εμείς τους σταυρώνουμε.
0: Η δουλειά δεν είναι εύκολη. Mm. Κάποιοι την κάνουν και καλά. Κάποιοι την κάνουν άθλια. Αλλά υπάρχουν και αυτοί που την κάνουν τη δουλειά καλά. Εντάξει, γι' αυτό παραμένει το σύστημα. Άμα βγάζει ένα πετραδάκι από το αυτό, πέφτει όλο το σύστημα. Γιατί έτσι το φτιάξανε. Εκείνη το πρόβλημα. Ο Χρήστος λέει: μετά τα χθεσινά, βλέπω τον Γιανακόπουλο και τον Τζούνο να παίρνει κάθε 10 λεπτά τηλέφωνο στα κεντρικά τη Euroleague για να γίνει το Final Four στο σεφ, μόλις τελειώσουν τα έργα. Ψινόμαστε, λέει, στο Λονδίνο με 33 βαθμούς, να είστε καλά.
1: Ας γίνει όπου θέλει το Final Four, άλλο στο Παναθηναϊκό, το έχουμε πει, παιδιά. Έχει 7 από αυτά.
0: Ο Γιώργος Κανίδης λέει: δίκαια το πήρε ο Ολυμπιακός, παίζει το καλύτερο μπάσκετ. Ο Πέτρος λέει: μια διευκρίνηση θα ήθελα, σας παρακαλώ πολύ, η Βασιλής Σόλγας εδώ στην Αθήνα, μέχρι ποιο σημείο κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα? Όπως ήταν πριν, δηλαδή στο τέλος μπορείς να πας αριστερά προς Συγκρού? Ευχαριστώ πολύ. Α,
1: στο τέλος, Βασιλής.
0: Νομίζω ότι είναι όλες δεξιές οι στροφές.
1: Μα νομίζω και ο Δήμαρχος είπε δύο δεξιές στροφές. Μία για να πει.
0: Δηλαδή, έχει δεξιά στροφή από την Αμαλίας προς το Καλλιμάρμαρο.
1: Ναι.
0: Και δεξιά στροφή από τη Βασιλέως Γεωργίου Κωνσταντίνου, όπως λέγεται αυτή, προς την Έγκλη και την Αμαλίας. Τώρα, όταν φτάνεις στην Αμαλίας. Δεν το έχω προσέξει αν μπορείς να κάνεις αριστερά για Συγκρού. Δεν το έχω προσέξει. Θα το δω για να πω. Ή αν στο τέλος, αν στρίβεις δεξιά από Αμαλίας. Και μπορείς να βγεις στο Καλλιμάρμαρο να κάνεις αριστερά ή κάνεις δεξιά και εκεί. Δεν το θυμάμαι, παιδιά. Αυτό πρέπει να το. Δεν έχω πει κιόλας.
1: Έχει δίκιο ο φίλος μας, γιατί ήταν δύο κατευθύνσεις που με την παλιά, στον παλιό δρόμο μπορούσες να το κάνεις.
0: Μπορούσες να το κάνεις.
1: Και τις δύο.
0: Είναι σωστό αυτό.
1: Και
0: σωστό.
1: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σταματάει η εξέλιξη για τα υψηλόβαθμα στελέχη. Μπορεί ένας καταξιωμένος επαγγελματίας να ξανακαθίσει στα θρανία. Παραμένει η ευελιξία εφικτή σε προχωρημένο στάδιο καριέρας. Αν ανήκετε στα πολύπειρα στελέχη που θέλουν να ηγηθούν του μέλλοντος, το Executive MBA του Alba Graduates Business School είναι μονόδρομος με γνώμονα την καινοτομία και τη διαρκή υπέρβαση. Το πρόγραμμα ξεκινά την 7η τάξη του στις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στο alba.acg.edu.
0: Ο GE λέει: δημοσιογράφα είναι να μας λέτε, λέει, τα συμβάντα, όχι να μας λέτε για το φιδεία και προσέξτε τι ψηφίζετε. Έσχος, παιδιά. Μόνο και μόνο που το είπατε αυτό, με κάνετε να θέλω να ψηφίσω φιδεία. Στο καλό και με την νίκη. Με αγάπη και μην κολώνεις και πουθενά. Στήριξε μέχρι τέρμα.
1: Όπου θες. Και όποιον θες.
0: Μέχρι τέρμα. Διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
3: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
4: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
3: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
4: Α, είπα κι εγώ. Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
5: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
6: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
7: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Nofors, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
6: Με Nofors.
7: Και Προσταζάν.
6: Από τη Vogel.
8: Vogel, υγιέντε και φυσικά.
7: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
9: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το Γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
11: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
10: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
11: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
12: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται. Το ταβάνι στάζει.
13: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια.
12: Δηλαδή αντέχει.
13: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία. θερμοκρασία, τη βροχή, το κρύο μέχρι και τις ρίζες. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
14: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολύ βιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
15: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
14: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα. Μέχρι να

0: μοναδικές μελωδίες. Κλείστε τώρα τη θέση σας. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί για τους σκοπούς του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σοβαρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφίσου από παραλιακή ως λεωφόρο Αθηνών λόγω τροχαίου με τραυματίες στο ύψος των ΚΤΕΛ. Στην κάθοδο καθυστερήσεις σημειώνονται από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορουμένους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παράνομα από τον ΟΠΚΠΕ στις ΣΕΡΕΣ ύψους 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλεξανδρός Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αριού Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social. Την ίδια ώρα, εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διεμήνυσε ότι οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας. Νεκρός εντοπίστηκε ο 25χρονος Ισπανός ορειβάτης, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στον Όλυμπο από την περασμένη Τετάρτη. Εντοπίστηκε στην περιοχή Ζωνάρια κάτω από το λούκι της Κακόσκαλας. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική με λίγες τοπικές νεφώσεις. Στα βόρεια μέχρι 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
3: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας.
4: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
5: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071. Και στο cardzonicastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση.

0: Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
1: Yes!
2: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
3: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
4: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
3: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
6: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
7: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: InfoNet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
9: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
9: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
9: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
9: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
10: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion.
1: Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire, Step Fashion, Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: Πρωθυπουργό, που είναι από άλλο κόμμα. Και μάλιστα όχι από άλλο κόμμα απλώς τότε.
12: Ναι.
11: Από άλλο κόμμα και τώρα. Αύριο ανακοινώνει νέο κόμμα
12: ο Αλέξης Τσίπρας.
11: Και το Πασόκ αποφασίζει να ταχθεί στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα. Ζητώ συγγνώμη. Αλλά άμα δεν είσαι στο πλευρό του Γέννη Τονάρα σε αυτό το θέμα, είσαι στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.
12: Εντάξει, δεν είναι έτσι πολιτικά.
11: Δικιά μου προσωπική άποψη.
12: Προφανώς. Εννοείται. Ο καθένας έχει τις απόψεις του. Αλλά στο πολιτικό περιβάλλον, αν στηρίξεις τον Στουρνάρα, το κομμάτι που προσπαθείς να διεκδικήσεις θα σου πει ότι είσαι απέναντι και ότι πας να τα βρεις με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Δεν έχετε καταλάβει ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα το Πασόκ κάνει ό,τι μπορεί για να μην ταυτιστεί με τη Νέα Δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα.
13: Άρα και σε αυτό το
12: είναι
13: πλαίσιο.
12: Είναι τόσο απλό.
13: Σε αυτό το πλαίσιο το παρόν.
12: Έτσι νομίζω, δεν έχω μιλήσει με κανέναν. Αξιολόγηση.
13: Και αυτό που λέει ο κ. Γαλάς για παράδειγμα, το ότι έδωσε τη συνέντευξη.
14: Αντιλαμβάνεται απλώς. Αυτό που εγώ δεν καταλαβαίνω είναι ότι υπάρχει ένας χώρος τεράστιος, ο οποίος αυτή τη στιγμή αντλεί ψηφοφόρους η Νέα Δημοκρατία. Σε αυτό το χώρο δεν είναι όλοι οι ψηφοφόροι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας, ούτε θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία.
11: Ναι.
14: Και αυτοί οι άνθρωποι αποκλείονται με αυτόν τον τρόπο.
11: Καλά, εντάξει.
14: Με αυτόν τον περίεργο
12: δεν
14: τρόπο.
12: Δεν αποκλείεται, ρε παιδί μου, κάποιος επειδή το Πασόκ δεν στηρίξει το Στουρνάρα.
14: Όχι, είναι αλλά είναι από όλα τα απόλυτα.
12: Δηλαδή αυτό και εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Γιάννη Στουρνάρα και θεωρώ ότι έχει παίξει και θετικό.
13: Εκείνα τα χρόνια.
12: Θετικό πάρα ρόλο πάρα στα δύσκολα χρόνια. Εμείς τα έχουμε βιώσει πάρα πολύ κοντά και οι τρεις μας το ρεπορτάζ και ξέρουμε και τι αγώνας δόθηκε, αλλά είναι θέμα πολιτικής. Έχει επιλέξει έτσι το Πασόκ. Αν με ρωτάτε αν είναι σωστό ή λάθος, εγώ θεωρώ ότι είναι λάθος ο τρόπος που έχει επιλέξει το Πασόκ να πολιτεύεται. Αλλά εγώ δεν είμαι στο Πασόκ.
13: Καλά, στο πολιτικό του σχεδιασμό, αλλά αντάσσεται σε αυτές.
12: Αλλά καταλαβαίνω γιατί επελέγει αυτή η τακτική, χωρίς να τη δικαιολογώ, όλα θέμα πολιτικής είναι. Εν πάση περιπτώσει.
13: Η μη ταύτιση λοιπόν με τη Νέα Δημοκρατία.
14: Δηλαδή,
12: εμείς είμαι εναντίον αυτού που λένε ότι αν δεν είσαι με αυτόν, είσαι με τους άλλους. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
14: Υπάρχει δηλαδή.
12: Αυτό ήταν που λέγανε έλεγε ο Τσίπρας. Να. Αυτό είναι ανάποδο το επιχείρημα του Τσίπρα. Πώς το έλεγε, είμαι μας ή με τους άλλους.
14: Στο παλιός. Υπάρχει δηλαδή αυτή τη στιγμή ένας ψηφοφόρος εκεί έξω, ο οποίος θα ακούσει ότι το Πασόκ δεν ψήφισε το Γιάννη Στουρνάρα. Αυτός ο ψηφοφόρος δεν είναι στην ομάδα την αντιδραστική των πολλών μικρών κομμάτων, των 10 και πλέον κομμάτων, αλλά είναι κάπου αλλού. Θα ακούσει ότι α, το Πασόκ δεν ψήφισε τελικά το Γιάννη Στουρνάρα, άρα συμπαθητικό κόμμα θα ψηφίσω τελικά Πασόκ. Έχει 10 αντιδραστικά κόμματα.
12: Δεν πιστεύω ότι.
14: Είναι μια λίμνη η οποία είναι γεμάτη με καλάμια. Αυτή που μπαίνει το Πασόκ και βάζει τα
12: ρεύματα. Ακούω όλα αυτά που λέμε και αυτά τις αναλύσεις κτλ. Δεν πιστεύω εκεί έξω ότι υπάρχουν πάνω από. Δεν ξέρω πόσοι, αλλά ελάχιστοι άνθρωποι που να ασχολούνται και να συνδέουν αν θα ψηφίσουν ένα κόμμα με το αν επέλεξαν τον Γιάννη Στουρνάρα ή όχι. Αυτή είναι η άποψή μου.
14: Ναι, δεν συμφωνώ μαζί σου αυτό.
12: Δηλαδή, η σημασία, το πρόβλημα με τις θέσεις αυτές που έχει ο κύριος Γιάννης Στουρνάρας είναι ότι όταν τα πράγματα πηγαίνουν normal, δεν ασχολείται κανένας.
14: Ναι,
12: σου
14: ναι.
12: Λέει είναι πρόεδρος της
13: Διοικητής Τράπεζας Ελλάδας.
12: Είναι από τις πιο σοβαρές θέσεις που υπάρχουν στη χώρα. Αλλά δεν ασχολείται κανένας. Όταν έρχεται η κρίση, λένε Παναγία μου, ποιος είναι ο πρόεδρος, μας και σωθούμε. Για την ιστορία να πούμε ότι ο Γιάννης Στουρνάρας είναι ένας από τους ανθρώπους που εξαιτίας του δεν πτωχεύσαμε το καλοκαίρι του 2015. Δηλαδή, ο κύριος Στουρνάρας είναι ένας από αυτούς που κράτησαν την χώρα όρθια. Είναι τόσο απλά, Υποθέτω τα έχουν γράψει κιόλας, δεν χρειάζεται να τα γράψουμε εμείς. Ο καθένας να τα πούμε εμείς, ο καθένας τα βλέπει με το δικό του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά απ' την άλλη, δεν πιστεύω δηλαδή ότι αν πάμε μια βόλτα στο Μοσχάτο, εδώ, δίπλα στη Σκάι, και ρωτήσουμε τον κόσμο, να του πει: θα ψηφίσει Πασόκ που δεν ψήφισε τον Στουρνάρα?
13: Όχι,
12: θα σου πει όχι. Κατάλαβε, δεν νομίζω ότι.
13: Γίνεται λοιπόν έτσι για την ιστορία ο πρώτος διοικητής Τράπεζας Ελλάδος με τρεις διαδοχικές θητείες. Ναι, ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, παρόν το Πασόκ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, και καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας. Ο ίδιος είπε ότι προνομιακές σχέσεις δεν έχω με κανέναν. Δεν είχα χορηγούς αυτοδημιούργητος, έφτασα εδώ. Δεν έχω εξαρτήσει, είμαι καθαρός. Πέτυχα σε μια δύσκολη περίοδο όταν τα πάντα κατέρεαν. Μην ξεχνάμε που ήμασταν το 15 και που είμαστε σήμερα. Η Ελλάδα θεωρείται μια ιστορία μεγάλης επιτυχίας. Success story, απόλυτα.
12: Επίσης έχει κινηθεί πολύ ο Στουρνάρας. Έχει κυνηγηθεί πάρα πολύ ο Στουρνάρας. Έχει κυνηγηθεί, όχι αστεία τώρα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, άντεξε. Και μπράβο του που άντεξε. Για να τα πιστώνουμε και αυτά. Και καλός είναι στη θέση που είναι. Έρχεται νέος φορός στα ακίνητα.
14: Λοιπόν, ναι.
12: Λοιπόν, ναι, λες.
13: Λοιπόν, ναι.
12: Ωραία, για πες.
13: Για απλό. Ναι.
14: Λοιπόν, υπάρχει στο λογαριασμό του ρεύματος ένα TAP, λέγεται.
12: Ένα υπεύθυνο
14: ακίνητης περιουσίας.
12: Ναι.
14: Και ένα τέλος ηλεκτροφωτισμό.
12: Ναι.
14: Καταργούνται. Αυτά ήταν 0,35-0,35 της χιλής.
12: Τι
14: λες, αντικειμενικής
12: αξίας. Και τι θα γίνουν αυτά?
14: Θα αντικατασταθούν από ένα τέλος υπέρ της αυτοδιοίκησης.
13: Της αυτοδιοίκησης.
14: Θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης.
13: Τι θα αναπτύξουν?
14: Και θα υπάρχει και ένα δεύτερο τέλος. Περιφερειακής. Τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
12: Γι' αυτό δεν μιλάνε πολύ οι δημαρχαίοι τώρα τελευταία.
14: Το πρώτο τέλος, από εκεί που συνολικά ήμασταν 0,25, είπαμε 0,35, πάει 0,35-0,70 μπορεί να φτάνει.
12: Τι λες?
14: Και έρθει και ένα δεύτερο. Για αυτό το περιφερειακής. 0,15-0,35.
12: Να και το περιφερειακής στον κόλπο. 1%.
14: 1,05.
13: 1,05.
14: Φτάσαμε. Και ξαφνικά αποκτά ενδιαφέρον ξανά ο λογαριασμός του ρεύματος. Θυμάστε το ATD, το 2011.
12: Συγγνώμη, δεν είχε πει η κυβέρνηση.
14: Σας θυμίζω αυτά τα τέλη. Αν δεν τα πληρώνεις, τι σου συμβαίνει?
12: Κλείνεις το ρεύμα.
14: Ακριβώς, χάνεις το ρεύμα. Έτσι. Χοντρικά ετησίως αυτό. Τώρα ήταν ένα ποσό που δεν το προσέχαμε πολύ, γιατί ήταν σε ένα λογαριασμό ένα σπίτι με χοντρικά με 150.000 αντικειμενική. Ήταν κοντά στα 50 ευρώ το χρόνο. Δηλαδή έβγαινε 6-7 ευρώ.
13: Οπότε δεν δίνονταν
14: σημασία. Δεν δίνονταν σημασία. Τώρα όμως που θα τριπλασιαστεί.
13: Και θα δίνει σημασία.
14: Ναι. Στις 200.000 αντικειμενική είναι 210 ευρώ. 210 ευρώ, ξαφνικά αρχίζουμε η συζήτηση για βαντασού σκάει στο ενοικιαστή.
13: Ναι.
14: Είναι από πλέον πότε, μια συζήτηση Νίκο? Αόριστη. Κοίτα, το νομοσχέδιο αυτό έχει δοθεί στη δημόσια διαβούλευση του Υπουργείου Εσωτερικών και προβλέπεται να εφαρμοστεί από την 1η του 2027, εφόσον προχωρήσει και εφαρμοστεί. Για την ώρα νομίζω ότι τώρα συνειδητοποιούν ενδεχομένως τι ακριβώς προτείνει η κυβέρνηση.
12: Συγγνώμη.
14: Δεν το έχει νομίζω πολύ καλά συνειδητοποιήσει τι προτείνει.
12: Τον έμφυα δεν έλεγαν θα το στείλουν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
14: Ναι, είδες. Σου είπα εγώ τέλος ακινήτων. Σου είπα τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης.
12: Ναι.
14: Άρα τελειώσαμε. Θα έχουμε ένα φόρο. Τον έμφυα. Τον έμφυα τον κρατάμε και αυτόνομο με στόχο να δούμε θα τον κάνουμε. Θα το βάλουμε στην απευθείας να τον εισπράττει η τοπική αυτοδιοίκηση.
13: Και γιατί πρέπει να εισπράττει και τα άλλα δύο?
14: Η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει εισπρακτικό μηχανισμό. Οπότε θα πηγαίναμε πάλι στο ρεύμα και θα μπλέκαμε. Οπότε είναι η λύση, το εισπράττει το κράτος και περίπου η ετήσια επιχορήγηση είναι όσοι και ο έμφυα που όλοι πληρώνουμε που πάει προς τους Δήμους. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα ότι οι Δήμοι. Οι οποίοι τρώνε τώρα κάτι πρόστιμα για τα τέλη ταφής και τα λοιπά που τους έχουν έρθει
12: συγκλονιστικά, συγκλονιστικά πρόστιμα.
14: Γιατί αναλάβαν δήμαρχοι, αλλά φανταζόντουσαν όλοι ότι απλώς θα κάνουν το άνοιγμα εκδηλώσεων το καλοκαίρι.
12: Ναι, ρε παιδί.
14: Συναυλίες και τέτοια.
12: Αυτό
14: να φτιάξουν
12: ένα πάρκο, ένα πεζοδρόμιο.
14: Δύο τσίπορα με δύο πατριώτες, κλείσουν την πλάτη. Έτσι. Επειδή όταν κατάλαβαν ότι πρέπει να φροντίσουν και για τα σκουπίδια και μάλιστα με τρόπο βιώσιμο.
13: Τους ήρθε κάπως ανάποδα.
14: Σου λέω να κάνω ένα κύκλο για να πάρουν και έσοδα, γιατί αυτό είναι βαρύ καθήκον.
13: Ναι.
14: Το αφήνουμε σε μια συμπολιτών μας τάξη συγκεκριμένη, η οποία βγάζει πολλά λεφτά, γιατί οι Δήμοι δεν την κάνουν αυτή τη δουλειά.
13: Ναι.
14: Ξέρετε ποια είναι αυτή η τάξη.
12: Ναι, ναι, καταλάβαμε.
14: Ναι.
12: Να πούμε καλησπέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο τον Χαλιωρή, τον Γενικό Διευθυντή του ΟΑΚΑ. Όντως έγινε πολύ καλή δουλειά στο ΟΑΚΑ αυτό το χρονικό διάστημα και γίνεται συνέχεια.
14: Όταν ανοίγει το τένις, γιατί θέλω να πάω.
12: Νομίζω ότι άνοιξε.
14: Άνοιξε.
12: Έτσι μου είπανε τέλος πάντων. Νομίζω ότι άνοιξε.
13: Γίνεται
12: ένας συγκλονιστικός πολυχώρος εκεί, με πρωταγωνιστή τον Παναθηναϊκό και το κλειστό γήπεδο που είναι σε άλλο επίπεδο.
14: Έχει τουρνουά ATP το καλοκαίρι.
12: Ναι, ναι. Έχει το κολυμβητήριο δίπλα καταπληκτικό και το ΟΑΚΑ που γίνονται όλες αυτές οι φανταστικές συναυλίες.
13: Συναυλίες, ναι.
14: Άμα έρθει, φέρτε τη λιόλιο. Μήπως έχει λιόλιο.
13: Να πάμε κι εμείς.
12: Έχει και Βύση. Η Βύση δεν είναι στο ΟΑΚΑ.
14: Η Βύση είναι στο ΟΑΚΑ, τέλος Σεπτέμβρη, βέβαια.
12: Η Βύση,
14: βέβαια.
13: Να σε καλά, Νίκο.
14: Γεια σας.
13: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: Πάμε να κάνουμε ένα εκεί να φτιάξουμε τίποτα.
13: Ναι, με τόσο. Απ' έξω.
14: Λείπει συγκλονιστικά η εστίαση. Εγώ πάω τακτικά λόγω γειτονίας σας. Λείπει συγκλονιστικά. Δεν έχει τίποτα. Δεν έχει ένα καφέ. Κάτι, οτιδήποτε.
13: Ναι, εντός του χώρου.
14: Έχει τεμπορική κέντρα, αλλά δεν θες να πας. Δεν θες τον ήλιο στο δέντρο από κάτω.
12: Σωστό,
14: κάτι.
12: Σωστό.
14: Γιατί τώρα φυτεύουν και δέντρα.
12: Και ειδικά αν πάρεις και την πισίνα να την εκμεταλλεύεσαι. Το κολυμβητήριο.
14: Μπράβο.
12: Τα λέμεσαι.
13: Και μια καντίνα ξεκινήσαμε, θα εκμεταλλευτούμε το μισό άκρο.
12: Κάνεις γύρω-γύρω. Όχι, ρε φίλε, όταν δεν κάνουν αγώνες τα παιδιά.
13: Ναι.
12: Ναι, δεν κάνουν αγώνες. Έχει καφέ, λέει, καντίνα έξω στο κολυμβητήριο.
13: Καντίνα όμως, εμείς λέμε.
12: Εμείς είμαστε μέσα στην πισίνα. Να πλώνεις τα τραπέζια. Όταν δεν γίνονται αγώνες και δεν γίνονται προπονήσεις,
13: να κάνει
12: ο κόσμος τα δεξιώσεις.
14: Αυτά. Καφέ, λέμε, κανονικό, οργανωμένο. Ένα καλό εστιατόριο, γιατί να μην έχει μέσα εκεί. Δεν
13: κάνει την πισίνα κλαμπ εδώ.
14: Βέβαια.
12: Πε και μουσική και DJ και τα
14: λοιπά. Ποιο ήταν ο DJ χτε στο μπάσκετ?
12: Α, δεν ξέρω.
14: Ωραίο. Ωραίο του Πάκο.
13: Δεν ήταν. Λοιπόν, να είσαι καλά, Νίκο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τα βραβεία Νεανική Επιχειρηματικότητα 2026 του Στέλιο Foundation με εμπνευστή το Σερ Στέλιο Χατζιόν επιστρέφουν με συνολικό έπαθο 300.000 ευρώ.
15: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
16: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
15: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
17: Ο Παναθηναϊκός.
15: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
17: Το Πασόκ.
15: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
17: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
15: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Tenda Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
18: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
19: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες, εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
20: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.

0: 91,6.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Ορεινή Πίνδος. Στις μικρές της φάρμες μεγαλώνουν ελεύθερα τα πιο θρεπτικά και γευστικά ορεινά κοτόπουλα. Όταν βλέπεις την Πίνδο από ψηλά, καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι να προστατεύσεις το περιβάλλον. Γι' αυτό, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η Πίνδος δημιούργησε τη νέα συσκευασία Eco Safety Pack, που προστατεύει το περιβάλλον, αλλά και εσάς και την οικογένειά σας. Κοτόπουλο ελεύθερης βοσκής Πίνδος σε συσκευασία Eco Safety Pack. Πρώτη φορά ένα τόσο νόστιμο κοτόπουλο είναι και τόσο προστατευμένο. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 6.

0: Ακρόπολης.
1: Για να φτάσει ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις καλή την θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
0: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ. Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
2: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο του Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με

0: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σοβαρές καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Λεωφόρο Αθηνών και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από Εγάλεο μέχρι τη Λεωφόρο Ποσειδώνος. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας και στην παραλιακή προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για εν ενεργεία αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, Ερέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, ανάμεσα τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποβολής δηλώσεων ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδήλωτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση, έδιναν την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών ύψος 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικό Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατά τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, η Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κυρίου Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Μήνυμα προς το τραπεζικό σύστημα να συνεχίσει απρόσκοπτα την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας έστειλε νωρίτερα ο κύριος Στουρνάρας κατά την ακρόασή του στην Επιτροπή. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσω του Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά βάση της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Ιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει όπως προβλέπει ο νόμος το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Αβέβαιη παραμένει η επίτευξη μιας συμφωνίας των ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε αναρτησή του. Οι συνομιλίες έχουν προχωρήσει, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη στο σημείο υπογραφής συμφωνίας, διεμήνησε νωρίτερο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κύριος Κορέα ζητεί από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Η Ρωσία κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο καθώς ανακοίνωσαν την έναρξη σειράς πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και θέσεις διοίκησης σε αντίπεινα για την Ουκρανική επίθεση σε φοιτητική εστία στο Σταρομπίλσκ.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 49 ετών ο Παρασκευά Σάντζας, παλιάμαχος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και της Εθνικής Ελλάδος. Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας. Αγωνίστηκε σε Ολυμπιακό, Ξάνθη και Δόξα Δράμας, ενώ μέτρησε 26 συμμετοχές με την εθνική ομάδα. Στον τρίτο αγώνα της προημιτελικής φάσης της Basket League, η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη, ομάδα που θα νικήσει, θα πάρει την πρόκριση και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Στον τρίτο τελικό για το πρωτάθλημα handball των ανδρών, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 7 την ΑΕΚ. Οι δύο ομάδες έχουν από μία νίκη και τον τίτλο θα κατακτήσει όποια φτάσει τις 3. Χωρίς ποδοσφαιριστές της Ρεάλ Μαδρίτης, για πρώτη φορά στην ιστορία της είναι η αποστολή της εθνικής ομάδας της Ισπανίας εν ώψη του παγκοσμίου κυπέλου. Αντίθετα, έχουν συμπεριληφθεί 8 παίκτες της Μπαρτσελώνα.
5: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr στο...
8: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6.
9: Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
10: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
9: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
11: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.

Λοιπόν, καλή εβδομάδα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Πρίσμα 91,6. Είμαστε εδώ ακριβώς 15 λεπτά μετά τις 6. Είμαστε στην 25η ημέρα του Μάη, μια νέα εβδομάδα ξεκινάει εδώ στην απογευματινή σας ενημέρωση στον Πρίσμα 91,6. Τρόποι επικοινωνίας, info@prismaradio.gr. Μας βρίσκεται μέσα από το Live24, από όλα τα social. Επικοινωνείτε, στέλνετε εδώ το ρεπορτάζ σας, στέλνετε τις πληροφορίες σας, την κρίνια σας είναι ευπρόσδεκτη. Όλα τα ακούμε, όλα τα καταγράφουμε και μας βοηθάτε να κάνουμε ρεπορτάζ.

Λοιπόν, το γκρουπ στο σελίδο μας prismaradio.gr, Λευκάδα Today, Πρέβεζα Today, αντιστοίχως η εξειδικευμένη ενημέρωση, Λευκάδα Ιόνιο, Πρέβεζα Ήπειρο στο Λευκάδα και το Πρέβεζα Today, prismaradio.gr, ό,τι θέλετε να μαθαίνετε από όλο τον κόσμο και από τη Λευκάδα και από την Πρέβεζα γενικότερα.

Λοιπόν, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και όπως αντιλαμβάνεστε, σε τέτοιες περιπτώσεις όπου υπάρχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπου υπάρχουν γενικότερα μαζόξεις και θρησκευτικού χαρακτήρα, εκεί βγαίνει και πλούσιο ρεπορτάζ, γιατί όπως καταλαβαίνετε, εκεί σμίγουν και όλοι οι τοπικοί άρχοντες και συζητάνε και διαπιστώνουν διάφορα πράγματα τα οποία θα συμβούν στον πολύπαθο τόπο μας, η αλήθεια είναι, ο οποίος ενώ έχει ένα φυσικό χάρισμα, πολλές φορές ταλαιπωρείται διότι σε πολλές περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει μια έλλειψη πολιτικής βούλησης. Σε άλλες περιπτώσεις χρειάζεται περισσότερη παραγωγική δουλειά για την απορρόφηση των κονδυλίων, για μελέτες, για όλη αυτή την εσωστρέφεια που καταγράφουμε. Και μάλιστα, κάνοντας σήμερα ρεπορτάζ, μου λέει ένας γνωστός φίλος ότι μεγάλη ευθύνη, λέει, έχουμε και εμείς οι δημοσιογράφοι, μου λέει, για την κατάντια του τόπου. Του λέω, τι εννοείς μεγάλη? Δεν μιλάει κανείς. Λέω, σε παρακαλώ πολύ. Δηλαδή, του λέω, σε λίγο θα έρχομαι στο νησί και θα μου... Δεν θα είμαι ευπρόσδεκτος. Εμείς εδώ προσπαθούμε, φίλοι και φίλες, να βγούμε από αυτό το στεγανό, να μην κάνουμε δημόσιες σχέσεις μέσα από αυτό το σταθμό και να ασκούμε την κριτική με βάση μία αντίληψη, και ουσιαστικά αυτή είναι η δουλειά μας. Να ερμηνεύουμε την επικαιρότητα και να τη σχολιάζουμε την επικαιρότητα, γνωρίζοντας πολλές φορές ότι θα δυσαρεστήσουμε κάποιους ανθρώπους με τους οποίους σε προσωπικό επίπεδο τους συμπαθούμε. Όμως η δουλειά μας είναι να κρίνουμε αυτό το οποίο βιώνουμε και καταγράφουμε δημοσιογραφικά. Τώρα, το μαύρο να το κάνουμε άσπρο για να μπορούμε, για παράδειγμα, να τα πηγαίνουμε πολύ καλά με τα PR, δεν είναι της ιδιοσυγκρασίας μου, γιατί νιώθω ότι απέναντί σας δεν θα είμαι τίμιος, δεν θα είμαι ειλικρινής, διότι ούτε το Λευκάδα Today, στο οποίο δουλεύω πάρα πολλές ώρες την ημέρα μαζί με αυτήν εδώ την εκπομπή που δουλεύω αρκετά και για αυτή την εκπομπή, δεν την έχω κάνει για να βγαίνω και να εξυπηρετώ τις δημόσιες σχέσεις και να είμαι άρεστος. Διαφορετικά, ξέρετε, μπορώ να κάνω και άλλη δουλειά. Μπορώ κάλλιστα, μακάρι να πιάνω τα χέρια μου, να κάνω και άλλα πράγματα στη ζωή μου. Το ζήτημα όμως είναι εδώ, μέσα από αυτό το βήμα, μέσα από αυτά τα 13 χρόνια που παλεύουμε, και ιδιαίτερα πιο έντονα και πιο αποψάτα τα τελευταία 3 χρόνια, να αφήσουμε ένα αποτύπωμα και να παράξουμε λίγο σκέψη, διότι πιάνοντας τον παλμό της κοινωνίας βλέπουμε ότι υπάρχει μία απογοήτευση. Και προφανώς υπάρχει μία απογοήτευση και μία γκρίνια, διότι όπως πολύ σωστά μου λέτε και μου γράφετε και στα email που μου στέλνετε και στα μηνύματα στο Messenger, εμείς τα λέμε, εμείς τα ξαναλέμε, μαλλιάζει η γλώσσα μας και τίποτα όμως δεν αλλάζει στον τόπο αυτό. Πολλές φορές βεβαίως μέσα αυτή την κουβέντα βάζουμε και τη δική μας την ευθύνη. Την ευθύνη της επιλογής των ανθρώπων που μας διοικούν, διότι κακά τα ψέματα η κοινωνία είναι ένας καθρέφτης των επιλογών μας. Οπότε απευθύνομαι σε εσάς, σε μένα που πήγαμε και ψηφίσαμε. Οι άλλοι που δεν ψηφίζουν, για μένα δεν έχουν λόγο. Όταν κάτσε στον καναπέ και έχεις μετατρέψει, για παράδειγμα, το πληκτρολόγιο και το Facebook σε ένα εφαλτήριο προσωπικών απόψεων, τι σου αρέσει εσένα προσωπικά, δεν μπορούμε να κάνουμε έτσι δουλειά. Και δεν μπορεί, για παράδειγμα, ούτε ένας πολιτικός να κάθεται και να διαβάζει τα σχόλια στο Facebook και να βλέπει ποια like είναι από αυτούς ή από τους άλλους για να ασκεί πολιτική. Δεν ασκούμε πολιτική από το Facebook, δυστυχώς. Την πολιτική την ασκούμε από τη βούληση που έχουμε να πάει ο τόπος μπροστά και να ακολουθήσουμε ένα σχέδιο, ένα όραμα για αυτό το ρημαδιασμένο τόπο. Τώρα από εκεί και πέρα πάντα θα είναι αυτοί που γκρινιάζουν. Διότι ξέρετε τι συμβαίνει στην Λευκάδα αυτή τη στιγμή? Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε, είμαστε τόσο πολύ εγκλωβισμένοι στον αγώνα της λακκούβας. Είμαστε τόσο πολύ εγκλωβισμένοι στο πρόβλημα το ότι δεν έχουμε νερό, δεν έχουμε αποχέτευση, που αν τολμήσουμε να πούμε για την υποθαλάσσια, ξεκινάμε και λέμε μελέτες, χρηματοδοτήσεις και τι θέλουμε, και δεν μπορούμε να περιμένουμε 2 μήνες το καλοκαίρι. Μα τώρα είναι σοβαρές απόψεις αυτές? Δεν μπορεί κάποιος να ασκεί σοβαρή πολιτική, δεν μπορεί ο καθένας με βάση το πώς αντιλαμβάνεται τη ζωή σε έναν τόπο να γράφει και το δικό του παραλήρημα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Και ευτυχώς που ο κύριος Καβαδάς δείχνει μια σοβαρότητα πάνω σε αυτό το θέμα, διότι πιστεύει στο έργο της υποθαλάσσιας, ο ίδιος το έχει υποστηρίξει και εφαρμόζει αυτό που σας είπα και προχθές και θα το λέω συνέχεια. Πρέπει το έργο μελετητικά να είναι όριμο, ώστε όταν βρεθεί χρηματοδότηση, την οποία δεν την έχουμε τώρα. Δεν πρέπει όμως αυτό το έργο, όταν υπάρξει μια χρηματοδοτική ευκαιρία, να ενταχθεί
και να τρέξει για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που μπορεί να μαντέψει πώς θα είναι η Λευκάδα τα επόμενα 30 χρόνια, κι αν, για παράδειγμα, μια υποθαλάσσια ζεύξη, ένα έργο πνοής το οποίο έχει μελετηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεν θα μας εξυπηρετήσει. Και εδώ τώρα κάπου θα πρέπει να είναι και ξεκάθαρες και οι λοιπές πολιτικές δυνάμεις, διότι ήρθαμε και βραχυκυκλώσαμε τώρα λίγο. Εκεί στο Πασόκ, η τοποθέτηση της κυρίας Καραβία. Η κυρία Καραβία βεβαίως είναι ένας στέλεχος που έχει τη δική της προϋπηρεσία και το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια διοίκηση, η οποία λοιπόν ανέβασε μία ανάρτηση πριν δύο μέρες, εκφράζοντας την ανησυχία της για το γεγονός ότι ο κύριος Καβαδάς εξασφάλισε τα 800.000 ευρώ για να ολοκληρωθούν οι μελέτες, να οριμάσει ο φάκελος της υποθαλάσσιας ζεύξης. Και μάλιστα η κυρία Καραβία βγάζει και ένα συμπέρασμα ότι δεν γνωρίζει τι συμβαίνει στο νησί ο υφυπουργός, καθώς θα έπρεπε να πάει στον υπουργό και να πει ένα μεγάλο όχι. Γράφει λοιπόν τώρα στην ανάρτησή της η κυρία Καραβία: τον κύριο Καβαδά τον συμπαθώ ιδιαίτερα, τον εκτιμώ και γνωρίζω ότι είναι ιδιαίτερα αγαπητό στην πατρίδα του για πολλούς λόγους και έχει προσφέρει πολλά και θα συνεχίσει να προσφέρει. Όμως σε μια Λευκάδα που δεν έχει λύσει την ίδρυυση, που έχει μεγάλα προβλήματα με την αποχέτευση βιολογικούς, που οι δρόμοι βρίσκονται στο στάδιο όπως ήταν πριν 30 χρόνια, τι υποθαλάσσια να προχωρήσει? Μήπως τα έργα και τις μελέτες πρέπει να τα αφήσουμε σε αυτούς που ξέρουν και ο κύριος υπουργός ασχοληθεί με άλλα ζητήματα? Έπειτα, σε μια χώρα που σπαράσεται από σκάνδαλα, από επευθείας αναθέσεις, από υπερκοστολογημένες μελέτες και μελέτες μαϊμού, από έργα του ποδαριού χωρίς καμία χρησιμότητα και από την άλλη φτώχεια, εξαθλίωση, με πολίτες να μην μπορούν να ζήσουν, είναι δυνατόν χωρίς σκέψη, να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση, να μιλάμε για άλλες μελέτες 800.000 ευρώ? Όπως αντιλαμβάνεστε, λέει, η υποθαλάσσια δεν πρέπει να υλοποιηθεί. Είναι κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδιασμού και έργων που δεν έγιναν τις τελευταίες δεκαετίες. Η Λευκάδα του υπερτηρισμού και των δομικών ελλείψεων σε υποδομή δεν την έχει ανάγκη. Αυτό υπογράφει η κυρία Καραβία. Και βεβαίως είναι κάποιοι που χειροκροτούν και υπάρχει και μία αντιπαράθεση σε εισαγωγικά με ένας διάλογος με στελέχη του Πασόκ, καθώς η επίσημη έκφραση του τοπικού Πασόκ, αν δεν κάνω λάθος, είναι ότι είμαστε υπέρ μιας υποθαλάσσιας, η οποία μάλιστα είχε σχεδιαστεί και με τη Μαρίνα Μεγκαγιώτ και ήταν σχεδόν έτοιμη επί Σπίρτζη. Το μάτι περίμεναν από τη δημοτική αρχή τότε, αν θυμάστε, Δρακονταϊδή, να κλείσει το μάτι ο κύριος Δρακονταϊδής για να προχωρήσει το έργο. Και πήγαμε πίσω. Πρέπει λοιπόν να κάτσουμε και να αποφασίσουμε αν θεωρούμε ότι το νησί έχει τα χαρακτηριστικά του υπερτουρισμού. Από εκεί και πέρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πως εδώ πέρα μιλάμε με αγωνία για το πως θα λύσουμε το κυκλοφοριακό, ένα πρόβλημα το οποίο μαστίζει την πόλη. Θα πρέπει όμως να κοιτάξουμε μπροστά και έχω την εντύπωση ότι αυτή η πεποίθηση που διαχέεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που θα την επαναλάβω για άλλη μια φορά, δεν είναι τα χρήματα τα οποία είναι σε ένα σακούλι και επιλέγεις. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πως κάποια έργα γίνονται με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ, με προγράμματα που ανοίγουν, με το Ταμείο Ανάκαμψης, και είναι άλλα τα οποία είναι από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για παράδειγμα σας λέω, για άλλη μια φορά, τα 140 εκατομμύρια του έργου ίδρυυσης, επειδή έγιναν οι καταστροφές στο Βόλο, απεντάχθηκε το έργο τότε, και όπως είχε πει και ο βουλευτής σε συνέντευξή του σε εμάς, η κυβέρνηση έξε τον πάτο του βαρελιού και ο πρωθυπουργός το είχε πει για να βρει χρηματοδότηση να τρέξει αυτό το έργο. Υπάρχουν συγκεκριμένες προσκλήσεις για διάφορα έργα. Όπως για παράδειγμα, η κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει και την υδροδότηση και την αποχέτευση και το σχέδιο των απορριμμάτων. Τώρα δεν μπορώ να πω πάρα πολλές πληροφορίες και δεν μπορώ να δώσω όλο το ρεπορτάζ γιατί κολλησιαργούν κάποια πράγματα. Γιατί έκανα ένα ρεπορτάζ και λέω γιατί κολλησιαργεί, για παράδειγμα, η ΜΑ, η μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων. Αυτό τώρα έχει να κάνει σε κάποια δεδομένα τα οποία θα κληθεί κάποια στιγμή να αντιμετωπίσει και ο δήμαρχος, ο κύριος Βεργίνης, του οποίου προφανώς από το Υπουργείο θα του δώσουν τα δεδομένα και θα του πούν: κοιτάξτε να δείτε, σχετικά με τα έργα τα οποία μπορούν να γίνουν, είναι 1, 2, 3, 4 από πλευράς χρηματοδοτήσεων. Γιατί μην ξεχνάτε, φίλοι και φίλες, ότι η Ελλάδα πληρώνει πάρα πολλά πρόστιμα αυτή τη στιγμή
και για τα απορρίμματα. Γι' αυτό και θα μας επιβληθεί το τέλος ταφής που προς το παρόν το πληρώνει η κυβέρνηση, αλλά και για τις χωματερές αυτές που βλέπουμε εμείς κάθε μέρα και τις δημοσιεύουμε μέσα από το λευκάδα του day.gr. Πρέπει να γνωρίζετε λοιπόν ότι κάθε μέρα για αυτές τις επίγειες χωματερές, επειδή κάποιοι ανεξέλεγκτα πηγαίνουν και πετάνε τα δομικά τους υλικά και οτιδήποτε πετάνε εκεί, η χώρα μας πληρώνει κάθε μέρα 35.000 ευρώ πρόστιμα, γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση που είναι ανεξέλεγκτη. Από εκεί και πέρα λοιπόν, μην ξεχνάτε όμως ότι την μπαίνεις στη χρηματοδότηση, το μεγάλο πρόβλημα είναι να τρέξεις τις μελέτες για να μην χαθεί η χρηματοδότηση, και εκεί στο κάδρο μερικές φορές μπαίνει και ο βαθμός αυτοδιοίκησης και η συνεργασία του Δήμου ή της Περιφέρειας σε διάφορα άλλα έργα. Μην ξεχνάμε πάλι και την αντιπαράθεση που είχε και ο κύριος Καλός με τον κύριο Βεργίνη για την απένταξη του έργου της αποχέτευσης, όπου ο κύριος Καλός έλεγε δεν απεντάχτηκε, απλά πάει με όχι ταμείο ανάκαμψης, με τους εθνικούς πόρους, και όλα αυτά γινόταν τώρα η συζήτηση για την ταμπακέρα και για τις εντυπώσεις πάρα πολλές φορές. Ναι, θα γίνει το έργο, αλλάζει η μορφή χρηματοδότησης. Το ζήτημα είναι όμως αν μπορούσε να χρηματοδοτηθεί με μια άλλη μορφή, αν εκεί μπορείς να πάρεις κάποιους πόρους και να τους τρέξεις κάπου αλλού. Υπάρχουν λοιπόν προσκλήσεις για διάφορα έργα. Αυτό είπαμε και για τον πολιτισμό. Το γεγονός όμως ότι δεν έχουμε νερό αυτή τη στιγμή ή ότι το νησί χρειάζεται υποδομές και χρειάζεται δρόμους, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προλάβουμε και να σχεδιάσουμε τη λευκάδα της νέας εποχής. Τότε λοιπόν, φίλοι και φίλες, θα εγκλωβιστούμε σε μία μιζέρια. Στο να μην προλαβαίνουμε κάθε μέρα να διαχειριζόμαστε μία μιζέρια που θα μας καταπιεί. Δεν γίνεται να μην μπορεί να βλέπουμε λίγο πιο μακριά. Από εκεί και πέρα, αντιλαμβάνομαι, ξεκινάει πάλι η συζήτηση να γίνει υπέργεια, να γίνει. Το Υπουργείο έχει επιλέξει την υποθαλάσσια. Νομίζω πως έχει να κάνει και με την προστατευόμενη περιοχή εκεί, με το ενωτικό κράτο, με το ενωτικό κάστρο, οτιδήποτε. Όμως η αλήθεια είναι ότι έγινε και στο Άκτιο υποθαλάσσια. Τα διόδια δεν έχουν αυξηθεί τόσα χρόνια και εκεί στην Πρέβεζα η αλήθεια είναι άλλαξαν πάρα πολύ τα δεδομένα. Από εκεί και πέρα ο καθένας τώρα να εκφράζει μια άποψη για το πόσα χρήματα έχουν δαπανηθεί για πόσες μελέτες και οτιδήποτε. Τι να πω τώρα, έχω την εντύπωση πως αν μπορεί κάποιος να αποδείξει ότι όλα αυτά τα χρήματα τρώγονται, ας το κάνει. Ας μας ενημερώσει δηλαδή και ο βουλευτής κάποια στιγμή, αλλά έχω την εντύπωση πως η αναφορά της κυρίας Καραβία και η προσωπική της ανάρτηση, βεβαίως στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, μπερδεύει και λίγο τη στάση του πολιτικού χώρου όπου ανήκει και όπου οραματίστηκε για αυτή την υποθαλάσσια ζεύξη. Η αλήθεια είναι σε ένα νησί που πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της νέας εποχής. Οπότε λοιπόν εικάζω πως είναι επιτακτική ανάγκη να τα τρέξουμε όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα, όπως σας είπα, για κάποια άλλα ζητήματα, εκεί θα πρέπει να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός. Γιατί έχω την εντύπωση ότι μέσα από το ΕΣΠΑ, μιλάω τώρα και για την αποχέτευση, δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να τρέξουν όλα τα έργα τα οποία μπορεί να σχεδιάζει ή και να επιθυμεί και η Δημοτική Αρχή, γιατί όπως σας είπα, σκοπός αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι να προσπαθεί να μετατρέπει μια κατάσταση από το να αποφεύγει να πληρώνει ένα περιβαλλοντικό πρόστιμο, το οποίο είναι πάρα πολύ αλμυρό, γιατί μιλάμε τώρα για σε όλη την Ελλάδα, φανταστείτε τι γίνεται.

Το καλοκαίρι που θα πίνετε το καφεδάκι σας και το ποτάκι σας και θα έρχονται οι οσμές και θα γράφουμε σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Για παρακολουθήστε λίγο εκεί πόσοι σωλήνες είναι και το τι βγάζουν. Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μην αρνιόμαστε να δούμε μια πραγματικότητα και μια παθογένεια που μπορεί να δημιουργεί τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή όταν, για παράδειγμα, όλα αυτά τα λίμματα συγκεντρώνονται όλα αυτά τα χρόνια, όταν, για παράδειγμα, έχουμε θίξει και έχουμε πει ότι δεν γίνεται και κανένας έλεγχος και στη Μαρίνα ίσως με το τι ρίχνουν εκεί τα καράβια και όλα αυτά τα γιότς που είναι εκεί. Πού τα ρίχνουν όλα αυτά, τηρούνται οι προδιαγραφές? Όλα αυτά τα οποία πρέπει, γιατί υπάρχει μια γκρίνια που ακούγεται και από τον επιχειρηματικό κόσμο ότι εμείς τους δεχόμαστε όλους, λέει, ότι η Λευκάδα δεν θέτει κάποιους περιοριστικούς όρους όπως κάποια άλλα νησιά που δεν δέχονται όλη αυτή την πλειοψηφία και τον γιότ που έρχονται και πηγαίνουν και αράζουν στις μαρίνες μας και που πολλές φορές επιδιώκουν το τσάμπα και που αρχίζει τώρα η γκρίνια. Ποια γκρίνια? Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από τα πρώτα δείγματα του τουρισμού, γιατί, λέει, τι έρχονται? Λεωφορεία με συνταξιούχες από τη Βουλγαρία και από την Αλβανία, όπου έρχονται και, όπως μου είπε εύστοχα σήμερα κάποιος στη Λευκάδα, τι διαφορετικό μπορείς να δεις εκτός από τα δεκάδες σουβλατζίδικα που έχει η Λευκάδα? Παρόλα αυτά, γίνεται σημαντική προσπάθεια από ανθρώπους να αναβαθμιστεί το προϊόν, όμως από εκεί και πέρα είναι και το τι εσύ δείχνεις προς τα έξω. Τι ταυτότητα δίνεις προς τα έξω σε αυτόν που θα έρθει να σε επισκεφτεί? Και αναρωτιέμαι και το θέτω δημόσια και ας προβληματιστούμε. Εμείς τι ταυτότητα έχουμε επιλέξει ως νησί να δώσουμε στον τουρίστα? Έρχεται στη Λευκάδα γιατί, φίλοι και φίλες? Έρχεται στη Λευκάδα για την φυσική ομορφιά. Άρα, λοιπόν, η ατραξιόν μας ποια είναι? Η θάλασσα, ο ήλιος και οι παραλίες, που θα κάνουμε τώρα πάλι και τα αφιερώματα στις 100 παραλίες του κόσμου, το Πόρτο Κατσίκι, η Εγκρεμνή. Από εκεί και πέρα όμως, όταν δημοσιεύουμε τις φωτογραφίες από τα σκουπιδαριά που γίνονται εκεί και που τα αφήνουν, γιατί δεν υπάρχει καμία μέρημνα να υπάρχει ένα σκάδος στην παραλία, ή μπορεί ευθύνονται και οι τουρίστες, εντάξει, βλάπτουμε τον τουρισμό? Δεν πρέπει να τον βλάπουμε τον τουρισμό. Όχι, όχι. Πρέπει να επιλέξουμε. Έχουμε υποταχτεί στο εύκολο χρήμα που έρχεται αυτή τη στιγμή χωρίς κανένα σχεδιασμό? Οκ, ας το πάρουμε μια απόφαση. Όμως, εγώ ενίσταμαι και θα το λέω μέσα από αυτό το δημόσιο βήμα, δεν μπορεί να μην σχεδιάζουμε την Λευκάδα της νέας εποχής, δεν μπορεί να μην τρέχουν μεγάλα έργα που τα έχει ανάγκη ο τόπος και δεν μπορεί, για παράδειγμα, να μην προσπαθούμε να αλλάξουμε και να εναρμονιστούμε στις νέες συνθήκες. Γιατί δεν είμαστε μόνο εμείς, υπάρχουν και άλλα νησιά γύρω μας τα οποία είναι πιο ανταγωνιστικά. Και εμείς έχουμε ένα πλεονέκτημα της εύκολης πρόσβασης. Όταν αυτό το πλεονέκτημα όμως γίνει μειονέκτημα, γιατί κοιτάξτε να δείτε, πόσες φορές θα έρθει κάποιος σε 3 ώρες από την Αθήνα και θα περιμένει 3 ώρες για να μπει στο νησί? Θα θέλει να ξανάρθει? Έχουμε κάνει μια ποιοτική έρευνα για το πόσο ικανοποιημένοι είναι κάποιοι? Ας τα βάλουμε λίγο όλα αυτά στο τραπέζι και να τα συζητήσουμε με καθαρό βλέμμα και με τιμιότητα. Καταλάβατε? Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας βγαίνει και λέει το μακρύ και το κοντό του με βάση το τι θέλω. Και εγώ πολλά πράγματα θέλω. Όποιος θέλει κάτι διαφορετικό, στις επόμενες εκλογές να κάνει έναν συνδυασμό, να κατέβει είτε και υποψήφιος δήμαρχος, είτε και υποψήφιος νομάρχης, αντιπεριφερειάρχης, συγγνώμη, δεν υπάρχουν πλέον νομαρχίες, ή να κατέβει υποψήφιος βουλευτής με ένα άλλο κόμμα και να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Από εκεί και πέρα τώρα το να κάθομαι εγώ πληκτρολόγιο και να γράφω άσχετα πράγματα, ότι θα μας βάλουν διόδια για να πηγαίνουμε να μαζεύουμε βρούβες στην Περατιά, εντάξει, λοιπόν. Και δεν είναι μόνο για τα κότερα η όλη φάση. Εγώ δέχομαι σε αυτό που μου γράφετε ότι δεν είναι μόνο τα πάντα για τα κότερα, και τα κότερα να δυσκολευτούν και να μπορέσουν, για παράδειγμα, να πληρώσουν για αυτό που πρέπει να πληρώσουν και να μάθουν ότι η Λευκάδα δεν είναι στο τσάμπα. Αυτό δεν λέμε? Να πληρώσουν, φυσικά, και να πληρώσουν και να έχει και έσοδα το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για να μπορεί να παράξει έργο και να το δώσει στους πολίτες. Και όχι, για παράδειγμα, ένα ήδη υπάρχουν πάρκινγκ να το κλείνουν και να το κάνουν επιπληρωμή και αυτό να το περνάμε και ως αναβάθμιση υπηρεσιών. Φτιάξε ένα καινούριο πάρκινγκ, δημιούργησε ένα καινούριο χώρο και δώσ' το σε ένα νέο δεδομένο για να μπορέσεις από τα χρήματα αυτά να επενδύσεις. Τι να σας πω, ο δήμαρχός μας είναι τεχνοκράτης, το ξέρει καλύτερα ο κύριος Βεργίνης από εμένα. Διοικεί και μια τεράστια εταιρεία. Τώρα εγώ θα σας τα λέω, εγώ τι είμαι? Λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα τώρα και κάπως έτσι εδώ θα συζητάμε και θα έχουμε να πούμε διάφορα πράγματα πολλά.

και θα γυρνάμε βεβαίως γύρω-γύρω από την ουρά μας πολλές φορές. Πάντως, αυτά είναι τα πολλά παράπονα που μου λένε οι άνθρωποι του τουρισμού. Υπάρχει έτσι μια ελπίδα ότι η σεζόν θα πάει καλά. Ξεκινήσαμε λίγο μουδιασμένα, όμως ήδη έχει ξεκινήσει η γκρίνια του τύπου για τον ποιοτικό τουρισμό και για αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία θέλουμε και δεν τα έχουμε ακόμα. Όμως μην έχετε και παράπονο, διότι ήρθε και το κουραζιερόπλι, όλα καλά. Λοιπόν, δεν το λέω υποτιμητικά, αλλά θέλω να σας πω ότι ξέρετε, κάνει οποιοδήποτε κάποια προσπάθεια τώρα να γίνει εδώ τη δική του προσπάθεια το επιμελητήριο, άλλα πράγματα ο Δήμος, άλλα πράγματα οι... αποσπασματικά όλα. Κανένα συντονισμός εδώ πέρα. Όλα για τα δελτία τύπου, φίλοι και φίλες. Όλα για τα δελτία τύπου και για την επικοινωνία. Είμαστε δέσμοι των likes και των Facebook. Για δες τι έγραψε, για δες τι σχολίασε. Ποιος έκανε like τι και μετά παρεξηγόμαστε κιόλας.

Λοιπόν, ελάτε να μπούμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Και ετοιμαζόμαστε σε λίγο να ανοίξουμε μια πολιτική συζήτηση με έναν έγκριτο δημοσιογράφο, το συντοπίτη μας σχετικά. Από το χώρο του Πασόκ, η αλήθεια είναι, τον κύριο Χρήστο Μέγα. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας είναι πάντα το κατάστημα Κάτσορ Κολετσιόνε. Ανδρικό ντύσιμο για τον τύπο του άντρα που δεν χρειάζεται να πει πολλά. Μιλάμε από το στυλ του, ντύσιμο κομψό σε κάθε του λεπτομέρεια. Επιλογές επώνυμες, Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, του Σουάμ, Τιμόντε, Ναπολεόν, Αρτίστη, Τελιάνη, Διμποστόνια και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά σε κεντρική αγορά. Λευκάδα, τηλέφωνο 2645023500. Μότο μας, άντρα σε πρώτο πλάνο. Τώρα, ό,τι αξίζει σε ένα σπίτι είναι στιγμές που γεννιούνται από το μεράκι μας και τις ανάγκες σας. Βαγενάς Homeline για δημιουργίες υψηλών προδιαγραφών, για χώρους που επιδιώκουν να συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία και το στυλ. Λειτουργικά επιπλά και ντουλάπια κουζίνα, στέχνες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα πέβεσα και αλουμινίου υψηλής θετικής μαύσης για εφαρμογή. Και για επαγγελματίες με τεράστια ποικιλία σε επαγγελματικό και ξενοδοχειακό εξοπλισμό. Με πιστοποίηση σε ΚΑΙΖΟ, στάτους 12 στη Λευκάδα, τηλέφωνο επικοινωνίας 2645023188, μότο μας ότι σας αξίζει.

0: καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 2682-041-606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
1: Τι να λέμε τώρα. Όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά. Κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
2: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-0-22655.
3: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
4: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613.
6: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
7: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
6: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνά. Ανανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
9: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
8: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει στον Πρίσμα 91,6. Είδηση της τελευταίας στιγμής. Μόλις τώρα μας ενημερώνει ο βουλευτής Λευκάδας και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κύριος Καβαδάς, ότι εντάσσεται ως 7ο στοιχείο του νησιού μας, το 7ο στοιχείο στον εθνικό κατάλογο της ΑΕΛΗΣ Πολιτικής Κληρονομιάς, η μοναδική λευκαδίτικη υφαντική τέχνη. Στο Εθνικό Ευρετήριο ΑΕΛΗΣ Πολιτιστικής Κληρονομιάς εντάχθηκε η λευκαδίτικη υφαντική τέχνη, μια μορφή παραδοσιακής τεχνικής που συνδυάζει το κέντρο σαν αργαλιό με την ύφανση μεσαΐτα και χρονολογείται από τον 18ο αιώνα. Πρόκειται για το 7ο στοιχείο πολιτισμού της Λευκάδας που εντάσσεται στον Εθνικό Κατάλογο μετά από το καρσάνικο κέντημα, το πορσάνικο μαχαίρι, φακές εγκλουβής, λευκαδίτικο παιχνίδι αμπαλί, την παραδοσιακή λευκαδίτικη λαδόπιτα και την φάβα μαζί με άλλα νησιά. Η πρόταση είχε κατατεθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού του 24 από την κυρία Μαυρέτα Αρβανίτη σε συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτή Λευκάδας κύριο Καβαδά, ο οποίος σε τακτικές επαφές με την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Ελένα Μενδώνη και την αρμόδια διεύθυνση του Υπουργείου προώθησε το αίτημα. Σχετικά με το θέμα, ο Υφυπουργός δήλωσε: «Είμαι περήφανος διότι η Λευκάδα πέτυχε την ένταξη του 7ου στοιχείου από τον μοναδικό μακραίωνο πολιτισμό της στον Εθνικό Κατάλογο ΑΕΛΗΣ Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ο οποίος στηρείται από το Υπουργείο Πολιτισμού στο πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας της UNESCO. Η Λευκάδα, ο μικρότερος νομός της χώρας, είναι η μοναδική περιοχή της Ελλάδας με τόσα πολλά στοιχεία στον κατάλογο. Με την κυρία Μαυρέτα Αρβανίτη είχαμε συνεργαστεί ήδη με επιτυχία για την ένταξη του καρσάνικου κεντήματος στον κατάλογο. Γεγονός που όχι μόνο διέσωσε αλλά και διέδωσε την τεχνική, δίνοντας τα προϊόντα της προτιστιθέμενη αξία και ενθαρρύνοντας και άλλες πρωτοβουλίες όπως το εργαστήρι κεντήματος στην Καρδιά, εκθέσεις σε Αθήνα και Λευκάδα και άλλα πολλά. Το ίδιο στοχεύουμε να κάνουμε τώρα και με το παραδοσιακό λευκαδίτικο υφαντό και θέλω να ευχαριστήσω θερμά την Υπουργό Πολιτισμού κυρία Ελίνα Μενδώνη για την σταθερή στήριξή της στην πρωτοβουλία μας, που θα μας βοηθήσει να κάνουμε το λευκαδίτικο υφαντό γνωστό και πέρα από τα σύνορα της Λευκάδας και να ενθαρρύνουμε τις επόμενες γενιές να ασχοληθούν με την τέχνη, δημιουργώντας μια εναλλακτική πηγή εισοδήματος που παράλληλα προάγει και τον λευκαδίτικο πολιτισμό». Λοιπόν, στα της επικαιρότητας τώρα, το ΚΚΕ έκανε επανακατάθεση της επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή για το ουκρανικό ντρόν που είχε βρεθεί στη Λευκάδα και απευθύνει ερώτημα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και συγκεκριμένα ο κ. Παφίλης ρωτάει. Το ναυτικό ντρόν που βρέθηκε ακυβέρνητος ακτές της Λευκάδας, φορτωμένο με εκρηκτικά, είναι ακόμα ένα περιστατικό που έρχεται να δείξει τους κινδύνους που εγκυμονεί για το λαό μας η εμπλοκή της χώρας μας με ευθύνη της κυβέρνησης στις υπεριαλιστικές συγκρούσεις από την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι το Ιράν και την Ερυθρά Θάλασσα. Ρωτάει λοιπόν το ΚΚΕ αν γνώριζε η ελληνική κυβέρνηση αν και σε ποιον επιχειρησιακό σχεδιασμό ήταν ενταγμένο το ντρόν καμικάζ που βρέθηκε στη Λευκάδα, αν έχει συμφωνήσει να παραχωρεί στην αντιδραστική κυβέρνηση του Κιέβου την ελληνική επικράτεια για την διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων που επιχειρούν και άλλα αντίστοιχα ντρόν τη Ουκρανία ή άλλων συμμάχων εισαγωγικά στα ελληνικά χωρικά ύδατα, τι ποσότητα εκρηκτικών υλών μετέφερε τον ντρόν καμικάζ και τι ποσότητα καυσίμων ω ποσοστό επί τη 100% τη συνολική που έφερε το συγκεκριμένο ντρόν κατά την έβρεσή του. Η κυβέρνηση δαπανά δισεκατομμύρια ευρώ για την προμήθεια συστημάτων παρακολούθησης του εναέριου θαλάσσιου ελληνικού χώρου. Υπερηφανευόμενοι ότι δεν περνάει χωρίς έλεγχο ούτε κουνούπι. Υπήρξε παρακολούθηση του ντρόν από αυτά τα ελληνικά συστήματα τη στιγμή που ο χειρισμός τους γίνεται μέσω αμφίδρομων ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Είναι μεμονωμένο περιστατικό ή αποτελεί την αρχή μιας νέας πραγματικότητας? Σε ποιες διπλωματικές κινήσεις σχεδιάζει να προβεί η ελληνική κυβέρνηση μετά την έβρεση του πιστοποιημένα ουκρανικού πλέον ντρόν σε ελληνικά χωρικά ύδατα?

Πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας μέρος, να επικαιροποιήσουμε λίγο το ραντεβού μας. Εδώ πάντα με το κατάστημα Κάτσος Κολεσιόνε, απευθυνόμαστε σε εσάς που θέλετε να απολαμβάνετε όλα τα επώνυμα brands και να τονώνετε βεβαίως την ένδυση και την υπόθεσή σας μέσα από την καλοκαιρινή μας κολεξιόν. Επώνυμες επιλογές: Hilfiger, Versace, Γιος Πόλο, του Σάρντι, Μόντε Ναπολεόν, Ραντίση Ιταλιάνη, Διμποστόνινα και Νιου Ζήλαντ. Ρούχα και υποδήματα με χαρακτήρα κλασικό, διαχρονικό αλλά και μοντέρνο και επιλεγμένες προτάσεις για το γαμπρό. Όλα αυτά σε κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-0-23500. Άνδρας σε πρώτο πλάνο είναι το μότο μας. Μαζί μας είναι και το κατάστημα Vienna Home Line. Εσείς απολαμβάνετε το δείπνο με τους φίλους σας στην καινούργια σας κουζίνα, στιγμές χαλάρωσης και ζεστασιάς με τα νέα μας κουφώματα. Εμείς κάνουμε το όνειρά σας πραγματικότητα, Vienna Home Line. Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί τα όνειρά σας με λειτουργικά έπιπλα και ντουλάπια κουζίνας, σύγχρονες ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που συνδυάζουν αρμονικά την εργονομία με το στυλ. Αναβαθμίστε ενεργειακά το χώρο σας με εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου υψηλής θετικής με άπλογη εφαρμογή. Όλα με πιστοποίηση σε ΚΙΑΙΖΟ. Vienna Home Line και για επαγγελματίες με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού στην Στράτου Ζωγή 12 στη Λευκάδα και τηλέφωνο επικοινωνίας 2645-0-23-188. Μότο μας, εμείς και τα όνειρά σας. We'll

0: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Lefkada.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Lefkada.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
1: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητό ποτίων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεώμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητό ποτίων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450 24477. Μαζί στην απόλαυση. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
2: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
1: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
2: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
1: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
2: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
1: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
2: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
1: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
2: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
1: Τηλέφωνα 697 20 70 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr.
2: Software Lab, η viral επιλογή.
3: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr, η Πρέβεζα του σήμερα.
1: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
4: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
6: Στην Κιβωτό.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
7: Ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
8: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
7: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννογλου.
8: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26 26 191.
7: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννογλου.
9: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Τρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Τρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
10: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 7.

Θόρο Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Σοβαρές καθυστερήσεις παραμένουν στην άνοδο του Κηφίσου από Μοσχάτο μέχρι λεωφόρου Αθηνών και στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και από Εγάλεω μέχρι λεωφόρου Ποσειδώνος. Αυξημένη η κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, στην άνοδο της Κηφισίας και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Δεν ενεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τονίζει ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα και ένα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε μιλώντας στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς να υπάρξει συμφωνία με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν θα φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Πρόκειται για έναν ενεργή αντιδήμαρχο, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπεύθυνος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίφη, ανάμεσα τους δύο λογιστές και τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι ιδιοκτήτες των κέντρων ήταν εκείνοι που έβλεπαν ποια χωράφια είναι αδειλώτα και μπορούσαν να πάρουν παράνομη επιδότηση. Έδιναν την πληροφορία στους λογιστές για να κάνουν όλες τις κινήσεις. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σε ποινές από 5 έως 26 μήνες καταδίκασε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων της Αθήνας 13 από τους συνολικά 25 κατηγορούμενους για επιδοτήσεις που δόθηκαν παρανόμως από τον ΟΠΚΕΠΕ στην περιοχή των Σερών, ύψος 250.000 ευρώ, την περίοδο 2016-2018. Με τη θετική ψήφο των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής η ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρου ως επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδας. ΠΑΣΟΚ και Κομμουνιστικού Κόμμα ψήφισαν παρόν. Κατά τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση, Νέα Αριστερά, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας. Η απόφαση δεν αφορά μόνο το πρόσωπο του κ. Στουρνάρα, αφορά τη θεσμική αντοχή της χώρας και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας, τόνισε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το ότι έφτασε να δίνει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος συνέντευξη στην ομάδα Αλήθειας, προφανώς θεωρούμε ότι ήταν μια πολύ λάθος κίνηση, ανέφερε μέσα από το Sky ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, αιτιολογώντας τη στάση της παράταξής του στη σημερινή ψηφοφορία. Να αναιρεθεί η απόφαση του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, βάσει της οποίας αποφυλακίστηκε ο καταδικαστής αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ζητεί εισαγγελία του Αρείου Πάγου, καθώς κρίθηκε ότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της ποινής του που είναι 25 χρόνια. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το Τμήμα Αθλητικής Βίας που έχει σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες το βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέας ζητεί από το Τμήμα Αθλητικής Βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Τώρα, η Ρωσία κάλεσε τους ξένους πολίτες να εγκαταλείψουν το Κίεβο, καθώς ανακοίνωσαν την έναρξη σειράς πληγμάτων στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι επιθέσεις θα στοχεύσουν τόσο κέντρα λήψης αποφάσεων, όσο και θέσεις διοίκησης. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούση.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.

0: Λοιπόν, καλή εβδομάδα φίλοι και φίλες. Καλώς ήρθατε και πάλι στον Πρίσμα 91,6. Δεύτερο μέρος της απογευματινής μας ενημέρωσης. Στα 13 λεπτά μετά τις 7. Ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε έτσι έναν κύκλο δημοσιογραφικής συζήτησης με τον συντοπίτη μας. Είναι από την Άρτη καταγωγή του, είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δημοσιογράφος, αρθογραφής στο E-Ειδήσεις. Γνωρίζει πολύ καλά το εργασιακό, το ασφαλιστικό και το οικονομικό ρεπορτάζ, ανελιπώς από το 1985. Όμως θα ασχοληθούμε και με την πολιτική αναπόφευτα σε ένα προεκλογικό σκηνικό. Η αλήθεια είναι, όλο αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Πάντα τα μηνύματά σας είναι ευπρόσδεκτα. Να ξέρετε ότι εδώ θέλουμε τη δική σας συμμετοχή στην συζήτηση. Θέλουμε τα σχόλιά σας, επειδή ο σταθμός ιστορικά ανήκει από την Άρτα. Ήταν αρτινός ο Πρίσμα του γιατρού, του κύριου Σιλιόγκα. Οπότε μας ακούτε πάρα πολύ από εκεί. Λοιπόν, μεγάλη μας χαρά που συναντάμε μετά από καιρό. Η αλήθεια είναι, να γυρίσω λίγο την επιστροφή μου, παρακαλώ πάρα πολύ. Όπως είπαμε, έναν έγκριτο δημοσιογράφο που αρθογραφεί στο ειδήσεις.gr και διαβάζουμε και όλα τα θέματα τα εργασιακά εκεί, τον κύριο Χρήστο Μέγα, ο οποίος μας τιμάει σήμερα εδώ με την παρουσία του. Καλό απόγευμα, κύριε Μέγα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές, ακροάτριες. Δικιά μου τιμή που μιλάω με την φιλτάτη πατρίδα.
0: Χαίρομαι πάρα πολύ, και μάλιστα αυτό που σας είπα και το πρωί, επειδή το ειδήσεις είναι ένα από τα site τα οποία διαβάζουμε και πολλές φορές μου βγαίνετε, επειδή είμαστε φίλοι στα social, σήμερα λέω γιατί δεν μιλάω πιο συχνά με τον κύριο Μέγα, που είναι και συντοπίτη μας. Οπότε λοιπόν πρέπει να τα λέμε πιο συχνά, κύριε Μέγα, έτσι κι αλλιώς έχετε και εσείς το δικό σας πολιτικό αποτύπωμα και οι απόψεις σας έχουν ενδιαφέρον πάντα.
1: Όποτε θέλετε, όποτε θέλετε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Πριν μπούμε στη συζήτηση της πολιτικής, θέλω λίγο με αφορμή το σημερινό σας άρθρο με τίτλο «Γιατί πληρώνουμε περισσότερα η ακρίβεια, οι κρατήσεις και η ξεροκέφαλη εφορία». Και μάλιστα ξεκινάτε και λέτε, ο Πρωθυπουργός σε κάθε του αφήγημα λέει ότι μειώνουμε τους φόρους και ότι η αύξηση του μισθού και η μείωση των φόρων θα καλύψει και ένα μέρος της ακρίβειας που ροκανίζει τα εισοδήματά μας. Πού βρισκόμαστε?
1: Καταρχήν, είναι η περίοδος κατάθεσης προλογικών δηλώσεων.
0: Σωστά.
1: Εκεί διαπιστώνουν οι πολίτες ότι πληρώνουν παραπάνω. Γιατί πληρώνουν παραπάνω, ενώ το περασμένο Σεπτέμβριο από τη Θεσσαλονίκη ο κ. Μητσοτάκης είπε μειώνουμε τους φόρους, και στην κυβερνητική ρητορική καθημερινά είναι το γνωστό αφήγημα μειώσαμε 30 φόρους. Δηλαδή μείωσαν κάτι ασφαλιστικές εισφορές, μειώσαν κάτι δευτερεύοντα θέματα, αλλά δεν μειώσαν το βασικό. Mm-hmm. Ποιος είναι ο βασικός φόρος? Είναι ο φορολογικός συντελεστής, ο οποίος μετά από 15 χρόνια, από το 22% που είναι για τα βασικά εισοδήματα πάνω από 10.000 ευρώ έως 20, που έχει ας πούμε 10.000 ευρώ εισόδημα, έχει αυτός και αυτός που αμείβεται με το βασικό μισθό. Mm-hmm. Δηλαδή με 14 μισθούς είναι 714 ευρώ το μήνα καθαρά, δηλαδή δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Άρα το 22% έγινε 20% μόλις για φέτος, μόνο για τα φετινά εισοδήματα.
0: Ναι.
1: Για τους ελεύθερους επαγγελματίες αυτό μειώθηκε στο 20% για εισοδήματα από 10 έως 20.000 ευρώ, αλλά για το από 1η-1η του 26. Άρα αυτό θα καθαριστεί το 27, την ναι. επόμενη χρονιά. Ούτε αυτοί θα δουν κάποια βελτίωση. Οι συνταξιούχοι που έχουν ανήλικα παιδιά, γιατί ξέρετε, μπορεί να βγει κάποιος στη σύνταξη τα 62 έτη με 40 mm-hmm. χρόνια.
0: Σωστά.
1: Και αν κάνει το λάθος να τεκνοποιήσει, γιατί με τα προβλήματα, το δημογραφικό, την οικονομική κρίση, όλο και πιο αργά οι πολίτες σήμερα κάνουν παιδιά, και οι γυναίκες και οι άντρες, αλλά εν πάση περιπτώσει να κάνει κάποιος παιδιά στα 38 και 24, που είναι το όριο για την ανηλικότητα 62, δεν είναι κάτι, δεν είναι γέρος κάποιος mm-hmm. ή κάποια κυρία να κάνει στα 38 παιδιά, αλλά και να μην κάνει μπορεί να υιοθετήσει.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν απογορεύεται, εκτός και αν η υιοθεσία την κρατάνε μόνο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Πάμε πίσω.
0: Άρα
1: λοιπόν έχουμε να κάνουμε με υιοθεσία κάποιος στην ηλικία των 40, 45, 50 ή στην τεκνοποίηση, δεν παίρνει επίδομα παιδιού όπως παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος και ο ιδιωτικός υπάλληλος από την επιχείρηση. Δεν παίρνει επίδομα, αλλά ούτε ο ΕΦΚΑ του προβλέπει την έκπτωση για τα παιδιά. Πληρώνει ναι. παραπάνω φόρο ο συνταξιούχος λόγω ΕΦΚΑ, και μετά θα πάει την επόμενη χρονιά του 2027 να γίνει εκαθάριση και να τα επιστρέψουν όπως τα επιστρέψουν. Αλλά το βασικό mm-hmm. αγαπητέ μου συνάδελφε, είναι ότι δεν έχει φορολογηθεί το αφορολόγητο όριο. Είναι 8.636 ευρώ. Πάνω από αυτό το όριο πληρώνουν μέχρι τα 10.000 ευρώ οι μισθωτοί και συνταξιούχοι, πληρώνουν 9% και αμέσως μετά πάει στα 20%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι χρονιά με τη χρονιά τα τελευταία χρόνια, δηλαδή από το 22 μέχρι το 26 για 4 χρόνια, δίνονται κάποιες αυξήσεις. Αυτές οι αυξήσεις αυξάνουν τον ονομαστικό μισθό. Οι αυξήσεις αυτές είναι κάτω του πληθωρισμού, άρα δεν αναπληρώνεται το εισόδημα, άρα το διαθέσιμο εισόδημα είναι χαμηλότερο, αλλά έχουν ονομαστικό μεγαλύτερο μισθό λόγω των αυξήσεων, λόγω του πληθωρισμού, και πληρώνουν παραπάνω φόρο. Αυτή είναι μεγάλη κλοπή της κυβέρνησης. Και η δεύτερη μεγάλη κλοπή είναι αυτό που στα οικονομικά λέμε ότι είναι φόρος δίχως νόμο. Δηλαδή πληρώνουν παραπάνω φόρο χωρίς να περάσουμε νόμο. Κρυφά. Πώς γίνεται αυτό? Με την ακρίβεια. Η ακρίβεια εργαλειοποιείται. Όταν ένα προϊόν έχει 100 ευρώ, πληρώνουμε ΦΠΑ 24. Λες πολύ είναι, αλλά εντάξει. Λόγω της ακρίβειας, του πληθωρισμού κλπ. Αυξάνεται.
0: Σωστά.
1: Αυτό το προϊόν πάει 150. Εμείς πληρώνουμε τότε 36 ευρώ. Άρα, χωρίς να αλλάξει το νόμο, χωρίς να κάνει καμία προσπάθεια η κυβέρνηση, εισπράττει παραπάνω χρήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα καύσιμα. Η βενζίνη που βάζατε στο αυτοκίνητό σας μέχρι πριν από 2 μήνες, 3 μήνες, μέχρι τον Φεβρουάριο, έκανε 1,65. Τώρα κάνει 2,12, 2,15. Κάνει περίπου 50 λεπτά παραπάνω. 55 λεπτά παραπάνω. Από αυτά τα 55 λεπτά παραπάνω, η φόρη είναι 12 λεπτά. Άρα πληρώνουμε παραπάνω λόγω του ορμούς, μάλιστα.
0: Σωστά.
1: Λόγω του ξεδιάτροπου πολέμου του Τραμπ στην περιοχή του κόλπου, του Περσικού κόλπου. Σωστά, πληρώνουμε παραπάνω. Αλλά πληρώνουμε και 12 ευρώ παραπάνω φόρο. Αυτό ο Σάνσετ στην Ισπανία το μείωσε το φόρο στα χαμηλότερα επίπεδα. Και εκεί πέρα έχουμε μια καλύτερη εξέλιξη. Μάλιστα, σε σημείο που βγήκε χθες ο Πιερακάκης, ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και πρόεδρος του Eurogroup, που είπε ότι τα μέτρα που πήρε η Ισπανία είναι σε θετική κατεύθυνση για το στεγαστικό. Όπα, στην Ελλάδα δεν το λύσαμε το στεγαστικό με το σπίτι 1 και το σπίτι 2. Μάλιστα, το σπίτι 2 έληξε βία μέσα στο Μάιο και χθες ο Πρωθυπουργός θυμήθηκε να πει όχι, θα παραταθεί. Καταλάβατε, έχουμε πολλά μπρος πίσω και είναι σε αδιέξοδο η νεολαία, ειδικά με το στεγαστικό και την απουσία προοπτικής. Γι' αυτό και η κυβέρνηση, για να το πάω και στο πολιτικό τώρα, θέλει να σχεδιάσει τις εκλογές όχι τον Οκτώβριο, μήπως και τέλος Αυγούστου. Για ποιο λόγο? Γιατί αν χρειαστούν δεύτερες εκλογές, να γίνουν Σεπτέμβριο, αρχές Οκτώβρη, πριν προλάβουν τα παιδιά οι πιο νεαροί εξημών που δουλεύουν σε ζώα, στα νησιά, στις παραλίες, να μην γυρίσουν στις πατρίδες τους για να μην προλάβουν να ψηφίσουν. Θέλει αποχή ο κύριος Μητσοτάκης. Το μέγαρο Μαξίμου δεν θέλει συμμετοχή. Γιατί γνωρίζει ότι θα πάρει 1,1 εκατομμύριο ψηφοφόρους το πολύ όσους πήρε στις ευρωεκλογές του 2024, και αν πάνε 6 εκατομμύρια να ψηφίσουν, το 1,1 εκατομμύρια στα 6 εκατομμύρια είναι κάτω από 18%. Συνέπεια, όχι δεν κάνει κυβέρνηση, αλλά κινδυνεύει να είναι μια θλιβερή μειοψηφία.
0: Υπολογίζουν τα κουκιά με ακρίβεια οι πολιτικοί και οι κυβερνήσεις, κύριε Μέγα. Θέλω λίγο να μείνω στο θέμα της ακρίβειας, γιατί είναι και τα πρώτα ερωτήματα που μας στέλνουν εδώ διαχρονικά. Υπάρχει ένα αφήγημα της κυβέρνησης ότι αν μειώσουμε το ΦΠΑ, αυτό δεν θα φτάσει στην τσέπη του καταναλωτή, θα το απορροφήσουν οι εταιρείες οτιδήποτε. Και με τα καύσιμα πάντα προσπαθούμε να καταλάβουμε για ποιο λόγο, γιατί είναι διπλό ο φόρος, είναι ΦΠΑ και πάνω στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Προσπαθούμε λοιπόν, έδωσε μία επιδότηση στον ντίζελ η κυβέρνηση, την οποία τη διατηρεί, έδωσε ένα fuel pass και αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λέγοντας πως είναι ένας πόρος που είναι άμεσος και τον χρειάζεται. Για ποιο λόγο δεν το κάνει αυτό? Αν μπορούσε ο Πρωθυπουργός, γιατί να μην το κάνει, κύριε Μέγα, και να είναι και ευχάριστο στην κοινωνία που μαστίζεται αυτή τη στιγμή?
1: Καταρχήν, άμα μειώσει τους έμεσους φόρους, θα πρέπει να αυξήσει τους άμεσους, και αυτό είναι το σωστό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ανάλογα με το εισόδημα να πληρώνει ο καθένας, και όχι να είναι οριζόντιος φόρος, να πηγαίνει η μητέρα σας να παίρνει γιαουρτάκι στο σούπερ μάρκετ και να πληρώνει τον ίδιο φόρο που πληρώνει ενδεχομένως ο κάτοικος της Κηφισιάς στην Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Δεν πρέπει να πληρώνουν τον ίδιο φόρο κατανάλωσης. Λοιπόν, αυτό το αφήγημα ότι δεν περνάει στην κατανάλωση αντικρούεται από την ίδια την πολιτική της κυβέρνησης. Τότε γιατί σε 10-15 νησιά στο Αιγαίο μείωσε το ΦΠΑ 30%, αφού δεν περνάει. Εκεί περνάει. Το δεύτερο αφήγημα είναι ότι έχουμε ψηλό ΦΠΑ, γιατί έρχομαι τουρίστες και με τους τουρίστες πουλάμε προϊόντα εδώ πέρα και τα παίρνουμε από τους ξένους. Συγγνώμη, στα νησιά πάνε κυρίως οι τουρίστες, εκεί μειώνει το ΦΠΑ. Ούτε αυτό το επιχείρημα ισχύει. Το άλλο ότι δεν περνούν στην αγορά οι μειώσεις. Τι μείωσε τον ειδικό φόρο στο πετρέλαιο? Από 70 λεπτά τον πήγε 50. Τώρα το πετρέλαιο έχει λιγότερο ειδικό φόρο, 20 λεπτά, γι' αυτό είναι πιο χαμηλό από τη βενζίνη διαφορετικά, λόγω της προσφοράς και της ζήτησης, και επειδή υπάρχουν εξαγωγές διυλισμένου πετρελαίου, ντίζελ, από τον Περσικό κόλπο, θα είχε πιο ακριβά από τη βενζίνη. Το μείωσε τώρα και πέρασε την αγορά. Και το τελευταίο, αντί να βάλει η κυβέρνηση πλαφόν που χρειάζεται, καλώς έβαλε, σε κάποια προϊόντα στο σούπερ μάρκετ και σε κάποια προϊόντα στο βενζινάδικο, αυτό το 9% νομίζω έχει βάλει, 8-9% στο κέρδος των βενζινοπολών, να βάλει και στους ενδιάμεσους. Γιατί δεν βάζει στον έμπορο τον καυσίμων, τον μεγαλέμπορο? Γιατί δεν βάζει στα διελιστήρια πλαφόν και βάζει μόνο στον τελικό καταναλωτή? Έχει κανένα νόημα αυτό? Άμα αυγατήσει τόσο πολύ η τιμή από το διελιστήριο, μετά τα 12 λεπτά που βάζει κέρδος ανά λίτρο, είναι σταγόνα στον ωκεανό. Άρα δεν θέλει, γιατί έχει κάνει μια επιλογή να ενισχύσει ορισμένα ενδιάμεσα εισοδήματα, κομπραδόρικα, όπως έλεγε και ο Ανδρέας Παπανδρέου, αρπαστικά. Το είπε μια μέρα καθαρά ο Πρωθυπουργός, εν τη ρήμη του λόγου, όταν το ρωτήσαν για την ακρίβεια στα ενοίκια, για το κόστος των ενοικίων, είπε: εντάξει, μην κοιτάζετε μόνο τα ενοίκια, είναι και οι ιδιοκτήτες οι οποίοι νοικιάζουν τα σπίτια. Σωστά. Όπα, επέλεξε πλευρά και είπε: κοιτάξτε, εγώ είμαι με αυτούς που έχουν σπίτια και τα νοικιάζουν. Δεν λέω ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν πρέπει να βγάλουν χρήματα, αλλά να μην εκμεταλλεύονται και την ανάγκη του φοιτητή και να ζητάνε για 35 τετραγωνικά, έβλεπα προηγουμένως, 35 τετραγωνικά γκαρσονιέρα, πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Στον Πειραιά, 450 ευρώ.
0: Μας είπε να συγκατοικήσουμε, κύριε Μέγα, από στο εξωτερικό. Είπε τη λύση, συγκατοικήστε επίσης οι φοιτητές, όπως κάνουμε στο εξωτερικό. Μας έδωσε τη λύση. Ξέρετε,
1: δεν είναι κακό και να συγκατοικείς, απλά να είναι επιλογή του ανθρώπου.
0: Φυσικά.
1: Και όχι ανάγκη.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: έχετε απολύτω δίκιο. Θέλω λίγο, επειδή τα λέτε πολύ αναλυτικά και πολύ κατατοπιστικά ως δημοσιογράφος έγκριτος, θέλω λίγο να εξηγήσετε, με ρωτάει εδώ πέρα τώρα η Χρύσα, μια που έχει τον κύριο Μέγα, γιατί κάποια προϊόντα στο σούπερ μάρκετ της Ελλάδας έχουν πιο ακριβή τιμή σε σχέση, για παράδειγμα, με το εξωτερικό? Πώς, μου λέει, για παράδειγμα, ένα συγκεκριμένο γιαούρτι γνωστής πολυεθνικής είναι σχεδόν διπλάσια η τιμή του στην Ελλάδα και το βρίσκεις πολύ πιο φθηνό όταν το εξάγουν στο εξωτερικό? Έχει να κάνει με τις ποσότητες, έχει να κάνει με τη δυναμική της οικονομίας, έχει να κάνει με καρτέλ? Τι έχει να κάνει, κύριε Μέγα?
1: Θα σας πω πρώτον, αυτή η Χρύσα μου γλυκιά, σε παρακαλώ, θα παίρνεις τζίφρι ή σιράκο.
0: Έτσι, τα δικά μου. Υπάρχουν στα μεγάλα αθηναϊκά, άμα ταξιδεύει, γιατί μας ακούνε τώρα και από το διαδίκτυο. Τζίφρι ή, ναι, έχετε δίκιο. Τα ντόπια.
1: Ζωντανό γιαούρτι με πέτσα. Αυτό έχει προβιωτικά, είναι ότι καλύτερο για το σώμα μας, για το εντεράκι μας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα. Το ξέρετε ότι η ελληνική φέτα, η φέτα Καράλη, η φέτα Δοδόνη, η φέτα Ήπειρος, που είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν και έχουν και την ονομασία προέλευσης, όταν πουλούνται στην Αμερική πουλούνται πιο φτηνά από ό,τι πουλούνται στην Ελλάδα. Και το κόστος, θέλει η Δοδόνη, θέλει η Ήπειρος να κρατήσει την αγορά των Ηνωμένων Πολιτειών και θα συνέπεια την εξάγει πιο φτηνά, έρχεται λίγο πιο ακριβά στο εξωτερικό λόγω μεταφορικών και κέρδους. Αλλά όταν τιμολογείται στο εργοστάσιο και φεύγει πιο φθηνά από ό,τι φεύγει για την ελληνική αγορά.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το ίδιο κάνουν και οι ξένες εταιρείες. Λέει, στην Ελλάδα δεν υπάρχει καταναλωτικό κίνημα. Είναι τέσσερις εταιρείες, τέσσερα σούπερ μάρκετ. Ο Βασιλόπουλος, ο Σκλαβενίτης, ο Μασούτης.
0: Κριτικός και αυτοί. Μάλιστα, ναι.
1: Που ελέγχουν τις τιμές, διαμορφώνουν τις τιμές αυθαίρετα. Και όταν λέει η κυβέρνηση βάζω πλαφόν στα προϊόντα, λέει απλώς ψέματα. ψέματα με ψέματα κεφαλαία γράμματα. Να σας πω ένα παράδειγμα. Όταν ο κύριος Χ που εισάγει τα παιχνίδια στην Ελλάδα, δεν θέλω να πω το όνομά του, για να μην έχετε εσείς μηνύσεις, ένας είναι αυτός ο μεγάλο έμπορος παιχνιδιών στην Ελλάδα, με το γνωστό ξενικό όνομα. Λοιπόν, αυτός όταν φέρνει παιχνίδια, τα φέρνει από την Κύπρο. Όπα, όπα, η Κύπρος έχει εργοστάσιο κατασκευής παιχνιδιών. Όχι. Από την Κίνα τα φέρνει. Μάλιστα. Τα φέρνει μέσω Κύπρου, στα χαρτιά. Άρα μιλάμε για τριγωνική συναλλαγή. Και από την Κύπρο τα πουλάει πιο ακριβώς στην Ελλάδα και αφήνει τα χρήματα στο εξωτερικό. Το ίδιο κάνουν και τα σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ όταν έχουν πολλά νεφασόλια, ιδιωτικής ετικέτας κλπ, τα παίρνουν από τον παραγωγό σε εξευτελιστικές τιμές. Τα συσκευάζει ο παραγωγός και τους τα δίνει σε μια θυγατρική εταιρεία, από την οποία θυγατρική προμηθεύεται το σούπερ μάρκετ την ιδιωτική ετικέτα και τα άλλα προϊόντα, και μένουν τα χρήματα στη θυγατρική που είναι τις ίδιες οικογένειες των ίδιων συμφερόντων, και εμείς πουλάμε, αγοράζουμε πολύ ακριβά αυτά τα προϊόντα. Αυτές οι τριγωνικές συναλλαγές που είναι η επιτομή της κλοπής, η επιτομή δηλαδή της ανατιμολόγησης των προϊόντων, δεν θέλει να τις ελέγξει η κυβέρνηση, θέλει, έχει επιλέξει να ενισχύσει 5-10 μεγάλες οικογένειες. Το ίδιο που έκανε και με το φυσικό αέριο. Έκλεισε το λιγνίτη γιατί είναι ρυπογόνος. Συμφωνούμε, είναι ρυπογόνος, αλλά για στρατηγικά αποθέματα χρειαζόμαστε το λιγνίτη. Στρέφει όλους τους παίχτες, τους 5 παίχτες που υπάρχουν στην ενέργεια στην Ελλάδα, στο φυσικό αέριο, το οποίο είναι εισαγόμενο. Τώρα που κλείσαν τις τρόφιμες και για πολιτικούς λόγους δεν παίρνουμε από τη Ρωσία, είμαστε εξαρτημένοι πλήρως από το LNG το αμερικάνικο, σε ποσοστό 73% του υγροποιημένου φυσικού αερίου έρχεται από την Αμερική και είναι πανάκριβο, έχει 33 λεπτά την κιλοβατόρα. Όταν εμείς στο σπίτι το πληρώνουμε το ρεύμα, γύρω στα 15, 16, 17 λεπτά την κιλοβατόρα. 33 τιμολογείται από την Αμερική. Αυτές οι τριγωνικές σχέσεις, αυτός τα ολιγοπόλια συγκεντρώνουν όλο το χρήμα και εφαρμόζει, υποτίθεται μετά ο κύριος Μητσοτάκης και το Μέγαρο Μαξίμου, την trickle-down οικονομική πολιτική του Σικάγου. Τι λέει αυτή? Μαζεύουν οι πολύ πλούσιοι το χρήμα στην κορυφή και αφήνουν διάφορα

0: στρατός και διαμαρτύρονται. Αλλά βάλε και στον έμπορο, βάλε και στο δηληστήριο. Πήγαινε, μην λες ότι έβαλα πλαφόν στα αυγά ή στο γάλα στο σούπερ μάρκετ, αφού το γάλα δεν το παίρνει από τον παραγωγό, το παίρνει η εταιρεία του κυρίου Σκλαβενίτη, του κυρίου Παντελιάδη, του κυρίου όλων αυτών, του κυρίου Βασιλόπουλου, του αλφαβήτα Βασιλόπουλου, το παίρνει η εταιρεία. Αυτά είναι σαν παραδείγματα τα αναφέρω.
1: Ναι, κατάλαβα κύριε Μέγα.
0: Θα θέλω να πω κάτι για τις συγκεκριμένες οικογένειες, το εννοώ απλώς. Παίρνουν τα προϊόντα από τον παραγωγό ή από τον ενδιάμεσο και τα τιμολογούν όπως θέλουν αυτοί. Αφού ενδιάμεσα δεν υπάρχει κανένας έλεγχος, υπάρχει μόνο στο ράφι. Στο ράφι λέει μάλιστα κύριε, από την εταιρεία μου, τη θηγατρική, τη δικιά μου, αλλά δεν σε νοιάζει εσένα, γιατί δεν μπαίνει στην ουσία ο ελεγκτής. Η κυβέρνηση δεν ελέγχει ότι ο προμηθευτής είναι ο αδερφός. Είναι η σύζυγος του σούπερ μαρκετά.
1: Μάλιστα.
0: Που δίνει σε υψηλότερη τιμή.
1: Σωστά.
0: Τρεις φορές πάνω. Παίρνει ένα προϊόν 10 ευρώ, το πουλάει 30 στο σούπερ μάρκετ και το βάλει στο ράφι 39.
1: Ναι.
0: 30% πάνω.
1: Και σου λέει, αυτό κοιτάμε πάνω, να δούμε αν οι προσφορές είναι τίμιες και όλα αυτά, αλλά δεν κοιτάς αυτό που είπατε, την ουσία, ποιος τιμολογεί και όλα αυτά. Μάλιστα.
0: Ποιος τιμολογεί.
1: Κύριε Μέγα, πάμε λίγο στην κεντρική πολιτική σκηνή τώρα, που σας βλέπω και μάχημο το τελευταίο διάστημα στα τηλεοπτικά πάνελ, και θέλω λίγο να πάμε στο ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή. Ξέρετε, η κυβέρνηση κατηγορεί την αντιπολίτευση και τον κύριο Ανδρουλάκη για τοξικότητα. Ο κύριος Ανδρουλάκης επαναφέρει το θέμα των υποκλοπών. Κάποιοι λένε ότι το θέμα αυτό έχει κουράσει και τώρα ήρθε και στο προσκήνιο. Και το πόθεν έσχες του κύριου Ανδρουλάκη, ένας λογιστής δεν δήλωσε κάποια χρήματα στο εξωτερικό και η κυβέρνηση λέει για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα χρήματα στο εξωτερικό, και έχει γίνει και ένα άλλο θέμα με το ακίνητο που εκπιστεύεται. Δηλαδή, θέλω να πω, ξέρετε, τα παρακολουθείτε καλύτερα από μένα. Πιστεύετε ότι η κυβέρνηση σηκώνει τους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ επειδή νιώθει ότι το αφήγημα το πολιτικό του ΠΑΣΟΚ έχει μεγαλύτερο έρισμα στην κοινωνία, γιατί το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε την επόμενη μέρα των εκλογών. Δημοσκοπικά όμως βλέπουμε να μην έχει κάνει ένα άλμα όπως θα προσδοκούσατε. Θέλω λίγο συνολικά την άποψή σας για όλο αυτό.
0: Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα και πρόβλημα απήχησης. Δεν έχει σχέση μόνο με τα οικονομικά που λέγαμε τόση ώρα, που είναι πάρα πολύ αυστηρά, γιατί ο κόσμος με την τσέπη του θα πάει να ψηφίσει.
1: Σωστά.
0: Και με βάση τα έως τώρα δεδομένα δεν βγαίνει χειμώνας. Ο Πυρακάκης χθες είπε στο Eurogroup ότι ο Ιούνιος θα είναι χειρότερος από τον Μάιο και αν δεν ανοίξουν τα στενά, που δεν προβλέπει ακόμη και μια ειρήνη να υπάρχει στην περιοχή, δεν προβλέπει να ανοίξουν μετά από 1-1,5 μήνα, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα είναι ακόμη χειρότεροι. Κατά συνέπεια δεν βγαίνει χειμώνας, και αν μολυνθεί η οικονομία και οι επιπλέον τιμές περάσουν στην παραγωγή των προϊόντων, στο γιαούρτι δηλαδή, στο εργοστάσιο, στα μακαρόνια και στα άλλα προϊόντα, αυτά θα πολλαπλασιαστούν και δεν πρόκειται να πέσουν ξανά αυτές οι τιμές. Οι άνθρωποι που ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ ξέρουν ότι ό,τι μπαίνει, ό,τι ακριβένει, δεν φτηνένει ποτέ. Αυτή είναι η δυστυχώς η κατάσταση. Άρα δεν βγαίνει χειμώνας. Η κυβέρνηση είναι πάρα πολύ στριμωγμένη. Δεν μπορεί, είναι στον 7ο, πάει για 8ο χρόνο. Στη μεταπολίτευση δεν είχαμε τέτοιο ρεκόρ να επιδιώκει κάποιος να πάει και για τρίτη τετραετία. Άρα είναι πεπερασμένες οι δυνατότητές της. Έχει απέναντί της μια πολυδιασπασμένη αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορεί να διατυπώσει ένα άλλο λόγο. Ο μόνος τρόπος που φοβάται η κυβέρνηση είναι μήπως φύγουν οι πιο κέντροοι, οι πιο νουνεχείς, οι πιο ήπιοι από τους ψηφοφόρους που τη στήριξαν το 19, ίσως και το 23. Το 19 για να φύγουμε, λέγανε, από το πείραμα Τσίπρα, το 23 γιατί δεν υπάρχει αφήγημα και μια χαρά τα πήγε ο Μητσοτάκης, εννοούσαν τα επιδόματα που έδωσε με τα 62 δισεκατομμύρια μέσα στην πανδημία. Λοιπόν, τώρα φαίνεται ότι ο ήπιος λόγος και ο συγκροτημένος λόγος του ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι τους στερεί ψήφους και θέλει να τοπολώσει το κλίμα, και βρίσκει αυτό το πρόσχημα τώρα. Ξέχασε, ήταν όντως μια αστοχία του λογιστή, αλλά και του Νίκου του Ανδρουλάκη. Εγώ θα το πω.
1: Ναι.
0: Και του Νίκου του Ανδρουλάκη. 1 εκατομμύριο έπρεπε να το διπλωτσεκάρει και να το δηλώσει. Αλλά επειδή το είχε δηλώσει τα προηγούμενα χρόνια, αυτό το 1 εκατομμύριο, το οποίο έχει υπόθεν, είναι από τους μισθούς, από τους δυσανάλογα και ξεδιάντροπα υψηλούς μισθούς που παίρνουν οι ευρωβουλευτές, που παίρνουν πάνω από 20.000 το μήνα. Και ήταν 9 χρόνια ευρωβουλευτής ο Νίκος Ανδρουλάκης, άρα είχε πράξεις σαν αμοιβές

0: πάνω από 2 εκατομμύρια, είχε δαπανίσει 1 εκατομμύριο ή το έφερε στην Ελλάδα, δεν ξέρω, έχει μείνει 1 εκατομμύριο στην αλλοδαπή. Κακώς κάκισα, δεν το ναι. πρόσεξε. Αλλά υπάρχει υπόθεν από πού είναι τα χρήματα. Άρα έχει μικρή σημασία τώρα όλα τα υπόλοιπα. Ταυτόχρονα όμως με τα οικονομικά η κυβέρνηση δεν τρέπεται, δεν οροδεεί προοδιονός. Δηλαδή όταν το 2009 ο Καραμαλής, ο προηγούμενος πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο προπροηγούμενος, έκλεισε τη Βουλή για να την γλιτώσει τότε με το Βατοπέδι, με τη Siemens, με τη μεταβίβαση του Γερμανού, λέγαμε πω που έκλεισε τη Βουλή παραγράφηκαν τα αδικήματα. Τώρα που ήρθε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Βορύδης και ο Αδιανάκης που ήταν υπουργοί, ο Βορύδης με την τεχνική λύση που επέτρεπε να δηλώνει στα κατσικάκια από την Κρήτη να βόσουν στις Σέρες, και ο Αδιανάκης που το 800.000 για το πρόβατο στην Κρήτη τα έκανε 7 εκατομμύρια, και οι δύο αυτοί απειλάγησαν, δεν παραπέμπτησαν. Παραπέμπτησαν οι απλοί βουλευτές. Και τώρα, προχθές έγινε, και πώς δεν την κλείδωσε ο Βορύδης με τον Αβγενάκη, γιατί τους είχαν άχτη και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, με την επιστολική ψήφο. Καθόταν στο κηλικείο της Βουλής, πήραν ουίσκι και θέλαν επιστολική ψήφο για να την ελέγχει το Μέγαρο Μαξίμου, και βάζανε μέσα στο φάκελο. Με αυτόν τον τρόπο την κλείδωσε ο Βορύδης. Μετά παραπέμφθηκαν οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είτε η κυβέρνηση ότι η κυρία Ραμπατζή και ο κύριος Λιβανός ως υπουργοί που ελέγχονται θα παραπεμφθούν και αυτοί στο φυσικό τους δικαστή. Η κυρία Ραμπατζή μάλιστα στεντορία τη φωνή δήλωνε ότι εγώ θέλω να δικαστώ, και πήγαν προχθές στη Βουλή την προηγούμενη Πέμπτη και είπανε ότι δεν τους παραπέμψουμε. Η Ραμπατζή άλλαξε γνώμη, λέει εγώ δεν έκανα τίποτα. Ήτανε φτάνουμε στο σημείο να λέει μετά και αυτά τα χρήματα ποιος τα έκλεψε, δεν θα απολογηθεί κανείς. Και έρχεται μετά και η κυρία Κοβέση και λέει πάμε, ξεκινήσαμε κάτι στην Ελλάδα να το κάνουμε. Έρχεται ο Φλωρίδης, παίρνει μια τροπολογία και λέει μπορεί να ξεκίνησε το σκάνδαλο των υποκλοπών ή της το ΟΠΕΚΕΠΕ το έβγαλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα, αλλά μετά τους υπουργούς και τους βουλευτές κλπ. Θα τους ανακρίνει εφέτης. Και επειδή εσείς δεν έχετε εφέτη, θα έρθει στην ελληνική δικαιοσύνη. Πάνε να πάρουν την υπόθεση. Την πήραν νομικά, θεσμικά την υπόθεση από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Στέλνει επιστολή στην Κομισιόν, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Κοβέση διαμαρτύρεται γι' αυτό, ότι ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο τους παίρνουν την υπόθεση από τα χέρια για να μην τη συνεχίσει. Λέει, ζητήσαμε την παράταση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων που έχουν εθνική καταγωγή την Ελλάδα, την κυρία Παπανδρέου κλπ. Την παράταση για 5 χρόνια και μας δώσαν μόνο 2 χρόνια. Άντε πάλι νέο πρόβλημα. Καταλαβαίνετε ότι δεν διστάζουν να κάνουν το οτιδήποτε προκειμένου να μην ελεγχθούν. Δεν δίστασα προχθές με το Βορύδη να πει ότι είναι θέμα, εθνικό θέμα, και δεν μπορεί να γίνει εξεταστική, απλή εξεταστική επιτροπή, όχι η προανακριτική που παραπέμπει στον εισαγγελέα, απλή εξεταστική επιτροπή για το θέμα των υποκλοπών, όταν ο πρωτοδίκης βρήκε στη δίκη του Ντίλιαν και των Λιφών βρήκε κάποια στοιχεία και λέει όχι, δεν θα την ερευνήσουμε περαιτέρω γιατί είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Συγγνώμη, το 23 που έγινε πάλι αντίστοιχη επιτροπή εξεταστική, πάλι με την πρωτοβουλία του ΠΑΣΟΚ, γιατί τότε δεν επικαλέστηκαν το εθνικούς λόγους και την κάνανε και τώρα έχουν εθνικούς λόγους? Το είπε μία μέρα ο κύριος Κερίδης στην τηλεόραση του Mega News, λέει δεν θέλουμε μέσα στο καλοκαίρι και σε προεκλογικό κλίμα να έρχεται στη Βουλή και να συζητιέται όλο αυτό το θέμα των υποκλοπών, να έρχεται ο Ντίλιαν και να λέει για τον Πρωθυπουργό ότι είναι ο Νίξον των Αθηνών κλπ. Καταλαβαίνετε, για να κρατήσουν την εξουσία θα κάνουν τα πάντα. Γι' αυτό πρέπει και το ΠΑΣΟΚ και τα άλλα κόμματα να είμαστε πιο ενεργοί, πιο δραστήριοι, να τα εντοπίζουμε αυτά τα προβλήματα και κυρίως να προτείνουμε λύσεις. Γιατί τα προβλήματα, όλα αυτά που συζητάμε, τα γνωρίζει ο κόσμος, έχει κάποιες απορίες γιατί γίνεται με τον ένα ή τον άλλον τρόπο. Στον βαθμό που μπορούμε θα τις απαντάμε, αλλά πρέπει να τους λέμε τι πρέπει να κάνουμε για την επόμενη μέρα.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί έχει κλείσει ο χρόνος. Έχω δύο σφήνες να ρίξω, κύριε Μέγα. Εσείς πιστεύετε αυτή τη στιγμή ότι το ΠΑΣΟΚ, ο στόχος του να είναι πρώτο κόμμα έστω με μία ψήφο, είναι εφικτός? Γιατί, και επίσης, γιατί πιστεύετε ότι η κυβέρνηση έχει αυτή την ανοχή ακόμα της κοινωνίας? Δηλαδή πιστεύω ότι πολλοί μπορεί να μην θέλουν τον Κυριακό Μητσοτάκη για τρίτη θητεία, αλλά από την άλλη είναι αυτό που είπατε και εσείς, μπορεί να μην βλέπουν κάτι συσπηρωμένο απέναντι. Έχει δημιουργηθεί, πιστεύετε, αυτό το ρεύμα της ανατροπής?
0: Νομίζω πως ναι, ο κόσμος δεν θέλει τρίτη τετραετία, αυτό είναι πλέον σίγουρο, mm-hmm. αλλά θέλει από την άλλη πλευρά κάτι πιο δεσμευτικό, κάτι πιο σαφές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ΠΑΣΟΚ θα κάνει το άλμα και θα προβάλλει ως εναλλακτική λύση όταν κάνει μια πιο δομημένη κοινωνική ατζέντα, δηλαδή μιλήσει συγκεκριμένα για τους μισθούς, για τη νέα γενιά και για τις συντάξεις. Υπάρχει αυτό το πρόγραμμα, αλλά πρέπει να γίνει πιο εύληπτο. Πρέπει να μπαίνω εγώ μέσα στο καφενείο στην Άρτα, όπου πολιτεύομαι, και να λέω με αυτόν τον τρόπο θα πάρετε αυτό. Και ο κάθε πολίτης, ο αγρότης, γιατί αυτό με ενδιαφέρει, η νέα γενιά, mm-hmm. ο μικροεπαγγελματίας, ο συνταξιούχος, να βλέπει σε αυτή τη διακήρυξη, να βλέπει τη φωτογραφία του. Πρέπει να κάνουμε ορισμένα άλματα προς αυτή την κατεύθυνση, και επικοινωνιακά αλλά και ουσιαστικά, να κινηθούμε προς το λαό. Αν νομίζω ότι αυτό θα γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Έχω την πληροφορία ότι το ΠΑΣΟΚ μέσα το 17 Ιουνίου θα ανακοινώσει τα ψηφοδέλτια, το μεγαλύτερο μέρος των ψηφοδελτίων.
1: Θα είστε, υποθέτω εσείς,
0: μέσα στο καλοκαίρι.
1: Θα είστε πάλι στον νομό σας.
0: Θα είμαι στην Άρτα υποψήφιος με τον ΠΑΣΟΚ, μάλιστα.
1: Ωραία, οκ.
0: Okay. Οπότε θα τα μόνουμε και το καλοκαίρι σε όλες τις εκδηλώσεις. Αλλά κυρίως πρέπει να πάμε στα νεανικά στέκια, εκεί που είναι οι αποκλεισμένοι, ηλικιωμένοι.
1: Σωστά.
0: Εκεί που είναι οι άνθρωποι που δεν έχουν προοπτική, για να τους πούμε με ποιον τρόπο θα χαράξει ξανά για αυτούς, γιατί ναι, διαφορετικά νομίζω ότι είναι σε ένα διάξοδο άνθρωποι.
1: Μάλιστα. Κύριε Μέγα, πάντα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον η συζήτηση, πραγματικά, με τον τρόπο που τα λέτε. Θα είμαστε σε επικοινωνία και θα ανοίγουμε έτσι νέους κύκλους όσο πολλώνεται και η πολιτική επικαιρότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά.
0: Καλό τάξιδο, να είστε, χάρηκα και εγώ αυτή την κουβέντα.
1: Καλό σας βράδυ,
0: καλό
1: κύριε
0: Μέγα.
1: Να είστε καλά, γεια χαρά. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, σε λίγο η συζήτηση στο κανάλι μας στο YouTube, με κείμενο αύριο στο Prisma Radio, Λευκάδα Today και Πρέβεζα Today, η συζήτηση αυτή. Ο κύριος Μέγας είναι, όπως είπαμε, αρθρογράφος, ξέρει πολύ καλά τα οικονομικά και βεβαίως πολιτεύεται με το ΠΑΣΟΚ και θα είναι υποψήφιος στην Άρτα εκ νέου. Είμαστε μαζί εδώ με την Erect Group, με παρουσία στον χώρο της ανάπτυξης και κατασκευής ακινήτων. Επεκτείνει τις υπηρεσίες της στον τομέα της ασφάλισης, δημιουργώντας την Erect Insurance. Σε συνεργασία με την Allianz, από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, η Erect Insurance προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ασφάλισης, καλύπτοντας σύγχρονες ανάγκες ιδιωτών και επαγγελματιών. Συγκεκριμένα, παρέχονται προγράμματα ασφάλειας αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας, με δυνατότητα εξατομίκευσης, άμεση εξυπηρέτηση και αξιοπιστία στη διαδικασία αποζημίωσης. Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στη Λευκάδα, στην Οδό Καραβέλα 2. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε στο 2645-023-010 ή στο erect.gr. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο εδώ στον Prisma 91,6. Μείνετε μαζί μας.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cardzonikastendes.gr. GSP Cardzonikas. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Για μία γιορτή ή μία επέτειο, Για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο. Με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα. Κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682 0 6800.

0: και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
1: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής, κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: www.ktismabathandroom.gr.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: Infonet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820 21 149 και 29 740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
6: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
5: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
6: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
7: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
8: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
7: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
10: Άραξο.
9: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
10: Άραξον λέμε.
9: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
10: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
11: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
12: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
11: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
12: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
11: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
12: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 555.
11: Στον Λούρο Πρέβεζας.
12: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810 21 662.
11: Πρατήρια καυσίμων Άξον. Άρα, Άξον.
2: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
13: Υποδήματα STEP.
14: Μόδα.
13: Ποιότητα.
14: Επωνυμία.
13: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
15: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
13: Geox,
15: Lacoste,
13: Gant,
15: Replay,
13: Sakiris Malas,
15: US Polo,
13: Boss,
15: Cricket,
13: Damiani,
15: Skechers,
13: Versace,
15: Robinson
13: και πολλές άλλες.
15: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
13: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
15: Αερόσολα,
13: Piccadilly, Maxi Therapy,
15: Base Comfort,
13: Skechers Memory Foam.
15: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
13: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
15: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
13: και Σκουφά 24 στην Άρτα
15: και στο stepbrandshoes.gr.
2: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: ξεκινήσουμε, διότι θα μείνετε στον Πρίσμα 91,6, γιατί ακολουθεί το Πρίσμα Sports με τον Βυσαρίωνα Σάκο. Αναρωτιέμαι, το πρωτάθλημα δεν τέλειωσε ακόμα, Βυσαρίωνα? Έχουμε ακόμα απόνερα, έτσι δεν είναι? Ωραία. Λοιπόν, δεν ξέρω, δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, απλά νομίζω ότι οι ομάδες τελειώνουν νωρίς. Αφού η ΑΕΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα, έχω χάσει κάτι? Θα με βοηθήσεις τώρα, θα μου το εξηγήσω όλα στην εισαγωγή της εκπομπής σου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, εδώ πάντα σε 6 το απόγευμα. Μαζί μας ήταν η Erect Insurance, η Erect Group, με δυναμική παρουσία στον χώρο των ακινήτων. Κάνει το επόμενο βήμα και φέρνει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ασφάλισης μέσα από την Erect Insurance. Σε συνεργασία με την Allianz, μία από τις κορυφαίες ασφαλιστικές εταιρείες στην Ελλάδα, προσφέρει αξιόπιστες λύσεις για κάθε ανάγκη. Ασφάλεια αυτοκινήτου, κατοικίας και υγείας, με σύγχρονα προγράμματα, ευελιξία στην επιλογή καλύψεων και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί η ασφάλεια δεν είναι απλά μια υποχρέωση, είναι σιγουριά που χρειάζεστε κάθε μέρα. Επισκεφτείτε την Erect Insurance στη Λευκάδα, εδώ Καραβέλα 2 ή στο 2645-023-010. Μπείτε erect.gr και ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας. Erect Insurance, προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για σας. Διαφημίσεις, Prisma Sports, καλό βράδυ, να είστε καλά και προσοχή στο δρόμο. Καληνύχτα.
1: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
1: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.οικοσδεκόρ.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Φέρνει Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Η Rect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Rect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Η Rect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Ο

0: τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Δευτέρα σήμερα 25 του Μαΐου. Πάντα πίσω από το μικρόφωνο και στην ζωντανή αθλητική εκπομπή και στην επιμέλεια ο Σάκος Βυσσαριών. Είναι η τελευταία εκπομπή, ζωντανή αθλητική εκπομπή για φέτος. Εκτός καλών συνεχόντων των προγραμμάτων, υπάρχει κάποια έκτακτη εκπομπή ενδιάμεσα που θα την κάνουμε όποτε μπορούμε, μιας και τα αθλητικά γεγονότα τείνουν να τελειώσουν, τα πρωταθλήματα δηλαδή.

διαφορετικά ξεκινήσαμε σήμερα. Δόξα στα παιδιά σου, λέει ο ύμνος του Ολυμπιακού για την τέταρτη Ευρωπαϊκή Κούπα που ήρθε στον Πειραιά, κερδίζοντας χθες σε ένα συγκλονιστικό τελικό την Ρεάλ Μαδρίτης, που μας πήγε η ψυχή στην κούλουρη με γεμάτο από Ολυμπιακούς το γήπεδο του ΟΑΚΑ. Το τελικό με σέντερ, όπως λέγεται, το γήπεδο του Παναθηναϊκού. Μετά την Ευρωπαϊκή Κούπα στο ποδόσφαιρο που σηκώσαμε μέσα στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο Παπαρίνα. Χθες είχαμε και την τέταρτη Ευρωπαϊκή Κούπα στο μπάσκετ που σηκώσαμε μέσα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Ολυμπιακού. Συνεχίζουμε. Θα συνομιλήσουμε σε λίγο με τον Χρήστο τον Καλύβα από τα Γιάννενα, τον φίλο και αθλητικό ρεπορτάζ, δημοσιογράφο δηλαδή, να μας κάνει ρεπορτάζ για τον Μπας Γιάννα. Τα πούμε σε λίγο.

0: Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή το Χρήστο τον Καλύβα από τα Γιάννενα, το φίλο δημοσιογράφο, τον ανταποκριτή εκεί πάνω στα Γιάννενα, να μιλήσουμε γιατί άλλο για τον Μπας Γιάννα. Καλησπέρα Χρήστο.
1: Καλησπέρα φίλε μου Βυσσαρίων, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Πρίσμα. Καλησπέρα και στο φίλο μου τον Κώστα τον Κωδία, γιατί έχουμε πολύ καιρό να τα πούμε. Και με σένα έχουμε πάρα πολύ καιρό να τα πούμε.
0: Να υπενθυμίσουμε εδώ, Χρήστο, σε ευχαριστώ κιόλας για την αποδοχή της πρόσκλησης. Να υπενθυμίσω λίγο εδώ, να πω λίγο μάλλον στους ακροατές που μας ακούνε, ότι έχουμε ένα πρόβλημα με το Viber, με το υπολογιστή δηλαδή, και δεν μπορούμε να ακουστείς. Ακούγεσαι βέβαια καλά, διαμέσου του τηλεφώνου τώρα και του κινητού.
1: Μια χαρά είναι η επαφή μας και εγώ σας ακούω μια χαρά.
0: Α, ωραία, ωραία.
1: Οπότε, λοιπόν,
0: Χρήστο,
1: καταρχάς να ξεκινήσουμε από εδώ, και εδώ τα νέα είναι, δεν είναι για τον Μπας Γιάννα πια, είναι για τη ζωή του Μάριου Οικονόμου.
0: Αυτό ήθελα να κάνω, την πρώτη ερώτηση, σε τι κατάσταση βρισκόμαστε, Χρήστο?
1: Αυτό είναι το μεγάλο θέμα εδώ των ημερών πια, δεν είναι ο Μπας Γιάννα, είναι η υγεία του πρώην ποδοσφαιριστή του Μπας Γιάννα, της ΑΕΚ, της Μπολόνια και αρκετών άλλων ομάδων του Μάρη του Οικονόμου, ο οποίος είχε ένα τροχαίο, σοβαρότατο τροχαίο το περασμένο Σάββατο. Οι γιατροί είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά όχι τη διάγνωση, τις ειδήσεις που μπορούν να δώσουν. Το αιμάτωμα δεν υποχωρεί από το κεφάλι σύμφωνα με τις τελευταίες αξιωματικές που έχει κάνει. Είναι στην μέσα, δίνει μάχη για τη ζωή του, και όταν λένε δίνει μάχη, είναι όμως την κυριολεξία αυτό. Ότι δίνει μάχη.
0: Να πούμε, Χρήστο, σε διακόπτη, συγγνώμη, ότι να ευχηθούμε τα καλύτερα βέβαια για τον Μάριο Οικονόμου, ο οποίος ήταν ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και ένας από τα καλύτερα παιδιά, άριστος χαρακτήρας. Είναι. Ήταν σαν ποδοσφαιριστής εννοώ. Σαν ποδοσφαιριστής εννοώ και είναι σαν χαρακτήρας.
1: Ο Μάριος αποφάσισε να σταματήσει λίγο νωρίς.
0: Πολύ νωρίς, όντως.
1: Την ποδοσφαιρική του καριέρα στον Πανετολικό, και αυτό προκάλεσε και μία έκπληξη όσον αφορά. Το ότι σταμάτησε η ποδοσφαιρική του καριέρα, και δεν έχει πει ποτέ μάλλον ότι τον λόγο που το έκανε. Ελπίζουμε να ξεπεράσει αυτό το σκόπελο και να γυρίσει υγιής πίσω στην οικογένειά του και στους δικούς ανθρώπους.
0: Χρήστο, ξέρουμε ότι για το ατύχημα ότι έγινε έξω από το νοσοκομείο Χατζικώστα, παρόλα αυτά μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο λόγω εφημερίας. Χρήστο.
1: Μεταφέρθηκαν, φίλε μου Βυσσαρίων, οι πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Χατζικώστα, διασωληνώθηκε εκεί και μετά μεταφέρθηκε. Γιατί αυτό το κομμάτι

0: μπορούμε να πούμε ήταν λίγο έτσι σαν σωτήριο για τον Μάριο, γιατί παρασχέθηκε ανάμεσα πρώτη βοήθεια στο νοσοκομείο Χατζηκώστα, του παρότι δεν εφημέρευε, το ατύχημα ήταν πάρα πολύ σοβαρό όπως είπαμε, διασωληνώθηκε εκεί και μετά μεταφέρθηκε, που έγινε ένα πολύ ωραίο χειρουργείο στο Πανεπιστημιακό, στο κεφάλι του ποδοσφαιριστή. Το μεγάλο πρόβλημα δηλαδή είναι στο κεφάλι, όλο το άλλο το σώμα δεν έχει χτυπήματα, δεν έχει σοβαρά προβλήματα το υπόλοιπο σώμα. Όλο το θέμα είναι οι βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις που υπέστη ο ποδοσφαιριστής.
1: Ευχόμαστε τα καλύτερα, να το ξεπεράσει η βοήθεια της Παναγίας, του Θεού, να είναι πάνω του. Όλες οι ευχές είναι πάνω στον ποδοσφαιριστή.
0: Ένα μεγάλο σοκ για όλη την κοινωνία των Ιωαννίνων αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ένα μεγάλο σοκ. Και για όλη την Ελλάδα πιστεύω.
1: Μιας και ξεκινήσαμε με πάρα πολύ καλές ειδήσεις, όπως είναι αυτό με τον Μάριο Κονόμα, είχαμε και μια άλλη τραγική είδηση. Χάθηκε, έφυγε από τη ζωή δηλαδή. Και ο Παρασκευάς Άτζας, ο οποίος και αυτός σε μικρή ηλικία, έτσι.
0: Ο Τραϊανού Δέλλα, εγώ είμαι Αστροκώστα, γιατί και ο Τραϊανός Δέλλας και αυτός με το ποδόσφαιρο έχει, με τον αθλητισμό έχει επαφή. Δηλαδή η εβδομάδα αυτή, όπως έγραψα η φίλη μου Βυσάρη, είναι με άσχημα νέα, ξεκίνησε με άσχημα νέα.
1: Ναι.
0: Με κακά μαντάτα. Τι να πει κάτι για τον Παρασκευά τον Άτζα, όταν φεύγει ένας άνθρωπος τόσο νέα ηλικία. Αφού μου δεν μπορούμε να πούμε τίποτα.
1: Και γιατί ο γόμος Τροκώστα έγινε. Και γιατί ο γόμος Τροκώστα, ευχόμαστε να αναπαυτεί η ψυχή της και του Παρασκευά Άτζα, η οποία ήταν σύζυγος του Τραϊανού Δέλλα.
0: Είναι δύο άνθρωποι νέοι που με βάση όσα γράφονται ότι με την αρρώστια που είχαν που έφυγαν ταλαιπωρήθηκαν αρκετά, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Ας αναπαυτούν οι ψυχές τους και συλληπιτήρια στους οικείους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο παραπάνω. Δεν χρειάζονται άλλα σχόλια.
1: Σκέψη είναι σε αυτά τα παιδιά πάνω, ειδικά στο Μάριο Κονόμο, ο οποίος πιστεύω θα το ξεπεράσει. Είναι γερός οργανισμός ο Μάριος και θα το ξεπεράσει, και οι σκέψεις όλων και η βοήθεια της Παναγίας να είναι δίπλα του. Πάμε λίγο τώρα στον Μπας Γιάννα. Όπως Μπας Γιάννα, που ξέρουμε από φέτος θα αγωνίζεται στα αριστεχνικά πρωταθλήματα και στη γάμα εθνική κατηγορία. Εκείνο βέβαια που βρίσκεται στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες, αυτές τις ώρες δηλαδή, τις στιγμές, είναι ότι βρέθηκε κάποιος επενδυτής, ο Κιμ Καλαμάρης, που συνεχίζει τις επαφές του στα Γιάννα, έτσι δεν είναι, να αναλάβει τα ενία του Μπας Γιάννα.
0: Τώρα, όπως είπαμε, υπάρχει στασιμότητα σε αυτό το κομμάτι. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της προηγούμενης εβδομάδας, πριν συμβεί και
1: το ατύχημα.
0: Το ατύχημα με τον Μάρτιν Οικονόμο, ο κ. Καλαμάρης είχε μια επαφή με τον πρόεδρο του Εραστέχνη, τον Γιώργο Οικονόμο, που είναι ο πατέρας του Μάριου. Τα πάντα είναι στάσιμα.
1: Σταματήσαν, ναι.
0: Γιατί δεν υπάρχει μυαλό τώρα για άλλες επαφές.
1: Μάλιστα, πάντως οι πληροφορίες είναι. Χρήστο, σε διακόπτω. Οι πληροφορίες όμως πριν γίνει βέβαια το ατύχημα είναι θετικές, ότι έχει μπει ζεστά όμα.
0: Αυτό σου λέω. Ναι, μεν υπάρχει το ενδιαφέρον του κ. Καλαμάρη, αλλά και το ατύχημα να μην είχε συμβεί του Μάριου, θα έπρεπε πρώτα να πάει 30 μήνες να οριστικοποιηθεί η αποπομπή των αδερφών Χριστό Βασίλη.
1: Και η εκαθάριση του Μπας Γιάννα, έτσι.
0: Το ότι θα πάει ομάδα στον κύριο Οικονόμου, θα μεταφραστεί στον Εραστέχνη για να συμμετέχει στην γάμα δίκη, θα πρέπει πρώτα να συμπληρωθεί 30 Ιουνίου για να πάει, για να γίνει το όποιο deal, να το πούμε, με τον κύριο Καλαμάρη. Βέβαια, συζητήσεις έχουν γίνει, αλλά είναι ακόμα σε προκαταρκτικό επίπεδο, θετικό το κλίμα. Αλλά βλέπεις τώρα έπεσε απάνω.
1: Χρήστο, είχαν ακουστεί και πληροφορίες πριν την ενδιαφέρον του Εκίμ Καλαμάρη για τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ότι ενδιαφέρονταν τώρα επίσημα, ανεπίσημα.
0: Κάποιος εκεί ήταν, νομίζω το έχω γράψει, κάποιο site.
1: Και ο πρόεδρος, και για τον πρόεδρο του Άρη ακούστηκε πάρα πολλά.
0: Για τον κύριο Μαρινάκη δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Για τον κύριο Καρυπίδη έχουν γραφτεί αρκετά δημοσιεύματα.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν νομίζω ποτέ να υπήρχαν επαφές των αδερφών Χρήστο Βασίλη με τον κύριο Καρυπίδη ή του κυρίου Οικονόμου με τον κύριο Καρυπίδη.
1: Και άμα μιλήσουμε για μεγάλο. Γιατί ο Μπας Γιάννα έχει φτάσει σε τα 5 μπαν από ό,τι διαβάζω τώρα. πριν στο στούντιο, έφτασε τα 5 μπάνα από, την, από άποψη χρεών και οφειλών, ναι, ο οποίο φτάνουν, αν είναι αλήθεια και εσύ θα μας το πεις Χρήστο, ότι στα 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ, έτσι.
0: Τα μπάνα ή τα χρέη, για τα χρέη.
1: Τι για τα χρέη.
0: Τα χρέη ήταν, ήταν ούτως ή άλλως τα, τα 6 εκατομμύρια. Τώρα ο κύριος Σιώτης είχε πει σε κάποιες συνεντεύξεις ότι μειώθηκε το ποσό με αυτά που, που έβαλε και ο ίδιος χρηματικά, αλλά και με τους ανθρώπους που βοήθησαν εδώ φέτος, βοήθησε αρκετός κόσμος. Το θέμα είναι ότι έρχονται οφειλές τώρα με σκάν και προσφυγές των ποδοσφαιριστών που δεν είναι πληρωμένοι τη φετινή χρονιά. Βλέπω θα έρθουν κι άλλα πάνω από τη ΦΥΦΑ. Δεν κοροϊδευόμαστε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για τον Μαζιάννα. Και όποιος θα έρθει να αναλάβει, θα πρέπει να συναγωγικά να το ξεψαχνίσει καλά το θέμα, να δει τι γίνεται με τα οικονομικά. Ο κύριος Καλαμάρης είχε πει ότι οι συνεργάτες του, σε μένα δικηγορικό γραφείο που συνεργάζεται, έχει βάλει ήδη να ψάχνει το θέμα όσον αφορά τα, τα οικονομικά, αλλά το ψάχνω μέχρι το να οριστικοποιήσουμε κάποια πράγματα που μπορούμε να βρούμε. Υπάρχει μεγάλη απόσταση και τώρα όλα στον Μπαζιάννα αυτή τη στιγμή, το ξαναλέω, είναι στάσιμα μετά το ατύχημα του Μάριου Οικονόμου.
1: Πάντως από μετά από αρκετά χρόνια, όχι αρκετά, δηλαδή 2-3 χρόνια περίπου, θα ξανασυναντηθούμε στα γήπεδα, εγώ, εσύ, ο Κολλιός, ο Χρήστος, ο Μιχάλης, ο Τσάγκας, θα βρεθούμε λόγω του ότι θα αγωνίζει ο Παζιάννα στον όμιλο εδώ το δικό μας της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας, όπου θα αγωνιστεί και η Θύελλα Κατσικά που ανέβηκε φέτος, έτσι, δίκη ανέβηκε η Θύελλα Κατσικά. Χρήστο, εσύ είσαι τόσα χρόνια στα γήπεδα.
0: Θα συναντηθούμε μετά από 2 χρόνια απουσίας Γιαννιώτης και ομάδας από τη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Δεύτερον, εχόντως καλών των πραγμάτων, τα Γιάννα θα έχουν 2 ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική φέτος. Που έχουμε να δούμε πολλά χρόνια 2 ομάδες στη ΓΑΜΑ Εθνική, έστω και είναι και ο Παζιάννα.
1: Ναι.
0: Φτάσαμε εκεί. Φέτος η ομάδα της Θύελλας Κατσικάς με ρώτησαν αν ανέβηκε δίκη. Ναι. Πιστεύω ότι δίκη ανέβηκε. Και πάντα, σχεδόν πάντα, ένας βαθμολογικός πίνακας λέει την αλήθεια. Και η Κατσικά ήταν από την αρχή μέχρι το τέλος, αν θυμάμαι, μία φορά ήταν που άλλαξε κορυφή ή 2, θυμάμαι. Ναι. Ήταν σχεδόν από την αρχή μέχρι το τέλος στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος και κατέκτησε και το κύπελο Ερασιτεχνών.
1: Προχθές, ναι, στα πέναλτι, ναι, την Κυριακή.
0: Και δίκη ανεβαίνει στην ΓΑΜΑ Εθνική. Λογικά, αν και έχει εκλογές τώρα το καλοκαίρι Κατσικά, λογικά το Συμβούλιο με 2-3 προσαφαιρέσεις θα είναι το ίδιο. Ο κ. Βαζιώτης νομίζω θα είναι πάλι πρόεδρος.
1: Ο κ. Βαζιώτης είναι ο αιωνόβιος πρόεδρος. Αυτό ήθελα να έχω. Είναι ένας άψογος πρόεδρος, ο οποίος και πάρα πολύ καλός άνθρωπος, πολύ καλό παιδί, που είναι από τον ήλιο, από το πρωί μέχρι το βράδυ στο γήπεδο, έτσι, και έχει προσφέρει αρκετά σε Θύελλα Κατσικάς και πάρα πολλά χρόνια, έτσι.
0: Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει με τον προπονητή. Ο κύριος Σαφάκας είπε ότι υπάρχουν κάποια προβλήματα και λόγω της εργασίας του. Και θα δούμε αν αυτά μπορούν να ξεπεραστούν ή όχι. Τι άλλο θα ψάξει για προπονητή η ομάδα της Κατσικάς.
1: Ναι.
0: Βέβαια θα χρειαστεί και ενίσχυση για να μην κρυβόμαστε στην ΓΑΜΑ Εθνική, γιατί είναι μια κατηγορία που το λέω και στις εκπομπές που κάνω και εδώ στο Super FM, δεν είναι εύκολη κατηγορία η ΓΑΜΑ Εθνική. Και μην νομίζουν κάποιοι εδώ στα Γιάννα ότι επειδή θα λήγεις η Παζιάννα θα περνάς από όλες τις ομάδες αέρας, έτσι.
1: Συμφωνώ.
0: Αυτό βεσταριόν θέλω να το πεις και εσύ.
1: Συμφωνώ. Συμφωνώ απολύτως. Είναι πάρα πολύ δύσκολο πρωτάθλημα. Εμείς εδώ στην Πρέβεζα θα έχουμε τον Πας Πρέβεζα και τον Τηλικράτη Λευκάδος. Και ο Πας Πρέβεζα ήδη ανακοίνωσε τον Βαζέχα. Την Τετάρτη θα εμφανιστεί σε συνέντευξη τύπου εκεί από την ομάδα. Θέλω να πω ότι είναι μια δύσκολη κατηγορία.
0: Να παίρνεις έναν προπονητή τύπου Βελληνικού Βαζέχα, πας και για πράγματα καλά για τη νέα χρονιά.
1: Από ό,τι ακούω ότι εδώ στην Πρέβεζα θα ενισχυθεί αρκετά η ομάδα του Πας Πρέβεζα. Ήδη φτιάχνεται ένα βοηθητικό γήπεδο στο Μύτικα για να προπονείται εκεί η ομάδα του Πας Πρέβεζα. Έχει έρθει πιο γρήγορα πριν μερικές μέρες ο Βαζέχα και πώς το λένε, ξεναγήθηκε στους χώρους που θα, θα προπονείται και θα αγωνίζεται ο Πασπρέβεζα, συνομίλησε εκεί.
0: Έκανε τον έλεγχο του άνθρωπος πριν υπογράψει.
1: Ναι, και μετά, ναι, μετά αποφάσισε να συμφωνήσει με τον Πασπρέβεζα. Θα συνεργάτες δεν θα έχει μαζί του, από ό,τι ξέρω πρώτες πληροφορίες, δηλαδή δεν θα φέρει μαζί του αυτός από Αθήνα, θα βρει εδώ συνεργάτες.
0: Πιστεύω έχει καλούς προπονητές η Πρέβεζα.
1: Είναι ο Μάκης ο Δήμας, ο οποίος έχει τις ακαδημίες, τεχνικός σύμβολος θα είναι ο Ζαρκαντώνης, που είναι και αυτός προπονητής εκεί στις ακαδημίες του Μάκη του Δήμα, θα είναι γιατρός του αγώνου ο Κώστας ο Αμάρατος, ο οποίος ασκεί και το επάγγελμα του προπονητή στις αριστερικές κατηγορίες, δηλαδή θα παρατηρηθεί με πάρα πολύ καλό, καλό τεχνικό team. Ναι.
0: Για να επιστρέψουμε λίγο εδώ στις δύο γιαννιώτικες ομάδες,
1: ναι, ναι, ναι.
0: Διστακτικά ξέρει τι είναι στη Γάμα Εθνική, γιατί έχει αγωνιστεί. Ο Παζιάννα που έχει αγωνιστεί παλιότερα στη Γάμα Εθνική δεν ήταν η Γάμα Εθνική όπως είναι τώρα.
1: Όχι.
0: Έτσι, και το μέλλον του Πας Γιάννα στη Γάμα Εθνική μου, από ό,τι φαίνεται, θα πάει με παιδιά από την K19, K17, κι αν υπάρχουν κάποιες προσθήκες από τις γύρω περιοχές. Δεν νομίζω να κάνουμε και μεγάλα ανοίγματα οικονομικά.
1: Δεν χωράει, δεν έχει κιόλας να κάνει ανοίγματα, ρε Χρήστο, έτσι δεν είναι.
0: Να δούμε ποιος θα κινήσει τον Παζιάννα, αν θα είναι ο κύριος οικονόμου, αν θα μπορέσει ο κύριος Οικόνομα να το κάνει, αν θα είναι κάποιος άλλος κύριος Ιόντης ή ο κύριος Καλαμάρης. Και από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχει ένα πλάνο του προπονητή και αυτών που θα αναλάβουν τη διοίκηση. Δεν νομίζω για άμεση επιστροφή στην Super League 2, γιατί δεν ξέρω και πώς θα είναι πάλι του χρόνου, αν θα γίνεται πάλι με αυτά τα μπαράζ που γίνεται.
1: Από ό,τι ακούγεται, η Γάμα Εθνική, χρήσης και σε διακόπτω, θα είναι σε 10 ομίλους, το ξέρεις και εσύ, με 12 ομάδες σε κάθε όμιλος, ο οποίος και από τα τοπικά πρωταθλήματα θα γίνεται η διεξαγωγή των μπαράζ ανόδου, δηλαδή πώς είχε γίνει πρόπερση.
0: Πριν,
1: ναι, ναι, έτσι θα γίνει από το χρόνο, δηλαδή από φέτος δηλαδή. Το 26-27 οι πρωταθλητές δεν θα βγαίνουν κατευθείαν, θα απλώς θα παίζουν μπαράζ ανόδου μεταξύ ομάδων για να ανεβαίνουν στην ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία.
0: Και πόσες ομάδες θα υποβιβάζονται, φίλε μου, Βελισάρη, από την ΓΑΜΑ Εθνική πάλι στα τοπικά, γιατί αν υποβιβάζονται οι μισές, υπάρχει πρόβλημα και Παζιάννα και στα τοπικά.
1: Από ό,τι ξέρω εγώ, Χρήστο, δεν θα πέφτουν τόσες πολλές ομάδες, θα τις ελαττώσουν ομάδες, γι' αυτό και κάνουν τη διαξαγωγή μπαράζ ανόδου των πρωταθλητών της ΕΠΣ, των ΕΠΣ. Για να μην πέφτουν πάρα πολλές ομάδες, γιατί τώρα ξέρουμε ότι για να πρωταγωνιστήσεις και να σωθείς αυτή την κατηγορία, την εθνική κατηγορία, θέλεις τουλάχιστον 150 χιλιάρικα, έτσι. Τουλάχιστον.
0: Και λίγα λες για να βγεις κατηγορία, έτσι.
1: Τουλάχιστον.
0: Για να βγεις κατηγορία, λίγα λες για να σωθείς, τόσα.
1: Έτσι,
0: εγώ
1: έτσι
0: αυτό πιστεύω. 150-200 για να σωθείς.
1: Χρήστο, για να σωθείς θα πρέπει να κάνεις πρωταθλητισμό.
0: Πρωταθλητισμό, ναι, το έχω πει και εδώ εγώ αυτό, αλλά εδώ με κοροϊδεύουν.
1: Μας κοροϊδεύουν. Όσοι δεν ξέρω τις κατηγορίες αυτές, καλά κάνουν και κοροϊδεύουν. Μόλις τις δουν θα μας τα λένε αλλιώς.
0: Μόλις μπουν στον αγωνιστικό χώρο και δουν τι είναι η Γάμα Εθνική.
1: Έτσι, έτσι.
0: Θα δουν πώς θα χορέψουν κιόλας.
1: Να σου πω κάτι βέβαια, δεν ξέρω αν το ξέρεις κι εσύ, ότι αν ασχολείσαι μάλλον και έχετε και την ομάδα του μπάσκετ που είναι Α1 φέτος, έτσι. Την ομάδα του Βίκος Ιωνίων,
0: Εκεί είναι άλλο κομμάτι. Εκεί κάνουν τα παιδιά εδώ, η διοίκηση του Βίκου κάνει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να παίξει η ομάδα εδώ και όχι στη Λευκάδα. Έτσι, στην
1: έχει
0: Άρτα.
1: Ακουστεί και για την Άρτα, για τους Κωστακιούς, ναι.
0: Στην Άρτα, ναι, στην Άρτα. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες στο κλειστό που υπάρχει εδώ στα Γιάννα να αυξηθούν οι κερκίδες με πτυσσόμενες, δεν ξέρω πώς θα το κάνουν.
1: Για ποιο γήπεδο μιλάς, Χρήστο?
0: Υπάρχει αρκετή αισιοδοξία ότι θα τα καταφέρει. Πρέπει να έχει, νομίζω, 1.000-1.200.
1: Ναι, ναι, ναι. Για ποιο γήπεδο μιλάς όμως, για ποιο λες θα χρησιμοποιήσει η Βίκος?
0: Για το. Ορίστε.
1: Για ποιο γήπεδο πιστεύεις θα χρησιμοποιήσει η Βίκος, ποιο λένε θα φτιάξουν για να.
0: Για το νέο κλειστό εδώ στο Πανεπιρωτικό που υπάρχει. Α,
1: μάλιστα, μάλιστα, κατάλαβα. Αυτό είναι σε καλή κατάσταση, Χρήστο.
0: Ορίστε.
1: Είναι σε καλή κατάσταση, λέω.
0: Αυτό είναι καινούργιο το κλειστό, δεν είναι, είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, είναι μια χαρά. Απλώς το θέμα εκεί είναι ότι έχει λίγες θέσεις, δεν είναι, αν οι θέσεις αυξηθούν θα είναι έτοιμο προς χρήση, πιστεύω. Και αυτό κοιτάνε εδώ μαζί με τον Περιφερειάρχη.
1: Μπράβο, θα έχουμε
0: είναι
1: δύο.
0: Καλό, είναι καλό να μην φύγει η ομάδα από
1: Συμφωνώ, δεν διαφωνώ.
0: Μην έχει το όνομα πα

0: ότι απρέπει στο γενικό μπάσκετ είναι στην Α1.
1: Είναι, όντως.
0: Έχει βγει στην Ευρώπη, συγχαρητήρια και μπράβο του. Αν είναι και άλλη ομάδα, δεν έχει σημασία αν κάποια από την διοίκηση του Δίκου είχαν ασχοληθεί με τον μπάσκετ για ένα και δεν έτυχε να. Να βοηθήσει τον Μαγκιάνε σε κάποια στιγμή που έπρεπε να γίνει καέτη, έπρεπε να γίνει,
1: θυμάμαι
0: και εγώ. Και τώρα επειδή είναι βίκος και είναι στο Α1, δεν θα το στηρίξουμε, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ομάδα της πόλης, πώς θα το κάνουμε.
1: Βλέπουμε και στις μεγάλες ομάδες, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ και τέτοια, έχουν πρώτο όνομα χρησιμοποιούν, όχι πρώτο όνομα δηλαδή, χρησιμοποιούν και δεύτερο όνομα την χορηγό της ομάδας. Όταν πέφτουν πολλά χρήματα, έτσι δεν είναι.
0: Τώρα φαινόμενο, δεν μας στήριξε ο κύριος Σεπετάς, δεν μας έδωσε μια χορηγία ο κύριος Σεπετάς, δεν στηρίζουμε τον Βίκο, έτσι. Mm-hmm. Υπάρχουν αυτά τα... πώς θα το πω, εντάξει, είναι εγώ μια σκημία, να το πω έτσι. Αυτό κάνουν οι συγγραφείς, αλλά πιστεύω ότι όταν ξεκινήσει ο Βίκος να αγωνίζεται εδώ, το
1: κλειστό
0: είναι γεμάτο, εγώ αυτό πιστεύω.
1: Κοίταξε να δεις, διψάει για μπάσκετ και τα Γιάννενα, διψάνε για μπάσκετ και η Άρτα και η Πρέβεζα και που έχουν πολύ καλές ομάδες και η Λευκάδα, που η Δόξα Λευκάδος ήταν, είχε ξαναγωνιστεί πάλι στην Α1.
0: Ναι. Όλες οι ομάδες στην Α1 του μπάσκετ είναι μια προσωπία. Τι να πούμε τώρα, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟ, Κάρι, ναι. Μια πεντάδα σου λέω εγώ τώρα που Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Τι να πούμε, είναι μια προς μια και έχουν όλοι κόσμο, έτσι. Και εδώ στα Γιάννα όλες αυτές οι ομάδες έχουν κόσμο.
1: Έτσι. Εντάξει, μετά η πόλη του Ανίνων είναι πάρα πολύ μεγάλη, δεν είναι μια μικρή πόλη και μπορεί να τα απεξέλθει.
0: Έχει κόσμο και ο Άρης, έχει κόσμο εδώ και ο ΠΑΟ και έχει κόσμο όλοι. Για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό δεν το συζητάω, έτσι.
1: Ωραία. Χρήστο, δεν θέλω κάτι άλλο να σε ρωτήσω.
0: Και χαρτίρα να πούμε και στην ομάδα σου που κατέκτησε τη Γεθερολίγκα χτες.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ, τα δεχόμαστε.
0: Και το φίλο μου τον Κώστα τον Κωνιό.
1: Αφού μας πέθαναν, Χρήστο, μέχρι το τέλος.
0: Αφού 25 δευτερόλεπτα
1: εγώ,
0: δεν αυτοξόνησε.
1: Εγώ πάντως βγήκα 5 φορές στον μπαλκόνι και πήρα 3-4 χαπάκια της πιέσεως.
0: Ένα αυτοξόνησε στα 25 δευτερόλεπτα, εντάξει.
1: Όσο το άθλημα του μπάσκετ είναι συναρπαστικό, δεν είναι για, πώς το λένε, καρδιοπαθείς και μη πιέσεις.
0: Εντάξει, ήταν ένα τελικός αντάξιος των ονόματος των δύο ομάδων.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Όσοι περίμεναν, ακόμη και στοιχηματικές που έδωναν ένα 15 τόσο πολύ εύκολη νίκη του Ολυμπιακού, αυτό αποδείξει στην πράξη ότι παρότι η Ρεάλ ήταν με μισή ομάδα, έβαλε πολύ δύσκολο τον Ολυμπιακό, ίδρυσε μάθος Ολυμπιακός. Και αυτά που ακούω τώρα εγώ και διαβάζω εδώ για σφαιρίγματα διαιτησίας και το να κοιτάω.
1: Αυτές είναι βλακίες τώρα, τέλος πάντων.
0: Όσο ήταν μπροστά η Ρεάλ, δεν διαμαρτυρήθηκε κανένα.
1: Έτσι. Συμφωνώ.
0: Τώρα και μετά ο Ολυμπιακός άρχισε εν όλιο. Εντάξει.
1: Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτές οι αντιπάθειες που έχουμε μεταξύ μας. Χρήστο, δεν θέλω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Αν θες κάτι εσύ να συμπληρώσεις.
0: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω για την πρόσκληση σήμερα. Να ευχηθούμε τα καλύτερα για τον Μάριο, να γυρίσει, να επιστρέψει υγιής και δυνατός από μεγάλη περιπέτεια. Αυτή είναι η ευχή όλων μας. Αυτό είναι στο μυαλό μας. Τώρα δεν υπάρχει δηλαδή κάτι ποδοσφαιρικό εδώ στα Γιάννα. Όλα είναι σε δεύτερη μοίρα τώρα.
1: Σωστά.
0: Αυτό είναι στο μυαλό όλων εδώ στην πόλη. Και από εκεί και πέρα...
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, να είσαι καλά. Θα τα πούμε στα γήπεδα.
0: Εφόσον όλα πάμε καλά με την υγεία του ποδοσφαιριστή.
1: Τα άλλα έπονται. Πρώτα είναι υγεία και τα άλλα έπονται.
0: Πάνω απ' όλα είναι υγεία. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.
1: Να είσαι καλά, Χρήστο μου. Καλό βράδυ. Γεια σου.

μετά από αυτήν τη συνομιλία που είχαμε με τον φίλο Χρήστο τον Καλύβα από τα Γιάννα, θα ήθελα εδώ να σας ευχαριστήσω για όλη την χρονιά που βρεθήκατε κοντά μου και να ακούτε τις εκπομπές μου, όσοι βέβαια τις ακούγατε. Και όσοι ενημερώνονταν διαμέσου του Prisma Sports 91,6, εφόσον είμαστε πάντα υγιείς και καλοδιάθετοι, θα συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά μέσα από το ραδιόφωνο του Prisma να σας ενημερώνουμε για τα αθλητικά γεγονότα της περιοχής μας και όχι μόνο. Εύχομαι τα καλύτερα, να περάσετε ένα υγιέστατο και ευτυχές καλοκαίρι. Να έχετε θετική σκέψη, να είστε καλά. Καλό βράδυ, γεια σας.

0: 250.000 ευρώ την περίοδο 2016-2018.
1: Νέες εξελίξεις έχουμε στην υπόθεση της 17 Νοέμβρη και στην απόφαση του Συμβουλίου Εφετών να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο. Τρεις ημέρες μετά, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητά την ανέρεση της αποφυλάκησης, κρίνοντας ότι δεν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις. Ρεπορτάζ του Μιχάλη Τεζάρη.
2: Την ανέρεση της απόφασης με την οποία αποφυλακίστηκε ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφάσισε η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Ο αντιεισαγγελέας του Ανωτάτου δικαστηρίου που εξέτασε την υπόθεση αποφάνθηκε πως ο ηθικός αυτούργος της τρομοκρατικής οργάνωσης δεν έχει εκτίσει το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής που είναι τα 25 χρόνια. Σύμφωνα με την κρίση του αντιεισαγγελέα, δεν πληρούνται επίσης ούτε οι ουσιαστικές προϋποθέσεις, ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος για την αποφυλάκηση του πολυεισοβήτη. Πλέον, η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει άμεσα δικαστικό συμβούλιο, προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέα, η οποία, αν γίνει δεκτή, θα επιστρέψει στη φυλακή. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αφέθηκε ελεύθερος μετά από απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Εφετών Πειραιά, που έκανε δεκτή την πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης που είχε καταθέσει. Στο σκεπτικό της απόφασης αξιολογήθηκε το γεγονός της συμπλήρωσης των 24 ετών πραγματικής κράτησής του, που με βάση τις διατάξεις του νόμου που εφαρμόστηκαν κάλυπταν το απαραίτητο όριο για την αποφυλάκησή του. Παράλληλα, συμπεριελήφθη το προχωρημένο της ηλικίας του, καθώς έχει συμπληρώσει τα 83 χρόνια ζωής. Η καλή διαγωγή του στις φυλακές, καθώς και το γεγονός πως ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές μέσα από το κελί. Παρά το γεγονός πως είχε καταδικαστεί ως αρχηγός της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, δεν αποδέχθηκε ποτέ τον ρόλο αυτό. Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθριξης. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο μείωσε την ποινή του σε 17 φορές ισόβια.
1: Αφού ακούσαμε το ρεπορτάζ, πάμε και στο σχόλιο η Άννα Κανδύλη. Πριν από λίγο, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Χριστίνα Βίδου.
3: Το κυριότερο, Χριστίνα, είναι ότι το Συμβούλιο Εφετών άνοιξε την πόρτα της φυλακής για τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο με βάση τον προγενέστερο νόμο που ήταν πιο ευνοϊκός. Δηλαδή, ακολούθησε και την αρχή του ευνοϊκότερου νόμου για τον κατηγορούμενο κατάδικο. Και τι προέβλεπε ο νόμος αυτός? Προέβλεπε ότι εφόσον ένας καταδικασμένος έχει εκτίσει, σε ισόβια καταδικασμένος, έχει εκτίσει 19 χρόνια πραγματικά στην φυλακή χωρίς τη μέτρηση ευνοϊκού χρόνου, δηλαδή από σπουδές, από μεροκάματα κλπ. 19 χρόνια.
4: Ο κύριος Γιωτόπουλος.
3: Ναι, βεβαίως.
4: Μεταπτυχιακά και όλα αυτά.
3: Βεβαίως. Μπορεί να αποφυλακιστεί. Αποφυλακίζεται με υφόρον απόλυση. Τι είπε λοιπόν ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου? Λέει ότι δεν πάει με τον προηγούμενο νόμο, με τον ευμενέστερο, πάει με τον νόμο του 21, ο οποίος λέει ότι ένας κατάδικος πολυεισοβήτης πρέπει να μείνει στη φυλακή πραγματικά χρόνια, 25 χρόνια, και μετά θα εξεταστεί φόρον απόλυσης.
4: Αυτό δεν έπρεπε να το λάβει υπόψη το Συμβούλιο του
3: Εφετών. Αυτό. Κοίταξε να σου πω, Χριστίνα, είναι γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί νομικοί που λένε ότι καλώς το Συμβούλιο Εφετών ακολούθησε τον ευμενέστερο, γιατί είναι και βασική αρχή του δικαίου μας. Ο αντισαγγελέας όμως του Αρείου Πάγου, και πρέπει να σου πω και άλλα συμβούλια, γιατί δεν είναι η πρώτη εφαρμογή, λένε ότι στο νόμο του 21 γίνεται για πρώτη φορά πρόβλεψη για τους πολυεισοβήτες, συνεπώς πάει με αυτή τη διάταξη. Ναι. Πάει έτσι, στα 25 χρόνια.
4: Ερώτηση λοιπόν. Του χρόνου συμπληρώνονται τα 25 χρόνια. Όταν λοιπόν συμπληρωθούν αυτά τα 25 χρόνια, τότε έχει το δικαίωμα νέας αίτησης για αποφυλάκηση, ή θα αποφυλακιστεί ούτως ή άλλως ακριβώς επειδή πλέον έχει συμπληρώσει τα αίτη που μας λες?
3: Δικαίωμα για υφόρον απόλυση ακριβώς έχει στα 25 χρόνια του χρόνου, βάσει αυτού που λέει ο αντισαγγελέας. Θα δούμε αν θα το υιοθετήσει και ο Άριος Πάγος, βέβαια, έτσι. Στα 25 χρόνια έχει δικαίωμα για εφόρον. Τώρα, αν θα βγει, Χριστίνα, από, δηλαδή ο νόμος, θέλω να σου πω ότι δεν είναι ξεκάθαρο, δεν λέει σώνει και δεν στα 25 βγαίνεις. Όμως, όπως έχουμε ξαναπεί, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν ισόβια, όπως και σε πάρα πολλές χώρες της Δύσης. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου που λέει ότι δεν μπορείς να μην δίνεις μια προοπτική στον κατάδικο. Πρέπει να του δώσεις μια προοπτική, γιατί διαφορετικά είναι βασανιστήριο. Και εκτός των άλλων, αν δεν του δώσεις και μια προοπτική, δεν έχει και λόγο να δείξει καλή διαγωγή μέσα στη στη φυλακή, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υφόρον. Mm-hmm. Αν του πεις ότι μένεις εκεί και δεν μένεις ισόβια, για ποιο λόγο να κτηρίσει καλή στάση μες στη φυλακή.
1: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ακόμα μία διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση

0: Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, ρε Μπούμπη, σαν

0: στέλνει απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεραστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
1: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
0: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
1: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
3: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
4: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 49 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και στη διεθνή επικαιρότητα με το βλέμμα στραμμένο στα στενά του Ορμούζ και στις κρίσιμες συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν βρίσκεται άλλη μια μέρα η διεθνή σκηνότητα. Πάμε να ακούσουμε όλα τα νεότερα η Κορίνα Γεωργίου πριν από λίγο στη Χριστίνα Βίδου.
5: Η πρόοδος προς μια συμφωνία τερματισμού του πολέμου ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη, Χριστίνα, φέρεται να επιβραδύνθηκε σήμερα καθώς και οι δύο πλευρές διαφωνούν σχετικά με ζητήματα που αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την άρση των οικονομικών κυρώσεων έναντι της Τεχεράνης. Αυτό αποκαλύπτει η Wall Street Journal επικαλούμενοι μεσολαβητές. Την ίδια ώρα το CBS φέρνει στο φως τους όρους της πιθανής συμφωνίας. Το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο τελεί υπό την έγκριση της Τεχεράνης, προβλέπει μεταξύ άλλων παράταση της εκεχηρίας για 60 ημέρες, παύση των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, άμεσο άνοιγμα του στενού του Ορμούζ από το Ιράν και αποκατάσταση της ναυσιπλοείας σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών. Επιπλέον, περιλαμβάνει, Χριστίνα, επαναβεβαίωση από την Τεχεράνη ότι δεν θα αναπτύξει ποτέ πυρηνικά όπλα, αλλά και συμφωνία για απομάκρυνση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί από τις δύο πλευρές. Πριν από λίγο, το αραβικό δίκτυο Al-Hadath μετέδωσε πως το Ιράν είναι έτοιμο για μεταφορά των αποθεμάτων υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου του εκτός της χώρας, μόνο αν αποσταλεί στην Κίνα. Κάτι που πριν από λίγο διέψευσε το πρακτορείο Tasnim, το οποίο συνδέεται με τους φρούρους της Επανάστασης.
6: Ο Τραμπ τώρα, Κορίνα, από την πλευρά του συνδέει την ειρηνευτική συμφωνία με τις συμφωνίες του Αβραάμ.
5: Με μια ανάρτηση στο Truth Social και μάλιστα μακροσκελή, ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν προχωρούν ομαλά και γνωστοποιεί ότι ζήτησε από χώρες όπως το Κατάρ, το Πακιστάν, η Αίγυπτος, η Τουρκία και η Ιορδανία να προσχωρήσουν στις συμφωνίες του Αβραάμ με το Ισραήλ στο πλαίσιο των αμερικανικών προσπαθειών για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν και προκειμένου, όπως αναφέρει, να επιτευχθεί η ειρήνη στη Μέση Ανατολή μετά από 5.000 χρόνια. Μετά από όλη τη δουλειά που έχουν καταβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες για να συνθέσουν αυτό το πολύ περίπλοκο παζλ, θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό για όλες αυτές τις χώρες τουλάχιστον να υπογράψουν ταυτόχρονα τις συμφωνίες του Αβραάμ, έγραψε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.
4: Στην αγορά κινήτων τώρα επικρατεί τις τελευταίες ώρες αναστάτωση, καθώς ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση φαίνεται να φέρνει πρόσθετες επιβαρύνσεις για χιλιάδες ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Φιλιππίδη.
7: Η παλιά συζήτηση με τις φόρους ακινήτων στους λογαριασμούς του ρεύματος, θυμάστε το ΕΤΙΔΕ, το χαράτσι το λέγαμε
6: δεν
7: τότε.
6: Δεν μπορείς να το ξεχάσεις.
7: Ναι, βγήκε. Είχε μείνει τότε το τέλος ακίνητης περιουσίας, που είναι ένα έσοδο για τους Δήμους. Αυτό αλλάζει. Αλλάζει με νομοθέτημα του Υπουργείου Εσωτερικών από 1η-1η-27. Αλλάζει ως φόρος, αλλά φαίνεται ότι αλλάζει και ως αποτέλεσμα, ως οικονομικό αποτέλεσμα.
6: Επί της ουσίας
7: μπορεί και έως να τριπλασιαστεί. Πρώτα απ' όλα δεν θα λέγεται πλέον τέλος ακίνητης περιουσίας, άρα ο έμφυα θα είναι ο μόνος φόρος ακινήτων, θα λέγεται ένα τέλος τοπικής ανάπτυξης. Αυτό θα αφορά τους Δήμους. Θα υπάρχει και ένα τέλος περιφερειακής ανάπτυξης που θα αφορά τις περιφέρειες. Όλα αυτά σε ένα ύψος που θα το ορίζει ξεχωριστά κάθε Δήμος και κάθε περιφέρεια και θα μπορεί να φτάνει στο τριπλάσιο του ΤΑΠ. Πάμε να δούμε λίγο
6: για να καταλάβουμε.
7: Παραδείγματα
6: χρειαζόμαστε για να καταλάβουμε λοιπόν, και πόσο θα αυξηθεί ο λογαριασμός, γιατί αυτό μας είναι.
7: Καταργούνται
6: νοιάζει.
7: Λοιπόν τέλος ακίνητης περιουσίας και ένα μικρό τέλος που ήταν ο φόρος των ηλεκτροδοτούμενων. Έρχεται τέλος τοπικής ανάπτυξης και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Πάμε να δούμε λίγο ότι αυτό ήταν περίπου 0,3 έως 0,7 της χιλίης, το οποίο πλέον ανεβαίνει για τους Δήμους μαζί με τις περιφέρειες στο 1,5. 5 της Χιλής. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι σε ένα διαμέρισμα με αντικειμενική αξία 200.000 ευρώ, αν μπορούμε να τρέξουμε την κάρτα, βλέπουμε δεκαετίας, 100 τετραγωνικά, 200.000 αντικειμενική, πλήρωνε μέχρι τώρα 70 ευρώ ετησίως. Όλο αυτό εμφανιζόταν μέσα στο λογαριασμό ανά μήνα. Πλέον ανεβαίνει στα 210 ευρώ εφόσον περάσει το νομοθέτημα αυτό και ισχύσει από την 1η Απριλίου 2027. Μιλάμε για μια αύξηση 140 ευρώ. Αντιλαμβάνεστε, 210 ευρώ κανονικά επιβαρύνουν το ακίνητο. Άρα θα έχουμε και ένα θέμα μεταξύ ενοικιαστή και ιδιοκτήτη.
6: Ποιος θα το...
7: Το προηγούμενο ποσό ήταν μικρό. Το βρίσκανε πιο εύκολα. Τώρα αρχίζει να γίνεται πιο υπολογίσιμο. Άρα ενδεχομένως να έχουμε και μεγαλύτερο θέμα αυτή τη στιγμή.
6: Μετακύλησε, ας πούμε, αυτού του ποσού να πηγαίνει στο ενίκιο.
7: Ακριβώς.
6: Θα μπορούσε να πει ο ιδιοκτήτης, ή αφού μένεις εσύ εκεί, εσύ καταναλώνεις το ρεύμα.
7: Ακριβώς.
6: Θα το πληρώσεις εσύ. Υπάρχει πάντα τρόπο.
7: Δημιουργείται με λίγα λόγια μια νέα αιστεία προστριβής και επιπλέον μια νέα επιβάρηση στο λογαριασμό του ρεύματος, ο οποίος ήδη ένα στα 2 ευρώ δεν είναι ρεύμα. Αλλά είναι διάφορα άλλα τέλη.
6: Ήταν γνωστό αυτό και απλώς τώρα μάθαμε τις λεπτομέρειες.
7: Ξέραμε ότι είχαν οικονομικές ανάγκες οι Δήμοι. Ξέραμε ότι οι Δήμοι επιβαρύνονται πάρα πολύ και η κυβέρνηση έψαχνε για τους Δήμους που έχουν ανάγκη να μπορούν να έχουν ένα εργαλείο να το χρησιμοποιούν εφόσον το θελήσουν. Και αυτό λέει η κυβέρνηση. Δεν το υποχρεώνω τους Δήμους να το επιβάλλουν.
6: Νομίζω
7: αλλά...
6: ότι δεν πρέπει να υπάρξει Δήμος που δεν θα αξιοποιήσει αυτό το εργαλείο.
7: Το οποίο δεν θα το χρεώνει ο ίδιος, αλλά θα έρχεται μια εταιρεία ηλεκτρισμού η οποία θα έχει την βούλα της πάνω-πάνω και από κάτω, χαμένο μέσα στις χρεώσεις, θα βρίσκεται και αυτό.
4: Μεγάλη ήταν η ανταπόκριση του κόσμου και ιδιαίτερα των φίλων του Παναθηναϊκού στη δράση εθελοντικής ομοδοσίας που διοργάνωσαν η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το ΕΚΕΑ στη Λεωφόρο, στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης, προσφοράς και κοινωνικής ευθύνης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Νίκο Παγκάκη.
8: Ασίστ στους Έλληνες φιλάθλους και σε όλους τους συμπολίτες μας, προκειμένου να σκοράρουν για ιερό σκοπό στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού, έδωσε η πράσινη ΠΑΕ. Με συμπαίκτες το Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας ένωσε τις δυνάμεις της, διοργανώνοντας εθελοντική αιμοδοσία στο Απόστολος Νικολαίδης.
9: Μπράβο σε Όλοι Μαζί Μπορούμε, στο Sky, στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός, γιατί πάντοτε προσφέρουμε και υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ των ανθρώπων και εμείς θα είμαστε πάντα παρόντες σε τέτοιες δράσεις.
10: Εθελοντική αιμοδοσία νομίζω είναι μια πράξη αλληλεγγύης και αγάπης προς τους ανθρώπους μας και όπως είπα και πριν, συγχαρητήρια σε όλους που ανταποκρίθηκαν.
8: Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο γήπεδο της Λεωφόρου με την υποστήριξη και την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού. Τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και υγιεινής, οι εθελοντές αιμοδότες έκαναν κατάθεση ψυχής.
11: Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους, πρώτα απ' όλα τον Παναθηναϊκό, δεύτερον την πρόεδρο του ΕΚΕΑ και όλο τον κόσμο που ήρθε σήμερα και που θα έρθει να προσφέρει αίμα.
12: Η αιμοδοσία είναι γιορτή. Στη χώρα μας γίνονται 1 εκατομμύριο μεταγγίσεις. Στο ένα λεπτό που σας μίλησα, 2 άνθρωποι χρειάστηκαν και μεταγγίστηκαν είτε αίμα είτε παράγωγο.
8: Σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για αίμα στην κοινωνία μας παραμένουν αυξημένες, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός Όλοι Μαζί Μπορούμε και το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας συντονίστηκαν άψογα και έστειλαν ισχυρό μήνυμα αλληλεγγύης και προσφοράς. Από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, αρκετοί συμπολίτες μας άνοιξαν την καρδιά τους και την ψυχή τους για να προσφέρουν ένα δώρο ζωής σε όλους όσους το έχουν ανάγκη εδώ στην ιστορική έδρα του Παναθηναϊκού.
13: Ουσιαστικά δίνουμε ζωή όποτε χρειάζεται κάποιο

0: Άνθρωπό μας. Και σήμερα, όπως βλέπετε, και εσύ, έχει πάρα πολύ κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο.
1: Έχω ξαναδώσει αρκετές φορές και τώρα με αφορμή και την ομάδα είπα να δώσω τον παρόν.
2: Η συμμετοχή σε συγκεκριμένη δράση ξεπέρασε τις προσδοκίες.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ένα σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφή του Πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
14: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
15: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
16: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
17: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
18: Ε, Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
17: Με πήραν άγνωστοι.
19: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
17: Και τελείως άγνωστοι.
20: Όλα, σενιόρ Μάκης.
17: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά την φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, υπογραμμίζοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς να υπάρξει συμφωνία με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το ότι δεν φέρει καμία απολύτως άνομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κ. Γεραπετρίτης. Νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία που σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βόρειο ανατολικό και νότιο ανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων ενέργειας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες ημέρες στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλωμάτων που εμπλέκονται με παράνομες επιδοτήσεις. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούζ. Είτε η συμφωνία με το Ιράν θα είναι εξαιρετική και ουσιαστική, είτε δεν θα υπάρξει καμία συμφωνία, τόνισε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται πηγές με γνώση του περιεχομένου των διαπραγματεύσεων, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τόνισε σε νέα αναρτησία του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περίπου 7% μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ προχωρούν, αν και ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση περίπου 6,61% στα $90 το βαρέλι, ενώ το Brent υποχωρεί επίσης κατά 6,81% στα $96 το βαρέλι. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματίσει δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέα ζητεί από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Συνελήφθησαν 3 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενη σωματικής βλάβης και εξύβριση εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Τραγωδία σήμερα στη Λέσβο, στην περιοχή της Παναγιούδας. 2 νεαρά παιδιά ηλικίας 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. μετά τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο σήμερα κοντά στο Λονδίνο. Το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ το μήνα Μάιο, όπως ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: Εντάξει, να χορέψουμε. Γιατί όχι, αλλά σε τι ρυθμό. 2. Η επικαιρότητα επιβάλλει κάτι ρυθμούς που δεν τους προλαβαίνεις. Δηλαδή και το γρήγορο σιρτάκι να ήταν, πάλι θα έκανες τα βήματά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πάντως, αυτό το τραγούδι το 1983, σαν σήμερα, ήταν στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100. Στα άλλα καυτά της ημέρας, τώρα από πού να το πιάσεις και πού να τα αφήσεις. Πρώτα απ' όλα, δεν ξέρω αν είδατε το βίντεο στο sky.gr, το κλειστό κύκλωμα καμερών που κατέγραψε το περιστατικό. Εχθές, στον τελικό του Final Four της Euroleague, όλα αυτά από τις κάμερες και επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του Sport FM που μετέδωσε την είδηση εχθές το βράδυ, στο βίντεο φαίνονται οι δύο άνδρες, ο κύριος Μαρινάκης και ο κύριος Δημητριάδης, να συνομιλούν με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός να προχωράσει χειροδικία εις βάρος του Γρηγόρη Δημητριάδη. Το περιστατικό βεβαίως, το οποίο έκανε όλο τον γύρο σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πριν την έναρξη του μεγάλου τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την Ρεάλ, προκάλεσε την επέμβαση του εισαγγελέα, ο οποίος ζήτησε τη διεξαγωγή έρευνας για να δει τι ακριβώς συμβαίνει στο βίντεο. Και σε περίπτωση που διαπιστωθεί διάπραξη αδικημάτων που δεν επιτρέπουν αυτεπάγγελτη εισαγγελική παρέμβαση, το θέμα θα κλείσει, εκτός αν φέρει την υπόθεση στη δικαιοσύνη κάποια από τις δύο πλευρές με την υποβολή μήνυσης. Κατά τα άλλα, είχαμε την τρίτη συνεχόμενη έρευνα στην Κρήτη. Τι έχει γίνει στην Κρήτη, έτσι. Μάλιστα, θα πάνε στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα την Τετάρτη το πρωί, νομίζω, ναι, οι συλληφθέντες για την υπόθεση του ΟΠΚΠ μετά την σημερινή επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργεί αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, όπως σας είπα. Μεταξύ των συλληφθέντων είναι 2 λογιστές, 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Στημένο το παιχνιδάκι. Την είδηση όμως που θέλω να σχολιάσουμε, την ακούσαμε και στο δελτίο. Και θέλω τώρα την άποψή σας. Αλλά θέλω την άποψή σας με επιχειρήματα. Θα ακούσατε για μια σοβαρή επίθεση από 4 άτομα που δέχτηκε τρανς γυναίκα σε ξεργάτρια, έτσι, στη Λεωφόρο Συγκρού στην Καλλιθέα. Οι δράστες έχουν συλληφθεί, είναι όλοι νεαρής ηλικίας, 3 Αλβανοί και ένας Έλληνας, και σύμφωνα με πληροφορίες του ρεπορτάζ δεν ήταν ακριβώς μια επίθεση μόνο. Γιατί από ό,τι φαίνεται άρχισαν από νωρίς να περιτριγυρίζουν την τρανς. Πότε με χλέβι, πότε με βρισιές, πότε με πέταξαν αυγά και σακούλα με ακαθαρσίες. Μέχρι που τη χτύπησαν, την πέταξαν κάτω και τραυματίστηκε στο δεξιπόδι. Και ενώ βρισκόταν τραυματισμένη στο έδαφος, ένας από τους επιβαίνοντες της έριξε υγρό στα γεννητικά όργανα. Κατά πάσα πιθανότητα, λέει, είναι όπνευμα. Θέλω, και αν είστε γονείς, κυρίως, να μου το σχολιάσετε αυτό το θέμα, πώς το βλέπετε. Και μετά την συνομιλία που θα έχω με τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, θα σας πω μια ιστορία. Με μια τρανς. Μια ιστορία που την έζησα όσο δούλευα σε ραδιοφωνικό σταθμό επί της Συγκρού. Λοιπόν, θέλω αυτό να το κουβεντιάσουμε ανοιχτά. Εντάξει. Πάμε στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο. Ναι, από ό,τι φαίνεται αλλάζει το σκηνικό του καιρού μέσα στην εβδομάδα. Είμαι χαρούμενος γιατί επιτέλους θα κάτσω και μια αργία. και θα κάτσω του Αγίου Πνεύματος, οπότε τη Δευτέρα δεν θα είμαστε εδώ, γιατί έχουμε δουλέψει όλες τις αργίες, οπότε λέω ας κάτσω κι εγώ μία και μου κάθεται και καλός καιρός. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα. Τώρα νομίζω αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο, τι θα έχει το τρίμερο. Σε γενικές γραμμές νομίζω δεν θα έχουμε κάποιο εξαιρετικό θέμα. Τώρα αν έχουμε κάποιες μπόρες το Σάββατο σε ορεινές περιοχές, εντάξει που είναι μακριά, αλλά νομίζω ότι κάτι σημαντικό δεν είναι. Ο κόσμος μπορεί να σχεδιάσει αν είναι κάπου να πάει. Δεν υπάρχει θέμα ούτε σε ξηρά ούτε σε θάλασσα σε γενικές γραμμές το τρίμερο. Άρα με θερμοκρασία στην Αθήνα εκεί στους 29-30 βαθμούς, ούτε πολύ πάνω ούτε πολύ κάτω. Νομίζω ότι είναι καλύτερα πράγματα, καλύτερα από το Σαββατοκύριακο που πέρασε. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι να πω ότι δεν προβλέπεται κάποιο κύμα κάψωνα να έχει 7 Ιουνίου στη χώρα. Κάποια στιγμή αυτήν την εβδομάδα ξεκινάνε και οι Πανελλήνιες, ενδιαφέρονται και οι μαθητές που θα γράφουν κτλ. Άρα και αυτό είναι θετικό το δεύτερο. Το τρίτο που ήθελα να πω μια κουβέντα, δεν ξέρω αν το είπατε στην αρχή, είναι ο κάψωνας της Αγγλίας. Δηλαδή,
0: το είπαμε κανονικά.
1: Ζω δύο μέρες τώρα εκεί στο Sky που είμαστε εδώ και εγώ για το κάψωνα της Αγγλίας. Σήμερα είχαμε το απίστευτο νούμερο 34,8 σε κάποια πόλη κοντά στο Λονδίνο. Τι γίνεται λοιπόν, το ρεκόρ Αγγλίας, Ηνωμένου Βασιλείου, αν θέλετε, τόσο στην Αγγλία και το πολιτιστή βέβαια, 100 και ετών ήταν 32,8 για Μάιο μήνα. Όταν έχει 35 βαθμούς, είχε και στο Χίθρο σήμερα 34,5. Όταν έχει 35 βαθμούς στο Λονδίνο το Μάιο μήνα, τι να πω, αυτό δεν είχε ξαναγίνει ποτέ δηλαδή, έτσι. Αυτό είναι ένα κάτι ενισχυτικό. Όσοι σχεδιάζουν να πάνε τριήμερο στην Ισπανία ή τετραήμερο, δεν ξέρω πώς θα πάνε, αυτές τις μέρες ξεκινάει ζέστη στην Ισπανία. Κοίταζα στη Σεβίλη για παράδειγμα, έχει 37-38 βαθμούς σήμερα, αύριο και για τις επόμενες 10 μέρες. Άρα εκεί η ζέστη θα μείνει και γι' αυτό είπα για εμάς ότι δεν προβλέπεται ζέστη 15 μέρες. Άρα σε εμάς ένα ωραίο ανοιξιάτικο καιρό.

0: θερμοκρασία στη θάλασσα είναι 20-21 βαθμούς.
1: Έχει αρχίσει και ανεβαίνει, έτσι, μια χαρά είναι.
0: Ναι, είναι όλα καλά. Για να καταλάβετε σήμερα, γιατί κοιτάω εκεί στο BBC και τους συναδέλφους, είναι και αρκετοί φίλοι μου παρουσιαστές εκεί καιρού στη μετεωρολόγηση στην Αγγλία. Κάνανε ιδιαίτερες αναφορές βέβαια, γιατί δεν τους έχει ξαναγίνει και πώς θα προστατευτεί ο κόσμος κλπ. Ενώ ίδιο ρεκοντήσιο κλπ. Δεν υπάρχουν. Αλλά έλεγαν μην κάνετε βουτιά στη θάλασσα, γιατί η θερμοκρασία ήταν εκεί 13 βαθμούς τα ποτάμια και στη θάλασσα. Μην πάτε λέει να βουτήξετε, γιατί θα έρθετε άλλα θέματα.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν εντυπωσιακό το σημερινό, άρα σε εμάς όλα καλά. Αύριο κάτι λίγα στα ορεινά, κάποιες μεμονωμένες μπόρες. Την Παρασκευή λίγο στην Πελοπόννησο θα βγάλει λίγο παραπάνω κάποιες μεσημεριανές καταιγίδες. Κάτι σημαντικό με τον καιρό, όχι δεν έχουμε. Μάλιστα. Όλα καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, χαίρετε.
1: Γεια χαρά. Λοιπόν, μου λέει η Ευαγγελία την καλησπέρα μου. Καλησπέρα, απαράδεκτη συμπεριφορά προς την τρανς. Δεν ζούμε, μου λέει, στο 1800. Πρόσεξε. Θα μιλήσω πολύ ειλικρινά. Πριν από πόσα χρόνια ήταν η παράσταση στα κόκκινα φανάρια του Βασίλη Μπισμπίκη. Οι πρωταγωνιστές ήταν και τρανς. Σκέφτηκε λοιπόν να το φέρει στο σήμερα το θέμα της πορνείας. Είχε τρανς. Ήταν σκληρό το έργο. Και πρέπει να σας πω ότι μας έκανε εντύπωση ότι μπαίνοντας στο θέατρο η ταξιθέτρια που είπε στην αρχή να κλείσουμε τα κινητά κτλ. Είπε ότι όσες και όσοι θέλετε να φύγετε την ώρα της παράστασης θα φύγετε από εδώ. Και έδειξε μια σκηνή. Λοιπόν, έφυγαν 30 άτομα γιατί δεν άντεχαν να το βλέπουν αυτό που έβλεπαν. Και δεν το λέω με την έννοια ότι δεν άντεχαν να το βλέπουν γιατί ήταν σκληρό. Ξέρετε, ως κοινωνία δεν αντέχουμε να βλέπουν τον εαυτό μας στον καθρέφτη. Επειδή λοιπόν δούλευα σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό επί της Συγκρού και δούλευα ξημέρωμα, γιατί έκανα τότε 5-7 το πρωί ή 5-8, δεν θυμάμαι. Η πιάτσα με τρανς ήταν ακριβώς κάτω από το σταθμό πριν φέρουν ένα κουβούκλιο με φύλακες που τέλος πάντων μετά πήγαν ένα τετράγωνο πιο κάτω. Κάθε πρωί, την πρώτη φορά που πάω να μπω, ξέρετε, λίγο περνάς από δίπλα. Εν τω μεταξύ ήταν μια πάρα πολύ ψηλή, όσο είμαι εγώ ήταν τα πόδια της στην κυριολεξία, η οποία όμως δεν ήταν, είπε καλημέρα, καλημέρα λέω, και δεν μου είπε κάτι άλλο και τρώγε σποράκια, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Την άλλη μέρα με ξαναβλέπει και μου λέει, τι κάνεις εδώ, μου λέει, τέτοια ώρα. Τι λέω, δουλεύω εδώ από πάνω και τα λοιπά. Μου λέει, μπας και έχεις κανένα τσιγάρο. Τι λέω, δεν καπνίζω. Αλλά τι λέω, θα σου φέρω αύριο. Και κάθε μέρα παραμέρα της πήγαινα κάνα τσιγάρο, γιατί μέχρι που τέλος πάντων μπήκε το κουβούκλιο και τα λοιπά. Ξέρετε τι παρατηρούσα? Ότι οι πελάτες των τρανς σε ένα τεράστιο ποσοστό ήταν παντρεμένοι. Πολλές φορές δύο φίλοι μαζί, πολλές φορές, καλά, οικογενειακά αυτοκίνητα, εννοείται, οικογενειακά αυτοκίνητα. Και από την παράσταση λοιπόν του Μπισμπίκη, σχεδόν όσοι έφυγαν, πρέπει να ήταν με τις συζύγους που δεν άντεχαν να βλέπουν αυτό που κάνουν. Γιατί τέτοια κοινωνία είμαστε. Και έτσι λοιπόν, πείτε μου για την επίθεση στην τρανς. Για μένα είναι τεράστιο θέμα. Όχι ρατσισμού, και έχουμε κάτι σχετικό στην συνέχεια. Για άλλο λόγο, και θα καταλάβετε αν μείνετε κοντά μας, κάτι στο οποίο συμμετέχει και η Μαρία Φαραντούρη. Θα τα συζητήσουμε στην πορεία. Λοιπόν, πείτε μου την άποψή σας. Ίσχυε το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Ίσχυε το 210-48-00-174. Τα μηνύματα σας καταγράφει Ρούλα Βρετάκου. Έχουμε τον Γιώργο Βραχνό στη ρύθμιση του ήχου. Αρχισυνταξία και μέλη παραγωγής της εκπομπής, ο ταξιδευτής μας γύρισε, ο Θανάσης Καραγιάννης. Και στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιατζόγλου, παρέα έως τις 11. Έχουμε σήμερα ιατρικό θέμα. Για το θηροειδή θα μιλήσουμε. Είναι η Παγκόσμια ημέρα. Οπότε θέλουμε και ερωτήματα, αν σας απασχολεί το ζήτημα αυτό. Λοιπόν, θα πω κάτι το οποίο παρατήρησα επίσης σήμερα. Εχθές πήγα να βάλω βενζίνη, λέω δεν θα βάλω. Ήταν στο 2,1, 18, 19, δεν θυμάμαι. Λέω θα βάλω αύριο το πρωί. Και πάω σήμερα στο ίδιο βενζινάδικο το πρωί και την είχε 2,095, όχι 98, κάτι τέτοιο. Και λέω κάτσε ρε φίλε, εχθές το βράδυ πέρασα τι ώρα και δεν έβαλα. Τι άλλαξε από χθες το βράδυ? Εχθές το βράδυ πέρασα, ξέρω εγώ, γύρω στις 8. Και σήμερα πήγα γύρω στις 9.30.

0: Όχι. Πήρε παρτίδα έτσι από περιέργεια ή μέχρι χθες μας δούλευε. Οπότε το ερώτημα ήταν ξεκάθαρο. Νίκο μου, ο Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Βενιζινοπολών Αττικής, αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βενιζινοπολών κοντά μας. Τι κάνουμε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα Δημήτρη.
0: Εύλογο το ερώτημά μου.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ μικρή διαφορά, νομίζω όχι.
0: Ναι, αλλά τι, το έκανε για ψυχολογικούς λόγους ή άφησε για τη το συμφωνία και λέει ας το ρίξω να ξεπουλήσω. Ναι.
1: Ξεκινάει η εβδομάδα του,
0: ναι,
1: και ήθελε προφανώς να προσελκύσει την πελατεία. Ο κόσμος περνάει για να πάει στις δουλειές του, να δει ότι είχε ένα ποσό, είχε μια τιμή η οποία είναι φθηνότερη, γιατί ακούσαμε σήμερα ότι μειωθήκανε και οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent. Οπότε,
0: ναι, αλλά αυτή η μείωση δεν μπορεί να περάσει από τη μια στιγμή στην άλλη στην Αγγλία.
1: Όχι, όχι, δεν μπορεί μάλιστα.
0: Να, γι' αυτό το λέω.
1: Από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη, τελευταία φορά που τιμολογούν τα δηληστεία είναι το Σάββατο και μετά ξανά την Τρίτη. Άρα Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Κυριακή δεν παραδίδουν, Σάββατο και Δευτέρα είναι η ίδια τιμή ακριβώς, δεν αλλάζει. Mm-hmm.
0: Ναι, αλλά γιατί ας πούμε αυτή την τιμή δεν μπορούσε να τη βάλει και τις προηγούμενες μέρες. Αλλά να τη βάλει ξέρω και από το Σάββατο. Εγώ δεν σου λέω ότι είναι μεγάλη πτώση, αλλά είναι μια ψυχολογική πτώση. Πώς να το κάνουμε.
1: Είναι, θα συμφωνήσω μαζί σου.
0: Ναι, άρα πώς βγαίνει η τιμή στην Αγγλία, στην Αγγλία, λέω, στην Αγγλία.
1: Το σημαντικό είναι ότι και οι ίδιες τιμές που είπες είναι εντός περιθωρίου πλαφών.
0: Ναι.
1: Άρα μιλάμε για έναν άνθρωπο, έναν συνάδελφο, ο οποίος δεν κερδοσκοπεί.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν έχει σχολοκερδί.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, να σου θυμίσω ότι στη Γερμανία γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το ότι πολλά πρατήρια αλλάζουν τη τιμή και 4 και 5 φορές μέσα στην ίδια μέρα.
0: Μέσα στην ίδια μέρα.
1: Ανάλογα με την κίνηση που έχει ο δρόμος, αυτό ήθισε στη Γερμανία και πιστεύω θα περάσει σιγά σιγά και στην Ελλάδα. Συμβαίνει και με τα ταξί. Δηλαδή τα ταξί έχουν τιμή.
0: Ναι.
1: Η οποία ανάλογα με την ώρα και την πόσο μεγάλη κίνηση έχει, αλλάζουν τη τιμολογιακή τους πολιτική.
0: Ναι.
1: Το ίδιο ισχύει και στα βενζινάδικα. Και μάλιστα εκεί, με νόμο το Υπουργείο, περιόρισε στο να αλλάζουν δύο φορές τη μέρα την τιμή κατά την περίοδο κρίσης.
0: Για βοήθησε με, δηλαδή, αν έχει πολλή κίνηση, τι γίνεται.
1: Αν έχει πολλή κίνηση, μειώνουν την τιμή για να προσελκύσουν τον κόσμο. Όταν ο δρόμος έχει μεγαλύτερη κίνηση.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει.
0: Ναι. Ωραία. Τώρα, καλή τιμή για σήμερα. Αύριο τιμολογεί, είπες, τιμολογούν τα δηληστήρια, έτσι.
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, έχουμε ευχάριστα νέα.
0: Δηλαδή.
1: Ενώ φαινόταν μέχρι τα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ότι η τιμή θα είναι καρφωμένη στα 110 δολάρια διεθνώς,
0: ναι,
1: η τιμή πέφτει μετά τις ανακοινώσεις.
0: Ναι.
1: Ακριβώς, περίπου στα 95 δολάρια. Ήταν σήμερα η τιμή στην διαπραγμάτευση. Οπότε αυτό σημαίνει ότι από αύριο, ενώ περιμέναμε μια σταθεροποίηση σε υψηλά επίπεδα, περίπου στα 2,14-2,15 μέση τιμή, ευτυχώς έχει αρχίσει να φαίνεται ότι αποκλιμακώνεται και θεωρώ ότι μέχρι τα τέλη της εβδομάδας θα δούμε και τιμές κάτω από 2,10 ξανά. Ό,τι είχαμε δει πριν από 15 μέρες.
0: Ναι.
1: Για όσο διαρκέσει αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Για όσο ο πρόεδρος Τραμπ δεν θέλει να αλλάξει πολιτική.
0: Ερώτηση. Δεν παρατηρούνται ακόμη τουλάχιστον κάποιες ελλείψεις.
1: Όχι.
0: Ή κάποιο ζόρι στην τροφοδοσία.
1: Δημήτρη, κύριε, πόσο σημαντικό είναι αυτό που λες τώρα.
0: Ναι.
1: Κάθε εβδομάδα που περνάει και είμαστε μέσα στον πόλεμο, ο χρονικός ορίζοντας του να επανέλθουν οι τιμές επιμηκύνεται κατά ένα μήνα για να αποκλιμακωθούν οι τιμές. Είναι πολύ σοβαρό αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ήδη είμαστε με ορίζοντα, αν αύριο το πρωί σταμάταγε ο πόλεμος και είχαμε μια συμφωνία οριστική, ο ορίζοντας για να ξαναδούμε τιμές.
2: Η εταιρεία Botsios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botsios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botsios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα.

0: φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
3: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
4: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25390.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Η νέα εποχή έφτασε
9: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
9: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνη.

0: www.infonetpληροφορική.gr.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes!
3: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Πλαίσιο, ακούστε. Εμπιστοσύνη στα αστέρια μας. Έχει να κάνει με έρευνα αυτό το πράγμα. Για να εμπιστευτούμε τα αστέρια μας. Θέλω λοιπόν να ακούσετε, γιατί ήρθε μετά ο Απόστολος Λακασάς στην Καθημερινή πριν από λίγες μέρες και τέλος πάντων μας είπε πού κατέληξε αυτή η πρωτοβουλία, σε ναυάγιο. Τι σημαίνει όμως αυτό το ναυάγιο για την έρευνα? Αρθρογράφησε ο καθηγητής ο κ. Χατζής στην Καθημερινή για αυτό το θέμα υπό τον τίτλο «Η ναυαγή της έρευνας». Θέλω να ακούσετε τι μας είπε, σε τι ιστορία έμπλεξε και στο τέλος βεβαίως αυτά τα λεφτά που ήταν χρηματοδότηση νομίζω ότι γύρισαν πίσω. Για πείτε μου δύο λόγια. Τι σας οδήγησε να γράψετε αυτό το εκπληκτικό άρθρο υπό τον τίτλο «Η ναυαγή της έρευνας»?
6: Κοιτάξτε, η απόγνωση. Σε πολλά πράγματα είμαστε απογοητευόμαστε στην Ελλάδα, αλλά αυτό είναι πρωτοφανές. Αυτό που συνέβη, η ελληνική περίπτωση, δεν θα σας περιγράψω με δύο λόγια, είπατε και εσείς ήδη, έχει συμβεί από όσο γνωρίζω μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες επί Τραμπ. Τι έγινε λοιπόν με δύο λόγια? Προκηρύχθηκε ένα πολύ μεγάλο και πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Το μεγαλύτερο ίσως, από ό,τι θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, στην ελληνική ιστορία. Το Trust Your Star, είναι και ειρωνικός ο τίτλος, «Εμπιστοσύνη στα αστέρια». Το αποτέλεσμα ήταν όχι μόνο να μην βοηθήσει την έρευνα τελικώς, το πρόγραμμα αυτό και η κυβέρνηση, η πρόθεσή της ήταν αυτή, έτσι, του Υπουργείου Παιδείας, αλλά να μας κάνει και ζημιά. Uh-huh. Δηλαδή, μετά το τέλος αυτής της ιστορίας, δεν επανήλθαμε στην προτέρα κατάσταση, μας έκανε ζημιά. Μας διέλυσε και θα σας εξηγήσω γιατί.
5: Ναι.
6: Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα το οποίο απευθύνονταν σε όριμους ερευνητές, όπως είμαι εγώ δηλαδή, τακτικός καθηγητής και τα λοιπά, ξέρετε, που έχουν μια ομάδα, και σε μεταδιδάκτορες. Αυτά που θα πω αφορούν και τους μεταδιδάκτορες. Αυτούς που πήραν τέλος πάντων
5: μέρος.
6: Οι νέοι επιστήμονες που έχουν τελειώσει το διδακτορικό τους από όλο τον κόσμο, Έλληνες από όλο τον κόσμο και τα λοιπά.
5: Έχει σημασία γιατί... το ότι πέρα από τους όριμους. Έτσι. Υπάρχουν και οι νέοι. Έτσι.
6: Και οι νέοι.
5: Ακριβώς.
6: Και οι νέοι. Θα έχει ενδιαφέρον κάποια στιγμή να μιλήσετε με κάποια από τα παιδιά αυτά. Εγώ θα σας πω το δικό μου τον καημό,
5: ναι,
6: του όριμου ερευνητή.
5: Ναι.
6: Ο οποίος έκανε αίτηση. Προσέξτε, αυτό το πρόγραμμα ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Έφτανε το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για να το διεκδικήσεις ως όριμος ερευνητής, έπρεπε να το διεκδικήσεις με ομάδες που είναι διαπανεπιστημιακές. Δηλαδή, όχι μόνο από το ΕΚΠΑ, αλλά τουλάχιστον από άλλο ένα πανεπιστήμιο. Εγώ το διεκδίκησα, η δική μου ομάδα συνεργάστηκε με την ομάδα μιας ιστορικού της νεότερης γενιάς, που μόλις είχε εκλεγεί επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιός, Κατερίνα Γαλάνη ονομάζεται, με διδακτορικό από την Οξφόρδη.
5: Την Οξφόρδη, ναι.
6: Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Εξαιρετική ιστορικός, συνεργαστήκαμε, δουλέψαμε για μήνες να προετοιμάσουμε
5: την πρόταση και τα λοιπά.
6: Εμπλέξαμε και άλλους που τη διάβασαν, πώς κάναμε την έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, για ένα τόσο μεγάλο έργο έγιναν πάρα πολλές αιτήσεις. Οι αιτήσεις φτάσαν στις 1241.
5: Uh-huh.
6: Έτσι,

0: Περιμέναμε να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Περιμέναμε, έφτασε ένας χρόνος.
1: Πόσο καιρό σας πήρε η προετοιμασία?
0: Η προετοιμασία μας πήρε μήνες. Μας πήρε 2-3 μήνες. Δηλαδή η βασική δουλειά, την οποία κάναμε η κυρία Γαλάνη και εγώ, αλλά και όλοι οι συνεργάτες.
1: Όλη η ομάδα, ναι.
0: Και συνεργάτες όπως. Θα μην μου λέω ονόματα, δεν έχει σημασία. Δηλαδή όριμοι ερευνητές, συνάδελφοι, καθηγητές και από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και δικοί μου συνεργάτες και της κυρίας Γαλάνη, αλλά και νέοι επιστήμονες, υποψήφοι διδάκτορες, μεταδιδάκτορες, οι οποίοι πήραν, ετοίμασαν το δικό τους κομμάτι, έπρεπε να το. Πάθητος. Να καταλαβαίνετε. Είναι μια δουλειά η οποία είναι πολύ εντατική και πάρα πολύ προσεκτική. Καταλήξαμε σε μια πρόταση για την οποία είμαστε πολύ περήφανοι. Ήμασταν πολύ αισιόδοξοι, γιατί η πρόταση αυτή ήταν, πιστεύαμε εμείς και όχι μόνο εμείς. Και όσοι το δείχνουν ότι είναι πολύ καλή, και πράγματι μετά από μεγάλη ταλαιπωρία, μεγάλη αναμονή, πάνω από ένα χρόνο, στις 22 Ιουλίου του 2025, ανακοινώθηκαν στη διάβγεια τα αποτελέσματα.
1: Ωραία.
0: Ενημερώθηκα και εγώ από τη διάβγεια. Καταλαβαίνετε ότι από εκείνη την ώρα, πέρα της χαράς που είχαμε, έπρεπε να ξεκινήσουμε να προγραμματίζουμε αυτό που θα κάνουμε. Αυτό το πρόγραμμα, για να είναι ένα πρόγραμμα ενός εκατομμυρίου, καταλαβαίνετε τώρα τι δουλειά έχει από εδώ και πέρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όπως συμβαίνει και για ένα τόσο μεγάλο πρόγραμμα, οι αντιδράσεις αυτών που δεν πήραν, που δεν επελέγησαν, ήταν πολύ μεγάλες. Είναι λογικό αυτό, είναι αναμενόμενο. Συμβαίνει κάθε φορά σε κάποιο πρόγραμμα το οποίο δεν.
1: Κάποιοι μπαίνουν, κάποιοι δεν μπαίνουν.
0: Ειδικά μάλιστα όταν είναι ένα πρόγραμμα ενός εκατομμυρίου.
1: Ναι.
0: Αλλά εγώ καταλαβαίνω πολύ καλά τους συναδέλφους που διαμαρτύρονται. Γιατί πάρα πολλοί από τους συναδέλφους νομίζω τεκμηρίως. Δεν τα έχω δει εγώ, αλλά έχω δει στους ίδιους τους ανθρώπους που το λένε, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρω πάρα πολλούς από αυτούς. Ότι η αξιολόγηση έγινε με προχειρότητα και τα κείμενα που λάβανε ως αξιολόγηση βασίζονταν και στο ChatGPT.
1: Α, μάλιστα.
0: Ή εμπάσχετο σε artificial intelligence. Εντάξει. Δυστυχώς από εδώ και πέρα αυτό θα είναι δεδομένο.
1: Δεν αμφισβητήθηκε όμως η δική σας.
0: Όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Έτσι, εντάξει, ναι, γιατί.
0: Ναι. Μάζεψαν και πολλές υπογραφές.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολλές υπογραφές, όχι μόνο δικές τους, και άλλων συναδέλφων. Είχε και ένα έτσι αντικυβερνητικό πρόσημο η προσπάθεια αυτή. Και καλώς, δεν έχω καμία αντίρρηση αυτό. Αλλά πουθενά δεν αμφισβήτησαν
1: τη
0: δική μας επιλογή. Πουθενά.
1: Τι έγινε λοιπόν στο. Βγήκαν τα αποτελέσματα, ήσασταν μέσα κτλ.
0: Όχι μόνο ήμασταν μέσα, ήμασταν και πολύ ψηλά στην κατάσταση.
1: Ναι.
0: Οπότε περιμέναμε οι συνάδελφοι που κάνανε αυτές τις ενστάσεις να εκδικαστούν οι ενστάσεις αυτές, να σχηματιστεί μια επιτροπή,
1: ωραία,
0: να δει τις ενστάσεις, να τις εξετάσει, να απορρίψει κάποιες, κάποιες να δεχτεί και όσοι τέλος πάντων βρεθούμε. Εμείς εναντίον μας δεν έγινε κάποια ένσταση προφανώς, εμείς ήμασταν ήδη μέσα. Λοιπόν, ποτέ ούτε οι συνάδελφοι που αδικήθηκαν, και είμαι βέβαιος ότι αδικήθηκαν, δεν το αφισβητώ καθόλου. Επαναλαμβάνω, γιατί γνωρίζω αρκετούς από αυτούς και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά τα οποία λένε. Ούτε οι συνάδελφοι λοιπόν που αδικήθηκαν είδαν ποτέ την ένστασή τους να συζητείτε, έτσι. Θα μπορούσα να ανήκω σε αυτούς και να διαμαρτύρομαι μόνο και μόνο γι' αυτό. Αλλά και εμείς που μάθαμε ότι το πήραμε, μέχρι και σήμερα, μέχρι και πριν από μερικές ημέρες, δεν είχαμε καμία ενημέρωση. Δεν λάβαμε κανένα email. Δεν μας ενημέρωσε κανένας, ούτε προσωπικά ούτε συλλογικά. Χρειάστηκε να στείλουμε μηνύματα.
1: Συγγνώμη, έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος δηλαδή.
0: Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και επειδή ξέρετε αυτό το ποσό, που ήταν συνολικά γύρω στα 80 εκατομμύρια, φαινόταν ότι χρησιμοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας. Εδώ τώρα γράφτηκαν διάφορα πράγματα, εγώ είμαι πολύ προσβέβαιος, ότι αυτό ήταν η αδράνεια του συστήματος. Δεν πήγαν τα λεφτά αλλού. Δηλαδή αυτό πάλι αν συμβεί θα με εξοργήσει ακόμα περισσότερο, αλλά φοβάμαι ότι αυτό ήταν απλώς η αδράνεια του συστήματος. Υπήρχε εκεί το κονδύλι και έμεινε χρησιμοποιητό. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος άρχισαν ευρωβουλευτές, βουλευτές να κάνουν ερωτήσεις και έγιναν τα λεφτά αυτά, μήπως τα έφαγε κανένας άλλος, γιατί δεν ενημερώνονται οι άνθρωποι οι οποίοι περιμένουν. Και τέλος πάνω κάποια στιγμή
1: ξέρετε,
0: στο Υπουργείο Παιδείας να βγάλει μια.
1: Σας ακούμε πάρα πολύ προσοχή.
0: Ότι τα λεφτά πήγαν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χαθήκαν. Επέστρεψαν. Δηλαδή αποδεσμεύτηκε το ποσό αυτό.
1: Συγγνώμη. Πήγαν πίσω τα λεφτά.
0: Απένταξη. Πήγαν πίσω. Ναι, έγινε απένταξη το συγκεκριμένο. Γιατί χάσαμε, λέει, χάσαμε το deadline για να τα χρησιμοποιήσουμε. Και τώρα συνάδελφοι που ασχολούνται περισσότερο και μάλιστα έχουν εμπλακεί και σε μια δικαστική διαμάχη, τι ανακαλύπτουν? Ότι πριν την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της 22 Ιουλίου, πριν, είχε ήδη χαθεί η προθεσμία για την χρήση τους. Και μάλιστα μου στείλαν και τα στοιχεία για να τα δείτε. Γελία πράγματα, έτσι.
1: Δεν είναι γελία. Είναι εξοργιστικά. Όταν μιλάμε για αριστεία. Γιατί, ναι, όταν μιλάμε για... Και το έχουμε κάνει και σημαία, εν τω μεταξύ. Δεν είναι τόσο απλό. Έχετε εμπειρία τεράστια στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ξέρετε, πολύ εύκολα, γιατί λέμε για το λαϊκισμό. Είναι μια μορφή λαϊκισμού το να κάνει σημαία την αριστεία και στο τέλος να την κάνεις κουρελόχαρτο.
0: Ξέρετε τι γίνεται, κύριε Γιατρό, το έχουμε λίγο σκληρός. Αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όλοι όσοι μιλούν για αριστεία, για επιστήμη, για στήριξη της έρευνας, δεν έχουν ιδέα τι είναι αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάνε. Πραγματικά δεν έχουν ιδέα. Ακόμα και αυτοί που πέρασαν και από κάποια καλά πανεπιστήμια, έχουν τις σπουδές τους κτλ., δεν πέρασαν από έρευνα, δεν ξέρουν τι θα πει να έχεις μια ομάδα 30 νέων ανθρώπων, να τους δεσμεύσεις για ένα χρόνο, να χάσουν ευκαιρίες, να μην πάνε αλλού. Πώς θα πάνε αλλού? Δεν μπορούν να πάνε αλλού, γιατί αν πάνε αλλού, όταν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, θα είναι εκτεθειμένοι απέναντί μου. Τώρα είμαι εγώ εκτεθειμένος απέναντί τους. Τους δέσμευσα για ένα χρόνο. Δεν είχα χρήματα να τους δώσω που έλπιζα να τους τα δώσω. Σας ενημερώνω. Τα χρήματα αυτά θα πήγαιναν κυρίως σε αυτή την ομάδα των 30 ερευνητών. Ναι. Ήταν κυρίως. Επίσης ενημερώνω τους ακροάτες και τους ακροατές ότι εμείς που είμαστε επικεφαλής αυτών των προγραμμάτων, επειδή είμαστε καθηγητές πανεπιστημίου, δικαιούμαστε ένα μικρό ποσό. Επειδή παίρνουμε το μισθό μας, έτσι δεν είναι? Αυτοί οι οποίοι πληρώνονται από εμάς, ιδίως μεταδιδάκτορες και οι διδάκτορες, οι υποψήφοι διδάκτορες, παίρνουν πολύ περισσότερα χρήματα το μήνα, ας πούμε, από ό,τι παίρνει από το πρόγραμμα αυτό τα μέλη ΔΕΒ. Δηλαδή θέλω να σας εξηγήσω γι' αυτό, γιατί το ακούν και οι ακροατές. Ναι. Ακούν μεγάλα ποσά και λένε, ποιος ξέρει εδώ αυτό το εκατομμύριο θα το φάνε οι καθηγητές. Όχι. Τα χρήματα αυτά πηγαίνουν σε νέους επιστήμονες κυρίως. Ναι. Μάλιστα το πώς θα πάνε, σε ποιους και τα λοιπά, υπάρχουν όλα στην πρόταση που καταθέσαμε. Τα ονόματα, τις θέσεις, όλα αυτά. Οι άνθρωποι και δεν πήραν χρήματα και δεν μπόρεσαν να κάνουν μία αίτηση κάπου αλλού για να βρουν δουλειά κάπου αλλού, οπότε δεν χάσαν ένα χρόνο μόνο,
1: χάσαν
0: τουλάχιστον δύο. Καταλαβαίνετε τι καταστροφικό είναι αυτό. Όποιος έκανε την ανοησία, συγγνώμη που το λέω, να επιστρέψει στην Ελλάδα, είναι θεωρήσει ότι το ελληνικό κράτος είναι αξιόπιστο, μετανιώνει τώρα πικρά, είτε είναι σε ομάδα που πήρε πρόγραμμα, είτε σε ομάδα που δεν πήρε, κακώς δεν πήρε.
1: Καλά, και που πήρε δεν έγινε και κάτι.
0: Ναι, ούτε πήρε, ναι, δηλαδή, προσέξτε, αυτό που έγινε είναι το χειρότερο δυνατό. Το χειρότερο δυνατό.
1: Το σχόλιο είναι το εξής. Ότι δεν έχουν φύγει μόνο γιατροί, άλλες ειδικότητες και τα λοιπά. Αυτά τα τελευταία χρόνια χιλιάδες έχουν φύγει. Έχουν φύγει και ακαδημαϊκοί. Και κάποιοι γύρισαν ακριβώς και για αυτό το πρόγραμμα και τα λοιπά. Και έμειναν με το πρόγραμμα στο χέρι. Και γιατί γύρισαν, τι κατάλαβαν. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Εγώ σας λέω, να είχαμε κάποιον υπουργό να απαντούσε. Όχι. Το είπα και χθες. Η απάντηση πρέπει να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους. Ο δημοσιογράφος το έκανε. Την κάναμε τη δουλειά μας. Είχαμε τον κύριο Χατζή. Τα είπε. Δεν είναι τυχαίος καθηγητής. Έτσι. Με τεράστια εμπειρία στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Τα είπε. Από εκεί και πέρα. Το θέμα υπάρχει. Όπως υπάρχει και αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, αυτή η πολύ σοβαρή επίθεση 4 ατόμων σε μια τρανς στη Λεωφόρο Συγκρού στην Καλλιθέα. Και μου έχετε γράψει εδώ μηνύματα, αλλά ήταν σαν σήμερα, 25 Μαΐου του 2020, όταν ένας 46χρονος, ο George Floyd, έχανε τη ζωή του στην Μινεάπολη, των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κατά τη διάρκεια προσαγωγής του. Ο αστυνομικός πατούσε το λαιμό του για 8 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, όσο εκείνος ήταν ακινητοποιημένος, δεμένος με χειροπέδες και το κεφάλι στο έδαφος. Η δολοφονία του έγινε μπροστά στα μάτια περαστικών, με εκείνο να φωνάζει πως δεν μπορούσε να αναπνεύσει. Τα λόγια του έγιναν σύνθημα κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν και συγκλώνησαν τις ΗΠΑ και όχι μόνο. Και έτσι, 6 χρόνια μετά, κυκλοφορεί ένα κομμάτι του Θανάση Βούτσα υπό τον τίτλο 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, που βρίσκει στα φωνητικά και την σπουδαία Μαρία Φαραντούρη.

0: Έχουμε δυνατότητα να το ακούσουμε ξανά και ξανά αυτό το τραγούδι, γιατί νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι σύμβολο για πολλούς λόγους. Ένα τραγούδι που είναι μια καταγγελία απέναντι στα στερεότυπα της προκαταλήψης. Και ακούσατε, λέει μέσα και για το Ζακ, εννοεί το Ζακ Κωστόπουλο. Αναφέρεται στη δολοφονία του Φλόιντ, όσο λοιπόν και του Ζακ Κωστόπουλου. Αυτοί οι δύο διαφορετικοί εντός εισαγωγικών. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Θανάση Βούτσα που είναι κοντά μας αυτό το απόγευμα. Να το συζητήσουμε λιγάκι. Τι κάνετε, καλά, είστε, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα, να μιλήσω στον Ενικό Δημήτρη.
0: Ναι, εντάξει, Θανάση μου, φυσικά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και που μιλάμε μαζί, είναι χαρά μου.
0: Να είσαι καλά. Θέλω έτσι δύο λόγια εισαγωγικά για το τι ήταν αυτό που οδήγησε σε αυτό το τραγούδι. Πρώτα απ' όλα είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι η τέχνη μιλάει για αυτά τα θέματα.
1: Είναι σωστό αυτό που λες. Δεν ήταν η πρόθεση να μιλήσει για ένα θέμα συγκεκριμένο. Ήταν κάτι αυθόρμητο το οποίο γεννήθηκε όταν με συγκινούσε κάθε φορά κάτι που έβλεπα με άδικο τρόπο τους ανθρώπους που ορίζονται σαν διαφορετικοί, ενώ δεν είναι προφανώς, να τους φέρεται τόσο άδικα η κοινωνία, οι άνθρωποι, πολλές φορές από την αμάθειά τους, πολλές φορές από πρόθεση, και αυτό συμβαίνει στην ιστορία και αισθάνομαι ότι θα συνεχίσει να συμβαίνει αρκετά. Και αυτό που λέει κιόλας μέσα, ότι όσο θα βλέπεις διαφορές, ποτέ σου δεν θα μάθεις, θα είσαι πάντα ο νικητής της πιο χαμένης μάχης. Είναι κάτι μάταιο, το οποίο χωρίζει τους ανθρώπους. Πάντα με συγκινούσε, ξεκίνησα να το γράφω και όσο το έγραφα, μετά από λίγο καιρό συνέβη αυτό με τον George Floyd, όπου όταν άκουσα τη λέξη σιγή 846, αισθάνθηκα ότι με αυτόν τον τρόπο το κομμάτι θα ολοκληρωθεί και έτσι έγινε και το ρεφρέν του τραγουδιού. Όταν πάλι έφτασε να το ερμηνεύει η σπουδαία Μαρία Φαραντούρη.
0: Πώς έγινε αυτή η συνεργασία? Ξέρω βέβαια ότι δεν είναι αυτή η συνεργασία απλή, γιατί έχετε μια προϊστορία, έτσι, επισκηνής εννοώ.
1: Επισκηνής
0: σε θέατρα, σε συναυλιακούς χώρους κτλ.
1: Ακριβώς. Και όταν της είχα πει ότι φτιάχνω τα δικά μου τραγούδια και το δίσκο μου, μου είπε κάποια στιγμή να τα ακούσει.
0: Ο δίσκος λέγεται Crack, έτσι.
1: Ο δίσκος λέγεται Crack. Uh-huh. Κυκλοφόρησε πριν λίγο καιρό σε παραγωγή του Νίκου Ζούδιαρη, που είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή.
0: Και σοβαροί συντελεστές, έτσι. Εντάξει, Φαραζής, David Lynch στο σαξόφωνο και πολύ πολύ ακόμη.
1: Πραγματικά είμαι πραγματικά ευτυχής και ευγνώμων γι' αυτό. Uh-huh. Να με βοηθούν τέτοιοι ταλαντούχοι άνθρωποι να ολοκληρώσω αυτό το έργο που είχα στο μυαλό μου.
0: Γιατί είναι Μαρία Φαραντούρη, λέγαμε.
1: Όταν λοιπόν εγώ το οραματίστηκα, το φαντάστηκα να το τραγουδάει μια φωνή σαν της Μαρίας Φαραντούρη, τέτοιας μεγάλης δύναμης φωνή, και όταν της το είπα, με φόβο ότι θα μου πει τώρα εγώ δεν και θα, και όταν το αγκάλιασε πραγματικά και το είπε πρώτη φορά με την κιθάρα που ήμασταν στο σπίτι της, ένιωσα μια βαθιά χαρά και πληρότητα μέσα μου. Το αγκάλιασε, το αγάπησε, το παίζει στις συναυλίες της. Το έχουμε παρουσιάσει και ζωντανά. Είναι κάτι πολύ σημαντικό για μένα.
0: Ναι. Θέλω να ρωτήσω το εξής, και αυτό νομίζω ότι έχει σημασία. Γιατί μιλάμε για μια εποχή που γενικώς δεν μιλάμε. Γενικώς είμαστε κολλημένοι σε μια εποχή που νομίζω ότι κάποια από τα δεδομένα που ξέραμε δεν θα τα ξέρουμε στο μέλλον. Οι νεότερες γενιές δεν θα τα γνωρίσουν και ποτέ.

0: Αλλά ακριβώς θέλω να επαναφέρω το. Είσαι ένας νέος καλλιτέχνης, βέβαια με μια πορεία, νομίζω ότι γεννήθηκες και εκτός Ελλάδος και τα λοιπά. Έχεις άλλες προσλαμβάνουσες. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να παίρνεις θέση στο δημόσιο λόγο?
1: Θεωρώ πως αυτό που μας δυσκολεύει να παίρνουμε πια θέση στο δημόσιο λόγο είναι ο τρόπος που θα μιλήσουμε. Γενικώς, ο τρόπος που ζούμε, ο τρόπος που εκφραζόμαστε, η αισθητική μας μέσα στα πράγματα, είναι εκεί που για μένα ο κόσμος έχει χάσει λίγο τον προσανατολισμό του. Έχουμε χάσει μάλλον. Νομίζω ότι δεν λείπει ο λόγος, δεν λείπει η ενσυναίσθηση γύρω μας, αλλά αισθάνομαι ότι λείπει ο τρόπος. Σαν να χάσαμε έναν τρόπο. Σαν να μην μας ακούνε. Εγώ δεν θέλησα να πω κάτι μεγαλεπίβολο μέσα από τα τραγούδια μου.
0: Ναι, προφανώς. Δεν χρειάζεται να πει κάποιος και πολλά.
1: Ακριβώς.
0: Και αρκεί να πει κάτι.
1: Η καταγγελία δεν γίνεται πάντα με σηκωμένη τη γροθιά. Δεν αφισβητώ αυτόν τον τρόπο, αλλά δεν γίνεται μόνο έτσι. Υπάρχει και πιο τρυφερός τρόπος, υπάρχει και τρόπος που δεν φωνάζει τόσο. Uh-huh. Αισθάνομαι ότι το τραγούδι αυτό το αγάπησα γιατί δεν φώναζε ακριβώς. Και είχε έναν δικό του τρόπο να το κάνει. Γιατί είναι λεπτό το ζήτημα το οποίο μιλάει και δεν είμαι συνηθισμένος στο να μιλάω για αυτά τα θέματα δημόσια και με τραγούδια. Αλλά το αισθάνθηκα κάτι πάρα πολύ κατασταλαγμένο μέσα μου και γι' αυτό το έβγαλα.
0: Μάλιστα. Κάποια στιγμή θα μιλήσουμε και για την συνολικότερη δουλειά. Γιατί κρακ?
1: Γιατί κρακ? Ήταν ένα κομμάτι που με απασχόλησε, το πώς βάζεις ένα τίτλο μέσα σε μια δουλειά. Uh-huh. Το κρακ είναι από το ράγισμα, το σπάσιμο. Ναι. Αισθάνομαι ότι αυτή είναι η αρχή που γεννιούνται τα τραγούδια και που ουσιαστικά συστηνόμαστε στον κόσμο. Κάτι φωτίζει τον κάθε χαρακτήρα μας και την προσωπικότητά μας όταν αφήσουμε όλες αυτές τις πληγές μας, τα ραγίσματα, να μας δείξουν όπως είμαστε, τέλος πάντων. Χωρίς τους καλοπισμούς, χωρίς τα φίλτρα αυτά που θέλουμε να βάζουμε. Οπότε το κρακ το αισθάνθηκα σαν την αρχή και είναι και ο πρώτος μου δίσκος και μ' άρεσε και ο ήχος του, ένα κρακ, ένα σπάσιμο.
0: Ναι, ωραία. Θα τα πούμε κάποια στιγμή αναλυτικά. Χάρηκα πολύ έτσι για αυτή την
1: εβδομάδα. Ήταν μεγάλη χαρά μου. Εγώ χάρηκα.
0: Και με αφορμή βεβαίως τη σημερινή ημέρα, 25 Μαΐου του 2020, όταν ο George Floyd έχανε τη ζωή του. Βέβαια, η αναφορά και στον Ζακ Κωστόπουλο, έτσι. Γιατί είναι όλα αυτά μαζί, στερεότυπα, προκαταλήψεις μιας κοινωνίας που βεβαίως αρνείται και την επιλογή αλλά και την έκφραση ταυτοχρόνως.
1: Έτσι, είναι δύο άνθρωποι που στο δρόμο άφησαν τον τελευταίο τους πνοή με τόσο άδικο και σκληρό τρόπο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Για χαρά, για χαρά. Μου λέει ο Γιώργος. Τραγικές εικόνες χθες το επεισόδιο μεταξύ Μαρινάκη και Δημητριάδη. Ακόμη πιο τραγικές όμως οι δημόσιες εκδηλώσεις υποστήριξης από τις δύο πλευρές, αλλά και η προσπάθεια ερμηνείας ή δικαιολόγησης του περιστατικού. Σε μια φυσιολογική κοινωνία θα υπήρχε καθολική κατακραυγή και για τους δύο, ενώ αντί να σταθούμε στην ουσία, καθόμαστε και δίλοι.
2: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Τώρα το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr. Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810 79 341, στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα. Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τώρα στην Κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην Κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
2: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
5: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
5: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι

0: αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
2: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
3: Στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας και τον τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τόνισε σε νέα αναρτησία του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Τώρα οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν περίπου 7% μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι οι συνομιλίες με το Ιράν για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς προχωρούν, αν και ξεκαθάρισε ότι οι ΗΠΑ δεν πρόκειται να βιαστούν να καταλήξουν σε συμφωνία. Το αμερικανικό αργό καταγράφει πτώση περίπου 6,61% στα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Brent προχωρεί επίσης κατά 6,81% στα 96 δολάρια το βαρέλι. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που έχει σχηματιστεί δικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κ. Κορέα ζητεί από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλλητος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Τραγωδία σήμερα στη Λέσβο, στην περιοχή της Παναγιούδας. Δύο νεαρά παιδιά ηλικίας 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Μετά τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ τον μήνα Μάιο, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: όταν εγκάς ένα τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το απογειώνει με αυτή την φωνή. Εξάλλου είναι και πολύ καλή φίλη. Και εσείς καλωσορίσατε και καλώς σας βρίσκουμε. Και αυτό το βράδυ, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούσατε πριν την πρόγνωση του καιρού, θα πάει μια χαρά. Μου είχε σχολιάσει εδώ πολλά θέματα. Γιώργο μου, προφανώς η δολοφονία του Ζακ δεν έχει να κάνει με τη διαφορετικότητά του, έχει να κάνει και με άλλα πράγματα. Αλλά ήταν και αυτό το θέμα, ένα από τα θέματα. Πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Κώστα μου, επίσης ευχαριστώ. Έχω ήδη πει ότι θα είναι κοντά μας μια φίλη και έχω και καιρό να τη δω. Πάρα πολύ καιρό να τη δω. Λίνα Πάσκο, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην ιατρική σχολή στο Καποδιστριακό μας Πανεπιστήμιο. Είναι η Παγκόσμια ημέρα του θηρεοειδούς. Και κι αν δεν έχουμε να συζητήσουμε σήμερα. Πρώτα απ' όλα, πάλι καλά που είναι μια παγκόσμια ημέρα και ήρθες εδώ.
1: Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές. Εγώ σε ευχαριστώ. Είναι πάντα χαρά μου να είναι εδώ.
0: Έχεις το χαρακτηριστικό ότι κάθε φορά που έρχεσαι ανοίγεις κουβέντα. Ας πούμε σήμερα και την προηγούμενη φορά που είχαμε αναφερθεί στον θηρεοειδή. Το είπα σωστά.
1: Θηρεοειδής.
0: Στον θηρεοειδή. Λοιπόν, πάλι είχαμε πάρα πολλά ερωτήματα και τότε κατάλαβα ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Σε οποιαδήποτε μορφή του.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Οι θηρεοειδοπάθειες αφορούν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του γενικού πληθυσμού, πάνω από 10% σίγουρα.
0: 10%?
1: Ναι. Άρα μιλάμε για κάτι πάρα πολύ συχνό και μπορεί να αφορά όλο το φάσμα των ηλικιών. Είναι καταστάσεις οι οποίες μπορεί να εμφανιστούν πολύ νωρίς, από την παιδική ζωή ή την νεαρή ζωή. Οπότε είναι καταστάσεις που τις κουβαλούν οι άνθρωποι στη ζωή τους και ζούνε με τις θηρεοειδοπάθειες.
0: Περίμενε. Αυτό πριν πάμε στα επιμέρους, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Σε μικρή ηλικία τι εννοείς, δηλαδή μπορεί να... Τι μπορεί να πάθει ένα παιδάκι?
1: Μπορεί να γεννηθεί ένα μωρό με συγγενή υποθυρεοειδισμό. Δηλαδή, έτσι, με το που γεννιέται να μην λειτουργεί σωστά ο θυρεοειδής του και να πρέπει να λαμβάνει εξωγενώς θυροξίνη που κανονικά παράγει ο θυρεοειδής. Επίσης, η αυτοάνωση θυρεοειδίτιδα Χασιμότο, που είναι η πιο συχνή αιτία υποθυρεοειδισμού, είναι κάτι που μπορεί να εμφανιστεί από την παιδική ζωή

0: ή από την εφηβική ζωή.
1: Αλήθεια.
0: Ή από την νεαρή ενήλικη ζωή. Οπότε είναι ένα νόσημα που δεν είναι μόνο ο αριθμός των ανθρώπων που το έχει, αλλά και το ότι οι άνθρωποι το έχουν από νωρίς στη ζωή τους, άρα το κουβαλάνε για πολλές δεκαετίες κατά τη διάρκεια της ζωής.
1: Δεν ξέρω τι μπορεί να παίξει και σε μικρές ηλικίες το ενδεχόμενο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε πρώτα απ' όλα τι ακριβώς είναι ο θυροειδής, σε τι χρησιμεύει και ποιες λειτουργίες του σώματός μας ρυθμίζει. Τα λέω πάρα πολύ απλά.
0: Έτσι είναι.
1: Σωστά εκλαϊκεύω, αλλά εσύ θα μας τα πεις αναλυτικά. Το ξαναλέω, Λίνα Πάσκο, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στη Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Εξαιρετική. Γιατί μιλάει και την καταλαβαίνουμε. Για πάμε.
0: Να είσαι καλά, Δημήτρη, και πάνω σε αυτό δεν οφείλεται ούτε η δημοσιογράφη ούτε ο κόσμος οφείλει να καταλαβαίνει την ιατρική. Εμείς οι γιατροί και οι επιστήμονες οφείλουμε να εκλαϊκεύουμε την ιατρική και επιστημονική γνώση και να τη δίδουμε στον κόσμο. Ο θυροειδής αδένας λοιπόν είναι ένας ενδοκρινής αδένας. Είναι ένα μικρό όργανο το οποίο βρίσκεται στην πρόσθεια επιφάνεια του λαιμού.
1: Μοιάζει με πεταλούδα.
0: Μοιάζει με πεταλούδα, ακριβώς. Γιατί έχει έναν δεξιό λοβό, έναν αριστερό λοβό και τον ισθμό που τους ενώνει. Βρίσκεται δε κάτω από τον κρικοειδή χόνδρο, ο οποίος είναι το μήλο του Αδάμ. Αυτό που συνήθως είναι εμφανές λίγο περισσότερο σε κάποιους άντρες. Οπότε κάτω από αυτό το μήλο του Αδάμ βρίσκεται ο θυρεοειδής αδένας, ο οποίος φυσιολογικά δεν ψηλαφείται ή μόλις ψηλαφείται από έναν έμπειρο ενδοκρινολόγο. Άρα, όταν πιάνουμε το θυρεοειδή ή όταν το βλέπουμε, μάλλον υπάρχει παθολογία. Το δίνω αυτό έτσι εξ αρχής σαν μήνυμα. Ο θυρεοειδής αδένας παράγει τις θυροειδικές ορμόνες, την ΤΑΦ4 και την ΤΑΦ3, την θυροξίνη ή την τριειδοθυρονίνη. Αυτές οι θυροειδικές ορμόνες ταξιδεύουν μέσω της αιματικής κυκλοφορίας στους διάφορους ιστούς, στα κύτταρα, εισέρχονται εντός των κυττάρων και επηρεάζουν την έκφραση γονιδίων μέσα στον πυρήνα, αλλά και τη λειτουργία ενζήμων μέσα στο κύτταρο έξω από τον πυρήνα. Και επηρεάζουν πραγματικά το σύνολο των ανθρωπίνων λειτουργιών που μπορεί κανείς να φανταστεί. Από τις θυροειδικές ορμόνες εξαρτάται το πώς μεγαλώνει ένα έμβριο, το πώς μεγαλώνει ένα παιδί, το πώς ψηλώνει, το πώς εισέρχεται στην ύβη, πώς δηλαδή ένα αγοράκι από αγοράκι γίνεται άντρας, πώς ένα κοριτσάκι γίνεται γυναίκα. Εξαρτάται από τις θυροειδικές ορμόνες η νευρική μας λειτουργία, η καρδιαγγειακή μας λειτουργία, ο μεταβολισμός, η αναπαραγωγική μας λειτουργία.
1: Για
0: τα πάντα.
1: Πώς, τι εννοείς?
0: Όταν δεν λειτουργεί καλά ο θυροειδής, οι γυναίκες έχουν διαταραχές στην περίοδο, στην αμινορίηση, οι άντρες και οι γυναίκες έχουν χαμηλή σεξουαλική διάθεση, ενώ μπορεί να υπάρξει και υπογονιμότητα. Πολλές φορές έρχονται ζευγάρια στο ιατρείο, γιατρέ, έχουμε διερευνήσει τα πάντα, δεν μπορούμε να κάνουμε παιδάκι. Ένας καλός γυναικολόγος είδε ότι κάτι δεν πάει καλά στις θυροειδικές ορμόνες του ενός ή και των δυο. Θεραπεύουμε αυτό το πρόβλημα, λύνεται το θέμα και έχουν παιδάκι, ας πούμε.
1: Παρένθεση, αυτό θεραπεύεται με κάποια φάρμακα δηλαδή?
0: Οι λειτουργικές παθήσεις του θυροειδούς, που είναι ο υποθυροειδισμός και ο υπερθυροειδισμός, θεραπεύεται με φάρμακο.
1: Ωραία. Τώρα, επειδή διάβασα κάτι το οποίο είχε ένα πολύ ωραίο δισελίδο στα νέα, νομίζω.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Πολύ ωραίο δισελίδο, το ζήλεψα. Αναφέρθηκε σε διάφορες παθήσεις, οι οποίες όμως παρουσιάζουν αύξηση τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες. Είτε μιλάμε για αυτοάνωσες παθήσεις, είτε μιλάμε για όζους, είτε για καρκίνο του θυροειδούς. Το ξαναλέω, θέλουμε και ερωτήματα, αν προκύψουν, αν έχετε πρόβλημα με τον θυροειδή σας. Η Λίνα Πάσκο, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογίας στην Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, είναι εδώ και όπως κάθε φορά θα της απαντήσουμε. Γιατί σημείωσες, και έχει το ενδιαφέρον του, ότι τις τελευταίες δεκαετίες έχουμε περισσότερες θυρεοειδοπάθειες. Το είπα σωστά?
0: Σωστά.
1: Σε ρωτάω κάθε φορά.
0: Χαίρομαι που σου άρεσε το αφιέρωμα. Καμιά φορά και στο γραπτό λόγο αποτυπώνονται.
1: Τα γραπτά μένουν. Γιατί μετά κάτσα και τα διάβασα και είδα πολύ ωραία πράγματα.
0: Ναι. Έχει, και ο γραπτός πληροφορικός έχουν χάρη τους. Ναι. Η αύξηση λοιπόν των θυρεοειδοπαθειών που όντως παρουσιάζεται τις τελευταίες δεκαετίες έχει να κάνει με διαγνωστικούς λόγους αλλά και πραγματικούς λόγους. Ας ξεκινήσω από τους πρώτους. Έχουμε καλύτερα υπερηχογραφήματα, υψηλότερη ανάλυση για παράδειγμα. Οπότε μπορεί να πιάσουμε κάποιου όζου ή κάποια μικροκαρκινώματα που στο παρελθόν θα πέρναγαν απαρατήρητα και δεν θα άλλαζαν και την ζωή βέβαια του ασθενούς.
1: Άρα αυτό έχει να κάνει με την εξέλιξη της τεχνολογίας.
0: Ακριβώς. Ή το γεγονός ότι.
1: Όπλα της ιατρικής επιστήμης.
0: Ακριβώς. Ή το γεγονός ότι οι άνθρωποι λίγο πιο συχνά ή πιο ενωρίς στη ζωή τους μετράνε κάποια αυτοαντισώματα για παράδειγμα. Άρα διαγνωστικές εξετάσεις απεικονιστικές και αιματολογικές.
1: Να εξηγήσουμε πάλι γιατί είχα αυτό το είχα ως ερώτημα. Γιατί ο υπέργος θεωρείται καλή εξέταση για το θυρόιδι? Και δηλαδή όταν έπρεπε να κάνω ένα υπέρηχο λέω γιατί δεν κάνω αξονική?
0: Ναι, αυτό...
1: Μου λένε δεν γίνεται.
0: Ναι, γιατί όλοι έχουμε στο νου μας ότι η αξονική μαγνητική είναι λίγο πιο ευαίσθητη, ναι, και πιο εξελιγμένη από τον υπέρηχο του θυροειδούς. Το κάθε όργανο έχει αυτό που λέμε την απεικονιστική εξέταση εκλογής. Υπάρχει μια εξέταση που το βλέπει καλύτερα. Για τον θυροειδή η απεικονιστική εξέταση που μας βοηθάει περισσότερο είναι ο υπέρηχος. Αυτός, με τον υπέρηχο μπορούμε να δούμε τη φυσιολογική δομή και τις παθολογίες, τις ανατομικές που μπορεί να αναδεικνύονται.
1: Ωραία. Άρα είναι η καλύτερη
0: ακριβώς εξέταση για τον,
1: ναι,
0: τον θυροειδή αδένα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα να επανέλθω,
1: ναι,
0: λίγο στο ερώτημα.
1: Ένα θέμα λοιπόν είναι ότι έχει εξελιχθεί η τεχνολογία,
0: ναι,
1: και βοηθάει,
0: ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Άλλο.
0: Το άλλο είναι ότι ο σύγχρονος τρόπος ζωής, ο οποίος έχει αυξήσει τα ποσοστά της παχυσαρκίας. Η παχυσαρκία οδηγεί σε ινσουλινοαντίσταση, υπερινσουλινεμία και η ινσουλίνη, πέρα από αναβολική ορμόνη που μας χτίζει, έχει και αυξητικές δράσεις. Φαίνεται λοιπόν ότι η παχυσαρκία σχετίζεται με περισσότερους όζους και περισσότερα ποσοστά ακόμα και με καρκίνο του θυροειδούς.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Ναι, είναι κάτι το έχω δημοσιεύσει και με την ομάδα μου και εγώ αυτό. Και
1: αυτό
0: είναι...
1: το ξέραμε γενικώς ή τώρα το...
0: Τις τελευταίες δεκαετίες φαίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης, όσον αφορά τα αυτοάνοσα νοσήματα, τι είναι το αυτοάνοσο νόσημα? Είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία μπερδεύεται το νοσοποιητικό σύστημα και στρέφεται κατά του εαυτού. Επειδή με το σύγχρονο τρόπο ζωής έχουν εισάγονται στο σώμα μας κάποια αντιγόνα, δηλαδή κάποιες ουσίες που τρώμε ή το μικροβίωμά μας αλλάζει λόγω του σύγχρονου τρόπου ζωής, μπερδεύουν όλα αυτά το νοσοποιητικό μας σύστημα και μπορεί να κάνει αντισώματα τα οποία τελικά χτυπάνε τον ίδιο μας τον οργανισμό. Φαίνεται ότι ειδικά στην αυτοάνωση θυροειδίτιδα Χασιμότο, αυτό είναι μια θεωρία επιστημονική που εξηγεί τα αυξημένα ποσοστά.
1: Το περιβάλλον παίζει ρόλο?
0: Βεβαίως, γιατί στο περιβάλλον υπάρχουν ιοί, υπάρχουν διάφορα βιομηχανικά απόβλητα τα οποία δεν είναι μόνο στο νερό,
1: ναι,
0: μπορεί να είναι και ρήπη στην ατμόσφαιρα και όλα αυτά μπορεί να ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό μας σύστημα με τέτοιο τρόπο που να στρέφεται κατά του εαυτού. Επίσης το στρες. Το στρες δεν είναι κάτι αόρατο. Στρες σημαίνει κορτιζόλη και οι αλλαγές στις συγκεντρώσεις της κορτιζόλης στο σώμα μας επηρεάζουν την ανοσολογική μας αντίδραση και μπορεί να αυξάνει και αυτό τα αυτοάνοσα νοσήματα.
1: Άρα λοιπόν μας εξήγησες τώρα, θα τα λέω κάθε φορά βήμα-βήμα, δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχουν περισσότερα περιστατικά, είτε πρόκειται για αυτοάνωσες παθήσεις, όζους και καρκίνο του θυροειδούς, και το άλλο βέβαια μας εξήγησε και το θέμα της εξέτασης, απεικόνιση τώρα είναι αυτό όπως το είπαμε.
0: Ναι, όταν βλέπουμε την ανατομία ενός οργάνου το λέμε απεικόνιση.
1: Απεικόνιση. Μας εξήγησε και γιατί ο υπέρηχος θεωρείται, που γίνεται και αυτός πιο εξελιγμένα πια, έτσι.
0: Ακριβώς, δεν έχει καμιά σχέση ο υπέρηχος του τώρα με τον υπέρηχο 10 χρόνια πριν. Καμιά φορά μου φέρουν οι ασθενείς στο ιατρείο έναν υπέρηχο δεκαετίας και μου λένε γιατρέ μεγάλωσε ο όζος. Λέω, μπορεί να μην μεγάλωσε ακριβώς, αλλά να είναι πιο υψηλής ανάλυσης ο υπέρηχος που κάνεις τώρα, οπότε δεν μπορούμε να συγκρίνουμε.
1: Ωραία.
0: Με κάτι τόσο παλιό.
1: Θα εξηγήσουμε ένα-ένα τα βήματα. Τι είναι η όζη?
0: Η όζη είναι...
1: Συγγνώμη, θέλω, ναι, να το κάνω και λίγο πρακτικό, πρακτικά. Πρακτικό. Όταν λοιπόν είχα ένα θέμα που με είχες αναλάβει και δηλαδή με το που πήρα το πρώτο χάπι που μου έδωσες πέρασαν τα πάντα.
0: Να είσαι καλά.
1: όταν μου έκαναν υπέρηχο, λέω: έχω ο Ζους.
0: Αφόρμητα σου βγήκε, σαν εγγεγραμμένο μέσα λέει, στην.
1: Όχι, παιδάκι μου, δεν είναι απαραίτητο. Τέλος πάντων, τι είναι ο Ζους?
0: Ο Ζους είναι ένας ακτινολογικός όρος.

0: πραγματικότητα είναι μια περίπτωση καλοήθεις καταστάσεις. Δηλαδή από τους ασθενείς που έχουν όζους, το κατά 90% έχουν κάτι καλόηθες. Αλλά είναι πολύ συχνό πρόβλημα
1: οι όζοι. Ερώτηση. Πες ότι έρχομαι εγώ και διαπιστώνεις ότι έχω όζους. Μπορεί να είναι κάτι στην αρχή.
0: Να πω ένα νούμερο που έχει μια σημασία. Ότι μέχρι την ηλικία των 60 ετών οι μισοί τουλάχιστον άνθρωποι θα αναπτύξουν τουλάχιστον έναν όζο θυροειδούς. Αν κάνουμε δηλαδή, αν πάρουμε 60 άριδες, αν πάρω 160 άριδες και τους κάνουν έναν υπέρηχο θυροειδούς, οι μισοί θα έχουν τουλάχιστον έναν όζο.
1: Τι είναι αυτό που θα σε κάνει να μου πεις κάθε πότε πρέπει να ελέγχω τους όζους?
0: Πολύ ωραία ερώτηση είναι. Βασικά,
1: γιατί προφανώς αυτό θα ενδιαφέρει και τον κόσμο.
0: Βεβαίως. Όταν έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο που έχει όζο ή όζους θυροειδούς, πρέπει εκείνη τη στιγμή να ελέγξω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι αν ο όζος υπερλειτουργεί και παράγει κάτι παραπανήσιο. Αυτό το βλέπω με τις εξετάσεις αίματος. Και το δεύτερο είναι να δω αν ο όζος έχει στοιχεία κακοήθειας. Αυτό το βλέπω αρχικά με τον υπέρηχο θυροειδούς. Μας ενδιαφέρει το μέγεθος.
1: Φαίνεται δηλαδή αν έχει κάποια αλλίωση, να το πω απλά.
0: Ναι. Μας ενδιαφέρει το μέγεθος, κάποια χαρακτηριστικά. Υπάρχουν χαρακτηριστικά υπερκακοήθειας. Θα πω μερικά. Είναι οι μικροαποτιτανώσεις, είναι η κεντρική αιμάτωση, τα ανώμαλα όρια. Το πρώτο, οι μικροαποτιτανώσεις, είναι σαν να έχουμε έναν μαύρο, ας πούμε, όζο και έχουμε από πάνω αλατάκι, να έχει πέσει αλάτι. Αυτό δεν είναι καλό στοιχείο. Αν λοιπόν υπάρχουν κακά χαρακτηριστικά, ύποπτα για κακοήθεια, τότε μπορεί να χρειαστώ και παρακέντηση με λεπτή βελόνα, ώστε να δει ο κυταρολόγος κάτω από το μικροσκόπιο
1: πώς εξελίσσεται αυτό το πράγμα.
0: Τι έχει μέσα όζος.
1: Η παρακίνηση αυτή, γιατί θα ρωτήσει κάποιος πονάει, είναι, μου λες, με ψηλή βελόνα.
0: Είναι, πονάει λιγότερο από το να σου πάρει κάποιος αίμα. Να το πω έτσι. Ναι, είναι λέγεται παρακέντηση διαλεπτής βελόνης. Και δεν είναι ανώδυνη. Τώρα ένα μικρό τσιμηματάκι μπορεί να το αισθανθεί κανείς. Όταν έχει ένδειξη, πρέπει κανείς να το κάνει. Αν στην παρακέντηση δούμε κακοήθη κύτταρα ή ύποπτα για κακοήθεια, τότε πρέπει να βγάλουμε το θυροειδή.
1: Τότε το αποφασίζει αμέσως, δηλαδή.
0: Ναι, έτσι. Δεν έχουμε δίλημα ακόμα. Μπορεί στο μέλλον να είμαστε λιγότερο επιθετικοί, αλλά προς το παρόν κάνουμε θυροειδεκτομή. Αυτό είναι το ένα σενάριο. Αν από τον υπέρηχο δεν έχουμε ύποπτα χαρακτηριστικά ή ακόμα και αν κάνουμε παρακέντηση και βγουν καλοήθη κύτταρα, τότε η παρακολούθηση γίνεται με υπέρηχο θυροειδούς, που ανάλογα με το πόσο ανησυχούμε, τον κάνουμε από κάθε 6 μήνες.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161-3.
3: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα

0: Σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
0: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Η εταιρεία Λάζαρος Θάνος Ψυκτική ζητά τεχνικό ψυκτικό σκαφών. Η θέση αφορά επαγγελματίες με εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε συστήματα ψύξης σκαφών, με γνώσεις ηλεκτρολογίας και δυνατότητα αυτόνομης διάγνωσης βλαβών. Απαραίτητα προσόντα, επαγγελματισμός, συνέπεια και ικανότητα επικοινωνίας με πληρώματα. Η εταιρεία προσφέρει υψηλές αποδοχές, εταιρικό όχημα με πλήρη κάλυψη εξόδων, σύγχρονο εξοπλισμό και σταθερή μακροχρόνια συνεργασία. Πληροφορίες στο 6980-432-830. Αποστολή βιογραφικών στο info@thanoslazaros.gr.
3: Ναι, έλα Κωστή, τι κάνεις, πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι, σε αεροπλάνο είσαι?
4: Όχι, έλα ακούς, απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
5: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό πρέβεζας. Πάροδος λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4 Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
9: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας.

0: Λοιπόν, Λίνα Πάσχου, επίκουρη καθηγήτρια ενδοκρινολογία στην Ιατρική Σχολή στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Παγκόσμια ημέρα θηροειδούς. Έχω και ερωτήματα. Ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Σημαίνοντα ότι θέλετε, με χαρά εμείς εδώ θα τα διαβάσουμε και θα μας τα απαντήσει και η καλεσμένη μας. Έχουμε πει πολλά. Τι είναι ο θηροειδής, πού χρησιμεύει, τι ρυθμίζει, λειτουργίες. Γιατί τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση στις πάθειες, ωραία. Αυτοάνωσης παθήσεις, όζη, καρκίνη θηροειδούς κτλ. Να το απαντήσουμε τώρα τελικά. Πες ότι έχουμε καρκίνο και πρέπει να κάνουμε αφαίρεση του θηροειδούς. Μόνο σε περίπτωση καρκίνου αφαιρείται.
1: Η κύρια ένδειξη θηροειδεκτομής είναι ο καρκίνος ή η υποψία για καρκίνο θηροειδούς. Υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις υπερθυροειδισμού που μπορεί να πρέπει να αφαιρεθεί ο θηροειδής αν δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με χάπια.
0: Τώρα, τον αφαιρούμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται?
1: Όταν αφαιρούμε το θηροειδή, προκύπτει ένας μετεγχειρητικός υποθηροειδισμός. Δεν έχω τον αδένα που έβγαζε κάποιους ορμόνες, έτσι. Οπότε πρέπει να συμπληρώσω εξωγενώς, να δώσω εξωγενώς τη θυροξίνη που έβγαζε ο θηροειδής αδένας.
0: Ωραία.
1: Οπότε ο άνθρωπος που έχει βγάλει το θηροειδή πρέπει να παίρνει για πάντα στη ζωή του κάθε πρωί με ένα χαπάκι, μια κάψουλα ή υπάρχει και υγρή θηροξίνη πλέον για να υποκαθιστούμε την θηροξίνη που κανονικά έβγαζε ο θηροειδής αδένας.
0: Αυτό θέλει καιρό να ρυθμιστεί ή με τη μία το καταλαβαίνετε?
1: Υπολογίζουμε αρχικά τη δόση με βάση το σωματικό βάρος, αλλά μπορεί να χρειαστούν κάποιες έτσι μικρές τροποποιήσεις, γιατί ο κάθε άνθρωπος απορροφά διαφορετικά. Αλλά πολύ γρήγορα μπορούμε να βρούμε την κατάλληλη δοσολογία. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο μας προβληματίζει ιδιαιτέρως και δεν πρέπει να αποτελεί λόγο για να φοβούνται οι άνθρωποι τη θηροειδεκτομή, εφόσον αυτή φυσικά υπάρχει ως ιατρική ένδειξη.
0: Είναι δύσκολο χειρουργείο αυτό?
1: Όταν γίνεται από χειρουργούς θηροειδούς, είναι ένα απλό χειρουργείο. Πρέπει να είναι κάποιος.
0: Όλα το κάνουν ή ποιος το κάνει?
1: Υπάρχουν γενικοί χειρουργοί που έχουν εξειδικευθεί στην χειρουργική θηροειδούς. Υπάρχουν και κάποιοι ορειλά που επίσης έχουν εξειδικευθεί στη χειρουργική θηροειδούς. Πρέπει να το κάνει ένας άνθρωπος που να ασχολείται με το χειρουργείο αυτό. Δηλαδή, να μην το κάνει κάποιος που παρεπιπτόντως βγάζει και το θηροειδή.
0: Τι σημαίνει υποθηροειδισμός? Πότε εμφανίζεται, τι γίνεται, συμπτώματα, αποτελέσματα και πώς αντιμετωπίζεται?
1: Λοιπόν, ο υποθηροειδισμός είναι η κατάσταση εκείνη στην οποία έχουμε χαμηλότερες συγκεντρώσεις θηροειδικών ορμονών στο αίμα από τις φυσιολογικές.
0: Ωραία.
1: Η συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων υποθηροειδισμού αφορά τον ίδιο το θηροειδή αδένα. Η πιο συχνή αιτία είναι η αυτοάνωση θηροειδίτιδα Χασιμότο, που τη θίξαμε λίγο νωρίτερα. Ο Χασιμότο ήταν ένας Ιάπωνας που περιέγραψε την κατάσταση αυτή. Αντισώματα τα οποία στρέφονται κατά του θηροειδούς και τον καταστρέφουν.
0: Μάλιστα.
1: Άρα καταστρέφεται.

0: κομμάτι του θυρόιδους δεν λειτουργεί σωστά, μειώνονται οι συγκεντρώσεις των θυρεοειδικών ορμόνων. Επίσης, ο μετεγχειρητικός υποθυρεοειδισμός. Βγάζω το θυρεοειδή μου, δεν έχω θυρεοειδή, υποθυρεοειδισμός.
1: Άρα, συγγνώμη, ένας που έχει χασιμότο. Απλοϊκό το ερώτημα, αν δεν είναι επιστημονικό, μάζεψέ με.
0: Όχι, μα δεν είσαι, είσαι ενδοκρινολόγος.
1: Όχι, όχι, πρόσεξε. Δεν θέλω, ξέρεις, κάποιος που έχει χασιμότο να κάνω τώρα κάτι το οποίο θα είναι και
0: όχι,
1: ζώη.
0: Θα το απαντήσω λοιπόν, εγώ, ναι, όπως πρέπει.
1: Πρόσεξε, κάποιος που έχει χασιμότο. Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να του αχρηστευτεί ο θυρεοειδής.
0: Μετά από πολλά χρόνια που τα αντισώματα στρέφονται κατά του θυρεοειδού, σκοτώνουν θυρεοειδικά κύτταρα, σκοτώνουν θυρεοειδικά κύτταρα, μπορεί να μείνει
1: μαζεύεται
0: τελικά.
1: Δηλαδή αυτό,
0: μαζεύεται, ρυκνώνεται.
1: Μάλιστα.
0: Και μπορεί να βλέπουμε στο θυρεοειδή ένα πολύ ρυκνό, στον υπέρηχο, ένα πολύ ρυκνό μικρό θυρεοειδή. Και εκεί πλέον είναι σαν μερικοί άνθρωποι σαν να μην έχουν θυρεοειδή παρότι δεν τον έχουν αφαιρέσει.
1: Άρα ξεκινούν το.
0: Το ξεκινούμε από πολύ νωρίτερα.
1: Α, okay.
0: Όταν καταστραφεί ένα ποσοστό του θυρεοειδούς. Απλώς εκεί θα θέλει λιγότερη δόση σε σχέση με έναν άνθρωπο που τον βγάζει ολόκληρο. Έτσι, γιατί αυτός που τον βγάζει δεν έχει κανένα κομμάτι θυρεοειδούς να λειτουργεί.
1: Κατάλαβες γιατί θέλω να άρχισε. Μας τα εξηγείς τόσο ωραία.
0: Χαίρομαι, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, περίμενε. Έχει κάποια συμπτώματα αυτό.
0: Ναι, ο υποθυρεοειδισμός. Θέλω να σκεφτούν οι άνθρωποι ότι ο άνθρωπος που πάσχει είναι σαν ένα αυτοκίνητο στο οποίο έχουμε τραβήξει το χειρόφρενο. Όλα πάνε πιο αργά. Δυσκολία στη συγκέντρωση, θλίψη, κόπωση, καταβολή, βράδυ καρδία, η καρδιά πάει αργά, δυσκυλιότητα, το γαστρεντερικό πάει αργά. Και επίσης έχουμε ξηρό δέρμα, μια δυσανεξία στο κρύο, κρυώνουν οι άνθρωποι με υποθυρεοειδισμό. Και έχουμε και στον υποθυρεοειδισμό και στον υπερθυρεοειδισμό διαταραχές του κύκλου, μειωμένη γονιμότητα, αυτά που αναφέραμε και στην αρχή.
1: Και πώς θεραπεύεται, νομίζω ότι είναι.
0: Δίνοντας εξωγενώς τη θυροξίνη που λείπει.
1: Τέλεια. Έχω πολλά ερωτήματα. Τώρα δεν ξέρω τι θα προλάβουμε να απαντήσουμε.
0: Ό,τι προλάβουμε. Εδώ είμαστε και θα.
1: Έχω πάρα πολλά ερωτήματα. Πιο πολλά από την προηγούμενη φορά. Υπερθυροειδισμός.
0: Υπερθυροειδισμός.
1: Πάμε στα ίδια. Δηλαδή, τι γίνεται, πότε εμφανίζεται, συμπτώματα, αποτελέσματα και θεραπεία. Όχι θεραπεία,
0: και θεραπεία.
1: Πώς αντιμετωπίζεται.
0: Ναι. Ο υπερθυροειδισμός είναι η αντίθετη κατάσταση από τον υποθυροειδισμό. Στον υπερθυροειδισμό έχουμε αυξημένες συγκεντρώσεις θυροειδικών ορμονών στο ανθρώπινο σώμα. Η πιο συχνή αιτία και εδώ είναι η αυτοάνωση νόσος Graves. Εδώ έχουμε αντισώματα τα οποία στρέφονται κατά του θυροειδούς και δεν τον καταστρέφουν αλλά τον μαστιγώνουν και υπερπαράγει θυροειδικές ορμόνες.
1: Μάλιστα. Τι καταλαβαίνουμε εκεί?
0: Εκεί έχουμε.
1: Δηλαδή, τι συμπτώματα έχει αυτό?
0: Εκεί έχουμε ένα αυτοκίνητο στο οποίο έχουν σπάσει τα φρένα. Πάει πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή, έχω ταχυκαρδία, εφίδρωση και δυσανεξία στη ζέστη, έχω διάρειες. Έχω έναν άνθρωπο απέναντί μου, ο οποίος λέει: νιώθω ότι έχω ένα κομπρεσέρ μέσα μου. Έχει ένταση, ευερεθιστότητα, θυμό. Δεν μπορεί να ελέγξει τον εαυτό του. Και πάλι και διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος, χαλάει ο κύκλος. Οι γυναίκες έχουμε έναν καθρέφτη της υγείας μας που λέγεται μηνορρησιακός κύκλος και πολύ εύκολα χαλάει όταν κάτι δεν πάει καλά.
1: Ναι. Και σε αυτή την περίπτωση.
0: Εκτός από την νόσο Graves, μπορεί να έχουμε και ένα νόζο που να έχει αυτονομηθεί και να υπερλειτουργεί. Όταν είναι μοναδικός, λέγεται τοξικό αδένωμα. Όταν είναι πολλοί όζοι που έχουν αυτονομηθεί και υπερλειτουργούν, αυτό λέγεται τοξική πολυοζώδης βρονχοκύλη. Οπότε, ανάλογα με την αιτία θεραπεύουμε. Σε κάθε περίπτωση αρχικά δίνουμε αντιθυρεοειδικά φάρμακα. Μεθυμαζόλη, καρβιμαζόλη, προπιολθυρακύλη. Και μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να χρειαστεί και χειρουργείο για να λυθεί το θέμα του υπερθυρεοειδισμού.
1: Αφαίρεση, δηλαδή παλική.
0: Αφαίρεση. Αν δεν θεραπεύεται ο υπερθυρεοειδισμός με τη φαρμακευτική αγωγή.
1: Ωραία.
0: Και σε κάποιες περιπτώσεις δίνεται και ραδιενεργό ιόδιο. Εδώ στην Ελλάδα και στην Ευρώπη γενικά δεν το πολύ προτιμάμε. Στις ΗΠΑ όμως το ραδιενεργό ιόδιο αποτελεί μια συχνή επιλογή στη θεραπεία του υπερθυρεοειδισμού. Το παίρνει ο άνθρωπος, καίγεται ένα κομμάτι του θυροειδούς, άρα σταματάει να υπερλειτουργεί.
1: Αυτό το είχαμε και εδώ παλιά ή τώρα δεν είναι?
0: Και εδώ το έχουμε, απλώς δεν είναι έτσι στις πρώτες επιλογές μας. Εμείς το ραδιενεργό ιόδιο το δίνουμε συνήθως μετά από καρκίνο θυροειδούς.
1: Ναι.
0: Γίνεται το χειρουργείο και παίρνει κανείς ένα ραδιενεργό ιόδιο.
1: Και γι' αυτό νομίζω μετά.
0: Για να κάψει, ναι, τα

0: τα τυχόν υπολείμματα που έχουν μείνει από το χειρουργείο.
1: Μάλιστα. Εγώ τι είχα.
0: Ναι. Μπορούμε να το πούμε δημόσια.
1: Ναι, ναι. Κάτσε, γιατί σαν και εμένα θα υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι. Υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι. Ναι. Μόνο εδώ μέσα ήμασταν δύο, πρέπει να σου πω.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Εσύ, Δημήτρη μου, είχες υποξία θυροειδίτιδα, ναι, που είναι γνωστή διεθνώς ως θυροειδίτιδα Ντεκερβέν.
1: Άκουσα τον Γκρέι πριν και λέω, κάτσε, εγώ κάτι τέτοιο δεν είχα. Είχα άλογο όνομα.
0: Είχες τον Ντεκερβέν.
1: Δηλαδή...
0: Αυτό στην πραγματικότητα είναι η ίωση του θυροειδούς.
1: Ωραία. Επειδή όμως να σου πω κάτι, εγώ ταλαιπωρήθηκα μέχρι να βρουν τι είχα.
0: Ακριβώς.
1: Βέβαια δεν είχα έρθει με τη μία σε σένα.
0: Ναι.
1: Αν είχα έρθει σε σένα, μάλλον θα το είχα βρει.
0: Ναι.
1: Απλώς πήγα σε παθολόγο στην αρχή, γιατί νόμιζα ότι πονούσε ο λαιμός μου.
0: Σωστά. Αυτό είναι λοιπόν, όπως παθαίνουμε φαρυγγίτιδα, λαρυγγίτιδα, μπορούμε από έναν ιό, μπορούμε να πάθουμε θυροειδίτιδα από έναν ιό. Συνήθως προηγείται μια άλλη ίωση, πέφτει έτσι στο νοσοποιητικό και μπορεί ο ιός και προσβάλλει και το θυροειδή αδένα. Ο θυροειδής αδένας δεν προσβάλλεται τόσο συχνά.
1: Μάλιστα.
0: Όσο το αναπνευστικό. Εκεί λοιπόν τι γίνεται. Πονάει ο θυροειδής πολύ, γιατί έχουμε φλεγμονή.
1: Mm-hmm.
0: Φλεγμένη, πονούσες.
1: Πάρα πολύ. Ναι. Και όχι μόνο εδώ και τριγύρω, δεν μπορούσα να κουνήσει το κεφάλι μου.
0: Και επίσης.
1: Και έκανα και εκπομπές.
0: Λόγω της ίωσης του θυροειδούς αυτής, καταστρέφονται θυροειδικά κύτταρα, βγαίνουν στην κυκλοφορία θυροειδικές ορμόνες και υπάρχει και μια εικόνα ψευδοϊπερθυροειδισμού. Δηλαδή, ακόμα και οι ενδοκρινολόγοι μπορεί να μπερδευτούν και να νομίζουν ότι ο άνθρωπος έχει υπερθυροειδισμό, να δοθούν αντιθυροειδικά φάρμακα και τελικά να προκαλέσουμε έναν ιατρογενή υποθυροειδισμό από τη λάθος χορήγηση αγωγής. Στην περίπτωση αυτή, η θεραπεία είναι η κορτιζόνη.
1: Κορτιζόνη.
0: Οπότε παίρνει κανείς την κορτιζόνη και σχετικά σύντομα συνέρχεται.
1: Αρκεί να πέσει στη Λίνα Πάσχου. Έτσι. Εικόνισμα. Λοιπόν. Θέλω να τα λέμε όλα. Ας είμαι εγώ το παράδειγμα, δεν έχει σημασία γιατί
0: είναι πολύ
1: εμένα...
0: σπουδαίο. Γενικά νομίζω ότι οι άνθρωποι που μιλάνε έχουν δημόσιο λόγο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σπουδαίο να μοιράζονται.
1: Όχι, γιατί...
0: κάποια ιατρικά τους θέματα. Γιατί βοηθάνε ότι... ανθρώπους.
1: Εγώ εκείνη την περίοδο για 1,5 μήνα. Δηλαδή δεν θα το ξεχάσω ποτέ ότι καθόμουν στο μικρόφωνο και ήθελα να πέσω κάτω.
0: Ναι, ναι. Είναι η κατώ, αίσθημα καταβολής.
1: Όχι
0: είναι...
1: μόνο αυτό. Εφίδρωση φοβερή τη νύχτα, δέκατα. Κάθε βράδυ δέκατα.
0: Ναι. Είχες την ίωση, αλλά είχες και συμπτώματα αυτής της διαρροής θυροειδικών ορμανών στην κυκλοφορία που σου έκανε να αισθάνεσαι σαν να έχεις υπερθυροειδισμό.
1: Και μάλιστα μόλις με είδε μου είπε πως είσαι έτσι. Γιατί με ήξερε και πριν. Λοιπόν, κάτσε, έχω πολλά ερωτήματα.
0: Όταν όμως σε ξαναείδα.
1: Όταν όμως με ξαναείδες.
0: Σου είπα, έχεις όψη θρέψη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: καλή.
1: Αυτό.
0: Και σου άρεσε.
1: Λοιπόν, πρόσεξε τώρα. Να πάμε λίγο στα ερωτήματα, έχω πολλά.
0: Ό,τι βεβαίως. Είπα στη διάθεση του κόσμου.
1: Δεν θα τα προλάβουμε. Στο λέω γιατί.
0: Θα ξανάρθω.
1: Όποιος έχει θυροειδή, υπέρ ή υπό, μπορεί να κάνει ορμονοθεραπεία για φιλομετάβαση από γυναίκα σε άνδρα. Τι ερώτηση είναι αυτή? Δεν το έχω διαβάσει. Τώρα μου ήρθε στο. Ναι.
0: Υπάρχουν άνθρωποι.
1: Προφανώς κάποιος ενδιαφέρεται, Ευαγγελία μου, από το περιβάλλον, υποψιάζομαι, ναι.
0: Η φιλομετάβαση είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε κάποιοι ενδοκρινολόγοι. Προσωπικά δεν ασχολούμαι ιδιαιτέρως. Οπότε εκεί πρέπει.
1: Αν έχει όμως πρόβλημα με το θυροειδή.
0: Καλό είναι να ρυθμιστεί ο θυροειδής και μετά να γίνει η διαδικασία της φιλομετάβασης, όπου δίνουμε αντρικές ορμόνες σε γυναίκες για να. Και η ανάποδα.
1: Μ' αρέσουν οι ακροάτριες και οι ακροατές που είναι πολύ open mind. Λοιπόν, Γεράσιμος. Ο Γεράσιμος είναι. Ο κύριος Τζιβράς είναι χειρουργός, μου γράφει εδώ.
0: Α, πολύ ωραία.
1: Αναφέρεται λέει στην ευγενή, λέει, προσκεκλημένη σας, πως σπουδαίο στη διάγνωση του θυροειδούς είναι να ξέρουμε αν μιλάμε για θερμό ή ψυχρό όζο. Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Στη δεύτερη περίπτωση, λέει, θα καθησυχάζει το θετικό αποτέλεσμα μιας παρακέδησης, αλλά απαιτείται χειρουργική εξαίρεση με ταχεία βιοψία ή αλλιώς. Δυνατότητα επέμβαση με θετικό ιστομικό
0: αποτέλεσμα.
1: Είναι πολύ τεχνικό, αλλά.
0: Ναι, αυτό είναι το αποτέλεσμα του σπιν θυρογραφήματος του θυροειδούς.
1: Τι είναι το σπιν θυρογράφημα?
0: Είναι μία εξέταση στην οποία δίνουμε ένα ραδιενεργό μόριο, το οποίο μοιάζει με το ιόδιο, οπότε φωτίζει ανάλογο ο θυροειδής. Ψυχρός λέγεται ένας όζος που δεν προσλαμβάνει, θερμός λέγεται ένας όζος που προσλαμβάνει. Στις νέες διεθνείς, στις πρόσφατες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, η χρήση του σπινθυρογραφήματος δεν συστήνεται στον κόσμο, παρά μόνο σε άτομα τα οποία έχουν κατεσταλμένη TSH, εφόσον χρειαστεί. Οπότε έχει πάει λίγο πίσω στη διαγνωστική μας.
1: Κάποιος νέος που δεν ξέρει αν έχει θυροειδή, ο Ιωσήφ μπορεί να είναι τώρα πατέρας.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει να κάνει προληπτικές εξετάσεις ένα παιδί, ας πούμε.
0: Η...
1: Θα έχει κάποια συμπτώματα, υποψιάζομαι.
0: Ναι, η πιο

0: διεθνή εξέταση που κάνουμε στον θηροειδή είναι η TSH. Αυτή την κάνουν...
1: Δείκτες δηλαδή, κοιτάμε.
0: Ναι, ναι, ναι. Την κάνουν όλα τα μωρά με τη γέννησή τους. Uh-huh. Είναι τόσο σημαντική εξέταση. Στην πορεία οι περισσότεροι παιδίατροι κάνουν έναν έτσι αδρό θηροειδικό έλεγχο και γενικά στους ενήλικες πλέον στον ετήσιο έλεγχο τον προληπτικό η πρώτη εξέταση θηροειδούς, μια TSH γίνεται, η αλήθεια είναι αυτή, uh-huh. η πρώτη βιτρίνα του θηροειδούς. Νομίζω ότι στα πλαίσια του τι μπορεί να κερδίσει κανείς θεραπεύοντας ένα τόσο συχνό νόσημα, καλό είναι να γίνεται ακόμα και ένας προληπτικός έλεγχος των θηροειδικών ορμονών και γιατί όχι και ένας υπέρηχος.
1: Μου λέει κάποιος άλλος, ο Αβρά, μετά λέει το Τσέρνομπιλ δεν είχε παρατηρηθεί σημαντική αύξηση περιστατικών θηροειδούς, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, λόγω του νέφους. Δεν ξέρω. Mm-hmm.
0: Ένας από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που επηρεάζει την παρουσία των θηροειδοπαθειών είναι η ακτινοβολία.
1: Και η ηλιακή.
0: Όχι, κυρίως η ακτινοβολία στην περιοχή του τραχύλου. Τότε με την εποχή του Τσέρνομπιλ
1: είχαμε περισσότερο περιστατικά.
0: Ναι, κάτι είχε. Ναι. Τώρα, η ηλιακή ακτινοβολία τον θηροειδή δεν τον επηρεάζει. Επηρεάζει την εμφάνιση δερματολογικών καρκίνων, όπως είναι το βάσικο κυταρικό. Άλλη ιστορία.
1: Άλλη. Το ξέρεις και αυτό?
0: Όχι, δεν είμαι δερματολόγος, αλλά...
1: Λοιπόν, ερώτηση. Ρωτάει κάτι πολύ ωραίο ο Γιάννης. Έχει κληρονομικότητα αυτό το πράγμα, γενικώς?
0: Λοιπόν,
1: είναι ωραία ερώτηση.
0: Πολύ
1: αυτή.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Οι αυτοάνωσες μορφές, οι λειτουργικές παθήσεις, ας πούμε η Χασιμότο, είναι πάρα πολύ κληρονομική.
1: Αλήθεια?
0: Πάρα πολύ κληρονομική. Οπότε και συνήθως μεταφέρεται από τη μαμά στην κόρη, ιδιαίτερα. Δηλαδή, αν έχει μια μαμά αυτοάνωση θηροειδή Χασιμότο.
1: Έχει πιθανότητες δηλαδή να έχει κόρη.
0: Πολύ μεγάλες πιθανότητες να έχει κόρη, αλλά όταν κάποιος γονιός έχει ένα αυτοάνωσο νόσημο του θηροειδούς, καλό είναι να εξετάζονται τα παιδιά. Όσον αφορά τον καρκίνο του θηροειδούς, δεν είναι τόσο κληρονομικός, εκτός από μια σπάνια περίπτωση που λέγεται μυελοειδές καρκίνωμα του θηροειδούς. Είναι πιο σπάνιο. Δεν προέρχεται από τα θυλακικά κύτταρα του θηροειδούς, αλλά από τα παραθυλακικά. Και εκεί μπορεί να είναι στα πλαίσια οικογενών συνδρόμων, πολλαπλής ενδοκρινικής νεοπλασίας και ίσως να πρέπει να γίνεται και κάποιος γενετικός έλεγχος. Με ένα ογκογονίδιο που λέγεται
1: RET. Κοίτα τώρα μια ερώτηση. Λοιπόν, με την παρακέτηση των όζων υπάρχει κίνδυνος διασποράς κάποιων καρκινικών κυττάρων?
0: Όχι, είναι η απάντηση και αυτό πρέπει να το ξέρουν οι άνθρωποι, γιατί πολλές φορές είναι ένα ερώτημα που μου το θέτουν και εμένα. Μου λένε γιατρέ, και αν έχω.
1: Αν σπάσει δηλαδή αυτό το πράγμα, μήπως αυτό το πράγμα.
0: Όχι, γιατί.
1: Το λέω απλά και εγώ που
0: σου
1: το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι μια ερώτηση που τη δεχόμαστε συχνά, γιατί λέω στον ασθενή υπάρχει μια πιθανότητα να υπάρχει κάτι καρκινικό, να κάνουμε μια παρακέτηση, να το επιβεβαιώσουμε. Και λένε κάποιοι να πάνε το βγάλω κατευθείαν, γιατί μην διασπαρούν τα κύτταρα με την παρακέντηση. Η απάντηση λοιπόν είναι όχι.
1: Τα τελευταία χρόνια ο δείκτης αυτός ποιος είναι τώρα? TSH είναι γύρω στο 7. Το TAF3 ή το TAF3 ή TAF4 είναι κανονικές. Είναι υποθυροειδισμός και πρέπει να πάρω θυροξίνη?
0: Λοιπόν, αυτό που περιγράφει ο ακροατής ή ακροάτρια, ο Γιώργος, είναι αυτό που λέμε υποκλινικός υποθυροειδισμός.
1: Δηλαδή,
0: έχει αρχίσει ο θυροειδής να μην λειτουργεί καλά και το καταλαβαίνει αυτό η υπόφυση που βρίσκεται στη βάση του εγκεφάλου μας και εκρίνει παραπάνω TSH για να διεγείρει το θυροειδή να ισορροπήσει και το πετυχαίνει. Οπότε έχουμε καλές θηροειδικές ορμόνες και υψηλή TSH. Τώρα, στη ζώνη από 4 ως 10 της TSH, στο 7 δηλαδή που είναι ο Γιώργος, θα πρέπει να δούμε κάποιους παράγοντες. Αν, ας πούμε, έχει θετικά αντισώματα, αν έχει ανομοιογένεια στον υπέρηχο, θα πρέπει να ξεκινήσουμε αγωγή. Επίσης, εξαρτάται από την ηλικία. Αν είναι ένας νέος άνθρωπος, ενώ 20-30 χρόνων, θα ξεκινήσουμε. Αν είναι πιο ηλικιωμένος, 60-65, δεν θα ξεκινήσουμε. Άρα, είναι μία ζώνη στην οποία πρέπει να συναξιολογήσουμε τι άλλο υπάρχει και να πάρουμε
1: μας
0: την απόφαση.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν,
0: ηλικίας, οι άνθρωποι πρέπει να μειώνουν σε συνεργασία με τον γιατρό τους τη δόση πολλές φορές. Δηλαδή, μια δόση που ήταν φυσιολογική όταν ήμασταν 40-45 χρονών, στα 80, μπορεί να είναι παθολογική και να μας κάνει συμπτώματα υπερθυροειδισμού, να επηρεάζει την καρδιά μας, να επηρεάζει τα οστά μας αρνητικά. Uh-huh. Τώρα, επειδή η απώλεια βάρους είναι αρκετά μεγάλη, αν έγινε χωρίς προσπάθεια, θα

0: πρέπει να γίνει ένας γενικότερος έλεγχος για αίτια απώλειας βάρους και να δούμε τι συμβαίνει στον άνθρωπο.
1: Ωραία. Λίνα μου, επειδή τώρα έχω και άλλα ερωτήματα, δεν θα προλάβουμε. Πρόσεξε. Θες από κάτι, γιατί κλείνουμε. Σε πόση ώρα κλείνουμε?
2: Σε 5 λεπτά.
1: Α, τέλεια. Να πούμε κάτι περισσότερο για το θέμα του καρκίνου.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Θέλω να πω για τον καρκίνο θυροειδούς ότι είναι ένας καλός εισαγωγικά καρκίνος. Λέμε στους φοιτητές ότι ευχόμαστε να μην τύχει σε κανέναν άνθρωπο ποτέ, αλλά αν είναι να τύχει κάτι.
1: Να είναι στο θυροειδή.
0: Ας είναι στο θυροειδή.
1: Δεν μου λες να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Πολύ απλό γι' αυτό. Πες ρε παιδί μου ότι κάποιος δεν είχε καταλάβει, ότι δεν είχε εξεταστεί ποτέ. Και πάει και διαπιστώνει ότι μπορεί να. Ντόκου να έχει καρκίνο στο θυροειδή. Το ότι έχει καθυστερήσει να τον εντοπίσει, τι προβλήματα μπορεί να δημιουργήσει?
0: Μπορεί.
1: Το λέω αυτό για να λειτουργήσουμε και λίγο προληπτικά.
0: Ναι, μπορεί να μεγαλώσει, να σπάσει την κάψα του θυροειδούς, να κάνει λεμφαδενικές μεταστάσεις. Ναι, δηλαδή.
1: Δυσκολεύει.
0: Λίγο δυσκολεύει και το χειρουργείο και την μεταχειρητική παρακολούθηση. Άρα, όταν κάποιος βρίσκει ένα καρκίνο.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 33 33 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Πρέβεζα Today, τα νέα του σήμερα, με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.

0: 101,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Πανεπιστημιακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας πάει Λονδίνο, επιστρέφει μετά από ένα μήνα και θα μας φέρει τα μαντάτα από εκεί για ζητήματα παχυσαρκίας,
3: μεταβολισμού
2: και θα είναι άλλη εκπομπή τα ενέσιμα, θα τα μπλέξουμε. Θα πιάσουμε, γιατί δεν έχουμε πιάσει παχυσαρκία και μεταβολισμό.
3: Δημήτρη, είμαι πάντα στη διάθεσή σου και στη διάθεση των ακροατών.
2: Αρκεί να σε βρίσκουμε εδώ. Όχι, όχι. Να φεύγεις, να μας φέρνεις γνώση.
3: Είναι σημαντικό. Γνώση, να φέρουμε καινούργια πράγματα για τον κόσμο και να ανεβάσουμε την Ελλάδα μας, ο καθένας από τη δουλειά του όπως μπορεί.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, αύριο βράδυ, αυτή την ώρα θα είναι κοντά μας η Λένα Ντιβάνη. Οπότε ετοιμαστείτε για κάτι τελείως διαφορετικό. Έτσι. Γεια χαρά σε όλες και σε όλους. Λίνα, μου σε ευχαριστώ πολύ. Μένεις να βγάλουμε μια ωραία φωτογραφία, έτσι.
3: Βεβαίως.
2: Να δηλέψουν οι οχτροί μας. Και τα λέμε αύριο βράδυ. Γεια χαρά.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο η Αθήνα Μαράκη. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τη σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Εν ενεργή αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Πάντως, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τόνισε σε νέα ανάρτηση του ο Αμερικανός Πρόεδρος. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λιβανό. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μόνο μερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως άνομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία που σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βορειοανατολικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FIR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Παραγγελία να εξεταστεί το βιντεοληπτικό υλικό από το τμήμα αθλητικής βίας που είχε σχηματίσει ειδικογραφία σχετικά με το επεισόδιο μεταξύ του Βαγγέλη Μαρινάκη και του Γρηγόρη Δημητριάδη χθες βράδυ στο ΆΚΑ, έδωσε ο προϊστάμενος της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Ο κύριος Κορέας ζήτησε από το τμήμα αθλητικής βίας να προχωρήσει αυτεπαγγέλτος εάν επιβεβαιωθεί αξιόπινη πράξη. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν, παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλυθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμα 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Τραγωδία σήμερα στη Λέσβο, στην περιοχή της Παναγιούδας. 2 νεαρά παιδιά, ηλικίες 16 και 18 ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσυκλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Μετά τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ το μήνα Μάιο, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρει 3 με 5 και στα ανατολικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.
2: Χάρη σε αυτή την δήλωση και σε αυτή τη στεναρή στάση και στο γεγονός ότι δεν έκλεινα την αξιολόγηση όταν κάποιοι μου προέτρεπαν να την κλείσω, δηλαδή με 42 φορές περισσότερα με βάση τις προβλέψεις του Δουνουτού, καταφέραμε να πάρουμε για πρώτη φορά, πιστεύω, και αντικειμενικά όσο μπορώ. Πιστεύω ότι ήταν η πρώτη φορά που είχαμε μια διαπραγμάτευση που δεν έληξε με σκορ Μπαρσελόνα πανελευσυνιακό. Αλλά έληξε με σκορ, θα έλεγα, θετικό. Μπορεί να πούμε ότι κάποια χάσαμε, πράγματι, κάποια κερδίσαμε όμως.
3: Καλησπέρα σας, Στιγμιότυπα, Sky 100,3, Δευτέρα 25 Μαΐου 2026. Μπαρτσελόνα πανελευσυνιακός. Αυτή ήταν η πρώτη αναμέτρηση στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα τον καιρό εκείνο όταν έδινε απαντήσεις, όταν η χώρα βρέθηκε στο χιλιοστό. Καλησπέρα σας, Στιγμιότυπα, Sky 100,3. Κάπως έτσι ξεκινάει και η αιμονή με την Μπαρτσελόνα. Πλην όμως, για να ξέρουμε γιατί μιλάμε πάντα για Ελλάδα, υπάρχει το παράδειγμα του Πανιωνίου με το μπλε και το κόκκινο χρώμα της ομάδας που θα έχει και το κόμμα. Και επειδή εδώ μιλάμε για Ελλάδα, για ελληνικό ποδόσφαιρο, υπάρχει και ο νέος Πανιώνιος. Υπό την έννοια ότι ο παλαιός χρεοκόπησε και ιδρύθηκε μια άλλη εταιρεία χωρίς χρέη και πορεύτηκε, αλλά τα χρέη του παλαιού Πανιώνιου τα πληρώνουν οι πολίτες.
4: Σε σχέση με τι γινόταν πριν από το 2010, νομίζω μιλάμε ανάμεσα στη διαφορά Bayern Munich και Φωστήρα Κολοπετενίτσας.
3: Και ένας ευκλήτης αγκαλώτος πάντοτε για να υπάρχει, διότι είχε λάβει και εκείνος μέρη στις διαπραγματεύσεις και το έβλεπε και εκείνος ποδοσφαιρικά. Γενικότερα άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από ποδόσφαιρο, τέλος πάντων θα παρακολουθούν, τους αρέσει, αλλά νομίζουν ότι μπορούν να αναγάγουν τις τακτικές του ποδοσφαίρου και στην πολιτική, έρχονται και τοποθετούνται ή τοποθετήθηκαν στο παρελθόν. Η χώρα όμως, όπως έδειξε και το πρόγραμμα της τηλεόρασης του ΣΚΑΕ, στο χιλιοστό βρέθηκε ένα σημείο πριν από τον Brexit. Υπήρχε το σχέδιο με την κωδική λέξη Αλβανία. Ο Γιούκερ είχε προτείνει στον Τσίπρα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και αρνήθηκε. Είναι η αναφορά που υπάρχει στο τέταρτο επεισόδιο της σειράς του ντοκιμαντέρ στον χιλιοστό που μεταδόθηκε πριν από λίγη ώρα στην τηλεόραση του Sky. Καλησπέρα, Στιγμιότυπα, Sky 100,3, 2-10-48-00-170, ως και 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Και άλλοι είχαν αιμονές, κυρίες και κύριοι, με την Μπαρτσελόνα. Ήταν το σημείο αναφοράς τον καιρό εκείνο. Μιλάμε για 10 χρόνια πίσω, έτσι. Όχι ότι η σημερινή κατάσταση που η Real Madrid δεν μπόρεσε να περάσει, να κατακτήσει κάποιον τίτλο. Μιλάμε για την εποχή που μεγάλη της αντίπαλος θρίαμβε και ήταν το σημείο αναφοράς η Μπαρτσελόνα και για τον κόσμο της αριστεράς κτλ. Ο Σταύρος Θοδωράκης, Παιδική του Οπτική.
5: Όταν παίζεις με την Μπαρτσελόνα, σημασία έχει

0: είναι να κρατήσεις στην αρχή, να πετύχεις μια κεφαλιά, να πετύχεις ένα γκολ και να μην πας σε αγώνες μπαράζ. Εμείς κάναμε ακριβώς το ανάποδο. Πάμε σε αγώνες μπαράζ, ωραία περνάμε στα ξενοδοχεία του μπαράζ, αλλά τελικά θα φορτωθούμε μια σακούλα γκολ.
1: Σταύρος Θεοδωράκης, την εποχή που ήταν επικεφαλής του κόμματος στο ποτάμι. Κυρίες και κύριοι, τώρα επανέλθε στην δημοσιογραφία. Η Μπαρτσελόνα ως σημείο αναφοράς τότε και τώρα. Καλησπέρα στην Κρημότη, Πασκάη 100,3. Και έχουμε και έναν άνθρωπο, τον πρωθυπουργό της χώρας, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος δεν έκρυψε ποτέ την φιλαθλή του αγάπη.
2: Εγώ είμαι ποδοσφαιρόφιλος καταρχάς.
3: Τι ομάδα είστε?
2: Εγώ είμαι Ολυμπιακός. Αγαπώ το ποδόσφαιρο, αγαπώ όλες τις ομάδες. Είμαι φίλαθλος, δεν είμαι οπαδός. Έχω πάει στην Τούμπα για πρώτη φορά 17 χρονών να δω ντέρμπι ΑΕΚ ΠΑΟΚ όταν έπαιζα με το μάτι του σχολείου μου και βρεθήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Και πάντως αγαπώ πάρα πολύ τη Μακεδονία, γιατί σας θυμίζω ότι προσωπικά εμένα με τη Μακεδονία με συνδέουν και άλλοι δεσμοί. Ο παππούς μου, Κυριάκος Μητσοτάκης, πολέμησε στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο επικεφαλής σώματος Τριτών εθελοντών. Εγώ λοιπόν δεν δέχομαι σε καμία περίπτωση ότι μπορεί οποιοδήποτε να καπηλευθεί είτε την αγάπη κάποιου για τη Μακεδονία είτε την αγάπη κάποιου για μια ποδοσφαιρική ομάδα. Δεν είναι δικιά μου δουλειά να αντιδικώ με κανέναν επιχειρηματία προσωπικά. Αλλά δεν πρόκειται να δεχθώ και προσωπικές επιθέσεις και πάντως δεν πρόκειται να δεχθώ να χτίσετε μπροστά στα μάτια μας απροκάλυπτα μια νέα διαπλοκή. Διότι αν δεν είχα πάει εγώ στη Βουλή να εκθέσω τον κύριο Τσίπρα, θα είχε περάσει αυτή η τροπολογία και ακόμα δεν θα είχαμε μάθει σε ποιον αφορούσε. Ο κύριος Καμένος το αποκάλυψε κάτω από την ασφικτική δικιά μου πίεση. Και έτσι μάθαμε ότι μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε, προσέξτε, από ένα βουλευτή Κοζάνης και αφορούσε μια επιχείρηση η οποία είναι στην Ξάνθη. Μια τροπολογία η οποία είχε ξανακατατεθεί πριν από ένα χρόνο στα Μουλοχτά και είχε αποσύρθει. Αφορούσε ένα συγκεκριμένο επιχειρηματία, ο οποίος τρεις μέρες μετά έδωσε μια συνέντευξη και επιτέθηκε με απρεπέστατους χαρακτηρισμούς κατά του αρχηγού
3: της αντιπολίτευσης. Ο Τσίπρας λέει ότι η κυβέρνησή σας στο παρελθόν τα έκανε συνέχεια αυτά τα πράγματα.
2: Τι έκανα?
3: Αυτό είπε στη Βουλή.
2: Τι έκανε?
3: Ότι η προηγούμενη κυβέρνηση έκανε ό,τι ήθελε.
2: Γιατί δεν τα πήρε πίσω?
3: Εσείς θα τα πάρετε πίσω?
2: Εμείς αφήστε να δείτε, να δούμε τι θα κάνουμε.
1: Όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Δημότητα, σκάει 100,3 από την πολιτική στο ποδόσφαιρο και από την πολιτική ποδόσφαιρο στην πολιτική. Με ένα σπάρο πολλά τριγώνια, μπορεί κάποιος να είναι πάρα πολλές ομάδες ανάλογα το ακροατήριο που τον παρακολουθεί. Έχουμε πέσει και στην περίπτωση πολιτικού, ο οποίος δηλώνει άλλη ομάδα για την Αθήνα και άλλη ομάδα για τη Θεσσαλονίκη. Γιατί μπορεί. Και το κοινό είναι πρόθυμο να ακούσει τα πάντα από κάτω. Πάντως το γεγονός ότι έχουμε μια νέα καμπάνια στο επικοινωνικό πεδίο με σημείο αναφοράς το ποδόσφαιρο δείχνει ότι το προφανές δεν υπάρχει, απουσιάζει η πολιτική πρόταση. Για το ποδόσφαιρο μπορεί να μιλάνε όλοι στα καφενεία των φιλάθρων. Καλησπέρα σας, 11 και 12 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3. Τη δεύτερη ώρα ταξιδεύουμε με τον τρόπο της κυρίας Μαρίας Τριβίζα που μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα. Και συνεχίζονται κυρίες και κύριοι οι επαφές που έχουν οι άνθρωποι που η ομάδα η οποία συγκροτεί την πλατφόρμα του Antenna Plus, η οποία τελεί υπό την έγκριση Επιτροπής Ανταγωνισμού για την διεκδίκηση των ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA, φαίνεται ότι αυτός θα είναι ο στόχος για την μεθεπόμενη σεζόν. Αυτή τη σεζόν οι τρεις διοργανώσεις της UEFA, Champions League, Europa League και Conference League είναι στην Cosmote TV, η οποία συνεργάζεται με την Nova, αλλά τον Οκτώβριο όταν θα γίνει η νέα αναμέτρηση μεταξύ των διαφορεμένων και θα κατευθούν οι προτάσεις, τότε μπορεί να δούμε και μια μεγάλη αλλαγή.

0: ανακοίνωση στην υπόλοιπη την συμπεριφορά ενός παράγοντα του πρόεδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, του Βαγγέλη Μαρινάκη, ο οποίος αχειροδίκησε και αντιδίκησε, αχειροδίκησε σε βάρος του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη. Έχει καταγραφεί το βίντεο και από εδώ και πέρα είναι η ιστορία, έχει περάσει στην υπόλοιπη. 11 και 14 πρώτα λεπτά, στιγμή ότι Πασκά 100,3. Ο Στεφάνος Νικολαίδης είναι μαζί μας για να δούμε τα νέα από το χώρο των μέσων ενημέρωσης, επικαιρότητα, πολιτισμό και τεχνολογία, όπως θα καταγράφει το sky.gr.
1: Καλησπέρα, Βασίλη, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Ξεκινάω από τα χρηστικά, διότι είναι διαθέσιμος πλέον στους πολίτες ο οδηγός τεχνητή νοημοσύνη για όλους. Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία από κορυφαίους Έλληνες επιστήμονες τεχνητής νοημοσύνης, σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας και την Ειδική Γραμματεία Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού. Να πούμε ότι ο οδηγός είναι διαθέσιμος δωρεάν μέσω του νέου ιστοχώρου της Ειδικής Γραμματείας Τεχνητής Νοημοσύνης και Διακυβέρνησης των Δεδομένων, όπου οι πολίτες μπορούν να τον αναζητήσουν και να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στο σύνολο του περιεχομένου του. Και από την τεχνολογία πάμε στα δικά μας, πάμε στα media. Η ζωή σου όλη, η αγάπη για το αυτοκίνητο. Τρίτη, αύριο, 26 Μαΐου, 1:20 στον Sky, τη νύχτα ενώ 1:20. Δεν είναι μόνο το αυτοκίνητο μία μηχανή, για κάποιους είναι αναμνήσεις, πάθος και στιγμές ζωής που μένουν χαραγμένες στον χρόνο. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, 26 Μαΐου, 1:20 τη νύχτα, η Χριστίνα Βίδου συναντά ανθρώπους που αφιέρωσαν ένα κομμάτι ή και ολόκληρη τη ζωή τους στους τέσσερις τροχούς και καταγράφει την ιδιαίτερη σχέση τους. Πριν όμως, ακριβώς πριν, υπάρχει prime time, η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία με τον Παύλο Τσίμα. Έχουμε βεβαίως το σχετικό trailer στο sky.gr. Είναι το πρώτο μέρος του prime time με τον Παύλο Τσίμα για την Λεωφόρο. Βεβαίως θέμα είναι το ιστορικό γήπεδο του Απόστολος Νικολαίδης στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και η ένδοξη ιστορία του. Πραγματικά για εμάς τους Παναθηναϊκούς, εμείς οι Παναθηναϊκοί το περιμένουμε πώς και πώς. Και κλείνω προς το παρόν, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με τον Ρόμπερτ Ντενίρο, κλείνω με σινεμά, διότι δήλωσε ο 82χρονος ηθοποιός, μίλησε στο Page 6, το αγγλικό μέσο, μαζί με τη συνιδρήτρια του, με τη συνιδρήτρια του φεστιβάλ Tribeca, την κυρία Jane Rosenthal, μίλησαν για το Taxi Driver. Το οποίο Taxi Driver, ο ταξιτζής του Σκορτσέζε, θα προβληθεί ξανά για τα 50 χρόνια του. Δεν μπορείς ποτέ να σκέφτεσαι ότι κάνεις κάτι που θα έχει αντίκτυπο, είπε ο Ντενίρο, προσθέτοντας ότι δεν το βλέπει ποτέ έτσι και μάλιστα δεν πίστευε, όπως ομολογεί, ότι η συγκεκριμένη ταινία θα γινόταν θρύλος. Απίστευτο.
0: Πού να το πιστέψεις, στην αρχή δεν σου φαίνεται.
1: Σωστό. Ακριβώς.
0: Μετά όμως απολαμβάνουν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Στέφανος Γκολαρίδης, στιγμή ότι πας Sky 100,3-210-48-001-170-4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Αύριο λοιπόν το πρώτο μέρος του αφιερώματος της εκπομπής Prime Time στη Λεωφόρο με τον Παύλο Τσίμα, ο οποίος φιλοξενεί πάρα πολλές συνεντεύξεις. Μην χάσετε, είναι ξεχωριστό αυτό το επεισόδιο. Το πρώτο που θα προβληθεί αύριο θα ακολουθήσει και ένα επόμενο την μεθεπόμενη Τρίτη. Εδώ τώρα θα ακούσουμε τρεις μαρτυρίες συνολικής διάρκειας 2 λεπτών. Είναι ο παλέμαχος τερματοφύλακας και η ιστορική προσωπικότητα του Παναθηναϊκού, ο Γιώργος Κωνσταντίνου. Ο Βασίλης Κωνσταντίνου, διορθώνω. Ο Γιώργος Καραγκούνης στη συνέχεια. Και από τους παίχτες του άλλων ομάδων του ΠΑΟΚ συγκεκριμένα που έχουν πατήσει το γήπεδο της Λεωφόρου ως παίχτης εθνικής, ο Γιώργος Κούδας.
2: Να βλέπουμε τον κόσμο να είναι πάνω στις κολόνες τις ηλεκτρικές, να ανθούν το παιχνίδι, να είναι στα μπαλκόνια πάνω στις ταράτσες της από τη θύρα 13 που ήταν οι πολυκατοικίες εκεί και να κινδυνεύουν να πέσουν κάτω και να σκοτωθούν και τον κόσμο με την ατμόσφαιρα που υπήρχε και να μην θέλεις να παίξεις.
3: Πέσεις. Δεν μπορώ να μην ξεχωρίσω και επειδή έβαλα και εγώ τον γκολ, εννοείται, το παιχνίδι με την Arsenal. Όταν κερδίζεις την Arsenal του Ανρί, του Βεϊρά, του Μπέργαμ και όλων αυτών, να μην λέμε άλλα ονόματα, φτάνει αυτό νομίζω. Είναι τεράστια στιγμή για το σύλλογο, για την ιστορία του. Να θυμίσω ότι εκείνη η Arsenal πήρε το πρωτάθλημα ITT στην Premier League. Και καταφέραμε να την κερδίσουμε. Νομίζω ότι είχε ο Μπασινάς, την έδωσε ο Σόζα. Σε μένα, την ξαναδίνω στον Μπασινά. Ο Μπασινάς την κάνει πάσα στο Μικαέλσεν, φεύγει από πίσω, κάνει σέντρα. Έρχομαι, κάνω κεφαλιά. Δηλαδή, αλλάξαμε 6-7 πάσες, 8 πάσες απέναντι στην Arsenal και δεν ακούμπησε την μπάλα και στο τέλος την μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Είχα ζητιωθεί τελείως για να βρω την μπάλα όσο πιο δυνατά μπορούσα, γιατί μόνο έτσι, αν είχα κάνει αυτό, θα μπορούσα να βρω την μπάλα δυνατά.

0: Και πήγε στη γωνία και ναι, και κατέληξε στο πλαϊνό δίχτυ.
1: Βγαίνοντας στο γήπεδο εκείνα τα χρόνια, πραγματικά σε ηλικία πολύ μικρή δηλαδή, χαιρόμουν γιατί ο κόσμος χειροκροτούσε και τις δύο ομάδες την ώρα που μπαίνανε. Άσχετα με το αποτέλεσμα που τελείωνε είτε με ισοπαλία είτε με νίκη του Παναθηναϊκού ή του ΠΑΟΚ, πάντα ο κόσμος χειροκροτούσε. Ήταν πραγματικά, και έχω στην ψυχή μου μέσα και στην καρδιά μου όλα εκείνα τα χρόνια που ο φίλαθλος ήταν φίλαθλος όλων των ομάδων. Είτε χειροκροτούσε μια ωραία φάση για τον Κούδα, είτε μια ωραία φάση με τον Δωμάζο, τον Αντωνιάδη.
2: Ο Γιώργος Κούδας, τη φωνή του μόλις ακούσαμε, ο Γιώργος Καραγκούνης πριν, και ο Βασίλης Κωνσταντίνου για τηλεοφόρο. Κυρίες και κύριοι, αύριο το αφιέρωμα, το πρώτο μέρος του αφιερώματος στην τηλεόραση του Sky, στην εκπομπή Prime Time με τον Παύλο Τσίμα. Στιγμή ότι πασικά η 100,3, και κάποτε, κυρίες και κύριοι, οι εικόνες αποτελούσαν τεκμήριο. Η φωτογραφία και το βίντεο λειτουργούσαν ως εγγύηση αυθεντικότητας, ως μια γέφυρα ανάμεσα στο θεατή και στο γεγονός. Η φράση «το είδα με τα μάτια» σημαίνει ότι αυτομάτως κάτι ίσχυε. Τώρα όμως η φράση φαίνεται να έχει χάσει το βάρος της. Γιατί τι σημαίνει είδα? Είναι πραγματική φωτογραφία ή είναι προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης? Ο κύριος Γεράσιμος Τζιβράς, μηχανικός λογισμικό, εκπαιδευτικός και υποψήφιος διδάκτορας με αντικείμενο τις προσαρμοστικές διεπαφές χρήστη στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα κύριε Τζιβρά.
3: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Πόσο λοιπόν έχει αλλάξει, πόσο έχει αλλάξει ο ρόλος της εικόνας στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης?
3: Παλιότερα η εικόνα λειτουργούσε ως τεκμήριο πραγματικότητας. Δηλαδή βλέπαμε μια εικόνα και καταλαβαίναμε ότι είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή ένα βίντεο σίγουρα ήταν ένας πολύ σημαντικός μάρτυρας του γεγονότος. Σήμερα όμως η εικόνα δεν καταγράφει μόνο την πραγματικότητα, αλλά μπορώ να πω ότι την κατασκευάζει κιόλας. Γιατί υπάρχουν εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης, ακόμα και δωρεάν εργαλεία, που μπορούμε να δημιουργήσουμε οποιαδήποτε εικόνα θέλουμε. Μπορούμε να κάνουμε, παραδείγματος χάρη, έναν πολιτικό να μιλάει, να πράττει, χωρίς να έχει συμβεί καν ποτέ όλο αυτό. Άρα στην ουσία έτσι η εικόνα μετατρέπεται σε έναν ισχυρισμό, μπορούμε να πούμε, που χρειάζεται να τον ελέγξουμε.
2: Ναι, όντως. Πρέπει να έχουμε δηλαδή μια δεύτερη σκέψη στο κεφάλι μας, αν αυτό είναι πραγματικό ή όχι. Τι είναι τώρα τα deepfakes και γιατί θεωρούνται τόσο επικίνδυνα?
3: Στην ουσία τα deepfakes είναι ψεύτικα βίντεο ή ακόμα και ηχητικά, τα οποία δημιουργούνται με την τεχνητή νοημοσύνη και μοιάζουν ως απόλυτα αληθινά. Η επικινδυνότητά τους σε όλο αυτό βρίσκεται ότι μπορούν να μιμηθούν σχεδόν απόλυτα φωνές, εκφράσεις, ακόμα και κινήσεις. Άρα έτσι ένας θεατής μπορεί πολύ εύκολα να μπερδευτεί και να μην μπορεί να αντιληφθεί ότι πρόκειται για κατασκευή και ότι δεν είναι πραγματικότητα.
2: Τα βίντεο τώρα που για τα άγνωστα ταυτότητα συμπτάμενα αντικείμενα. Είναι όλα όσα πραγματικά είναι όλα όσα έχει επαδιαζόμενο στο Λευκό Σύγχο, ή βγαίνουν και άλλα 30 στην ίδια λογική?
3: Ακριβώς. Και ο κίνδυνος εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει πάντα η πρώτη εντύπωση. Γιατί η πρώτη εντύπωση πολλές φορές μπορεί να συνδεθεί με το συνέστημα. Δηλαδή, βλέπουμε ένα βίντεο, όπως είπατε πριν λίγο, όπου μπορεί, ας πούμε, να μας ξαφνιάσει, να μας θυμώσει, να μας φοβήσει. Χωρίς καν να προλάβουμε να ελέγξουμε αν αυτό που βλέπουμε είναι αλήθεια. Οπότε και να υπάρχει μια διάψευση αυτό που βλέπουμε, ότι είναι κατασκεύασμα, δεν ισχύει, παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο, ούτως ώστε να πιστούμε ότι ναι, όντως αυτό που είδαμε είναι ψέματα.
2: Ναι. Ναι, ναι, δεν είναι εύκολο, θέλει δουλειά. Ωραία. Και τώρα έχουμε. Πώς επηρεάζεται η δημοκρατία ως πολίτευμα από την τεχνητή νοημοσύνη, κύριε Τζιβρά?
3: Η δημοκρατία βασίζεται στην ενημερωμένη κρίση των πολιτών. Αν οι πολίτες δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ποια πληροφορία τους έρχεται είναι αληθινή, τότε προφανώς και οποιαδήποτε πολιτική απόφαση έχουν γίνεται πολύ εύκολα αντικείμενο χειραγώγησης. Γιατί, όπως είπαμε πριν, ένα ψεύτικο βίντεο πριν τις εκλογές μπορεί να επηρεάσει το αποτέλεσμα ή να καταστρέψει τη φήμη ενός ανθρώπου πριν καν ακόμα αποδειχθεί ότι είναι ψεύτικο. Μέσα σε λίγες ώρες μόνο. Γι' αυτό, ενώ καταραίει η εμπιστοσύνη, έτσι αποδυναμώνει την κυρία η δημοκρατία.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε στο ραδιόφωνο του
3: Sky. Θα ήθελα να κλείσω με κάτι, αν γίνεται.
2: Παρακαλώ.

0: Ψέματα πάντα υπάρχουν. Δεν κινδυνεύουμε επειδή υπάρχουν ψέματα. Κινδυνεύουμε επειδή δεν ξεχωρίζουμε πια πότε λέγεται αλήθεια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Σωστά. Τα ψέματα υπάρχουν από την αρχή της ανθρωπότητας και ειδικότερα την περίοδο του πολέμου. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς το βράδυ.
0: Καλώς το βράδυ.
1: Γεράσιμος Τζιβράς, μηχανικός λογισμικός. Στιγμή του Πασκάη, 100,3, επιστροφή στην επικαιρότητα. Δίκη Λιγκερίδη, πρόταση του εισαγγελέα να ελέγξουν τον έναν από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες στο ρεπορτάζ Έλενα Γάλαρη.
2: Να μην βγουν οι κουκούλες από τους τρεις προστατευόμενους μάρτυρες και να ελεγχθεί εάν ένας εξ αυτών, εκτός από μάρτυρας, είναι και κατηγορούμενος. Αυτό πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι που είχαν ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Γιώργου Λιγκερίδη.
3: Περιμένουμε και εμείς να ακούσουμε τι θα αποφασίσει η έδρα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όσα έχουν υποθεί από τους προστατευόμενους τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε ακούσει όλοι. Ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη. Οπότε την αλήθεια την ξέρουμε λίγο πολύ όλοι.
2: Θέλουμε κανείς την αποκάλυψη της ταυτότητας. Γιατί ακριβώς τότε στην ουσία καταρακώνεται ο ίδιος ο θεσμός της προστασίας του μάρτυρα. Θέλουμε αυτοί οι μάρτυρες να έρθουν, να πούν την αλήθεια.
4: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
5: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
4: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
6: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά.

0: πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Του Εθύμνου και του Λεσθείου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας, τα στενατουρμούς σε προπολεμικά επίπεδα. Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη.

Στα Κιμαλιώτη Πάσκα 100,3 210-48-0-170 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr η ιστοσελίδα. Οι ακροάτες και ακροάτες περιμένουν την ταξιδιωτική αφήγηση της κυρίας Τρίβιζα. Απόψε το θέμα της είναι οι αναμνήσεις. Μείνετε συντονισμένοι περίπου στο 12:15 μετά μεσάνυχτα. Θα είναι μαζί μας στον αέρα. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης σχολιάζει μετά τις νέες αποκαλύψεις από το αποψινό ντοκιμαντέρ του Σκάι Χιλιοστό. Ελπίζω το καταλάβουν όλοι όσοι έπεσαν στην πακίδα ακροδεξιών κομμάτων που είχαν ως σημαία την επιστροφή στην Δραχμή, ότι μια πιθανή έξοδος από το ευρώ την εποχή εκείνη θα ήταν σκέτη αυτοκτονία για την οικονομία της χώρας και θα μας γυρνούσε δεκαετίες πίσω. Γράφει ο Γιώργος Χαραπουλάκης. Ο Δημήτρης γράφει αυτά που έκανε ο Βαρουφάκης ήταν σχάτη προδοσία γιατί είναι ακόμα έξω να λέει τις ανοησίες του. Δεν αντιλαμβάνομαι κάτι τέτοιο ότι είναι σχάτη προδοσία. Παιδιά, υπάρχουν διαφορετικές θελήψεις. Μην επιστρέφουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ.

0: στην πολιτική, αλλά δεν έχουν πολιτικό πρόταγμα, περιεχόμενο. Ενώ οι συγγραφείς έχουν να προτείνουν τα βήματα που πρέπει να γίνουν. Είναι μαζί μας ο κ. Νικόλαος Ράπτης, επίκουρος καθηγητής του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικής Σχεδίας της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο την ηγεσία και διοίκηση στην εκπαίδευση. Διαβάζω από το βιβλιονέτ, που είναι η πλατφόρμα, είναι ο χώρος που καταγράφονται όλα τα βιβλία. Έχει πολύτιμη εμπειρία στον εκπαιδευτικό χώρο, έχει υπηρετήσει σε διάφορες θεσμικές θέσεις, όπως διευθυντής σχολικής μονάδας, σχολικός σύμβουλος, διευθυντής πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, περιφερειακός διευθυντής εκπαίδευσης και πάρα πολλά στον χώρο της εκπαίδευσης, ακόμη και πάρα πολλά βιβλία. Και για την καλοσύνη να είναι απόψε μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Ράπτη.
1: Τι κάνετε, κύριε Κουφόπουλε? Σας ευχαριστώ πολύ για την υποδοχή και καλησπέριζω και τους ακροατές και τις ακροατρίες.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας. Ο πρόλογος είναι του Νίκου Μαρατζίδη, το επίμετρο του Χάρη Αθανασιάδη. Ο τίτλος και μόνο έχει ένα ενδιαφέρον: από το σοσιαλισμό στη βιωσιμότητα.
1: Ναι, ο τίτλος είναι μια διαδοχή, ας πούμε, ουτοπιών. Βέβαια, εγώ ανήκω σε μια εποχή και μια γενιά που είχε το σοσιαλισμό ως ένα είδος ουτοπία στα νιάτα μας, και περισσότερο ο τίτλος θέλει να μεταφέρει μια ρήξη και μια συνέχεια. Μια ρήξη, γιατί εντάξει, ο σοσιαλισμός έδειξε τα όρια του και δεν μπορεί πλέον σήμερα.
0: Τώρα να λέμε σοσιαλισμό, εννοούμε εκείνο του Καστοριάδη, που λέει έτσι.
1: Δεν ξέρω.
0: Το πασογικό σοσιαλισμό, ότι πιάσει.
1: Νομίζω οτιδήποτε.
0: Όλα.
1: Οτιδήποτε από τον Σοβιετικό μέχρι τον Σοσιαλδημοκρατία. Αυτή η ιδέα δηλαδή ότι οι εργαζόμενοι, εάν πάρουν την εξουσία, ότι είναι καταδικασμένοι να πάρουν την εξουσία και αν την πάρουν, θα γίνουν καλύτερα. Ναι. Αυτό έτσι κοντρικά.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Αυτό έχει τελειώσει προφανώς, αλλά παρόλα αυτά οι έννοιες της αλληλεγγύης, της ειρήνης, της δίκαιης κατανομής του πλούτου, της δημοκρατίας και τα λοιπά, που συνυπήρχαν έτσι με αυτό το κίνημα, νομίζω ότι μπορεί να είναι πολύτιμες και στην εποχή μας. Όπου το κεντρικό βέβαια ζήτημα σήμερα, γιατί εγώ έρχομαι από τον οικολογικό χώρο, είναι η κλιματική κρίση. Και το ερώτημα που έθεσα είναι, γιατί ενώ ξέρουμε για την κλιματική κρίση σχεδόν τα πάντα από πολλά χρόνια, δηλαδή από τη δεκαετία του 70, η ερευνητική ομάδα των επιστημόνων της πετρελοβιομηχανίας Exxon είχε κάνει μια λεπτομερή έκθεση προς τη διεύθυνση εταιρείας, όπου της έλεγε ότι οι εξορίξεις και τα ορυκτά καύσιμα θα δημιουργήσουν μεγάλο πρόβλημα στο κλίμα της γης, η οποία απεκρύβει αυτή η έκθεση, και πρόσφατα αποκαλύφθηκε με αποτέλεσμα να ασκήσουν δίωξη εναντίον της εταιρείας το κράτος, η πολιτεία της Καλιφόρνια και άλλοι φορείς. Αλλά δεν το λέω από αυτή, θέλω να πω ότι ήταν γνωστό. Είναι γνωστό στους πολιτικούς. Ο Τόνι Μπλερ, ας πούμε, είχε πει ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει ο ανθρωπότητα για 20.000 χρόνια. Η Μάργαρετ Θάτσερ είχε μιλήσει για την κλιματική κρίση. Και όμως δεν μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Δεν κάνουμε τίποτα. Καλά, και τώρα εδώ και μερικά χρόνια εκκρύβουμε και το κεφάλι στην άμεσα της τροφοκάμηλα. Έτσι λέμε ότι δεν υπάρχει. Το ερώτημα λοιπόν, νομίζω ότι η απάντηση σε αυτό είναι ένα άλλο φαινόμενο των τελευταίων 40 ετών, που είναι η άνηση κατανομή του πλούτου. Με τις ιδέες που κυριάρχησαν στην πολιτική και στην οικονομία, οι οποίες ιδέες είναι, ας πούμε, ότι η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι η καλύτερη κοινωνική πολιτική, γιατί αν έχουν κέρδη οι επιχειρήσεις κάνουν επενδύσεις, δημιουργούν θέσεις εργασίας, άρα η ευημερία και ο πλούτος στάζει προς τα κάτω, έξω, και λέγονται trickle down economics αυτά. Αυτό δεν επαληθεύεται. Ενώ η κερδοφορία αυξάνει στις μεγάλες βιομηχανίες, στις μεγάλες επιχειρήσεις, όχι στις μικρομεσαίες, οι ανισότητες ταυτόχρονα αυξάνουν εξίσου. Και έχουμε φτάσει σήμερα σε ένα σημείο που οι ανισότητες είναι περίπου στα όρια που ήταν πριν το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη υποχώρηση στη Δύση και στον κόσμο και στην κατανομή του πλούτου. Αυτό σημαίνει ότι τεράστια ποσά έχουν συγκεντρωθεί σε πολύ ψηλά στρώματα, τα οποία δεν τα συναντάμε καν σε καθημερινή μας ζωή. Είναι οι άνθρωποι, είναι αυτό που λέμε η τάξη του Έπστιν, κατά κάποιο τρόπο. Είναι αυτοί ορισμένοι μεγάλοι εκατομμυριούχοι, οι οποίοι κινούνται έξω από τα δικά μας, έξω από τις δικές μας κοινότητες. Τους συναντάμε με τα ιδιωτικά τζετ, σε συγκεκριμένους προορισμούς κτλ. Οι οποίοι έχουν περιουσίες είτε σαν εταιρείες είτε σαν πρόσωπα.

0: κόσμο, λεφτά τα οποία όμως λείπουν από την κοινωνία και οι κυβερνήσεις δεν μπορούν να κάνουν σοβαρές κοινωνικές πολιτικές και σοβαρές κλιματικές και περιβαλλοντικές πολιτικές. Και αυτό,
1: τα οποία είναι και απαραίτητα. Στην Θεσσαλία, για παράδειγμα, έχετε βιώσει τις επιπτώσεις μιας κλιματικής
0: κρίσης. Ναι, βιώσαμε τις επιπτώσεις.
1: Στην Θεσσαλία, όχι στη Βρετανία.
0: Ναι, το κράτος έπρεπε να παρέμβει. Είναι 3,5 δισεκατομμύρια
1: ναι.
0: ζημιές, το ξέρουμε αυτό. Εκεί πέρα θα έπρεπε να έχουμε ένα κράτος το οποίο... μια πολιτεία, ένα δημόσιο φορέα, πείτε το όπως θέλετε, όπως συνέβαινε τη δεκαετία του 40, του 50, του 60, του 70, έτσι, όπου το κράτος είχε περισσότερους πόρους και μπορούσε να κάνει μεγάλες επενδύσεις, μεγάλους δρόμους, μεγάλα project, τα οποία ξεκόλλησαν την Ευρώπη από τη μεταπολεμική της
1: πολύ
0: συνέχεια.
1: Σωστά.
0: Αυτό πλέον δεν μπορεί να γίνει, γιατί υπάρχει αυτή η λογική ότι οτιδήποτε κρατικό είναι κακό και οι κρατικές δαπάνες δεν πρέπει να γίνονται κτλ. Είναι η καινούρια κανονικότητα, αλλά η καινούρια κανονικότητα, ενώ μας υπόσχεται περισσότερη ελευθερία, γιατί όλα αυτά γίνονται στο όνομα το κράτος ίσον δυνάστης. Άρα, αν τα δώσουμε όλες οι ιδιώτες, θα έχουν περισσότερη ελευθερία. Δεν τη βλέπουμε την περισσότερη ελευθερία. Ίσα-ίσα συναντάμε εκπροσώπους των ισχυρών, ας πούμε, της γης που αναβιώνουν φασιστικές και νεοναζιστικές ιδέες. Μας είπαν για περισσότερη ειρήνη, ότι εφόσον υπάρχει η οικονομία και δεν είναι θέμα κράτους, η οικονομία αναγκαστικά δημιουργεί συνεργασίες και τέτοια πράγματα. Δεν το βλέπουμε ούτε αυτό. Ίσα-ίσα οι ανταγωνισμοί οξύνονται και ο πόλεμος γίνεται ένα είδος κανονικότητας. Και περισσότερη ευημερία, αλλά ξέρουμε από την μελέτη που έχουν κάνει αντικειμενική οικονομολόγια, ας πούμε, των διεθνών οργανισμών, ότι ο πλούτος, ο τρόπος κατανομής του πλούτου τα τελευταία 40 χρόνια έχει βαλτώσει στις μεσαίες τάξεις της Δύσης και τις λαϊκές τάξεις της Δύσης και στην πραγματικότητα έχει συγκεντρωθεί σε απόλυτες τιμές σε ένα πολύ μικρό ποσοστό. Είναι η περίφημη καμπύλη του ελέφαντα, μην πω τώρα στις τεχνικές λεπτομέρειες, που είναι καμπύλη του ελέφαντα όταν μιλάμε για ποσοστά, αλλά όταν δεν μιλάμε ποσοστά και μιλάμε σε πόσα λεφτά έβαλε όλο στη τσέπη, είναι boomerang, που σημαίνει ότι, καταλάβατε, είναι μια γραμμή που πάει προς τα πάνω, που ο πλούτος έχει συγκεντρωθεί κυρίως σε λίγα χέρια πολύ πλούσιων. Αυτό εγώ νομίζω ότι είναι μια ανισορροπία και πρέπει να επιστρέψουμε σε μια ισόρροπη κατάσταση. Πιο ισόρροπη κατάσταση και εκεί πέρα υπάρχει μια σειρά μετά από θέματα τα οποία αναλύω. Το κεντρικό θέμα είναι ότι θα πρέπει, είναι μια ιδέα που τη λέει και ο Τωμά Πικετή, ένας οικονομολόγος Γάλλος, που λέει το πολύ απλό, ότι θα πρέπει ορισμένα αγαθά, όπως είναι η στέγαση, η ίδρυυση, η διατροφή, οι μετακινήσεις, η ενέργεια, η ασφάλεια, η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, θα πρέπει μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο να θεωρούνται δημοκρατικά δικαιώματα, τα οποία να μην παρέχονται, η πρόσβαση αυτά να μην είναι, εξασφαλίζεται με όρους προσφοράς ζήτησης, αλλά με όρους δικαιώματος. Και αυτό γιατί μόνο έτσι, μόνο άμα κάποιος έχει στέγαση, ίδρυυση και τα λοιπά, ενέργεια και αυτά, μπορεί εδώ που τα λέμε να ασκήσει και τα δικαιώματα του απολύτως, έτσι δεν είναι? Αλλιώς είναι, αλλιώς βυθίζεται στο κοινωνικό αποκλεισμό και στη μοναρχία.
1: Ο κοινωνικός αποκλεισμός είναι επίσης μια νέα βαρβαρότητα της εποχής. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας απόψε.
0: Να πούμε ότι είναι από τις εκδόσεις Ασίνη, που είναι ένας μικρός εκδοτικός οίκος που βγάζει ιστορικά βιβλία κυρίως και έβγαλε αυτό το πολιτικό βιβλίο. Είχαμε και μια παρουσίαση στη Νέα Σμύρνη πριν από λίγες ώρες. Και το προλογίζει ο καθηγητής Νίκος Μαρατζίδης, πολιτικός επιστήμονας, και το επιλογίζει ο Χάρης Αθανασιάδης, καθηγητής δημόσιας ιστορίας στο Πάντιο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γουφόπουλο, και καλό βράδυ στους ακροατές και στις ακροατρίες.
1: Καλώς βράδυ, ο καθηγητής, ο κύριος Νίκος Αράπτης, το βιβλίο του «Από το σοσιαλισμό στην βιωσιμότητα». Διότι τουλάχιστον οι συγγραφείς σκέφτονται, οι πολιτικοί λένε στον αέρα λόγια του αέρα. Πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, ο θρίαμβος του Ολυμπιακού και οι βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο.
2: Για την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό γράφουν τα γερμανικά αθλητικά site. Ο Ολυμπιακός έσπασε την κατάρα, μάλιστα στο ΆΚΑ, γράφει χαρακτηριστικά το αθλητικό site Kika. Ο Πειραιάς πανηγυρίζει την πρώτη κατάκτηση της EuroLeague μετά από 13 χρόνια αναμονής, γράφει το site, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στο γεγονός ότι οι Ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν τον τίτλο τους στην έδρα του αιώνιου του Σαντπάλου του Παναθηναϊκού. Η καλύτερη ομάδα της EuroLeague τη σεζόν 2025-2026, όπως γράφει το δημοσίευμα, πήρε ριβάνς απέναντι στη Real Madrid για το 2023, όπου οι Ισπανοί είχαν κερδίσει με

0: τη νίκη του Γιούλ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Αυτή τη φορά όμως οι μερέγγες αστόχησαν στο κρίσιμο σουτ στο τέλος του αγώνα, όπως γράφει το δημοσίευμα. Με τα εκλογικά αποτελέσματα στην Κύπρο και το πολιτικό κόστος για τον πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ασχολείται δημοσίευμα της γερμανικής οικονομικής εφημερίδας Handelsblatt με τίτλο «Η Βουλή μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Πλήγμα για τον πρόεδρο». Σύμφωνα με το άρθρο, η ακροδεξιά συγκέντρωσε περίπου 11%, σημειώνοντας σημαντική άνοδο και αποτελεί πλέον την τρίτη ισχυρότερη δύναμη του Κυπριακού Κοινοβουλίου. Όσον αφορά την ιδεολογία του κόμματος, το δημοσίευμα γράφει χαρακτηριστικά πως πρόκειται για παρακλάδι της απαγορευμένης στην Ελλάδα Χρυσής Αυγής. Τα αποτελέσματα των βουλευτικών εκλογών φέρνουν νέες ισορροπίες στις πολιτικές εξελίξεις, αφού όπως σημειώνει η γερμανική εφημερίδα, οι κεντρώοι σύμμαχοι του Προέδρου Νίκου Χριστοδουλίδη υπέστησαν βαριές απώλειες. Ως αποτέλεσμα, κόμματα όπως η ΕΔΕ και η ΔΥΠΑ έμειναν εκτός βουλής, γεγονός που περιορίζει τις κοινοβουλευτικές επιλογές του Προέδρου. Που υπογραμμίζει το δημοσίευμα, ο Κύπριος Πρόεδρος καλείται πλέον να αναζητήσει νέες ισορροπίες. Σύμφωνα με την εκτίμηση του πολιτικού επιστήμονα Hubert Faustmann, εάν δεν εξασφαλιστεί στήριξη από τον συντηρητικό Δύση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης ενδέχεται να βρεθεί εξαρτημένος, τυπικά ή άτυπα, από τη στήριξη της ακροδεξιάς ΕΛΑΜ. Αναφορά γίνεται και στην πολιτική ταυτότητα της ΕΛΑΜ, υπογραμμίζοντας τη σκληρή γραμμή στις διαπραγματεύσεις με τους Τουρκοκύπριους και τη θέση της κατά της μετανάστευσης. Άλλα κόμματα, όπως η νεοεισερχόμενη μεταρρυθμιστική κίνηση ΑΛΜΑ, απέκλεισαν κάθε συνεργασία με την ΕΛΑΜ, επισημαίνει η Handelsblatt.
1: Στιγμή ότι Πασκάη 100,3 210-48-00-170 ως 4 το τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr η ιστοσελίδα, η Ελλάδα και η Κύπρος, τα δημοσιεύματα του γερμανικού τύπου, η αναφορά, το ρεπορτάζ από τη Σοφία Κλεφτάκη. Είναι 11:46 πρώτα λεπτά, πάμε να δούμε πώς διαμορφώνεται ως αυτή την ώρα επικαιρότητα μαζί μας ο Στέφανος Νικολαίδης.
2: Τα πάντα γύρω από την ενδεχόμενη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν μπορείτε να δείτε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο μας θέμα στο sky.gr. Το ερώτημα είναι, βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία ή ένα βήμα πριν τη ρήξη? Μιλάμε για τα πάντα, για, αναφορικά με το παζλ, με την εμπλοκή του Κατάρ, της Κίνας και των περιφερειακών δυνάμεων. Επίσης, τι είναι αυτό που προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν, εκεχηρία 60 ημερών βεβαίως και άνοιγμα του στενού του ορμού, την ίδια στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ συνδέει τη συμφωνία με το Ιράν με τις συμφωνίες του Αβραάμ και απαιτεί βεβαίως ο Αμερικανός Πρόεδρος ακόμη και από μουσουλμανικές χώρες να υπογράψουν. Αναμένουμε να δούμε πώς θα πάει αυτό. Πάμε τώρα πάρα πολύ γρήγορα σε μια δυσάρεστη, πολύ δυσάρεστη είδηση θα έλεγα, από την εγχώρια επικαιρότητα. Μιλάμε για ένα τροχαίο το οποίο συνέβη στην περιοχή του νεκροταφείου της Παναγιούδας, 5 χιλιόμετρα βόρεια της Μυτιλίνης, με μεγάλο φορό αίματος. Δύο νέοι ηλικίας 18 και 16 ετών έχασαν τη ζωή τους σήμερα νωρίς το απόγευμα, όταν το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν βγήκε από το δρόμο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε κολόνα. Ο θάνατος των δύο νέων ήταν ακαριαίος. Μάλιστα να πούμε ότι το δίκυκλο κινούνταν με κατεύθυνση από τον Αφάλωνα προς τη Μυτιλίνη. Πραγματικά, ό,τι και να πεις, είναι λίγο ανίποτη τραγωδία σε κάθε περίπτωση. Και πάμε στον Παύλο Μαρινάκη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πριν από λίγη ώρα έστειλε σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Αυτό έστειλε ο υπουργός παρά τον πρωθυπουργό και κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Action 24. Πιστεύουμε στον διάλογο με την Άγκυρα, με την Τουρκία, αλλά δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών, όπως εξήγησε ο Παύλος Μαρινάκης. Και κλείνω, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, με ένα βίντεο το οποίο έχουμε από τη Ζάκυνθο, που ένας τουρίστας είχε εγκλωβιστεί σε ένα απόκριμνο σημείο στο ναυάγιο τη Ζακίνθου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η επιχείρηση της πυροσβεστικής για τη διάσωση του 22χρονου άντρα αμερικανικής υπηκότητας, ο οποίος εγκλωβίστηκε μάλιστα σε απόκριμνο σημείο, πολύ, πολύ επικίνδυνο. Τέλος καλού, ευτυχώς όλα καλά. Η ειδοποίηση, να πούμε, δόθηκε για το συμβάν στις αρχές από μια παρακείμενη καντίνα, μόλις έγινε αντιληπτό ότι ο νεαρός είχε παγιδευτεί στα βράχια. Ευτυχώς όλα έληξαν καλά, Βασίλη.
1: Ο Στέφανος Νικολαίδης, 11:48 πρώτα λεπτά.

0: ακροάτες και ακροάτριες επιμένουν και παρουσιάζουν και μάλλον όχι μένουν, περιμένουν την επιστροφή της κυρίας Μαρίας Τριβίζα. Πινελόπη λέει, θα με επιτρέψεις με όλο σεβασμό και την εκτίμηση που σου έχω για να αφορά στο πρόσωπό σου μεταξύ του κ. Δημητρίου Μαρινάκη, δεν είναι συνειδητή πως ήσουν κατά το αθλητικό παράγοντα. Δεν ήμουν κατά το αθλητικό παράγοντα. Είπα αυτό που βλέπουμε όλοι στο βίντεο, ότι με βάση αυτό που το οπτικό υλικό που έρχεται από τα κεντρικά, από το κλειστό σύστημα του γηπέδου, προκύπτει ότι είναι ο πρώτος ο οποίος χειροδίκησε εναντίον του δεύτερου. Από τίποτα περισσότερο. Από εκεί και πέρα θα αποφανθούν οι αρχές, καθώς έχει πάρει και το δρόμο της αυτή η υπόθεση. Αλλά θεωρούμε γενικά ότι σε τέτοιους αγώνες είναι πάρα πολύ άσχημο, ιδιαίτερως αρνητικό, οι παράγοντες του αθλητισμού να έχουν αυτή τη συμπεριφορά. Προφανές δεν είναι. Διότι αν το κάνουν εκείνοι αυτό, οι υπόλοιποι τι θα πράξουν. Και επειδή η χώρα, επειδή στην Ελλάδα έχουμε πάρα πολλά θύματα από την οπαδική βία, έχει, νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο έρχεται να προσθεθεί σε μια ιδιαίτερως κακή εικόνα που υπάρχει στον χώρο του αθλητισμού, παρά τα όποια κυβερνητικά μέτρα. Δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο το πρόβλημα. Έχουμε την εντύπωση. Δεν θα πούμε σε άλλες λεπτομέρειες τι έγινε στο γήπεδο, πώς μπήκαν χωρίς εισιτήρια κτλ. Τι ταλαιπωρία είχαν αυτοί που είχαν εγκαίρως χώρας εισιτήρια. Είναι πρόβλημα για μια χώρα η οποία έχει κάνει και Ολυμπιακούς Αγώνες και φιλοξενεί και μεγάλες διοργανώσεις της UEFA. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός, είναι μαζί μας, 11 παρά 10. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Βασίλη.
0: Σε βρίσκουμε στοιχείο.
1: Με βρίσκεται στοιχείο.
0: Γι' αυτό έχει αυτό το βάθος. Λίγο πιο κοντά, σε παρακαλώ, στο ακουστικό, στο κινητό.
1: Με βρίσκεται στοιχείο και είναι παγιδευμένη η ζωή μας, γιατί παντού βρίσκω στοιχεία για το τελευταίο αγαπημένο μας θέμα, για τους ινοπόλες, τους ινοπνευματοπόλες και όλα αυτά τα, τον κόσμο των αποσταγμάτων, και γιατί πρόσφατα σε μία βόρτα, σε ένα περίπατο, βρήκα μια πολύ αγαπημένη εκκλησία να έχει αυτό το, να έχει μία επιγραφή ανακαινήστη υπό τη συντεχνία των ινοπνευματοπολών. Δεν θα πούμε σήμερα για τα αποστάγματα.
0: Ναι.
1: Μου κάνει εντύπωση όλη αυτή η βία που υπάρχει, η ένταση που υπάρχει στα γήπεδα. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό για την πολύ μεγάλη νίκη, η οποία κάθε φορά μας ξενίζει και υπάρχει και μια ρητορική η οποία θέλει άλλοτε να είναι με τον καιρό να χαλάει, ας πούμε, ο κόσμος και να υπάρχει η οπαδική βία. Εδώ δεν μιλάμε βέβαια για οπαδική βία, μιλάμε για βία στην κορυφή, στην ελίτ των οπαδών ενός αθλήματος. Άλλοτε θυμόμαστε ότι στην ιστορία όλοι έχουμε διαβάσει για μια μεγάλη εξέγερση, ίσως τη μεγαλύτερη από αυτές που γνωρίζουμε στο Βυζάντιο, που είναι η στάση του Νίκα.
0: Ναι, σωστά.
1: Και ψάχνουμε να βρούμε μία λογική που λέει ότι παλιότερα τα αθλήματα ήταν έτσι αλλιώς και ήταν περισσότερο, λιγότερο βία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά παραδείγματα ότι και παλιότερα ο αθλητισμός γνώριζε την έκφραση της αγωνίας, της έντασης, του ανταγωνισμού, και μάλιστα θα έλεγα ότι ο αθλητισμός ήταν ένα πεδίο που μπορούσε να φιλοξενήσει αυτή την ένταση ή την έκφρασή της σε διάφορες κοινωνικές πλευρές, ιδιαίτερα το ποδόσφαιρο, αλλά και το μπάσκετ και ίσως και άλλα αθλήματα. Και είχαμε μία πρόσφατη συζήτηση με το εδώ στοιχείο, με τον Ανδρέα τον Μπαρτά, που είναι ιστορικός του αθλητισμού, για το πώς ξεκίνησε και το πώς βρέθηκε το ποδόσφαιρο να είναι ένα λαϊκό άθλημα, ενώ στην ουσία το ποδόσφαιρο ξεκίνησε να είναι ένα άθλημα της ελίτ. Αν δει κανένας, ας πούμε, την ιστορία του ποδοσφαίρου στη στη Σμύρνη για παράδειγμα, ξεκινάει από τους Λεβαντίνους, ξεκινάει από τις ομάδες των ανθρώπων που συνδέονταν με τη δυτική κουλτούρα, και μάλιστα οι άνθρωποι που συμμετείχαν στις ομάδες, όχι μόνο δηλαδή οι ιδιοκτήτες, οι πρόεδροι των ομάδων, αλλά οι παίχτες, σίγουρα οι προπονητές, οι διαιτητές, προέρχονταν από τα ανώτερα στρώματα της κοινωνίας, και ήταν και ένα θέμα το πως αυτά τα αθλήματα, αντί για αθλήματα των ανώτερων στρωμάτων, κατέληξαν να είναι αθλήματα των λαϊκών στρωμάτων. Στην δικιά μας την περίπτωση έπαιξε βεβαίως ένα πολύ μεγάλο ρόλο η κρίση του Μεσοπολέμου και η προσφυγική κίνηση, δηλαδή ο ερχομός εδώ των προσφύγων από τη Μικρά Ασία, την Κωνσταντινούπολη κτλ. Και έχουμε τις περισσότερες ομάδες να έχουν ένα τέτοιο χαρακτήρα ή να έχουν πάρει πολλά στελέχη τους από το προσφυγικό στοιχείο, ακόμα και αν δεν ήταν πρόσφυγες. Και ένα από αυτά είναι βεβαίως η εντόλπωση όλων των στρωμάτων, τουλάχιστον στο ποδόσφαιρο, αλλά και το γεγονός ότι ο αθλητισμός είναι μία έκφραση, όχι μόνο στα ομαδικά αλλά και στα ατομικά αθλήματα, είναι μία έκφραση της υπαρξιακής αγωνίας ομάδων, εθνών, εθνοτήτων και ούτω καθεξής. Και αυτό μπορεί κανείς να το δει στην αγωνία που έχουν μικρά έθνη ή επαναστατημένα.
2: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα, γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
4: Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
5: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
4: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
5: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
4: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
5: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
4: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
5: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
4: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
5: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης, Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 3.

0: Έχουμε παρακολουθήσει Ανατολική Γερμανία εναντίον Δυτικής Γερμανίας ή Λαϊκή Δημοκρατία με εναντίον.
1: Μα θυμόμαστε τις μεγάλες ομάδες, ας πούμε της Ρουμανίας, την Άντια Κομανένση ή αργότερα την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας με φοβερή επίδοση στον αθλητισμό που συνδέονταν εκεί ο αθλητισμός με την ίδια την προσπάθεια.
0: Σωστά.
1: Του καθένα.
0: Ένα τέτοιο παράδειγμα ήταν και η Ηνωμένη Ιουγκοσλαβία που ήταν πολύ ισχυρή σε όλο το φάσμα του αθλητισμού. Στίβο, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, πολύ ισχυρή. Και επίσης από την άλλη πλευρά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, πολύ ισχυρή δύναμη.
1: Βέβαια, σε αυτά η Ελλάδα ήταν πάντοτε μία παραφωνία.
0: Φτωχή πλην τίμια, αλλά είχε κάποιες εξάρσεις. Αλλά το 87 τι έγινε, επί Πασόκ, πλάκα δεύτερο Πασόκ, δεύτερο Πασόκ, Αργύρης Καμπούρης, δύο βολές και η Ελλάδα αλλάζει, αποκτά αυτοπεποίθηση.
1: Η συμβολική διάσταση αυτή, επειδή έχουμε
0: δεν έχουμε άλλο χρόνο, τίμιος γίγαντας, κατά το Φίλιππο Συρίγου.
1: Μασμένη το ύφος του Γκομέλσκι, ναι, στην μεγάλη ήττα της Σοβιετικής Ένωσης από την Ελλάδα.
0: Απέναντι στο θηρίο που λεγόταν Τκατσένκο.
1: Ένας
0: ο αγαθός γίγαντας, ναι, ναι. Τρομερές στιγμές αυτές. Μάλιστα, η Χίος έχει ομάδα ποδοσφαίρου, άσχετη πληροφορία για απόψη για να ολοκληρώσουμε.
1: Η Χίος είχε πολλές ομάδες ποδοσφαίρου, ναι. Δεν κατάφερε ποτέ να έχει έτσι μεγάλες στιγμές όπως το water polo,
0: ναι.
1: Για παράδειγμα σε κάποια άλλα.
0: Μάλιστα.
1: Αθλήματα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ο Μιχάλης Βαρλάς, ιστορικός, είναι μεσάνυχτα. Ακούτε Sky 100,3. Κυρίες και κύριοι, το δελτίο ειδήσεων τώρα με την Αθηνά Μαράκη.
2: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στο Χολαργό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος και να αποκατασταθεί η οικονομική δραστηριότητα στα ασθενά του Ορμούς. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωσης, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύθηκε σήμερα, καθώς και οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. 13 Αμερικανοί έχασαν τη ζωή τους για να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα, τόνισε σε νέα του ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε σήμερα ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, ζήτημα υψηλής σημασίας για την Τεχεράνη και μια εξέλιξη που, όπως αναφέρει, αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί αύριο συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον της οργάνωσης στο Λίβανο. Λίγο αργότερα, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκά του Λιβάνου και σε πολλές άλλες περιοχές. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Μονομερείς ενέργειες δεν αποτελούν δεσμευτικά κείμενα στο διεθνές δίκαιο, πρόσθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών, επισημένοντας πως κανένας δεν μπορεί να δεσμεύσει για την οριοθέτηση ΑΟΣ χωρίς την ύπαρξη συμφωνίας με χώρες που έχουν παρακείμενες ή αντικείμενες ακτές. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως ένομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Εν τω μεταξύ, νέες προκλήσεις από την τουρκική πολεμική αεροπορία, που σήμερα σημείωσε μεταξύ άλλων εμπλοκή με ελληνικά μαχητικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία, συνολικά 4 τουρκικά αεροσκάφη κινήθηκαν πάνω από το βόρειο

0: Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο, προχωρώντας σε 4 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας στο FAR Αθηνών και σε 10 παραβιάσεις. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης οι συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την σημερινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασθίου. Εν ενεργεία αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, χαρακτηρίζεται ως βασικός παίκτης του κυκλώματος που εξαρθρώθηκε, ενώ μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 20 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων 2 λογιστές και 3 υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά οργανωμένη επιχείρηση της αστυνομίας που πραγματοποιείται μέσα σε λίγες μέρες στην Κρήτη. Συνελήφθησαν 4 νεαροί, οι οποίοι τα ξημερώματα της Παρασκευής με το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν παρέσυραν και τραυμάτισαν διεμφυλική γυναίκα στην Καλλιθέα. Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς ηλικίας 19 και 20 ετών και έναν ακόμη 20χρονο Έλληνα. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βαριά σκοπούμενη σωματικής βλάβης και εξύβριση, εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά. Τραγωδία σήμερα στη Λέσβο, στην περιοχή της Παναγιούδας. Δύο νεαρά παιδιά ηλικίας 16 και 18 ετών έχασαν τη ζωή τους όταν η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Μετά τους 33,5 βαθμούς Κελσίου που έδειξε το θερμόμετρο σήμερα κοντά στο Λονδίνο, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ το μήνα Μάιο, ανακοίνωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν 32,8 βαθμοί Κελσίου που καταγράφηκε το 1922 και ξανά το 1944. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά στα βόρεια του νομού. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στα ανατολικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με τοπικές συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές έως 27 με 29 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά και βόρεια έως 30 με 31 βαθμούς. Την Τετάρτη και την Πέμπτη λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, παροδικά αυξημένη το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η ένταση των ανέμων 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Πέμπτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα στη στιγμή ότι πάει Sky 100,3 210-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού και skyradio.gr στο σελίδα. Είναι 3η 26 Μαΐου 2026, 11 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τη 1, 210-48-00-170 ως και 4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr στο σελίδα. Ο προγραμματισμός έχει ταξίδι, αλλά πριν φτάσουμε στο σημείο αυτό, μια υπενθύμηση για τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια πλατφόρμα πολλές φωνές. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει μικρόφωνο και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο το podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, στους ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, τη καθημερινότητα, τις μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και στους ανθρώπους που προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκα ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο λίγο διαφορετικά. Βάλε ακουστικά, διάλεξε φωνή και γίνε μέρος συζήτησης. Podcast Όλοι Μαζί Μπορούμε. Καλησπέρα σας, Sky 100,3. Είναι τα στιγμιότυπα μετά τα μεσάνυχτα και τη ώρα να συναντήσουμε τον Στέφανο Νικολαίδη.
1: Βασίλη, μιας που μιλάμε για ταξίδια, να κάνουμε και το δικό μας καθιερωμένο βραδινό ταξιδάκι προς το διάστημα, διότι έχουμε νέους ισχυρισμούς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ανακτήσει λείψανα από 4 διαφορετικά είδη εξωγήινης ζωής. Και αυτό αναζωπυρώνει τη συζήτηση γύρω από το τι γνωρίζει πραγματικά η Αμερικανική κυβέρνηση για πιθανή εξωγήινη παρουσία. Συγκεκριμένα, ο κύριος Δόκτωρ Χαλ Πούθοφ, ερευνητής που είχε χρηματοδοτηθεί από τη CIA και πρώην σύμβουλος διαστημικών προγραμμάτων, έκανε την αποκάλυψη αυτή κατά τη διάρκεια συμμετοχής του σε μια στρογγυλή τράπεζα για τα UFO σε μια σειρά podcast του σκηνοθέτη Steve Bartlett, μάλλον του σκηνοθέτη Dan Farah, με συγχωρείς, ο οποίος είναι σκηνοθέτης του Age of Disclosure, έτσι, της γνωστής και μια εξαιρετέας παραγωγής. Τώρα, τι είχε πει ο Πούθοφ? Με το επίπεδο τεχνολογίας που διαθέτουν, αν δεν ήθελαν να γίνουν αντιληπτοί, δεν θα τους βλέπαμε. Και άρα φαίνεται πως για κάποιο λόγο θέλουν να γίνονται ορατοί. Στη συνέχεια ο Πούθοφ είπε ότι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν ανακτήσει 4 διαφορετικούς τύπους εξωγήινης ζωής από διάφορα UFO. Άτομα τα οποία συμμετείχαν στις ανακτήσεις έχουν πει ότι υπάρχουν τουλάχιστον 4 τύποι. 4 ξεχωριστές μορφές ζωής, όπως ανέφερε. Δεν έχω προσωπική πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία, αλλά πιστεύω τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησα. Έτσι είπε ο Πούθοφ. Αν και ο ίδιος δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα είδη των εξωγήινων, ο πρώην συνεργάτης του, ο κύριος Δόκτωρ Έρικ Ντέιβις, δόκτωρ γι' αυτός, είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι πρόκειται για τους, πάμε τώρα ονομασίες, Nordics, Greys, Insectoids και Reptilians. Reptilians από τα ερπετά, έτσι.
0: Ναι.
1: Συμμεταπάντα με την... Ναι, ναι, ναι. Ερπετόμορφοι, πάμε τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιάνουμε τέτοια πράγματα. Ναι, ναι, ναι. Αυτές οι αποκαλύψεις δεν εξέπληξαν τους ερευνητές του χώρου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα, αρκετοί δήλωσαν ότι έχουν ακούσει αναφορές για πολλές παραλλαγές αυτών των 4 ειδών, ακόμη και για αμφίβια όντα, όσο πάει γίνεται καλύτερο, όπως βλέπεις. Τώρα, οι περιγραφές τι λένε? Οι Nordics μοιάζουν πιο πολύ με ανθρώπους. Οι Greys περιγράφονται ως μικρόσωμα άτριχα όντα με μεγάλα μάτια. Οι Reptilians, τα ερπετά που λέγαμε, φέρονται να είναι ερπετοειδή πλάσματα με λέπια και ουρά. Και οι Insectoids θυμίζουν γιγάντιες μάντισες. Ναι, γλαφυρότατες οι περιγραφές.
0: Γιγάντιες μάντισες.
1: Ναι, ναι. Έτσι λέει.
0: Μάλιστα.
1: Oracle ήταν το αγγλικό. Ναι. Παρέπεμπε στην πυθία, δηλαδή, να σου πω. Αυτοί οι ισχυρισμοί συνδέθηκαν με το ντοκιμαντέρ Age of Disclosure που αναφέραμε προηγουμένως, στο οποίο άτομα που φέρονται να συμμετείχαν σε προγράμματα ανάκτησης UFO μίλησαν για εξωγήινη τεχνολογία, έτσι να το θυμίσουμε αυτό. Σε κάθε περίπτωση, για να κλείσουμε σιγά σιγά και προς αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία είναι αμήλικτη, δεν υπάρχουν ακόμη έτσι επίσημα δεδομένα, ούτε η Αμερικανική κυβέρνηση.
0: Δεν έδειξαν κάποια φωτογραφία από όλα αυτά που περιγράφονται?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν παρουσιάστηκε όχι. Κάποιο οπτικό ακουστικό υλικό, παρά μόνο ισχυρισμοί. Έχω δει.
1: Ισχυρισμοί και μαρτυρίες. Ναι, καταθέσεις, μαρτυρίες. Τώρα ναι, είναι ο λόγος μου, σου λέει, εναντίον του δικού σου. Ναι.
0: Κανονικά θα πρέπει να μας καλέσουν και εμάς. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε πολλές μαρτυρίες. Έχουμε άνθρωπους που έχουν δει και μάλιστα στην Καλυθέα, στην Κρήτη.
1: Α, καλά, εντάξει.
0: Σταθμό Λαρίσης.
1: Τα λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα κιόλας, ναι, τα λέγαμε με τους φακέλους.
0: Θέλω να πω ότι ποιος είναι που τα λέει, δηλαδή, okay, το έχω δει, αυτό το δημοσίευμα έχει πάει παντού, έτσι, είναι και στο sky.gr, το έχω διαβάσει πάρα πολλές ιστοσελίδες.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν είναι μόνο ισχυρισμοί, δεν είναι...
1: Δεν υπάρχει κανένα τεκμήριο που να το υποστηρίζει ή να το αποδεικνύει αυτό, ναι.
0: Και είχε πει ο Ομπάμα πρόσφατα ότι στις ΗΠΑ τουλάχιστον δεν μπορεί να κρατήσει κάποιο μυστικό, διότι κάποιο από τους φρούς θα είχε βγάλει selfie για να το δείξει στη σύντροφό του. Εντάξει. Πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον με όλα αυτά όσα απελευθερώνει ο Λευκός Οίκος αλλά και το Πεντάγωνο με το υλικό αυτό που είναι αντικείμενα τα οποία δεν έχουν εύκολη ερμηνεία και συνοδεύονται και από μαρτυρίες ανθρώπων, πιλότων
1: του
0: Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.
1: Ενδεχομένως να αποτελούν τεκμήρια τα οποία δεν θα μπορούσε να απελευθερώσει επισήμως τουλάχιστον ο Λευκός Οίκος.
0: Ναι. Ναι, είμαι υποθέτη είναι μια. Πέρα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε όλα. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι είναι αυτό που πραγματικά συμβαίνει. Και τώρα απλώς απελευθερώνεται υλικό. Δεν υπάρχει κάποια εξήγηση. Αυτό το υλικό που προωθείται συνέχεια στα μίντια είναι ανοιχτό σε πάρα πολλές ερμηνείες. Δεν υπάρχει όμως συνήθως όταν υπάρχουν τέτοια δεδομένα, κάποιος βγαίνει και κάνει μια τοποθέτηση.
1: Και πρέπει να δούμε, Βασίλη, και ποιος είναι ο σκοπός.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, τι είναι αυτό.
1: Τέτοιο υλικό,
0: τι είναι αυτό που συζητάμε. Μάλιστα, τα είδαμε τα βίντεο. Δεν έχει ερμηνεία. Υπάρχει. Ποιος τα μελέτησε. Ποια ήταν η ομάδα η οποία τότε τα συγκρότησε. Σε τι συμπεράσματα. Δηλαδή, μόνο απελευθερώνουμε βίντεο είναι σαν να, είναι YouTuber.
1: Θέλουμε και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Ειδικά στη σημερινή εποχή. Που η πληροφορία είναι τέρμα ανεξέλεγκτη. Και ο καθένας είναι ακριβώς.
0: Άρα επικίνδυνο. Είναι ανοιχτό ερμηνείες. Λοιπόν. Νομίζω την περασμένη εβδομάδα είχαμε κάνει μια αναφορά στο Project Blue Book, το οποίο είχε προβληθεί παλαιότερα από την Κοσμοτέ και τώρα επιστρέφει στο Viasat Epic Drama. Viasat Epic Drama κάθε Δευτέρα θα προβάλλεται. Είναι βασισμένη στα αρχεία.

0: Για τις Αμερικανικές πολεμικές αεροπορίες για θεάσεις UFO είναι ένα μυθοπλασία, έτσι, σειρά, δεν είναι ντοκιμαντέρ. Συνδυάζει δράμα, επιστημονική φαντασία, αλλά και θεωρίες συνωμοσίας.
1: Θεωρίες συνωμοσίας, ναι, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Αλλά
1: είναι επίκαιρο
0: και υπήρχε μια ενότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες σε κάποιες υπηρεσίες που ήταν και από την οποία έχει ξεκινήσει τέλος πάντων ένα unit, η επιχείρηση Μπλε Βιβλίο. Πρωταγωνιστή ο Έντιαν Γκίλεν, τον οποίο που τον είχαμε δει. Στο Game of Thrones ήταν.
1: Α, μάλιστα.
0: Ήταν ο Λόρδος Μπέιλις, για όσους είχαν δει τη σειρά.
1: Ναι.
0: Τώρα υποδίδει τον αστροφυσικό Τζέι Άλεν Χάινεκ, ο οποίος είναι αυτός που επιχειρεί να δώσει μια αληθοφανή ερμηνεία στα όσα συμβαίνουν, και μαζί του είναι και ο Μάικλ Μάλαρκι, ο οποίος παίζει στα The Vampire Diaries, είναι
1: επειδή έπιασες, Βασίλη,
0: και συνθέτης και alternative rock.
1: Επειδή έπιασε το θέμα του σινεμά και του κινηματογράφου με τέτοια θέματα, να σου πω ότι ξέρεις τώρα 12 Ιουνίου
0: περιμένουμε όλοι.
1: Περιμένουμε όλοι. Του Steven Spielberg, το καινούριο, έτσι.
0: Όλοι μαζί. Περιμένουμε να δούμε.
1: Να δούμε πώς θα το πάει. Emily Blunt, καταπληκτικό το cast. Θα πάμε να το δούμε από την πρεμιέρα.
0: Θα το μεταφέρουμε εδώ στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Ο Στέφανος Νικολαίδης. Στιγμιότυπα, Sky 100,3. Στο παρελθόν ήμασταν η εκπομπή με τις περισσότερες θεάσεις άγνωστη ταυτότητας υπταμένων αντικειμένων μέσα από τις μαρτυρίες των ακροατών. Καλησπέρα, στιγμή του Πασκά 100,3, η στιγμή που περιμένατε πολύ από εσάς. Είναι ξανά μαζί μας κυρία Μαρία Τριβιζά, η οποία θα έχει πολλά να μας πει. Καλησπέρα, κύριε Τριβιζά.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, χαιρόμαστε που σας ακούμε ξανά εδώ στον αέρα του Sky.
2: Εγώ είμαι με υπογλώσσια από χτες.
0: Εξαιτίας της νίκης του Ολυμπιακού, φανταζόμαστε.
2: Γιατί ομολογώ με λίγη ντροπή, έτσι, γιατί είναι politically correct, ότι δεν είμαι φίλαθλος, είμαι οπαδός, ναι, όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Ναι. Θα πρέπει να ντρέπομαι γι' αυτό.
0: Ο καθένας κάνει, διαλέγει ότι πρέπει. Αρκεί να μην βαράει τον άλλον.
2: Ναι. Ακριβώς. Ναι, ξέρω που αναφέρεστε. Εγώ δεν μεγάλωσα με την κοκκινοσκουφίτσα. Εγώ μεγάλωσα με τον ύμνο του Ολυμπιακού, τον παλιό.
0: Ναι.
2: Φευγάτε από μπρος, το γήπεδο μπαίνει ο Ολυμπιακός.
0: Που έπαιζε στο σπίτι.
2: Ναι, εντάξει, ο πατέρας μου.
0: Ναι.
2: Με αυτόν μεγάλωσα. Τι να κάνουμε, τέλος πάντων. Αυτός ήταν ο πρώτος ύμνος και με αυτόν μεγάλωσα. Και ρέει κόκκινο αίμα στις πλεύρες.
0: Μάλιστα. Όπως...
2: Και έχω χαμόγελο από χτες.
0: Πράσινο αίμα ρέει στους εξωγήινους. Από εδώ δεν ξέρω τώρα.
2: Πράσινο είναι τελικά το
0: πράσινο. Δεν ξέρω, μπλε, επικίνδυνο, αν έχουν αίμα δεν ξέρουμε. Ναι.
2: Μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, είχαμε μείνει πριν από καιρό αρκετό στην περιγραφή του ταξιδιού μου στη Σοκότρα, στην Ιεμένη.
0: Ναι.
2: Και εντάξει, για αρκετό διάστημα είχα πολύ πιεσμένο πρόγραμμα και πολλά τρεξίματα. Και γι' αυτό απήχα, στο πούμε έτσι. Και επίσης, σου ξαναπεί ότι μετά από κάθε ταξίδι χρειάζομαι ώρες, πολλές ώρες δουλειάς για να μαζέψω πρώτον το μυαλό μου που είναι σκορπισμένο, να μαζέψω φωτογραφίες, να μαζέψω βίντεο, να βάλω τα μικρά βίντεο που παίρνω, να βάλω τις μουσικές και να δημιουργήσω ένα DVD, εν ολίγης να δημιουργήσω τις αναμνήσεις από το ταξίδι.
0: Σωστά. Οι αναμνήσεις λοιπόν είναι το κεντρικό σημείο. Τι είναι οι αναμνήσεις λοιπόν για εσάς, κύριε Τριβίζα?
2: Οι αναμνήσεις δεν είναι μνημονικό. Δηλαδή πόσες ώρες είναι η πτήση? Καμία σχέση. Ανάμνηση όμως είναι να φτάνεις στο Τρόμσο της Νορβηγίας 21 Ιουνίου, που είναι η μεγαλύτερη μέρα, να έχει ίσα σκοτάδι λόγω σύννεφων και ξαφνικά να ανοίγει ο ουρανός και να βγαίνει ο ήλιος του μεσονυκτίου ανάμεσα σε αυτά τα σύννεφα. Αυτό είναι ανάμνηση. Και αυτό εγώ προσωπικά το θεωρώ προσωπική περιουσία. Γιατί τα, ας πούμε, χρήματα μαζεύουμε. Μπορεί να μας τα κλέψουν, μπορεί να τα ξοδέψουμε. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί. Σπίτια, ξέρω εγώ, να πέσουν από το σεισμό. Τις αναμνήσεις δεν μπορεί να μας κλέψει κανείς. Και όλη μας η ζωή θεωρώ ότι είναι αυτό. Συλλέγουμε αναμνήσεις. Συμφωνείτε?
0: Συμφωνούμε.
2: Μπράβο.
0: Για τη συλλογή των αναμνήσεων.
2: Μόνο αυτό. Αυτό είμαστε. Οι αναμνήσεις που μας συντροφεύουν. Το θέμα είναι πώς τις αξιοποιούμε.

0: Δηλαδή, το μυαλό μας οπωσδήποτε ανατρέχει στις αναμνήσεις. Κυρίως πιστεύω, και αυτά όπως πάντα είναι προσωπικές μου απόψεις, έτσι, όχι επιστημονικές, και ανατρέχουμε στις αναμνήσεις για παρηγοριά και για χαμόγελο. Και τις δυσάρεστες αναμνήσεις, που καμιά φορά τις θυμόμαστε, αλλά τι μας... Α, αυτό έφυγε, πέρασε πια. Είναι παρελθόν. Το θάβουμε κάπως. Ενώ στο υποσυνείδητο. Και αυτό είναι η άμυνα ενός νοήμων ανθρώπου, αν δεν κάνω λάθος. Ας πούμε, εγώ είχα πάει στην Ιαπωνία, που υποτίθεται ότι είναι ένας top προορισμός και ειδικά τα 2-3 τελευταία χρόνια είναι πάρα πάρα πολύ, δηλαδή σειραίουν από όλο τον κόσμο. Στην Ιαπωνία, αν με ρωτήσετε, που λέει ο λόγος καθ' υπερβολή, δεν θυμάμαι ότι την πρωτεύουσα. Επειδή δεν πέρασα καλά, την διέγραψα. Την διέγραψα τελείως στο μυαλό μου. Δεν θέλω να τη θυμάμαι.
1: Γιατί όμως δεν πέρασα καλά?
0: Γιατί δεν πέρασα καλά. Γιατί δεν μ' άρεσε, δεν μ' άρεσε η παρέα. Πρώτον,
1: βασικό
0: και δεν
1: αυτό.
0: Μου άρεσε και, ναι, πολύ βασικό, και δεν μου άρεσε και η νοοτροπία των ντόπιων που μας συντρόφευαν, η οποία ήταν έως δουλοπρεπής. Κάναν υποκλήσεις όλη τη μέρα, ας πούμε. Δεν ανταποκρίνονταν σε κανένα αστείο. Αυτόματα εμένα αυτό, να το πω έτσι λαϊκά, με ξενέρωσε. Τέλος πάντων, εννοείται ότι δεν απορρίπτω τη χώρα, εννοείται ότι είναι ένας καταπληκτικός προορισμός για άλλους, αλλά επειδή δεν μπορώ να ξαναπάω με άλλη παρέα για να αλλάξω γνώμη, την έχω διαγράψει. Δεν πειράζει, έχω άλλο να θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Με χαμόγελο, όπως είπαμε, και με αισιοδοξία. Δηλαδή, ακούς κάτι, το απορρίπτεις. Εντάξει, δεν πειράζει. Ή ακούς κάτι και σου αρέσει. Αλλά δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση, κύριε Κουφόπουλε. Ας επιτρέψουμε στα συναισθήματα να κυριαρχήσουν, λέω εγώ. Και οι αναμνήσεις χτίζονται πάνω σε όλες τις αισθήσεις. Δεν είναι δηλαδή μόνο τι είδα. Ας πούμε, μυρίζω ένα λουλούδι και εκείνη την ώρα μαθαίνω ένα κακό νέο. Κατά πάσα βεβαιότητα, αυτή η συγκεκριμένη μυρωδιά στο μέλλον μπορεί να με αποθεί. Mm-hmm. Γιατί συνδέω με αυτό το κακό νέο που άκουσα.
1: Στην Ιαπωνία δεν υπήρχε κάτι καλό στο ταξίδι σας, για παράδειγμα? Που να έμεινε.
0: Πολύ ωραία τοπία.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Πολύ ωραία τοπία, βλέπεις και στην Ήπειρο. Δεν. Μην με ρωτάτε. Δηλαδή πραγματικά. Σας λέω ότι την πρωτεύουσα. Δεν θυμάμαι ποια είναι η πρωτεύουσα. Όχι, δεν θέλω. Πώς το λένε, το έχω διαγράψει. Τώρα, άμα σπάσω το κεφάλι μου, θα θυμηθώ πολλά και ευχάριστα. Πολλά ενδιαφέροντα κλπ. Είχα πάει σε ένα σπίτι. Μέσα στο πρόγραμμα ήταν αυτό, που μας φιλοξένησε κάποιος και μας έδειξε με περηφάνεια το σπίτι, για να δούμε πώς είναι τα σπίτια δηλαδή. Το οποίο δεν είναι πολύ συνηθισμένο, είναι σπάνιο είδος. Και μπορώ να πω ότι αυτό το θυμάμαι με ευχαρίστηση. Που είδα το σπίτι και είδα πώς ζουν και πώς δίνονται και όλα αυτά. Λοιπόν, ξεχάσει την Ιαπωνία. Δεν θέλω.
1: Διαγράψατε την Ιαπωνία, μάλιστα.
0: Ναι, τι να κάνουμε. Δηλαδή, απ' την άλλη, ας πούμε, ακούω μια μουσική, ας πούμε, τώρα, λέω. Και εκείνη την ώρα που ακούω τη μουσική, δύο μάτια επικεντρώνονται στα δικά μου. Και νιώθω ευτυχία. Λέω τώρα, έτσι, ένα σενάριο. Είναι πολύ πιθανόν ότι αυτή η συγκεκριμένη μουσική μπορεί να γίνει αγαπημένη μου.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό είναι οι αναμνήσεις. Συνδέουμε, είναι όλες οι αισθήσεις μαζί. Και ακοή και όσπριση και τα ματάκια μας.
1: Ας πούμε, ποιο είναι το αγαπημένο σας τραγούδι που συνοδεύει τα ταξίδια σας και δημιουργεί αυτή την ανάμνηση?
0: Ένα, το οποίο δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν μπορώ να το πω, είναι η Καστατίβα. Γιατί την άκουγα πετώντας προς Ανταρκτική. Τι να πω τώρα, δεν παριστάνω ότι είμαι ο ηδήμων επί της κλασικής μουσικής προς Θεού, αλλά έτυχε να τα ακούσω, δεν έτυχε, το έβαλα στα ακουστικά μου την ώρα που πέταγα για Ανταρκτική, και ως εκ τούτου είναι ένα άκουσμα το οποίο το έχω αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα αυτιά μου, γιατί ήταν εκπληκτικό ταξίδι όπου γνώρισα πολύ ωραίους ανθρώπους, όπου πέρασα πάρα πολύ ωραία, καταλάβετε. Είναι ο συνδυασμός, αυτό είναι η αναμνήσεις. Και αυτό που είναι σίγουρο, το λένε και όλοι οι ψυχολόγοι αυτό, είναι ότι οι άνθρωποι τις καλές αναμνήσεις ψάχνουμε να τις ξαναζήσουμε με παρόμοιες. Δηλαδή πήγα ένα ωραίο ταξίδι και πέρασα πάρα πολύ ωραία και έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις. Θέλω να πω κι άλλο παρόμοιο ταξίδι. Yeah. Ένα απόγευμα βγήκα με την παρέα μου έτσι για κάτι πολύ απλό και περάσαμε πολύ ωραία. Θέλω να βγαίνω κι άλλα απογεύματα. Άκουσα ένα πολύ ωραίο άκουσμα. Το άκουσμα είναι οτιδήποτε αρέσει τον καθένα. Σήμερα το απόγευμα άκουγα παπαγάλους στο ελληνικό. οι οποίοι δεν είναι και πολύ, δεν έχουν και πολύ, δεν είναι αηδόνια, παρόλοι τα αυτοί ήταν τόσο ωραίοι που πετάγανε, θέλω να τους ξανακούσω. Πετάγανε και με αυτό το πολύ, μάλλον άσχημο άκουσμά τους, αλλά ήταν τόσο ωραίοι, κατά πράσινη, ξέρετε, τους απελευθερώσαν κατά λάθος στο παλιό αεροδρόμιο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι, ναι, αυτό, γιατί κάποιος δεν πήγε κανείς να τους παραλάβει. Και βρέθηκαν οι παπαγάλοι ξαφνικά να γίνουν ενδυμικά του ελληνικού. Και είναι εκατοντάδες. Και πάνε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, οι παπαγάλοι, αυτό το ωραίο, το καταπράσινο, τα πρασινούλικα, είναι ένα πολύ ωραίο θέαμα και τα βλέπω και θυμάμαι και είναι οι αναμνήσεις.
1: Ναι. Άρα για σας, ας πούμε, για να ολοκληρώσουμε, ναι, μετά για τη χθεσινή, μιλώντας μόνο για τη χθεσινή επιτυχία του Ολυμπιακού, αυτή την ανάμειξη τη βάλετε μέσα στο μυαλό. Ο αγώνας.
0: Όπως και τη Φιωρεντίνα. Καταρχάς, ο χθεσινός αγώνας, ναι, ήταν για σκληρά νεύρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πόντο, να μην πω, μας μπιπ. Ναι. Δηλαδή, πραγματικά, το τι βρυσίδι έπεσε, εννοείται στην ευγενή παρέα μου.
2: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πυροβόλησε και τραυμάτισε τη σύζυγό του και μετά αυτοκτόνησε. Η 53χρονη παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γεννηματάς. Συνεχίζονται οι προσπάθειες επίτευξης ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με διεθνή μέσα ενημέρωση, το μνημόνιο κατανόησης που θα μπορούσε να αποτελέσει τον προπομπό μιας μόνιμης ειρήνης στην περιοχή περιλαμβάνει 6 σημεία, εκ των οποίων την αποκατάσταση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε προπολεμικά επίπεδα εντός 30 ημερών από την επίτευξη της συμφωνίας. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η πρόοδος προς μια συμφωνία επιβραδύνθηκε σήμερα, καθώς οι δύο πλευρές επέμειναν στις διαφωνίες τους σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ωστόσο, άλλη πηγή ανέφερε απόψε ότι με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ υπάρχει καταρχήν μια συμφωνία με τις ΗΠΑ για τα παγωμένα οικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, εξέλιξη που αυξάνει τις πιθανότητες να ανακοινωθεί αύριο συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Δεν ανεχόμαστε να υπάρχει κανένα απολύτως τετελεσμένο, τόνισε από τη Βουλή ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στέλνοντας ταυτόχρονα σαφές μήνυμα προς την Τουρκία μετά τη φημολογούμενη νομοθέτηση για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Σε κάθε περίπτωση, μια τέτοια μονομερής ενέργεια, πέρα από το γεγονός ότι δεν φέρει καμία απολύτως άνομη συνέπεια, είναι αχρίαστη και προκαλεί ένταση, σημείωσε ο Υπουργός Εξωτερικών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης συλληφθέντες για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΠΚΠ μετά τη χθεσινή επιχείρηση που πραγματοποίησε το ελληνικό FBI σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες τοπικές νεφώσεις στα βόρεια. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 30 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Memories, Barbara Streisand, κυρίες και κύριοι από το παρελθόν, μιλώντας για τις αναμνήσεις και δίτης ταξιδιωτικές με την κυρία Μαρία Τρεβιζά, η οποία επέστρεψε στον αέρα του Sky 100,3 μετά από κενό κάποιων ημερών, πολλών ημερών.
1: Μηνών.
0: Και έχει προξενήσει το ενδιαφέρον των ακροατών και των ακροατριών. Λοιπόν, είμαστε στις ωραίες αναμνήσεις, οι οποίες...
1: Στις αναμνήσεις σαν ιδέα.
0: Ναι.
1: Ναι. Για πέστε.
0: Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε... Μας ρωτάει μια ακροάτρια, θέλει τις αναμνήσεις σας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, τι είναι αυτό που ξεχώρισε από όλο το ταξίδι?
1: Αυτό που ξεχωρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι είναι 50 διαφορετικές χώρες, ότι έχει αυτούς τους φοβερούς αυτοκινητόδρομους που παίρνεις το αυτοκίνητο, πηγαίνεις με μια πολύ σωστή, ωραία, μεγάλη ταχύτητα, ακούγοντας εγώ προσωπικά τη μουσική σου, τα τοπία αλλάζουν, από την έρημο βρίσκεσαι στο βουνό, βρίσκεσαι στη Χαράδρα, βρίσκεσαι στη Λίμνη, γι' αυτό λέω 50 διαφορετικές χώρες. Και εγώ προσωπικά έχω νιώσει πολύ μεγάλη ασφάλεια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και επίσης δεν είναι ακριβές.
0: Στεγείται το πορτοφόλι, είναι το για τσέπη.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Για κάποιον Ευρωπαίο.
1: Ναι, σε γενικές γραμμές δεν είναι. Παρόλο που είχα την τύχη να πάω με ένα προς 1,5, εντάξει, αυτά είναι παλιά, αλλά και τώρα ακόμα. Αλλά είναι. Τι να πω. Σας είπα, παίρνεις το τηλεοφόρο, το Λουιζιάννα 10 και οδηγείς και βλέπεις και μπορείς να ονειρευτείς. Και έχει τα πάντα. Ό,τι μπορεί, τι φαράγγια, τι να σας πω. Από πού να αρχίσω, δεν ξέρω. Και η Μεγαλοπόλη, βέβαια, ας πούμε η Νέα Υόρκη, έχω ξαναπεί για μένα.
0: Ναι. Έπεσε η γραμμή, να ξανακαλέσουμε παρακαλώ στα μηνύματα των ακροατών. Σε άλλο τόνο από το κάτω ακροατής μας, βρίσκομαι εκεί από τις 9. Ακόμη δεν μας έχουν πει, δει, ό,τι και να πω είναι περιττό. Δεν υπάρχει προσωπικό, μπράβο στο σύστημα υγείας και στον Υπουργό. Ταλαιπωρεί το φορολογούμενο, δεν τον ενδιαφέρει. Όλα καλά, οι εκλογές έρχονται, λέει ο ακροατής, η ακροάτρια που έχει στείλει με ψευδόνυμο GT. Η Μαρία, επιτέλους η κυρία Τρεβιζά ξανά μαζί μας, ελπίζω να την ακούμε συχνότερα. Ο Τάκης, το έχω ξαναπεί, μπορεί να μιλήσει για πολλά και διαφορετικά, κυρία Τρεβιζά, και να είναι πάντα ενδιαφέρουσα. Καλύτερο το βράδυ απόψε, λέει ο φίλος KP, περιμένοντας να την ακούσουμε την κυρία Τρεβιζά. Η Ελευθερία επίσης χαιρετίζει, και ο Βασίλης και η κυρία Μαρία Τρεβιζά ξανά στα ακουστικά μας.
1: Έπεσε το ακουστικό, το ηλεκτρικό στο σπίτι, καταστροφή, δεν ξέρω, κάποιος αμερικάνικος δάκτυλος πιθανόν, μια και μιλάγαμε για Αμερική.
0: Μπα, απλώς Ελλάδα.
1: Δεν ξέρω, ναι. Γι' αυτό έγινε αυτό το κενό, συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει,
1: πάντως μιλάμε.
0: Είναι κάτι πραγματικό, δεν το έχει συμβεί σε όπου θεά, γράφει η Όλγα από την Πάρο.
1: Εγώ είμαι θεά.
0: Ναι, ναι.
1: Η μη θεός, ας πούμε, που είμαι θεά, μην λέμε και υπερβολές.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, επιτρέψτε μου να αστειευτώ, γιατί μου αρέσει να αστειεύομαι. Αναμνήσεις μπορείς να δημιουργήσεις οπουδήποτε. Και στο ελληνικό που μένω, σε αυτή την ταπεινή γειτονιά. Ταπεινή είναι βασικά, άσχετα τα μεγαθύρια κτίρια.
0: Τα μεγάλη επίβολα.
1: Ναι, παραμένει μια ταπεινή γειτονιά, σας διαβεβαιώνω. Παρ' όλα αυτά έχω ωραίες αναμνήσεις και συγκεντρώνω. Ας προσπαθήσουμε να συγκεντρώνουμε.
0: Ας πούμε πώς ήταν στο μακρινό παρελθόν η γειτονιά του ελληνικού.
1: Στο μακρινό παρελθόν πέρανε η Σούλη, άνοιγε την πόρτα και έμπαινε. Η Σούλη, μια μακαρίτσα κυρία, δεσποινής. Άνοιγε την πόρτα, έμπαινε, χωρίς να πάρει άδεια, χωρίς να την προσκαλέσουμε. Έμπαινε μέσα, τι κάνετε κυρία Βάσο, αυτά μας έλεγε τα κουτσομπολιά της γειτονιάς. Ταυτόχρονα πήγαινε στη γειτόνισσα και έλεγε μήπως έχεις κανένα αυγό γιατί το χρειάζομαι. Αυτά ακούγονται σαν να βρισκόμαστε σε ένα χωριό, και όμως βρισκόμαστε 20 χρόνια πριν, δεν μιλάω για το 1930.
0: Με χαμηλά σπιτάκια ή πριν πολύ κάτι.
1: Δύο όροφα το πολύ.
0: Δύο όροφα.
1: Με 13 χιλιόμετρα από το Σύνταγμα. Και αυτό που σας περιγράφω, αυτοκίνητα δεν περνάνε ελάχιστα, ακόμα και σήμερα.

0: Είναι κάτι εντυπωσιακό. Και,
1: πρέπει να έχει και δέντρα η περιοχή αρκετά πριν.
0: Ναι, έχει. Και τώρα έχει.
1: Ναι.
0: Και τώρα έχει ακόμα. Ξέρετε, όταν κτίζεις πρέπει να πάρεις ειδική άδεια για να κόψεις τα πεύκα. Δεν είναι έτσι, πάμε και γκρεμίζουμε γενικώς. Όπως επίσης ετοιμάζομαι να κάνω τις καινούργιες φετινές μου καταγγελίες για τα ακαθάριστα οικόπεδα.
1: Ναι. Ας μην πάμε στο σήμερο που είναι φλιδερό και φλιδερό. Από τότε, ας πούμε, 30 χρόνια πριν βλέπετε τη θάλασσα.
0: Όχι, τη θάλασσα τη βλέπουμε. Εντάξει, όχι, γιατί είναι ισιάδα, πώς να σας το πω. Πρέπει να πάω 200 μέτρα κάτω για να τη δω τη θάλασσα. Ναι. Και τώρα μπορώ να τη δω. Γιατί είναι ισιάδα και από το σπίτι μου, αν ανέβω στον ταράτσα, τη βλέπω.
1: Ναι. 30 χρόνια πριν πηγαίνατε στη θάλασσα περπατώντας, ας πούμε.
0: Βεβαίως. Πηγαίναμε και τώρα μπορούμε να πάμε. Πηγαίναμε
1: περπατώντας.
0: Βεβαίως.
1: Και τώρα.
0: Και κολυμπούσαμε. Τώρα δεν μπορείς να κολυμπήσεις, ναι, γιατί είναι ενεργό τάξιο. Αλλά πηγαίναμε και κολυμπούσαμε. Και ήταν μια παρσένα παραλία. Αυτή η παραλία άλλαξε επί Χούντας. Η Χούντα για κάποιο λόγο πήγε και έριξε μετά. Δεν ξέρω γιατί, μην με ρωτάτε. Με αποτέλεσμα.
1: Στην παραλία.
0: Στην παραλία. Έκανε όλη την παραλία με σκαλιά. Σαν να είναι αμφιθέατρο, πώς να σου το πω. Μέχρι τη θάλασσα, μέσα.
1: Μέσα θάλασσα.
0: Ναι, ναι. Αποτέλεσμα ότι όταν παρεμβαίνεις στην παραλία, στο φυσικό περιβάλλον, το φυσικό περιβάλλον εκδικείται και αλλοιώνεται, και ενώ είχαμε απόλυτη άμμο και περνάγαμε πάρα πολύ ωραία, η παραλία πλέον εδώ και 30 χρόνια είναι μόνο βράχια.
1: Μάλιστα.
0: Έχει αλλοιωθεί τελείως, γιατί επενεύημεν. Πώς να το κάνουμε. Αυτό συμβαίνει οπουδήποτε επεμβαίνουμε κόντρα στη φύση, το ξέρουμε αυτό. Και για τον άνθρωπο και για τη φύση και για όλα. Δεν πρέπει να επεμβαίνουμε, αλλά φαίνεται ότι είναι στη φύση που θα επεμβαίνουμε. Αυτά.
1: Ναι. Η γειτνία με το αεροδρόμιο.
0: Η γειτνία με το αεροδρόμιο ήταν μια καθημερινότητα απλή για μας. Απλώς όλοι μας, όλοι όμως κυριολεκτικά, έχουμε προβλήματα βαρικοΐας. Ναι. Έχουμε δημιουργήσει με τα χρόνια. Οι παλαιότεροι πιο έντονα, εμείς που έφυγε το 2001, μάλλον την πάμε καλύτερα. Αλλά για μας ήταν η καθημερινότητα. Δηλαδή, όταν μίλαγα στο τηλέφωνο το 70, μιλάμε τώρα έτσι, έλεγα μισό λεπτό πριν αεροπλάνο. Περίμενα και συνεχίζαμε την κουβέντα μας. Αυτό ήταν.
1: Μπορούσε κάποιος να περπατήσει και να φτάσει μέχρι τα όρια του αεροδρομίου και να βλέπει.
0: Βέβαια, το σπίτι μου είναι δίπλα, ακριβώς στο διάδρομο. Ένα σειγματόπλευμα, βέβαια μπορούσες.
1: Και να βλέπεις τα αεροπλάνα.
0: Βέβαια, ως παιδιά ήταν το αγαπημένο μας να ανεβαίνουμε στα επάνω. Και τότε, επειδή ήταν λίγα τα αεροπλάνα, δεν ήταν οι πτήσεις όπως είναι τώρα, ξέραμε ότι την τάδε ώρα κατεβαίνει το Λονδίνο, ας πούμε. Ολυμπιακή. Ναι, άιξε το Λονδίνο. Και η μητέρα μου, συγχωρεμένη, όταν έφυγε το αεροδρόμιο το 2001, έπεσε σε κατάθλιψη. Δηλαδή, γιατί αυτή η απόλυτη ησυχία ξαφνικά τη βάρινε. Είχε μάθει μια ζωή σε αυτό το ηχητικό περιβάλλον. Λοιπόν, να και αναμνήσεις που λέμε.
1: Ναι, ήταν ένα κέντρο, ήταν ένα κέντρο δραστηριότητας. Δηλαδή, ήταν ένα σημείο αναφοράς. Ναι. Όλοι πήγαιναν αεροδρόμιο και όταν έλεγες πας αεροδρόμια, εννοούσες ότι πας στο ελληνικό.
0: Βεβαίως. Και μισό λεπτό περνάει αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το φαντάζεστε να μιλάς στο τηλέφωνο και ξέρετε, ως οι πιο νέοι, μιλάγαμε με τις ώρες στο τηλέφωνο. Αυτό η ώρα ήταν διπλάσια, γιατί έπρεπε να πούμε μισό λεπτό περνάει αεροπλάνο.
1: Σωστά.
0: Αυτά.
1: Ναι. Και τότε γυρίζονταν και κάποιες ταινίες στο αεροδρόμιο, εκτός των άλλων.
0: Δεν είχα δει καμία, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Ξέρω ότι υπήρχε ο ραδιοφωνικός σταθμός της Αμερικάνικης.
1: Η επόμενη
0: βάσης.
1: Ερώτηση μου ήταν αυτή, αν τον ακούγατε.
0: Ναι, βεβαίως τον ακούγαμε, γιατί ήμασταν από τους πολύ λίγους που είχαμε πρόσβαση, είχαμε σήμα. Ναι. Και βεβαίως τους ακούγαμε και βεβαίως ήμασταν οι πιο ενημερωμένοι στα ροκ και στα συγκροτήματα της εποχής τότε, τα οποία με φορητό μαγνητόφωνο μαγνητοφωνούσαμε από το τρανζίστορ.
1: Ναι.
0: Και μετά παίρναμε το μαγνητόφωνο και πηγαίναμε στα παρτίκια.
1: Α, έπαιζε το ραδιοφωνάκι και συμβάζεται δίπλα
0: στο βέβαια. Και μαγνητοφωνούσαμε.
1: Το μαγνητόφωνο και ακούγατε, ναι.
0: Βέβαια, δεν είχαμε τότε δίσκους και δεν ξέρω τι και αυτά. Και μαγνητοφωνούσαμε και πηγαίναμε στα πάρτι με τα τελευταία singles, ας πούμε.
1: Τα οποία έπαιζε ο σταθμός της βάσης.
0: τις βάσεις.
1: Ωραίο,
0: μόνο.
1: Το, για την εποχή εκείνη ήταν πρωτοποριακό, έτσι δεν έφτανε.
0: Βέβαια, σίξτις. Μιλάμε σίξτις τώρα, έτσι. Και ίσως και αρχή των 70's, δεν θυμάμαι ακριβώς.
1: Άρα οι υπόλοιποι ακούγαν κλαρίνα και τα λοιπά στη Χούντα και σας ακούγαν...
0: Δεν ακούγανε μόνο κλαρίνα, ακούγανε και Βοσκόπουλο και Μαρινέλα, εντάξει, δεν είναι μόνο τα κλαρίνα.
1: Ναι. Τέλος πάντων, ναι, αλλά εσείς ακούγατε ροκ μουσική, είχατε προνόμια, δεν ήταν.
0: Βεβαίως. Και αυτά που δεν είχαν ακόμα κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Πολύ προχώρη.
1: Ναι, σωστό, ήταν.
0: Βέβαια. Τώρα πώς κατάντησα από εκεί να ακούω Μακρόπουλο, άλλο αυτό. Είναι μια άλλη ζωή, μια άλλη ηλικία και ξέρετε πολύ καλά το πάθος που έχω με την ελληνική μουσική, γενικά επαναλαμβάνω, ένα παράδειγμα έφερα, η οποία πιστεύω ότι έχει πάρα πολλές εναλλαγές και ανάλογα με τη στιγμή δημιουργείς αναμνήσεις.
1: Ναι, να, το ξέρεις στο παρελθόν, η κυρία Καταρίνα γράφει, η αναμνήση και ο λόγος της κυρίας Τουρίζα μου δίνουν δύναμη, έχω να κάνω διακοπές, έχω να φύγω από το κέντρο της Αθήνας 16 χρόνια, ευχαριστώ πάρα πολύ την κυρία Τουρίζα.
0: Γιατί δεν έχει φύγει διακοπές.
1: Πού να γνωρίζω.
0: Συγγνώμη, θέλω να πω οι διακοπές. Μπορεί να είναι και κάπου κοντά. Κάπου διήμερο, κάπου ημερήσια.
1: Ναι.
0: Παλιά πηγαίναμε με το λεωφορείο. Δηλαδή, όχι εμείς που ήμασταν δίπλα στη θάλασσα, αλλά κατεβαίνανε από την Αθήνα, από τα βόρεια, από τα προάστια.
1: Ναι, τότε ήταν ένα ωραίο ταξίδι, μια ωραία εκδρομή.
0: Πηγαίναμε με το λεωφορείο να κάνουμε μπάνιο με το ταπεράκι, με το σκεφτέδες, ας πούμε. Τώρα αυτά όλα τα έχουμε καταργήσει και πρέπει να πάμε στην πρώτη ξαπλώστρα πίστα,
1: ναι,
0: να παραγείρουμε στα κομακαρονάδα και κοκτέιλ.
1: Ναι,
0: και
1: καλά.
0: Μετά λέμε, παρακολούθησα, συγγνώμη αν ξεφεύγω, αλλά παρακολούθησα τα πρώτα ρεπορτάζ για τις παραλίες. Τώρα αυτές τις μέρες που οι παραλίες και πόσο κάνει η ξαπλώστρα και δεν ξέρω τι και το κοκτέιλ βέβαια μαζί. Γιατί δεν μπορώ να πάω στην παραλία με το στρωματάκι μου και το καθισματάκι μου όπως πηγαίναμε πάντα.
1: Ναι, καταρχήν τα χρόνια εκείνα δεν φαντάζομαι να πήγαινε κανείς στην παραλία. Δεν πήγαινε για να πιει, πήγαινε να κάνει μπάνιο.
0: Όχι, παίρναμε φραπέ.
1: Ή φραπέ, ναι, αλλά δεν έπαιρνε κανείς αλκοόλ στην παραλία κατά τον ήλιο.
0: Ακριβώς. Τώρα όμως.
1: Δηλαδή ήταν αναντίστοιχο. Δεν είχε. Επιλέγαν όλοι. Το νερό ήταν απαραίτητο και ο καφές. Όλα τα υπόλοιπα, τα άθολε, τα άθολε, αργότερα σκία.
0: Και κανένα κεφτεδάκι.
1: Και κάνει και φτάκι μου και χρειάζεται ότι δεν μπορεί να πιάνε πίνα.
0: Για τις οικογένειες, άμα είχαν παιδάκια, ας πούμε. Ναι,
1: μας ρωτούν αν υπήρχαν στο ελληνικό, πώς το λένε, πηγάδια.
0: Βεβαίως και υπάρχουν ακόμα, αλλά δυστυχώς τα πηγάδια μας δεν πάνε καθόλου καλά. Ξέρετε για τα πηγάδια, υπάρχουν νόμοι.
1: Ναι.
0: Ότι ανατόσατε στρέμματα, ένα πηγάδι κλπ. Όλα αυτά τα έχουν παραβεί, γιατί όλες οι καινούργιες πολυκατοικίες, που είναι πολλές, κάνουν παράνομες γεωτρήσεις στο υπόγειό τους και γεμίζουν τις πισίνες τους. Με αποτέλεσμα το δικό μου πηγάδι, ας πούμε, έχει κατέβει το νερό είναι 60 εκατοστά. Και πότε, ας πούμε, η Αγγλία, πώς να σου το πω, δεν βγάζει.
1: Ναι, άρα
0: και την άλλη μέρα
1: έχει
0: βγάζει.
1: Ναι. Άρα το τραβάνε το νερό που διαφορετικές.
0: Όλοι με παράνομες, σας διαβεβαιώνω, γεωτρήσεις στα υπόγεια της πολυκατοικίας. Και έχουμε όλοι πισίνες, όχι εγώ, πισίνες βέβαια, και είμαστε 100 μέτρα από τη θάλασσα, επαναλαμβάνω, έτσι, δηλαδή είναι για το όνομα του Θεού. Εδώ πέρα έχουν πισίνες σε μπαλκόνια τώρα, τι μου λέτε. Ας μην πιάσουμε αυτή τη συζήτηση, γιατί είμαι πολύ κακιά Ελληνίδα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό. Το καλοκαίρι ξεκινούσε νωρίς το ελληνικό, υπό αυτή
0: ξεκινούσε
1: την έννοια.
0: Ξεκινούσε 1η Μαΐου, οπωσδήποτε στη θάλασσα, απασαλημένες με λάδι και ιόδιο.
1: Τι εννοείται ιόδιο, το ιόδιο αυτό.
0: Ιόδιο, αυτό το ιόδιο που βάζουμε για τις πληγές μαζί με το λάδι τότε είχαμε ανακαλύψει ότι είναι πολύ, πολύ καλό για να γίνεσαι, να καίγεσαι εντός 8 ώρων.
1: Ναι.
0: Να καίγεσαι, εννοείται. Γιατί τότε έπρεπε οπωσδήποτε να είμαστε μαύρες και ηλιοκαμένες.
1: Και βάζετε πάνω το ιόδιο μαζί με το λάδι και για να βοηθήσει.
0: Μαζί με το λάδι το ανακατεύαμε, ναι, ήταν το κοκτέιλ.
1: Δεν okay. Έτσουζε, συγγνώμη το ρωτάω, αλλά.
0: Όχι, δεν έτσουζε. Μετά έτσουζε, όταν και εγώ ήσουν και γεμίσαμε τις κάλες.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Ναι. Δεν έχει σημασία, έπρεπε να είμαστε λιωκαμένες. Εμείς τα κορίτσια έχουμε άλλους στόχους.
1: Ναι, καταλαβαίνω. Από την 1η Μαΐου λοιπόν, και πότε λένε το καλοκαίρι.
0: 1η Μαΐου και συγγνώμη, θυμάμαι χαρακτηριστικά μία Πρωτομαγιά όπου έκανε κρύο και είχαμε πάει με κονιάκ. Γιατί κονιάκ μένει γιατί τρέμαμε, αλλά να λιοψηθούμε δε. Καταλάβατε.
1: Ναι.
0: Θυσία στο βωμό του μαυρίσματος.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι. Νομίζω ότι βασικά τελείωνε το καλοκαίρι όταν άρχισαν τα σχολεία.
1: Ναι, άρα έτσι, σχεδόν δεν χρειαζόταν να πάτε διακοπές, δηλαδή είχατε θάλασσα δίπλα.
0: Ναι, βασικά, ναι, βασικά, εντάξει, τουλάχιστον για μένα που μεγάλωσα σε ένα σπίτι φτωχικό, τρεις μήνες διακοπές είχα, έτσι, και να κάνω ποδήλατο στους δρόμους και να παίζω με τα παιδιά στους δρόμους και στη θάλασσα πρωί-απόγευμα, εννοείται. Κάποια άλλη, εννοείται, που είχαν άλλη οικονομική δυνατότητα, πηγαίναν και διακοπές, κανονικές. Αλλά για μένα ήταν μια χαρά διακοπές αυτές.
1: Ναι, και παίζετε μαζί αγόρια και κορίτσια.
0: Ναι. Ήταν τα πρώτα.
1: Φλερτ, που
0: λέτε. Φλερτ. Ναι. Ναι. Εκεί πέρα. Ήταν η εκκλησία, είναι το ένα. Η εκκλησία ξεκίνησαν, ήταν το πρώτο σημείο κοινωνικοποίησης και οι παραλίες. Και η κοινωνικοποίηση άρχισε τη μεγάλη εβδομάδα του Πάσχα, όπου στην εκκλησία μαζευόμασταν κορίτσια και αγόρια, γιατί τα είχαμε για την εκκλησία, βασικά για κοινωνικοποίηση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά. Και μετά έρχονταν το καλοκαίρι και μια χαρά όλα.
1: Και απελευθερώνονταν το σώμα. Απαλλάσσονταν και τα πολλά ρούχα.
0: Όσο μας επέτρεπαν οι κανόνες της εποχής, των γονιών μας, ξέρετε, δεν ήταν εύκολα τα πράγματα.
1: Καλά, ναι.
0: Όχι, καλά.
1: Φαντάζομαι άλλες εποχές, άλλες δεκαετίες δεν ήταν.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Και να μην τις ξαναζήσουμε. Αυτά.
1: Ναι. Το κάνει μια αναφορά στο κουτσομπολιό. Υπήρχαν πολλές γυναίκες ή άντρες που κάνουν κουτσομπολιό στη γειτονιά.
0: Βέβαια. Το έχω ξαναπεί ότι εμείς δεν είχαμε μάντρες. Είχαμε ένα χαμηλό πεζούλι και παίρναγε ο άλλος απ' έξω. Του έλεγες καλημέρα. Πήγαινε μετά παρακάτω, λέει, πέρασα και είδα την κυρία Βάσο, ας πούμε, και μου φάνηκε θυμωμένη. Καταλάβατε τώρα τι θέλω
1: και
0: να πω.
1: Και γιατί είναι θυμωμένη και άρχισε.
0: Μπράβο. Λοιπόν, παίρναγε ο άλλος και λοιπά, με τον οποίο είχες μαλώσει την παραμονή, του ρίχνες και μια βρισιά, εν ανάγκη. Τώρα όλα αυτά είναι ψηλές μάντρες, να μην με βλέπεις και να μην σε βλέπω, κύριε Κουφόπουλε. Το οποίο το θεωρώ τραγικό.
1: Άρα το κουτσομπολιό βοηθούσε στην έννοια της κοινότητας, με άλλα λόγια.
0: Βέβαια. Και ανάλογα, αν ήθελες να συμμετέχεις, εμείς μου αρέσει να πιστεύω ότι η οικογένειά μου και οι φιλικές μας, αλλά απ' την άλλη σου ερχόντουσαν οι άλλες και σου λέγανε τα
1: νέα. Όλα τα νέα ρώτησες.
0: Βεβαίως. Τα νέα και αυτά που και από το μυαλό τους ορισμένα. Υπήρχαν άνθρωποι που.
1: Και από το μυαλό. Ναι, σωστά.
0: Ναι, περνάγανε κάθε μέρα και από σπίτι σε σπίτι και πηγαίνανε στο επόμενο. Οι συγκεκριμένες κυρίες τώρα, μακαρίτσες. Και έτσι περνάγανε, τη ζωή τους. Περνάγανε πολύ ωραία. Αυτά. Αλλά αυτά δεν υπάρχουν. Τώρα μας είπαμε.
1: Τώρα
0: μας
1: είναι.
0: Δύση. Ο πύργος, εν μέρη, να μην είμαι υπερβολική.
1: Εξακολουθούν να εργάζονται μέρα νύχτα στον πύργο.
0: Μέρα νύχτα.
1: 24 ώρες, 24 ώρες, δηλαδή.
0: 24 ώρες, ακούς ένα σφυρί να βαράει. Μη με ρωτάτε, δηλαδή πραγματικά λες με σφυρί, το χτίζουνε. Κάποια στιγμή θα σταματήσει αυτό.
1: Και δεν σταματάει με τίποτα.
0: Όχι, κάποια στιγμή όταν τελειώσει, θέλω να πω. Αλλά απ' την άλλη, δεν ξέρω.
1: Δηλαδή τη μεγάλη εβδομάδα ακουγόταν ο.
0: 24 ώρες, 7 μέρες τη βδομάδα.
1: Μεγάλη Παρασκευή, κάνανε έργα.
0: Βεβαίως. Είναι όλοι αλλοδαποί, ναι. Όλοι, που δεν έχουν και, ας πούμε, θέλω να πω στην εκκλησία σήμερα.
1: Ναι.
0: Και δηλαδή το απόγευμα που σχολάνε, ας πούμε, τρεις βάρδιες εννοείται. Αλλά εγώ θα το πω, μ' αρέσει πάρα πολύ ο πύργος.
1: Mm.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα, θα κρατήσει παρετό.
1: Όχι, εντάξει, ναι.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ. Όπως μ' αρέσει η Νέα Υόρκη, εντάξει, δεν είναι η Νέα Υόρκη.
1: Δεν είναι
0: η
1: Νέα Υόρκη.
0: Μ' αρέσουν οι ουρανοξύστες. Και ένας ουρανοξύστης δεν με ενοχλεί καθόλου. Ένας. Αυτό που με ενοχλεί όμως είναι ότι δίπλα χτίζονται κάτι μικρές πολυκατοικίες, οι οποίες είναι πάνω στον Αιγιαλό, οι οποίες είναι τρεις σειρές. Δηλαδή, καταλαβαίνετε, τρεις σειρές προς τον Αιγιαλό και αναρωτιέμαι η μεσαία σειρά. Που δεν θα βλέπει κιόλας.
1: Αυτή θα είναι η ταλαιπωρημένη, ναι.
0: Ναι, μπράβο. Ναι, αλλά οι τιμές δεν θα είναι ταλαιπωρημένες. Mm. Αναρωτιέμαι. Και πάνω στον Αιγιαλό. Υποτίθεται ότι υπάρχουν. Εντάξει, τι να κάνουμε, η ανάγκη της επένδυσης και των θέσεων εργασίας επέβαλε αυτό το έργο. Που θα έχει πολλά καλά και σίγουρα θα έχει και ορισμένα δυσάρεστα. Δηλαδή το πού θα παρκάρουμε θα αποτελεί ένα πρόβλημα.
1: Καλά, όλη η συζήτηση για τη διευθύνση της κυκλοφορίας.
0: Και ξέρετε ότι κάνουν υπογειοποίηση του δρόμου,
1: ναι,
0: αλλά μόνο προβλήματος. Στο σημείο που ναι. Είναι οι πολυκατοικίες αυτές, ώστε να μην ενοχλούνται, όχι για κανέναν λόγο. Μετά ο δρόμος ξανανεβαίνει, μετά τον Άγιο Κοσμά που λέγαμε, ο δρόμος ξανανεβαίνει. Το θέμα είναι να μην ενοχλούνται αυτές οι κάτοικοι των πολυκατοικιών από το θόρυβο.
1: Σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, όπως η Βαρκελόνη, έχουν υπογειοποιηθεί οι δρόμοι και έτσι δεν βλέπεις παραλλάξει τα αυτοκίνητα στην επιφάνεια. Εδώ και έχουν εγκατασταθεί μόνο... οι δρόμοι από πάρκα.
0: Εδώ είναι μόνο στο σημείο που είναι οι πολυκατοικίες για να μην ενοχλούνται οι πλούσιοι με το θόρυβο. Mm-hmm. Οι πλούσιοι, αυτοί που αγοράζονται. Α, και ένα τελευταίο πριν κλείσουμε, νομίζω θα σας αρέσει. Διάβαζα μία διαφήμιση, ας το πούμε, και έλεγε τι θα έχει. Γιατί είναι γειτονιές, είναι το Little Athens, ας πούμε, μία γειτονιά πολυκατοικιών. Και έλεγε ότι θα έχει καταστήματα αναγκαία 24ωρου εργασία, 24ωρου βάσης, φαρμακείο, μίνι μάρκετ, κοσμηματοπωλείο.
1: Μάλιστα. Είναι κάτι απαραίτητο.
0: Είναι απαραίτητο, βεβαίως.
1: Πας
0: το φαρμακείο και μετά πας να πας και το διαμάντι σου, ακριβώς.
1: Μάλιστα, το φαρμακείο και ένα κόσμο.
0: Ευχαριστώ. Κόσμο το πολύ.
1: Ο Γιώργος γράφει αυτό που λείπει είναι άλλοι 10 ουρανοξύστες.
0: Όχι, ναι, όχι, δεν λείπει 10 ουρανοξύστες. Αλλά χτίζεται, ξέρετε, και αυτό που θα γίνει το καζίνο.
1: Ναι.
0: Θα είναι εξίσου ψηλό και πολύ πιο φαρδί. Νομίζω ότι είναι καμιά δεκαριά μέτρα κοντύτερο μόνο.
1: Λοιπόν,
0: και πολύ. Πώς.
1: Λέω να το ολοκληρώσουμε εδώ. Αφήστε, δεν θέλουμε άλλους ουρανοξύστες με τον παρόν απόψε. Μην κάνουμε Μανχάταν το ελληνικό. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκινήσατε και τους ακροάτες και τις ακροάτριες.
0: Καλό βράδυ σε όλους και ευχαριστώ όλους για τα καλά μηνύματα στο Messenger.
1: Να είστε καλά, κυρία Μαρία Τρίβιζα. Το τελευταίο σχόλιο είναι από τον Νίκο Ιωάννου. Η εκπομπή που ο Δόκτωρ Χαλ Πάτοφ και ο Νταν Φάρα μίλησαν για αυτά που λέγατε προηγουμένως, η κατηγορία εντομοειδή που αναφέρονται σαν praying mantis είναι το έντομο που στην Ελλάδα λέμε το αλογάκι της Παναγίας και είναι εξωγήινη. Αυτό μας διευρύνει το πνεύμα. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Γιώργος Βραχνός στη ρύθμιση του Γιώργου, το συγγνώμη για την καταστροφή του επιθέτου. Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, ο Θανάσης Καραγιάννης στην προσγραφική υποστήριξη, ο Βασίλης Κόβλος στο μικρόφωνο. Δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη και μετά ο Μάνος Βλανίζων. Μείνετε συντονισμένοι στο Skype.